0: πάντοτε κράτα με καθαρό.
1: Πάντοτε κράτα με καθαρό.
2: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
3: Και ξαφνικά ήρθε το Ευαγγέλιο, μας το έδωσε ο Κύριος μέσω κάποιου. Μας μίλησε κάποιος από τον Κύριο Ιησού Χριστό. Ανοίξαμε και ξαφνικά ανοίγεται η Βασιλεία του Θεού, οι Επαγγελίες του Θεού, τα ουράνια πράγματα του Θεού. Άγνωστα πράγματα ξαφνικά πλημμυρίζουν την καρδιά μας. Ποιος τα έβαλε μέσα? Ο Κύριος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Ισαΐας, κεφάλαιο 33. Ουέ σε σένα που κυριεύεις και δεν κυριεύτηκες, και καταδυναστεύεις και δεν καταδυναστεύτηκες. Όταν σταματήσεις να κυριεύεις, θα κυριευτείς. Όταν τελειώσεις να καταδυναστεύεις, θα καταδυναστευτείς. Κύριε, ελέησέ μας, σε προσμένουμε. Να είσαι ο βραχίωνας τους τα πρωινά και σωτηρία μας σε καιρό θλίψης. Από τη φωνή του θορύβου έφυγαν οι λαοί. Από την ανύψωσή σου διασκορπίστηκαν τα έθνη. Και τα λάφυρά σας θα συναχθούν όπως μαζεύουν οι βρούχοι. Θα πηδήσουν επάνω του όπως πηδάει εδώ και εκεί η ακρίδα. Ο Κύριος υψώθηκε, επειδή κατοικεί στα υψηλά. Γέμισε τη Σιών από κρίση και δικαιοσύνη. Σοφία, όμως, και επιστήμη θα είναι η στερέωση των καιρών σου και η σωτήρια δύναμη. Ο φόβος του Κυρίου, αυτός είναι ο θησαυρός του. Να, οι ανδροί τους θα βοήσουν απ' έξω και οι πρεσβευτές της ειρήνης θα κλάψουν πικρά. Οι δρόμοι ερημώθηκαν, οι οδοιπόροι έπαυσαν. Διέλυσε τη συνθήκη, απέβαλε τις πόλεις. Δεν σκέφτεται άνθρωπο. Η γη πενθεί, μαραίνεται. Ο Λίβανος ντρέπεται, κατακόβεται. Ο Σαρών μοιάζει με έρημο και η Βασάν και ο Κάρμηλος κατατινάχθηκαν. «Τώρα θα σηκωθώ», λέει ο Κύριος, «τώρα θα υψωθώ, τώρα θα μεγαλυνθώ. Χνούδι θα πιάσετε και άχυρο θα γεννήσετε. Η πνοή σας θα σας καταφάει σαν φωτιά. Και οι λαοί θα είναι σαν καύσεις ασβέστης, σαν κομμένα αγκάθια θα καούν σε φωτιά. Όσοι είστε μακριά, ακούστε τι έκανα, και εσείς που είστε κοντά, γνωρίστε τη δύναμή μου. Οι αμαρτωλοί που είναι στη Σιών θα τρομάξουν. Τρόμος θα καταλάβει τους υποκριτές, ώστε θα λένε, ποιος από ανάμεσά μας θα κατοικήσει μαζί με τη φωτιά που κατατρώει? Ποιος από ανάμεσά μας θα κατοικήσει μαζί με τις αιώνιες καύσεις? Αυτός που περπατάει με δικαιοσύνη και αυτός που μιλάει με ευθύτητα. Αυτός που καταφρονεί το κέρδος των καταδυναστεύσεων, αυτός που σύει τα χέρια του από δωροληψίες, αυτός που βουλώνει τα αυτιά του για να μην ακούει για αίμα και αυτός που κλείνει τα μάτια του για να μην δει το κακό. Αυτός θα κατοικήσει στα υψηλά. Οι τόποι της υπεράσπισής του θα είναι τα οχυρώματα των βράχων. Ψωμί θα του δοθεί. Το νερό του θα είναι βέβαιο. Τα μάτια σου θα δουν τον βασιλιά στην οριότητά του. Θα δουν τη μακρινή γη. Η καρδιά σου θα μελετάει τον τρόμο που παρήλθε φωνάζοντας «Πού είναι ο γραμματέας? Πού είναι ο συζητητής? Πού είναι ο λογιστής των πύργων?» Δεν θα δεις ένα άγριο λαό. Ένα λαό με βαθιά φωνή, ώστε να μην διακρίνεις. Με τραβλίζουσα γλώσσα, ώστε να μην καταλαβαίνεις. Κοίταξε ψηλά στη Σιών, την πόλη των γιορτών μας. Τα μάτια σου θα δουν την Ιερουσαλήμ, ήσυχη κατοικία, σκηνή που δεν θα την κατεβάσουν. Οι πάσαλοί της δεν θα μετακινηθούν στον αιώνα και κανένα από τα σχοινιά της δεν θα κοπεί. Αλλά εκεί ο Κύριος της δόξας θα είναι σε μας. Τόπος από πλατιά ποτάμια και ρεύματα. Εκεί δεν θα μπει πλοίο με κουπιά, ούτε θα περάσει από εκεί κάποιο μεγαλοπρεπές πλοίο. Επειδή ο Κύριος είναι ο κριτής μας, ο Κύριος είναι ο νομοθέτης μας, ο Κύριος είναι ο βασιλιάς μας, αυτός θα μας σώσει. Τα σχοινιά σου έγιναν πλαδαρά, δεν μπορούν να στερεώσουν το κατάρτι τους, δεν μπορούν να πλώσουν τα πανιά. Τότε λία από μεγάλα λάφυρα θα διαμοιραστεί. Οι χολοί θα διαρπάξουν τη λία. Και ο κάτοικος δεν θα λέει ατόνισα. Ο λαός που κατοικεί σε αυτή θα λάβει άφεση ανομίας. Ισαΐας, κεφάλαιο 34. Πλησιάστε, ο έθνη, για να ακούσετε. Και προσέξτε ο λαοί, ας ακούσει η γη και το πλήρωμά της. Οι οικουμένοι και όλα όσα γεννιούνται σε αυτή. Επειδή ο θυμός του Κυρίου είναι ενάντια σε όλα τα έθνη και η φλογερή οργή του ενάντια σε όλα τα στρατεύματά τους. Τα κατέστρεψε ολοκληρωτικά. Τα παρέδωσε σε σφαγή. Και οι φωνευμένοι τους θα ριχθούν έξω και η δυσοδεία τους θα ανέβει από τα πτώματά τους και τα βουνά θα διαλυθούν από το αίμα τους. Και ολόκληρη η στρατιά του ουρανού θα λιώσει και οι ουρανοί θα περιτυλιχθούν σαν βιβλίο και ολόκληρη η στρατιά τους θα πέσει όπως πέφτει το φύλλο από την άμπελο και όπως πέφτουν τα φύλλα από τη σικιά. Επειδή η μάχερά μου στον ουρανό μέθησε, να, επάνω στην Ιδουμαία και πάνω στο λαό της καταστροφής μου θα κατέβει για κρίση. Η μάχερα του Κυρίου είναι γεμάτη από αίμα. Πάχινε με το πάχος, με το αίμα των αρνιών και των τράγων, με το πάχος των νεφρών των κρυαριών. Επειδή ο Κύριος έχει θυσία στη Βοσόρα και μεγάλη σφαγή στη γη της Ιδουμαίας. Και οι μονόκεροι θα κατέβουν μαζί τους και τα μοσχάρια μαζί με τους σταύρους. Και η γη τους θα μεθύσει από αίμα και το χώμα τους θα παχύνει από πάχος. Επειδή είναι μέρα εκδίκησης του Κυρίου, χρονιά ανταποδόσεων για την κρίση της Ιών. Και τα ρεύματά της θα μεταβληθούν σε πίσα και το χώμα της σε θιάφη και η γη της θα γίνει πίσα που καίγεται. Νύχτα και ημέρα δεν θα σβήσει. Ο καπνός της θα ανεβαίνει ακατάπαυστα. Από γενεά σε γενεά θα μένει ερημωμένη. Και δεν θα υπάρχει αυτός που διαβαίνει μέσα από αυτή σε αιώνα του αιώνα. Αλλά ο πελεκάνος και ο σκατζόχυρος θα την κληρονομήσουν και η κουκουβάγια και ο κόρακας θα κατοικούν σε αυτή. Και ο Κύριος θα απλώσει επάνω της σχοινή ερήμωσης και στάθμη γκρεμίσματος. Θα καλέσουν τους μεγιστάνες της στη βασιλεία, αλλά κανένας δεν θα είναι εκεί. Και όλοι οι άρχοντες της θα έρθουν στο μηδέν. Και τα γκάθια θα βλαστήσουν στα παλάτια της, τσουκνίδες και βάτη στα οχυρώματά της, και θα είναι κατοικία τσακαλιών, αυλή στρουθοκαμήλων. Και οι λύκοι θα συναντιούνται εκεί με τις αγριόγατες, και ο σάτυρος θα φωνάζει στο σύντροφό του. Ο κούκος θα αναπαύεται ακόμα εκεί, βρίσκοντας για τον εαυτό του τόπο ανάπαυσης. Εκεί θα κάνει φωλιά ο νυχτοκόρακας και θα γεννάει και θα εποάζει και θα μαζεύει τους νεοσούς κάτω από τη σκιά του. Εκεί θα μαζεύονται και οι γήπες, καθένας με τον σύντροφό του. Αναζητήστε μέσα στο βιβλίο του Κυρίου και διαβάστε. Κανένα από αυτά δεν θα λείψει. Κανένα δεν θα είναι χωρίς τον σύντροφό του. Επειδή το ίδιο το στόμα του Κυρίου πρόσταξε και το ίδιο το πνεύμα του τα συγκέντρωσε αυτά. Και αυτός έριξε τον κλήρο του για αυτά και το χέρι του διαμήρασε σε αυτά με στάθμη εκείνη τη γη. Θα την κληρονομήσουν στον αιώνα. Θα κατοικούν σε αυτή από γενεά σε γενεά. Βιβλίο του Ιωνά, κεφάλαιο πρώτο. Και έγινε λόγος του Κυρίου στον Ιωνά, το γιο του Αμαθή, λέγοντας «Σήκω, πήγαινε στην Νινεβή, τη μεγάλη πόλη, και κήρυξε εναντίον της, επειδή η ασέβειά τους ανέβηκε μπροστά μου». Και ο Ιωνάς σηκώθηκε για να φύγει από το πρόσωπο του Κυρίου προς τη Θαρσής και κατέβηκε στην Ιώπη. Και βρήκε ένα πλοίο που πήγαινε στη Θαρσής και έδωσε τον άβλο του και ανέβηκε σε αυτό για να πάει μαζί τους στη Θαρσής, για να φύγει από το πρόσωπο του Κυρίου. Ο Κύριος όμως σήκωσε δυνατό άνεμο πάνω στη θάλασσα και έγινε μεγάλη φουρτούνα μέσα στη θάλασσα και το πλοίο κινδύνευε να συντριφτεί. Και οι ναύτες φοβήθηκαν και αναβόησαν κάθε ένας στο Θεό του και πέταξαν μέσα στη θάλασσα τα σκεύη που ήσαν στο πλοίο για να ελαφρωθεί από αυτά. Ο Ιωνάς όμως κατέβηκε στο κύλωμα του πλοίου και πλάγιασε και κοιμόταν βαθιά. Και ο πλοίαρχος πλησίασε σε αυτόν και του είπε «Τι κοιμάσαι εσύ, σήκω, επικαλέσου το Θεό σου, ίσως μας θυμηθεί ο Θεός και δεν χαθούμε». Και είπαν καθένας στο διπλανό του Ελάτε να ρίξουμε κλήρους για να γνωρίσουμε εξαιτίας τίνος ήρθε αυτό το κακό επάνω μας. Και έριξαν κλήρους και ο κλήρος έπεσε στον Ιωνά. Τότε του είπαν, πες μας τώρα, εξαιτίας τίνος πράγματος ήρθε αυτό το κακό επάνω μας. Τι είναι το έργο σου? Από πού έρχεσαι? Ποιος είναι ο τόπος σου? Και από ποιο λαό είσαι? Και εκείνος τους είπε, εγώ είμαι Εβραίος και σέβομαι τον Κύριο, τον Θεό του ουρανού, που δημιούργησε τη θάλασσα και τη ξηρά. Τότε οι άνθρωποι φοβήθηκαν με μεγάλο φόβο και του είπαν, τι είναι αυτό που έκανες? Επειδή οι άνθρωποι γνώρισαν ότι έφευγε από το πρόσωπο του Κυρίου, δεδομένου ότι τους το είχε αναγγείλει. Και του είπαν, τι να σε κάνουμε, ώστε να ησυχάσει η θάλασσα μαζί μας? Επειδή η θάλασσα κλειδονιζόταν όλο και περισσότερο. Και τους είπε, σηκώστε με και ρίξτε με μέσα στη θάλασσα και η θάλασσα θα ησυχάσει μαζί σας. Επειδή εγώ γνωρίζω ότι εξαιτίας μου έγινε αυτή η μεγάλη φουρτούνα επάνω σας. Οι άνθρωποι όμως κοπηλατούσαν δυνατά για να επιστρέψουν στη ξηρά, αλλά δεν μπορούσαν, επειδή η θάλασσα κλειδονιζόταν όλο και περισσότερο εναντίον τους. Γι' αυτό αναβόησαν στον Κύριο και είπαν, παρακαλούμε Κύριε, παρακαλούμε, ας μη χαθούμε για τη ζωή αυτού του ανθρώπου και μη επιβάλλεις επάνω μας αθώο αίμα. Επειδή εσύ, Κύριε, έκανες όπως ήθελες. Και σήκωσαν τον Ιωνά και τον έριξαν μέσα στη θάλασσα. Και η θάλασσα στάθηκε από το θυμό της. Τότε οι άνθρωποι φοβήθηκαν με μεγάλο φόβο και πρόσφεραν θυσία στον Κύριο και έκαναν ευχές. Και ο Κύριος διέταξε ένα μεγάλο κήτος να καταπιεί τον Ιωνά. Και ο Ιωνάς ήταν στην κοιλιά του κήτους 3 ημέρες
2: Ιωνάς,
1: και 3 νύχτες. Κεφάλαιο δεύτερο. Και ο Ιωνάς προσευχήθηκε στον Κύριο το Θεό του από την κοιλιά του κήτους και είπε, «Μέσα στη θλίψη μου βόησα στον Κύριο και με εισάκουσε. Από την κοιλιά του Άδη βόησα και άκουσε τη φωνή μου. Επειδή με έριξες στα βάθη, στην καρδιά της θάλασσας και ρεύματα με περικύκλωσαν. Όλες οι τρικυμίες σου και τα κύματά σου πέρασαν από πάνω μου. Και εγώ είπα, απορρίφθηκα μπροστά από τα μάτια σου. Όμως θα επιβλέψω ξανά στον Άγιο Ναό σου. Τα νερά με περικύκλωσαν μέχρι την ψυχή. Η άβυσσος με έκλεισε ολόγυρα. Τα φύκια τυλίχθηκαν γύρω από το κεφάλι μου. Κατέβηκα στα τελευταία μέρη των βουνών. Η μοχλή της γης είναι για πάντα από πάνω μου. Αλλά η ζωή μου ανέβηκε από τη φθορά, Κύριε Θεέ μου. Ενώ η ψυχή λιποθυμούσε μέσα μου, θυμήθηκα τον Κύριο. Και η προσευχή μου πέρασε μέσα προς εσένα, στο ναό σου τον Άγιο. Αυτοί που τηρούν τις ματιότητες του ψέματος εγκαταλείπουν το ελαιός τους. Εγώ όμως θα θυσιάσω σε σένα με φωνή ένεσης. Θα αποδώσω όσα ευχήθηκα. Η σωτηρία προέρχεται από τον Κύριο. Και ο Κύριος πρόσταξε το κήτος και εξέρασε τον Ιωνά επάνω στη ξηρά. Κρητές, 17ο κεφάλαιο. Υπήρχε ένας άνθρωπος από το βουνό Εφραήμ και το όνομά του ήταν Μιχαίας. Και είπε στη μητέρα του, «Τα 1100 αργύρια που αφαιρέθηκαν από σένα, για τα οποία και εσύ καταράστηκες και μάλιστα μίλησες στα αυτιά μου, δες, το ασήμι βρίσκεται σε μένα, εγώ το πήρα». Η δε μητέρα του είπε, «Ευλογημένος να σε γέ μου από τον Κύριο». Και επέστρεψε τα 1100 αργύρια στη μητέρα του και η μητέρα του είπε, «Αφιέρωσα αυτό το ασήμι ως αφιέρωμα στον Κύριο από το χέρι μου υπέρ του γιού μου, για να κάνει ένα γλυπτό και χωνευτό. Και τώρα θα το επιστρέψω σε σένα». Και αυτός επέστρεψε το ασήμι στη μητέρα του. Η μητέρα του όμως, παίρνοντας 200 αργύρια, τα έδωσε στο χωνευτή, ο οποίος έκανε από αυτά ένα γλυπτό και χωνευτό. Και ήσαν στο σπίτι του Μιχαία. Και ο άνθρωπος, ο Μιχαίας, είχε ένα οίκο Θεού και έκανε ένα εφόδ και θεραφείμ. Και καθιέρωσε ένα από τους γιους του και έγινε σε αυτόν ιερέας. Σε εκείνες τις ημέρες δεν υπήρχε βασιλιάς στον Ισραήλ. Κάθε ένας έκανε ό,τι φαινόταν σε αυτόν σωστό. Και υπήρχε ένας νέος από την Βηθλεέμ Ιούδα, από τη φυλή Ιούδα που ήταν Λεβίτης και παρικούσε εκεί. Και αναχώρησε ο άνθρωπος από την πόλη Βηθλεέμ Ιούδα για να παρικήσει όπου βρει. Και ήρθε στο βουνό Εφραήμ μέχρι το σπίτι του Μιχαία, ακολουθώντας το δρόμο του. Και ο Μιχαίας του είπε,
2: «Από πού έρχεσαι?» Και εκείνος του είπε, «Εγώ είμαι Λεβίτης από την Βηθλέμ Ιούδα και πηγαίνω να παρικήσω όπου βρω». Και ο Μιχαίας του είπε, «Κάθισε μαζί μου και γίνε σε μένα πατέρας και ιερέας και εγώ θα σου δίνω 10 αργύρια κάθε χρόνο και στολή και το φαγητό σου». Και ο Λεβίτης μπήκε μέσα στο σπίτι του. Και ευχαριστιόταν ο Λεβίτης να κατοικεί μαζί με τον άνθρωπο. Και ο νέος του ήταν σαν ένας από τους γιους του. Και ο Μιχαίας καθιέρωσε το Λεβίτη. Και ο νέος έγινε σε αυτόν ιερέας και έμενε στο σπίτι του Μιχαία. Τότε ο Μιχαίας είπε, «Τώρα γνωρίζω ότι ο Κύριος θα με αγαθοποιήσει, επειδή έχω έναν Λεβίτη για ιερέα». Κρητές, 18ο κεφάλαιο. Κατά τις ημέρες εκείνες δεν υπήρχε βασιλιάς στον Ισραήλ. Και κατά τις ημέρες εκείνες η φυλή Δαν ζητούσε για τον εαυτό της κληρονομιά για να κατοικήσει. Επειδή μέχρι εκείνη την ημέρα δεν είχε πέσει σε αυτούς κληρονομιά ανάμεσα στις φυλές του Ισραήλ. Και οι γη του Δαν έστειλαν από τη συγγένειά τους 5 άνδρες από τα όρια τους, άνδρες δυνατούς, από την Σαρά και την Εσθαόλ, για να κατασκοπεύσουν τον τόπο και να τον εξιχνιάσουν. Και τους είπαν, «Πηγαίνετε, εξιχνιάστε τον τόπο». Και ήρθαν στο βουνό Εφραήμ μέχρι το σπίτι του Μιχαία και διανυχτέρευσαν εκεί. Καθώς πλησίασαν στο σπίτι του Μιχαία, γνώρισαν τη φωνή του νέου, του Λεβίτη, και στράφηκαν εκεί και του είπαν, «Ποιος έφερε εδώ και τι κάνεις εσύ σε αυτό τον τόπο και γιατί είσαι εδώ?» Και εκείνος τους είπε, «Έτσι και έτσι έκανε σε μένα ο Μιχαίας και με μίσθωσε και είμαι ιερέας του». Και του είπαν, «Ρώτησε, παρακαλούμε, τον Θεό για να γνωρίσουμε αν πρόκειται να ευωδοθεί ο δρόμος μας στον οποίο πηγαίνουμε». Και ο ιερέας τους είπε, «Πηγαίνετε σε ειρήνη. Ο δρόμος σας στον οποίο πηγαίνετε είναι αρεστός στον Κύριο». Τότε οι 5 άνδρες αναχώρησαν και ήρθαν στη Λαϊσά και είδαν το λαό που κατοικούσε σε αυτή να είναι αμέριμνος, να ησυχάζει σύμφωνα με τον τρόπο των Σιδωνίων και να ζει με αφοβία. Και δεν υπήρχε κανένας άρχοντας στον τόπο που να τους ταπεινώνει σε οτιδήποτε. Και αυτοί βρίσκονταν μακριά από τους Σιδόνιους και δεν είχαν επικοινωνία με κανέναν. Και ξαναγύρισαν στους αδελφούς τους, στη Σαρά και την Εσθαόλ, και τους είπαν οι αδελφοί τους, «Τι λέτε εσείς?» Και εκείνοι είπαν, «Σηκωθείτε και ας ανέβουμε εναντίον τους, επειδή είδαμε τον τόπο και δέστε είναι υπερβολικά καλός και εσείς κάθεστε. Μη δείξετε οκνηρία να πάμε, να μπούμε μέσα και να κληρονομήσουμε τον τόπο. Αφού πάτε θα έρθετε σε λαό που ζει με αφοβία και σε ευρύχωρο τόπο, επειδή ο Θεός τον έδωσε στο χέρι σας. Ένα τόπο στον οποίο δεν υπάρχει έλλειψη κανενός πράγματος από εκείνα που υπάρχουν στη γη». Και εκκίνησαν απ' εκεί, από τη συγγένεια του Δαν, από τη Σαρά και την Εσθαόλ, 600 άνδρες περιζωσμένοι πολεμικά όπλα. Και ανέβηκαν και στρατοπέδευσαν στην Κυριάθιαρίμ, στον Ιούδα. Γι' αυτό ονόμασαν εκείνο τον τόπο Μαχανέ Δαν μέχρι τούτη την ημέρα. Και βρίσκεται πίσω από την Κυριάθιαρίμ. Και απ' εκεί πέρασαν στο βουνό Εφραήμ και ήρθαν μέχρι το σπίτι του Μιχαία. Τότε οι 5 άνδρες, αυτοί που είχαν πάει για να κατασκοπεύσουν τον τόπο της Λαϊσά, ανήγγυλαν και είπαν στους αδελφούς τους, «Ξέρετε ότι είναι σε τούτα τα σπίτια ένα εφόδ και θεραφείμ και ένα γλυπτό και ένα χωνευτό? Τώρα λοιπόν, σκεφτείτε τι έχετε να κάνετε». Και στράφηκαν προς τα εκεί και πήγαν στο σπίτι του νέου του Λεβίτη, στο σπίτι του Μιχαία, και τον χαιρέτησαν. Και οι 600 άνδρες, υπεριζωσμένοι με τα πολεμικά τους όπλα, που ήσαν από τη φυλή Δαν, στάθηκαν μπροστά από την πόρτα του πυλώνα. Και οι 5 άνδρες που είχαν πάει για να κατασκοπεύσουν τον τόπο, ανέβηκαν και μπήκαν εκεί μέσα και πήραν το γλυπτό και το εφόδ και το θεραφείμ και το χωνευτό. Και ο ιερέας στεκόταν στην πόρτα του πυλώνα μαζί με τους 600 άνδρες που ήσαν περιζωσμένοι τα πολεμικά όπλα. Και καθώς αυτοί μπήκαν μέσα στο σπίτι του Μιχαία και πήραν το γλυπτό, το εφόδ και το θεραφείμ και το χωνευτό, ο ιερέας τους είπε, «Τι κάνετε εσείς?» Και του είπαν, «Σώπα, Βάλε το χέρι σου στο στόμα σου και έλα μαζί μας. Και γίνε σε μας πατέρας και ιερέας. Είναι καλύτερο σε σένα να είσαι ιερέας στο σπίτι ενός ανθρώπου ή να είσαι ιερέας μιας φυλής και οικογένειας στον Ισραήλ? Και χάρηκε η καρδιά του ιερέα. Και πήρε το εφόδ και το θεραφείμ και το γλυπτό και πήγε ανάμεσα στο λαό. Και αφού στράφηκαν, αναχώρησαν και έβαλαν τα παιδιά και τα κτίνη και την αποσκευή μπροστά τους. Όταν αυτοί απομακρύνθηκαν από το σπίτι του Μιχαία, οι άνθρωποι που ήσαν στα σπίτια που γειτόνευαν με το σπίτι του Μιχαία συγκεντρώθηκαν και πρόφτασαν τους γιους του Δαν. Και βόησαν προς τους γιους του Δαν. Και αυτοί έστρεψαν το πρόσωπό τους και είπαν στο Μιχαία: «Τι έχεις και συγκέντρωσες ένα τέτοιο πλήθος?» Και εκείνος είπε: «Πήρατε τους θεούς μου που είχα κάνει και τον ιερέα και αναχωρήσατε. Και τι απομένει σε μένα πλέον? Και τι είναι τούτο που μου λέτε, τι έχεις?» Και οι γη του Δαν του είπαν: «Ας μη ακουστεί η φωνή σου ανάμεσά μας, μήπως κάποιοι άνδρες οξύθυμοι πέσουν εναντίον σου και χάσεις τη ζωή σου και τη ζωή της οικογένειάς σου». Και πήγαιναν οι γη του Δαν στο δρόμο τους. Και όταν ο Μιχαίας είδε ότι εκείνοι ήσαν δυνατότεροι του, έστρεψε και επανήλθε στο σπίτι του. Και αυτοί πήραν όσα κατασκεύασε ο Μιχαίας και τον ιερέα που είχε και ήρθαν στη Λαϊσά, σε λαό που ησύχαζε και ζούσε με αφοβία. Και τους κτύπησαν με μάχαιρα και την πόλη την έκαψαν με φωτιά. Και δεν υπήρχε κανένας για να τη σώσει, επειδή βρισκόταν μακριά από τη Σιδώνα και δεν είχαν επικοινωνία με κανέναν. Βρισκόταν μάλιστα μέσα στην κοιλάδα Βεθ Ρεόβ. Και οικοδόμησαν πόλη και κατοίκησαν σε αυτή. Και αποκάλεσαν το όνομα της πόλης Δαν, σύμφωνα με το όνομα του Δαν, του πατέρα τους, που γεννήθηκε στον Ισραήλ. Και το όνομα της πόλης ήταν παλαιότερα εξ αρχής Λαϊσά. Και οι γοί του Δαν έστησαν για τον εαυτό τους το γλυπτό. Και ο Ιωνάθαν, ο γιος του Γυρσών, γιου του Μανασί, αυτός και οι γοί του, ήσαν ιερείς στη φυλή του Δαν μέχρι την ημέρα της αιχμαλωσίας της γης. Και έστησαν για τον εαυτό τους το γλυπτό που έκανε ο Μιχαίας όλο τον καιρό κατά τον οποίο ο οίκος του Θεού βρισκόταν στη Σίλο. Κρήτε, 19ο κεφάλαιο. Και κατά τις ημέρες εκείνες δεν υπήρχε βασιλιάς στον Ισραήλ. Και ήταν ένας Λεβίτης που παρικούσε στις πλαγιές του βουνού Εφραήμ, ο οποίος πήρε για τον εαυτό του ως γυναίκα μια παλακή από την Βηθλεέμ Ιούδα. Και πόρνευσε η παλακή του, που ήταν κοντά του, και αναχώρησε από αυτόν στο σπίτι του πατέρα της, στη Βηθλεέμ Ιούδα, και ήταν εκεί 4 ολόκληρους μήνες. Και ο άνδρας της σηκώθηκε και πήγε πίσω από αυτή για να της μιλήσει με ευμένεια, ώστε να την κάνει να επιστρέψει. Είχε μάλιστα μαζί του και το δούλο του και 2 γαϊδούρια. Και αυτή τον έβαλε μέσα στο σπίτι του πατέρα της. Και όταν τον είδε ο πατέρας της νέας, χάρηκε στη συνάντησή του. Και ο πεθερός του, ο πατέρας της νέας, τον κράτησε. Και κάθισε μαζί του 3 ημέρες. Και έφαγαν και ήπιαν και διανυχτέρευσαν εκεί. Και την 4η μέρα, όταν σηκώθηκαν το πρωί, σηκώθηκε για να αναχωρήσει. Και ο πατέρας της νέας είπε στο γαμπρό του: «Στήριξε την καρδιά σου με λίγο ψωμί και ύστερα από αυτά θα πάτε». Και κάθισαν και έφαγαν και ήπιαν οι 2 μαζί. Και ο πατέρας της νέας είπε στον άνδρα: «Ευαρεστήσου, παρακαλώ, και διανυχτέρευσε και ας εφρανθεί η καρδιά σου». Και όταν ο άνθρωπος σηκώθηκε να αναχωρήσει, ο πεθερός του τον βίασε. Γι' αυτό έμεινε και διανυχτέρευσε εκεί. Και σηκώθηκε το πρωί, την 5η μέρα, για να αναχωρήσει. Και ο πατέρας της νέας είπε: «Στήριξε, παρακαλώ, την καρδιά σου». Και έμειναν μέχρι ότου έκλεινε η ημέρα και έφαγαν μαζί και οι 2 τους. Και όταν ο άνθρωπος σηκώθηκε να αναχωρήσει, αυτός και η παλακή του και ο δούλος του, ο πεθερός του, ο πατέρας της νέας, του είπε: «Δες, τώρα η μέρα κλείνει προς την εσπέρα. Διανυχτερεύστε, παρακαλώ. Δες, η ημέρα πάει να τελειώσει. Διανυχτέρευσε εδώ και ας εφανθεί η καρδιά σου. Και αύριο σηκώνεστε το πρωί για την οδηπορία σας και πήγαινε στην κατοικία σου». Ο άνθρωπος όμως δεν θέλησε να διανυχτερεύσει, αλλά σηκώθηκε και αναχώρησε και ήρθε μέχρι απέναντι στην Ιεβούς, που είναι η Ιερουσαλήμ. και είχε μαζί του δύο γαϊδούρια σαμαρωμένα και η παλακή του ήταν μαζί του. Και όταν πλησίασαν στην Ιεβούς, η ημέρα ήταν πολύ προχωρημένη. Και ο δούλος είπε στον κύριό του, «Έλα, παρακαλώ, και ας στρέψουμε προς τούτη την πόλη των Ιεβουσαίων και ας διανυχτερεύσουμε σ' αυτή». Και ο κύριός του είπε σε αυτόν, «Δεν θα στρέψουμε προς πόλη ξένων που δεν είναι από τους γιους Ισραήλ, αλλά θα περάσουμε μέχρι τη Γαβάα». Και είπε στο δούλο του, «Έλα, και ας πλησιάσουμε σε ένα από αυτούς τους τόπους και ας διανυχτερεύσουμε στη Γαβάα ή στη Ραμά». Και διάβηκαν και πήγαν. Και έδισε πάνω τους ο ήλιος κοντά στην Γαβάα, που είναι του Βενιαμίν. Και στράφηκαν εκεί για να μπουν μέσα να καταλύσουν στη Γαβάα. Και όταν μπήκε μέσα, κάθισε στην πλατεία της πόλης. Και δεν υπήρχε άνθρωπος να τους παραλάβει στο σπίτι του για να διανυχτερεύσουν. Και να, ένας γέροντας άνθρωπος ερχόταν από τη δουλειά του από το χωράφι την Εσπέρα. Και ο άνθρωπος ήταν από το βουνό Εφραήμ, παρικούσε όμως στη Γαβάα. Οι δε άνθρωποι του τόπου ήσαν Βενιαμίτες. Και καθώς σήκωσε τα μάτια του, είδε τον οδοιπόρο άνθρωπο στην πλατεία της πόλης. Και ο γέροντας άνθρωπος είπε, «Πού πας και από πού έρχεσαι?» Και εκείνος του είπε, «Εμείς περνάμε από τη Βηθλέμ Ιούδα μέχρι τις πλαγιές του βουνού Εφραήμ. Απ' εκεί είμαι εγώ. Και πήγα μέχρι την Βηθλέμ Ιούδα και τώρα πηγαίνω στον οίκο του Κυρίου. Και δεν υπάρχει κανένας να με παραλάβει στο σπίτι του. Έχουμε και άχυρα και τροφή για τα γαϊδούρια μας και ακόμα έχουμε ψωμί και κρασί για μένα και για τη δούλη σου και για τον νέο που είναι μαζί με τους δούλους σου. Δεν έχουμε έλλειψη από κανένα πράγμα». Και ο γέροντας άνθρωπος είπε, «Ειρήνη σε σένα και κάθε τι, οτιδήποτε χρειάζεσαι, εγώ φροντίζω. Μόνο μη διανυχτερεύσεις στην πλατεία». Και τον έφερε στο σπίτι του και έδωσε τροφή στα γαϊδούρια και έπλυνα τα πόδια τους και έφαγαν και ήπιαν. Ενώ αυτοί έφρεναν τις καρδιές τους, να, οι άνδρες της πόλης, άνθρωποι παράνομοι, περικύκλωσαν το σπίτι, χτυπώντας την πόρτα. Κι είπαν στον άνθρωπο, τον κύριο του σπιτιού, τον γέροντα, λέγοντας, «Βγάλε έξω τον άνθρωπο, αυτόν που ήρθε στο σπίτι σου, για να τον γνωρίσουμε». Και ο άνθρωπος, ο κύριος του σπιτιού, βγήκε σε αυτούς και τους είπε, «Μη αδελφοί μου, παρακαλώ, μην πράξετε αυτό το κακό. Αφού ο άνθρωπος αυτός μπήκε μέσα στο σπίτι μου, μην πράξετε τέτοια αφροσύνη. Δέστε, η θυγατέρα μου, η Παρθένα, και η παλακή του. Τώρα θα τις φέρω έξω και ταπεινώστε αυτές και κάντε σε αυτές ό,τι φανεί αρεστό στα μάτια σας. Αλλά σε αυτόν τον άνθρωπο μην πράξετε έργο τέτοιας αφροσύνης». Οι άντρες όμως δεν θέλησαν να τον ακούσουν. Και ο άνθρωπος πήρε την παλακή του και τους την έφερε έξω. Και τη γνώρισαν και την ταπείνωσαν όλη τη νύχτα μέχρι το πρωί. Και καθώς φάνηκε η αυγή, την απέλυσαν. Και ήρθε η γυναίκα κατά το χάραμα της ημέρας και έπεσε κοντά στην πόρτα του σπιτιού του ανθρώπου, όπου ήταν ο κύριός της, μέχρι ότου έφεξε. Και σηκώθηκε ο κύριός της το πρωί και άνοιξε τις πόρτες του σπιτιού και βγήκε για να πάει στο δρόμο του. Και να, η γυναίκα, η παλακή του, ήταν πεσμένη στη θύρα του σπιτιού και τα χέρια της επάνω στο κατώφλι. Και της είπε, «Σήκω και ας πάμε». Αλλά δεν απάντησε. Τότε ο άνθρωπος την πήρε πάνω στο γαϊδούρι και σηκώθηκε και πήγε στον τόπο του. Και αφού ήρθε στο σπίτι του, πήρε το μαχαίρι και πιάνοντας την παλακή του, την διαμέλισε μαζί με τα κόκαλά της σε 12 μέρη και τα έστειλε σε όλα τα όρια του Ισραήλ. Και όλοι όσοι τα έβλεπαν έλεγαν, «Δεν έγινε ούτε φάνηκε τέτοιο πράγμα από την ημέρα που οι γη Ισραήλ ανέβηκαν από τη γη της Αιγύπτου μέχρι αυτή την ημέρα. Σκεφτείτε γι' αυτό, κάντε συμβούλιο και μιλήστε».
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Θυμάστε την προηγούμενη φορά μιλήσαμε για τα επτά εγώ ημί που είπε ο Κύριος στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο. Και δεν είναι καθόλου τυχαίο ο αριθμός 7, το ξέρουμε μέσα στο λόγο του Κυρίου. Είναι αριθμός πληρότητας, είναι κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό στο να τα λάβουμε κι εμείς. Θυμάστε που είπαμε ότι ο Κύριος μου φανέρωσε ότι είναι εύκολο να προσεγγίσουμε κάποιον, να μιλήσουμε σε κάποιον και είναι αναγκαίο για να τον οδηγήσουμε στην αλήθεια και στο φως να ταυτιστούμε εν μέρη μαζί του. Ο Απόστολος Παύλος το λέει καθαρά, στους Ιουδαίους έγινα ως Ιουδαίος, στους ασθενείς έγινα ως ασθενείς, ακόμα και στους ανόμους έγινα ως άνομος, αλλά όχι άνομος μπροστά στο Θεό, ένομος μπροστά στο Θεό, αλλά με δόλο ο Κύριος χρησιμοποίησε τον Παύλο και τον κάθε Παύλο ώστε να προσεγγίσει την ψυχή και να τη φέρει κοντά του. Το λόγο της συνδιαλλαγής ο Κύριος τον έδωσε σε ανθρώπους, όχι σε αγγέλους. Μας έδωσε ο Κύριος αυτό το λόγο της σωτηρίας, που για να τον καταλάβει ο καθένας άνθρωπος θα πρέπει να τον ακούσει από έναν συνάνθρωπό του, ο οποίος είναι ομοιοπαθής μαζί του. Γι' αυτό μας κάλεσε, να μπορούμε να το εξηγήσουμε όχι μόνο με λόγια, αλλά με την ίδια μας τη ζωή, τη σωτηρία του Κυρίου. Αλλά όμως για να οδηγήσουμε τον άνθρωπο στην παρουσία του Κυρίου, στη δόξα του Θεού, στην αγιοσύνη που ο Θεός θέλει να έχουμε όλοι μας, δεν μπορείς να είσαι σαν τους υπόλοιπους ανθρώπους. Και το παράδειγμα μας ήταν ο Κύριος, θυμάστε που είπα ότι ο Κύριος ήταν κάτι έξοχο, ότι ήταν εκείνο το οποίο οι μαθητές έβλεπαν αυτά τα 3,5 χρόνια και μέρα νύχτα τον ακολουθούσαν μέσα στα βουνά, μέσα στις ερημιές, μέσα φανταστείτε πόσα χιλιόμετρα κάνανε πάνω κάτω στον Ισραήλ για να κηρυχτεί το Ευαγγέλιο από τον Κύριο και οι μαθητές ήταν πίσω του, άφησαν τα πάντα, τις οικογένειές τους, τα παιδιά τους, όλα τα άφησαν για να τον ακολουθήσουν. Και όχι μόνο αυτά τα 3,5 χρόνια, αλλά και μέσα σε όλη τους τη ζωή, μέχρι που τελικά θυσίασαν τη ζωή τους όλοι τους για τον Κύριο. Και είπαμε το τι ήταν εκείνο το οποίο τους κρατούσε εκεί κολλημένους. Τι ήταν? Η ίδια η προσωπικότητα του Ιησού. Πολλοί άνθρωποι έβλεπαν τα θαύματα όπως και αυτοί έβλεπαν θαύματα. Πολλοί λάμβαναν θεραπείες, έβλεπαν τα τεράστια, αλλά τελικά κάπου στο τέλος τον άφησαν. Θα μου πεις, τον άφησαν και οι μαθητές. Οι μαθητές φοβήθηκαν και κρύφτηκαν, αλλά ποτέ δεν τον άφησαν. Γιατί είχαν μια εμπειρία ζωής μαζί με τον Ιησού. Ζούσαν μαζί του, είδαν το χαρακτήρα του, είδαν τους λόγους, τους Άγιους, τους εξαίσιους λόγους, είδαν τις επιλογές του, είδαν την αφιέρωσή του, είδαν την προσευχή του. Το ρώτησαν πώς να προσευχόμαστε, ήξεραν, λέτε, να μην ήξεραν πώς να προσεύχονται, δεν τους είχαν διδάξει. Όμως αυτό που ζούσαν μαζί με τον Ιησού ήταν κάτι το οποίο ήταν τρομερό, από άλλο πλανήτη. Και εάν θέλουμε πραγματικά να οδηγήσουμε τους ανθρώπους και να τους ελκύσουμε στον Κύριο πραγματικά σε μια ζωή αφιερωμένη, δεν μπορούμε να είμαστε όπως οι υπόλοιποι άνθρωποι. Μέσα στην αμαρτία, μέσα στην ανομία, μέσα στην πονηρία, μέσα στην υποκρισία, οι άνθρωποι έχουν βαρεθεί να βλέπουν, να ακούνε λόγια, αλλά από εκεί και μετά οι άνθρωποι θέλουν να δουν ζωές. Και αυτή τη ζωή ο Κύριος, αδελφοί, θέλει να μας τη δώσει. Αμήν. Αυτή τη ζωή ο Κύριος, αδελφοί, θέλει να τη ζήσουμε. Να τη ζήσουμε. Αυτό θέλουν να δουν οι άνθρωποι. Όχι μόνο για να πιστέψουν, αλλά για να ακολουθήσουν αυτή την Άγια Ζωή. Πολλά σκάνδαλα συμβαίνουν μέσα στην Εκκλησία από ανθρώπους, από πιστούς, οι οποίοι τελικά δεν ακολουθούν τον Κύριο όπως πρέπει. Και λέει μέσα ότι ο Κύριος μας κάλεσε, λέει, όσους προεγνώρισε, τούτους και προώρησε, για να γίνουν σύμμορφοι της εικόνας του Υιού αυτού. Αυτός είναι ο προορισμός μας. Να πάρουμε τη μορφή του Κυρίου, ώστε να ζήσουμε αυτή τη ζωή και να παράξουμε καρπό, και ο καρπός μας λέει τι να κάνει. Να μένει, όχι απλά να καλέσουμε κάποιους ανθρώπους, αλλά αυτός ο άνθρωπος που θα έρθει εξαιτίας του να μείνει, γιατί θα έχει ένα πρότυπο. Έναν άνθρωπο ο οποίος μπορεί να τον εμπιστευτεί, να διδαχθεί από αυτόν ένα νέο τρόπο ζωής. Και θα δούμε για αυτόν τον τρόπο της ζωής και τι σημαίνει ότι αυτό που θα δούμε σήμερα όσον αφορά τον άρτο της ζωής. Και είπαμε ότι αν θέλουμε να γίνουμε σύμμορφοι του Κυρίου, θα πρέπει οπωσδήποτε να καταλάβουμε ποιος ήταν ο Κύριος. Το τι ήταν ο Κύριος. Πολλοί πλησιάζουν τον Κύριο για αυτά που έχει. Για αυτά που δίνει. Για αυτά που υπόσχεται. Αιώνια ζωή. Αλλά οι όριμοι μαθητές είναι εκείνοι οι οποίοι ακολουθούν τον Κύριο για αυτό που είναι εκείνος. Γιατί τελικά αυτό είναι η κληρονομία μας. Ποια είναι η κληρονομία μας? Να κληρονομήσουμε το πνεύμα του Θεού, τον ίδιο το Θεό. Αυτή είναι η κληρονομία μας. Είμαστε κληρονόμοι του Θεού και συγκληρονόμοι του Ιησού Χριστού. Εάν θέλουμε λοιπόν να καταλάβουμε, να κατανοήσουμε το τι ήταν ο Χριστός, θα πρέπει να δούμε μέσα από το Λόγο του Κυρίου αυτό ακριβώς. Ποιος ήταν, τι ήταν. Και μέσα στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, αδερφοί, μας λέει ο Κύριος με το ίδιο του το στόμα ότι εγώ είμαι. Τα 7 εγώ είμαι. Τα θυμάστε? Αυτά είπαμε την προηγούμενη φορά. Λέει, εγώ είμαι ο άρτος της ζωής. Εγώ είμαι ο άρτος της ζωής. Δεν λέει, εγώ έχω τον άρτο της ζωής. Αλλά λέει, εγώ είμαι ο άρτος της ζωής. Και ξέρουμε πολύ καλά ότι εκείνο που ο Χριστός, ό,τι ήταν για τον Χριστό, είναι και για μας. Ό,τι ήταν για τον Χριστό, είναι και για μας. Ότι ήταν ο Χριστός, ο Κύριος θέλει να γίνουμε κι εμείς. Μέσα στο Χριστό κατοικούσε όλο το πλήρωμα της θεότητος και κατοικεί. Σωματικός. Και μέσα μας τι θέλει ο Θεός να κατοικήσει? Θέλει και εμάς, λέει, να πληρωθούμε με όλο το πλήρωμα του Θεού. Αμήν. Όποιος λέει γνωρίζει την αγάπη του Χριστού, θέλει πληρωθεί με όλο το πλήρωμα του Θεού μέσα του. Εγώ είμαι ο άρτος της ζωής. Θέλει και ο Θεός να γίνουμε και εμείς ο άρτος, που καθώς έχουμε σχέση με τον κόσμο, καθώς μιλάμε τους λόγους του Θεού και ζούμε αυτή την Άγια Ζωή, ο λόγος που γίνεται σάρκα δίνει ζωή στον κόσμο. Εγώ είμαι το φως του κόσμου, λέει. Και τι είπε για μας? Ότι και εμείς είμαστε το φως του κόσμου. Αυτές οι 7 δηλώσεις, διακηρύξεις του Κυρίου, αδερφοί, είναι στο απόλυτο μέτρο στο πρόσωπο του Χριστού, εκπληρώνονται δηλαδή με απόλυτο τρόπο στο πρόσωπο του Χριστού. Σε εμάς δεν μπορούν να εκπληρωθούν με απόλυτο τρόπο. Είμαστε κι εμείς το φως του κόσμου, αλλά πόσο? Άλλη δόξα του ήλιου, άλλη δόξα της σελήνης, άλλη δόξα των αστέρων, και αστήρ διαφέρει αστέρος κατά τη δόξα. Πόσο φεύγουμε? Πόσο φεύγουμε? Εγώ, λέει, είμαι η Ανάσταση και η Ζωή. Εγώ είμαι η Ανάσταση και η Ζωή. Και εμείς θα πρέπει να είμαστε η αναστημένη ζωή που ο Κύριος θέλει, καθώς συνετάφεμεν με τα αυτούδια του βαπτίσματος Και όπως ο Χριστός λέει αναστήθηκε από τους νεκρούς, έτσι και εμείς να περπατήσουμε σε μια νέα ζωή, μια ζωή η οποία είναι αναστημένη, και οι άνθρωποι τι θα βλέπουν, το πριν και το μετά, όπως έβλεπαν τον Λάζαρο. Ο Λάζαρος δεν είχε κάποια ιδιαίτερη αξία στα μάτια του κόσμου πριν να πεθάνει και να αναστηθεί. Ήταν ένας κοινός άνθρωπος όπως και οι υπόλοιποι. Όμως τι αξία απέκτησε στα μάτια των ανθρώπων όταν αναστήθηκε. Τόση αξία που οι αρχιερείς ήθελαν να το σκοτώσουν, γιατί εξαιτίας του Λαζάρου πίστευαν στον Χριστό. Μιλάμε για μια αναστημένη ζωή. Εγώ είμαι άμπελος, λέει, και εσείς τα κλίματα. Η άμπελος, εμείς τα κλίματα. Και αυτός που είναι ενωμένος μαζί με τον Κύριο, αυτός λέει φέρνει καρπό πολύ. Ποια είναι η διαφορά της αμπέλου από το κλίμα? Είναι ένα σώμα. Αλλά όποιος ξέρει από αμπέλια θα δεις ότι εάν ο αμπελουργός δει ότι το αμπέλι είναι στη σωστή κατεύθυνση και εκπληρώνει αυτό το οποίο θέλει ο αμπελουργός, τι κάνει? Το αφήνει. Και μεγαλώνει άμπελος. Θα το δούμε όταν το πούμε. Ε? Λέει άμπελος, άμπελο λέει εξ Αιγύπτου μετακόμισας και φύτευσας. Και τι έγινε αυτή η άμπελος? Απλώθηκε λέει και γέμισε στο πρόσωπο της γης. Πώς μπορεί να απλωθεί αυτή η άμπελος? Από τα κλίματα. Τα κλίματα τα οποία ενώ είναι κλίματα μετά γίνονται ρίζα. Και μεγαλώνει η άμπελος και αυτό το θέλει ο Κύριος. Και έχει να κάνει με την κοινωνία που ο Θεός θέλει να έχουμε με το πρόσωπό του μεταξύ μας. Εμείς είμαστε οι άντρες. Λέει εγώ είμαι ο ποιμήνος καλός. Και είπαμε ότι ο ποιμένας έχει να κάνει με τη φροντίδα, έχει να κάνει με την καθοδήγηση των προβάτων, έχει να κάνει με την προστασία των προβάτων. Ο καλός ο ποιμένας βάζει τη ζωή του υπέρ των προβάτων. Το ίδιο θα πρέπει να κάνουμε κι εμείς. Αμήν. Το ίδιο πρέπει να κάνουμε και εμείς όλοι μας, γιατί όλοι μας θα πρέπει να προστατεύσουμε, να φυλάξουμε, να οδηγήσουμε, είτε μικρά παιδιά, είτε πιο μεγάλα, είτε μεγάλες ψυχές, μεγάλους ανθρώπους, είτε ηλικιωμένους, ο καθένας μας. Είμαστε αδελφοί και θα πρέπει να είμαστε πραγματικοί εργάτες του Κυρίου. Και όχι να είμαστε εμείς και επάνω μας. Ο καλός ο ποιμένας βάζει την ψυχή του υπέρ των προβάτων. Εγώ είμαι η θύρα. Μέσα από μας εισέρχονται οι ψυχές μέσα στη Βασιλεία του Θεού. Και μέσα από τους λόγους μας. Εγώ είμαι η οδός, η αλήθεια και η ζωή. Κανένας δεν έρχεται προς τον Πατέρα μόνο μέσα από μένα. Δεν λέει ότι δείχνω την οδό, αλλά είμαι η οδός. Εμείς είμαστε πλέον οι μεσίτες, οι πρεσβευτές, οι συμφιλιωτές που γινόμαστε ο δρόμος. Και αυτός ο δρόμος έχει να κάνει με τον δρόμο της αγάπης, την υπερέχουσα οδό, για να φτάσουν οι άνθρωποι τελικά στον Πατέρα Θεό. Σήμερα λοιπόν θα δούμε όσον αφορά ότι εγώ είμαι ο άρτος της ζωής, είναι το πρώτο. Το πρώτο που αναφέρει ο Κύριος μέσα στο λόγο του. Εγώ είμαι ο άρτος της ζωής.

Τρέφαλγκαρ χορτάστηκαν και μάλιστα περίσσευσε, λέει, 12 νομίζω κοφίνια από άρτους. Και μόλις αντιλήφθησαν αυτό το θαύμα, ήθελαν, λέει, να τον πιάσουν, να τον κάνουν βασιλιά. Για ποιο λόγο άραγε? Γιατί θα έλυναν το πρόβλημά τους. Θα ήταν σαν τον Μωυσή που οδηγούσε το λαό και κάθε μέρα είχανε το μάνα. Μάλιστα λέει μία παράδοση ότι οι ραβίνοι τους δίδασκαν ότι όταν θα έρθει ο Μεσσίας θα έκανε αυτό ακριβώς. Ότι θα τους έδινε το μάνα όπως τους έδωσε ο Μωυσής. Και ήθελαν λοιπόν να τον κάνουν βασιλιά. Και ο Κύριος τι κάνει? Τους αφήνει πίσω και πάει στο όρος μόνος του. Και την επόμενη μέρα έρχονται ξανά και τι του λένε? Τι σημείο δείχνεις ότι είσαι ο Μεσσίας? Δείξε μας ένα σημείο. Μα αφού χθες φάγατε, ήπιατε, τι σημείο? Για ποιο λόγο ήθελα να είναι σημείο? Για να επαναλάβει το θαύμα. Και τι ωραία, τι καλά. Για φαντάσου να μην έχεις πρόβλημα, γιατί τότε το ψωμί δεν ήταν όπως σήμερα, πας στο φούρνο, δίνεις ένα ευρώ και τρως το ψωμί. Έπρεπε και πολύ κούραση. Η νοικοκυρά έτρωγε τη μισή μέρα για να φτιάξει το ψωμί. Τι ωραία έτοιμο ψωμί να έχουμε κάθε μέρα. Ακολουθούμε τον Κύριο, τον κάνουμε βασιλιά μας. Να λύσουμε το πρόβλημά μας. Και λέει ο Κύριος, εγώ είμαι ο άρτος της ζωής. Όστις έρχεται προς εμέ δεν θέλει πεινάσει και όστις πιστεύει σε μέ δεν θέλει διψήσει ποτέ. Είπαμε όμως ότι όλο αυτό θέλω να το πάρουμε για μας τώρα. Ό,τι ήταν για τον Κύριο είναι και για μας. Και είπαμε ότι έχει να κάνει με το λόγο, τον εξερχόμενο λόγο ο οποίος βγαίνει μέσα από το στόμα μας, αλλά έχει να κάνει με τον ενσαρκωθέντα λόγο ο οποίος γίνεται ζωή. Γι' αυτό λέει εγώ είμαι ο άρτος της ζωής. Ο λόγος που γίνεται σάρκα. Και αυτό είναι το ζητούμενο τελικά και αυτό είναι που θέλει ο Θεός να ζήσουμε. Ο λόγος να ενσαρκωθεί, ο λόγος να πάρει σάρκα και οστά, να πραγματοποιηθεί, να τον δούμε ότι αυτός ο λόγος τελικά εφαρμόζεται τέλεια μέσα στην ανθρώπινη ζωή. Ο άρτος, αδελφοί, είναι απαραίτητος για τη ζωή. Ιδιαίτερα τότε ήταν κάτι το οποίο εάν δεν είχες ψωμί πέθαινες. Και γι' αυτό παίρνει αυτό το συμβολισμό του άρτου. Ένας λόγος ήταν αυτός. Ότι ο άρτος είναι απαραίτητος για να ζήσει ο άνθρωπος. Θυμάστε αυτό που λέει, δεν θέλει ζήσει ο άνθρωπος μόνο με ψωμί, αλλά με πάντα λόγο που εξέρχεται από το στόμα του Θεού. Και εκεί αναφέρεται στην πνευματική ζωή. Γι' αυτό το λέει. Αλλά το συνδυάζει με τι? Με τη φυσική ζωή. Όσο απαραίτητος ήταν ο άρτος για τη ζωή του ανθρώπου, τόσο απαραίτητος είναι ο λόγος για τη ζωή των ανθρώπων. Αλλά όταν λέει ο άρτος της ζωής, τι εννοεί? Δεν μιλάει για την φυσική ζωή. Η ζωή που αναφέρεται ο Κύριος είναι η νέα σχέση μας με ένα ζωντανό Θεό. Με τον αληθινό Θεό. Μια σχέση η οποία, αδελφοί, έχει να κάνει με την στενή σχέση που θα πρέπει να έχουμε μαζί Του. Μια σχέση εμπιστοσύνης, μια σχέση αφιέρωσης, μια σχέση υπακοής, μια σχέση κοινωνίας που ξεκινάει από εδώ και καταλήγει μέσα στην αιωνιότητα. Αυτή τη ζωή ο Θεός μας δίνει σαν παιδιά του Θεού. Αυτή είναι η ζωή που μας έδωσε άφθονα να ζήσουμε ο Κύριος. Δεν μιλάει για τη φυσική ζωή μόνο. Όταν μιλάει για τον άρτο της ζωής, όταν μιλάει για ζωή, αυτή τη ζωή ο Θεός θέλει να ζήσουμε. Είναι μια ζωή που έχει να κάνει, είπαμε,

0: μια σχέση τέτοιου είδους. Ακούστε τι λέει στον Ιωάννη στο 6:57, καθώς με απέστειλε ο ζών πατήρ και εγώ ζω για τον πατέρα, ούτω και ώστις με τρώγει, θέλει ζήσει και εκείνος διεμέ. Καταλαβαίνουμε. Όποιος με τρώγει αυτό το ζωντανό άρτο θα ζήσει και εκείνος για μένα. Ζούμε για αυτόν. Ζούμε για αυτόν. Ζούμε, πότε ζούμε για αυτόν? Όταν τρώμε από αυτόν τον άρτο. Και πρέπει να τρώμε καθημερινά από αυτόν τον άρτο. Κάθε μέρα. Πώς μπορεί να αποκτηθεί αυτή η ζωή μόνο για του Κυρίου Ιησού Χριστού, που είπε εγώ είμαι η ζωή, η αλήθεια. Και διαβάζω στον Ιωάννη στο 6:30, για να δούμε λίγο την ιστορία. Τότε είπαν προς αυτόν, τι σημείο λοιπόν κάνεις εσύ για να είδομαι και να πιστέψουμε ότι είσαι, λέει, να πιστέψουμε σε σένα, τι εργάζεσαι. Να δούμε κάποιο σημείο. Είχανε φάει όμως την προηγουμένη. Οι πατέρες μας έφαγαν από το μάνα στην έρημο, καθώς είναι γεγραμμένον άρτον εκ του ουρανού έδωκεν εις αυτούς να φάγωσι. Είπε λοιπόν προς αυτούς ο Ιησούς, αληθώς, αληθώς σας λέγω, δεν έδωκε σε εσάς τον άρτο εκ του ουρανού ο Μωυσής. Αλλά ο πατέρας μας, ο πατέρας μου λέει, δίνει τον άρτο εκ του ουρανού τον αληθινό. Το έδωσε ο Μωυσής το μάνα, το έδωσε ο Θεός, αλλά αυτό που ήθελε πάντοτε ο Θεός ήταν να δώσει τον αληθινό άρτο στους ανθρώπους. Διότι ο άρτος του Θεού είναι ο καταφέρον εκ του ουρανού και δίδων ζωή είναι στον κόσμο. Όπως αυτό το φυσικό μάνα έδινε ζωή 40 χρόνια μέσα στην έρημο, έτσι και ο αληθινός άρτος κατεβαίνει από τον ουρανό για να δώσει ζωή στον κόσμο. Είπε λοιπόν προς αυτόν, Κύριε, πάντοτε δώσεις εμάς τον άρτο τούτο. Όπως και η Σαμαρίτης, δώσ' μου το νερό αυτό να μην αντλώ. Και είπε προς αυτός ο Ιησούς, εγώ είμαι ο άρτος της ζωής. Σας το δώσω. Εγώ είμαι. Όποιος έρχεται προς εμέ, δεν θέλει πεινάσει. Όστες πιστεύει σε μέ, δεν θέλει διψήσει πόποτε. Αυτό μπορούμε να το πούμε. Αυτό για τον εαυτό μας. Μας θέλει να είμαστε ο άρτος της ζωής, ναι. Μπορούμε να πούμε εμείς ότι όποιος έρχεται προς εμέ, τον Τρίφωνα, τον Χρήστο, τον Αλέκο, τον Γιώργο, την Ελένη και βάλω τι θες. Δεν θέλει πεινάσει. Έχω να του δώσω τόσο τροφή που δεν θα πεινάσει ποτέ και δεν θα διψάσει ποτέ. Το θέλει ο Θεός αυτό για μας, από μας. Το θέλει. Το θέλει. Γι' αυτό μας λέει ότι είμαστε σωστοί οικονόμοι και θέλει ο Θεός να είμαστε σωστοί οικονόμοι. Δεν θα διψάσει ποτέ. Γιατί, αδερφοί, δεν θα διψάσει, όχι μόνο για αυτά που θα του πούμε ή που ξέρουμε μέσα στη διάνοιά μας ή έχουμε αποθηκεύσει μέσα στη βιβλιοθήκη μας, αλλά από την ίδια μας τη ζωή. Για φαντάσου, να κάποιος να πιστέψει από σένα, να βλέπει τη ζωή σου και τελικά να του μείνει μια πικρή γεύση από τη συμπεριφορά σου, την προδοσία σου, από τα λόγια σου, από αυτά που κάνεις και θα πει τελικά έτσι είναι χριστιανοί. Ιωάννης 6:48, εγώ είμαι ο άρτος της ζωής. Οι πατέρες σας έφαγαν, λέει, το μάνα στην έρημο και πέθαναν. Αυτός ο άρτος όμως που καταβαίνει από τον ουρανό, ούτως είναι ο άρτος, λέει, καταβαίνει από τον ουρανό για να φάγει τις εξ αυτού και να μην αποθάνει. Εγώ είμαι ο άρτος ο ζών, ο καταβάς εκ του ουρανού. Εάν τις φάγει εκ τούτου του άρτου, θέλει ζήσει εις τον αιώνα. Έχουμε ευθύνη, γιατί έχουμε να κάνουμε με ζωή και θάνατο. Και ο άρτος δε τον οποίο θέλω δώσει, λέει, είναι η σάρκα μου, την οποία εγώ θέλω δώσει υπέρ της ζωής του κόσμου. Δεν λέει ότι θα δώσω τον άρτο που έχω. Θα σας το δώσω. Η ίδια μου η σάρκα είναι ο άρτος. Η ζωή μου ολόκληρη είναι ο άρτος. που θα τη δώσω υπέρ της ζωής του κόσμου. Εμείς δεν θα γίνουμε καμιά θυσία πάνω στο σταυρό για να σωθούν οι αμαρτίες κανενός. Αλλά η θυσία του Χριστού δεν ξεκίνησε, αδερφή, στο σταυρό. Ούτε στη Γεστημανή. Ξεκίνησε από τότε που γεννήθηκε και καταλάβαινε το θέλημα του Θεού και αγωνιζότανε τι να κάνει. Να μείνει αναμάρτητος. Έγινε θυσία. Θυσίασε τις επιθυμίες του, τα σχέδιά του σαν άνθρωπος. Εκένωσε τον εαυτό του, πήρε μορφή δούλου. Και μας λέει και ο Κύριος σε εμάς αυτό ακριβώς να κάνουμε. Να συσταυρωθούμε μαζί του. Όσοι θέλουν να ακολουθήσουν τον Κύριο, πρέπει να παρενθούν τον εαυτό του, να σηκώσουν το σταυρό του και να ακολουθήσουν τον Κύριο. Ο Παύλος λέει: μετά του Χριστού συνεσταυρώθη. Δεν ζω πλέον εγώ, ο Χριστός ζει μέσα μου. Μέσα από μένα. Okay. Και εμείς θα πρέπει να γίνουμε ο άρτος, ο οποίος τελικά θα γίνει θυσία. Εμάχονται λοιπόν προς αλλήλους Ιουδαίοι λέγοντας: πώς δύνατε ούτως να δώσει εμάς να φάγουμε τη σάρκα αυτού, και θυμάστε ότι σκανδαλίστηκα. Αν δεν φάτε τη σάρκα μου και δεν πείτε το αίμα μου, δεν έχετε μέρος με το αίμα μου. Όποιος τρώει τη σάρκα μου και πίνει το αίμα μου, έχει ζωή αιώνια. Και εγώ θέλω να στήσει αυτόν εν τη εσχάτη ημέρα. Πώς τρώμε τη σάρκα του Κυρίου? Πώς πήραμε ζωή αιώνια? Για πέστε μου. Πήραμε ζωή αιώνια καθώς διαγράφηκε ο Ιησούς Χριστός σταυρωμένος μπροστά μας. Καθώς είδαμε την απόφαση του θανάτου, της θυσίας. Καθώς είδαμε τον Κύριο να θυσιάζεται, να δίνει τη ζωή του υπέρ του κόσμου. Και δεν έχει να κάνει, όπως είπα, τη φυσική με τη σάρκα μας που πρέπει να γίνουμε θυσία. Έχει να κάνει με την ίδια μας τη ζωή. Με την ίδια μας τη ζωή. Και καταλήγει μετά: το πνεύμα είναι εκείνο το οποίο ζωπεί, σάρξ δεν ωφελεί ούτε. Οι λόγοι τους οποίους λέγω, λέει, είναι πνεύμα και ζωή. Οι λόγοι όμως που εξέρχονται από έναν άνθρωπο ο οποίος είναι δοσμένος 100% στον Κύριο. Θυσία και προσφορά δεν είναι η θέλη σας, λέει, αλλά ετοίμα σας είσαι με σώμα. Λέει ότι θανατωνόμαστε, λέει, κάθε μέρα λογιστήκαμε ως πρόβατα σφαγής, ο Παύλος. Ωραία. Ο άρτος της ζωής. Για να καταλάβουμε, αδελφοί, τον άρτο της ζωής που πρέπει να γίνουμε, θα πρέπει να αντιληφθούμε κάποια χαρακτηριστικά τα οποία έχει ο άρτος. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά, πώς φτιάχνεται το ψωμί, τι περιέχει ο άρτος? Για να δούμε λίγο αν έχουμε αυτά τα χαρακτηριστικά μέσα μας. Ποια είναι τα υλικά τα οποία χρησιμοποιούμε για να φτιάξουμε το ψωμί? Και μιλάμε για το άζυμο ψωμί που ήταν ο Κύριος. Πού βλέπουμε τους άρτους, τους άζυμους? Για να πάρουμε λίγο από κάποια σύμβολα στην Παλαιά Διαθήκη να καταλάβουμε το τι πραγματικά θα πρέπει να έχουμε μέσα μας σαν άρτη που ο Θεός θέλει να είμαστε. Άζυμοι άρτοι. Είμαστε στην κοινωνία, τι κάνουμε? Παίρνουμε τον άρτο. Και αυτός ο άρτος κόβεται σε κομματάκια, όπως κόπηκε το σώμα του Χριστού, και λαμβάνουμε ένα κομματάκι από αυτό. Και αυτό το κομματάκι του άρτου τι γίνεται μέσα μας? Αφομοιώνεται, γίνεται ένα με μας. Και τι συμβολίζει αυτό? Ότι ο Κύριος θέλει να γίνουμε και εμείς αυτός ο άρτος. Και αυτή η θυσία.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Τον Άρτο τον βλέπουμε, αδερφοί, στην Παλαιά Διαθήκη ιδιαίτερα πάνω στην τράπεζα των Άρτων της προθέσεως. Εκεί τον βλέπουμε. Στην Παλαιά Διαθήκη. Όπως είχε χτιστεί η σκηνή του μαρτυρίου που έμπαινε μέσα, αριστερά ήταν η 7 φωτιλιχνία, δεξιά ήταν το τραπέζι, η τράπεζα των Άρτων της προθέσεως που είχε 12 Άρτους. Γιατί 12? Τι σύμβολο είναι? Πρώτα απ' όλα είναι οι 12 φυλές Ισραήλ. Ένας Άρτος για κάθε φυλή. Αλλά και το 12 έχει να κάνει με τη Βασιλεία του Θεού. Και η Άρτη αυτή ήταν μια υπενθύμηση μπροστά τους, για να βλέπουνε, αδερφοί, αυτή την όμορφη κοινωνία που ο Θεός ήθελε να έχουν με το πρόσωπό Του για πάντα. Ήταν μια ανάμνηση των 12 φυλών Ισραήλ που είχαν κάνει διαθήκη με ένα ζωντανό Θεό. Και αυτούς τους Άρτους μετά τους έτρεγαν, οι ιερείς. Ήταν δύο στίβες από 6 και 6. Πιτάρια ήταν, δεν ήταν φουσκωτοί, ήταν άζυμοι. Και το 6 και 6 έχει να κάνει με τον άνθρωπο, έχει να κάνει με τη σχέση και την κοινωνία που πρέπει να έχουμε μεταξύ μας. Αλλά βλέπουμε, αδερφοί, αυτό το 6 έχει να κάνει επίσης και με τον άνθρωπο Χριστό Ιησού. Αλλά έχει να κάνει και με εμάς. Και το 6 και το 12. Που ο Θεός θέλει, αδερφοί, να πάρουμε και εμείς αυτή την αποκάλυψη για τους εαυτούς μας, να δούμε ότι και εμείς είμαστε ο Άρτος της ζωής. Θα πρέπει να γίνουμε ο Άρτος της ζωής. Να φέρουμε αυτή τη ζωή στον κόσμο. Μια ζωή είναι αυτή που φέρνει μια άλλη ζωή στον κόσμο. Ο ζών Θεός έδωσε ζωή στον Αδάμ και στην Εύα. Και από εκεί και μετά οι ζωντανοί άνθρωποι δίνουν ζωή σε άλλους ανθρώπους. Το ίδιο και πνευματικά. Πώς θα δώσει ζωή και πώς δίνει ζωή ο Θεός, πνευματική ζωή στους ανθρώπους σήμερα? Από ένα ζωντανό Άρτο που ο Θεός θέλει να είμαστε εμείς. Αυτός ο Άρτος λεγόταν ο Άρτος της προθέσεως, ο Άρτος του προσώπου Του, ο Άρτος της παρουσίας Του. Έτσι λεγόταν στην Παλαιά Διαθήκη. Είναι ότι εμείς αντιπροσωπεύουμε την παρουσία του Θεού, όπως αντιπροσώπευσε και ο ίδιος ο Κύριος, ο Ιησούς Χριστός. Επίσης ονομαζόταν ο παντοτινός Άρτος. Για πάντα. Όσο υπάρχει ο κόσμος, ο Κύριος προμηθεύει αυτό τον Άρτο για να ζουν οι άνθρωποι. Και θα δούμε λίγο, για να προχωρήσουμε, τα υλικά του άζυμου Άρτου. Όσο, αδερφοί, έχουμε κοινωνία, κάθε ένας άνθρωπος με αυτόν τον Άρτο, διατηρούμε την κοινωνία μας με τον Θεό τον ίδιο. Να δούμε λίγο τα υλικά. Πρώτα απ' όλα έχει αλάτι, που συμβολίζει τον Ιησού Χριστό ότι ήταν και είναι ο διατηρητής. Λέει ότι τα πάντα συντηρούνται δι' αυτού. Και μας λέει ότι εσείς είστε το άλας της γης. Εάν το άλας διαφθαρεί, με τι θέλει αλατιστεί, θα το ρίξουν στον δρόμο. Το πατήσουν οι άνθρωποι. Θα πρέπει να έχουμε λοιπόν μέσα μας αυτό το στοιχείο της συντήρησης. Καθώς είμαστε άγιοι, καθαροί στη ζωή μας. Καθώς είμαστε συνεπείς σε αυτά που λέμε, σε αυτά που ζούμε. Όπως και ο λόγος μας είναι ένα συντηρητικό, το οποίο λέει, ο λόγος σας λέει, ας είναι πάντοτε με χάρη, ηρτημένος, λέει, με άλλας, για να ξέρετε πώς να μιλήσετε με τον καθένα. οι λόγοι μας. Αλάτι. Είμαστε το αλάτι της γης. Έχει να κάνει με τη διατήρηση. Ένα δεύτερο στοιχείο του άζυμου άρτου ήταν το νερό. Προσέξτε, δεν λέει να έχετε αλάτι της γης, να είστε. Σεις είστε το αλάτι της γης. Το ίδιο με το νερό συμβολίζει τον Ιησού Χριστό σας, το ζωντανό λόγο, που και εμείς τι μας λέει, ότι από την κοιλιά μας θα ρεύσουν ποταμοί υδάτων ζώντων για να ποτίσουν το κόσμο μέσα από την κοιλιά μας. Ένα μέρος του αυτού μας. Γινόμαστε κι εμείς πηγή της ζωής. Τι είπε στη Σαμαρίτισσα όσον αφορά το νερό? Όποιος πιει από αυτό το νερό δεν θα διψήσει, λέει, στον αιώνα, αλλά το είδωρ το οποίο θέλω δώσει σε αυτό θέλει γίνει ένα αυτό πηγή υδατός, αναβλύζοντος εις ζωή αιώνιο. Ήδη θα γίνουμε πηγή της ζωής. Πηγή ύδατος αναβλύζοντος η ζωή αιώνια. Χαρακτηριστικά του άρτου. Το αλάτι, το νερό, το αγνό ελαιόλαδο που έχει να κάνει με το χρήσμα. Έχει να κάνει με το χρήσμα. Ο Χριστός και χρησμένος. Και ο Θεός θέλει να είμαστε κι εμείς. Την επόμενη φορά που θα μιλήσουμε για το φως, εγώ είμαι το φως της ζωής, θα δούμε περισσότερα μέσα από το Ζαχαρία που εμφανίζονται εκεί η εφτάφωτη λιχνία, μια λιχνία με 7 λέει λίχνους και 2 ελέες, η αγριελέα και η καλλιελέα, που με σωλήνες λέει, δίνουν στη λιχνία αυτό το λάδι. Έχει να κάνει με εμάς. Και λέει, ποια, τι είναι αυτή, λέει, λέει ο Ζαχαρία, ούτε είναι οι δυο και χρησμένοι. Αυτοί που παράγουν και δίνουν το λάδι για το φως της ζωής. Αλάτι, νερό, λάδι και σεμίδαλι, που είναι το κοσκινισμένο πολύ καλά και το έχουν περάσει μέσα από το κόσκινο αλεύρι, το λευκό αλεύρι αυτό που έχει να κάνει τη δικαιοσύνη του Χριστού. Θέλουμε να είμαστε ο άρτος της ζωής. Πρέπει να έχουμε αυτά τα στοιχεία. Συμβολίζει τη δικαιοσύνη του Κύριου, λέει, ότι αυτόν που δεν γνώρισε αμαρτία έκανε υπέρ ημών αμαρτία για να γίνουμε εμείς τι? Δικαιοσύνη του Θεού δι' αυτού. Δικαιοσύνη του Θεού δι' αυτού. Πώς γινόμαστε δικαιοσύνη του Θεού, αδελφοί? Πώς γινόμαστε αυτό το αλεύρι? Το αλεύρι για να παραχθεί, τι πρέπει να γίνει? Πρώτα απ' όλα πρέπει να ξεκαθαρίσει το άχυρο από τη ζωή μας. Για να μην είναι ο σπόρος. Πρέπει να διακαθαριστεί. Ο Κύριος λέει έρχεται με το πτιάριό του για να διακαθαρίσει το αλόνι του και να ξεχωρίσει το στάρι από το άχυρο. Αυτό θα πρέπει να γίνει στη ζωή μας πρώτα απ' όλα. Αν θέλουμε να γίνουμε αυτό το σμιγδάλι το οποίο τελικά θα γίνει ο άρτος της ζωής. Μετά τι πρέπει να γίνει? Να επιτρέψουμε στο Πνεύμα του Θεού να σπάσει, να διασπάσει την καρδιά μας, να συντριφτεί η καρδιά μας, να λιώσει μπροστά του. Το βασικό στοιχείο βέβαια του άρτου είναι αυτό. Έτσι, τα άλλα είναι που εμπλουτίζουν αυτό το πράγμα για να γίνει ο άρτος. Αλλά αυτό το αλεύρι, αδελφοί, πρέπει να δώσουμε μεγαλύτερη έμφαση. Να ξεκαθαρίσουμε από την αμαρτία, να επιτρέψουμε στο Πνεύμα του Θεού να συντρίψει το πυρήνα της καρδιάς μας, να συντρίψει την καρδιά μας. Εκεί κατοικεί ο Κύριος, λέει, μετά του συντετριμένου την καρδιά και ταπεινού το πνεύμα, εκεί κατοικεί ο Κύριος. Και μετά να μας περάσει από κόσκινο, το κόσκινο των δοκιμασιών. Μέσα από θλίψεις, μέσα από καταστάσεις, για να γίνουμε τελικά αυτό το λευκό αλεύρι που ο Θεός θα το χρησιμοποιήσει για να γίνουμε ο άρτος της ζωής. Αμήν. Ναι, εγώ είμαι άρτος της ζωής. Ναι, και εμείς είμαστε άρτος. Είμαστε. Έχουμε αυτά τα στοιχεία. Θα πρέπει να τα αποκτήσουμε, αδερφοί, για να γίνουμε ο άρτος της ζωής που δίνει ζωή στον κόσμο. Θα έρθει καιρός, και με αυτό θα τελειώσω, που θα αφαιρεθεί αυτός ο άρτος από το πρόσωπο της γης. Είναι αυτό που λέει ο Κύριος, όσο είναι η μέρα, εγώ λέει εργάζομαι, αλλά θα έρθει η νύχτα που κανένας δεν μπορεί να εργαστεί. Το ίδιο και εδώ, λέει στον Αμός 8:11. Ιδού έρχονται οι μέρες, λέει ο Κύριος ο Θεός, και θέλω εξαποστείλει πείνα επί τη γη. Ουχή πείνα άρτου, ουδέ δείψαν ύδατος, αλλά ακροάσεως το λόγο του Κυρίου. Και θέλω σε περιπλανάστε από θαλάσσεις έως θαλάσσεις και από βορρά έως ανατολής. Θέλω σε περιτρέχει ζητούντες το λόγο του Κυρίου και δεν θέλω σε ευρύ. Δεν θα υπάρχει ο άρτος της ζωής. Θέλω σε περιτρέχει, λέει, σε όλη τη γη και δεν θα βρίσκουν αυτό τον άρτο της ζωής. Θυμάστε τι λέει ο Δανίλη για τις τελευταίες μέρες. Πολύ, λέει, θέλουν περιτρέχει και η γνώση θα πληθυνθεί. Πότε? Πριν την αρπαγή θα γίνει αυτό. Πριν την αρπαγή ο Λόγος του Θεού και ο άρτος της ζωής θα εξέλθει σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του κόσμου. Μετά την αρπαγή όμως, τη νύχτα που κανένας δεν μπορεί να εργάζεται, τι θα γίνει? Θα αφαιρεθεί ο άρτος. Θα αφαιρεθεί ο Λόγος του Κυρίου. Θα περιτρέχουν, θα ζητούν το Λόγο του Κυρίου και δεν θα το βρίσκουν. Γιατί δεν θα υπάρχει ποιος? Ο Κυρίτων. Αμήν. Τη νύχτα κανένας δεν θα μπορεί να εργάζεται. Και είναι η ώρα τώρα, αδελφοί, να δούμε και εμείς μέσα σε αυτές τις υποσχέσεις όμορφες του Θεού. Να δώσουμε ζωή στον κόσμο. Αμήν. Να γίνουμε και εμείς, ο καθένας από εμάς, ο άρτος της ζωής. Αμήν. Λάτε να σηκωθούμε.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Και αυτός ο οποίος είναι η τελική εξουσία και ο κτήτορ των πάντων, αυτός ο οποίος βασιλεύει πάνω από όλους και όλα, είναι...

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Έχω αφήσει τον Θεό να με ορίσει, να είμαι ακριβώς αυτό που με θέλει, να σταθώ εκεί που με θέλει, να είμαι όπως θέλει Εκείνος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Ισαΐας, κεφάλαιο λάμδα έψιλον. Η έρημος και η άνυδρος θέλουν συνεφρανθεί δι' αυτά και η ερημία θέλει αγαλιαστεί και ανθίσει ως ρόδον. Θέλει ανθίσει η εναυθονία και αγαλιαστεί μάλιστα χέρουσα και αλαλάζουσα. Η δόξα του Λιβάνου θέλει δοθεί εις αυτήν, η τιμή του Καρμήλου και Σαρών. Η τόπη ούτη θέλουν συνειδεί την δόξαν του Κυρίου και την μεγαλοσύνην του Θεού ημών. Ενισχύσατε τα σκεχαυνομένα χείρας και στερεώσατε τα παραλελειμμένα γόνατα. Είπατε προς τους πεφοβισμένους την καρδίαν, ισχύσατε, μη φοβήστε. Ιδού ο Θεός σας θέλει ελθεί με τεκδικήσεως, ο Θεός μετά ανταποδόσεως. Αυτός θέλει ελθεί και θέλει σας σώσει. Τότε η οφθαλμή των τυφλών θέλουσι ανοιχθεί και τα ότα των κοφών θέλουσι να ακούσει. Τότε ο χολός θέλει πηδά ως έλαφος και η γλώσσα του μογυλάλου θέλει ψάλι. Διότι εν τη ερήμο θέλουσι να αναβλήσει ύδατα και ρεύματα εν τη ερημία. Και η ξηρά γη θέλει κατασταθεί λίμνη και η διψώσα γη πηγέ ύδατος. Εν τη κατοικία των θώων όπου εκείτοντο θέλει είστε χλώοι με τα καλάμων και σπάρτων. Και εκεί θέλει είστε λεωφόρος και οδός και θέλει ονομαστεί οδός Αγία. Ο ακάθαρτος δεν θέλει περάσει δι' αυτής, αλλά θέλει είστε δι' αυτούς. Ο οδεύων και οι μωροί δεν θέλουν συπλανάστε. Λέων δεν θέλει είστε εκεί και θηρίων αρπακτικών δεν θέλει αναβεί εκεί. Δεν θέλει ευρεθεί εκεί, αλλά οι λελιτρωμένοι θέλουν συπεριπατεί εκεί. Και οι λελιτρωμένοι του Κυρίου θέλουν συνεπιστρέψει και ελθεί εν αλαλαγμό εις την Σιών. Και εφροσύνη αιώνιος θέλει είστε επί της κεφαλής αυτών. Αγαλίασιν και εφροσύνην θέλουν συναπολαύσει. Η λύπη δε και ο στεναγμός θέλουν συφύγει. Ισαΐας, κεφάλαιο λάμδα σίγμα. Εν το 14ο έτη του βασιλέως Εζεκίου ανέβη σε ένα χειρίμο βασιλεύς της Ασσυρίας επί πάσα στα σοχυράς πόλης του Ιούδα και εκυρίευσεν αυτάς. Και απέστειλεν ο βασιλεύς της Ασσυρίας τον Ραβ Σάκιν από Λαχής εις Ιερουσαλήμ προς τον βασιλέα Εζεκίαν μεταδυνάμεως μεγάλης. Και εστάθη εν το υδραγωγό της Άνω Κολυμπήθρας εν τη μεγάλη οδό του αγρού του Γναφέως. Τότε εξήλθον προς αυτόν Ελιακίμ ο υιός του Χελκίου, ο οικονόμος, και Σομνάς ο γραμματεύς, και Ιωάχ ο υιός του Ασάφ ο υπομνηματογράφος. Και είπε προς αυτούς ο Ραβ Σάκης, «Είπατε τώρα προς τον Εζεκίαν, ούτω λέγει ο βασιλεύς ο Μέγας, ο βασιλεύς της Ασσυρίας. Ποιον είναι το θάρρος επί το οποίον θαρείς? Λέγεις, πλην είναι λόγοι χιλέων, έχω βουλήν και δύναμην διαπόλεμον. Αλλά επί τι να θαρείς, ώστε απεστάτησας εναντίον μου? Ιδού, θαρείς επί την ράβδον του συντετριμένου εκείνου καλάμου, επί την Αίγυπτον. Επί του οποίου, εάν της επιστηριχθεί, θέλει εμπηχθεί εις την χείρα αυτού και τρυπήσει αυτήν. Τι ούτως είναι ο Φαραώ, ο βασιλεύς της Αιγύπτου, προς πάντας τους θαρούντας επ' αυτών. Αλλά αν είπεις προς εμέ, επί Κύριον των Θεών ημών θαρούμεν, δεν είναι αυτός του οποίου τους υψηλούς τόπους και τα θυσιαστήρια αφήρεσεν ο Εζεκίας και είπε προς τον Ιούδαν και προς την Ιερουσαλήμ, έμπροσθεν τούτου του θυσιαστηρίου θέλετε προσκυνήσει. Τώρα λοιπόν, δώσε νέχειρα εις τον Κύριόν μου τον βασιλέα της Ασσυρίας, και εγώ θέλω σι δώσει δυσχυλίους ύπους, αν δύνασε από μέρου σου να δώσεις επιβάτας επ' αυτούς. Πώς λοιπόν θέλει στρέψει ο πίσω το πρόσωπον ενός το πάρχου εκ των ελαχίστων δούλων του Κυρίου μου και ήλπισας επί την Αίγυπτον δια αμάξας και δια υπέας? Και τώρα, άνευ του Κυρίου, ανέβην εγώ επί των τόπων τούτων δια να καταστρέψω αυτόν. Ο Κύριος είπε προς εμέ, ανάβα επί την γην ταύτην και κατάστρεψον αυτήν. Τότε είπεν ο Ελιακίμ και ο Σομνάς και ο Ιωάχ προς τον Ραβ Σάκιν, «Λάλησον παρακαλώ προς τους δούλους σου εις την Συριακήν γλώσσαν, διότι καταλαμβάνομεν αυτήν. Και μη λάλει προς ημάς Ιουδαϊστή, εις επίκον του λαού του επί του τείχους, Αλλά ο Ραύ Σάκης είπε: «Μήπως ο Κύριός μου απέστειλεν εμέ προς τον Κύριόν σου και προς σε, δια να λαλήσω τους λόγους τούτους? Δεν με απέστειλε προς τους άνδρας, τους καθημένους επί του τείχους, δια να φάγωσι την κόπρον αυτών και να πείωσι το ούρον αυτών με εσάς?» Τότε ο Ραύ Σάκης εστάθη και εφώνησεν Ιουδαϊστή με τα φωνής μεγάλης και είπεν: «Ακούσατε τους λόγους του βασιλέως του Μεγάλου, του βασιλέως της Ασσυρίας. Ούτω λέγει ο βασιλεύς: μη σας απατά ο Εζεκίας, διότι δεν θέλει δυνηθεί να σας λυτρώσει. Και μη σας κάμνει ο Εζεκίας να θαρείτε επί των Κύριων, λέγον: ο Κύριος βεβαίως θέλει μας λυτρώσει. Η πόλης αυτή δεν θέλει παραδοθεί στην χείρα του βασιλέως της Ασσυρίας. Μη ακούετε του Εζεκίου, διότι ούτω λέγει ο βασιλεύς της Ασσυρίας: κάμετε συμβιβασμόν με τεμού και εξέλθετε προς εμέ, και φάγετε έκαστος από τη σαμπέλου αυτού και έκαστος από τη σικής αυτού και πίετε έκαστος από τον υδάτων της δεξαμενής αυτού. Εωσού έλθω και σας λάβω, εις γίνω μίαν με την γίν σας, γίν σίτου και ίνου, γίν άρτου και αμπελώνων. Μη σας απατά ο Εζεκίας, λέγον: ο Κύριος θέλει μας λυτρώσει. Ελύτρωσέ της εκ των θεών των εθνών την γίν αυτού εκ της χειρός του βασιλέως της Ασσυρίας? Πού ήθε η της Εμάθ και Αρφάδ? Πού ήθε η της Σεφαρουήμ? Μήπως ελύτρωσαν εκ της χειρός μου την Σαμάριαν? Τίνες μεταξύ πάντων των θεών των τόπων τούτων ελύτρωσαν την γήν αυτών εκ της χειρός μου, ώστε και ο Κύριος να λυτρώσει την Ιερουσαλήμ εκ της χειρός μου? Εκείνοι δε σιώπων και δεν απεκρίθησαν λόγων προς αυτόν, διότι ο βασιλεύς είχε προστάξει λέγον: μη αποκριθείτε προς αυτόν. Τότε Ελιακίμ ο υιός του Χελκίου, οικονόμος, και Σομνάς ο γραμματεύς, και Ιωάχ ο υιός του Ασάφ ο υπομνηματογράφος, ήλθαν προς τον Εζεκίαν με διεσχισμένα ημάτια και απήγγειλαν προς αυτόν τους λόγους του Ραύ Σάκη. Ιωνάς, κεφάλαιο γάμα. Και έγινε λόγος Κυρίου προς Ιωνάν εκ Δευτέρου, λέγον: σηκώθητη, είπαγε εις Νινεβή, την πόλην την μεγάλην, και κήρυξον προς αυτήν το κήρυγμα, το οποίον εγώ λαλώ προς σε. Και σηκώθη ο Ιωνάς και υπήγεν εις Νινεβή κατά των λόγων του Κυρίου. Η δε Νινεβή ή το πόλις μεγάλης Σφόδρα, οδού τριών ημερών. Και ήρχισεν ο Ιωνάς να διέρχεται εις την πόλην οδόν μιας ημέρας, και εκήρυξε και είπεν: έτη τεσσαράκοντα ημέρε, και η Νινεβή θέλει καταστραφή. Και οι άνδρες της Νινεβή επίστευσαν εις τον Θεόν, και εκήρυξαν νηστείαν, και ενεδίθησαν σάκους, από μεγάλου αυτών έως μικρού αυτών. Διότι ο λόγος είχε φθάσει προς τον βασιλέα της Νινεβή, και σηκώθη από του θρόνου αυτού, και αφήρεσε την στολήν αυτού επάνωθεν αυτού, και σκεπάστη με σάκων, και κάθισεν επί σποδού. Και διεκηρύχθη και εγνωστοποιήθη εν την Νινεβή δια ψηφίσματος του βασιλέως και των μεγιστάνων αυτού, και ελαλήθη. Οι άνθρωποι και τα κτίνη, οι βόες και τα πρόβατα, να μη γευθώσει μηδέν, μηδέν αβοσκίσωση, μηδέ είδωρ να πείωσιν. Αλλά άνθρωπος και κτίνος να σκεπαστώσει με σάκους και να φωνάξωσιν ισχυρός προς τον Θεόν, και ας επιστρέψω συνέκαστος από της οδού αυτού της πονηράς και από της αδικίας ή της είναι εν τες χερσίν αυτών. Τι σε ξεύρει αν επιστρέψει και μεταμεληθεί ο Θεός και επιστρέψει από της οργής του θυμού αυτού και δεν απολεσθόμεν? Και είδεν ο Θεός τα έργα αυτών, ότι απέστρεψαν από της οδού αυτών της πονηράς. Και μετεμελήθη ο Θεός περί του κακού, το οποίον είπε να κάμει εις αυτούς, και δεν έκαμεν αυτό. Ιωνάς, κεφάλαιο δέλτα. Και ελυπήθη ο Ιωνάς λύπην μεγάλην, και ηγανάκτησε, και προσευχήθη προς τον Κύριον και είπε: «Ω Κύριε, δεν ήτο ούτος ο λόγος μου, ενώ έτη ήμην εν τη πατρίδη μου. Δια τούτο προέλαβον να φύγω εις Ταρσής, διότι εγνώριζον ότι εσύ είσαι Θεός ελεήμων και ικτήρμων, μακρόθυμος και πολυέλεος, και μετανοών δια το κακόν. Και τώρα, Κύριε, λάβε δέωμε την ψυχήν μου απεμού, διότι είναι κάλλιον εις εμένα αποθάνω παρά να ζω». Και είπε Κύριος: «Είναι καλόν να αγανακτείς?
2: Και εξήλθεν Ιωνάς από της πόλεως και εκάθισε κατά το ανατολικόν μέρος της πόλεως και εκεί έκαμεν σε αυτόν καλύβιν και εκάθητο υποκάτω αυτής εν τη σκιά έωσου ήδη τι έμελε να γίνει εις την πόλην. Και διέταξε Κύριος ο Θεός κολοκύνθιν και έκαμε να αναβεί επάνωθεν του Ιωνά δια να είναι σκιά υπεράνω της κεφαλής αυτού δια να ανακουφίσει αυτόν από της θλίψεως αυτού. Και εχάρι ο Ιωνάς δια την κολοκύνθιν χαράν μεγάλην. Και διέταξεν ο Θεός σκόλικα ότε εχάραξεν η αυγή της επαύριον και επάταξε την κολοκύνθιν και εξηράνθη. Και καθώς ανέτειλεν ο ήλιος διέταξεν ο Θεός άνεμον ανατολικών καυστικών και προσέβαλεν ο ήλιος επί την κεφαλήν του Ιωνά, ώστε ολιγοψύχησε και ζήτησεν εν τη ψυχή αυτού να αποθάνει και είπεν «Είναι κάλλιον εις εμέ να αποθάνω παρά να ζω». Και είπεν ο Θεός προς τον Ιωνάν «Είναι καλόν να αγανακτείς δια την κολοκύνθην» και είπε «Καλόν είναι να αγανακτώ έως θανάτου». Και είπε Κύριος «Συ ελυπήθης υπέρ της κολοκύνθης, δια την οποίαν δεν εκοπίασας, αλλού δε έκαμες αυτήν να αυξήσει, ή της εγεννήθη εν μια νυχτή, και εν μια νυχτή εχάθη. Και εγώ δεν έπρεπε να λυπηθώ υπέρ της Νινεβή, της πόλεως της μεγάλης, ενή υπάρχουσι πλειότεροι των 12 μυριάδων ανθρώπων, ήτινες δεν διακρίνουσι την δεξιάν αυτών από της αριστεράς αυτών και κτίνει πολλά».
3: Κριτέ, κεφάλαιον κάπα. Τότε εξήρθον πάντες οι Ισραήλ και συνηθρίστη πάσα η συναγωγή, ως εις άνθρωπος από Δαν έως Βυρσαβέ, μετά της γης Γαλαάδ προς τον Κύριον εις Μισπά. Και παρεστάθησαν εν τη συνάξη του λαού του Θεού, οι αρχηγοί παντός του λαού, πάσε εφηλέ του Ισραήλ, 400.000 ανδρών πεζών σειρώντων μάχαιρα. Και ήκουσαν οι Βενιαμίν ότι ανέβησαν οι Ισραήλ εις Μισπά. Και είπον οι Ισραήλ, είπατε πώς συνέβη η κακία αυτή. Και απεκρίθη ο άνθρωπος ο Λεβίτης ο Ανήρ της φωνευθύσης γυναικός και είπεν, ήλθον εις Γαβά ή της είναι του Βενιαμίν, εγώ και η παλακή μου δια να διανυκτερεύσομαι. Και σηκώθησαν κατ' εμού οι άνδρες της Γαβά και περιεκύκλωσαν διανυκτός την οικίαν κατ' εμού. Εμέ ήθελον να φωνεύσωση, και την παλακή μου εταπείνωσαν ώστε απέθανε. Όθεν πιάσας την παλακή μου διεμέλησα αυτήν και έστειλα αυτήν εις πάντα τα όρια της κληρονομίας του Ισραήλ, διότι έπραξαν ανοσιουργίαν και αφροσύνην εν το Ισραήλ. Ιδού πάντε εσείς οι Ισραήλ συμβουλεύτητε εντάφθα μεταξύ σας και δότε την γνώμη σας. Και σηκώθη πας ο λαός ως εις άνθρωπος λέγοντες «Δεν θέλομεν υπάγει ουδήσεις στη σκηνήν αυτού, ουδε θέλομεν επιστρέψει ουδήσεις στον οίκον αυτού. Αλλά τώρα, τούτο είναι το πράγμα το οποίο θέλομεν κάμει εις τη Γαβά. Θέλομεν να αναβεί εναντίον αυτής κατακλήρους και θέλομεν λάβει 10 άνδρας εις τους 100 από πασών των φυλών του Ισραήλ και 100 εις τους χιλίους και χιλίους εις τους μυρίους, δια να φέρω συντροφάσεις των λαών, ώστε, αφού έρθω συν εις Γαβά του Βενιαμίν, να κάμω συν εις αυτήν καθόλην την αφροσύνη την οποίαν αυτή έκαμεν εις τον Ισραήλ. Και συνήχθησαν εναντίον της πόλεως πάντες οι άνδρες Ισραήλ, ηνωμένοι ομού ως εις άνθρωπος. Και απέστειλαν εφηλέ του Ισραήλ, άνδρας εις πάσαν την φυλήν Βενιαμίν, λέγοντες, «Ποια κακία είναι αυτή, ή της επράχθη μεταξύ σας. Τώρα λοιπόν παραδώσατε τους ανθρώπους τους παρανόμους εκείνους τους εν Γαβά, δια να θανατώσομεν αυτούς και να εξαλείψομεν την κακίαν από του Ισραήλ. Αλλά δεν ηθέλησαν να ακούσω συν ή Βενιαμίν την φωνή των αδελφών αυτών, των ιών Ισραήλ. Και συνήθισαν ή Βενιαμίν από τον πόλεον εις Γαβά, δια να εξέλθω συν εις πόλεμον εναντίον των ιών Ισραήλ. Και απειριθμήθησαν οι Βενιαμίν εν τη μέρα εκείνη εκ των πόλεων 26.000 ανδρών σειρώντο ρομφέαν εκτός των κατοίκων της Γαβά, ήτινες απειριθμήθησαν 700 άνδρες εκλεκτοί. Μεταξύ παντός του λαού τούτου ήσαν 700 άνδρες εκλεκτοί αριστερόχειρες, πάντες ούτι σφενδονίζοντες λίθους προς την τρίχα χωρίς να αποτυγχάνωση. Και οι άνδρες Ισραήλ απειριθμήθησαν εκτός του Βενιαμίν 400.000 ανδρών σειρών των Ρομφαίων, πάντες ούτι άνδρες πολέμου. Και σηκωθέντες οι Ισραήλ ανέβησαν εις Βεθήλ και ρώτησαν τον Θεόν λέγοντες, «Τι θέλει να βει υπέρ ημών πρώτος δια να πολεμήσει εναντίον των ιών Βενιαμίν?» Ο δε Κύριος είπε, «Ο Ιούδας πρώτος». Και σηκώθησαν οι Ισραήλ το πρωί και στρατοπέδευσαν εναντίον της Γαβά, και εξήλθαν οι άνδρες Ισραήλ εις μάχην εναντίον του Βενιαμίν, και παρετάχθησαν εις μάχην εναντίον αυτών οι άνδρες Ισραήλ προς την Γαβά, και εξήλθαν οι Βενιαμίν εκ της Γαβά, και έστρωσαν κατά γης την ημέραν εκείνην εκ του Ισραήλ 22.000 ανδρών. Και αναψυχωθείς ο λαός, οι άνδρες του Ισραήλ, συνήψε πάλιν μάχην εν το τόπο όπου είχε παραταχθεί την πρώτη ημέρα. Ανέβησαν δε οι Ισραήλ και έκλαψαν ενώπιον του Κυρίου έως εσπέρας και ρώτησαν τον Κύριον λέγοντες, «Να αναβώ πάλιν εις μάχην εναντίον των ιών Βενιαμίν του αδελφού μου?» Και ο Κύριος είπε, «Ανάβητε εναντίον αυτού». Και πλησίασαν οι Ισραήλ εις τους ιούς Βενιαμίν τη δευτέραν ημέρα. Και εξήλθεν ο Βενιαμίν εναντίον αυτών τη δευτέραν ημέραν εκ της Γαβά, και έστρωσε πάλιν κατά γης εκ των ιών Ισραήλ 18.000 ανδρών, πάντες ούτι έσυρον Ρομφαία. Τότε πάντες οι Ισραήλ και πάσο λαός ανέβησαν και ήλθαν εις Βεθήλ και έκλαψαν και εκάθισαν εκεί ενώπιον του Κυρίου και ενίστευσαν εκείνη την ημέραν έως εσπέρας και προσέφεραν ολοκαυτώματα και θυσίας ειρηνικάς εναντίον του Κυρίου. Και ρώτησαν οι Ισραήλ τον Κύριον, διότι η κυβωτός της Διαθήκης του Θεού ή το εκεί κατ' εκείνας τας ημέρας. Φινές δε, ο γιος του Ελεάζα, ιού του Ααρών, ίστατο έμπροσθεν αυτής κατ' εκείνας τας ημέρας. Και είπον, «Να εξέλθω πάλιν εις μάχην εναντίον των ιών Βενιαμίν του αδελφού μου ή να πάψω?» Και ο Κύριος είπεν, «Ανάβα, διότι αύριον θέλω παραδώσει αυτούς εις την χείρα σου». Και έθεσεν ο Ισραήλ ενέδραν κατά της Γαβαά κύκλο. Και ανέβησαν οι Ισραήλ την τρίτην ημέραν εναντίον των ιών Βενιαμίν και παρετάχθησαν εναντίον της Γαβά, καθώς την πρώτην και δευτέραν φοράν. Και εξερθώντες οι Βενιαμίν εναντίον του λαού, απεσπάστησαν από της πόλεως και ήρχισαν να κτυπώσει την άς εκ του λαού, φωνεύοντες ως άλλοτε εις τα σοδούς, εκ των οποίων η μία αναβαίνει προς Βεθήλ, η δε άλλη προς την Γαβά εν την Παιδιάδη. Περίπου 300 άνδρας εκ του Ισραήλ. Και είπον οι Βενιαμίν, «Αυτοί πίπτουσιν έμπροσθεν ημών καθώς πρώτερον». Αλλοί οι Ισραήλ είπαν, «Ας φύγομεν και ας αποσπάσομεν αυτούς εκ της πόλεως εις τα σοδούς». Και πάντες οι άνδρες Ισραήλ εσηκώθησαν εκ της θέσεως αυτών και παρετάχθησαν εν Βάαλ Θαμάρ. Και η ενέδρα του Ισραήλ εξήλθεν εκ της θέσεως αυτής από του λιβαδίου της Γαβά και ήλθον εναντίον της Γαβά 10.000 ανδρών εκλεκτών εκ παντός του Ισραήλ και η μάχη εστάθη βαρία. Αλλά αυτοί δεν εγνώριζαν ότι το κακόν ή το πλησίον αυτόν. Και πάταξεν ο Κύριος τον Βενιαμίν έμπροσθεν του Ισραήλ και εξολόθρευσαν οι Ισραήλ κατ' εκείνην την ημέρα εκ των Βενιαμιτών 25.000 και 100 άνδρας, πάντες ούτι έσυρον Ρομφαία. Και είδον οι Βενιαμίν ότι εκτυπήθησαν, διότι άνδρες Ισραήλ υπεχώρησαν εις τους Βενιαμίτας, έχοντες το θάρρος αυτών εις την ενέδραν την οποίαν είχαν θέσει πλησίον της Γαβά. Και οι ενεδρεύοντες όρμησαν και εχύθησαν επί την Γαβά. Και οι ενεδρεύοντες εξυπλώθησαν και επάταξαν πάσαν την πόλην εν στόμα τη μαχαίρας. Οι δε άνδρες Ισραήλ είχαν διορίσει σημείον εις τους ενεδρεύοντας να υψώσωσι πυρ καπνώδες από της πόλεως. Και ότε υπεχώρησαν οι Ισραήλ εν τη μάχη, ο Βενιαμίν ήρχισε να κτυπά και εφώνευσεν εκ των Ισραήλ περίπου 30 άνδρας, διότι είπαν βεβαίως πάλιν πίπτουσιν έμπροσθεν ημών ως εν τη πρώτη μάχη. Αλλότε το πυρ ήρχισε να υψούται από της πόλεως με στήλων καπνού, οι Βενιαμίτε επέβλεψαν ο πίσω αυτών και ιδού η πυρκαγιά της πόλεως ανέβαινεν εις τον ουρανόν. Και ότε επέστρεψαν οι άνδρες Ισραήλ, ετρόμαξαν οι άνδρες Βενιαμίν, διότι είδον ότι το κακόν έφτασεν επ' αυτούς, και ετράπησαν έμπροσθεν των ιών Ισραήλ προς την οδόν της ερήμου. Αλλημάχοι επρόφθασεν αυτούς, διότι οι εκ των πόλεων εξολόθρευον αυτούς εν μέσω αυτών. Περιεκύκλωσαν τους Βενιαμίτες, κατεδίωξαν αυτούς, κατεπάτησαν αυτούς από Μενουά έως απέναντι της Γαβά προς Ανατολά Σιλίου. Και έπεσαν εκ του Βενιαμίν 18.000 ανδρών, πάντες ούτι άνδρες δυνατοί. Τότε τράπησαν και έφυγον προς την έρημον εις την πέτραν Αριμών, και οι Ισραήλ εσταχυολόγησαν εξ αυτών εις τα σοδούς 5.000 ανδρών. Και κατεδίωξαν αυτούς έως Γιδόν και εφώνευσαν εξ αυτών 2.000 ανδρών. Ούτω πάντες οι πεσόντες κατ' εκείνην την ημέρα εκ του Βενιαμίν ήσαν 25.000 ανδρών σειρώντων Ροφέαν, πάντες ούτι άνδρες δυνατοί. 600 όμως άνδρες ετράπησαν και έφυγον προς την έρημον εις την πέτραν Ριμών και κάθισαν εν την πέτρα Ριμών 4 μήνες. Και επέστρεψαν οι άνδρες Ισραήλ προς τους ιούς Βενιαμίν και επάταξαν αυτούς εν στόματι μαχαίρας από ανθρώπων εκάστης πόλεως έως των κτηνών και παντός του παρευρισκομένου. Και πάσα στα σευρισκομένας πόλης παρέδωκαν εις πυρ. Κριτέ, κεφάλαιον ΚΑ. Και οι άνδρες Ισραήλ είχον ομώσει εν Μισπά λέγοντες, ουδείς εξ ημών θέλει δώσει την θυγατέρα αυτού εις τον Βενιαμίν δια γυναίκα. Και ήλθεν ο λαός εις Βεθήλ και κάθισαν εκεί έως εσπέρας ενώπιον του Θεού και ύψωσαν την φωνήν αυτών και έκλαψαν κλαθμόν μέγα. Και είπαν, «Διατί, Κύριε Θεέ του Ισραήλ, έγινε τούτο εν το Ισραήλ, να αποκοπεί σήμερον από του Ισραήλ μία φυλή?» Και την επαύριον εσηκώθη ο λαός το πρωί και οκοδόμησεν εκεί θυσιαστήριον και προσέφεραν ολοκαυτώματα και θυσίας ειρηνικάς. Και είπον οι Ισραήλ, «Τι είναι μεταξύ πασών των φυλών του Ισραήλ, ώστις δεν ανέβει εις την σύναξην προς τον Κύριον? Διότι είχον κάμει μέγαν όρκον κατ' εκείνου, ώστις δεν ήθελεν αναβεί προς τον Κύριον εις Μισπά, λέγοντες, εξάπαντος θέλει θανατωθεί. Και μετενόησαν οι Ισραήλ περί Βενιαμίν του αδελφού αυτών και είπον, «Σήμερον απεκόπη μία φυλή από του Ισραήλ. Τι θέλομεν κάμει δια γυναίκας εις τους απομείναντας, αφού ομώσαμεν προς τον Κύριον να μη δώσομεν εις αυτούς δια γυναίκας εκ των θυγατέρων ημών?» Και είπον, «Ποιος της είναι εκ των φυλών Ισραήλ, ώστις δεν ανέβει εις Μισπά προς τον Κύριον?» Και ιδού δεν είχεν ελθεί ουδείς εις το στρατόπεδον από Ιαβής Γαλαάδ εις την σύναξη. Διότι έγινεν εξέτασης του λαού και ιδού δεν ήτο εκεί ουδείς εκ των κατοίκων της Ιαβής Γαλαάδ. Και απέστειλεν εκεί η συναγωγή 12.000 ανδρών εκ των πλέον δυνατών και προσέταξεν αυτούς λέγουσα, «Υπάγετε και πατάξατε τους κατοίκους της Ιαβής Γαλαάδ εν στόματι μαχαίρας και τας γυναίκας και τα παιδεία, και τούτο είναι το πράγμα το οποίο θέλετε κάνει. Παν αρσενικών και πάσαν γυναίκα γνωρίσασαν κήτην αρσενικού θέλετε εξολοθρεύσει». Και έβρικαν μεταξύ των κατοίκων της Ιαβής Γαλαάδ 400 νέας παρθένους, έτινες δεν είχαν γνωρίσει άνδρα εν κήτη αρσενικού. Και έφεραν αυτάς προς το στρατόπεδον εις Σιλό, ή της είναι εν γη Χαναάν. Και απέστειλε πάσα η συναγωγή και λάλησαν προς τους ιούς Βενιαμίν εν την πέτρα Ριμών και εκάλεσαν αυτούς εις ειρήνη. Και επέστρεψεν ο Βενιαμίν κατ' εκείνον των καιρών. Και έδωκαν εις αυτούς τας γυναίκας, τας οποίας είχον αφήσει ζώσας εκ των γυναικών της Ιαβής Γαλαάδ, πλην δεν εξήρκεσαν εις αυτούς. Και μετενόησεν ο λαός περί Βενιαμίν, διότι ο Κύριος έκαμε χαλασμόν εν τες φυλές Ισραήλ. Θέλομεν κάμει δια γυναίκας εις τους λοιπούς? επειδή οι γυναίκες

0: υφανίστησαν εκ του Βενιαμίν και είπαν, πρέπει να μένει η κληρονομία εις τους σωθέντας εκ του Βενιαμίν, δια να μη εξαλειφθεί μία φυλή εκ του Ισραήλ. Πλην εμείς δεν δυνάμεθα να δώσομεν εις αυτούς γυναίκας εκ των θυγατέρων ημών, διότι οι Ισραήλ όμωσαν λέγοντες, επικατάρατος ως της δώσει η γυναίκα εις τον Βενιαμίν. Τότε είπων, ιδού κατέτος γίνεται εορτή του Κυρίου εν Σιλό, ήτης είναι προς βοράν της Βεθήλ, προς ανατολάς της Οδού, ήτης αναβαίνει από Βεθήλ εις Σιχέμ και προς νότον της Λεβονά. Προσέταξαν λοιπόν εις τους ιούς του Βενιαμίν λέγοντες, υπάγετε και ενεδρεύσατε εις τα σαμπέλους και παρατηρήσατε και ιδού εάν εθυγατέρες τη Σιλό εξέρθωση να χορεύσωση εις τους χορούς, τότε εξέλθετε εκ των αμπέλων και αρπάσατε εις αυτούς έκαστος την γυναίκα αυτού εκ των θυγατέρων της Σιλό και υπάγεται εις την γη του Βενιαμίν. Και όταν οι πατέρες αυτών ή οι αδελφοί αυτών έλθωσιν προς ημάς δια να παραπονεθώσιν, εμείς θέλομεν υπή προς αυτούς. Κάμετε εις αυτούς έλεος δια ημάς, επειδή δεν συνελάβομεν εν το πολέμο γυναίκα διέκασταν. Σεις δε, μη δίδοντες εις αυτούς κατά των καιρών τούτων, ή θέλετε είστε ένοχοι. Και έκαμον ούτως οι Βενιαμίν, και έλαβον γυναίκας κατά των αριθμών αυτών, εξ εκείνων έτινες εχόρευον αρπάσαντες αυτάς. Και ανεχώρησαν και υπέστρεψαν εις την κληρονομίαν αυτών, και έκτισαν τας πόλεις και κατόκισαν εν αυτές. Και ανεχώρησαν εκείθεν κατ' εκείνων των καιρών οι Ισραήλ, έκαστος εις την φυλήν αυτού και εις την συγγένειαν αυτού, και εξήλθον εκείθεν έκαστος εις την κληρονομίαν αυτού. Κατ' εκείνας τας ημέρας δεν ήτο βασιλεύσεν το Ισραήλ. Έκαστος έπρατε το αρεστόν εις τους οφθαλμούς αυτού.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Μιλκέ μας Πατέρα, στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού, εσύ είσαι ο Κύριος, είσαι η δύναμή μας, είσαι η ειρήνη μας, είσαι το άσμα μας Κύριε. Και θέλουμε αυτή την ώρα, Χριστέ μου, ταπεινά και σπασμένα να καθίσουμε στα πόδια σου για να ακούσουμε το τι το Πνεύμα σου θέλει αυτό το βράδυ να πει σε εμάς. Θέλουμε ησυχία μέσα στο Πνεύμα Κύριε, να είμαστε μέσα στο Πνεύμα, μέσα στη ροή του Πνεύματος Χριστέ μου, ώστε να απολαύσουμε, να ευχαριστηθούμε το Λόγο σου Κύριε, να γεμίσουμε με την παρουσία σου, να οικοδομηθούμε, να πάρουμε δυνάμεις Κύριε και να φύγουμε με την ειρήνη που μόνο εσύ, ο Κύριος των δυνάμεων, μπορείς να προσφέρεις. Το χρίσμα σου, η δόξα σου επάνω μας Κύριε, πάσαν φύλαξη και πάσαν ευλογία, ώστε εσύ ο Κύριος να εργαστείς θαυμαστά και αυτό βράδυ και να πάρεις όλη την τιμή, τη λατρεία, την προσκύνηση και τη δόξα στο όνομα του Ιησού. Αμήν. Ας καθίσουμε παρακαλώ. Σήμερα θα μιλήσουμε για το ότι ο Θεός είναι η ειρήνη μας. Ο τίτλος είναι «Ο Θεός η ειρήνη ημών». Και θα ήθελα να ξεκινήσουμε διαβάζοντας προς Ρωμαίους 15:33, γιατί θα είναι η βάση του σημερινού μας κηρύγματος. Προς Ρωμαίους λοιπόν 15:33 εδάφιο. Ο δε Θεός της ειρήνης ή με τα πάντων ημών αμήν. Ο Θεός της ειρήνης να είναι με όλους μας πάντοτε. Αμήν. Αυτή ήταν η ευχή του Παύλου στην εκκλησία που υπηρετούσε τον Κύριο στην Ρώμη. Αυτή ήταν η ευχή του Παύλου για κάθε χριστιανό και αυτή είναι και η δικιά μας ευχή. Ο Κύριος, η ειρήνη ημών, να μας σκεπάζει με την ειρήνη Του και να μας ευλογεί σφόδρα. Ξέρετε γιατί? Γιατί ζούμε σε ένα αλλοπρόσαλο κόσμο. Σε μια κοινωνία δύσκολη. Σε μια κοινωνία που είναι άδικη. Με ανθρώπους που είναι διεστραμμένοι, γεμάτη λαγνία, παραδομένοι στο σκοτάδι, στο σατανά, στο σύστημα. Σε μια ζωή όπου υπάρχουν απρόβλεπτα πράγματα τα οποία δεν μπορεί ο άνθρωπος να τα προβλέψει στην καθημερινότητά του. Ξυπνάς το πρωί και δεν ξέρεις τι θα γίνει μέσα στην ημέρα. Ο Θεός να φυλάει βέβαια.
2: Αμήν.
1: Πολέμη δεξιά. Πολέμη αριστερά. Συγκρούσεις. Ταραχές. Επιδημίες. Τώρα, από ό,τι διαβάζω, ένας όχι και τόσο νέος ιός με το όνομα έμπολα θερίζει πολύ κόσμο, θερίζει, σκοτώνει πολύ κόσμο στην Αφρική. Προβλήματα, ταραχές, ειδήσεις και νέα τα οποία θορυβούν την καρδιά του ανθρώπου. Η ζωή έχει μια τέτοια ροή και μια τέτοια πληροφόρηση που αν ένας άνθρωπος δεν είναι σκεπασμένος με το αίμα του Κυρίου και την χάρη του, δύσκολα η ψυχή του θα νιώθει μέσα στην καθημερινότητα ανάπαυση. Εμείς, δόξα τον Κύριο, είμαστε σκεπασμένοι με το αίμα Του, ξέρουμε ποιον υπηρετούμε, ξέρουμε ποιος είναι ο Κύριος ο Θεός μας, ξέρουμε ότι μας σκεπάζει και ότι είναι η ειρήνη μας. Και όπως έλεγα προχθές τη Δευτέρα, πρέπει να έρθουμε περισσότερο στην επίγνωση της θυσίας, για να γνωρίσουμε περισσότερο αυτό που είναι ο Κύριος ο Θεός για εμάς. Να μην είναι μια απρόσωπη, αόριστη σχέση, αλλά η σχέση που έχουμε, που θα έχουμε μάλλον με τον Κύριο Ιησού Χριστό, να είναι μια σχέση ευλογίας, ανάπαυσης, μια σχέση επικοινωνίας και βεβαιότητας μέσα στο πνεύμα του ανθρώπου ότι ο Κύριος είναι αληθινός, ζωντανός, ότι είναι εδώ ανάμεσά μας, προπορεύεται, ότι είναι ο πιστοφυλακή ή εμπροστοφυλακή μας και μας ευλογεί. Η επίγνωση αλλάζει όλο τον πνευματικό μας κόσμο και μας διαβεβαιώνει ότι ο Κύριος μας σκεπάζει απόλυτα με την ειρήνη Του. Ο κόσμος προσφέρει μια ψεύτικη ειρήνη, το ΙΕ. Αυτή η ανθρώπινη οργάνωση που διατυμπανίζει την ειρήνη, αλλά δεν ξέρουμε το τι πραγματικά πρεσβεύουν και το τι κάνουν αυτοί οι άνθρωποι στα παρασκήνια. Και βλέπετε, οι άνθρωποι της σημερινής κοινωνίας που βασανίζονται από όλα όσα είπαμε, προσπαθούν να βρουν ειρήνη σε διάφορες φιλοσοφίες, σε θρησκείες της Ανατολής. Προσπαθούν να βρουν ειρήνη σε ψυχικά υποστηρίγματα, φαρμακευτικές αγωγές. Προσπαθούν να βρουν ειρήνη σε πράγματα οποία δεν προσφέρουν μία βαθιά, ουσιαστική και αληθινή ειρήνη. Είναι μία ψεύτικη ειρήνη, γιατί είναι επιφανειακή και μικρή σε διάρκεια. Η μόνη ειρήνη που έχει βάθος, ουσία, είναι πραγματική και είναι σταθερή, είναι η ειρήνη του Κυρίου. Στα εβραϊκά, η λέξη ειρήνη είναι σαλόμ, που σημαίνει κυριολεκτικά ο άνθρωπος να είναι πλήρης υγείας, ασφάλειας και απόλυτης αρμονίας με τον Θεό, καθώς μέσα του δεν θα έχει την οποιανδήποτε ταραχή ή το οποιοδήποτε συναισθηματικό πρόβλημα, αλλά μια απόλυτη ησυχία και ειρήνη. Σαλόμ. Αυτή την ειρήνη μας προσφέρει ο Κύριος, της ασφάλειας, της υγείας, καθώς θα είμαστε σε πλήρη αρμονία με Εκείνον. Θα έχουμε συνταυτιστεί, θα Τον έχουμε γνωρίσει και θα Τον έχουμε αφήσει να μας προσφέρει τα δώρα Του, το σκέπασμά Του, την φύλαξή Του και σίγουρα την ειρήνη Του. Κατά Ιωάννη 14:27, κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο 14:27 εδάφιο. Ακούστε. Ειρήνη αφήνω σε εσάς. Ποιος μιλάει εδώ? Ο Ιησούς. Σε ποιους? Στους μαθητές Του. Ειρήνη αφήνω σε εσάς. Ειρήνη την εμήν δίδω σε εσάς. Ουχή καθώς ο κόσμος δίδει, σας δίδω εγώ. Δεν σας δίνω την ειρήνη που δίνει ο κόσμος, την ψεύτικη που έλεγα πριν λίγο, την επιφανειακή. Αλλά σας δίνω την πραγματική ειρήνη, την βαθιά, την ουσιαστική, την αληθινή. Τη δική μου ειρήνη. Αμήν. Ας μην ταράτετε η καρδιά σας μηδέας δειλιά. Άρα εδώ έχουμε μια αποτροπή από τον Κύριο. Μην ταράζεστε και μην είστε δειλοί. Και αυτό που θέλω να τονίσω και τονίζω πάρα πολλές φορές, αδέλφια, σε όλους μας, είναι το πόσο σημαντικό είναι να αυξηθούμε στη σχέση μας με τον Κύριο, ώστε να αποβάλουμε πια αυτές τις φοβίες, τις ανασφάλειες και τους προβληματισμούς που μας ταλαιπωρούν. Γιατί ένας άνθρωπος που έχει γνωρίσει τον Κύριο νιώθει ελεύθερος από όλα αυτά, γιατί εμπιστεύεται απόλυτα Εκείνον. Ξέρει ότι Εκείνος οδηγάει τη ζωή του. Τον οδηγεί, είναι μπροστά, είναι στα δεξιά του, είναι στα δεξιά του πιστού. Και ο άνθρωπος αυτός πια ξεκουράζεται μέσα σε αυτή την ευλογημένη σχέση. Αλλά θέλω να τονίσω κάτι. Ο Κύριος εδώ, διαβάσαμε πριν λίγο, ότι στο συγκεκριμένο εδάφιο, είπε ότι την ειρήνη μου δίνω σε εσάς. Και επαναλαμβάνω, σε ποιους απευθυνόταν? Στους μαθητές Του. Και κάνω μια ερώτηση. Οι μαθητές στο υπόλοιπο της ζωής τους, στο υπόλοιπο της ζωής τους, είχαν ειρήνη? Τι λέτε εσείς? Όχι. Άρα τι εννοούσε εδώ ο Κύριος? Ότι θα μας δώσει, όπως και τότε στους μαθητές, μια ζωή με ροδοπέταλα, στρωμένη με κόκκινα χαλιά. Τι εννοούσε ο Κύριος? Εννοούσε, αδέλφια, ότι εν μέσω προβλημάτων, εν μέσω θλίψεων, εν μέσω ταραχών, εμείς θα έχουμε ειρήνη μέσα στο πνεύμα και την ψυχή μας. Ξέρετε γιατί? Γιατί θα μας σκεπάζει η παρουσία και το χρήσμα του Κυρίου Ιησού Χριστού.
2: Αμήν.
1: Αυτή είναι η διαφορά.
2: Αμήν.
1: Διαβάστε λίγο τις πράξεις των Αποστόλων. Τι έγινε μετά την Πεντηκοστή? Κυνηγούσαν τους Αποστόλους. Τους βάζαν φυλακή. Τους δέρνανε. Τους λαστιμούσαν. Τους ονίδιζαν. Και όλοι εκτός από τον Ιωάννη είχαν τραγικό θάνατο. Άρα ο Κύριος εδώ έλεγε ότι μπορεί να έχετε προβλήματα. Μην ταράζεστε, μην έχετε δειλία μες στην καρδιά σας. Γιατί εγώ είμαι ειρήνη σας και ένα παυσί σας. Όταν λοιπόν έχουμε ένα πρόβλημα, αδέρφια, ας μάθουμε να πηγαίνουμε στην παρουσία του Κυρίου και εκεί να ειρηνεύουμε, να ησυχάζουμε, να αποφορτιζόμαστε.

Παύλος. Πέρασε τόσα και τι μας λέει? Είμαι χαρούμενος που είμαι παιδί του Θεού. Το ίδιο να είστε κι εσείς. Και σκεπτόμαστε μερικές φορές, μα πώς αυτός ο άνθρωπος είχε χαρά εν μέσω τόσων προβλημάτων και καταστάσεων αρνητικών που περνούσε. Κι όμως, ενώ ζούσε τόσα δεινά, αισθανόταν ειρήνη και είχε χαρά, γιατί ήξερε σε ποιον είχε πιστέψει, ποια ήταν η ελπίδα του και ποιος ο προορισμός του. Ήξερε ότι αυτά χρόνια είναι λίγα, ασήμαντα, μπροστά στη σημαντικότητα της αιωνιότητας, σε αυτό που μας περιμένει και που πρέπει να είμαστε έτοιμοι να το πάρουμε για να το απολαύσουμε. Γιατί συνήθως ένας που δεν έχει ειρήνη, τι κάνει? Φοβάται και συμπεριφέρεται σπασμωδικά, με λανθασμένες κινήσεις, και αργά ή γρήγορα θα πει σε αμαρτία, θα πικραθεί, θα θυμώσει, θα νευριάσει, θα οργιστεί, θα κακολογήσει, θα πει ψέματα και θα κάνει λάθη και αμαρτίες μπροστά στον Κύριο και τους αγγέλους του, και θα δώσει λύπη στον Κύριο και χαρά στον διάβολο. Ενώ κάποιος που έχει ειρήνη εν μέσω προβλημάτων συμπεριφέρεται τόσο ήρεμα, με μια πραότητα ξεχωριστή. Αμήν. Εξάλλου η πραότητα είναι και μέσα σε έναν μακαρισμό. Αυτό πρέπει να μας διδάξει ο Κύριος, να τον αφήσουμε να μας διδάξει και να διδάξουμε εμείς τον εαυτό μας μέσα σε αυτές τις καταστάσεις, το πώς πρέπει να αντιδρούμε ώστε ο Κύριος να έρχεται να κάνει το μεγαλύτερο, το περισσότερο και αυτό που εκείνος θέλει και μπορεί, κάτι που εμείς ούτε μπορούμε ούτε είμαστε σε θέση να κάνουμε. Αμήν. Οι μαθητές θα περνούσαν τα πάνδυνα και ο Κύριος τους λέει, σας δίνω την ειρήνη μου. Και βλέπουμε, όταν φυλακίστηκαν οι μαθητές του Κυρίου και συγκεκριμένα ο Πέτρος, ήταν χαρούμενος. Όταν φυλακίστηκε ο Παύλος, θυμάστε τι έκανε? Τι έκανε ο Παύλος στη φυλακή μαζί με τον σύντροφό του? Έψαλνε, υμνούσε. Και το αποτέλεσμα ποιο ήταν, θυμάστε? Που άνοιξαν οι πόρτες, έσπασαν τα δεσμά και σώθηκε ο δεσμοφύλακας και η οικογένειά του. Αυτό πρέπει να καταλάβουμε, αδέλφια. Θέλουμε δουλειά. Είμαστε σάρκα, είμαστε άνθρωποι, ναι, αλλά μαζί μας είναι ο Κύριος και μπορεί να μας αλλάξει, να μας δώσει ένα νέο πνεύμα με διαφορετική αντίληψη, ίδιο συγκρασία και με μια διαφορετική πνευματική συμπεριφορά, για να έχουμε την ειρήνη που είναι τόσο πολύ απαραίτητη στη ζωή μας. Απαραίτητη. Προς Φιλιππισίους 4:7. Προς Φιλιππισίους 4:7. Και η ειρήνη του Θεού, ακούστε λέει, και η ειρήνη του Θεού, η υπερέχουσα πάντα νου, θέλει διαφυλάξει τα σκαρδία σας και τα διανοήματά σας για του Ιησού Χριστού. Αυτή η ειρήνη δεν εξηγείται με την ανθρώπινη λογική. Δεν μπορούμε να την εξηγήσουμε γιατί είναι υπερφυσική. Και το υπερφυσικό δεν εξηγείται πολλές φορές με την ανθρώπινη λογική. Αμήν. Είναι μια ανώτερη δύναμη. Είναι κάτι το οποίο είναι δοσμένο από τον Θεό. Είναι μια θεϊκή ηρεμία που φυλάει την καρδιά μας. Ξέρετε πότε ιδιαίτερα? Όταν όλα καταραίουν γύρω μας. Υπάρχει ειρήνη όταν έχουμε ειρήνη, και υπάρχει η ειρήνη του Θεού εν μέσω καταστάσεων και όταν όλα καταραίουν γύρω μας. Θυμάστε τον Πέτρο στην θάλασσα της Γαλιλαίας εκείνο το βράδυ, όταν οι μαθητές έπρεπε να πάνε από τη μία πλευρά στην άλλη, ήταν μέσα στο βαρκάκι και η θάλασσα ήταν πλήρης θαλασσοπαραχής, ο άνεμος φυσούσε μανιωδός κλπ. Το θυμάστε? Θυμάστε που ο Κύριος ήρθε περπατώντας πάνω στα νερά της θάλασσας? Και ποιος κατέβηκε από την βάρκα για να συναντήσει τον Κύριο? Ο Πέτρος.

0: άνθρωπος. Όσο είχε ειρήνη, είχε πίστη. Όταν ήρθε ο φόβος και έφυγε η ειρήνη, ήρθε μαζί και η απιστία. Όσο είχε ειρήνη και πίστη, περπατούσε στα νερά. Όταν ήρθε ο φόβος και η απιστία, άρχισε να βουλιάζει. Γιατί η ειρήνη είναι δύναμη πίστης. Και ο φόβος φέρνει απιστία. Απιστία. Γιατί φοβάται ο πιστός. Άρα αμφισβητεί τη δύναμη του Θεού. Έχει ανασφάλιση ο πιστός. Άρα δεν είναι βέβαιος μέσα του ότι ο Κύριος μπορεί να αλλάξει τα πάντα και να δώσει αποκατάσταση και ελευθερία. Ο πιστός νιώθει μια αρνητικότητα στο ότι η ζωή του θα πάει από το κακό στο χειρότερο. Αυτό όλο είναι μορφή στο πνεύμα του Κυρίου, καθώς είναι μια μορφή απιστίας και αμφιβολίας. Και ό,τι είναι σε απιστία είναι αμαρτία μπροστά στο πνεύμα του Κυρίου, αδέλφια. Αμήν. Είναι αμαρτία. Γιατί αμφισβητούμε με τον φόβο και την απιστία μας αυτό που είναι ο Κύριος. Την αλήθειά Του, την δύναμή Του και τα όσα θέλει και μπορεί να κάνει. Αμήν. Ας μην μικραίνουμε λοιπόν τον Κύριό μας. Ας μην το ελαττώνουμε. Αλλά ας έχουμε την υπομονή μέσω της ειρήνης, περιμένοντας να δούμε το τι το χέρι Του θα κάνει. Β' προς Κορινθίους 5:18-19. Β' προς Κορινθίους 5:18-19 εδάφιο. Ακούστε. Τα δε πάντα είναι εκ του Θεού, ώστις διήλυξεν. Διήλαξεν σημαίνει συμφιλίωσε. Επαναλαμβάνω. Διήλαξεν σημαίνει συμφιλίωσε. Ημάς προς εαυτόν δια του Ιησού Χριστού και έδωκε σε εμάς την διακονία της διαλλαγής. Δηλωνώ ότι ο Θεός ή το εν το Χριστώ διαλάσσον τον κόσμο προς εαυτόν, μη λογαριάζον εις αυτούς τα πτέσματα αυτών και να επιστεύθει σε εμάς το λόγο της διαλλαγής. Έχουμε συμφιλιωθεί με τον Κύριο, άρα έχουμε ειρήνη μαζί Του. Και ο Υιός με την θυσία Του μας συμφιλίωσε με τον Πατέρα, καθώς η αμαρτία είχε δημιουργήσει ένα απροσπέλαστο τείχος ανάμεσα στον άνθρωπο και τον Θεό. Ο άνθρωπος ζούσε σε μία διαρκή εσωτερική ανταρσία. Ο Ιησούς με τη θυσία Του γκρέμισε αυτό το τείχος και μας χάρισε συμφιλίωση. Και τώρα μπορούμε με το πνεύμα μας να εισέλθουμε στην σφαίρα την πνευματική, καθώς μας έχει συνεκαθίσει, λέει, στον θρόνο της χάριτος και της δόξας Του. Έχουμε το δικαίωμα να Του μιλήσουμε, να Του ζητήσουμε. Μπορεί να κατοικήσει μέσα στην Εκκλησία και εντός ενός πιστού. Μπορεί να φανερώνεται, να ευλογεί, να κάνει τα θαυμάσια Του, να μας χρησιμοποιεί ως αγωγούς για τη δόξα Του, τη μεγαλεία Του. Και όλα αυτά, γιατί έχουμε συμφιλιωθεί και έχουμε έρθει σε ειρήνη μαζί Του. Ενώ ένας άνθρωπος που είναι στην αμαρτία είναι εχθρός και πολέμιος του Κυρίου. Γιατί, πως διαβάζουμε στο λόγο, ο άνθρωπος που του αρέσει ο κόσμος, η σάρκα και η αμαρτία, δεν είναι φίλος του Θεού. Να διαβάσουμε Εφεσίους 2:14-18. Εφεσίους 2 κεφάλαιο 14-18 εδάφιο. Ακούστε. Διότι αυτός είναι η ειρήνη ημών. Ποιος είναι η ειρήνη ημών? Ο Κύριος Ιησούς Χριστός. Ώστις έκαμε τα δύο, προσέξτε, έκαμε, λέει ο λόγος, τα δύο ένα. Και έλυσε το μεσότυχο του φραγμού, καταργήσας την έκθρα εν της αρκή αυτού, το Το νόμο των εντολών τον εν της διατάγμαση για να κτίσει αυτόν τους δύο εις ένα νέο άνθρωπο φέρον ειρήνη. Και να συνδιαλλάξει αμφωτέρους εις εν σώμα προς τον Θεό για του Σταυρού θανατώσας δι' αυτού την έκθραν. Και ελθόν κήρυξε Ευαγγέλιο ειρήνης. Τι κήρυξε? Ευαγγέλιο ειρήνης, σωτηρίας, συμφιλίωσης εις εσάς τους μακράν και στους πλησίων. Και στο 18, διότι δι' αυτό έχουμε έναν φώτερη την είσοδο προς τον Πατέρα δι' ενός πνεύματος. Ο Κύριος έκανε πολλές εργασίες καθώς έδωσε τη ζωή του για τον άνθρωπο, για τους ανθρώπους. Πρόσφερε σωτηρία, ειρήνη, συμφιλίωση. Έφερε τον άνθρωπο κοντά στον Κύριο τον Θεό και παράλληλα ένωσε και τους ανθρώπους. Γκρέμισε τα τείχη μεταξύ των ανθρώπων, καθώς την τότε εποχή, αδέλφια, υπήρχε ένα πολύ μεγάλο μίσος ανάμεσα σε Ιουδαίους και εθνικούς. Υπήρχε ένα τεράστιο, ένα πολύ μεγάλο μίσος. Και αυτό ο Κύριος τον γκρέμισε. Τον γκρέμισε. Και ένωσε σε ένα σώμα τους ανθρώπους αυτούς, ονομάζοντάς τους η Εκκλησία του Κυρίου Ιησού Χριστού. Όταν έχουμε την ειρήνη του Θεού, δεν υπάρχει χώρος μέσα μας. Ακούστε, ακούστε, ακούστε σας παρακαλώ και σημειώστε το βαθιά μέσα στην ψυχή, το πνεύμα, την καρδιά, το μυαλό σας. Όταν έχουμε την ειρήνη του Θεού, δεν υπάρχει χώρος μέσα μας για κακίες, πικρίες, ασυγχωρητικότητες, εθνικισμούς, κοινωνικές διακρίσεις, έξρες. Γιατί έχουμε ειρήνη. Έχουμε ειρήνη. Και ο λόγος αυτό μας το ξεκαθαρίζει και μας τονίζει κάτι σημαντικό. Γιατί η ειρήνη, αδέλφια, συν της άλλης, συν τα όποια άλλα καλά κάνει, κάνει και ένα πολύ σημαντικό καλό στη ζωή μας. Μας δίνει ημέρες. Και αυτό το διαβάζουμε στο Ψαλμοδό. Ψαλμός 34, 12, 14. Ψαλμός 34, 12, 14 εδάφιο. Ακούστε. Τις είναι ο άνθρωπος ώστε θέλει ζωή, αγαπάει μέρες για να δει καλό? Να κάνω μια ερώτηση. Θέλουμε να δούμε αγαθές ημέρες πολλές στη ζωή μας? Ναι ή όχι? Ακούστε τις προϋποθέσεις. Στο 13. Φύλατε τη γλώσσα σου από κακού και τα χείλη σου από τον αλαλού ειδώλων. Έκλεινε από το κακό και πράτε το αγαθό. Ακούστε, ζήτα ειρήνη και κυνήγα αυτήν. Άρα, αν θέλουμε να δούμε τις ευλογίες του Κυρίου, την εσωτερική ανάπαυση, μια βασική προϋπόθεση είναι να υπάρχει η ειρήνη μέσα μας. Η ειρήνη του Θεού, η πνευματική ειρήνη. Αυτός ο όμορφος καρπός της ευλογίας του Κυρίου, που υπερέχει κάθε γνώση, που υπερέχει οτιδήποτε μπορεί ο άνθρωπος να κάνει ή να πει. Υπερέχει. Γιατί? Γιατί είναι δοσμένη από τον ουρανό. Είναι πάνω από όλους και από όλα. Η ειρήνη του Θεού. Αμήν. Να πάμε στο βιβλίο του Ισαΐα. Βιβλίο λοιπόν του Ισαΐα 26:3. Ισαΐας 26:3. Θέλεις φυλάξει, ακούστε, ακούστε. Θέλεις φυλάξει με τέλεια ειρήνη το πνεύμα επί σε επιστηριζόμενον, διότι επί σένα χαρεί. Όταν είμαστε σε απόλυτη εξάρτηση και το θάρρος μας είναι ο Κύριος, ποιο είναι το αποτέλεσμα? Ο Κύριος να φυλάτει με τέλεια ειρήνη το πνεύμα, την καρδιά, τη ζωή μας, τα πάντα. Είμαι κατανοητός. Αλληλούια. Αυτό είναι σημαντικό. Γι' αυτό πρέπει να κατανικάμε κάθε μέρα τις φοβίες, τις ανασφάλειες. Πρέπει να νικάμε κάθε μέρα ότι αρνητικό έρχεται μέσα μας και μας ρίχνει κάτω. Μας κάνει να νιώθουμε τόσο άσχημα, μας παροπλίζει. αυτά τα προβλήματα που πολλές φορές τα βλέπουμε ως γίγαντες, τις θλίψεις, τις αδικίες. Αμήν. Και κάτι σημαντικό, πώς θα αποκτήσουμε και θα έχουμε αυτή την ειρήνη? Πώς αποκτάτε και πώς διατηρείτε, ώστε και να την λάβουμε, αμήν, αλλά και να την διατηρήσουμε στο πνεύμα και τη ζωή μας. Πώς? Γιατί η ειρήνη του Θεού είναι μια δωρεά, είναι δώρο, είναι δώρο. Αλλά πάντοτε ο Κύριος απαιτεί και μία μικρή ανθρώπινη πνευματική ανταπόκριση. Ναι, δίνει το δώρο της ειρήνης, αλλά ζητάει μία δικιά μας πνευματική ανταπόκριση, ώστε να μας δώσει αυτήν την ειρήνη που τόσο πολύ ανάγκη έχουμε όλοι μας. Όλοι μας, αδέρφια. Γιατί είναι τέτοια η ζωή που μας γεμίζει πολλές φορές με το σκοτάδι των φόβων, της ανασφάλειας και της ταραχής.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Ας διαβάσουμε τις τρεις προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούμε ώστε ο Κύριος να μας δώσει την ειρήνη, την πνευματική ειρήνη, τη δικιά του ειρήνη, και παράλληλα μέσω αυτών των τριών προϋποθέσεων και των δεδομένων, καθώς θα πάρουμε την ειρήνη, θα την διατηρήσουμε έως το τέλος αυτής της ζωής. Προς Εβραίους 10:22. Προς Εβραίους επιστολή 10:22. Είναι η πρώτη προϋπόθεση, το πρώτο δεδομένο. Ας πλησιάζομεν με τα αληθινής καρδιάς εν πληροφορία πίστεως, έχοντας τας καρδίες ημών και καθαρμένες από συνειδήσεως πονηράς. Δεν μπορούμε να έχουμε την ειρήνη του Θεού αν είμαστε μακριά από τον Θεό. Την ειρήνη του Θεού την έχει μόνο κάποιος που είναι κοντά στον Θεό. Και για να πάει κάποιος κοντά στον Θεό και να παραμείνει κοντά του, πρέπει να έχει δύο σημαντικά στοιχεία μέσα στη ζωή, την καρδιά και το πνεύμα του. Το πρώτο είναι η μετάνοια, η οποία καθαρίζει την ανθρώπινη συνείδηση. Και το δεύτερο είναι η πίστη, η οποία ενώνει τον πιστό με τον Θεό, φέρνοντας μια βαθιά εσωτερική γαλήνη. Μετάνοια λοιπόν και πίστη. Με τη μετάνοια θα συντριβόμαστε, θα μετανοούμε με τα σφάλματα και τα λάθη μας, με επίγνωση, και με την πίστη θα τον πλησιάζουμε και εκείνος θα μας δέχεται και θα μας δίνει αυτό που τόσο πολύ επιθυμεί η καρδιά και η ψυχή μας, την ειρήνη του. Ας μάθουμε λοιπόν να μετανοούμε, ας μάθουμε λοιπόν να συντριβόμαστε, ας μάθουμε να είμαστε ταπεινοί και ας ζητάμε πίστη, μια πίστη που θα αυξάνεται καθημερινά στο επίπεδο του θελήματος του Κυρίου Ιησού Χριστού. Αμήν. Η δεύτερη προϋπόθεση, το δεύτερο δεδομένο, προς Φιλιππισίους 4, προς Φιλιππισίους 4, 6, 7 εδάφιο. Φιλιππισίους λοιπόν 4, 6, 7 εδάφιο. Μην μεριμνάτε περί μηδενός, αλλά εν παντή πράγματι ας γνωρίζονται τα ζητήματά σας προς τον Θεό με τα ευχαριστίας για τις προσευχής και τις δεήσεως, και η ειρήνη του Θεού υπερέχουσα πάντα νου θέλει να φυλάξει τα σκαρδία σας και τα διανύματά σας δια του Ιησού Χριστού. Όποιες και αν είναι οι περιστάσεις που ζει ένας πιστός, πρέπει με βεβαιότητα μέσω της προσευχής να μένει μέσα στον Κύριο Ιησού Χριστό. Όποια περίσταση και να έχει στη ζωή του, ό,τι και αν του συμβαίνει, να είναι ένα με τον Κύριο. Πώς? Μέσω της προσευχής. Με αποτέλεσμα να φεύγει ανησυχία και ο πιστός να γεμίζει με ησυχία και ασφάλεια. Να σας πω κάτι. Όλοι είμαστε νοήμονες άνθρωποι. Πόσες φορές, αδέλφια, μπήκατε στην προσευχή με ταραχή, με προβληματισμό, προσευχηθήκατε και βγήκατε με ειρήνη? Πόσες φορές? Πολλές φορές, όλοι μας. Αυτή είναι η δύναμη της προσευχής. Γιατί εκεί μιλάμε στον Κύριο και ο Κύριος έρχεται και μας αγγίζει, έρχεται και μας αναπαύει, έρχεται και θεραπεύει, έρχεται και ανανεώνει, αναζωπηρώνει, δίνει δύναμη. Γιατί η προσευχή είναι κάτι ζωντανό, κάτι αληθινό, ένας διάλογος μεταξύ Θεού και ανθρώπου. Αύξησε λοιπόν την προσευχή σου, και την ποσότητα και την ποιότητα. Ποιοτική προσευχή και ποσοτική προσευχή, ώστε να ανοίγει ο ουρανός. Πότε θα ανοίξει ο ουρανός? Όταν ανοίγει η καρδιά του πιστού και το πνεύμα, τότε ανοίγει ο ουρανός. Με 5 και 10 λεπτά ούτε το πνεύμα του ανθρώπου ανοίγει, ούτε ο ουρανός ανοίγει, αδέλφια. Κάποιες φορές κάνει χάρη ο Κύριος και θα δώσει, αμήν, κάποιες φορές. Αλλά τις περισσότερες φορές θέλει χρόνο, ώστε και το πνεύμα του ανθρώπου να ανοίξει, αλλά παράλληλα να ανοίξει και ο ουρανός. Στην προσευχή, αδέρφια, μιλήσεις στον Κύριο, πες του τα όλα. Δοξάστε τον, ευλογήστε τον, ευχαριστήστε τον και πέστε αυτά τα οποία ονομάζονται μέρημνες, ονομάζονται προβλήματα, ονομάζονται με το οποιοδήποτε όνομα στα δεδομένα αυτής της ζωής. Και το τρίτο και τελευταίο, προς Ρωμαίους 8:28, η τρίτη προϋπόθεση, το τρίτο δεδομένο που ζητάει ο Κύριος από εμάς, ώστε να μας δώσει την ειρήνη του και εμείς να την έχουμε σε μια σταθερότητα στη ζωή μας. Προς Ρωμαίους λοιπόν 8:28, ένα θαυμάσιο εδάφιο, πολύ γνωστό. Ξέρουμε δε ότι πάντα συνεργούσι προς το αγαθόν εις τους αγαπώντες τον Θεό, εις τους κεκλειμένους κατά τον προορισμό αυτού. Όταν αναγνωρίσουμε ότι ο Θεός είναι ο Κύριος της ζωής μας και ότι τα πάντα συνεργούν για το καλό μας, τότε η καρδιά μας θα αναπαύεται. Ο Κύριος πολλές φορές επιτρέπει πράγματα ή έρχονται πράγματα στη ζωή μας. Για ένα παιδί του Θεού αυτό πολλές φορές είναι ευλογία. Για να μην πω όλες τις φορές, λέω τις περισσότερες φορές, για να μην πω όλες που αυτό είναι πραγματική αλήθεια. Είναι μια ευλογία, γιατί μέσα από αυτές τις αρνητικές καταστάσεις ο Κύριος εργάζεται με τέτοιο τρόπο που η ευλογία που θα έρθει θα είναι πολύ μεγαλύτερη αν δεν είχε έρθει αυτό το αρνητικό γεγονός ή δεδομένο μες στη ζωή μας. Φυλακίστηκε και ο Ιωσήφ, ταλαιπωρήθηκε για να σωθούν οι άνθρωποι, η οικογένειά του. Έγινε μάλιστα ο δεύτερος στην Αίγυπτο. Ο Κύριος ταλαιπωρήθηκε. Αμήν. Το αποτέλεσμα, να δοθεί η σωτηρία σε κάθε μετανοημένο άνθρωπο. Άρα δεν θέλουμε να έρχονται προβλήματα στη ζωή μας, αλλά όταν θα έρθουν ας μείνουμε στα πόδια του Κυρίου, στην ειρήνη του Κυρίου, καθώς μας σκεπάζει η ειρήνη του Κυρίου, και ας περιμένουμε να δούμε πώς θα εργαστεί ο Κύριος μέσω αυτού του προβλήματος και τι ευλογία θα φέρει σε μας. Γιατί τα πάντα λέει συνεργούσιν προς το αγαθόν. Σε ποιους? Σε ποιους? Σε αυτούς που αγαπάνε τον Κύριο, οι οποίοι είναι καλεσμένοι κατά τον προορισμό αυτού, σύμφωνα με την πρόγνωσή του και με την καρδιά και το θέλω του ανθρώπου πάντοτε. Αμήν. Άρα μπορούμε να αλλάξουμε την αντίληψη αυτής της ζωής πνευματικά και μη. Ναι, γιατί έχουμε μαζί μας τον Κύριο. Ναι, αδέλφια, να είναι μαζί μου ο Κύριος, οι άγγελοι του, και να είμαι σε φόβο. Είναι δυνατόν? Όταν έχω ό,τι πιο έξοχο, το φως της ζωής, την αλήθεια, την δύναμη, το άσμα των ασμάτων. Δεν είναι δυνατόν, αδέλφια. Αυτό είναι απιστία και πρέπει να ντρεπόμαστε. Γι' αυτό ας ζητήσουμε χάρη, συγχώρηση από τον Θεό, να αλλάξει την καρδιά, το πνεύμα μας και να μας δώσει ένα νέο, μια νέα καρδιά, ένα νέο πνεύμα που θα έχει τέλεια δυνατότητα και εμπιστοσύνη στον Κύριο. Γιατί η ειρήνη του Κυρίου είναι μέσα μας και πάνω μας, και ευχαριστούμε τον Κύριο Ιησού Χριστό γι' αυτό. Και θα κλείσω διαβάζοντας το πρώτο εδάφιο που διαβάσαμε σήμερα. Ξεκινήσαμε με αυτό και κλείνουμε με αυτό, έτσι, και είναι το προς Ρωμαίους 15:33. Προς Ρωμαίους επιστολή 15:33. Ο δε Θεός της ειρήνης ή με τα πάντων ημών. Αμήν. Θέλω να το ξαναπώ. Αλληλούια. Ο Θεός της ειρήνης ή με τα πάντων ημών. Αμήν. Όποτε φοβάστε ή αισθάνεστε άσχημα, διαβάζετε αυτά τα εδάφια. Διαβάζετε τα και παίρνετε δύναμη. Παίρνετε πίστη. Γιατί ξέρετε κάτι? Ξέρετε κάτι, ο Θεός δεν θέλει να ζούμε μέσα στο φόβο. Ο Θεός, ο Κύριος μας, δεν θέλει να ζούμε μέσα στην ταραχή. Ο Κύριος Ιησούς Χριστός δεν θέλει να ζούμε μέσα στο άγχος. Αμήν, δεν θέλει τα παιδιά του να έχουν μια τέτοια ζωή. Θέλει να έχουν ειρήνη, εν μέσω προβλημάτων, ειρήνη. Αμήν. Άρα, ας του παραδώσουμε σήμερα. Σήμερα, τα βάρη μας, τις ανησυχίες μας, τις συγκρούσεις μας και ό,τι άλλο μας απασχολεί, κάτι που πρέπει να κάνουμε καθημερινά έως το τέλος της ζωής μας, και ας τον αφήσουμε να γίνει ο κυβερνήτης. Ποιος? Ο κυβερνήτης, ο οδηγός της ζωής μας, του πνεύματός μας και της καρδιάς μας. Ευχαριστούμε τον Κύριο, αδέλφια, γιατί είναι τα πάντα εν πάση. Ας σηκωθούμε.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ο Θεός φόρτωσε όλη την αμαρτία όλου του κόσμου, όλα τα κακά, τις κατάρες, τις αρρώστιες, τις ανομίες μας, τις ασθένειές μας, τα φόρτωσε όλα επάνω στον Χριστό και ικανοποιήθηκε η κρίση του Θεού μια για πάντα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ο Θεός λέει, σε αγαπώ, σε έχω ζωγραφίσει την παλάμη μου. Σε βλέπω κάθε μέρα. Εμού είσαι. Δικός μου είσαι. Σε ξέρω. Από την κοιλιά της μάνας στα χέρια μου σε πήρα. Εγώ σε μεγάλωσα. Αυτός είναι ο Θεός μου.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Ισαΐας, κεφάλαιο 35. Η έρημος και η άνυδρη γη θα εφρανθούν για αυτά, και η ερημιά θα αγαλιαστεί και θα ανθίσει σαν ρόδο. Θα ανθίσει άφθονα και μάλιστα θα αγαλιαστεί χαίροντας και αλαλάζοντας. Η δόξα του Λιβάνου θα δοθεί σε αυτή, η τιμή του Καρμήλου και του Σαρών. Οι τόποι αυτοί θα δουν τη δόξα του Κυρίου και τη μεγαλοσύνη του Θεού μας. Ενισχύστε τα εξασθενημένα χέρια και στερεώστε τα παραλυμένα γόνατα. Πείτε στους φοβισμένους στην καρδιά, «Γίνετε ισχυροί, μη φοβάστε. Δέστε, ο Θεός σας θα έρθει με εκδίκηση, ο Θεός με ανταπόδοση. Αυτός θα έρθει και θα σας σώσει». Τότε τα μάτια των τυφλών θα ανοιχτούν και τα αυτιά των κουφών θα ακούσουν. Τότε ο χολός θα πηδάει σαν ελαφίνα και η γλώσσα του μογυλάλου θα ψάλει, επειδή στην έρημο θα αναβλήσουν νερά και στην ερημιά ρεύματα. Και η ξερή γη θα γίνει λίμνη και η γη που διψάει θα γίνει πηγές νερού. Στην κατοικία των τσακαλιών, όπου κοίτονταν, θα είναι χλώη μαζί με καλάμια και σπάρτα. Και εκεί θα υπάρχει λεωφόρος και δρόμος και θα ονομαστεί Άγιος Δρόμος. Και ο ακάθαρτος δεν θα περάσει από αυτόν, αλλά θα είναι για αυτούς. Αυτός που περπατάει και οι μωροί δεν θα πλανιούνται. Λιοντάρι δεν θα είναι εκεί και αρπακτικό θηρίο δεν θα ανέβει εκεί. Δεν θα βρεθεί εκεί, αλλά οι λυτρωμένοι θα περπατούν εκεί. Και οι λυτρωμένοι του Κυρίου θα επιστρέψουν και θα έρθουν στη Σιών με αλαλαγμό. Και αιώνια εφροσύνη θα είναι πάνω στο κεφάλι τους. Θα απολαύσουν αγαλίαση και εφροσύνη, ενώ η λύπη και ο στεραγμός θα φύγουν. Ισαΐας, κεφάλαιο 36. Κατά το 14ο χρόνο του βασιλιά Εζεκία, ανέβηκε ο Σενναχερίμ, ο βασιλιάς της Ασσυρίας, ενάντια σε όλες τις οχυρές πόλεις του Ιούδα και τις κυρίευσε. Και ο βασιλιάς της Ασσυρίας έστειλε τον Ραφσάκη από τη Λαχής στην Ιερουσαλήμ, στο βασιλιά Εζεκία, με μεγάλη δύναμη. Και στάθηκε στον υδραγωγό της άνω κολυμβητικής λίμνης, στο μεγάλο δρόμο του χωραφιού του Γναφέα. Τότε βγήκαν προς αυτόν ο Ελιακίμ, ο γιος του Χελκία, ο οικονόμος, και ο Σομνάς, ο γραμματέας, και ο Ιωάχ, ο γιος του Ασάφ, ο υπομνηματογράφος. Και ο Ραβσάκης είπε σε αυτούς, «Να πείτε τώρα στον Εζεκία, έτσι λέει ο μεγάλος βασιλιάς, ο βασιλιάς της Ασσυρίας. Ποιο είναι το θάρρος επάνω στο οποίο θαρείς? Λες, όμως είναι λόγια αχιλλέων, έχω θέληση και δύναμη για πόλεμο. Αλλά επάνω σε ποιον έχεις το θάρρος, ώστε αποστάτησες εναντίον μου? Δες, έχεις το θάρρος επάνω στη ράβδο εκείνου του συντριμμένου καλαμιού, επάνω στην Αίγυπτο, επάνω στο οποίο αν κάποιος στηριχθεί, θα μπηκτεί στο χέρι του και θα το τρυπήσει. Τέτοιος είναι ο Φαραώ, ο βασιλιάς της Αιγύπτου, σε όλους εκείνους που έχουν το θάρρος επάνω σε αυτόν. Αλλά αν μου πεις, επάνω στον Κύριο το Θεό μας έχουμε το θάρρος, δεν είναι αυτός που ο Εζεκίας αφαίρεσε τους υψηλούς τόπους του και τα θυσιαστήρια και είπε στον Ιούδα και στην Ιερουσαλήμ, μπροστά σε αυτό το θυσιαστήριο θα προσκυνήσετε? Τώρα λοιπόν, δώσε ενέχειρα στον Κύριό μου το βασιλιά της Ασσυρίας και εγώ θα σου δώσω 2.000 άλογα, αν μπορείς από μέρους σου να δώσεις καβαλάριδες επάνω τους. Πώς λοιπόν θα στρέψεις προς τα πίσω το πρόσωπο ενός τοπάρχη από τους ελάχιστους των δούλων του Κυρίου μου και έλπισες επάνω στην Αίγυπτο για άμαξες και καβαλάριδες? Και τώρα, χωρίς τον Κύριο ανέβηκα εγώ ενάντια σε αυτό τον τόπο για να το καταστρέψω? Ο Κύριος είπε σε μένα, ανέβα ενάντια σε αυτή τη γη και κατάστρεψέ την. Τότε είπε ο Ελιακίμ και ο Σομνάς και ο Ιωάχ στον Ραβσάκη, μίλησε στους δούλους σου, παρακαλώ, στη Συριακή γλώσσα, επειδή την καταλαβαίνουμε. Και μη μας μιλάς στην Ιουδαϊκή, σε επίκον του λαού που είναι πάνω στο τείχος». Αλλά ο Ραφσάκης είπε, «Μήπως ο κύριος μου με έστειλε στον κύριό σου και σε σένα για να μιλήσω αυτά τα λόγια? Δε με έστειλε προς τους άνδρες που κάθονται πάνω στο τείχος για να φάνε την κόπρο τους και να πιούν τα ούρα τους μαζί με σας». Τότε ο Ραφσάκης στάθηκε και φώναξε στην Ιουδαϊκή με δυνατή φωνή και είπε, «Ακούστε τα λόγια του μεγάλου βασιλιά, του βασιλιά της Ασσυρίας. Έτσι λέει ο βασιλιάς. Μη σας απατάει ο Εζεκίας, επειδή δεν θα μπορέσει να σας λυτρώσει. Και μη σας κάνει ο Εζεκίας να έχετε το θάρρος σας επάνω στον Κύριο, λέγοντας, «Ο Κύριος βέβαια θα μας λυτρώσει. Η πόλη αυτή δεν θα παραδοθεί στο χέρι του βασιλιά της Ασσυρίας». Μη ακούτε τον Εζεκία, επειδή έτσι λέει ο βασιλιάς της Ασσυρίας, «Κάντε συμβιβασμό μαζί μου και βγείτε προς εμένα. Και φάτε κάθε ένας από την άμπελό του και κάθε ένας από τη σικιά του και πιείτε κάθε ένας από τα νερά της δεξαμενής του, μέχρι ότου έρθω και σας πάρω σε μια γη όμοια με τη γη σας, γη με σιτάρι και κρασί, γη με ψωμί και αμπελώνες. Μη σας απατάει ο Εζεκίας, λέγοντας, «Ο Κύριος θα μας λυτρώσει». Μήπως κάποιος από τους θεούς των εθνών λύτρωσε τη γη του από το χέρι του βασιλιά της Ασσυρίας? Πού είναι οι θεοί της Εμάθ και της Αρφάδ? Πού είναι οι θεοί της Σεφαρουήμ? Μήπως λύτρωσαν από το χέρι μου τη Σαμάρια? Ποιοι ανάμεσα σε όλους τους θεούς αυτών των τόπων λύτρωσαν τη γη τους από το χέρι μου, ώστε και ο Κύριος να λυτρώσει από το χέρι μου την Ιερουσαλήμ?» Και εκείνοι σιωπούσαν και δεν το αποκρίθηκαν ούτε ένα λόγο, επειδή ο βασιλιάς τους είχε προστάξει λέγοντας, «Μην το απαντήσετε». Τότε ο Ελιακήμ, ο γιος του Χελκία, ο οικονόμος, και ο Σομνάς, ο γραμματέας, και ο Ιωάχ, ο γιος του Ασάφ, ο υπομνηματογράφος, ήρθαν στον Εζεκία με εξεσχισμένα τεμάτια και του ανήγγειλαν τα λόγια του Ραφσάκη. Ιωνάς, κεφάλαιο τρίτο. Και έγινε λόγος του Κυρίου στον Ιωνά για δεύτερη φορά, λέγοντας, «Σήκω, πήγαινε στην Ινεβή τη μεγάλη πόλη και κήρυξε σε αυτή το κήρυγμα που εγώ μιλάω σε σένα». Και ο Ιωνάς σηκώθηκε και πήγε στην Ινεβή, σύμφωνα με το λόγο του Κυρίου. Η Νινεβή ήταν μια υπερβολικά μεγάλη πόλη, έκτασης δρόμου τριών ημερών. Και ο Ιωνάς άρχισε να περνάει μέσα από την πόλη, δρόμο μιας μέρας, και κήρυξε και είπε, «Ακόμα 40 μέρες και η Νινεβή θα καταστραφεί». Και οι άνδρες της Νινεβή πίστεψαν στο Θεό και κήρυξαν νηστεία και εντύθηκαν σάκους από τον πιο μεγάλο ανάμεσά τους μέχρι τον πιο μικρό από αυτούς. Επειδή ο λόγος είχε φτάσει στο βασιλιά της Νινεβή και σηκώθηκε από το θρόνο του και έβγαλε από πάνω του τη στολή του και σκεπάστηκε με σάκο και κάθισε πάνω σε στάχτη. Και διακηρύχθηκε και γνωστοποιήθηκε στην Νινεβή με ψήφισμα του βασιλιά και του μεγιστάνου του και υπόθηκε, «Οι άνθρωποι και τα κτίνη, τα βόδια και τα πρόβατα να μην γευτούν τίποτε, ούτε να βοσκήσουν ούτε να πιούν νερό, αλλά άνθρωπος και κτίνος να σκεπαστούν με σάκους και να φωνάξουν στο Θεό δυνατά. Και ας επιστρέψουν κάθε ένας από τον πονηρό του δρόμο και από την αδικία που είναι στα χέρια τους. Ποιος ξέρει αν ο Θεός επιστρέψει και μεταμεληθεί και επιστρέψει από την οργή του θυμού του και δεν χαθούμε?» Και ο Θεός είδε τα έργα τους, ότι απέστρεψαν από τον πονηρό τους δρόμο. Και ο Θεός μεταμελήθηκε για το κακό που είχε πει να κάνει σε αυτούς και δεν το έκανε. Ιωνάς, κεφάλαιο τέταρτο. Και ο Ιωνάς λυπήθηκε με μεγάλη λύπη και αγανάκτησε και προσευχήθηκε στον Κύριο και είπε, «Ω Κύριε, αυτός δεν ήταν ο λόγος μου ενώ ήμουν ακόμα στην πατρίδα μου? Γι' αυτό πρόλαβα να φύγω στη Θαρσής, επειδή γνώριζα ότι εσύ είσαι Θεός ελεήμονας και εκτήρμονας, μακρόθυμος και πολυέλεος και μετανοείς για το κακό. Και τώρα, Κύριε, πάρε σε παρακαλώ από μένα την ψυχή μου, επειδή είναι καλύτερο σε μένα να πεθάνω παρά να ζω». Και ο Κύριος είπε, «Είναι καλό να αγαναχτείς». Και ο Ιωνάς βγήκε από την πόλη και κάθισε προς το ανατολικό μέρος της πόλης. Και εκεί έκανε για τον εαυτό του μια καλύβα και καθόταν κάτω από τη σκιά της μέχρι ότου δει τι επρόκειτο να γίνει στην πόλη.
2: Και ο Κύριος, ο Θεός, διέταξε μια κολοκυθιά και έκανε να ανέβει πάνω από τον Ιωνά για να είναι σκιά πάνω από το κεφάλι του, για να τον ανακουφίσει από τη θλίψη του. Και ο Ιωνάς χάρηκε για την κολοκυθιά με μεγάλη χαρά. Και ο Θεός διέταξε ένα σκουλίκι όταν χάραξε η αυγή της επόμενης μέρας και χτύπησε την κολοκυθιά και ξεράθηκε. Και καθώς ανέτειλε ο ήλιος, διέταξε ο Θεός ένα καυστικό ανατολικό άνεμο και ο ήλιος χτύπησε το κεφάλι του Ιωνά ώστε λιγοψύχησε και ζήτησε μέσα στη ψυχή του να πεθάνει και είπε «Είναι καλύτερο σε μένα να πεθάνω παρά να ζω». Και ο Θεός είπε στον Ιωνά «Είναι καλό να αγαναχτείς για την κολοκυθιά» και είπε «Είναι καλό να αγαναχτώ μέχρι θανάτου». Και ο Κύριος είπε «Εσύ λυπήθηκες για την κολοκυθιά για την οποία δεν κοπίασες, αλλά ούτε την έκανες να αυξηθεί, η οποία γεννήθηκε μέσα σε μια νύχτα και μέσα σε μια νύχτα χάθηκε. Και εγώ δεν έπρεπε να λυπηθώ για την Νινεβή, τη μεγάλη πόλη, στην οποία υπάρχουν περισσότερες από 12 μυριάδες ανθρώπων που δεν διακρίνουν το δεξί τους από το αριστερό τους χέρι και πολλά κτίνη». Κρητέ, 20ο κεφάλαιο. Τότε όλοι οι γη Ισραήλ βγήκαν και ολόκληρη η συναγωγή συγκεντρώθηκε σαν ένας άνθρωπος από τη Δάν μέχρι την Βίρσαβέ μαζί με τη γη Γαλάδ στον Κύριο, στη Μισπά. Και παραστάθηκαν στη σύναξη του λαού του Θεού, οι αρχηγοί ολόκληρου του λαού, όλες οι φυλές του Ισραήλ, 400.000 άνδρες πεζοί που τραβούσαν μάχαιρα. Και οι γη του Βενιαμίν άκουσαν ότι ανέβηκαν οι γη Ισραήλ στη Μισπά. Και οι γη Ισραήλ είπαν «Πείτε μας πώς συνέβηκε όλη αυτή η κακία». Και αποκρίθηκε ο άνθρωπος, ο Λεβίτης, ο άνδρας της γυναίκας που φωνεύθηκε και είπε «Ήρθα στη Γαβά που είναι του Βενιαμίν, εγώ και η παλακή μου, για να διανυχτερεύσουμε. Και σηκώθηκαν εναντίον μου οι άνδρες της Γαβά και περικύκλωσαν τη νύχτα το σπίτι εναντίον μου. Εμένα ήθελαν να φωνεύσουν και την παλακή μου ταπείνωσαν, ώστε πέθανε. Γι' αυτό, πιάνοντας την παλακή μου, τη διαμέλισα και την έστειλα σε όλα τα όρια της κληρονομίας του Ισραήλ, επειδή έπραξαν ανοσιουργία και αφροσύνη μέσα στον Ισραήλ. Δέστε όλοι εσείς οι γη Ισραήλ, συμβουλευτείτε εδώ μεταξύ σας και δώστε τη γνώμη σας». Και ολόκληρος ο λαός σηκώθηκε σαν ένας άνθρωπος, λέγοντας «Δεν θα πάμε κανένας μας στη σκηνή του, ούτε θα επιστρέψει κανένας στο σπίτι του. Αλλά τώρα, τούτο είναι το πράγμα που θα κάνουμε στη Γαβά. Θα ανέβουμε εναντίον της κατά κλήρους. Και θα πάρουμε 10 άνδρες στους 100 από όλες τις φυλές του Ισραήλ και 100 στους 1.000 και 1.000 στους 10.000 για να φέρουν τροφές στο λαό, ώστε, αφού έρθουν στη Γαβά του Βενιαμίν, να κάνουν σε αυτή καθόλη την αφροσύνη που αυτή έκανε στον Ισραήλ». Και συγκεντρώθηκαν ενάντια στην πόλη όλοι οι άνδρες του Ισραήλ, ενωμένοι μαζί σαν ένας άνθρωπος. Και οι φυλές του Ισραήλ έστειλαν άνδρες σε ολόκληρη τη φυλή του Βενιαμίν, λέγοντας «Ποια κακία είναι αυτή που διαπράχθηκε ανάμεσά σας? Τώρα λοιπόν παραδώστε τους ανθρώπους, τους παράνομους εκείνους που ήσαν στη Γαβά, για να τους θανατώσουμε και να εξαλείψουμε την κακία από τον Ισραήλ». Αλλά δεν θέλησαν να ακούσουν οι γη του Βενιαμίν τη φωνή των αδελφών τους, των γιών Ισραήλ. Και συγκεντρώθηκαν οι γη του Βενιαμίν από τις πόλεις στη Γαβά για να βγουν σε πόλεμο ενάντια στους γιους Ισραήλ. Και οι γη του Βενιαμίν απαριθμήθηκαν εκείνη την ημέρα από τις πόλεις 26.000 άνδρες που τραβούσαν ρομφαία, εκτός από τους κατοίκους της Γαβά που απαριθμήθηκαν 700 εκλεκτοί άνδρες. Ανάμεσα σε ολόκληρο αυτό το λαό υπήρχαν 700 εκλεκτοί άνδρες, αμφωτεροδέξιοι. Όλοι αυτοί μπορούσαν να εξφενδονίζουν πέτρες πάνω σε μια τρίχα χωρίς να αποτυχαίνουν. Και οι άνδρες Ισραήλ απαριθμήθηκαν, εκτός από το Βενιαμίν, 400.000 άνδρες που τραβούσαν ρομφαία. Όλοι αυτοί άνδρες πολέμου. Και οι γη Ισραήλ, αφού σηκώθηκαν, ανέβηκαν στη Βεθήλ και ρώτησαν το Θεό, λέγοντας «Ποιος ανέβει για μας πρώτος για να πολεμήσει ενάντια στους γιους του Βενιαμίν?» Και ο Κύριος είπε «Πρώτος ο Ιούδας». Και οι γη Ισραήλ σηκώθηκαν το πρωί και στρατοπέδευσαν ενάντια στη Γαβά. και οι άνδρες Ισραήλ βγήκαν σε μάχη ενάντια στο Βενιαμίν. Και παρατάχθηκαν σε μάχη εναντίον τους οι άνδρες του Ισραήλ προς τη Γαβά. Και βγήκαν οι γη του Βενιαμίν από τη Γαβά, και εκείνη την ημέρα έστρωσαν κατά γης από τον Ισραήλ 22.000 άνδρες. Και ο λαός, αφού αναθάρισε οι άνδρες του Ισραήλ, συγκρότησε πάλι μάχη στον τόπο όπου είχε παραταχθεί την πρώτη ημέρα. Και οι γη Ισραήλ ανέβηκαν και έκλαψαν μπροστά στον Κύριο μέχρι την Εσπέρα και ρώτησαν τον Κύριο λέγοντας «Να ανέβω ξανά σε μάχη ενάντια στους γιους του Βενιαμίν, του αδελφού μου». Και ο Κύριος είπε «Ανεβείτε εναντίον του». Και οι γη Ισραήλ πλησίασαν στους γιους του Βενιαμίν τη δεύτερη ημέρα. Και ο Βενιαμίν βγήκε από τη Γαβά εναντίον τους τη δεύτερη ημέρα και έστρωσε πάλι κατά γης από τους γιους Ισραήλ 18.000 άνδρες. Όλοι αυτοί τραβούσαν ρομφαία. Τότε όλοι οι γη Ισραήλ και ολόκληρος ο λαός ανέβηκαν και ήρθαν στη Βεθήλ και έκλαψαν και κάθισαν εκεί μπροστά στον Κύριο και νίστευσαν εκείνη την ημέρα μέχρι την Εσπέρα και πρόσφεραν ολοκαυτώματα και ειρηνικές θυσίες μπροστά στον Κύριο. Και ρώτησαν οι γη Ισραήλ τον Κύριο, επειδή η κιβωτός της Διαθήκης του Θεού ήταν εκεί εκείνες τις μέρες και ο Φινέας, ο γιος του Ελεάζαρ, γιου του Αρών, στεκόταν μπροστά της εκείνες τις ημέρες. Και είπαν «Να βγω ξανά σε μάχη ενάντια στο Βενιαμίν, τον αδελφό μου, ή να σταματήσω». Και ο Κύριος είπε «Ανέβα, επειδή αύριο θα τους παραδώσω στο χέρι σου». Και ο Ισραήλ έστησε ενέδρα ενάντια στη Γαβά ολόγυρα. Και ανέβηκαν οι γη Ισραήλ την τρίτη μέρα ενάντια στους γιους του Βενιαμίν και παρατάχθηκαν ενάντια στη Γαβά όπως την πρώτη και τη δεύτερη φορά. Και καθώς οι γη του Βενιαμίν βγήκαν ενάντια στο λαό, αποσπάστηκαν από την πόλη και άρχισαν να χτυπούν μερικούς από το λαό, φωνεύοντας όπως άλλοτε στους δρόμους, από τους οποίους ο ένας ανεβαίνει προς τη Βεθήλ, ο άλλος προς την Γαβά στην πεδιάδα, περίπου 30 άνδρες από τον Ισραήλ. Και οι γη Βενιαμίν είπαν «Αυτοί πέφτουν μπροστά μας όπως και πρώτα». Αλλά οι γη Ισραήλ είπαν «Ας φύγουμε και ας τους αποσπάσουμε από την πόλη στους δρόμους». Και όλοι οι άνδρες του Ισραήλ σηκώθηκαν από τη θέση τους και παρατάχθηκαν στην Βαάλ Θαμάρ. Και η ενέδρα του Ισραήλ βγήκε από τη θέση της, από το λιβάδι της Γαβά. Και ήρθαν εναντίον της Γαβά 10.000 εκλεκτοί άνδρες από ολόκληρο τον Ισραήλ και η μάχη στάθηκε βαριά. Αλλά αυτοί δεν γνώριζαν ότι το κακό βρισκόταν κοντά τους. Και ο Κύριος πάταξε τον Βενιαμίν μπροστά από τον Ισραήλ. Και οι γη Ισραήλ εξολόθρευσαν εκείνη την ημέρα από τον Βενιαμίν 25.100 άνδρες. Όλοι αυτοί τραβούσαν ρομφαία. Και οι γη Βενιαμίν είδαν ότι χτυπήθηκαν, επειδή οι άνδρες του Ισραήλ υποχώρησαν στους Βενιαμίτες, έχοντας το θάρρος τους στην ενέδρα που είχαν βάλει κοντά στην Γαβά. Και εκείνοι που ενέδρευαν, όρμησαν και ξεχύθηκαν επάνω στη Γαβά. Και αυτοί που ενέδρευαν, εξαπλώθηκαν και πάταξαν ολόκληρη την πόλη με μάχαιρα. Και οι άνδρες του Ισραήλ είχαν διορίσει ένα σημάδι σε εκείνους που ενέδρευαν να σηκώσουν φωτιά με καπνό από την πόλη. Και όταν υποχώρησαν οι γη του Ισραήλ στη μάχη, ο Βενιαμίν άρχισε να χτυπάει και φώνευσε από τους Ισραηλίτες περίπου 30 άνδρες, επειδή είπαν «Σίγουρα πέφτουν πάλι μπροστά μας, όπως στην πρώτη μάχη». Αλλά όταν η φωτιά άρχισε να υψώνεται από την πόλη με στήλη καπνού, οι Βενιαμίτες κοίταξαν πίσω τους και να, η πυρκαγιά της πόλης ανέβαινε στον ουρανό. Και όταν γύρισαν οι άνδρες Ισραήλ, τρόμαξαν οι άνδρες Βενιαμίν, επειδή είδαν ότι το κακό έφτασε πάνω τους. Και έστρεψαν μπροστά από τους γιους Ισραήλ προς το δρόμο της ερήμου. Αλλά η μάχη τους πρόφτασε, επειδή εκείνοι από τις πόλεις τους εξολόθρευαν ανάμεσά τους. Περικύκλωσαν τους Βενιαμίτες, τους καταδίωξαν, τους καταπάτησαν από την Μενοά μέχρι απέναντι από τη Γαβά προς την ανατολή του ήλιου. Και έπεσαν από τον Βενιαμίν 18.000 άνδρες. Όλοι αυτοί ήσαν δυνατοί άνδρες. Τότε έστρεψαν και έφυγαν προς την έρημο, στην πέτρα Ριμών, και οι γη Ισραήλ σταχυολόγησαν από αυτούς στους δρόμους 5.000 άνδρες. Και τους καταδίωξαν μέχρι τη Γιδόμ και φώνευσαν από αυτούς 2.000 άνδρες. Έτσι, όλοι εκείνοι που έπεσαν εκείνη την ημέρα από τον Βενιαμίν ήσαν 25.000 άνδρες που τραβούσαν μάχαιρα. Όλοι αυτοί ήσαν δυνατοί άνδρες. Όμως, 600 άνδρες στράφηκαν και έφυγαν προς την έρημο, στην πέτρα Ριμών, και κάθισαν στην πέτρα Ριμών 4 μήνες. Και οι άνδρες Ισραήλ γύρισαν προς τους γιους Βενιαμίν και τους πάταξαν με μάχαιρα από τους ανθρώπους κάθε πόλης μέχρι τα κτίνη και κάθε έναν παραβρισκόμενο. Και όλες τις πόλεις που βρίσκονταν τις παρέδωσαν σε φωτιά. Κριτές, 21ο κεφάλαιο. Και οι άνδρες Ισραήλ είχαν ορκιστεί στη Μισπά λέγοντας: «Κανένας από μας δεν θα δώσει τη θυγατέρα του για γυναίκα στον Βενιαμίν». Και ο λαός ήρθε στη Βεθήλ και κάθισαν εκεί μέχρι την Εσπέρα μπροστά στο Θεό και ύψωσαν τη φωνή τους και έκλαψαν με μεγάλο κλαθμό. Και είπαν: «Γιατί, Κύριε Θεέ του Ισραήλ, έγινε τούτο στον Ισραήλ, να αποκοπεί σήμερα μία φυλή από τον Ισραήλ?» Και την επόμενη μέρα ο λαός σηκώθηκε το πρωί και οικοδόμησε εκεί θυσιαστήριο και πρόσφερε ολοκαυτώματα και ειρηνικές θυσίες. Και οι γη Ισραήλ είπαν: «Ποιος είναι ανάμεσα σε όλες τις φυλές του Ισραήλ που δεν ανέβηκε στη σύναξη στον Κύριο?» Επειδή είχαν κάνει μεγάλο όρκο εναντίον εκείνου που τυχόν δεν θα ανέβαινε στον Κύριο στη Μισπά, λέγοντας: «Θα θανατωθεί οπωσδήποτε». Και μετά νιώσαν οι γη Ισραήλ για τον Βενιαμίν, τον αδελφό τους, και είπαν: «Σήμερα αποκόπηκε μία φυλή από τον Ισραήλ. Τι θα κάνουμε τώρα για γυναίκες σε αυτούς που απέμειναν, αφού ορκιστήκαμε στον Κύριο να μην τους δώσουμε για γυναίκες από τις θυγατέρες μας?» Και είπαν: «Ποιος είναι εκείνος από τις φυλές του Ισραήλ που δεν ανέβηκε στη Μισπά στον Κύριο?» Και να, δεν είχε έρθει κανένας στη σύναξη στο στρατόπεδο από την Ιαβής Γαλάδ. Επειδή έγινε εξέταση του λαού, και να, δεν ήταν εκεί κανένας από τους κατοίκους της Ιαβής Γαλάδ. Και η συναγωγή έστειλε εκεί 12.000 άνδρες από τους πιο δυνατούς και τους πρόσταξε λέγοντας: «Πηγαίνετε και πατάξτε τους κατοίκους της Ιαβής Γαλάδ με μάχαιρα και τις γυναίκες και τα παιδιά. Και τούτο είναι το πράγμα που θα κάνετε. Θα εξολοθρεύσετε κάθε αρσενικό και κάθε γυναίκα που γνώρισε κήτη αρσενικού». Και βρήκαν ανάμεσα στους κατοίκους της Ιαβής Γαλάδ 400 νέες παρθένες που δεν είχαν γνωρίσει άνδρα σε κήτη αρσενικού. Και τις έφεραν στο στρατόπεδο στη Σιλό, που είναι στη γη Χανάν. Και ολόκληρη η συναγωγή έστειλε και μίλησε στους γιους του Βενιαμίν, που ήσαν στην πέτρα Ριμών, και τους κάλεσαν σε ειρήνη. Και ο Βενιαμίν γύρισε εκείνο τον καιρό. Και τους έδωσαν τις γυναίκες που είχαν αφήσει ζωντανές από τις γυναίκες της Ιαβής Γαλάδ. Εν τούτης, δεν τους έφτασαν. Και ο λαός μετάνιωσε για τον Βενιαμίν, επειδή ο Κύριος έκανε χαλασμό στις φυλές του Ισραήλ. Τότε οι πρεσβύτεροι της συναγωγής είπαν: «Τι θα κάνουμε για γυναίκες στους υπόλοιπους, επειδή οι γυναίκες από τον Βενιαμίν αφανίστηκαν?» Και είπαν: «Πρέπει η κληρονομία να μένει στους διασωθέντες από τον Βενιαμίν, για να μην εξαλειφθεί μία φυλή από τον Ισραήλ. Εν τούτης, εμείς δεν μπορούμε να τους δώσουμε γυναίκες από τις θυγατέρες μας, επειδή οι γη Ισραήλ ορκίστηκαν λέγοντας: «Επικατάρατος όποιος δώσει γυναίκα στον Βενιαμίν». Τότε είπαν: «Δέστε, κάθε χρόνο γίνεται γιορτή στο Κύριο στη Σιλό, που είναι βορεινά της Βεθήλ, ανατολικά από το δρόμο που ανεβαίνει από τη Βεθήλ στη Σιχέμ και νότια της Λεβονά». Πρόσταξαν λοιπόν στους γιους του Βενιαμίν λέγοντας: «Πηγαίνετε και στήστε ενέδρα στα αμπέλια και παρατηρήστε και δέστε. Αν οι θυγατέρες της Σιλό βγουν να χορέψουν στους χορούς, τότε βγείτε από τα αμπέλια και αρπάξτε για τον εαυτό σας καθένα τη γυναίκα του από τις θυγατέρες της Σιλό και πηγαίνετε στη γη του Βενιαμίν. Και όταν οι πατέρες τους ή οι αδελφοί τους έρθουν σε μας για να παραπονεθούν, εμείς θα τους πούμε: κάντε σε αυτούς έλεος για χάρη μας, επειδή δεν πιάσαμε στον πόλεμο γυναίκα για καθέναν. Και εσείς, μη δίνοντας σε αυτούς κατά τον καιρό τούτο, θα είστε ενοχοί». Έτσι και έκαναν οι γη του Βενιαμίν και πήραν γυναίκες σύμφωνα με τον αριθμό τους από εκείνους που χόρευαν, αρπάζοντάς τες. Και αναχώρησαν και γύρισαν στην κληρονομιά τους και έκτισαν πόλεις και κατοίκησαν σε αυτές. και οι γη Ισραήλ αναχώρησαν απικοί εκείνο τον καιρό, καθένας στη φυλή του και στη συγγένειά του. Και βγήκαν απικοί καθένας στην κληρονομιά του. Κατά τις ημέρες εκείνες δεν υπήρχε βασιλιάς στον Ισραήλ. Κάθε ένας έκανε το αρεστό στα μάτια του.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Πατέρα μας Άγιε, στο όνομα του Ιησού Χριστού, σε προσκυνούμε. Κύριε, σπάμε τα αγγεία μας μπροστά σου. Έλα τώρα και μίλησέ μας. Έλα τώρα και κάνε τα πρόβατά σου να ακούσουν τη φωνή σου, Κύριε Θεέ μου Άγιε. Εσένα ακολουθούμε, Βασιλιά μας. Εσύ είσαι το πρότυπό μας, Κύριε. Και θέλω αυτή η αλήθεια να διαπεράσει την ψυχή μας, Κύριε Ιησού. Σε ευχαριστούμε και σου δίνουμε όλη τη δόξα. Ο Θεός μας προκειμένου να έρθει κοντά μας, να μπορεί να έχει στενή κοινωνία μαζί μας, προσωπική, γέννησε τον Υιό Του και μέσα από τον Υιό Του ο Θεός μας φανερώνεται σε μας. Ο Χριστός είναι η εικόνα του Θεού, το ορά του. Και η αποκάλυψη του Θεού είναι δεμένη άρρηκτα με το πρόσωπο του Ιησού Χριστού, έτσι ούτως ώστε όποιος δεν έχει τον Υιό, ποιον δεν έχει? Τον Πατέρα. Πατέρα. Ξέρετε ότι αυτό που με νοιάζει σαν ποιμένας που ζω αυτή την εποχή και έχω μπροστά μου, βλέπω αυτά που ο Θεός θέλει να κάνει, είναι να καταλάβουμε τι πρέπει να κάνουμε ανά πάσα στιγμή σαν σώμα. Παράλληλα, ή μάλλον στον ίδιο στόχο που έχει ο Χριστός μέσα στη Βουλή Του. Τι θέλει ο Κύριος στην Εκκλησία Του τώρα? Πώς μας θέλει? Και ξέρετε κάτι, όπως μας θέλει να είμαστε, αυτό το έχει αποκαλύψει μέσα στο Λόγο Του. Και πρέπει να το δούμε. Γιατί η πίστη δεν έρχεται από ανθρώπινα λόγια. Από πού έρχεται, αδερφή? Από το Λόγο. Έρχεται μέσα από το Λόγο, μέσα από τα ρήματα του Θεού. Και ο Θεός έγραψε τα ρήματα αυτά για να μας οδηγήσει. Οι λόγοι Του είναι πνεύμα και ζωή. Να πάρουμε οδηγία μες στη ζωή μας. Μην τρέχουμε δεξιά και αριστερά ή δεν ξέρουμε ποιοι είμαστε και τι κάνουμε. Και όλοι γνωρίζουμε την αποκάλυψη του Κυρίου Ιησού Χριστού στο πρώτο κεφάλαιο του βιβλίου της Αποκάλυψης. Πάμε λίγο στο 1-1. Αποκάλυψη 1-1. Ακούστε τι λέει. Αποκάλυψης Ιησού Χριστού. Εδώ είναι η αποκάλυψη του Ιησού. Αποκαλύπτεται ο Ιησούς. Τα άλλα γεγονότα είναι παρεμφερή. Το κύριο θέμα του βιβλίου της Αποκαλύψης ποιο είναι? Η αποκάλυψη του Ιησού. Σου το λέει με τις πρώτες λέξεις. Την οποία έδωκεν εις αυτόν ο Θεός. Γιατί έδωσε ο Θεός την αποκάλυψη αυτήν του Ιησού? Γιατί την έδωσε? Για να φανερώσει τον εαυτό του σε εμάς. Για να γνωρίσουμε αυτόν που είναι ο όνοιν και ο ερχόμενος. Να γνωρίσουμε αυτόν που μίλησε στην καιόμενη βάτο και είπε, Έξοδος 3:14, και είπε ο Θεός προς τον Μωυσήν, εγώ είμαι ο Ον. Στην ουσία είπε Εχγέ ασέρ εχγέ, στα εβραϊκά, που θα πει εγώ είμαι αυτός που ήμουν, είμαι και θα είμαι, ό,τι ευαρεστούμε να είμαι, ό,τι ο λαός μου με θέλει να είμαι. Είμαι αυτός που είναι. Δεν αφήνει περιθώριο για τίποτα και κανέναν άλλον. Και τώρα στην αποκάλυψη αυτή που θα δούμε εδώ, αρχίζει ο Κύριος να αποκαλύπτει περισσότερα από τη φύση του. Και τι βλέπουμε? Βλέπουμε ταυτόχρονα τον Πατέρα Θεό Και ποιον άλλον? Και τον αμνό. Εν. Τον Θεό εν Χριστώ εν. Ο Θεός σου να σου μιλάει κατευθείαν μέσα από το στόμα του Ιησού. Γιατί αυτόν βλέπουμε να αποκαλύπτει στον Ιωάννη. Την οποία έδωκε σε αυτόν ο Θεός για να δείξει στους τούρους αυτού όσα πρέπει να γίνω σύ ταχαίως. Γιατί η αποκάλυψη του Ιησού είναι άμεσα συνδεδεμένη με αυτά που πρόκειται να γίνουν ταχαίως? Γιατί πρώτα απ' όλα θα δούμε ότι γίνεται η αρπαγή, οι Άγιοι είναι στην παρουσία του Θεού, το βλέπουμε στο 4ο και 5ο κεφάλαιο, και στη συνέχεια βλέπουμε γεγονότα να ανοίγουν οι σφραγίδες για να αποδειχθεί ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο Κύριος των Κυρίων, ο Βασιλέας των Βασιλέων. Εντάξει, στο 4ο κεφάλαιο, εδώ θα μιλήσουμε για το 1ο κεφάλαιο, στο 4ο κεφάλαιο θυμάστε που βλέπουμε τον θρόνο και τον καθήμενο επί του θρόνου. Αλλά τι μας δείχνει στον καθήμενο επί του θρόνου? Μας δείχνει ότι έμοιαζε με λίθο ίεσπη και σάρδιο. Ο ίεσπης είναι το μπορντό, το σκούρο βυσσινή χρώμα που είναι σύμβολο της θεότητας. Ενώ ο σάρδιος είναι το λαμπρό κόκκινο που είναι το αίμα, η θυσία, ο Αδάμ, ο αμνός. Βλέπουμε δηλαδή τον Θεό εν Χριστώ στο θρόνο. Πού άλλο τον βλέπουμε? Στο 5ο κεφάλαιο. Όταν βλέπουμε τον καθήμενο επί του θρόνου να κρατάει το βιβλίο που είναι σφραγισμένο με 7 σφραγίδες. Και ακούστηκε ποιος είναι άξιος να ανοίξει το βιβλίο και να και τις σφραγίδες του. Και δεν βρέθηκε κανένας άξιος. Κανείς. Και του λέει του Ιωάννη, ένας από τους πρεσβυτέρους, μη κλαίε, γιατί ο Ιωάννης έκλαιγε. Μια στιγμή ο Θεός αφαίρεσε από τη διάνοιά του τη γνώση ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο μόνος άξιος. Και για να φανεί η αναξιότητα όλων μας. Να φανεί η αναξιότητα όλης της αδαμιαίας φυλής, όλου του ανθρωπίνου γένους. Και βλέπει εν μέσω του θρόνου αρνίων ιστάμεναν. Εν μέσω του θρόνου. Τώρα αποκαλύπτεται ο Ιησούς. Στην Παλαιά Διαθήκη τον βλέπαμε σε τύπους μέσα, εν μέσω του θρόνου. Τον βλέπαμε. Ναι, πού τον βλέπαμε? Στο ελαστήριο. Το ελαστήριο ήταν ο θρόνος. Εκεί τώρα βλέπουμε τον αμνό. Γιατί είναι εκεί? Για να μπορεί ο Θεός να έχει κοινωνία με όλους εμάς αδελφοί. Χωρίς το αίμα, χωρίς τον Μεσίτη, χωρίς τη θυσία του αμνού, δεν μπορούσε άνθρωπος να πατήσει τον ουρανό. Γιατί δεν μπορούσαμε να πατήσουμε εκεί? Γιατί είμαστε αμαρτωλοί. Και έπρεπε να ραντιστούν με το αίμα. Τα πάντα, είδατε που λέει στην σκηνή του μαρτυρίου, ο Μωυσής ράντισε τα πάντα με το αίμα, για να μπορεί η παρουσία του Κυρίου να είναι εκεί. Αυτά ήταν τύποι των επουρανίων. Βλέπουμε λοιπόν τον αμνό εκεί να αποκαλύπτεται ως ο μόνος κληρονόμος. Πάμε μετά στο 19ο κεφάλαιο, θέλετε. Όταν έρχεται πλέον κάτω στη γη. Πώς έρχεται? Ως ο βασιλεύς των βασιλέων, ο Κύριος των Κυρίων, και τα στρατεύματα του ουρανού, λέει, τον ακολουθούσανε. Αυτά είναι Άγιοι και Άγγελοι μαζί. Ένας τίτλος του Θεού στην Παλαιά Διαθήκη ήταν ο Γιάχουε Σαβαώθ, ο Κύριος των δυνάμεων. Ποιος έρχεται τώρα με τις δυνάμεις του ουρανού στη δεύτερη έλευση? Ο Κύριος των δυνάμεων. Ποιος είναι αυτός? Ο Ιησούς. Γιατί? Γιατί μέσα του κατοικεί όλο το πλήρωμα της θεότητας σωματικός. Όλη η ποιότητα και η δόξα και το μεγαλείο της θεότητας που είναι ο Πατέρας. Μετά τι βλέπουμε? Βλέπουμε στο 20 ο Ιησούς να εξουσιάζει πάνω στη γη με τους Αγίους. Βλέπουμε να είναι η δόξα του να φαίνεται στο ναό του Εζεκίηλ μέσα στη Χιλετή Βασιλεία. Στο 21 τον βλέπουμε να είναι ο νυμφίος και η Ιερουσαλήμ να κατεβαίνει για τον νυμφίο της σαν πόλη. Και στο 22 πάλι τον βλέπουμε, πάμε 22:3, Αποκάλυψη. Και ουδέν ανάθεμα θέλεστε πλέον και ο θρόνος του Θεού και του Αρνίου. Ένας θρόνος που είναι του Θεού και του Αρνίου θέλεστε εν αυτή, σε αυτή την πόλη. Και οι δούλοι αυτού θέλουν συλλατρεύσει αυτόν. Δεν λέει αυτούς, το λέω πολλές φορές, για να περάσει μέσα μας. Ξαφνικά θα σου γίνει ένα φλάς και το καταλαβαίνεις. Εμένα έτσι μου έγινε. Γιατί δεν μπορούσα να το καταλάβω. Λέει, και η δούλη αυτού, τίνος αυτού, η δούλη του Θεού. Και ο Ιησούς, ο Αμνός, το πιάνουμε λίγο αδελφοί. Ενώ μιλάει για δύο πρόσωπα και είναι ο Πατέρας και ο Υιός, λέει η δούλη αυτού. Γιατί αυτόν που θα δεις θα είναι εικόνα του Θεού. Αυτόν θα δεις. Αυτόν θα προσκυνήσεις. Στα δικά του πόδια θα υποταχθούν τα πάντα και ο Υιός μετά θα δώσει όλα τη δόξα στον Πατέρα. Αλλά κοιτάξτε πως ο Ιωάννης μας αποκαλύπτει τον Ιησού. Αποκάλυψης Ιησού Χριστού. Και η δούλη αυτού θέλουν συλλατρεύσει αυτόν, παρακάτω, και θέλουν συνειδεί, τι θα δούμε, το πρόσωπο. Όχι τα πρόσωπα, το πρόσωπο. Λέει το ρήμα, ειδή, θα δω, άρα τι εννοεί, φανέρωση. Και αφού λέει για φανέρωση, εκεί έχουμε την εικόνα του Θεού του αόρατου. Πού είναι ο Ιησούς. Θα βλέπεις δηλαδή τον αόρατο στο πρόσωπο του Ιησού. Δεν είναι δύσκολο να το καταλάβουμε, αδελφοί. Αυτό αποκαλύπτει ο Ιωάννης, από μια άκρη μέχρι την άλλη. Αν θέλετε, από το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο ξεκινάει. Εν αρχή είναι ο Λόγος. Για να το πιάνει μέσα από τη Βουλή του Θεού και το ξετυλίγει μέχρι το τέλος για να καταλάβουμε την Αποκάλυψη του Ιησού. Τώρα, εδώ στο πρώτο κεφάλαιο της Αποκάλυψης, ο Κύριος θέλει να αποκαλύψει στον Ιωάννη τον εαυτό του, αλλά σε σύνδεση με την ιστορία της Εκκλησίας. Όλη την ιστορία της Εκκλησίας. Και εκεί είναι τώρα το μήνυμα που θέλω να ακούσουμε. Εκεί. Μέτρησα στα πρώτα τρία κεφάλαια, μέτρησα πόσα πράγματα ο Κύριος αποκαλύπτει από τον εαυτό του. Ελάτε λίγο να τα δούμε. Λέει στον Ιωάννη, πρώτα απ' όλα θυμάστε, λέει ότι εγενόμην εν πνεύματι, στο 10 είναι αυτό, 1-10, εγενόμην εν πνεύματι εν τη Κυριακή ημέρα. Κυριακή ημέρα δεν είναι η Κυριακή, η Sunday. Έτσι, δεν είναι αυτό. Είναι η μέρα του Κυρίου Μεγάλη και Επιφανής. Είναι η τελευταία χιλιετηρίδα από τις 7. Έχουμε διανύσει από τον Αδάμ μέχρι τον Αβραάμ 2000, από τον Αβραάμ μέχρι τον Χριστό 2000, από τον Χριστό μέχρι τώρα άλλες 2000 και απομένει άλλη μία. Είναι 7 χιλιετηρίδες, ίσον 7 μέρες. Η τελευταία ονομάζεται Σάββατο. Είναι του Κυρίου, ανοίξει τον Κύριο η μέρα αυτή. Ο Πέτρος λέει για τον Κύριο 1000 χρόνια μια μέρα σαν 1000 χρόνια. Και λέει ο Ιωάννης, εγενόμην εν πνεύματι εν τη Κυριακή ημέρα. Δηλαδή το πνεύμα του Θεού πήρε τον Ιωάννη και πού τον πήγε. Στην ημέρα του Κυρίου, στη γλυτηρίδα. Και ακούει πίσω του φωνή ο σάλπιγκος. Που έλεγε εγώ είμαι το Άλφα και το Ωμέγα κλπ. Και λέει και εστράφει να είδω την φωνή. Και όταν στράφηκε, τι βλέπει. Δεν είδε αμέσως τον Ιησού. Νομίζω είναι στο 12. Πάμε λίγο. Και στράφει να είδε τη φωνή της ελάλησε με τεμού και στραφείς είδον 7 λιχνίες χρυσάς. Όταν θες να δεις τον Ιησού, πού θα τον βρεις. Πού θα τον βρεις. Εδώ είναι. Εδώ είναι ο Ιησούς. Μέσα σου, μέσα μου, ανάμεσά μας. Δεν μας άφησε ποτέ. Ανέβηκε, δοξάστηκε και ήρθε κάτω για να συνεχίσει το έργο του, να καλέσει τα πρόβατά του. Ο ποιμένας δεν αφήνει τα πρόβατά του, αδελφοί. Υπάρχει μια λάθης διδασκαλία ότι ο Χριστός είναι εκεί πάνω και περιμένει και τώρα είναι ο παράκλητος εδώ κάτω, ένα τρίτο πρόσωπο. Μα και ο ποιμένας πού είναι? Δεν είπε εκείνος όπου δύο ή τρεις συνηγμένοι, είμαι εν το μέσο? Δεν είπε ότι δου θέλω είστε με θυμών πάσας τα σημέρας έως τη συντελείας του αιώνος? Θα είμαι μαζί σας. Το ένας από τους τίτλους του δεν είναι Εμμανουήλ, ο Θεός μαζί μας? Πώς είναι δυνατόν να μας έχει αφήσει? Όχι, δεν έγινε αυτό ποτέ. Αυτό είναι λάθης διδασκαλία. Ο Κύριος είναι εδώ και αυτό βλέπει ο Ιωάννης τώρα. Βλέπει 7 λιχνίες.

βλέπει σαν τον αρχιερέα. Και ελάτε τώρα να δούμε λίγο τα στοιχεία που μας δίνει. Στο 11 ακούει φωνή της, έλεγε, εγώ είμαι το Α και το Ω. Ο πρώτος και ο έσχατος. Στο 13 και εν μέσω των 7.000 αιών είδαν ένα όμοιον με ιόν ανθρώπου. Αυτό που βλέπει είναι όμοιος. Όχι ως ανθρώπου, είναι όμοιος. Γιατί είναι στη δόξα του Πατέρα μέσα. Εντεδειμένος ποδήρ χιτώνα. Περιζωσμένος πλησίων των μαστών ζώνη χρυσή. Η δε κεφαλή αυτού οι τρίχες σαν λευκέ και ως μαλίου λευκών ως χιών. Η οφθαλμία αυτού ως φλόξ πυρός. Οι πόδες αυτού όμοι με χαλκολίβανον ως εν καμίνο πεπυρωμένοι. Η φωνή αυτού ως φωνή υδάτων πολλών. Όλα αυτά είναι στοιχεία της αποκάλυψης του. Και έχουν να κάνουν με εμάς όλα αυτά. Και είχε εν τη δεξιά αυτού χειρί 7 αστέρας. Από το στόμα του εξήγητο ρομφαία δίστομος οξία. Η όψη του έλαμπε ως ο ήλιος λάμια τη δυνάμει αυτού. Στο 17 έδαφε λέει, εγώ είμαι ο πρώτος και ο έσκατος. Ο ζών και έγινα νεκρός. Και εδώ είμαι ζών εις ο αιώνας των αιώνων. Πάλι εδώ, εγώ είμαι. Εγώ είμαι ένα. Και έχω τα κλειδία του άδου και του θανάτου. Τώρα, πέρα από αυτή την αποκάλυψη, το πρώτο κεφάλαιο, προσθέτει αποκαλυπτικά στοιχεία του εαυτού του όταν μιλάει για τη Φιλαδέλφεια και τη Λαοδίκεια. Και λέει προς τον άγγελο της εν Φιλαδελφία Εκκλησίας γράψουν ταύτα λέγει ο Άγιος, ο αληθινός, ο έχων το κλειδίων του Δαβίδ, ως της ανοίγει και ουδής κλεί και κλεί και ουδής ανοίγει. Λαοδίκεια, ταύτα λέγει ο Αμήν. Γιατί είναι ο Αμήν? Γιατί είναι πια το τέλος. Ο μάρτυρος ο πιστός. Γιατί αυτοί θα γίνουν οι μάρτυρες της θλίψης. Θα πρέπει να δώσουν τη ζωή τους πια για τον Κύριο. Και αληθινός. Η αρχή της κτήσεως του Θεού. Λοιπόν, τα έβαλα κάτω και τα μέτρησα πόσα λέτε να έχουν βγει. Έτσι, πέστε. Ξέρετε τους αριθμούς της γραφής. 24. Είναι γραμμένο από τον Κύριο, αδερφή, αυτό. Όπου και να κοιτάξεις βλέπεις τελειότητα. 24. Το 24 είναι δύο φορές το 12. Περιλαμβάνει όλους τους Αγίους Παλαιάς και Καινής Διαθήκης, όλη τη Βασιλεία του Θεού. Η αποκάλυψή του είναι για όλο το λαό του Θεού, για όλη την Εκκλησία. Αλλά έχει κάτι ιδιαίτερο για μας τώρα που πρέπει πραγματικά να μπούμε μέσα σε αυτό. Να πάρουμε μέρος μέσα σε αυτό. Αν δεν πάρουμε μέρος, δεν θα είμαστε μέσα σε αυτό. Είναι τόσο απλό. Έτσι, τόσο απλό. Επιτροχάδιν, να δούμε λίγο. Κάθε αποκάλυψή του με ποια περίοδο της Εκκλησίας έχει να κάνει. Ξεκινάει με την Έφεσο, είναι η αποστολική περίοδος που είχε τους Αποστόλους, είχε διδασκαλία, η παρουσία του Κυρίου ήταν εκεί, με δυνάμεις. Πώς αποκαλύπτει τον εαυτό του? Θέλω να δώσετε προσοχή παρακαλώ. Ταύτα λέγει ο κρατών τους 7 αστέρες στην δεξιά αυτού. Γιατί το λέει αυτό? Γιατί οι Απόστολοι και όλοι οι εργάτες του Θεού ήταν γεμάτοι από την εξουσία του Κυρίου. Αμήν. Ήταν εξουσία ουράνια θεϊκή, φαινότανε μέσα στη διακονία τους. Ο περιπατών εν μέσω των 7 αληχνιών. Τι μας λέει αυτό? Ότι η παρουσία του ήταν εκεί. Εκεί. Στη δεύτερη περίοδο της Σμύρνης έχει να κάνει με τους διωγμούς. Περίοδο των διωγμών. Από το 161 μέχρι το 313 ήταν η βαρύς διωγμή της Εκκλησίας. Πώς φανερώνεται σε αυτούς? Λέει ότι η Ρώμη σκότωσε περίπου 6 εκατομμύρια χριστιανούς. Μέσα στα... και αυτό είναι μικρός αριθμός, αλλά δεν ξέρω πώς τον βγάλανε. Εγώ πιστεύω ήταν πολύ μεγαλύτερος. Πώς φανερώνεται ο Κύριος? Τα αυτά λέγει ο πρώτος και ο έσχατος, ώστις έγινε νεκρός

0: και έζησε. Προσέχετε ότι ταυτίζεται απόλυτα με αυτό που περνάει η Εκκλησία. Δεν μπορείς να περάσεις κάτι που ο Κύριος δεν το πέρασε. Δεν υπάρχει περίπτωση να έχει ζήσει κάτι και ο Κύριος να μην σε καταλαβαίνει. Γιατί αγκαλιάζει την Εκκλησία. Αγκάλιασε όλο το λαό. Όλη η ζωή του, ό,τι πέρασε, ήταν για να μπορεί να ταυτιστεί και να συμπαθήσει με τον καθένα από εμάς ο Κύριος. Και τώρα καλεί την κάθε περίοδο να ταυτιστεί με εκείνον. Καλεί εμάς τώρα, θα δούμε πού είμαστε. Η άλλη περίοδος είναι η Πέργαμος, που είναι η περίοδο των συμβιβασμών, η Πέργαμια, πολύ γάμοι. Μπήκαν οι Κέσσαρες, φέραν τα είδωλά τους, φέρανε όλη την ακαθαρσία και τη βρωμιά που είχαν, τους βάλαν χριστιανικά ονόματα και τα περάσανε σαν την Εκκλησία, Κεσσαροπαπική Εκκλησία, καθολικο-ορθόδοξη. Αυτό είναι. Γι' αυτό βλέπεις το αρνί του Πάσχα με τα αυγά, τα κόκκινα, που είναι σύμβολα γονιμότητας, με τις λαμπάδες που είναι ο βελίσκι του Βαάλ μέσα και ούτω καθεξής. Τα τσουρέκια της Αστάρτης, η λατρεία της Αστάρτης, οι χαιρετισμοί της Αστάρτης, όλα είναι εκεί. Όλα είναι εκεί. Ο επιτάφιος του Άδωνη. Ωραία. Πώς αποκαλύπτει ο Κύριος? Ταύτα, λέγει, έχουν τη ρομφαία, τη δίστομο, την οξία. Θα τους κρίνει, δηλαδή, με το λόγο. Θα τους κόψει. Όποιος δεν θέλει να κοπεί, πρέπει να ψάξει το λόγο και να μείνει σε αυτά που είπε ο Κύριος. Την Εκκλησία των Θυατήρων. Χειρότερα ακόμα. Είναι σκοτεινοί αιώνες. Η Πέργαμος ήταν από το 313 μέχρι το 606. Οι σκοτεινοί αιώνες ήταν από το 606 μέχρι το 1517 που έγινε. Ο Λούθυρος κάρφωσε τις θέσεις του στην εκκλησία εκεί του Γκούτεμπεργκ στην Γερμανία και ξεκίνησε η μεταρρύθμιση. Θεάτηρα, η περίοδος των σκοτεινών αιώνων. Έκλεισαν τη γραφή, απαγόρεψαν την ανάγνωσή της για να μην πλανηθεί ο κόσμος, απαγορεύεται να διαβάζει τη γραφή, εμείς θα σας πούμε τι λέει η γραφή. Και βέβαια γέμισε ο τόπος μάγους και μάγισσες. Τους καίγανε γιατί δεν μπορούσαν να κάνουν διαφορετικά. Όταν κλείσεις το φως, το σκοτάδι θα θριαμβεύσει. Και πώς φανερώνει το Κύριος? Μάλιστα μιλάει για την Ιεζάβελ, η οποία λέει τον εαυτό της προφήτη. Προσέξτε. Ντύθηκε χριστιανό στοιχείο, χριστιανικό, και άρχισε να πλανά τις δούλες και τους δούλους του Κυρίου να τρώνε ειδωλόθητα. Μιλάει για πορνεία και ακαθαρσία και γέμισε ο τόπος από αυτά. Και ακόμα σέρνονται μέσα σε αυτά μέχρι τώρα. Πώς αποκαλύπτει ο Κύριος αυτούς? Τα αυτά, λέγει, ο Υιός του Θεού έχουν τους οφθαλμούς αυτού ως φλόγα πυρός. Μέχρι εδώ τι τους λέει? Σας βλέπω. Οι οφθαλμοί μου περνάνε τα πάντα. Διαπερνούν τα πάντα. Γνωρίζω τι κάνετε μέσα στα σκοτεινά σας δωμάτια, τι σκέφτεστε, όλο αυτό που έχετε φτιάξει, το βλέπω. Γιατί τα μάτια μου είναι ως φλόξ πυρός, που έχουν να κάνουν και με την παιδοκνωσία. Ξέχασα να πω ότι στο 5, στο 4 και στο 5 αποκαλύπτεται ο Χριστός ως αυτός που έχει τα 7 πνεύματα του Θεού. Έχει τα 7 κέρατα, που σημαίνει την παντοδυναμία, τα κέρατα, και την παντογνωσία. Οι 7 οφθαλμοί που έχουν να κάνουν με τα 7 πνεύματα του Θεού. Όλα ο Θεός τα έδωσε στον Υιό. Όλα ό,τι ο Θεός είναι και έχει, τα έδωσε όλα στον Υιό. Και αυτό, ξέρετε γιατί μου δίνει χαρά? Δηλαδή, ο Υιός είναι κληρονόμος του Θεού. Ωραία. Η συνέχεια ποια είναι? Εμείς συγκληρονόμοι του Χριστού θα κληρονομήσουμε τη Θεία Φύση, θα κληρονομήσουμε αυτό που είναι ο Θεός. Πώς λέγεται το Πνεύμα το Άγιο που λαμβάνουμε, αδελφοί? Ο αραβόν της κληρονομίας μας. Και τι παίρνουμε δηλαδή τώρα σαν αραβόνα, σαν καπάρο, σαν ένα μικρό αντίκρισμα? το Πνεύμα το Άγιο. Τι είναι το Πνεύμα το Άγιο? Τι είναι το Πνεύμα το Άγιο? Είναι η φύση του Θεού. Το είναι του Θεού. Αυτό που ο Θεός είναι. Αυτό μας δίνει. Να πω σταγόνες από αυτό που είναι ο Θεός μας δίνει. Εκεί όμως θα μας δώσει όλη την κληρονομία, ό,τι ανήκει στον καθένα από εμάς. Εξαρτάται τι φως θες να είσαι. Αν είσαι 3 βατ, 10, 100 ή 10.000 φως. Από εδώ εξαρτάται αυτό. Ωραία. Τι άλλο λέει? Και οι πόδες αυτού είναι όμοιοι με χαλκολίβανον. Χαλκολίβανον. Θυμάστε τι άλλο λέει? Ως εν καμίνο πεπειρωμένη. Όταν βάλεις το κράμα χαλκού και κασίτιρου που είναι μπρούτζος μέσα στο καμίνι και έχω δουλέψει, το έχω δει, γίνεται κάτασπρο. Κάτασπρο γίνεται. Λαμπερό άσπρο φως βγάζει. Που τι δείχνει? Ότι ο Κύριος, παρόλο που βάλισε μέσα σε πειρασμούς, μέσα σε δυσκολίες, μέσα σε διωγμούς και όλο αυτό το κατάσταση που βλέπουμε στα Ευαγγέλια, το περπάτημά του ήταν τέλειο. Άρα τι απαιτεί από αυτούς? Τους πιστούς, εκείνους που ζούσαν μέσα σε αυτό. Τι τους λέει για το περπάτημά τους? Θέλω να είστε όπως εγώ. Το περπάτημά σας θα είναι λαμπρό, καθαρό, χωρίς στραβοπατήματα, χωρίς λεκέδες, θα είστε άγιοι. Πάμε στις σάρδεις. Σάρδεις θα πει οι λίγοι που ξέφυγαν. Και είναι η κίνηση, η διαμαρτυρόμενη κίνηση. Άνθρωποι άρχισαν να βλέπουν το λόγο και σιγά σιγά άρχισαν να βγαίνουν από αυτό το κεσαροπαπικό σύστημα. Άρχισαν να βλέπουν πράγματα, να καταλαβαίνουν την αναγέννηση, το βάπτισμα, να καταλαβαίνουν τον Ευαγγελισμό, τι σαπεί να έχει πρεσβυτήριο η Εκκλησία και ούτω καθεξής. Καλά πράγματα. Αλλά το πρόβλημά τους, τι τους λέει ο Κύριος, λέει δεν βρήκα τα έργα σου τέλεια. Γιατί? Δεν τους ένιαξε να πάρουν στάση πέρα για πέρα, να δουν όλη την αλήθεια του Θεού. Ο καθένας έβλεπε κάτι, το έκανε σημαία, ξεχώριζε από τους άλλους και μετά μέσα από αυτούς κάποιος έβλεπε κάτι άλλο, έβγαινε, ξεχώριζε τον εαυτό του και έχουμε όλα αυτά τα κομμάτια. Και τα κομμάτια του Κυρίου δεν του αρέσουν. Τα αγαπάει. Πώς φανερώνεται? Τα αυτά λίγιο έχουν τα 7 πνεύματα του Θεού. Και ένα πράγμα που έλειψε από όλους αυτούς ήταν το να γνωρίσουν το βάπτισμα στο Πνεύμα το Άγιο. Να γνωρίσουν το βάπτισμα εν Πνεύματι Αγίου. Και έγινε πιο πολύ, στράφηκε όλος ο ευαγγελικός κόσμος και οι βαπτιστές μαζί στράφηκαν στο ουμανιστικό, τον ουμανιστικό τρόπο σκέψης. Τον ανθρωπισμό, δηλαδή επηρεάστηκαν από τους Έλληνες φιλόσοφους το σκεπτικό τους. Και βλέπεις ότι απορρίπτουν τα θαύματα, απορρίπτουν τις δυνάμεις μέχρι τώρα. Μέχρι τώρα. Δηλαδή, ενώ κάνουν ωραίες σκέψεις όσον αφορά το λόγο κλπ, όταν φτάνουν στα του πνεύματος, εκεί το απορρίπτουν ασυζητητή. Οι γλώσσες είναι από τον διάβολο. Μέχρι τώρα το λένε. Όποιος μιλάει γλώσσες, δαιμονισμένος είναι. Απόστολοι, προφήτες, δεν υπάρχουν τώρα αυτά. Τελειώσανε. Γι' αυτό λέει, δεν βρήκα τα έργα σου τέλεια. Γιατί ήθελε ο Κύριος να τους προχωρήσει. Να βάλει την Εκκλησία του μέσα στο πνεύμα, μέσα στη δόξα, μέσα στο μεγαλείο. Πώς φανερώνεται? Ο έχουν τα 7 πνεύματα του Θεού και τους 7 αστέρες. Ναι, υπήρχαν εργάτες. Έτσι, θαυμαστοί εργάτες. Πολλοί δώσαν τη ζωή τους γι' αυτό. Μην ξεχνάμε τις μέρες που η Καθολική Εκκλησία σκότανε τους ανθρώπους για την ομολογία τους. Σκοτώσανε 60 εκατομμύρια. Οι Καθολικοί στο όνομα του Χριστού. Μόνο τη νύχτα του Αγίου Βαρθολομαίου σκοτώσαν 185.000. Επειδή είχαν άλλη πίστη. μετά παραπονιόμαστε για τους μουσουλμάνους με την κατζάρα. Οι πρώτοι μουσουλμάνοι με την κατζάρα είναι αυτοί. Οι πρώτοι διδάξαντες. Πότε ο Κύριος πήρε κατζάρα να... Ο Πέτρος πήγε να κόψει το οτάριον, αυτό το κομματάκι του μάχου και του λέει βάλε τη μάχαιρα στη θήκη της. Πού τα βρήκαν αυτά. Εξεύρω τα έργα σου, ότι όνομα έχεις, ότι ζεις και είσαι νεκρός. Και ο Κύριος έχει ήδη αποχαιρετήσει όλο αυτό. Προχωράει μπροστά. Ωραία, και φτάσαμε τελικά στη δική μας περίοδο. Ξεκίνησε από το 1517 μέχρι το 1901 είναι η Σάρδης και από το 1901 και μετά, μέχρι που δεν ξέρουμε πότε θα είναι η αρπαγή, είναι αυτή η περίοδος της Φιλαδέλφειας. Ξαφνικά ο Κύριος κατεβαίνει με το Πνεύμα Του και αρχίζει να βαπτίζει χιλιάδες κόσμου. Ξεκίνησε από την Αζούζα Street. Την τοπίκα Κάνσας. Ποιος τα ξέρει αυτά. Ποιοι είναι αυτοί. Ναι, οι έσχατοι τι θα είναι. Πρώτοι. Ναι, αν πας και δεις τι γίνεται στην Νότια Αμερική, στην Νότια Αμερική, δεν υπάρχει εκκλησία κάτω από 2-3 χιλιάδες κόσμου. Όταν είχα πάει εκεί στη Μποκοτά, τρώγαμε τώρα με άλλους ποιμένες και καθώς μιλούσαμε, ρωτούσε ο ένας τον άλλον και λοιπά, ακούω, εμείς είμαστε 150.000, εμείς 120, οι άλλοι 80.000. Μετά ένας αδερφός μας παρηγόρησε. Λέει, στην Ευρώπη τα πράγματα είναι διαφορετικά. Λέει, κάθε 100 χριστιανοί αντιστοιχούν με 10.000 στη Νότια Αμερική. Γιατί είναι δύσκολο έδαφος, ο Ευρωπαίος. Τα ξέρει όλα. Δύσκολο. Μια Ήπειρος γεμάτη πολέμους, γεμάτη από κακομοιριά και μιζέρια αιώνες τώρα. Και οι άνθρωποι θα ρίσκουν κουρασμένοι και δεν μπορούν να ακούσουν το Ευαγγέλιο. Έχω δει τους ανθρώπους να έρχονται σοριδών στο στάδιο μέσα να ακούσουν. Αυτό που σας είπα πριν με τη γυναίκα αυτή που μάκρυνε ο Κύριος το πόδι της, 6 πόντους, το ξέρανε αυτό από μικρό κοριτσάκι. 30 χρόνια, 35, πόσο ήταν. Την ήξερε όλη η γειτονιά της, στο περίχωρο, χιλιάδες κόσμο. Στην Ποκοτά, μέσα στην πόλη. Και όταν την είδανε, πήγε αυτή αμέσως το όνειρό της, ποιο ήτανε, να φορέσει τα κουνάκια. Πήγε, αγόρασε ένα ζωγάρι πέδιλα με τακούνι, και έκανε επίδειξη στη γειτονιά και τη βλέπανε. Το Σάββατο είχαν έρθει κάπου 1500 άτομα και δώσαν την καρδιά του τον Κύριο.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Φιλαδέλφια. Έχουμε φιλαδέλφια εδώ. Μας δίνει το κύριο χαρακτηριστικό. Φιλαδέλφια. Τα αδέλφια αγαπιούνται με φιλία. Αγάπη φιλίες. Είναι το αγαπώ, φιλέω και ερώω, νομίζω είναι το ρήμα. Έρωτας. Εδώ τώρα διάλεξε την φιλία. Ότι τα αδέλφια γίνονται φίλοι. Φιλία σημαίνει εμπιστοσύνη, σημαίνει αλληλεγγύη, σημαίνει αγάπη διαθήκης. Συνδέεται το σώμα. Γίνεται κάτι καινούριο, κάτι διαφορετικό. Και πώς φανερώνεται τώρα ο Κύριος στη Φιλαδέλφια, που είναι η Εκκλησία της Αρπαγής. Και εμείς είμαστε μέσα σε αυτό. Είμαστε αδελφοί. Εγώ το πιστεύω από πάνω μέχρι κάτω στα νύχια μου. Αμήν. Ακούστε τώρα πώς φανερώνεται ο Κύριος. Το 7. 3-7. Τα αυτά λέγει ο Άγιος. Να πω κάτι. Σε κάθε εκκλησία ο Κύριος έχει να διαμαρτυρηθεί. Να επισημάνει αρνητικά πράγματα που θέλουν φτιάξιμο. Στις μόνες δύο περιόδους που δεν μιλάει για τίποτε αρνητικό, μόνο επιφημεί, είναι η Σμύρνα και η Φιλαδέλφια. Ο Άγιος, θα μιλήσουμε τώρα για αυτά. Άρα τι σου λέει, Φιλαδέλφια, εγώ είμαι ο Άγιος. Ωραία, τι μου λέει, δεν θέλω Άγιο. Έτσι θα γίνει η Εκκλησία. Είτε το θέλουμε, είτε όχι, είτε είμαστε, είτε δεν είναι. Ο Θεός θα κάνει αυτό που λέει, είναι γραμμένο, αδερφοί. Πάει, τελείωσε. Είναι γραμμένο. Η Εκκλησία θα είναι Άγια. Τι άλλο λέει, ο αληθινός. Βλέπει δηλαδή την Εκκλησία, τη Φιλαδέλφια, στο τελείωμά της. Και θα σε δει Άγιο, θα σε δει αληθινό όπως είναι εκείνος. Καμιά υποκρισία. Τίποτα κύβδηλο, τίποτα ψευτικό. Τίποτα ανθρωπάρεσκο. Πέρα για πέρα αληθινός. Το θέλουμε αυτό, αδερφοί. Αμήν. Μη χασομεράς, μη. Ξοδεύεις το χρόνο σου για ανούσια πράγματα δεξιά και αριστερά, ενώ εκεί είναι η ευλογία για το κάθε τι. Ο έχων το κλειδίον του Δαβίδ. Ώστις ανοίγει και ουδείς κλείει και κλείει και ουδείς ανοίγει. Και τώρα μπαίνουμε στο κυρίως θέμα. Τα στοιχεία που μας δίνει η αρφή για τον εαυτό του δεν τα αναφέρει στο πρώτο κεφάλαιο. Αλλά είναι πολύ εβραϊκά τα στοιχεία αυτά. Έχουν να κάνουν με την Παλαιά Διαθήκη και έχουν να κάνουν με το πώς ο Θεός φανέρωσε τον εαυτό του. Με τις εργασίες που έκανε εκεί. Ξέρετε τι μου λέει αυτό. Ότι η Εκκλησία αυτή επιστρέφει στο Λόγο. Επιστρέφει στα Πατρώα. Επιστρέφει στη διδασκαλία των Αποστόλων. Να το πω απλά στο εβραϊκό της στοιχείο. Εννοώ των Αγίων. Δεν συγκρίνουμε τον Ισραήλ με άλλα έθνη. Μιλάμε για πίστη. Ο Άγιος αποκαλύπτεται ως ο Άγιος. Και αυτή η απόλυτη αγιότητα, αδερφοί, ανήκει μόνο στον Θεό. Μόνο στον Θεό. Εάν κοιτάξουμε στην Παλαιά Διαθήκη, υπάρχουν μοναδικές διακηρύξεις γι' αυτό. Τις έχουμε πει πολλές φορές. Τον Ισαΐα 6:3, όταν βλέπει τον Κύριο να κάθεται σε θρόνο υψηλό και επιρμένο και τα σεραφείμ να κράζουν και από τη φωνή, η δύναμη της κραυγής τους σιώτανε όλος ο ναός. Και λέει και έκραζε το εν σεραφείμ προς το άλλο και έλεγε «Άγιος, Άγιος, Άγιος, ο Κύριος των δυνάμεων, πάσα η γη είναι ποιητή της δόξης αυτού». Και καταλαβαίνω ότι η όραση αυτή που είδε ο Ισαΐας είναι για το τέλος των ημερών. Γιατί τα βλέπουμε να είναι πάνω στο θρόνο. Αυτά. Είναι πάνω. Στον Εζικίλ τα βλέπουμε κάτω από το θρόνο. Και ο καθήμενος επί του θρόνου όμοιος με ιόν ανθρώπου. Πάνω από αυτά. Και κουβαλούσαν την παρουσία του όπου και αν πήγαιναν. Τώρα τα βλέπουμε πάνω από το κρύσταλλο, πάνω από το εδραίωμα αυτό που είναι δικαιοσύνη και κρίση. Τονίζουν την έμφαση της φύσης του Θεού. Άγιος. Ποιος μπορεί να κοιτάξει μέσα του και να πει είμαι Άγιος. Μπορούμε. Πόσο Άγιοι είμαστε. Όλο και κάτι θα βγει. Όλο από μέσα. Ναι, αλλά και εκείνο. Ναι, το άλλο. Ναι, εκείνο εντάξει. Αυτό. Λέω καλά. Ναι. Μου λέει όμως ότι ο Κύριος θα φέρει την Εκκλησία. Όλους εμάς. Όλη την Εκκλησία Του. Θα μας φέρει ώστε να ταυτιστούμε με εκείνον και εκείνος με εμάς όσον αφορά την αγιοσύνη. Περιμένετε λοιπόν να έρθει ένα τέτοιο κύμα ουράνιο αγιοσύνης, αγιασμού, ζήλο για αγιασμό και αφιέρωση. Δύναμη στο να μην συμβιβάζεσαι με την αμαρτία. Δύναμη στο να μπορείς να πεις όχι. Θέλω να είμαι Άγιος για τον Κύριό μου. Τι θα πει Άγιος? Ξεχωρισμένος. Έλα πάμε λίγο ρε παρέα μαζί. Έλα τώρα πάμε παρέα. Παιδιά συγγνώμη αλλά όχι. Σ' αγαπάω πολύ αλλά δεν μπορώ. Φοβάσαι μη σε παρεξηγήσουν. Ο κόσμος πάντα θα παρεξηγεί. Εάν δεν πατήσεις το πόδι σου να πεις όχι, ο διάβολος μόλις έχει ανοίξει μια πόρτα εκεί για σένα. Και από εκεί μέσα μετά ξέρει και δουλεύει τέλεια. Είναι τεχνίτης. 6.000 χρόνια πάνω στη γη και ξέρει πώς να καταστρέψει νέους ανθρώπους, πώς να τους χαλάσει τη ζωή τους. Πώς να τους στρέψει στον κόσμο. Ο κόσμος, εκείνο που γυαλίζει, το άλλο που γυαλίζει, πω. Δεν έρχομαι στην εκκλησία, δεν θέλω, θα πάω από εκεί. Ωραία, έλα. Ποιος σε περιμένει? Ποιος σε περιμένει εκεί? Σε περιμένει ο άρχον του κόσμου τούτου. Πουλάκι με τον κόσμο, δες, έλα. Έλα, έχω έτοιμα για σένα στρωμένα πράγματα. Θα σου φέρει ίσως ένα όμορφο κορίτσι. Ένα όμορφο αγόρι. Όταν πάει ο ψαράς να ψαρέψει, αδερφή μου, θα βάλει δόλωμα. Πήγαινε σε εκείνη τη σελίδα. Πού να δεις το δόλωμα. Έχει δόλωμα εάν το πάρεις σε τσάκος. Και μετά θα κλαις μέσα σου και θα λες πώς θα φύγω από αυτό. Δεν μπορεί να βγεις. Δεν σε αφήνει η καρδιά μετά. Γι' αυτό χρειάζεται η προσευχή και να ταπεινωθείς, να πεις όχι. Όπως τι είπε ο άσωτος γιος, ενώ ήταν μες στα γουρούνια και στα ξυλοκέρατα, βρώμικος, βρωμούσε, είπε θα πάω στον πατέρα μου. Τι ωραία απόφαση. Χωρίστηκε. Τον έσωσε ο πατέρας. Τον έσωσε. Άγιος. Και όταν ο Κύριος λέει Άγιος, το εννοεί. Αγίους θα παραλάβει. Το λέει. Βέβαια. Άγιοι γίνεστε καθώς εγώ είμαι Άγιος. Στον Ισαΐα 40:25 λέει με τίνα λοιπόν θέλετε με εξομοιώσει και θέλω εξισωθεί, λέγει ο Άγιος. 43:15 Ισαΐας. Εγώ είμαι ο Γιάχουε, ο Άγιος σας. Ο ποιητής του Ισραήλ, ο βασιλεύς σας. Εγώ είμαι ο Άγιος σας. Γιατί μας το λέει αυτό? Δεν μπορείς, εγώ θα σε αγιάσω. Εγώ είμαι ο Άγιος σου και θα γίνεις και εσύ Άγιος μου. Θα σε αγιάσω. Έχει ζήλο ο Κύριος. Έχει ζήλο. Θα το κάνει αυτό που λέει. Ψαλμός 16:10. Διότι δεν θέλεις εγκαταλείψει την ψυχή μου εν το άδει. Μιλάει για τον Χριστό εδώ. Ουδέ θέλεις αφήσει τον όσιον σου να είδει διαφθορά. Κοιτάξτε πώς περιγράφει τον Χριστό. Πώς τον ονομάζει? Όσιος. ευθύς. Αβακούμ 3:3, ο Θεός ήρθε από Θεμάν και ο Άγιος από του όρους Φαράν. Ο Άγιος ήρθε. Ο όρος ο Άγιος του Ισραήλ, αδελφοί, είναι πολύ συχνός όρος με τον οποίο ο Θεός φανερώνει τον εαυτό του. Την Αποκάλυψη, όταν ανεβούμε τον Ιάννη μαζί πάνω στο θρόνο, όταν τον παίρνει μετά το τρίτο κεφάλαιο και στο τέταρτο τον εβάζει στο θρόνο. Και τι βλέπει? Βλέπει τα τέσσερα ζώα και τους 24 πρεσβυτέρους να δοξάζουν τον Κύριο για 5 λεπτά. Έτσι λέει. Στο 8. Και τα τέσσερα ζώα έχουν έκαστον ξεχωριστά να εξπέργας κυκλώθεν και έσωθεν εις αγέμον των φθαρμών. Και δεν πάβουσιν ημέρα και νύχτα. Δεν πάβουν μέρα και νύχτα να λέγουν. Άγιος, Άγιος, Άγιος, Γιάχουε, ο Κύριος ο Θεός ο Παντοκράτορ, είναι ο Γιάχουε Αντωνάι Ελσαντάι. Ναι, Γιάχουε Ελσαντάι, κανονικά στα εβραϊκά. Κύριος ο Θεός ο Παντοκράτορ, ο Ιν και ο Ον και ο Ερχόμενος. Μέρα και νύχτα. Εντάξει, για λίγο, εντάξει, το κάνω τώρα. Μέρα και νύχτα. Μέρα και νύχτα. Να σας πω γιατί το λέει αυτό. Γιατί δεν θα είσαι πια με αυτό το σώμα. Θα είσαι ντυμένος με το ένδοξο σώμα. Το ουράνιο σώμα. Το οποίο θα είναι σύμμορφο της δόξης αυτού. Επομένως, θα γνωρίζεις τέλεια, καθώς εγνωρίστης, όπως λέει ο Παύλος, τότε δε θα γνωρίζω καθώς εγνωρίστη. Πότε τότε? Όταν έρθει το τέλειο, όταν έρθει η παρουσία του Κυρίου. Θα γνωρίζω τέλεια. Δεν θα έχεις το σώμα αυτό το οποίο κουράζεται. Θα έχεις όλη την άνεση και όλη την όραση και τη γνώση για να γνωρίζεις τον Θεό σου. Και τι θα κάνεις γνωρίζοντάς τον, με τη δύναμη που θα έχεις, με τη δόξα που θα έχεις, τι θα κάνεις? Θα πεις, Κύριε, να ρωτήσω κάτι. Πολλοί έτσι νομίζω. Θα πας στον ουρανό και θα ρωτάνε τον Θεό ρωτήσεις. Δεν χρειάζεται να ρωτήσεις τίποτα, θα ξέρεις. Ο Θεός μας είναι ξεχωρισμένος, αδελφοί. Αυτή είναι η αγιότητά του. Εάν θες να έρθεις κοντά του, πρέπει αυτό να το λάβεις υπόψη σου. Γι' αυτό και το βάζεις σαν πρώτο στοιχείο. Θες να είσαι στην αρπαγή? Εγώ είμαι ο Άγιος. Αγίους θα αρπάξω. Όλοι οι δούλοι μου Άγιοι ήτανε. Κοίταξε τους προφήτες. Κοίταξε τους. Κοίτα τον Δανιήλ. Δεν γονάτε. Δεν υπήκυψες τις απειλές και τα διατάγματα και τους νόμους που έβαλε εκεί ο βασιλιάς. Πάκουσε τον Κύριο. Η ζωή του ήταν μετά, όχι πριν. Δεν είπε τώρα τι, να κινδυνεύσει η ζωή μας για να... Αυτό δεν πειράζει, παιδιά, στο... Περάσα μια τέτοια δοκιμασία, λίγο ψηλή. Και αν έρθει πιο χοντρή. Αν έρθει πιο χοντρή. Η εκκλησία αυτή θα πει όχι. Τα ακούμε, αδερφοί? Όχι. Ο Κύριος μας είναι Άγιος, ξεχωριστός από την αμαρτία. Άγιος είναι και ο τίτλος του Μεσσία. Θυμάστε όταν ήταν σε μια συναγωγή ο Κύριος και κάποιος είχε πνεύμα κάθαρτο και αυτό έκραξε. Μάρκος 1:24 λέγον, «Φεφ, αλίμον, τι είναι μεταξύ ημών και σου, Ιησού Ναζαρινέ, ήρθες να μας απολέσεις, σε γνωρίζω ότι είσαι ο Άγιος του Θεού. Σε πληροφορώ όταν μέσα σου είναι ο αγιασμός, οι δαίμονες θα πέφτουν μπροστά σου». Τα πέφτουν μπροστά σου. Και δεν υπάρχει πιο μεγάλη ικανοποίηση να βλέπεις τον εχθρό να σοριάζεται κάτω. Το έχουμε δει. Ήμουν στη Γεωργία και μου λέει ο κύριος θα προσευχθείς για όλους. Ένα μεγάλο θέατρο γεμάτο κόσμο. Και τους το είπα. Κάνα μια ουρά και αρχόντουσαν. Ήρθε το πνεύμα του Θεού, κάθε φορά κάνει κάτι διαφορετικό, αδελφοί μου. Ο Θεός είναι αυτούσιος, είναι ό,τι κάνει είναι πρωτογενές. Και μια στιγμή, καθώς άρχισε να έρχονται οι άνθρωποι, μου έδινε λόγο, προφητικό ο Κύριος. Πέντε λόγια, πέντε. Σοριάζονταν κάτω οι άνθρωποι. Από τους λόγους του Θεού. Εγώ ήμουν εκεί. Και όλο αυτό γινόταν μέσα από μένα, αλλά το έκανε ο Κύριος, σας το έχω πει. Ο Κύριος μας θέλει αγίους, αδελφέ μου. Και αυτό το κηρύττω πρώτα για μένα. Πρώτα για μένα. Μας θέλει αγίους. Η Φιλαδέλφεια θα είναι ένα σώμα άγιο. Ξεχωρισμένο. Με γνώση. Όχι, δεν το κάνω αυτό για αυτόν τον λόγο. Για εκείνον τον λόγο. Επειδή ο Κύριος μου το ζητάει. Ο δαίμονας είπε, σε γνωρίζω ποιος είσαι. Είσαι ο Άγιος του Θεού. Θα ήθελες να το πούνε για σένα. Τα ήθελες. Πόσοι θέλουμε. Ωραία. Τι πρέπει να κάνεις. Ξεχώρισε τον εαυτό σου. Αυτό θα πει αγίασε τον εαυτό σου. Δεν είναι οι τρεις γουλιές νερό που πίνεις την ημέρα του των φώτων. Αγιασμός. Να πιούμε λέει αγιασμός. Μακάρι να ήταν έτσι ένα νεράκι να το πίναμε να γινόμασταν άγιοι. Αυτό όμως είναι από την Βαβυλώνα μέσα. Καμιά σχέση δεν έχει με την αλήθεια. Ο αγιασμός σημαίνει ότι ξεχωρίζω το σκεύος μου από κάθε τι το οποίο είναι κοσμικό, αμαρτωλό. Δεν έχει τη σφαγίδα του Κυρίου και έχω αποφασίσει να ζω με τον Κύριο πρώτα, για εκείνον. Και όλα τα άλλα θα μου τα προσθέσει. Όλα τα άλλα θα μου τα προσθέσει. Μην έχεις καμιά επιβολία. Όταν ήρθε ο άγγελος στη Μαρία, της λέει «Και το γεννόμενον εξού Άγιον θα ονομαστεί Υιός του Θεού». Αδελφοί, ο Θεός θέλει να καταλάβουμε, αν θέλουμε να δούμε τη δόξα Του, εργάζεται μέσα στην αγιοσύνη. Μέσα στην αγιότητα εργάζεται. Δεν εργάζεται μέσα στην πολιτική, ξέρω εγώ, περηφάνειες και... Δεν δουλεύει εκεί ο Θεός. Θα τα βρεις μπαστούνια, θα είναι ένα τείχος μπροστά σου που δεν θα μπορεί να κάνεις τίποτα. Άγιος, σου ανοίγει την πόρτα ο Κύριος. Αμήν. Είσαι στα λιοντάρια μέσα, θα κλείσει το στόμα του. Σε ρίχνουν στη φωτιά, θα κλείσει τις δυνάμεις της φωτιάς ο Κύριος. Όταν θέλει και είναι το θέλημά του που είναι τέλειο. Άλλους τους κάψανε. Τον Ιωάννη Χούσιο τον κάψανε. Το Σαβοναρόλα, 1400 μετά Χριστό, ήταν ένας ιερέας καθολικός, αλλά τότε δεν υπήρχε ακόμα μεταρρύθμιση. Ο άνθρωπος ήταν πιστός όμως. Είχε αναγέννηση. Άρχισε να κηρύττει σε όλη την Φλωρεντία. Και γέμισε η εκκλησία με τα παιδιά του δρόμου. Τα λιτάκια, σε παρένθεση. Ήρθαν, τα αναγέννησε ο Κύριος, γέμισε η εκκλησία, όλη η Φλωρεντία πήρε φωτιά. Ενώ πνευματική. Και άκουε το λόγο του Κυρίου. Και κήρυτε με μια νεκροκεφαλή στο χέρι. Σαν μονάρολα. Ήταν το στυλ της εποχής, δηλαδή. Του θύμιζε ότι κοίτα, αυτό είσαι. Λίγο σκληρά, αλλά αυτή είναι η αλήθεια. Έτσι κήρυταν οι άνθρωποι. Ο Πάπας ζήλεψε, γιατί κήρυτε αναγέννηση, κήρυτε το Λόγο του Θεού. Και ο Πάπας βέβαια δεν θέλει τέτοια πράγματα, να του κλέψει άλλο την έγκλη και τη δόξα. Του λέει έλα στη Ρώμη. Όχι, δεν έρχομαι, του λέει. Ήξερε, θα σκοτώσουμε. Έλα στη Ρώμη, δεν έρχομαι. Στέλνει μια ομάδα εκεί. Του λέει εκεί, έλα, σε θέλει ο Δεζιντέριο, νομίζω το λέγανε. Σε θέλει ο Πάπας. Ξέρω, λέει, ότι αν πάω εκεί θα με σκοτώσει, δεν πάω. Πάνε πίσω, δεν έρχεται. Ξαναστέλνει άλλους. Και τι του λένε. Εάν εμείς σας σε βάλουμε στη φωτιά και αν βρέξει και σβήσει η φωτιά, θα ξέρουμε ότι ο Θεός είναι μαζί σου και δεν θα σε πειράξουμε. Και θα είναι και ένα σημείο για όλους τους άλλους. Και ο καημένος δέχτηκε. Το βάλαν στη φωτιά, στον πάσαλο, βάζουν φωτιά, έρχεται μια μπόρα. Τα σβήσε όλα. Από φυσιολογικούς ανθρώπους τα περίμενε κανείς. Είναι τυχαίο, ο Θεός έστειλε την βροχή. Όχι, δεν καταλαβαίνουν τι είναι πράγματα. Είναι δαιμονισμένοι. Τα δαιμόνια μέσα στον άνθρωπο κάνουν τον άνθρωπο πολύ χειρότερο από ό,τι είναι το δαιμόνιο. Τον πήρανε, τον πήγαν σε ένα στάβλο μέσα που είχε πολύ άχυρο, τον δέσανε, τον κάψανε. Έμεινε Άγιος. Μέσα από τους καπνούς δόξασε τον Κύριο. Δόξασε τον Κύριο. Α. Πέτρου 1.15 λέει, αλλά καθώς είναι Άγιος εκείνος, ώστε σας εκάλεσεν, ούτω και εσείς γίνεστε Άγιοι εν πάση διαγωγή. Σε κάθε έκφανση, σε κάθε ενέργεια της ζωής σου πρέπει να σε χαρακτηρίζει ο αγιέρμος. Και ιδιαίτερα για τους νέους μιλάω, ιδιαίτερα μέσα στο σχολείο. Ιδιαίτερα ανάμεσα στις παρέες. Ιδιαίτερα, συνέβαινε σε μένα αυτό συχνά, εντάξει δεν το λέω για άλλους σκοπούς. Όταν τα κορίτσια γίνονται επιθετικά και πειράζουν τα αγόρια. Πάμε έξω ένα ραντεβού μαζί. Έλα. Να θυμάσαι το σκουλικάκι στο αγκίστρι. Ο διάβολος έτσι θέλει να σε καταντήσει. Όχι. Ευχαριστώ, είναι πολύ ευγενικό εκ μέρους σου. Αλλά δεν θα το κάνω αυτό. Έχω άλλη δέσμευση. Τελείωσε. Ο Άγιος απαιτεί αγιότητα. Δεν μπορεί να ανεχτεί την αμαρτία. Και αυτό είναι συναρπαστικό, ξέρετε γιατί. Επειδή συστήνει τον εαυτό του ως αυτός που είναι Άγιος, είναι ξεχωριστός από την αμαρτία και δεν μπορεί να ανεχτεί την αμαρτία παρά το ότι βλέπει αυτήν την εκκλησία με τα διαπεραστικά πύρινα μάτια του. Δηλαδή η εκκλησία πριν την αρπαγή θα συνεχίσει να είναι η εκκλησία. Δεν πρόκειται ποτέ να φτάσουμε στην άκρα τελειότητα. Αυτό θα γίνει στον ουρανό. Αλλά βαδίζουμε προς την τελειότητα. Η καρδιά μας είναι στραμμένη εκεί. Τακτοποιούμε το θέμα της αμαρτίας. Δεν το αφήνουμε να κρέμεται, να σαπίζει επάνω μας. Μετανοούμε. Λέμε, Κύριε, συγχώρησέ μας, σε παρακαλώ, το αφήνω αυτό πίσω, μετανοώ, δώσ' μου εσύ μπροστά όραση και ζωή να συνεχίσω, εσένα θέλω. Το αρνούμε αυτό. Φιλαδέλφια τακτοποιεί την αμαρτία της. Και έτσι, καθώς ο Κύριος τη βλέπει με τα μάτια ως φλόξ πυρός, τι λέει, είμαι Άγιος. Είστε Άγιοι. Γι' αυτό και θα μας αρπάξει. Σε κάθε μία από τις 7 περιόδους λέει εξεύρω τα έργα σου. Εδώ όμως δεν δίνει κανένα έλεγχο. Δεν δίνει καμιά προειδοποίηση, δεν κρίνει, δεν καταδικάζει την εκκλησία αυτή της Φιλαδέλφειας. Και αυτό φανερώνει καλά πράγματα για αυτήν. Αμήν αδελφοί. Τι λέτε, θα γίνουμε αυτό. Τι άλλο να θέλει κανείς. Τι νομίζεις ότι εδώ είναι σταθερό και αμετάβλητο, εδώ κάτω. Πού μπορείς να πατήσεις και να είναι έδαφος σταθερό. Σε τι. Γι' αυτό ο Κύριος σου λέει, εγώ είμαι ζών και έγινα νεκρός και ειδού είμαι ζών στους αιώνες των αιώνων. Στους αιώνες των αιώνων. Ζωή θες στους αιώνες των αιώνων. Θα σου δώσω. Άφθονη ζωή. Ακατάλητη ζωή. Ζωή που, βλέπετε τι κάνουνε, φτιάχνουνε ουτοπίες για τον κόσμο. Δηλαδή, τα δείχνουν μέσα στα κινηματογραφικά έργα ότι, ας πούμε, οι κλέφτες κλέβουν την τράπεζα, φορτώνονται λεφτά και πάνε πού, το όνειρό τους πού είναι. Να πάνε στην Μπαχάμα, να πάνε στην Αϊτή, να πάνε εδώ, να πάνε εκεί, ωραία πήγες. Και τι ζωή θα ζήσεις. Τα παιδιά σου τι του λες. Πού τα βρήκες τα λεφτά. Ποιος είσαι. Γιατί τα χρήματα δεν κάνουν την ευτυχία, αδερφοί. Ή φτιάχνουν ειδηλιακά μέρη, ξέρω εγώ, εξωκόσμια μέρη και όλα αυτά. Εντάξει, και κάποια ώρα θα πεθάνεις. Τι γίνεται μετά. Είχα δει πολλά χρόνια πριν ένα κινηματογραφικό έργο. Είχαν μια ομάδα, είχαν βρει ένα νησάκι κάτω εκεί στην Ινδονησία, κάπου εκεί πέρα. Και ήταν ένας βράχος, αλλά από κάτω είχε μια είσοδο και έμπαινε μέσα και ήταν, από πάνω ήταν σαν παράδεισος. Σαν παράδεισος. Α, βρήκαμε τον παράδεισο. Βρε παιδιά, θέλουμε ψωμί, θέλουμε λάδι, θέλουμε ξύδι, θέλουμε φέτα, τυρί. Πού θα τα βρούμε αυτά στον παράδεισο. Όπως ο παράδεισος των χίπι. Οι χίπιδες. Make love, no war. Αμήν. Make love, αλλά στα πλαίσια που ο Κύριος θέλει. Όχι να ραδιάσει τον κόσμο νάθα, όπως κάνουν στην Αργεντινή και στη Βραζιλία, τον καιρό του καρναβαλιού. Ψεύτικα. Διπόλαια. Γεμίζουν, φουσκώνουν την καρδιά, τα μυαλά των νέων και κυματίζονται δεξιά και αριστερά, γιατί σπούδασα με αυτούς τους ανθρώπους. Ένας από τους καλύτερους καθηγητές μας είχε τελειώσει το πανεπιστήμιο, ήταν καθηγητής και έπεσε μέσα στα ναρκωτικά, free sex και όλα αυτά. Και όταν τον φέρανε για να δώσει την καρδιά του στον Κύριο, ήταν λιώμα κατά την ορολογία των ναρκωτικών. Ήταν λιώμα. Ξέρετε πόσο λιώμα. Του έλεγε, πώς σε λένε. Τι μου είπες, τι με ρώτησες, τέτοιο πράγμα. Δεν μπορούσε να σώσει μια απάντηση πέρα από δύο λέξεις. Τέτοιο. Ο Κύριος τον άνοιξε, τον άλλαξε. Τον γέμισε από αποκάλυψη με φως. Του έδωσε μια πανέμορφη γυναίκα. Και έγινε καθηγητής στο κολέγιο. Ο Σατανάς θα σε διαλύσει. Αυτό θέλει. Είναι ανθρωποκτόνος. Πας από εκεί, υπολόγισε το αυτό. Ο Κύριος είναι που ξέρει να αγιάζει, να ελευθερώνει, να καθαρίζει. Θέλουμε αυτή τη ζωή που μας δίνει, αδερφοί. Αμήν. Αμήν. Ας σηκωθούμε, παρακαλώ. Το πρώτο στοιχείο που βλέπει ο Κύριος για την Εκκλησία της Αρπαγής είναι ο αγιασμός. Σου λέει σήμερα, εγώ είμαι ο Άγιος. Εγώ είμαι ο Άγιος. Για πλησίασε λίγο κοντά του. Πλησίασε κοντά του λιγάκι. Να νιώσεις την ατμόσφαιρα του αγιασμού. Γιατί ο Θεός λέει, εγώ είμαι πυρ καταναλύσκων. Βλέπει τον θρόνο του στο 7ο κεφάλαιο του Δανιήλ, στο 9 νομίζω είναι. Γιατί τον παλαιό του ημερών και ο θρόνος του λέει ήταν φλεγόμενος μπροστά του. Ποταμός, πυρός, εκκινότανε. Όταν βλέπεις φωτιές να ξέρεις έχει να κάνει με κρίση. Για μας όμως δεν θα είναι αδερφή. Για μας δεν θα είναι αυτό. Όταν βλέπει την Εκκλησία εκεί πάνω, βλέπει τη βάση του θρόνου. Η βάση του θρόνου τι είναι? Δικαιοσύνη και κρίση. Σαν κρίσταλο καθαρό. Ούτε φωτιά έχει, ούτε τίποτα. Έχει ησυχάσει η κρίση. Έχει ικανοποιηθεί η δικαιοσύνη. Και οι Άγιοι είναι πάνω και τι λένε? Άγιος, Άγιος, Άγιος. Εκεί πάει την Εκκλησία του ο Κύριος. Λοιπόν, φτιάξε το αζημούθιό σου, την πηξίδα σου, τη ζωή, προς τα εκεί. Πάμε προς τα εκεί, αδερφοί. Αφού πάμε προς τα εκεί, πρέπει να ταιριάξουμε με το περιβάλλον που μας περιμένει. Δεν μπορούμε να έχουμε το ένα πόδι στο λάκκο, στην αμαρτία, με τη λάσπη και το άλλο πόδι να θέλουμε να βαδίσουμε τον Κύριο. Δεν ευαρεστείς τίποτα και κανέναν. Ούτε τον διάβολο, ούτε τον Θεό. Και τους δύο εχθρούς τους έχεις. Ελάτε να ζητήσουμε ο Κύριος να το πραγματώσει μέσα μας αυτό. Κύριε Ιησού, σε ευχαριστούμε, εσύ είσαι εδώ. Με το χέρι σου απλωμένο καλείς την Εκκλησία σου, Κύριε. Μας καλείς να έρθουμε στο θυσιαστήριό σου, Κύριε, και να παραστήσουμε τα σώματά μας θυσιαζόσα, τον εαυτό μας ολόκληρο, Κύριε, να τον παραδώσουμε σε Σένα, ώστε να είμαστε ξεχωρισμένοι από την αμαρτία, από το φρόνημα του κόσμου, από το ψέμα του κόσμου, το σκοτάδι, Κύριε. Θέλω να έρθεις με δύναμη ελευθερίας μέσα σε κάθε παιδί σου, Κύριε, με δύναμη αγιασμού, με δύναμη αφιέρωσης, Πατέρα Ουράνια. Γιατί σε λίγο θα σε δούμε πρόσωπο προς πρόσωπο. Έρχεται η ώρα, Κύριε, που εσύ θα αρπάξεις το λαό σου. Θα μας φέρεις μες στη δόξα σου, Κύριε. Θα ταινίσουμε το Άγιο πρόσωπό σου, Κύριε Ιησού. Και θέλουμε να είμαστε Άγιοι. Να μην είμαστε ελλιπείς σε τίποτε, Κύριε. Διέγειρε τον αγιασμό μέσα στα παιδιά σου, Κύριε. Το ζήλο του αγιασμού σου, Κύριε Ιησού, Άγιοι. Ευλογώ τα παιδιά σου ένα προς ένα. Ευλογώ το λαό σου, Κύριε. Αμήν.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Ισαΐας, κεφάλαιο λάμδα γάμα. Ουέ είσαι, ως τις πορθείς και δεν επορθήθεις, και καταδυναστεύεις και δεν κατεδυναστεύθεις. Όταν παύσεις πορθών, θέλεις πορθηθεί. Όταν τελειώσεις καταδυναστεύων, θέλεις καταδυναστευθεί. Κύριε, ελέησον ημάς, σε προσμένομεν. Έσω βραχίον αυτών καθεκά στην πρωίαν και σωτηρία ημών εν καιρό θλίψεως. Από τις φωνής του θορύβου οι λαοί έφυγον. Από τις ανυψώσεώς σου τα έθνη διεσκορπίστησαν. Και τα λάφυρά σας θέλουσι συναχθεί, καθώς συνάγουσιν οι βρούχοι. Θέλουσι πηδήσει επ' αυτών, καθώς η ακρής πηδά εδώ και εκεί. Ο Κύριος υψώθη, διότι κατοικεί εν υψηλής. Ενέπλησε την Σιών κρίσεως και δικαιοσύνης. Σοφία δε και επιστήμη θέλουσιν είστε η στερέωσης των καιρών σου και η σωτήριος δύναμης. Ο φόβος του Κυρίου, αυτός είναι ο θησαυρός αυτού. Ιδού, οι ανδρείοι αυτών θέλουσι βοήσει έξωθεν και οι πρέσβεις της ειρήνης θέλουσι κλάψει πικρός. Εωδοί ηρημώθησαν, οι οδοιπόροι έπαυσαν. Διέλυσε την συνθήκην, απέβαλε τας πόλεις, δεν λογίζεται άνθρωπον. Η γη πενθεί, μαραίνεται. Ο Λίβανος εσχύνεται, κατακόπτεται. Η Σαρών ομοιάζει έρημον. Και η Βασάν και ο Κάρμηλος κατετινάχθησαν. Τώρα θέλω σηκωθεί, λέγει Κύριος. Τώρα θέλω υψωθεί, τώρα θέλω μεγαλυνθεί. Χνούν θέλετε συλλάβει και άχυρον θέλετε γεννήσει. Η πνοή σας, ο σπύρ θέλει σας καταφάγει. Και οι λαοί θέλουσιν είστε ως καύσεις ασβέστου. Ως άκανθε και κομμένε θέλουσι καυθεί εν πυρή. Η μακράν ακούσατε τι έκαμον. Και εσείς οι πλησίον γνωρίσατε την δύναμή μου. Η αμαρτωλή εν Σιών θέλουσι τρομάξει. Τρόμος θέλει καταλάβει τους υποκριτάς, ώστε θέλουσι λέγει «Τις μεταξύ ημών θέλει κατοικήσει μετά του κατατρώγοντος πυρός». Τις μεταξύ ημών θέλει κατοικήσει μετά των αιωνίων καύσεων, ο περιπατών εν δικαιοσύνη και ο λαλών εν ευθύτητη. Ο καταφρονών το κέρδος των δυναστεύσεων, ο σίων τας χείρας αυτού από δωροληψίας, ο εμφράτων τα ότα αυτού για να μη ακούει περιέματος και ο κλείων τους οφθαλμούς αυτού για να μη είδει το κακόν, ούτως θέλει κατοικήσει εν της υψηλής. Οι τόποι της υπερασπίσεως αυτού θέλουσιν είστε τα οχυρώματα των βράχων. Άρτος θέλει δοθεί εις αυτόν, το είδωρο αυτού θέλει είστε βέβαιον. Οι οφθαλμοί σου θέλουν συνειδεί τον βασιλέα εν τη ωραιότητη αυτού. Θέλουν συνειδεί την γην την μακράν. Η καρδία σου θέλει μελετά των παρελθόντα τρόμων, φωνάζουσα. Πού είναι ο γραμματεύς, πού ο συζητητής, πού ο λογιστής των πύργων. Δεν θέλει συδεί λαών άγριων, λαών βαθίας φωνής, ώστε να μη διακρίνεις. Τραυλιζούσεις γλώσσεις, ώστε να μη εννοείς. Ανάβλεψον εις την Σιών, την πόλην των εορτών ημών. Οι οφθαλμοί σου θέλουν συνειδεί την Ιερουσαλήμ, ήσυχον κατοικίαν, σκηνήν ή της δεν θέλει καταβιβαστεί. Η πάσαλη αυτής δεν θέλουν συμμετακινηθεί στον αιώνα και ουδέν εκ των σχοινίων αυτής θέλει κοπή. Αλλά εκεί ο Κύριος της δόξης θέλει είστε εις ημάς τόπος πλατέων ποταμών και ρευμάτων. Εκεί δεν θέλει εισέλθει πλοίων διακοπίων, ούτε ναύς μεγαλοπρεπής θέλει περάσει εκείθεν. Διότι ο Κύριος είναι ο κριτής ημών. Ο Κύριος είναι ο νομοθέτης ημών. Ο Κύριος είναι ο βασιλεύς ημών. Αυτός θέλει σώσει ημάς. Τα σχοινία σου εχαυνώθησαν. Δεν δύναντε να στερεώσωσι το κατάρτιον αυτών. Δεν δύναντε να εξαπλώσωσι τα πανία. Το τελεία μεγάλων λαφύρων θέλει διαμεριστεί. Η χολή θέλουσι διαρπάσει την λίαν. Και ο κάτοικος δεν θέλει λέγει «η τόνισα». Ο λαός, ο κατοικών εν αυτή, θέλει λάβει άφεση ανομίας. Ισαΐας, κεφάλαιο λάμδα δέλτα. Πλησιάσατε έθνη για να ακούσετε. Και προσέξατε λαοί. Ας ακούσει η γη και το πλήρωμα αυτής. Η οικουμένη και πάντα όσα γεννώνται εν αυτή. διότι ο θυμός του Κυρίου είναι επί πάντα τα έθνη και η φλογερά οργή αυτού επί πάντα τα στρατεύματα αυτών. Κατέστρεψεν αυτά ολοκλήρως. Παρέδωκεν αυτά η σφαγήν. Η δε πεφωνευμένη αυτών θέλουν συρριφθεί έξω και η δυσοδεία αυτών θέλει αναδοθεί από των πτωμάτων αυτών. Τα δε όρη θέλουν διαλυθεί από του αίματος αυτών. Και πάσα η στρατιά του ουρανού θέλει λιώσει και οι ουρανοί θέλουν περιτυλιχθεί ως βιβλίων και πάσα η στρατιά αυτών θέλει πέσει καθώς πίπτει το φύλλον από τη Σαμπέλου και καθώς πίπτουσι τα φύλλα από τη Σικής. Διότι η μάχερά μου εμεθύσθη εν το ουρανό. Ιδού, επί την Ιδουμαίαν και επί των λαών της καταστροφής μου, θέλει καταβεί διακρίσιν. Η μάχερα του Κυρίου είναι πλήρης αίματος. Επαχύνθη με το πάχος, με το αίμα των αρνίων και τράγων, με το πάχος των νεφρών των κρυών. Διότι ο Κύριος έχει θυσίαν εν βοσόρα και σφαγήν μεγάλην εν τη γη της Ιδουμαίας. Και η μονόκερη θέλουσι καταβεί μετ' αυτών και η μόσχη μετά των τάβρων. Και η γη αυτών θέλει μεθυστεί από αίματος και το χώμα αυτών θέλει παχυνθεί από πάχους. Διότι είναι η μέρα εκδικήσεως του Κυρίου εν η αυτός ανταποδόσεων δια την κρίσιν της Ιών. Και τα ρεύματα αυτής θέλουσι μεταβληθεί εις πίσαν και το χώμα αυτής εις θείον και η γη αυτής θέλει κατασταθεί πίσα και ομένη. Νύκτα και ημέραν δεν θέλει σβεστεί. Ο καπνός αυτής θέλει αναβαίνει ακαταπαύστος. Από γενεάς εις γενεάν θέλει μένει ηρημωμένη και δεν θέλει υπάρχει ο διαβαίνων δι' αυτής εις αιώνα αιώνος. Αλοπελεκάν και ο ακανθόχυρος θέλουσι κληρονομήσει αυτήν και η γλάφξ και ο κόραξ θέλουσι κατοικεί εν αυτή και ο Κύριος θέλει εξαπλώσει επ' αυτής σχοινίων ερημώσεως και στάθμην κρυμνισμού. Θέλουσι καλέσει εις την βασιλείαν τους μεγιστάνας αυτής, αλλουδείς θέλει είστε εκεί. Και πάντες οι άρχοντες αυτής θέλουν συνελθεί στο μηδέν. Και άκανθε θέλουν συμβλαστήσει εν της παλατής αυτής, κνίδε και βάτη εν της οχυρώμασιν αυτής. Και θέλει είστε κατοικία αθώων, αυλίστρουθο καμήλων. Και οι λύκοι θέλουν συναπαντάστε εκεί με τους ελούρους, και ο σάτυρος θέλει φωνάζει προς τον σύντροφον αυτού. Ο κόκκιξ έτη θέλει αναπαύεστε εκεί, ευρίσκονη σε αυτόν τόπον αναπαύσεως. Εκεί θέλει εμφολεύει ο νυκτοκόραξ και θέλει γεννά και εποάζει και συνάγει τους νεοσούς υπό την σκιάν αυτού. Εκεί θέλουσιν συνάγεσθε και οι γήπες, έκαστος μετά του συντρόφου αυτού. Ζητήσατε εν το βιβλίο του Κυρίου και αναγνώσατε. Ουδέν εκ τούτων θέλει λήψη, ουδέν θέλει είστε χωρίς του συντρόφου αυτού, διότι αυτό το στόμα του Κυρίου προσέταξε και αυτό το πνεύμα αυτού συνήγαγε ταύτα. Και αυτός έριψε τον κλήρον περί αυτών και η χείρα αυτού διεμήρασεν εις αυτά με στάθμην εκείνην την γην. Θέλουσι κληρονομήσει αυτήν εις τον αιώνα, από γενεάς εις γενεάν θέλουσι κατοικεί εν αυτή.
2: Ιωνάς, κεφάλαιο Α. Και έγινε λόγος Κυρίου προς Ιωνάν, τον Ιών του Αμαθή, λέγον. Σηκώθητη, είπαγε εις Νινεβή, την πόλην την μεγάλην, και κήρυξον κατά αυτής, διότι η ασέβεια αυτών ανέβη ενώπιόν μου. Και σηκώθη ο Ιωνάς για να φύγει εις Θαρσής από προσώπου Κυρίου και κατέβει εις Ιώπην και έβρικε πλοίον πορευόμενον εις Θαρσής και έδωκε τον ναύλον αυτού και επέβη εις αυτό για να υπάγει με ταυτόν εις Θαρσής από προσώπου Κυρίου. Αλλά ο Κύριος εξήγηρεν άνεμον μέγαν επί την θάλασσαν και έγινε κλείδον μέγας εν τη θαλάσση και το πλοίο εκινδύνευε να συντριφθεί. Και εφοβήθησαν οι ναύτε και ανεβόησαν έκαστος προς τον Θεόν αυτού και έκαμον εκβολήν των εν το πλοίο σκευών εις την θάλασσαν για να ελαφρωθεί από αυτόν. Ο δε Ιωνάς κατέβη εις το κύλωμα του πλοίου και επλαγίασε και εκοιμάτο βαθέως. Και επλησίασε προς αυτόν ο πλοίαρχος και είπε προς αυτόν «Τι κοιμάσαι εσύ, σηκώθητη, επικαλού τον Θεόν σου, ίσως ο Θεός μας ενθυμηθεί και δεν χαθόμεν». Και είπον έκαστος προς τον πλησίον αυτού, «Έλθετε και ας ρίψομεν κλήρους, δια να γνωρίσομεν τίνος ένεκεν το κακόν τούτο είναι εφημάς». Και έριψαν κλήρους και έπεσεν ο κλήρος επί των Ιωνάν. Τότε είπον προς αυτόν, «Υπέ τώρα προς ημάς, τίνος ένεκεν το κακόν τούτον ήλθεν εφημάς, τι είναι το έργον σου και πόθεν έρχεσαι, τις ο τόπος σου και εκτίνος λαού είσαι. Ο δε είπε προς αυτούς, εγώ είμαι Εβραίος και σέβομαι Κύριον των Θεών του ουρανού, ως της επίησε την θάλασσαν και την ξηράν. Τότε εφοβήθησαν οι άνθρωποι φόβον μέγαν και είπαν προς αυτόν, τι είναι τούτο το οποίον έκαμες, διότι εγνώρισαν οι άνθρωποι ότι έφευγεν από προσώπου Κυρίου, επειδή είχεν αναγγείλει τούτο προς αυτούς. Και είπαν προς αυτόν, τι να σε κάμουμεν, για να ησυχάσει η θάλασσα αφημών, διότι η θάλασσα εκλειδονίζεται επί το μάλλον. Και είπε προς αυτούς, σηκώσατε με και ρίψατε με εις την θάλασσαν, και η θάλασσα θέλει ησυχάσει αφημών. Διότι εγώ γνωρίζω ότι εξαιτίας εμού έγινε ο μέγας ούτος κλείδων εφημάς. Οι άνθρωποι όμως εκοπηλάτουν δυνατά για να επιστρέψωσιν προς την ξηράν, αλλά δεν είναι δύναντο, διότι η θάλασσα εκλειδονίζεται επί το μάλλον κατά αυτόν. Όθεν ανεβόησαν προς τον Κύριον και είπον, «Δεόμεθα, Κύριε, δεόμεθα, ας μη χαθόμεν δια την ζωήν του ανθρώπου τούτου και μη επιβάλλεις εφημάς αίμα αθώων, διότι εσύ, Κύριε, έκαμες ως ήθελες». Και σήκωσαν τον Ιωνάν και έριψαν αυτόν εις την θάλασσαν. Και η θάλασσα εστάθη από του θυμού αυτής. Τότε οι άνθρωποι εφοβήθησαν τον Κύριον φόβον μέγαν και προσέφεραν θυσίαν εις τον Κύριον και έκαμον ευχάς.
1: Ιωνάς, κεφάλαιο Β. Και διέταξε Κύριος μέγα κήτος να καταποιεί τον Ιωνάν. Και ήτο ο Ιωνάς εν τη κοιλία του κήτους τρεις ημέρας και τρεις νύκτας. Και προσευχήθη Ιωνάς προς Κύριον των Θεών αυτού εκ της κοιλίας του κήτους και είπεν, «Εβόησα εν τη θλίψη μου προς τον Κύριον και εισήκουσέ μου. Εκ κοιλίας άδου εβόησα και ήκουσα στις φωνής μου. Διότι με έριψας στα βάθη, εις την καρδίαν της θαλάσσης και ρεύματα με περιεκύκλωσαν. Πάσε τρικυμία σου και τα κύματά σου διήλθον επάνω θέν μου. Και εγώ είπα, απερίφθη να πέμπροσθεν των οφθαλμών σου, όμως θέλω επιβλέψει πάλιν εις τον ναόν των Άγιών σου. Τα ύδατα με περιεκύκλωσαν έως της ψυχής. Η άβυσσος με περιέκλεισε. Τα φύκια περιετυλίχθησαν περί την κεφαλήν μου. Κατέβην εις τα έσχατα των ωραίων. Η μοχλή της γης είναι επάνω θέν μου διαπαντός. Αλλά ανέβη η ζωή μου από της φθοράς, Κύριε Θεέ μου. Ενώ ήτο εκλείπουσα εν εμή η ψυχή μου, ενεθυμήθην τον Κύριον. Και η προσευχή μου εισήλθε προσέ, εις τον ναόν των Άγιών σου. Οι φυλάτοντες ματαιότητας ψεύδους, εγκαταλείπουσι το έλεος αυτών. Αλλά εγώ θέλω θυσιάσει προσέ με τα φωνής ενέσεως. Θέλω αποδώσει όσα ευχήθην. Η σωτηρία είναι παρά του Κυρίου. Και προσέταξεν ο Κύριος το κήτος και εξέμεσε τον Ιωνάν επί την ξηράν.
3: Κριτέ, κεφάλαιον Ιώτα Ζήτα. Ήτο δε άνθρωπος της εκ του όρους Εφραήμ και το όνομα αυτού Μιχαίας. Και είπε προς την μητέρα αυτού, τα 1100 αργύρια τα οποία αφηρέθησαν από σου, δια τα οποία και εσύ κατηράστης και ακόμη ελάλησες εις τα ότα μου, ιδού το αργύριον είναι εις εμέ. Εγώ έλαβον αυτό. Η δε μήτηρα αυτού είπεν, ευλογημένος να είσαι ιέ μου παρά του Κυρίου. Και επέστρεψε τα 1100 αργύρια εις την μητέρα αυτού και είπεν η μήτηρα αυτού, αφιέρωμα αφιέρωσα το αργύριον εις τον Κύριον εκ της χειρός μου υπέρ του ιού μου, δια να κάμει γλυπτών και χωνευτών. Και τώρα θέλω επιστρέψει αυτό είσαι. Αυτός δε επέστρεψε το αργύριον εις την μητέρα αυτού. Η δε μήτηρα αυτού λαβούσα 200 αργύρια, έδωκεν αυτά εις τον χωνευτήν, ως τις έκαμεν εξ αυτών γλυπτών και χωνευτών. Και ήσαν εν το οίκο του Μιχαία. Και ο άνθρωπος ο Μιχαίας είχε οίκον Θεού και έκαμεν εφόδ και θεραφείμ. Και καθιέρωσεν ένα εκ των ιών αυτού και έγινεν εις αυτόν ιερεύς. Κατ' εκείνας τας ημέρας δεν ήτο βασιλεύσεν το Ισραήλ. Έκαστος έπρατεν ότι εφαίνετο εις αυτόν ορθόν. Και ήτο νέος της εκ Βιθλέμ Ιούδα, εκ της φυλής Ιούδα, ως της ήτο Λεβίτης και παρόκει εκεί. Και ανεχώρησεν ο άνθρωπος εκ της πόλεως Βηθλεέμ Ιούδα, δια να παρικήσει όπου έβρι. Και ήλθεν εις το όρος Εφραήμ έως του οίκου του Μιχαία, ακολουθών την οδόν αυτού. Και είπε προς αυτόν ο Μιχαίας, «Πόθεν έρχεσαι?» Ο δε είπε προς αυτόν, «Εγώ είμαι Λεβίτης εκ Βηθλεέμ Ιούδα, και υπάγω να παρικήσω όπου έβρω». Και είπε προς αυτόν ο Μιχαίας, «Κάθουμετε μου και γίνου εις εμέ πατήρ και ιερεύς, και εγώ θέλω συλλήβει 10 αργύρια κατέτος και στολήν και την τροφή σου». Και ο Λεβίτης εισήλθε προς αυτόν. Και ευχαριστεί το ο Λεβίτης να κατοικεί μετά του ανθρώπου. Και ο νέος ήτο εις αυτόν ως εις εκ των ιών αυτού. Και καθιέρωσεν ο Μιχαίας τον Λεβίτη. Και ο νέος έγινε εις αυτόν ιερεύς και έμενεν εν το οίκο του Μιχαία. Τότε είπε ο Μιχαίας, «Τώρα γνωρίζω ότι ο Κύριος θέλει με αγαθοποιήσει, διότι έχω Λεβίτην δια ιερέα». Κριτέ, κεφάλαιον γιώτα ήτα. Κατεκείνας τας ημέρας δεν ήτο βασιλεύσεν το Ισραήλ. Και κατεκείνας τας ημέρας η φυλή Δαν εζήτη σε αυτήν κληρονομίαν δια να κατοικήσει. Διότι έως εκείνης της ημέρας δεν είχε πέσει κληρονομία εις αυτούς μεταξύ των φυλών του Ισραήλ. Και απέστειλαν οι Ιδάν εκ της συγγενείας αυτών 5 άνδρας εκ των ορίων αυτών, άνδρας ισχυρούς εξ Σαραά και εξ Εσταόλ, δια να κατασκοπεύσωση των τόπων και να εξιχνιάσωσιν αυτών. Και είπων προς αυτούς, «Υπάγεται εξιχνιάσατε των τόπων». Και ήλθον εις το όρος Εφραήμ έως του οίκου του Μιχαία και διενεκτέρευσαν εκεί. Διότι, καθώς επλησίασαν εις τον οίκον του Μιχαία, εγνώρισαν την φωνή του νέου του Λεβίτου και εστράφησαν εκεί και είπαν προς αυτόν, «Τι σε έφερε εντάφθα και εσύ τι κάμνεις εν το τόπο τούτο και διατί είσαι εντάφθα?» Ο δε είπε προς αυτούς, «Ούτω και ούτως έκαμεν εις εμέ ο Μιχαίας και με εμίσθωσε και είμαι ιερεύς αυτού». Και είπαν προς αυτόν, «Ερώτησον παρακαλούμεν τον Θεόν, δια να γνωρίσομεν εάν έχει να ευωδωθεί η οδός ημών την οποίαν υπάγομεν». Ο δε ιερεύς είπε προς αυτούς, «Υπάγεται εν ειρήνη, αρεστή εις τον Κύριον είναι η οδός σας την οποίαν υπάγεται». Τότε ανεχώρησαν οι 5 άνδρες και ήλθον εις Λαϊσά και είδον των λαών των κατοικούντα εν αυτή, αμέριμνον κατά τον τρόπον των Σιδωνίων, ησυχάζοντα και ζώντα εν αφοβία. Και δεν ήτο ουδής άρχον εν το τόπο, ώστις να περιτέλει αυτούς οι Σουδέν. Και αυτοί ήσαν μακράν των Σιδωνίων και δεν είχαν συγκοινωνίαν με ουδένα. Και επανήλθον προς τους αδελφούς αυτών εις Σαραά και Εσταόλ. Και είπαν προς αυτούς οι αδελφοί αυτών, «Τι λέγετε εσείς?» Ιδε είπων, «Σηκώθητε και ας αναβόμεν εναντίον αυτών, διότι είδομεν τον τόπον και ιδού είναι καλός σφόδρα. Και εσείς κάθιστε, μη οκνήσετε να υπάγομεν να εισέρθομεν δια να κληρονομήσομεν τον τόπο. Αφού υπάγετε, θέλετε ελθεί εις λαόν ζώντα εν αφοβία και εις τόπον ευρύχωρον, διότι ο Θεός έδωκεν αυτόν εις την χείρα σας. Τόπον εις τον οποίον δεν είναι έλλειψης ουδενός πράγματος τον εν τη γη». Και εκείνησαν εκείθεν εκ της συγγενείας του Δαν εξ Σαρά και εξ Εσταόλ 600 άνδρες περιεζωσμένοι όπλα πολεμικά. Και ανέβησαν και στρατοπέδευσαν εν Κυριάθι Αρίμ εν Ιούδα. Δια τούτο ονόμασαν τον τόπον εκείνον Μαχανέ Δαν έως της ημέρας ταύτης. Κοίτε δε όπισθεν της Κυριάθι Αρίμ. Και εκείθεν επέρασαν εις το όρος Εφραήμ και ήλθον έως του οίκου του Μιχαία. Τότε οι 5 άνδρες ήτινες είχον υπάγει δια να κατασκοπεύσωση των τόπων της Λαϊσά, ανήγγυλαν και είπων προς τους αδελφούς αυτών, «Εξεύρεται ότι είναι εν τούτης της οίκης Εφόδ και Θεραφείμ και Γλυπτών και Χωνευτών. Τώρα λοιπόν σκέφτητε τι έχετε να κάνετε». Και στράφησαν εκεί και υπήγαν εις τον οίκον του νέου του Λεβίτου, εις τον οίκον του Μιχαία και χαιρέτησαν αυτόν. Και οι 600 άνδρες, οι περιεζωσμένοι με πολεμικά όπλα αυτών, ή την εσύσαν εκ των ιών δαν εστάθησαν εις την θύραν του πυλώνος. Και ανέβησαν οι πέντε άνδρες ή την εσύχων υπάγει δια να κατασκοπεύσωση των τόπων και εισήλθον εκεί και έλαβον το γλυπτόν και το εφόδ και το θεραφείμ και το χωνευτόν. Ο δε ιερεύς ίστατο εις την θύραν του πυλώνος μετά των 600 ανδρών των περιεζωσμένων τα πολεμικά όπλα. Και καθώς ούτι εισήλθον εις τον οίκον του Μιχαία και έλαβον το γλυπτόν το εφόδ και το θεραφείμ και το χωνευτόν, ο ιερεύς είπε προς αυτούς, «Τι κάμνετε εσείς?» Και είπαν προς αυτόν, «Σιώπα, βάλε την χείρα σου εις το στόμα σου και ελθέ με θυμόν και γίνου εις ημάς πατήρ και ιερεύς. Είναι καλύτερον εις σε να είσαι ιερεύς εν το οίκο ενός ανθρώπου ή να είσαι ιερεύς φιλής και οικογενείας εν το Ισραήλ?» Και χάρη η καρδία του ιερέως. Και έλαβε το εφόδ και το θεραφείμ και το γλυπτόν και υπήγε μεταξύ του λαού. Και στραφέντες ανεχώρησαν και έβαλον τα παιδεία και τα κτίνη και την αποσκευήν έμπροσθεν αυτό. Αφού απεμακρύνθησαν ούτι από του οίκου του Μιχαία, οι άνθρωποι ιώντες εις τους οίκους τους γειτονεύοντας με την οικία του Μιχαία, συνήχθησαν και επρόφθασαν τους ιούς δάν. Και ευώησαν προς τους ιούς δάν. Και ούτι έστρεψαν το πρόσωπον αυτών και είπαν προς τον Μιχαία, «Τι έχεις και εσύ να ξας τόσον πλήθος?» Ο δε είπεν, «Ελάβετε τους θεούς μου τους οποίους έκαμα και τον ιερέα και ανεχωρήσατε. Και τι μένει είσαι με πλέον? Και τι είναι τούτο το οποίον λέγεται προς εμέ, τι έχεις?» Και είπαν προς αυτόν οι ιδάν, «Ας μη ακουστεί η φωνή σου μεταξύ ημών, μήποτε άνδρες οξύθιμοι πέσωση κατά σου και χάσεις την ζωή σου και την ζωή της οικογενείας σου». Και υπήγαιναν οι ιδάν εις την οδόν αυτών. Και ότε είδεν ο Μιχαίας ότι εκείνοι ήσαν δυνατότεροι αυτού, έστρεψε και επανήλθεν εις τον οίκον αυτού. Και αυτοί έλαβον τα όσα κατεσκεύασε ο Μιχαίας και τον ιερέα τον οποίον είχε και ήλθον εις Λαϊσά προς λαόν ησυχάζοντα και ζώντα εν αφοβία. Και επάταξαν αυτούς εν στόματι μαχαίρας και την πόλην έκαυσαν εν πυρή και δεν ήτο ουδείς ο σώζον αυτήν, διότι ευρίσκετο μακράν από τη Σιδόνος και δεν είχον συγκοινωνίαν με ουδένα. Έκειτο δε εντικυλάθη της Βεθ Ρεόβ. Και οκοδόμησαν πόλην και κατόκισαν εν αυτή και εκάλεσαν το όνομα της πόλεως Δαν κατά το όνομα Δαν του πατρός αυτών ως της εγεννήθη εις τον Ισραήλ. Το δε όνομα της πόλεως ήτο το πάλε εξ αρχής Λαϊσά. Και έστησαν εις αυτούς οι ή του Δαν το γλυπτόν. Και Ιωνάθαν, ο υιός του Γερσών, υιού του Μανασί, αυτός και οι ή αυτού ήσαν ιερείς εν τη φυλή Δαν έως της ημέρας της εχμαλωσίας της γης. Και έστησαν εις αυτούς το γλυπτόν το οποίον έκαμεν ο Μιχαίας όλων των καιρών καθόν ο οίκος του Θεού ήτο εν Σιλό. Κριτέ, κεφάλαιον γιώτα θήτα. Κατ' εκείνας δε τας ημέρας βασιλεύς δεν ήτο εν το Ισραήλ και ήτο λεβίτης της παρικών εις τα πλευρά του όρους Εφραήν ως της έλαβεν εις αυτόν γυναίκα παλακήν εκ Βιθλέμ Ιούδα. Και πόρνευσεν η παλακή αυτού παραυτό και ανεχώρησεν από αυτού εις τον οίκον του πατρός αυτής εις Βιθλέμ Ιούδα και ήτο εκεί 4 ολόκληρους μήνας. Και σηκώθη ο ανήρ αυτής και υπήγε κατόπιν αυτής δια να λαλήσει ευμενός προς αυτήν ώστε να κάνει αυτήν να επιστρέψει. Είχε δε μεθε αυτού τον δούλον αυτού και δύο όμους. Και αυτή εισήγαγε αυτόν εις τον οίκον του πατρός αυτής. Και ότε είδε αυτόν ο πατήρ της νέας εχάρη εις την έντευξην αυτού. Και κράτησεν αυτόν ο πενθερός αυτού, ο πατήρ της νέας, και κάθισε μετά αυτού 3 ημέρες, και έφαγον και έπιον και διενυκτέρευσαν εκεί. Και την τετάρτην ημέραν, ότε γέρθησαν το πρωί, εσηκώθη να αναχωρήσει. Και είπεν ο πατήρ της νέας προς τον γαμβρόν αυτού, «Στήριξον την καρδία σου με ολίγον άρτον και με τα ταύτα θέλετε υπάγει». Και κάθισαν και έφαγον και έπιον οι δύο ομού. Και είπεν ο πατήρ της νέας προς τον άνδρα, «Ευαρεστήθητη παρακαλώ και διανυκτέρευσον και ας εφρανθεί η καρδία σου». Και ότι ο άνθρωπος σε σηκώθη να αναχωρήσει, ο πενθερός αυτού εβίαζεν αυτόν, όθεν έμεινεν και διανυκτέρευσεν εκεί. Και γέρθη το πρωί την πέμπτην ημέρα δια να αναχωρήσει. Και είπεν ο πατήρ της νέας, «Στήριξον παρακαλώ την καρδία σου». Και έμειναν έως σου έκλεινεν η ημέρα και συνέφαγον αμφότεροι. Και ότι ο άνθρωπος εσηκώθη να αναχωρήσει αυτός και η παλακή αυτού και ο δούλος αυτού, είπε προς αυτόν ο πενθερός αυτού, ο πατήρ της νέας, «Ιδού τώρα η ημέρα κλείνει προς εσπέρα. Διανυκτερεύσατε παρακαλώ. Ιδού η ημέρα υπάγει να τελειώσει. Διανυκτέρευσον εντάφθα και ας εφρανθεί η καρδία σου. Και αύριο σηκώνεστε το πρωί δια την οδηπορία σας και ύπαγε εις την κατοικία σου». Ο άνθρωπος όμως δεν ηθέλησε να διανυκτερεύσει, αλλά σηκώθη και ανεχώρησε και ήλθε έως απέναντι της Ιεβούς ή της είναι Ιερουσαλήμ. Και είχε μέθε αυτού δύο όνους σαμαρωμένους και η παλακή αυτού ή το μεταυτού. Και ότε επλησίασαν εις την Ιεβούς η ημέρα ή το πολύ προχωρημένη. Και είπεν ο δούλος προς τον κύριον αυτού, «Ελθέ παρακαλώ και ας στρέψομεν προς την πόλη ταύτην των Ιεβουσαίων και ας διανυκτερεύσομεν εν αυτή». Και είπεν ο κύριος αυτού προς αυτόν, «Δεν θέλω με στρέψει προς πόλην αλωτρίων, ή της δεν είναι εκ των ιών Ισραήλ, αλλά θέλω μεν περάσει έως Γαβά». Και είπεν προς τον δούλον αυτού, «Ελθέ και ας πλησιάσομεν εις ένα εκ των τόπων τούτων και ας διανυκτερεύσομεν εν Γαβά ή εν Ραμά». Και διέβησαν και υπήγαν. Και έδισεν επ' αυτούς ο ήλιος πλησίον της Γαβά ή της είναι του Βενιαμίν. Και εστράφησαν εκεί δια να εισέλθωσιν να καταλύσωσιν εν Γαβά. Και ούτε εισήλθεν, εκάθισεν εν την πλατεία της πόλεως. Και δεν είναι το άνθρωπος να παραλάβει αυτούς εις την οικίαν αυτού δια να διανυκτερεύσωσι. Και ιδού άνθρωπος γέρον ήρχε το από του έργου αυτού εκ του αγρού το εσπέρας. Και ο άνθρωπος ήτο εκ του όρους Εφραήν, παρόκει δε εν Γαβά. Οι δε άνθρωποι του τόπου ήσαν Βενιαμίτε. Και υψώσα στους οφθαλμούς αυτού, είδε τον άνθρωπον των οδηπόρων εν την πλατεία της πόλεως. Και είπεν ο άνθρωπος ο γέρον, «Πού υπάγεις και πόθεν έρχεσαι?» Ο δε είπε προς αυτόν, «Ημείς διαβαίνομεν εκ Βιθλεέμ Ιούδα έως των πλευρών του όρους Εφραήμ. Εκείθεν είμαι εγώ. Και υπήγα έως Βιθλεέμ Ιούδα και τώρα υπάγω εις τον οίκον του Κυρίου. Και δεν είναι ουδής να με παραλάβει εις την οικίαν αυτού. Έχομεν δε άχυρα και τροφήν δια τους όνους ημών, έχομεν και προσέτη άρτων και ίνων δι' εμέ και δια την δούλη σου και δια των νέων ως της είναι μετά των δούλων σου. Δεν έχομεν έλλειψην ουδενός πράγματος». Και είπεν ο άνθρωπος ο γέρον, «Ειρήνη είσαι και πάνω τι χρειάζεσαι εγώ φροντίζω, μόνον εν την πλατεία μη διανυκτερεύσεις». Και εισήγαγεν αυτόν εις τον οίκον αυτού. Και έδωκε τροφήν εις τους όνους και έπλυναν τους πόδας αυτών και έφαγον και έπιον. Ενώ ούτι έφερονον τας καρδίας αυτών, ιδού οι άνδρες της πόλεως, άνθρωποι παράνομοι περιεκύκλωσαν την οικίαν, κουρώντες εις την θύρα. Και είπαν προς τον άνθρωπον τον κύριον της οικίας τον γέροντα, λέγοντες, «Έκβαλε τον άνθρωπον τον ελθόντα εις την οικίαν σου, δια να γνωρίσομεν αυτόν». Και εξήλθε προς αυτούς ο άνθρωπος, ο κύριος της οικίας, και είπε προς αυτούς, «Μη αδελφοί μου παρακαλώ, μη πράξετε τούτο το κακόν. Αφού ο άνθρωπος ούτως εισήλθε εις την οικίαν μου, μη πράξετε τη αυτήν αφροσύνη. Ιδού η θυγάτηρ μου η παρθένος και η παλακή αυτού. Τώρα θέλω φέρει αυτάς έξω και ταπεινώσατε αυτάς και κάμετε εις αυτάς ό,τι φανεί αρεστόν εις τους οφθαλμούς σας. Αλλά εις τον άνθρωπον τούτον μη πράξετε έργον τη αυτής αφροσύνης». Οι άνδρες όμως δεν ηθέλησαν να ακούσωσιν αυτόν. Και έλαβε ο άνθρωπος την παλακήν αυτού και έφεραν αυτήν έξω προς αυτούς. Και εγνώρισαν αυτήν και ύβρισαν εις αυτήν όλην τη νύχτα έως πρωί. Και καθώς εφάνει η αυγή απέλυσαν αυτήν. Και ήλθεν η γηνή προς το χάραγμα της ημέρας και έπεσε παρά την θύραν της οικίας του ανθρώπου όπου ήτο ο Κύριος αυτής εωσού έφεγξε. Και σηκώθη ο Κύριος αυτής το πρωί και ίνιξε τα στήρας της οικίας και εξήλθε δια να υπάγει στην οδόν αυτού. Και ειδού γίνει η παλακή αυτού πεσμένη στην θύραν της οικίας και χείρες αυτής επί του κατοφλίου. Και είπε προς αυτήν, σηκώθητη και ας υπάγομε. Αλλά δεν απεκρίθη. Τότε ανέλαβε αυτήν επί των όνων ο άνθρωπος και σηκώθη και υπήγε εις τον τόπον αυτού. Και αφού ήλθε εις την οικίαν αυτού, έλαβε την μάχαιραν και πιάσα στην παλακήν αυτού, διεμέλησε αυτήν μετά των οστέων αυτής εις 12 μέρη και έστειλεν αυτά εις πάντα τα όρια του Ισραήλ. Και πάντες όσοι έβλεπον έλεγον, δεν έγινεν ουδέ φάνητι ούτων πράγμα αφής ημέρας οι Ισραήλ ανέβησαν εκ γης Αιγύπτου έως της ημέρας ταύτης. Σκέφτητε περί τούτου, συμβουλεύτητε και λαλήσατε.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Πολλά από αυτά που ο Θεός έφερε στην ύπαρξη κατά τη δημιουργία, με την πτώση του ανθρώπου καταργούνται. Και η Αγία Γραφή ξεκινάει με τη δήλωση της δημιουργίας του ουρανού και της γης. Θυμάστε τα πρώτα κεφάλαια στη Γένεση, στην αρχή. Αλλά τελικά αυτά θα διαλυθούν και ο Θεός, μας λέει ο Λόγος, θα δημιουργήσει νέων ουρανών και νέα γη. Και είναι ενδιαφέρον να συγκρίνουμε τα δύο τελευταία κεφάλαια της Γραφής, της Αποκάλυψης, που τελειώνει δηλαδή, με τα τρία πρώτα της Γένεσης. Είναι η αρχή και το τέλος. Και βλέπουμε ότι στην αρχή της δημιουργίας ο Θεός τι έκανε? Ήταν σαν λάσπη όλο μαζί και διαχώρισε, λέει, τα νερά από τη ξηρά, και τα νερά τα ονόμασε θάλασσες. Ξεχώρισαν και στέγνωσε η ξηρά. Στην αρχή της αιωνιότητας μας λέει ότι δεν θα υπάρχει θάλασσα. Δηλαδή όταν θα κάνει νέα πράγματα ο Κύριος. Κατά τον ίδιο τρόπο στη Γένεση διαβάζουμε για την αρχή του σκότους, της νύχτας, του ήλιου, της σελήνης, του θανάτου, του πόνου, της κατάρας. Όλα αυτά όμως θα τελειώσουν. Δεν θα τα δούμε ξανά στην αιωνιότητα. Κάποιες ευλογίες που εξαφανίστηκαν όμως θα επανεμφανιστούν. Που λέει για το δέντρο της ζωής και για τον ποταμό της ζωής. Ο άνθρωπος στην αρχή οδηγείται από την παρουσία του Θεού, αλλά λέει στην αιωνιότητα ο Θεός θα κατέβει και θα κατοικήσει με τους ανθρώπους μαζί. Ήταν διαφορετικό δηλαδή το να έρχεται ο Θεός να κατοικεί λίγο στους ανθρώπους, να τους μιλάει λίγο και να φεύγει ή να μένει. Ακόμα και τώρα που είμαστε αναγεννημένοι δεν έχουμε αυτή τη μόνιμη παρουσία, την έντονη που θα έχουμε όταν θα βλέπουμε τον Κύριο πρόσωπο προς πρόσωπο αιώνια. Αποκάλυψη 21:3. Άκουσα φωνή μεγάλη από το θρόνο να λέει: «Ιδού η σκηνή του Θεού μαζί με τους ανθρώπους και θα κατασκηνώσει μαζί τους και αυτοί θα είναι λαοί του και ο ίδιος ο Θεός μαζί τους θα είναι δικός τους Θεός». Δηλαδή, κυριολεκτικά η έννοια αυτού του εδαφίου είναι ότι ο Θεός θα είναι με τους ανθρώπους. Ο τόπος κατοίκησής του θα είναι με τους ανθρώπους. Και λέω πόσο διαφορετικό είναι αυτό από το άλλο που φανερώνεται ο Κύριος περιστασιακά. Να κατοικεί ο Θεός μαζί με τον άνθρωπο. Κάθε αποτέλεσμα της αμαρτίας θα εξαφανιστεί. Κάθε τι λάθος θα διορθωθεί. Μια άλλη μεγάλη αλλαγή που θα γίνει είναι ότι ο χρόνος που τον ξέρουμε εμείς θα μετατραπεί σε αιωνιότητα. Εμείς που είμαστε κτίσματα και η ζωή μας περιορίζεται από το χρόνο, δεν μπορούμε, αδερφοί, να αντιληφθούμε πλήρως την αιωνιότητα. Δηλαδή αν προσπαθήσουμε να σκεφτούμε το ότι δεν υπάρχει αρχή και τα πάντα υπήρχαν από πριν και πιο πριν και πιο πριν, το μυαλό μας θα δείτε, αν το σκεφτείτε, αν προσπαθήσετε να το συλλογιστείτε, ότι δεν μπορούμε να το πιάσουμε αυτό πλήρως. Δηλαδή ότι ο Θεός είναι άναρχος, ότι υπήρχε πάντα. Υπήρχε πάντα και πριν το πάντα ήταν ο Θεός εκεί. Δεν υπήρχε τίποτα, ήταν ο Κύριος. Και ανάποδα, στο τέλος θα είμαστε μαζί με τον Κύριο για πάντα, για πάντα, για πάντα. Και μετά πάντα, δεν θα τελειώσει, δεν υπάρχει τέλος. Γιατί είμαστε δημιουργημένοι όπως είμαστε τώρα, χτισμένοι μέσα στον χρόνο, μέσα στην κάψουλα του χρόνου, και τα πάντα στη ζωή μας είναι χθες, τώρα, αύριο. Το παρελθόν, το παρόν, το μέλλον. Δεν μπορούμε να ξεφύγουμε από αυτό. Στην αιωνιότητα δεν υπάρχει παρελθόν, παρόν και είναι όλο έναν παρόν συνεχόμενο. Δηλαδή δεν θα υπάρχει πλέον μέρα και νύχτα. Δεν θα υπάρχει 24ωρο. Δηλαδή αφού δεν θα υπάρχει ήλιος, δεν θα υπάρχει σελήνη, πώς θα μετρήσεις τη μέρα? Θα είναι μία μέρα συνεχόμενη. Άρα ο χρόνος δεν θα μπορέσει να μετρηθεί. Δεν θα υπάρχουν μήνες, δεν θα υπάρχουν εποχές. Οι καλοκαιρινοί καύσονες ή οι παγωνιές, το χειμώνα. Και βλέπουμε στο τέλος της γραφής, μέχρι το 20ο κεφάλαιο της Αποκάλυψης, μας μιλάει για μέρες, για μήνες, για χρόνια. Θυμάστε, 1440, οι μήνες κλπ. Μετά, στο 21ο κεφάλαιο, τα πάντα περιγράφονται ως αιώνια. Δεν υπάρχει πια μονάδα χρόνου για να τη μετρήσεις. Ο Λόγος του Θεού λέει ότι μέσα στο σχέδιο του Κυρίου για το μέλλον είναι και η δημιουργία καινούργιας κτήσης. Νέος ουρανός, νέα γη. Μα μια χαρά δεν είναι αυτό που έχουμε? Η υλική δημιουργία όπως τη ξέρουμε σήμερα, δηλαδή με τη γη, τον ήλιο, τη σελήνη, τα αστέρια, το στέρεωμα, θα καταστραφεί και στη θέση της θα χτιστεί μια νέα δημιουργία με νέα γη και ουρανό. Να μου πείτε γιατί, αφού μια χαρά δεν είναι αυτή? Θα είναι προσαρμοσμένη στη νέα, άφθαρτη, αθάνατη, αιώνια ζωή που θα καθιερώσει ο Θεός. Όμως, απλώς να το ξεκαθαρίσουμε ότι αυτό δεν θα γίνει με τη δεύτερη έλευση του Κυρίου, όταν θα έρθει δηλαδή στη μάχη του Αρμαγεδόνα και τελειώσαμε, γιατί έχουμε μετά ολόκληρη χελητή βασιλεία και σε αυτήν την περίοδο τη μεγάλη, που είναι 10 αιώνες, η γη μας θα παραμείνει όπως είναι, αυτή η γη που έχουμε, και ο ουρανός. Βέβαια θα αφαιρεθεί η κατάρα, που είπε στον Αδάμ, με ακάνθας και τριβόλους θα βλαστάνει η γη και όλα αυτά, δηλαδή δεν θα υπάρχει αυτή η ξεραΐλα, η έρημη, θα είναι σαν ένας παράδεισος η γη. Θα βρέχει στον καιρό της, θα υποτίζεται, θα είναι όλα ευλογημένα και θα αυξάνουν πολύ ωραία. Θα ανακαινιστεί δηλαδή η γη, θα γίνει τόπος πραγματικής απόλαυσης, ούτε θα υπάρχουν αυτά τα δυσάριστα φυσικά φαινόμενα που δημιουργούν καταστροφές και ζημιές. Να πέσει, ας πούμε, ένα χαλάζι και να καταστρέψει σοδιές. Ή ένα σεισμός και να ρίξει, όπως έγινε στη γειτονική Τουρκία. Δεν θα υπάρχουν τυφώνες, δυνατοί άνεμοι, καύσονες, τρικυμίες. Δεν θα υπάρχει τίποτα κακό. Θα είναι όλα πολύ όμορφα και ωραία. Γιατί ο Κύριος θα βασιλεύει πάνω στη γη. Θυμάστε, παρεθετικά το λέω, στον Ιώβ, όταν ο Θεός έδωσε την άδεια στο διάβολο να πειράξει τον Ιώβ, όχι τον ίδιο, αλλά ό,τι έχει, λέει, σηκώστηκε άλλος αέρας και ρίξαν το σπίτι, ο διάβολος τώρα. Έπεσε φωτιά από τον ουρανό και έκαψαν τα πρόβατα κλπ. Κλπ. Όλες οι καταστροφές έγιναν από τον εχθρό. Δηλαδή, ναι μεν φυσικά φαινόμενα, έτσι, αλλά ο διάβολος τα δημιούργησε τότε. Και έμεινε ο Ιώβ μόνος του χωρίς οικογένεια και τα πρόβατα του και τα πίμνια του και όλη την περιουσία του. Η αιωνιότητα όμως θα αρχίσει, όπως είπα, μετά τα 1000 χρόνια, που τελειώνει οριστικά και η φυσική ζωή του ανθρώπου πάνω στη γη. Και δεν βλέπουμε στην αιωνιότητα οι άνθρωποι να παντρεύονται, να έχουν οικογένεια, να αποκτούν παιδιά. Αυτά θα είναι ξεπερασμένα πια. Γιατί θα υπάρχει το σώμα το πνευματικό του καθενός, το άφθαρτο, το αθάνατο, όπως το σώμα του Χριστού. Και θα ζουν οι άνθρωποι μια πνευματική ζωή. Έτσι δεν θα υπάρχει λόγος να συνεχίσει να υπάρχει ο υλικός κόσμος που τον ξέρουμε εμείς, γιατί όπως είναι τώρα ο κόσμος δεν είναι κατάλληλος για να παραμείνει αιώνια. Δεν ταιριάζει με το νέο πράγμα που θα κάνει ο Κύριος. Θα προσαρμοστεί και αυτός στη νέα άφθαρτη και αθάνατη ζωή που θα ακολουθήσει. Μέσα λοιπόν στο Λόγο του Θεού, ο Κύριος προλέγει και υπόσχεται ότι μια μέρα η γη αυτή και όλος ο έναστρος ουρανός θα καταστραφούν και η γη και οι ουρανοί θα γίνουν καινούργοι, χωρίς τη φθορά, προσαρμοσμένοι στην αιωνιότητα. Αυτό θα συμβεί μετά τα 1000 χρόνια. Ψαλμός 102:25. Αρχικά Κύριε, Εσύ εθεμελίωσες τη γη και οι ουρανοί είναι έργα των χεριών Σου. Αυτοί θα πολεστούν, Εσύ όμως παραμένεις. Και όλοι θα παλιώσουν σαν ημάτιο. Θα τους τυλίξεις σαν περικάλημα και θα αλλάκτουν. Βλέπετε πως κάνει την εικόνα σαν ένα ρούχο και θα τους αλλάξεις. Γιατί για το Θεό τι είναι? Να δούμε και 2-3 άλλα εδάφια που μιλάνε για αυτό το θέμα. Ισαΐας 51:6. Υψώστε τα μάτια σας στους ουρανούς και κοιτάξτε κάτω στη γη, επειδή οι ουρανοί θα διαλυθούν ως καπνός και η γη θα παλιώσει σαν ημάτιο και όσοι κατοικούν σε αυτή θα πεθάνουν εξίσου. Άλλη σωτηρία μου θα είναι στον αιώνα και η δικαιοσύνη μου δεν θα εκλείψει. Επίσης στον Ισαΐα 34:4. ολόκληρη η στρατιά του ουρανού θα λιώσει και οι ουρανοί θα περιτυλιχθούν ως βιβλίο και ολόκληρη η στρατιά τους θα πέσει, όπως πέφτει το φύλλο από την Άμπελο και όπως πέφτουν τα φύλλα από τη Σικιά. Βλέπετε τις εικόνες που βάζει. Και στη Γενή Διαθήκη, Δευτέρα Πέτρου, τρίτο κεφάλαιο, από το 5. Οι ουρανοί υπήρχαν από παλιά και η γη από το νερό και μέσω του νερού σχηματίστηκε με το Λόγο του Θεού. Είδαμε που χώρισε τα νερά από τη γη. Διαμέσου των οποίων ο τότε κόσμος καταστράφηκε αφού κατακλείστηκε από νερό. Μιλάει για τον κατακλυσμό του Νόε. Ενώ οι τωρινοί ουρανοί και η γη με τον ίδιο λόγο είναι αποταμιευμένοι για φωτιά και διατηρούνται για ημέρα κρίσης και απώλειας των ασεβών ανθρώπων. Βλέπετε, είναι φυλαγμένοι, αποταμιευμένοι για φωτιά. Και λίγο πιο κάτω στο 10, θα έρθει όμως η ημέρα του Κυρίου κλέφτης, κατά την οποία οι ουρανοί θα παρέλθουν με πάταγο και τα στοιχεία θα διαλυθούν, καθώς θα καίγονται. Και η γη και τα έργα που είναι σε αυτή θα βρεθούν. Επειδή όλα αυτά διαλύονται κατά αυτόν τον τρόπο, τι είδους άνθρωποι πρέπει να είστε εσείς, ζώντας με άγια συμπεριφορά και με ευσέβεια, προσδοκώντας και επισπεύδοντας την παρουσία της ημέρας του Θεού, εξαιτίας της οποίας οι ουρανοί θα διαλυθούν καθώς θα πυρπολούνται και τα στοιχεία θα λιώνουν καθώς θα καίγονται. Βλέπετε, αδελφοί, λέει όμως το 13, προσδοκούμε καινούργιους ουρανούς και καινούργια γη σύμφωνα με την υπόσχεσή του, στους οποίους δικαιοσύνη κατοικεί. Και ένα τελευταίο στην Αποκάλυψη 21.1, και είδα καινούργιο ουρανό και καινούργια γη, γιατί ο πρώτος ουρανός και η πρώτη γη έφυγαν και η θάλασσα δεν υπάρχει πια. Βλέπετε, συγκρίνει τη νέα γη και τον νέο ουρανό και ποια είναι η διαφορά. Λέει, η θάλασσα δεν θα υπάρχει πια. Μα στη γη μας η θάλασσα είναι το 3/4 του κόσμου. Δηλαδή είναι λίγη η ξηρά σε σχέση με τη θάλασσα. Αν δεις τη γη από ψηλά που είναι ο ωκεανός, βλέπεις μόνο γαλάζιο σχεδόν από τη μια πλευρά. Άρα δεν θα είναι η γη που ξέρουμε όταν φύγει η θάλασσα και δεν υπάρχει. Και λέει πολύ σαφές ότι οι ασεβείς θα πολεστούν, αλλά και αυτή η υλική γη και ο υλικός ουρανός. Δεν είναι, αδερφοί, ότι ο Θεός έκανε λάθος και καταστρέφει τη δημιουργία που αυτός σε δημιούργησε με σοφία. Απλά αλλάζουν τα πράγματα. Η γη επιτελεί το καθήκον της, αυτό που έφτιαξε ο Κύριος που την δημιούργησε να κάνει, το έκανε μέχρι τότε που θα πρέπει να το κάνει. Το λέει καθαρά η Γραφή και δεν υπάρχει λόγος να το αλλάξουμε, ούτε να το εξηγήσουμε διαφορετικά. Έχουμε υποχρέωση μπροστά στον Κύριο ως ειλικρινείς άνθρωποι που αγαπούν την αλήθεια να το δεχτούμε όπως είναι γραμμένο. Τώρα υπάρχουν κάποιοι που λένε, μα είναι δυνατόν η γη τώρα να καταστραφεί που τη δημιούργησε ο Θεός? Και μάλιστα υπάρχουν και εδάφια που στηρίζουν το αντίθετο. Όπως για παράδειγμα στον Ψαλμό 104 στο 5 που λέει ότι η γη διαμένει στον αιώνα. Λέει αυτός που θεμελιώνει τη γη πάνω στη βάση της για να μην σαλευτεί στον αιώνα του αιώνα. Και δείχνει εδώ το αιώνα του αιώνα σαν κάτι αιώνιο, για πάντα. Αλλά πρέπει να καταλάβουμε ότι ο Λόγος του Θεού μιλά για δύο ειδών γη και ουρανό. Η πρώτη γη και ο πρώτος ουρανός δημιουργήθηκαν από το Θεό για να εκπληρώσουν συγκεκριμένο σκοπό. Δηλαδή να ζήσουν οι άνθρωποι πάνω στη γη, να κάνουν τις αποφάσεις τους, να αποφασίσουν αν θα ακολουθήσουν τον Κύριο Ιησού όπως εμείς, να φύγουν κάποια στιγμή από αυτόν τον μάταιο κόσμο που λέμε, για να βρεθούν στη νέα γη, την ετοιμασμένη για αυτόν τον σκοπό. Όταν λοιπόν ο Θεός πάρει τους δικούς του κοντά του, στη νέα γη που θα δημιουργήσει, η παλιά δεν θα έχει λόγο ύπαρξης και ο Θεός θα την καταστρέψει στον καιρό της, μετά τη Χιλετή Βασιλεία. Αυτά τα εδάφια αναφέρουν γενικά παραδεκτές αλήθειες για την πρώτη γη στη σημερινή της μορφή, που λέει εδώ στο Ψαλμός 104. Δεν αναφέρονται στο μελλοντικό σχέδιο του Θεού, ούτε ακυρώνουν τις καθαρές υποσχέσεις που είδαμε στα εδάφια και στην Παλαιά Διαθήκη και στην Καινή, ειδικά εκεί στον Πέτρο, που λέει για τη δημιουργία καινούργιας γης, κατάλληλης γης για τη ζωή της αιωνιότητας.

θα μας κάψει ο ήλιος ή κάτι τέλος πάντων. Όχι, ξέρουμε πότε είναι να καταστραφεί όταν εκπληρώσει το σκοπό της. Ακόμα ένα εδάφιο υπάρχει που φαίνεται αντίθετο με αυτά που λέμε, Εκκλησιαστής 1:4. Γενεά πηγαίνει και γενεά έρχεται, η γη όμως παραμένει στον αιώνα. Βλέπετε, λένε κάποιοι, άρα η γη μένει στον αιώνα, λέει ο Λόγος του Θεού. Όμως το εδάφιο αυτό αναφέρει τη διαπίστωση του Εκκλησιαστή, του Σολομώντα, που είναι σε όλους μας γνωστή, ότι όντως οι άνθρωποι γεννιούνται, μεγαλώνουν, πεθαίνουν, γεννιούνται, μεγαλώνουν, πεθαίνουν και πάει, πάει, πάει, πάει και η γη είναι εδώ. Τόσους αιώνες είναι εδώ, παραμένει η ίδια. Είναι ένας πολύ σοβαρός στοχασμός και εμείς το ίδιο σκεφτόμαστε προφανώς. Άλλο όμως είναι οι γενικές διαπιστώσεις και άλλο το πρόγραμμα του Θεού που έχει σκοπό να δημιουργήσει νέα γη και νέων ουρανών και μας το λέει πεζά. Επίσης, ο Λόγος του Θεού μας μιλά για δύο αιώνες. Λέει για τον παρόντα αιώνα και για τον μέλλοντα αιώνα. Γράφει για τον παρόντα αιώνα Ματθαίος 13:40. Πώς άρχισε ο παρόντας αιώνας? Με τη δημιουργία της γης και του ανθρώπου και θα τελειώσει με τη δευτέρα παρουσία του Κυρίου, που λέει η συντέλεια του αιώνα. Λέει, όπως ακριβώς μαζεύονται τα ζυζάνια και κατακαίγονται σε φωτιά, έτσι θα είναι κατά τη συντέλεια του αιώνα. Τελειώνει δηλαδή, που συντελείται. Όμως ο Λόγος του Θεού μας μιλάει και για τον μέλλοντα αιώνα, που αρχίζει με την παρουσία του Χριστού, περιλαμβάνει τα 1000 χρόνια της Βασιλείας και επεκτείνεται στην αιωνιότητα. Λουκάς 20:34. Και είπε σε αυτούς ο Ιησούς, «Η γη του αιώνα τούτου νυφεύονται και παντρεύονται, αλλά εκείνοι που θα καταξιωθούν να επιτύχουν να ζήσουν σε εκείνον τον αιώνα και στην Ανάσταση που είναι από τους νεκρούς, ούτε νυφεύονται ούτε παντρεύονται». Γι' αυτό είπα ότι δεν θα υπάρχουν συγγένειες και οικογένειες που λέμε όπως είναι τώρα, τότε. Εκείνοι που θα καταξιωθούν να επιτύχουν να ζήσουν σε εκείνο τον αιώνα, το μελλοντικό. Δηλαδή στον παρόντα αιώνα, ενώ όσο ζουν οι άνθρωποι, η γη θα συνεχίσει να υπάρχει και να εκπληρώνει τον προορισμό της. Δεν θα σαλευτεί. Όμως στο μέλλοντα αιώνα, ο Θεός μας φανερώνει στο λόγο του ότι έχει κάποιο άλλο σχέδιο και για τη γη μας. Μετά τα 1000 χρόνια της Βασιλείας θα καταστραφεί και θα γίνει καινούρια. Γιατί? Για να προσαρμοστεί στη δόξα των τέκνων του Θεού και στην άφθαρτη αιωνιότητα. Βέβαια, αυτό που ενδιαφέρει εμάς πιο πολύ είναι τα γεγονότα που θα συμβούν πριν τη Χελινή Βασιλεία, ακόμα και πριν τον Αντίχριστο. Γιατί ξέρουμε ότι ο Κύριος θα δοξαστεί και πάλι με στην επιστροφή του, όταν έρθει να παραλάβει την Εκκλησία του, ώστε να είναι πάντα μαζί. Εμείς με τον Κύριο και αυτός μαζί μας. Γιατί αδερφοί, ξέρουμε πως όταν ένας άνθρωπος σώζεται, αποκτά μια πολύ όμορφη, ξεχωριστή εμπειρία. Και το έχουμε κι εμείς εμπειρία. Το ίδιο όταν ο Κύριος επιστρέψει να πάρει τους Αγίους του, αυτό θα είναι πραγματικά μια μοναδική εμπειρία που κανένας δεν θα ήθελε να χάσει. Σκεφτείτε τι προνόμιο να έχουμε το δοξασμένο Ιησού μέσα μας. Τώρα τον έχουμε ως μια πρόγευση. Έχουμε τον αραβόνα του Πνεύματος. Έτσι. Γιατί είναι γνωστό ότι ο σκοπός του Ευαγγελίου είναι να οδηγήσει τον άνθρωπο ώστε να μοιάσει πνευματικά του Κυρίου και η ομορφιά του Χριστού να φανερώνεται στη ζωή του. Ο Κύριος δοξάζεται σε αυτή την πλήρη αλλαγή της ζωής του ανθρώπου. Γιατί αλλάζουν οι ιδέες, αλλάζει η συμπεριφορά. Ο δρόμος της ζωής είναι τώρα συνολικά καινούργιος. Και είναι πλάνη να πιστεύει κανείς, αν το πιστεύει, ότι με το θάνατο τελειώνουν όλα και δεν υπάρχει τίποτα μετά. Γιατί κάποιοι λένε, όλοι πεθαίνουν, πεθαίνουν, πεθαίνουν και δεν είδαμε κανένα να έρθει να μας πει για κάτι άλλο. Γι' αυτό, επειδή και κάποιοι πιστοί απογοητεύονται, περιμένουν την αρπαγή και λένε, πέθανε και ο τάδε, πέθανε και ο τάδε, μιλούσε για την αρπαγή, μιλούσε για την αρπαγή και ακόμα δεν ήρθε η αρπαγή. Ο πιστός που δεν πρόλαβε την αρπαγή και πεθαίνει, δεν στερείται τίποτε από το μέλλον, δεν έχασε κάτι σημαντικό. Η Γραφή πολύ καθαρά μας διδάσκει πως όταν επιστρέψει ο Κύριος υπάρχει ένα βραβείο για τον χριστιανό. Είτε είναι ζωντανός εκείνη την ώρα, είτε έχει πεθάνει

εν Χριστώ. Το να αρπαχτεί κάποιος θα εξαρτηθεί από την κατάσταση της καρδιάς του και τον τρόπο της ζωής του. Βέβαια, κανένας μας έτσι δεν θέλει να πεθάνει πριν, αλλά δεν είναι απαραίτητο να είναι κάποιος ζωντανός για να πάρει μέρος στην αρπαγή. Και είναι απόλυτα προφανές ότι ο άνθρωπος ποτέ δεν θα μπορούσε να μπει στη δόξα αυτού του καινούριου κόσμου με ένα θνητό σώμα όπως αυτό που έχουμε, σάρκινο. Γιατί τα φθαρτά σώματά μας ποτέ δεν θα μπορέσουν να εναρμονιστούν με τη δόξα του νέου ουρανού. Γι' αυτό, όπως λέει και στην 1η Κορινθίους 15:51, τα σώματά μας, πριν μπούμε στην παρουσία του Ιησού, πρέπει να μεταμορφωθούν σε ένδοξα. Και γράφει εδώ ο Παύλος για το μυστήριο. Όλοι δεν θα κοιμηθούμε, εννοεί να πεθάνουμε. Όλοι όμως θα αλλάξουμε. Σε μια στιγμή, σε ρηπή οφθαλμού, κατά την έσχα της άλπιγκα. Γιατί θα σαλπίσει και οι νεκροί θα γερθούν άφθαρτοι και εμείς θα αλλάξουμε. Γιατί πρέπει το φθαρτό τούτο να ντυθεί αφθαρσία και το θνητό τούτο να ντυθεί αθανασία. Φιλιππισίους 3:20. Το δικό μας πολίτευμα υπάρχει στους ουρανούς, από όπου και περιμένουμε σωτήρα, τον Κύριο Ιησού Χριστό, ο οποίος θα μετασχηματίσει το σώμα της ταπείνωσής μας σε σύμμορφο με το σώμα της δόξας του. Το σώμα που έχουμε τώρα, της ταπείνωσής μας, θα γίνει όπως το δικό του σώμα, της δόξας του, κατά την ενέργειά του στο να δύναται αυτός ακόμη και να υποτάξει στον εαυτό του τα πάντα. Δύναται ο Κύριος να το κάνει. Και ακόμα ένα εδάφιο στην 1η Ιωάννου 3:2. Αγαπητοί, τώρα τέκνα Θεού είμαστε και ακόμη δεν φανερώθηκε τι θα είμαστε, εννοεί στο μέλλον. Ξέρουμε ότι όταν φανερωθεί θα είμαστε όμοιοι με Αυτόν, γιατί θα το δούμε καθώς είναι. Και αυτό είναι παρηγορητικό, αλλά να ξέρουμε ότι θα αλλάξουμε. Δεν μπορούμε να είμαστε όπως είμαστε και να το δούμε καθώς είναι. Δηλαδή όταν ο Ιησούς επιστρέψει για να αρπάξει την εκκλησία του, θα συμβεί μια άμεση μεταμόρφωση. Το σάρκινο σώμα που υπόκειται σε πειρασμούς, υποφέρει, πεθαίνει, αρρωσταίνει, λυπάται, θα μεταμορφωθεί εν μια στιγμή, λέει, και θα γίνει όμοιο με το ένδοξο σώμα του Κυρίου μας. Επίσης, αδελφοί, υπάρχει κάτι για το οποίο μπορούμε να είμαστε απόλυτα σίγουροι. Το σώμα που θα πάρουν οι πιστοί θα είναι πραγματικό σώμα. Δεν θα είναι ένα άειλο, ένα σαν φάντασμα να βάλεις το χέρι σου μέσα και να περνάει και να μην προαγγίξεις τον άλλο. Θα είναι ένα αναγνωρίσιμο απτό σώμα. Γιατί λέει στην 1η Κορινθίους 15, εκεί που είμαστε στο 42, περιγράφει ο Παύλος το νέο σώμα των αναστημένων και αρπαχθέν των Αγίων. Έτσι είναι και η Ανάσταση των νεκρών. Σπέρνεται με φθορά. Πεθαίνει ένας, έτσι φτύρεται, το λιώνει, διαλύεται. Εγείρεται με αφθαρσία. Σπέρνεται με ατιμία, εγείρεται με δόξα. Σπέρνεται με ασθένεια, εγείρεται με δύναμη. Σπέρνεται σώμα ψυχικό, εγείρεται σώμα πνευματικό. Αν υπάρχει σώμα ψυχικό, υπάρχει και πνευματικό. Επομένως, το σώμα θα είναι άφθαρτο και θα είναι πνευματικό. Και λέει στο 47, ο πρώτος άνθρωπος, εννοεί ο Αδάμ, από τη γη, χωματένιος. Ο δεύτερος άνθρωπος από τον ουρανό. Όποιος ήταν ο χωματένιος, τέτοιοι και οι χωματένιοι. Και όποιος ο επουράνιος, τέτοιοι θα είναι και οι επουράνιοι. Και καθώς φορέσαμε την εικόνα του χωματένιου, θα φορέσουμε και την εικόνα του επουράνιου. Επομένως το σώμα μας θα είναι άφθαρτο, πνευματικό και επουράνιο. Θα είναι δηλαδή πραγματικό σώμα. Και είναι υπέροχη ελπίδα να ξέρουμε ότι θα ζούμε μέσα σε ένα σώμα που δεν θα θλίβεται, ούτε θα αισθάνεται πλέον πόνους. Πονάω την πλάτη μου, τη μέση μου, τα πόδια μου. Δεν θα γερνάει, δεν θα πεθαίνει. Γιατί στη νέα γη και στο νέο ουρανό δεν θα υπάρχουν γιατροί, γυροκομεία, νεκροθάφτες, νεκροταφεία, νοσοκομεία. Δεν χρειάζονται. Τα νέα σώματα που θα πάρουν οι Άγιοι θα απολαμβάνουν

0: συνεχή νεότητα. Γιατί είναι μέσα στην αιώνια ζωή. Και δεν είναι απλά να έχεις αιώνια ζωή, αλλά να είσαι λίγο άρρωστος και να υποφέρεις αιώνια. Όχι. Θα είναι τέλεια υγεία. Δεν θα υπάρχει σκέψη για ασθένεια ή κάποιο σύμπτωμα. Και επιπλέον, 1 Θεσσαλονικής 4:15, απόδειξη αυτού είναι τα λόγια του Αποστόλου Παύλου. Γιατί αυτό σας λέμε με λόγο Κυρίου, ότι εμείς οι ζωντανοί που θα μένουμε ως υπόλοιπο στην παρουσία του Κυρίου, δεν θα φτάσουμε αυτούς που κοιμήθηκαν. Δηλαδή οι ζωντανοί εν Χριστώ, τη στιγμή που θα έρθει ο Κύριος, δεν θα γίνουν εμπόδιο στους κοιμηθέντες. Γιατί το λέω επειδή λένε, α, αυτός πέθανε, έστω και πιστός, δεν πρόλαβε την αρπαγή. Αυτοί που θα είναι στην αρπαγή ζωντανοί είναι πιο προνομιούχοι, θα πάνε πρώτοι. Όχι. Λέει, εμείς δεν θα φτάσουμε, δεν θα προλάβουμε αυτούς που κοιμήθηκαν. Δεν έχουν δηλαδή κάποιο πλεονέκτημα οι ζωντανοί σε σχέση με τους νεκρούς εν Χριστώ. Γιατί όλοι την ίδια στιγμή θα ακούσουν το σήμα του ερχομού του. Δεν έχει σημασία αν έχεις πεθάνει. Φτάνει να έχεις πεθάνει εν Χριστώ. Η δύναμη της Ανάστασης θα σηκώσει πρώτα αυτούς που είναι νεκροί και θα ακολουθήσουν οι ζωντανοί. Λέει, θα ακουστεί ένα κέλευσμα, μια φωνή αρχαγγέλου και ο ήχος από σάλπιγγα που όλοι οι νεκροί εν Χριστώ θα καταλάβουν. Και το κέλευσμα που θα ακουστεί θα είναι από τις αγγελικές υπάρξεις του ουρανού. Θα είναι προτροπή ξεσηκωμού για τον τελικό θρίαμβο και τη μεγάλη νίκη που πραγματοποιείται. Και προσέξτε, δεν είναι οι Άγιοι που ζητοκραυγάζουν, οι άνθρωποι δηλαδή. Ο ουρανός είναι που χαίρεται για το λαό του Θεού που πηγαίνει στο αιώνιο σπίτι του. Και τόσος είναι ο ενθουσιασμός που θα επικρατεί ανάμεσα στις αγγελικές δυνάμεις, που είναι δύσκολο να φανταστούμε πόσο συναρπαστικά θα είναι τα συναισθήματα των λυτρωμένων. Εμάς δηλαδή που αποβλέψαμε στο Σωτήρα, ζήσαμε γι' αυτόν, τον υπηρετήσαμε και περιμέναμε με υπομονή την επιστροφή του και τώρα αρπαζόμαστε. Δηλαδή πραγματικά η ώρα της αρπαγής θα είναι θαυμάσια.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Ο Λόγος του Θεού μας αναφέρει και έναν αρχάγγελο ονομαστικά, τον Μιχαήλ. Ξέρετε, υπάρχουν πολλοί άγγελοι, αλλά μιλάει για έναν αρχάγγελο, ο οποίος, Δανιήλ 12:1, αναφέρεται στο βιβλίο εκεί και στην Αποκάλυψη του Ιωάννη και φαίνεται ως η πηγή της φωνής από τον ουρανό. Ξέρετε, ο αρχάγγελος χρησιμοποιείται στο Λόγο του Θεού για να προαναγγείλει σημαντικά γεγονότα. Και κατά τον καιρό εκείνο θα εγερθεί ο Μιχαήλ, ο μεγάλος άρχοντας, που στέκεται για τους γιους του λαού σου. Και θα είναι καιρός θλίψης, που ποτέ δεν έχει γίνει αφότου υπήρξε έθνος μέχρι εκείνο τον καιρό. Και κατά τον καιρό εκείνο ο λαός σου θα διασωθεί, καθένας που θα βρεθεί γραμμένος μέσα στο βιβλίο. Και πολλοί από αυτούς που κοιμούνται μέσα στο χώμα της γης θα σηκωθούν. Ημέν σε αιώνια ζωή, ιδέ σε αιωνιδισμό και αιώνια κατεσχήνη. Και οι συνετοί θα λάμψουν όπως η λαμπρότητα του στερεώματος. Και αυτοί που επιστρέφουν πολλούς σε δικαιοσύνη όπως τα αστέρια στους αιώνες των αιώνων. Ο Μιχαήλ είναι αυτός που θα προαναγγείλει, λέει, τον ερχομό του Κυρίου για την εκκλησία του. Η σάλπιγγα χρησιμοποιείται στη γραφή αλλά και στις μέρες μας για να επιστήσει την προσοχή. Και όλοι στέκονται να ακούσουν τι θέλει. Και στο στρατό υπάρχει ο σαλπιχτής. Όταν δόθηκε ο νόμος στο Σινά, ακούστηκε φωνή σάλπιγγας. Και στην αρπαγή της εκκλησίας μας λέει πάλι θα ηχήσει η σάλπιγγα. Τώρα, εκτός από την εκκλησία, το πιο χαρούμενο μέρος για τον καθένα στη γη φυσιολογικά πρέπει να είναι το σπίτι του. Γιατί? Γιατί το σπίτι μας είναι η ασφάλειά μας, είναι εκεί που είναι η οικογένειά μας. Βγαίνουμε έξω στον κόσμο, στη δουλειά, στην κούραση, με τις αψημαχίες των ανθρώπων, με τις αμαρτίες και επιστρέφουμε στη βάση μας, εκεί που είναι η φωλιά μας που λέμε. Και στο σπίτι είναι που αναπαυόμαστε από την ένταση και τα προβλήματα της ημέρας. Είναι η ασφάλειά μας. Ο ουρανός τώρα θα είναι σαν να πηγαίνουμε σπίτι, αλλά βέβαια σε πολύ μεγαλύτερη κλίμακα. Και εκεί είναι που θα μεταφερθούμε τελικά και για πάντα μάλιστα. Δηλαδή χωρίς τους περιορισμούς και τα εμπόδια που αντιμετωπίζουμε τώρα. Ισαΐας 65:17. Κτίζω καινούριους ουρανούς και καινούρια γη. Και δεν θα υπάρχει μνήμη των προηγούμενων ούτε θα έρθουν στο νου. Αυτό το εδάφιο για μένα είναι πολύ σημαντικό. Γιατί λέμε τι θα κάνουμε στον ουρανό και θα ρωτάμε τι έγινε ο ένας και ο άλλος και τι έγινε με εκείνο το πρόβλημα και εκείνη την κατάσταση και τούτο που έγινε το τάδε στη γη που ήμασταν. Τώρα θα μάθουμε τι έγινε. Αδερφοί, δεν θα μας ενδιαφέρει καθόλου το παρελθόν. Δεν θα μας ενδιαφέρει το τι έγινε και το τι δεν έγινε και ποιο πρόβλημα ήταν άλυτο και δεν το μάθαμε και όταν πάμε στον ουρανό θα το μάθουμε. Λέει, δεν θα υπάρχει μνήμη των προηγούμενων ούτε θα έρθουν στο νου. Γιατί πια δεν είναι ότι μετακινήσαμε το σώμα σου από έναν τόπο και πάει γεωγραφικά σε έναν άλλον τόπο και είσαι άφθαρτος. Μπαίνουμε σε άλλη διάσταση, είναι άλλη οικονομία. Η ζωή εδώ που ζήσαμε όλα τα χρόνια με τα προβλήματα, τις καταστάσεις, τις ευλογίες και τις κατάρες, θα τα ξεχάσουμε όλα αυτά. Αυτό πιστεύω που θα μας μείνει είναι η σωτηρία μας από τον Κύριο. Για τη θυσία, για τον Κύριό μας. Αλλά όλα τα άλλα δεν θα μας απασχολούν. Δηλαδή δεν θα σκέφτεσαι, μα ο γείτονας μου τάδε τι έγινε τώρα, ή δεν το βλέπω εδώ. Μήπως πήγε στην κόλαση, δεν πίστεψε τελικά. Και τώρα καίγεται αιώνια και υποφέρει. Μα άμα σκέφτεσαι έτσι, δεν θα είσαι πολύ χαρούμενος στον ουρανό. Δεν θα έρχεται στο νου, λέει, δεν θα ανεβαίνει, δεν θα ασχολείσαι με αυτό. Τέλειωσε. Γιατί είσαι αλλού πια. Και τα σώματα που έχουν γεράσει, που είναι κουρασμένα ή άρρωστα στη γη, θα αλλαχτούν, λέει, θα γίνει όπως το ένδοξο σώμα του Χριστού. Και δεν είναι μόνο τα σώματα, διάνοιες, μυαλά δηλαδή, πες ένας έχει Αλτσχάιμερ και είναι πιστός, έχει άνοια, έχει άλλα προβλήματα ψυχολογικά. Και έγινε αρπαγή, πέθανε και ήταν Χριστό και αρπάχθηκε. Δεν θα είναι εκεί με την άνοια και να μην αντιλαμβάνεται. Τα αδυνατισμένα τα μυαλά, τα ταραγμένα, τα μελαγχολικά θα ανακουφιστούν, θα αποκτήσουν μια γαλήνια κατάσταση. Ο ουρανός θα ικανοποιήσει τέλεια όσους θα βρεθούν εκεί. Άσχετα με τους διαφορετικούς χαρακτήρες τους, τις συμπάθειες, τις αντιπάθειες τους, εκεί δεν θα υπάρχει δυσφορία ή ανησυχία. Και αδερφοί, το ταξίδι αυτό προς τον ουρανό δεν θα είναι απλά μια επίσκεψη, θα είναι για πάντα, δεν θα είναι πρόσκαιρο, και αυτό είναι η ασφάλεια. Αποκάλυψη 21:4. Και θα εξαλείψει κάθε δάκρυ από τους οφθαλμούς τους. Και ο θάνατος δεν θα υπάρχει πια. Ούτε πέθος, ούτε κραυγή, ούτε πόνος δεν θα υπάρχει πια, γιατί τα πρώτα έφυγαν. Βλέπετε, αντιλαμβάνεστε και αντιλαμβανόμαστε το μεγαλείο που ο Κύριος ετοίμασε για μας. Δηλαδή θα είναι ένας τόπος χωρίς επιστροφή, τόπος που δεν θα γερνάμε, αλλά ούτε θα χρειαστεί ποτέ να φύγουμε. Και είναι πραγματικά θαυμαστό αυτό το γεγονός, για το οποίο ο λαός του Θεού πρέπει να σχεδιάζει και να προετοιμάζεται. Μέσα στην τριβή της ζωής, στην καθημερινότητα, τη ρουτίνα, ξεχνάμε. Ξέρουμε αυτά τα εδάφια, ή τέλος πάντων μπορούμε να φανταστούμε λίγο ότι υπάρχει αιώνια ζωή και θα είναι καλύτερα απ' εδώ. Και μέχρι εκεί μένουμε. Θα είμαστε με τον Κύριο, καλά θα είναι, προφανώς. Αλλά αδερφοί μας, δίνει εδώ εδάφια και πεζές λέξεις που δεν μπορούμε να τις προσπερνάμε έτσι και να λέμε απλά θα είναι καλύτερα. Όταν ξέρω ότι δεν θα ξανατρέξει δάκρυ πια, θάνατος δεν θα υπάρχει, ούτε πένθος, ούτε κραυγή, ούτε πόνος, γιατί τα πρώτα έφυγαν, άλλαξαν, τέλειωσαν για πάντα, αυτό είναι πολύ πολύ πολύ παρηγορητικό. Και αξίζει τον κόπο να ρισκάρουμε τη σωτηρία μας εδώ, τη στιγμή που θα έχουμε τέτοια ευλογία αιώνια? Άρα πρέπει να βλέπουμε με ιδιαίτερη προσοχή το γεγονός ότι ο ένας Θεός που δημιούργησε το σύμπαν και όλα σε υπάρχουν στη γη, και δια του Ιησού Χριστού πρόσφερε την τέλεια θυσία στο Γολγοθά, χαρίζοντας τη σωτηρία στον άνθρωπο και το προνόμιο να γίνει όμοιος με αυτόν, είναι ο ίδιος ο ζωντανός Θεός που θα επιστρέψει για τους λυτρωμένους του. Γιατί με την αρπαγή θα μας πάρει από τη γη στον τόπο που έχει ετοιμάσει για το λαό του. Ο Θεός, αδερφοί μας, αγάπησε. Λέει, τόσο να αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, ώστε έδωκε τον Γιον του το μονογενή, για να μην χαθεί κανένας. Μας θέλει κοντά του. Και ο λυτρωμένος λαός του Θεού με προσμονή περιμένει αυτήν την ευλογημένη μέρα και ζει έτσι ώστε να πληρεί τις προϋποθέσεις για να συμμετέχει στην αρπαγή. Γι' αυτό πρέπει να λέμε, πρέπει να είμαι έτοιμος, έτοιμη. Γιατί η αρπαγή θα είναι η υλοποίηση της ελπίδας των έτοιμων, αλλά για τους ανέτοιμους θα είναι η ώρα της απογοήτευσης. Και ο καθένας πρέπει να κάνει τα πάντα προκειμένου να είναι έτοιμος εκείνη τη στιγμή. Είναι τόσο θαυμαστές οι υποσχέσεις του Λόγου του Θεού για το μέλλον μας, που επαναλαμβάνω, είναι κρίμα να ρισκάρεις. Ο Κύριος τα έκανε όλα, σχεδόν όλα. Αυτό που μένει το μικρό κομματάκι είναι το δικό μας θέλω. Ναι, Κύριε. Γιατί, προσέξτε, στην αρπαγή θα αναστηθούν, λέει, όσοι έχουν πεθάνει από Αδάμ εν Χριστώ, πιστοί, με την πίστη στο Μεσσία, στον Κύριο. Όλοι οι άλλοι θα συνεχίσουν να παραμένουν νεκροί μέχρι την τελική κρίση, όταν θα αναστηθούν. Αλλά οι πιστοί που ζουν εκείνη την ώρα και όσοι έχουν πεθάνει εν Χριστώ θα αναστηθούν. Επομένως, το συμφέρον μας, το αιώνιο, είναι να είμαστε μαζί με τον Κύριο. Είτε ζούμε, είτε έχουμε πεθάνει, δεν έχει σημασία, γιατί δεν ξέρουμε πότε έρχεται ο Κύριος. Το θέμα είναι να είμαστε έτοιμοι ανά πάσα στιγμή. Γιατί αυτό θέλει ο Κύριος, και σαν να μας παρακαλεί σε εισαγωγικά μέσα από τον λόγο να μην το ξεχνάμε, να μην φερόμαστε ανόητα. Γιατί θα είναι μεγάλη ανοησία να βρεθεί κάποιος μακριά από το Θεό τη στιγμή που, μάλιστα, που γνώρισε τον Κύριο και έχει όλες αυτές τις υποσχέσεις μπροστά του. Πρέπει, αδερφοί, να είμαστε σοβαροί σε αυτό το θέμα. Ο Κύριος μας δίνει πρόγευση της χαράς και της αγάπης και της γαλήνης που θα έχουμε, αλλά εδώ είναι πρόσκαιρος ο καιρός. Εμείς θέλουμε την αιωνιότητα και τη θέλουμε να την περάσουμε μαζί με τον Κύριό μας. Και εμείς και όσα άτομα αγαπούμε γύρω μας, κοντά μας, συγγενικά μας πρόσωπα, φιλικά μας πρόσωπα. Υπάρχει μια ανάγκη να σωθούν οι άνθρωποι. Γιατί ο Θεός βλέπει την άλλη πλευρά πόσο εφρικτά θα είναι και λέει, πηγαίνετε σε όλα τα έθνη, μαθητεύσατε, κάνετε μαθητές, δώστε τον λόγο να σωθούν, να σωθούν, να σωθούν οι ψυχές. Εμείς κάπου λέμε, εντάξει, θα σωθεί αυτός με τον τρόπο του, με κάποιον άλλο. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Αν υπήρχε άλλος τρόπος, δεν θα έστελνε τους μαθητές με τόση πίεση να κάνουν μαθητές, να δώσουν το Ευαγγέλιο, τα καλά νέα. Δεν υπάρχει σωτηρία εκτός από τον Κύριο μας Ιησού Χριστό. Ο Θεός, αυτό είναι το σχέδιο Του. Δεν μπορεί κανένας να σωθεί. Ενώ μπορεί με αυτόν τον δρόμο της σωτηρίας δι' Ιησού Χριστού και εύκολα και δωρεάν. Είναι πολύ εύκολο και ταυτόχρονα πολύ δύσκολο αν θες να ακολουθήσεις κάποιον άλλο δρόμο. Δεν γίνεται. Και εκεί τώρα είναι που δεν πρέπει να παίζουμε, γιατί δεν είναι το θέμα να έχουμε στην τσέπη μας τη σωτηρία μας και να πούμε «Καλά είμαι εγώ, δεν με νοιάζει, εγώ θα είμαι στην αιωνιότητα». Γιατί να μην τραβήξεις κι άλλους μαζί σου, αφού είναι δωρεάν, είναι δώρο. Γιατί να κερδίζει ο διάβολος και όχι εμείς, ο Θεός μέσα από εμάς. Αμήν, αδερφοί μου. Ευχαριστούμε, Κύριε μας. Και για τη γη και τους ουρανούς που έκανες τώρα και ζούμε, Κύριε μας, εδώ. Και για τα νέα που θα κάνεις, Κύριε μας. Νέα γη, νέους ουρανούς. Ευχαριστούμε από τώρα για τα νέα σώματα που θα μας δώσεις, Κύριε, τα άφθαρτα, τα αιώνια, Κύριε. Που θα είναι όπως εσένα, Χριστέ μας Άγιε. Και θα μπορούμε έτσι να σε βλέπουμε και να ζούμε μαζί σου και να αντλούμε από εσένα, Κύριε μας. Και να βλέπουμε μέσα από τα δικά σου μάτια, Κύριε, μέσα από τη σοφία σου, το τι εσύ θα κάνεις, Χριστέ μας Άγιε. Ευχαριστούμε για τον νέο κόσμο που θα κάνεις, Κύριε μας. Γιατί ό,τι κάνεις εσύ είναι τέλεια, Θεέ μας. Το ξέρουμε. Και τα σχέδια σου είναι τέλεια, Κύριε. Και με την ύμφιση σου, Κύριε, μαζί θα κάνεις μεγαλεία, Κύριε μας. Και δεν μπορούμε να φανταστούμε τη χαρά που θα έχουμε μέσα μας, Κύριε. Την ειρήνη, την ασφάλεια που θα νιώθουμε, Κύριε. Μακριά από κάθε ασθένεια, από κάθε δάκρυα, από κάθε πόνο, από κάθε στεναγμό, από κάθε μόμον και ρητίδα, Κύριε. Αλλά τα πάντα θα είναι τέλεια, γιατί εσύ είσαι τέλειος, Ιησού μας. Ευχαριστούμε, Κύριε μας. Βάλε βάρος μέσα μας, γλυκό, Κύριε μας, για τους γύρω μας. Θα τους ελκύσουμε, Κύριε μας, σε σένα. Εσύ είσαι που σώζεις, αλλά εμείς πρέπει να απλώσουμε το χέρι, να ανοίξουμε το στόμα μας, να αγκαλιάσουμε, Κύριε μας, να φέρουμε, να πλησιάσουμε, Κύριε. Διάλεξες εσύ τα παιδιά σου να κάνουν αυτόν το έργο. Και μέσα από τα παιδιά σου είναι που σώζεις και άλλες ψυχές, Κύριε. Μήπως εμάς δεν μας μίλησε κάποιος και σωθήκαμε, Ιησού μου. Έτσι ενεργείς, Κύριε, και σε ευχαριστούμε. Γιατί αυτό μας δίνει προνόμιο να μπορούμε εμείς να χρησιμοποιηθούμε από εσένα, τον Κύριο των δυνάμεων, για να φέρουμε ψυχές στη Βασιλεία σου, Κύριε μας, την Άγια. Αμήν, Ιησού μου Άγιε, αμήν, Κύριε. Αμήν, αδερφοί.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Αλλά αυτός που πέθανε για σένα, αυτός που σε αγόρασε με το αίμα του, αυτός στον οποίον ανήκεις, αυτός που έδωκε την ψυχή του αντίλητρο για σένα, δεν είναι κανένας Άγιος, καμιά Αγία, πουθενά και ποτέ. Είναι μόνο ο Ιησούς Χριστός. Μόνο.

θέση του κάθε αμαρτωλού επάνω στο σταυρό, πήρε την αμαρτία του, την ενοχή του, τις κατάρες του, τις ασθένειές του, τις αρρώστιες του επάνω του και την τιμωρία που άξιζε για κάθε μια από αυτές τις αμαρτίες που έχουμε πράξει.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Ισαΐας, κεφάλαιο 33. Ουές εσένα που κυριεύεις και δεν κυριεύτηκες, και καταδυναστεύεις και δεν καταδυναστεύτηκες. Όταν σταματήσεις να κυριεύεις, θα κυριευτείς. Όταν τελειώσεις να καταδυναστεύεις, θα καταδυναστευτείς. Κύριε, ελέησέ μας, σε προσμένουμε. Να είσαι ο βραχίωνάς τους τα πρωινά και σωτηρία μας σε καιρό θλίψης. Από τη φωνή του θορύβου έφυγαν οι λαοί. Από την ανύψωσή σου διασκορπίστηκαν τα έθνη. Και τα λάφυρά σας θα συναχθούν όπως μαζεύουν οι βρούχοι. Θα πηδήσουν επάνω του όπως πηδά εδώ και εκεί η ακρίδα. Ο Κύριος υψώθηκε, επειδή κατοικεί στα υψηλά. Γέμισε τη Σιών από κρίση και δικαιοσύνη. Σοφία, όμως, και επιστήμη θα είναι η στερέωση των καιρών σου και η σωτήρια δύναμη. Ο φόβος του Κυρίου, αυτός είναι ο θησαυρός του. Να, οι ανδρείοι τους θα βοήσουν απ' έξω και οι πρεσβευτές της ειρήνης θα κλάψουν πικρά. Οι δρόμοι ερημώθηκαν, οι οδηπόροι έπαυσαν. Διέλυσε τη συνθήκη, απέβαλε τις πόλεις. Δεν σκέφτεται άνθρωπο. Η γη πενθεί, μαραίνεται. Ο Λίβανος ντρέπεται, κατακόβεται. Ο Σαρών μοιάζει με έρημο και η Βασάν και ο Κάρμηλος κατατινάχθηκαν. «Τώρα θα σηκωθώ», λέει ο Κύριος, «τώρα θα υψωθώ, τώρα θα μεγαλυνθώ. Χνούδι θα πιάσετε και άχυρο θα γεννήσετε. Η πνοή σας θα σας καταφάει σαν φωτιά. Και οι λαοί θα είναι σαν καύσεις ασβέστης, σαν κομμένα αγκάθια θα καούν σε φωτιά. Όσοι είστε μακριά, ακούστε τι έκανα, και εσείς που είστε κοντά, γνωρίστε τη δύναμή μου. Οι αμαρτωλοί που είναι στη Σιών θα τρομάξουν. Τρόμος θα καταλάβει τους υποκριτές, ώστε θα λένε, ποιος από ανάμεσά μας θα κατοικήσει μαζί με τη φωτιά που κατατρώει? Ποιος από ανάμεσά μας θα κατοικήσει μαζί με τις αιώνιες καύσεις? Αυτός που περπατάει με δικαιοσύνη και αυτός που μιλάει με ευθύτητα. Αυτός που καταφρονεί το κέρδος των καταδυναστεύσεων. Αυτός που σύει τα χέρια του από δωροληψίες. Αυτός που βουλώνει τα αυτιά του για να μην ακούει για αίμα. Και αυτός που κλείνει τα μάτια του για να μην δει το κακό. Αυτός θα κατοικήσει στα υψηλά. Η τόπη της υπεράσπισής του θα είναι τα οχυρώματα των βράχων. Ψωμί θα του δοθεί. Το νερό του θα είναι βέβαιο. Τα μάτια σου θα δουν τον βασιλιά στην οριότητά του. Θα δουν τη μακρινή γη. Η καρδιά σου θα μελετάει τον τρόμο που παρήλθε φωνάζοντας «Πού είναι ο γραμματέας? Πού είναι ο συζητητής? Πού είναι ο λογιστής των πύργων?» Δεν θα δεις ένα άγριο λαό. Ένα λαό με βαθιά φωνή, ώστε να μην διακρίνεις. Με τραυλίζουσα γλώσσα, ώστε να μην καταλαβαίνεις. Κοίταξε ψηλά στη Σιών, την πόλη των γιορτών μας. Τα μάτια σου θα δουν την Ιερουσαλήμ, ήσυχη κατοικία, σκηνή που δεν θα την κατεβάσουν. Οι πάσαλοί της δεν θα μετακινηθούν στον αιώνα και κανένα από τα σχοινιά της δεν θα κοπεί. Αλλά εκεί ο Κύριος της δόξας θα είναι σε μας, τόπος από πλατιά ποτάμια και ρεύματα. Εκεί δεν θα μπει πλοίο με κουπιά, ούτε θα περάσει από εκεί κάποιο μεγαλοπρεπές πλοίο. Επειδή ο Κύριος είναι ο κριτής μας, ο Κύριος είναι ο νομοθέτης μας, ο Κύριος είναι ο βασιλιάς μας, αυτός θα μας σώσει. Τα σχοινιά σου έγιναν πλαδαρά, δεν μπορούν να στερεώσουν το κατάρτι τους, δεν μπορούν να πλώσουν τα πανιά. Τότε λία από μεγάλα λάφυρα θα διαμοιραστεί. Οι χολοί θα διαρπάξουν τη λία. Και ο κάτοικος δεν θα λέει ατόνισα. Ο λαός που κατοικεί σε αυτή θα λάβει άφεση ανομίας. Ισαΐας, κεφάλαιο 34. Πλησιάστε, ο έθνη, για να ακούσετε. Και προσέξτε ο λαοί, ας ακούσει η γη και το πλήρωμά της. Οι οικουμένοι και όλα όσα γεννιούνται σε αυτή. Επειδή ο θυμός του Κυρίου είναι ενάντια σε όλα τα έθνη και η φλογερή οργή του ενάντια σε όλα τα στρατεύματά τους. Τα κατέστρεψε ολοκληρωτικά. Τα παρέδωσε σε σφαγή. Και οι φωνευμένοι τους θα ριχθούν έξω και η δυσοδεία τους θα ανέβει από τα πτώματά τους και τα βουνά θα διαλυθούν από το αίμα τους. Και ολόκληρη η στρατιά του ουρανού θα λιώσει και οι ουρανοί θα περιτυλιχθούν σαν βιβλίο και ολόκληρη η στρατιά τους θα πέσει όπως πέφτει το φύλλο από την άμπελο και όπως πέφτουν τα φύλλα από τη σικιά. Επειδή η μάχερά μου στον ουρανό μέθησε, να, επάνω στην Ιδουμαία και πάνω στο λαό της καταστροφής μου θα κατέβει για κρίση. Η μάχερα του Κυρίου είναι γεμάτη από αίμα. Πάχινε με το πάχος, με το αίμα των αρνιών και των τράγων, με το πάχος των νεφρών των κρυαριών. Επειδή ο Κύριος έχει θυσία στη Βοσόρα και μεγάλη σφαγή στη γη της Ιδουμαίας. Και οι μονόκεροι θα κατέβουν μαζί τους και τα μοσχάρια μαζί με τους σταύρους. Και η γη τους θα μεθύσει από αίμα και το χώμα τους θα παχύνει από πάχος. Επειδή είναι μέρα εκδίκησης του Κυρίου, χρονιά ανταποδόσεων για την κρίση της Ιών. Και τα ρεύματά της θα μεταβληθούν σε πίσα και το χώμα της σε θιάφη και η γη της θα γίνει πίσα που καίγεται. Νύχτα και ημέρα δεν θα σβήσει. Ο καπνός της θα ανεβαίνει ακατάπαυστα. Από γενεά σε γενεά θα μένει ερημωμένη. Και δεν θα υπάρχει αυτός που διαβαίνει μέσα από αυτή σε αιώνα του αιώνα. Αλλά ο πελεκάνος και ο σκατζόχυρος θα την κληρονομήσουν και η κουκουβάγια και ο κόρακας θα κατοικούν σε αυτή. Και ο Κύριος θα απλώσει επάνω της σχοινή ερήμωσης και στάθμη γκρεμίσματος. Θα καλέσουν τους μεγιστάνες της στη βασιλεία, αλλά κανένας δεν θα είναι εκεί. Και όλοι οι άρχοντες της θα έρθουν στο μηδέν. Και τα γκάθια θα βλαστήσουν στα παλάτια της, τσουκνίδες και βάτη στα οχυρώματά της, και θα είναι κατοικία τσακαλιών, αυλή στρούθοκαμήλων. Και οι λύκοι θα συναντιούνται εκεί με τις αγριόγατες, και ο σάτυρος θα φωνάζει στο σύντροφό του. Ο κούκος θα αναπαύεται ακόμα εκεί, βρίσκοντας για τον εαυτό του τόπο ανάπαυσης. Εκεί θα κάνει φωλιά ο νυχτοκόρακας και θα γεννάει και θα εποάζει και θα μαζεύει τους νεοσούς κάτω από τη σκιά του. Εκεί θα μαζεύονται και οι γήπες, καθένας με τον σύντροφό του. Αναζητήστε μέσα στο βιβλίο του Κυρίου και διαβάστε. Κανένα από αυτά δεν θα λείψει. Κανένα δεν θα είναι χωρίς τον σύντροφό του. Επειδή το ίδιο το στόμα του Κυρίου πρόσταξε και το ίδιο το πνεύμα του τα συγκέντρωσε αυτά. Και αυτός έριξε τον κλήρο του για αυτά και το χέρι του διαμήρασε σε αυτά με στάθμη εκείνη τη γη. Θα την κληρονομήσουν στον αιώνα. Θα κατοικούν σε αυτή από γενεά σε γενεά. Βιβλίο του Ιωνά, κεφάλαιο πρώτο. Και έγινε λόγος του Κυρίου στον Ιωνά, το γιο του Αμαθή, λέγοντας «Σήκω, πήγαινε στην Ινεβή, τη μεγάλη πόλη, και κήρυξε εναντίον της, επειδή η ασέβειά τους ανέβηκε μπροστά μου». Και ο Ιωνάς σηκώθηκε για να φύγει από το πρόσωπο του Κυρίου προς τη Θαρσής και κατέβηκε στην Ιώπη και βρήκε ένα πλοίο που πήγαινε στη Θαρσής και έδωσε τον άβλο του και ανέβηκε σε αυτό για να πάει μαζί τους στη Θαρσής για να φύγει από το πρόσωπο του Κυρίου. Ο Κύριος όμως σήκωσε δυνατό άνεμο πάνω στη θάλασσα και έγινε μεγάλη φουρτούνα μέσα στη θάλασσα και το πλοίο κινδύνευε να συντριφτεί. Και οι ναύτες φοβήθηκαν και αναβόησαν κάθε ένας στο Θεό του και πέταξαν μέσα στη θάλασσα τα σκεύη που ήσαν στο πλοίο για να ελαφρωθεί από αυτά. Ο Ιωνάς όμως κατέβηκε στο κύλωμα του πλοίου και πλάγιασε και κοιμόταν βαθιά. Και ο πλοίαρχος πλησίασε σε αυτόν και του είπε «Τι κοιμάσαι εσύ, σήκω, επικαλέσου το Θεό σου, ίσως μας θυμηθεί ο Θεός και δεν χαθούμε». Και είπαν καθένας στο διπλανό του
2: Ελάτε να ρίξουμε κλήρους για να γνωρίσουμε εξαιτίας τίνος ήρθε αυτό το κακό επάνω μας. Και έριξαν κλήρους και ο κλήρος έπεσε στον Ιωνά. Τότε του είπαν, πες μας τώρα, εξαιτίας τίνος πράγματος ήρθε αυτό το κακό επάνω μας. Τι είναι το έργο σου? Από πού έρχεσαι? Ποιος είναι ο τόπος σου? Και από ποιον λαό είσαι? Και εκείνος τους είπε, εγώ είμαι Εβραίος και σέβομαι τον Κύριο, το Θεό του ουρανού, που δημιούργησε τη θάλασσα και τη ξηρά. Τότε οι άνθρωποι φοβήθηκαν με μεγάλο φόβο και του είπαν, τι είναι αυτό που έκανες? Επειδή οι άνθρωποι γνώρισαν ότι έφευγε από το πρόσωπο του Κυρίου, δεδομένου ότι τους το είχε αναγγείλει. Και του είπαν, τι να σε κάνουμε, ώστε να ησυχάσει η θάλασσα μαζί μας? Επειδή η θάλασσα κλειδονιζόταν όλο και περισσότερο. Και τους είπε, σηκώστε με και ρίξτε με μέσα στη θάλασσα και η θάλασσα θα ησυχάσει μαζί σας. Επειδή εγώ γνωρίζω ότι εξαιτίας μου έγινε αυτή η μεγάλη φουρτούνα επάνω σας. Οι άνθρωποι όμως κοπηλατούσαν δυνατά για να επιστρέψουν στη ξηρά, αλλά δεν μπορούσαν, επειδή η θάλασσα κλειδονιζόταν όλο και περισσότερο εναντίον τους. Γι' αυτό αναβόησαν στον Κύριο και είπαν, παρακαλούμε, Κύριε, παρακαλούμε, ας μη χαθούμε για τη ζωή αυτού του ανθρώπου και μη επιβάλλεις επάνω μας αθώο αίμα. Επειδή εσύ, Κύριε, έκανες όπως ήθελες. Και σήκωσαν τον Ιωνά και τον έριξαν μέσα στη θάλασσα. Και η θάλασσα στάθηκε από το θυμό της. Τότε οι άνθρωποι φοβήθηκαν με μεγάλο φόβο και πρόσφεραν θυσία στον Κύριο και έκαναν ευχές. Και ο Κύριος διέταξε ένα μεγάλο κήτος να καταπιεί τον Ιωνά. Και ο Ιωνάς ήταν στην κοιλιά του κήτους 3 ημέρες
1: Ιωνάς,
2: και 3 νύχτες.
1: Κεφάλαιο δεύτερο.
2: Και ο Ιωνάς προσευχήθηκε στον Κύριο το Θεό του από την κοιλιά του κήτους και είπε, «Μέσα στη θλίψη μου βόησα στον Κύριο και με εισάκουσε. Από την κοιλιά του Άδη βόησα και άκουσε τη φωνή μου. Επειδή με έριξες στα βάθη, στην καρδιά της θάλασσας και ρεύματα με περικύκλωσαν. Όλες οι τρικυμίες σου και τα κύματά σου πέρασαν από πάνω μου. Και εγώ είπα, απορρίφθηκα μπροστά από τα μάτια σου. Όμως θα επιβλέψω ξανά στον Άγιο Ναό σου. Τα νερά με περικύκλωσαν μέχρι τη ψυχή. Η άβυσσος με έκλεισε ολόγυρα. Τα φύκια τυλίχθηκαν γύρω από το κεφάλι μου. Κατέβηκα στα τελευταία μέρη των βουνών. Η μοχλή της γης είναι για πάντα από πάνω μου. Αλλά η ζωή μου ανέβηκε από τη φθορά, Κύριε Θεέ μου. Ενώ η ψυχή λιποθυμούσε μέσα μου, θυμήθηκα τον Κύριο. Και η προσευχή μου πέρασε μέσα προς εσένα, στο ναό σου τον Άγιο. Αυτοί που τηρούν τις ματαιότητες του ψέματος εγκαταλείπουν το ελαιός τους. Εγώ όμως θα θυσιάσω σε σένα με φωνή ένεσης. Θα αποδώσω όσα ευχήθηκα. Η σωτηρία προέρχεται από τον Κύριο. Και ο Κύριος πρόσταξε το κήτος και εξέρασε τον Ιωνά επάνω στη ξηρά.
1: Κρητές, 17ο κεφάλαιο. Υπήρχε ένας άνθρωπος από το βουνό Εφραήμ και το όνομά του ήταν Μιχαίας. Και είπε στη μητέρα του, «Τα 1100 αργύρια που αφαιρέθηκαν από σένα, για τα οποία και εσύ καταράστηκες και μάλιστα μίλησες στα αυτιά μου, δες, το ασήμι βρίσκεται σε μένα, εγώ το πήρα». Η δε μητέρα του είπε, «Ευλογημένος να σε γέ μου από τον Κύριο». Και επέστρεψε τα 1100 αργύρια στη μητέρα του και η μητέρα του είπε, «Αφιέρωσα αυτό το ασήμι ως αφιέρωμα στον Κύριο από το χέρι μου υπέρ του γιού μου, για να κάνει ένα γλυπτό και χωνευτό. Και τώρα θα το επιστρέψω σε σένα». Και αυτός επέστρεψε το ασήμι στη μητέρα του. Η μητέρα του όμως, παίρνοντας 200 αργύρια, τα έδωσε στο χωνευτή, ο οποίος έκανε από αυτά ένα γλυπτό και χωνευτό. Και ήσαν στο σπίτι του Μιχαία. Και ο άνθρωπος, ο Μιχαίας, είχε ένα οίκο Θεού και έκανε ένα εφόδ και θεραφείμ. Και καθιέρωσε ένα από τους γιους του και έγινε σε αυτόν ιερέας. Σε εκείνες τις ημέρες δεν υπήρχε βασιλιάς στον Ισραήλ. Κάθε ένας έκανε ό,τι φαινόταν σε αυτόν σωστό. Και υπήρχε ένας νέος από την Βηθλεέμ Ιούδα, από τη φυλή Ιούδα που ήταν Λεβίτης και παρικούσε εκεί. Και αναχώρησε ο άνθρωπος από την πόλη Βηθλεέμ Ιούδα για να παρικήσει όπου βρει. Και ήρθε στο βουνό Εφραήμ μέχρι το σπίτι του Μιχαία, ακολουθώντας το δρόμο του. Και ο Μιχαίας του είπε,
2: «Από πού έρχεσαι?» Και εκείνος του είπε, «Εγώ είμαι Λεβίτης από την Βηθλέμ Ιούδα και πηγαίνω να παρικήσω όπου βρω». Και ο Μιχαίας του είπε, «Κάθισε μαζί μου και γίνε σε μένα πατέρας και ιερέας. Και εγώ θα σου δίνω 10 αργύρια κάθε χρόνο και στολή και το φαγητό σου». Και ο Λεβίτης μπήκε μέσα στο σπίτι του. Και ευχαριστιόταν ο Λεβίτης να κατοικεί μαζί με τον άνθρωπο. Και ο νέος του ήταν σαν ένας από τους γιους του. Και ο Μιχαίας καθιέρωσε το Λεβίτη. Και ο νέος έγινε σε αυτόν ιερέας και έμενε στο σπίτι του Μιχαία. Τότε ο Μιχαίας είπε, «Τώρα γνωρίζω ότι ο Κύριος θα με αγαθοποιήσει, επειδή έχω έναν Λεβίτη για ιερέα». Κρήτες, 18ο κεφάλαιο. Κατά τις ημέρες εκείνες δεν υπήρχε βασιλιάς στον Ισραήλ. Και κατά τις ημέρες εκείνες η φυλή Δαν ζητούσε για τον εαυτό της κληρονομιά για να κατοικήσει, επειδή μέχρι εκείνη την ημέρα δεν είχε πέσει σε αυτούς κληρονομιά ανάμεσα στις φυλές του Ισραήλ. Και οι γη του Δαν έστειλαν από τη συγγένειά τους 5 άνδρες από τα όρια τους, άνδρες δυνατούς, από την Σαρά και την Εσθαόλ, για να κατασκοπεύσουν τον τόπο και να τον εξιχνιάσουν. Και τους είπαν, «Πηγαίνετε, εξιχνιάστε τον τόπο». Και ήρθαν στο βουνό Εφραήμ μέχρι το σπίτι του Μιχαία και διανυχτέρευσαν εκεί. Καθώς πλησίασαν στο σπίτι του Μιχαία, γνώρισαν τη φωνή του νέου, του Λεβίτη, και στράφηκαν εκεί και του είπαν, «Ποιος έφερε εδώ και τι κάνεις εσύ σε αυτό τον τόπο και γιατί είσαι εδώ?» Και εκείνος τους είπε, «Έτσι και έτσι έκανε σε μένα ο Μιχαίας και με μίσθωσε και είμαι ιερέας του». Και του είπαν, «Ρώτησε, παρακαλούμε, τον Θεό για να γνωρίσουμε αν πρόκειται να ευωδωθεί ο δρόμος μας στον οποίο πηγαίνουμε». Και ο ιερέας τους είπε, «Πηγαίνετε σε ειρήνη. Ο δρόμος σας, στον οποίο πηγαίνετε, είναι αρεστός στον Κύριο». Τότε οι 5 άνδρες αναχώρησαν και ήρθαν στη Λαϊσά και είδαν το λαό που κατοικούσε σε αυτή να είναι αμέριμνος, να ησυχάζει, σύμφωνα με τον τρόπο των Σιδωνίων και να ζει με αφοβία. Και δεν υπήρχε κανένας άρχοντας στον τόπο που να τους ταπεινώνει σε οτιδήποτε. Και αυτοί βρίσκονταν μακριά από τους Σιδόνιους και δεν είχαν επικοινωνία με κανέναν. Και ξαναγύρισαν στους αδελφούς τους, στη Σαρά και την Εσθαόλ, και τους είπαν οι αδελφοί τους, «Τι λέτε εσείς?» Και εκείνοι είπαν, «Σηκωθείτε και ας ανέβουμε εναντίον τους, επειδή είδαμε τον τόπο και δέστε είναι υπερβολικά καλός και εσείς κάθεστε. Μη δείξετε οκνηρία να πάμε να μπούμε μέσα και να κληρονομήσουμε τον τόπο. Αφού πάτε θα έρθετε σε λαό που ζει με αφοβία και σε ευρύχωρο τόπο, επειδή ο Θεός τον έδωσε στο χέρι σας. Ένα τόπο στον οποίο δεν υπάρχει έλλειψη κανενός πράγματος από εκείνα που υπάρχουν στη γη». Και κίνησαν απ' εκεί, από τη συγγένεια του Δαν, από τη Σαρά και την Εσθαόλ, 600 άνδρες περιζωσμένοι πολεμικά όπλα. Και ανέβηκαν και στρατοπέδευσαν στην Κυριάθιαρίμ, στον Ιούδα. Γι' αυτό ονόμασαν εκείνο τον τόπο Μαχανέ Δαν μέχρι τούτη την ημέρα. Και βρίσκεται πίσω από την Κυριάθιαρίμ. Και απ' εκεί πέρασαν στο βουνό Εφραήμ και ήρθαν μέχρι το σπίτι του Μιχαία. Τότε οι 5 άνδρες, αυτοί που είχαν πάει για να κατασκοπεύσουν τον τόπο της Λαϊσά, ανήγγυλαν και είπαν στους αδελφούς τους, «Ξέρετε ότι είναι σε τούτα τα σπίτια ένα εφόδ και θεραφείμ και ένα γλυπτό και ένα χωνευτό? Τώρα λοιπόν, σκεφτείτε τι έχετε να κάνετε». Και στράφηκαν προς τα εκεί και πήγαν στο σπίτι του νέου του Λεβίτη, στο σπίτι του Μιχαία, και τον χαιρέτησαν. Και οι 600 άνδρες, υπεριζωσμένοι με τα πολεμικά τους όπλα, που ήσαν από τη φυλή Δαν, στάθηκαν μπροστά από την πόρτα του πυλώνα. Και οι 5 άνδρες που είχαν πάει για να κατασκοπεύσουν τον τόπο, ανέβηκαν και μπήκαν εκεί μέσα και πήραν το κλειπτό και το εφόδ και το θεραφείμ και το χωνευτό. Και ο ιερέας στεκόταν στην πόρτα του πυλώνα μαζί με τους 600 άνδρες που ήσαν περιζωσμένοι τα πολεμικά όπλα. Και καθώς αυτοί μπήκαν μέσα στο σπίτι του Μιχαία και πήραν το γλυπτό, το εφόδ και το θεραφείμ και το χωνευτό, ο ιερέας τους είπε, «Τι κάνετε εσείς?» Και του είπαν, «Σώπα, Βάλε το χέρι σου στο στόμα σου και έλα μαζί μας. Και γίνε σε μας πατέρας και ιερέας. Είναι καλύτερο σε σένα να είσαι ιερέας στο σπίτι ενός ανθρώπου ή να είσαι ιερέας μιας φυλής και οικογένειας στον Ισραήλ? Και χάρηκε η καρδιά του ιερέα. Και πήρε το εφόδ και το θεραφείμ και το γλυπτό και πήγαινα μέσα στο λαό. Και αφού στράφηκαν, αναχώρησαν και έβαλαν τα παιδιά και τα κτίνη και την αποσκευή μπροστά τους. Όταν αυτοί απομακρύνθηκαν από το σπίτι του Μιχαία, οι άνθρωποι που ήσαν στα σπίτια που γειτόνευαν με το σπίτι του Μιχαία συγκεντρώθηκαν και πρόφτασαν τους γιους του Δαν. Και βόησαν προς τους γιους του Δαν. Και αυτοί έστρεψαν το πρόσωπό τους και είπαν στο Μιχαία: «Τι έχεις και συγκέντρωσες ένα τέτοιο πλήθος?» Και εκείνος είπε: «Πήρατε τους θεούς μου που είχα κάνει και τον ιερέα και αναχωρήσατε. Και τι απομένει σε μένα πλέον? Και τι είναι τούτο που μου λέτε, τι έχεις?» Και οι γη του Δαν του είπαν: «Ας μη ακουστεί η φωνή σου ανάμεσά μας, μήπως κάποιοι άνδρες οξύθυμοι πέσουν εναντίον σου και χάσεις τη ζωή σου και τη ζωή της οικογένειάς σου». Και πήγαιναν οι γη του Δαν στο δρόμο τους. Και όταν ο Μιχαίας είδε ότι εκείνοι ήσαν δυνατότεροι του, έστρεψε και επανήλθε στο σπίτι του. Και αυτοί πήραν όσα κατασκεύασε ο Μιχαίας και τον ιερέα που είχε και ήρθαν στη Λαϊσά, σε λαό που ησύχαζε και ζούσε με αφοβία. Και τους κτύπησαν με μάχαιρα και την πόλη την έκαψαν με φωτιά. Και δεν υπήρχε κανένας για να τη σώσει, επειδή βρισκόταν μακριά από τη Σιδώνα και δεν είχαν επικοινωνία με κανέναν. Βρισκόταν μάλιστα μέσα στην κοιλάδα Βεθ Ρεόβ. Και οικοδόμησαν πόλη και κατοίκησαν σε αυτή. Και αποκάλεσαν το όνομα της πόλης Δαν, σύμφωνα με το όνομα του Δαν, του πατέρα τους, που γεννήθηκε στον Ισραήλ. Και το όνομα της πόλης ήταν παλαιότερα εξ αρχής Λαϊσά. Και οι γη του Δαν έστησαν για τον εαυτό τους το γλυπτό. Και ο Ιωνάθαν, ο γιος του Γυρσόν, γιου του Μανασί, αυτός και η γη του, ήσαν ιερείς στη φυλή του Δαν μέχρι την ημέρα της αιχμαλωσίας της γης. Και έστησαν για τον εαυτό τους το γλυπτό που έκανε ο Μιχαίας όλο τον καιρό κατά τον οποίο ο οίκος του Θεού βρισκόταν στη Σύλλο. Κριτέ, 19ο κεφάλαιο. Και κατά τις ημέρες εκείνες δεν υπήρχε βασιλιάς στον Ισραήλ. Και ήταν ένας Λεβίτης που παρικούσε στις πλαγιές του βουνού Εφραήμ, ο οποίος πήρε για τον εαυτό του ως γυναίκα μια παλακή από την Βηθλεέμ Ιούδα. Και πόρνευσε η παλακή του, που ήταν κοντά του, και αναχώρησε από αυτόν στο σπίτι του πατέρα της, στη Βηθλεέμ Ιούδα, και ήταν εκεί 4 ολόκληρους μήνες. Και ο άνδρας της σηκώθηκε και πήγε πίσω από αυτή για να της μιλήσει με ευμένεια, ώστε να την κάνει να επιστρέψει. Είχε μάλιστα μαζί του και το δούλο του και 2 γαϊδούρια. Και αυτή τον έβαλε μέσα στο σπίτι του πατέρα της. Και όταν τον είδε ο πατέρας της νέας, χάρηκε στη συνάντησή του. Και ο πεθερός του, ο πατέρας της νέας, τον κράτησε. Και κάθισε μαζί του 3 ημέρες. Και έφαγαν και ήπιαν και διανυχτέρευσαν εκεί. Και την 4η μέρα, όταν σηκώθηκαν το πρωί, σηκώθηκε για να αναχωρήσει. Και ο πατέρας της νέας είπε στο γαμπρό του: «Στήριξε την καρδιά σου με λίγο ψωμί και ύστερα από αυτά θα πάτε». Και κάθισαν και έφαγαν και ήπιαν οι 2 μαζί. Και ο πατέρας της νέας είπε στον άνδρα: «Ευαρεστήσου, παρακαλώ, και διανυχτέρευσε και ας εφρανθεί η καρδιά σου». Και όταν ο άνθρωπος σηκώθηκε να αναχωρήσει, ο πεθερός του τον βίασε. Γι' αυτό έμεινε και διανυχτέρευσε εκεί. Και σηκώθηκε το πρωί, την 5η μέρα, για να αναχωρήσει. Και ο πατέρας της νέας είπε: «Στήριξε, παρακαλώ, την καρδιά σου». Και μείναν μέχρι ότου έκλεινε η ημέρα και έφαγαν μαζί και οι 2 τους. Και όταν ο άνθρωπος σηκώθηκε να αναχωρήσει, αυτός και η παλακή του και ο δούλος του, ο πεθερός του, ο πατέρας της νέας, του είπε: «Δες, τώρα η μέρα κλείνει προς την εσπέρα. Διανυχτερεύστε, παρακαλώ. Δες, η ημέρα πάει να τελειώσει. Διανυχτέρευσε εδώ και ας εφανθεί η καρδιά σου. Και αύριο σηκώνεστε το πρωί για την οδηπορία σας και πήγαινε στην κατοικία σου». Ο άνθρωπος όμως δεν θέλησε να διανυχτερεύσει, αλλά σηκώθηκε και αναχώρησε και ήρθε μέχρι απέναντι στην Ιεβούς, που είναι η Ιερουσαλήμ. και είχε μαζί του δύο γαϊδούρια σαμαρωμένα και η παλακή του ήταν μαζί του. Και όταν πλησίασαν στην Ιεβούς, η ημέρα ήταν πολύ προχωρημένη. Και ο δούλος είπε στον κύριό του, «Έλα, παρακαλώ, και ας στρέψουμε προς τούτη την πόλη των Ιεβουσαίων και ας διανυχτερεύσουμε σε αυτή». Και ο κύριός του είπε σε αυτόν, «Δεν θα στρέψουμε προς πόλη ξένων που δεν είναι από τους γιους Ισραήλ, αλλά θα περάσουμε μέχρι τη Γαβάα». Και είπε στο δούλο του, «Έλα, και ας πλησιάσουμε σε ένα από αυτούς τους τόπους και ας διανυχτερεύσουμε στη Γαβάα ή στη Ραμά». Και διάβηκαν και πήγαν. Και έδισε πάνω τους ο ήλιος κοντά στην Γαβάα, που είναι του Βενιαμίν. Και στράφηκαν εκεί για να μπουν μέσα να καταλύσουν στη Γαβάα. Και όταν μπήκε μέσα, κάθισε στην πλατεία της πόλης. Και δεν υπήρχε άνθρωπος να τους παραλάβει στο σπίτι του για να διανυχτερεύσουν. Και να, ένας γέροντας άνθρωπος ερχόταν από τη δουλειά του από το χωράφι την Εσπέρα. Και ο άνθρωπος ήταν από το βουνό Εφραήμ, παρικούσε όμως στη Γαβάα. Οι δε άνθρωποι του τόπου ήσαν Βενιαμίτες. Και καθώς σήκωσε τα μάτια του, είδε τον οδηπόρο άνθρωπο στην πλατεία της πόλης. Και ο γέροντας άνθρωπος είπε, «Πού πας και από πού έρχεσαι?» Και εκείνος του είπε, «Εμείς περνάμε από τη Βηθλέμ Ιούδα μέχρι τις πλαγιές του βουνού Εφραήμ. Απ' εκεί είμαι εγώ. Και πήγα μέχρι την Βηθλέμ Ιούδα και τώρα πηγαίνω στον οίκο του Κυρίου. Και δεν υπάρχει κανένας να με παραλάβει στο σπίτι του. Έχουμε και άχυρα και τροφή για τα γαϊδούρια μας και ακόμα έχουμε ψωμί και κρασί για μένα και για τη δούλη σου και για το νέο που είναι μαζί με τους δούλους σου. Δεν έχουμε έλλειψη από κανένα πράγμα». Και ο γέροντας άνθρωπος είπε, «Ειρήνη σε σένα και κάθετι οτιδήποτε χρειάζεσαι εγώ φροντίζω. Μόνο μη διανυχτερεύσεις στην πλατεία». Και τον έφερε στο σπίτι του και έδωσε τροφή στα γαϊδούρια και έπλυνα τα πόδια τους και έφαγαν και ήπιαν. Ενώ αυτοί έφρεναν τις καρδιές τους, να, οι άνδρες της πόλης, άνθρωποι παράνομοι, περικύκλωσαν το σπίτι, χτυπώντας την πόρτα. Κι είπαν στον άνθρωπο, τον κύριο του σπιτιού, τον γέροντα, λέγοντας, «Βγάλε έξω τον άνθρωπο, αυτόν που ήρθε στο σπίτι σου, για να τον γνωρίσουμε». Και ο άνθρωπος, ο κύριος του σπιτιού, βγήκε σε αυτούς και τους είπε, «Μη αδελφοί μου, παρακαλώ, μη πράξετε αυτό το κακό. Αφού ο άνθρωπος αυτός μπήκε μέσα στο σπίτι μου, μην πράξετε τέτοια αφροσύνη. Δέστε, η θυγατέρα μου, η Παρθένα και η παλακή του. Τώρα θα τις φέρω έξω και ταπεινώστε αυτές και κάντε σε αυτές ό,τι φανεί αρεστό στα μάτια σας. Αλλά σε αυτόν τον άνθρωπο μην πράξετε έργο τέτοιας αφροσύνης». Οι άνδρες όμως δεν θέλησαν να τον ακούσουν. Και ο άνθρωπος πήρε την παλακή του και τους την έφερε έξω. Και τη γνώρισαν και την ταπείνωσαν όλη τη νύχτα μέχρι το πρωί. Και καθώς φάνηκε η αυγή, την απέλυσαν. Και ήρθε η γυναίκα κατά το χάραμα της ημέρας και έπεσε κοντά στην πόρτα του σπιτιού του ανθρώπου, όπου ήταν ο κύριός της, μέχρι ότου έφεξε. Και σηκώθηκε ο κύριός της το πρωί και άνοιξε τις πόρτες του σπιτιού και βγήκε για να πάει στο δρόμο του. Και να, η γυναίκα, η παλακή του, ήταν πεσμένη στη θύρα του σπιτιού και τα χέρια της επάνω στο κατώφλι. Και της είπε, «Σήκω και ας πάμε». Αλλά δεν απάντησε. Τότε ο άνθρωπος την πήρε πάνω στο γαϊδούρι και σηκώθηκε και πήγε στον τόπο του. Και αφού ήρθε στο σπίτι του, πήρε το μαχαίρι και πιάνοντας την παλακή του, την διαμέλισε μαζί με τα κόκαλά της σε 12 μέρη και τα έστειλε σε όλα τα όρια του Ισραήλ. Και όλοι όσοι τα έβλεπαν έλεγαν, «Δεν έγινε ούτε φάνηκε τέτοιο πράγμα από την ημέρα που οι γιοι Ισραήλ ανέβηκαν από τη γη της Αιγύπτου μέχρι αυτή την ημέρα. Σκεφτείτε γι' αυτό, κάντε συμβούλιο και μιλήστε».
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Θυμάστε την προηγούμενη φορά μιλήσαμε για τα επτά εγώ ημί που είπε ο Κύριος στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο. Και δεν είναι καθόλου τυχαίο ο αριθμός 7, το ξέρουμε μέσα στο λόγο του Κυρίου. Είναι αριθμός πληρότητας, είναι κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό στο να τα λάβουμε κι εμείς. Θυμάστε που είπαμε ότι ο Κύριος μου φανέρωσε ότι είναι εύκολο να προσεγγίσουμε κάποιον, να μιλήσουμε σε κάποιον και είναι αναγκαίο για να τον οδηγήσουμε στην αλήθεια και στο φως να ταυτιστούμε εν μέρη μαζί του. Ο Απόστολος Παύλος το λέει καθαρά, στους Ιουδαίους έγινα ως Ιουδαίος, στους ασθενείς έγινα ως ασθενείς, ακόμα και στους ανόμους έγινα ως άνομος, αλλά όχι άνομος μπροστά στο Θεό, ένομος μπροστά στο Θεό, αλλά με δόλο ο Κύριος χρησιμοποίησε τον Παύλο και τον κάθε Παύλο ώστε να προσεγγίσει την ψυχή και να τη φέρει κοντά του. Το λόγο της συνδιαλλαγής ο Κύριος τον έδωσε σε ανθρώπους, όχι σε αγγέλους. Μας έδωσε ο Κύριος αυτό το λόγο της σωτηρίας, που για να τον καταλάβει ο καθένας άνθρωπος θα πρέπει να τον ακούσει από έναν συνάνθρωπό του, ο οποίος είναι ομοιοπαθής μαζί του. Γι' αυτό μας κάλεσε. Να μπορούμε να το εξηγήσουμε όχι μόνο με λόγια, αλλά με την ίδια μας τη ζωή, τη σωτηρία του Κυρίου. Αλλά όμως για να οδηγήσουμε τον άνθρωπο στην παρουσία του Κυρίου, στη δόξα του Θεού, στην αγιοσύνη που ο Θεός θέλει να έχουμε, όλοι μας, δεν μπορείς να είσαι σαν τους υπόλοιπους ανθρώπους. Και το παράδειγμά μας ήταν ο Κύριος, θυμάστε που είπα ότι ο Κύριος ήταν κάτι έξοχο, ότι ήταν εκείνο το οποίο οι μαθητές έβλεπαν αυτά τα 3,5 χρόνια και μέρα νύχτα τον ακολουθούσαν μέσα στα βουνά, μέσα στις ερημιές, μέσα... Φανταστείτε πόσα χιλιόμετρα κάνανε πάνω κάτω στον Ισραήλ για να κηρυχτεί το Ευαγγέλιο από τον Κύριο και οι μαθητές ήταν πίσω του. Άφησαν τα πάντα, τις οικογένειές τους, τα παιδιά τους, όλα τα άφησαν για να τον ακολουθήσουν και όχι μόνο αυτά τα 3,5 χρόνια, αλλά και μέσα σε όλη τους τη ζωή μέχρι που τελικά θυσίασαν τη ζωή τους, όλοι τους, για τον Κύριο. Και είπαμε το τι ήταν εκείνο το οποίο τους κρατούσε εκεί κολλημένους. Τι ήταν? Η ίδια η προσωπικότητα του Ιησού. Πολλοί άνθρωποι έβλεπαν τα θαύματα όπως και αυτοί έβλεπαν θαύματα. Πολλοί λάμβαναν θεραπείες, έβλεπαν τα τεράστια, αλλά τελικά κάπου στο τέλος τον άφησαν. Θα μου πεις, τον άφησαν και οι μαθητές. Οι μαθητές φοβήθηκαν και κρύφτηκαν, αλλά ποτέ δεν τον άφησαν. Γιατί είχαν μια εμπειρία ζωής μαζί με τον Ιησού. Ζούσαν μαζί του. Είδαν το χαρακτήρα του, είδαν τους λόγους, τους Άγιους, τους εξαίσιους λόγους, είδαν τις επιλογές του, είδαν την αφιέρωσή του, είδαν την προσευχή του. Το ρώτησαν πώς να προσευχόμαστε, ήξεραν, λέτε, να μην ήξεραν πώς να προσεύχονται, δεν τους είχαν διδάξει. Όμως αυτό που ζούσαν μαζί με τον Ιησού ήταν κάτι το οποίο ήταν τρομερό. Από άλλο πλανήτη. Και εάν θέλουμε πραγματικά να οδηγήσουμε τους ανθρώπους και να τους ελκύσουμε στον Κύριο πραγματικά σε μια ζωή αφιερωμένη, δεν μπορούμε να είμαστε όπως οι υπόλοιποι άνθρωποι. Μέσα στην αμαρτία, μέσα στην ανομία, μέσα στην πονηρία, μέσα στην υποκρισία, οι άνθρωποι έχουν βαρεθεί να βλέπουν, να ακούνε λόγια, αλλά από εκεί και μετά οι άνθρωποι θέλουν να δουν ζωές. Και αυτή τη ζωή ο Κύριος, αδερφοί, θέλει να μας τη δώσει. Αμήν. Αυτή τη ζωή ο Κύριος, αδερφοί, θέλει να τη ζήσουμε. Να τη ζήσουμε. Αυτό θέλουν να δουν οι άνθρωποι. Όχι μόνο για να πιστέψουν, αλλά για να ακολουθήσουν αυτή την Άγια Ζωή. Πολλά σκάνδαλα συμβαίνουν μέσα στην Εκκλησία από ανθρώπους, από πιστούς, οι οποίοι τελικά δεν ακολουθούν τον Κύριο όπως πρέπει. Και λέει μέσα ότι ο Κύριος μας κάλεσε, λέει, όσους προεγνώρισε, τούτους και προώρησε, για να γίνουν σύμμορφοι της εικόνας του Υιού αυτού. Αυτός είναι ο προορισμός μας. Να πάρουμε τη μορφή του Κυρίου, ώστε να ζήσουμε αυτή τη ζωή και να παράξουμε καρπό, και ο καρπός μας λέει τι να κάνει. Να μένει, όχι απλά να καλέσουμε κάποιους ανθρώπους, αλλά αυτός ο άνθρωπος που θα έρθει εξαιτίας του να μείνει, γιατί θα έχει ένα πρότυπο. Έναν άνθρωπο ο οποίος μπορεί να τον εμπιστευτεί, να διδαχθεί από αυτόν ένα νέο τρόπο ζωής. Και θα δούμε για αυτόν τον τρόπο της ζωής και τι σημαίνει ότι αυτό που θα δούμε σήμερα όσον αφορά τον άρτο της ζωής. Και είπαμε ότι αν θέλουμε να γίνουμε σύμμορφοι του Κυρίου, θα πρέπει οπωσδήποτε να καταλάβουμε ποιος ήταν ο Κύριος. Το τι ήταν ο Κύριος. Πολλοί πλησιάζουν τον Κύριο για αυτά που έχει. Γι' αυτά που δίνει. Γι' αυτά που υπόσχεται. Αιώνια ζωή. Αλλά οι όριμοι μαθητές είναι εκείνοι οι οποίοι ακολουθούν τον Κύριο για αυτό που είναι εκείνος. Γιατί τελικά αυτό είναι η κληρονομία μας. Ποια είναι η κληρονομία μας? Να κληρονομήσουμε το Πνεύμα του Θεού, τον ίδιο το Θεό. Αυτή είναι η κληρονομία μας. Είμαστε κληρονόμοι του Θεού και συγκληρονόμοι του Ιησού Χριστού. Εάν θέλουμε λοιπόν να καταλάβουμε, να κατανοήσουμε το τι ήταν ο Χριστός, θα πρέπει να δούμε μέσα από το Λόγο του Κυρίου αυτό ακριβώς. Ποιος ήταν, τι ήταν. Και μέσα στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, αδερφοί, μας λέει ο Κύριος με το ίδιο του το στόμα ότι εγώ είμαι. Τα 7 εγώ είμαι. Τα θυμάστε? Αυτά είπαμε την προηγούμενη φορά. Λέει, εγώ είμαι ο άρτος της ζωής. Εγώ είμαι ο άρτος της ζωής. Δεν λέει, εγώ έχω τον άρτο της ζωής. Αλλά λέει, εγώ είμαι ο άρτος της ζωής. Και ξέρουμε πολύ καλά ότι εκείνο που ο Χριστός, ό,τι ήταν για τον Χριστό, είναι και για μας. Ό,τι ήταν για τον Χριστό, είναι και για μας. Ό,τι ήταν ο Χριστός, ο Κύριος θέλει να γίνουμε κι εμείς. Μέσα στο Χριστό κατοικούσε όλο το πλήρωμα της θεότητος και κατοικεί. Σωματικός. Και μέσα μας τι θέλει ο Θεός να κατοικήσει? Θέλει και εμάς, λέει, να πληρωθούμε με όλο το πλήρωμα του Θεού. Αμήν. Όποιος λέει γνωρίζει την αγάπη του Χριστού, θέλει πληρωθεί με όλο το πλήρωμα του Θεού μέσα του. Εγώ είμαι ο άρτος της ζωής. Θέλει και ο Θεός να γίνουμε και εμείς ο άρτος, που καθώς έχουμε σχέση με τον κόσμο, καθώς μιλάμε τους λόγους του Θεού και ζούμε αυτή την Άγια Ζωή, ο λόγος που γίνεται σάρκα, δίνει ζωή στον κόσμο. Εγώ είμαι το φως του κόσμου, λέει. Και τι είπε για μας? Ότι και εμείς είμαστε το φως του κόσμου. Αυτές οι 7 δηλώσεις, διακηρύξεις του Κύριου, αδερφοί, είναι στο απόλυτο μέτρο στο πρόσωπο του Χριστού, εκπληρώνονται δηλαδή με απόλυτο τρόπο στο πρόσωπο του Χριστού. Σε εμάς δεν μπορούν να εκπληρωθούν με απόλυτο τρόπο. Είμαστε και εμείς το φως του κόσμου, αλλά πόσο? Άλλη δόξα του ήλιου, άλλη δόξα της σελήνης, άλλη δόξα των αστέρων, και αστήρ διαφέρει αστέρος κατά τη δόξα. Πόσο φεύγουμε? Πόσο φεύγουμε? Εγώ, λέει, είμαι η Ανάσταση και η Ζωή. Εγώ είμαι η Ανάσταση και η Ζωή. Και εμείς θα πρέπει να είμαστε η αναστημένη ζωή που ο Κύριος θέλει, καθώς συνετάφεμεν μετ' αυτού για του βαπτίσματος, Και όπως ο Χριστός λέει, αναστήθηκε από τους νεκρούς, έτσι και εμείς να περπατήσουμε σε μια νέα ζωή, μια ζωή η οποία είναι αναστημένη, και οι άνθρωποι τι θα βλέπουν, το πριν και το μετά, όπως έβλεπαν τον Λάζαρο. Ο Λάζαρος δεν είχε κάποια ιδιαίτερη αξία στα μάτια του κόσμου πριν να πεθάνει και να αναστηθεί. Ήταν ένας ποινός άνθρωπος όπως και οι υπόλοιποι. Όμως τι αξία απέκτησε στα μάτια των ανθρώπων όταν αναστήθηκε? Τόση αξία που οι αρχιερείς ήθελαν να το σκοτώσουν, γιατί εξαιτίας του Λαζάρου πίστευαν στον Χριστό. Μιλάμε για μια αναστημένη ζωή. Εγώ είμαι άμπελος, λέει, και εσείς τα κλίματα. Η άμπελος, εμείς τα κλίματα. Και αυτός που είναι ενωμένος μαζί με τον Κύριο, αυτός λέει φέρνει καρπό πολύ. Ποια είναι η διαφορά της αμπέλου από το κλίμα? Είναι ένα σώμα. Αλλά όποιος ξέρει από αμπέλια θα δεις ότι εάν ο αμπελουργός δει ότι το αμπέλι είναι στη σωστή κατεύθυνση και εκπληρώνει αυτό το οποίο θέλει ο αμπελουργός, τι κάνει? Το αφήνει. Και μεγαλώνει άμπελος. Θα το δούμε όταν το πούμε. Λέει άμπελος, άμπελο λέει εξ Αιγύπτου μετακόμισας και φύτευσας. Και τι έγινε αυτή η άμπελος? Απλώθηκε, λέει, και γέμισε στο πρόσωπο της γης. Πώς μπορεί να απλωθεί αυτή η άμπελος? Από τα κλίματα. Τα κλίματα τα οποία ενώ είναι κλίματα μετά γίνονται ρίζα. Και μεγαλώνει η άμπελος και αυτό το θέλει ο Κύριος. Και έχει να κάνει με την κοινωνία που ο Θεός θέλει να έχουμε με το πρόσωπό του μεταξύ μας. Εμείς είμαστε οι άμπελος. Λέει εγώ είμαι ο ποιμήνος καλός. Και είπαμε ότι ο ποιμένας έχει να κάνει με τη φροντίδα, έχει να κάνει με την καθοδήγηση των προβάτων, έχει να κάνει με την προστασία των προβάτων. Ο καλός ο ποιμένας βάζει τη ζωή του υπέρ των προβάτων. Το ίδιο θα πρέπει να κάνουμε κι εμείς. Αμήν. Το ίδιο πρέπει να κάνουμε κι εμείς όλοι μας, γιατί όλοι μας θα πρέπει να προστατεύσουμε, να φυλάξουμε, να οδηγήσουμε, είτε μικρά παιδιά, είτε πιο μεγάλα, είτε μεγάλες ψυχές, μεγάλους ανθρώπους, είτε ηλικιωμένος, ο καθένας μας. Είμαστε αδελφοί και θα πρέπει να είμαστε πραγματικοί εργάτες του Κυρίου. Και όχι να είμαστε εμείς και επάνω μας. Ο καλός ο ποιμένας βάζει την ψυχή του υπέρ των προβάτων. Εγώ είμαι η θύρα. Μέσα από μας εισέρχονται οι ψυχές μέσα στη Βασιλεία του Θεού. Και μέσα από τους λόγους μας. Εγώ είμαι η οδός, η αλήθεια και η ζωή. Κανένας δεν έρχεται προς τον Πατέρα μόνο μέσα από μένα. Δεν είναι ότι δείχνω την οδό, αλλά είμαι η οδός. Εμείς είμαστε πλέον οι μεσίτες, οι πρεσβευτές, οι συμφιλιωτές που γινόμαστε ο δρόμος. Και αυτός ο δρόμος έχει να κάνει με τον δρόμο της αγάπης, την υπερέχουσα οδό, για να φτάσουν οι άνθρωποι τελικά στον Πατέρα Θεό. Σήμερα λοιπόν θα δούμε όσον αφορά ότι εγώ είμαι ο άρτος της ζωής, είναι το πρώτο. Το πρώτο που αναφέρει ο Κύριος μέσα στο λόγο του. Εγώ είμαι ο άρτος της ζωής. Ο Κύριος, θέλω να δούμε λίγο πότε το είπε αυτό, αυτή τη φράση, τη διακήρυξη. Πότε την είπε ο Κύριος, θυμάστε? Ήταν στην λίμνη της Γαλιλαίας μαζί με τους μαθητές του, κήρυτε, και ήταν ένα μεγάλο πλήθος που τελικά τον ακολουθούσαν, αλλά άρχισαν να πεινάνε. Ο Κύριος τους πλαχνίστηκε και θυμάστε που έγινε ο πολλαπλασιασμός των 5 άρτων με τα 2 ψάρια. Έφαγαν, χορτάστηκαν και μάλιστα περίσσευσε, λέει, 12 νομίζω κοφίνια από άρτους. Και μόλις αντιλήφθησαν αυτό το θαύμα, ήθελαν, λέει, να τον πιάσουν, να τον κάνουν βασιλιά. Για ποιο λόγο άραγε? γιατί θα έλυναν το πρόβλημά τους. Θα ήταν σαν το Μωυσή που οδηγούσε το λαό και κάθε μέρα είχαν το μάνα. Μάλιστα λέει μία παράδοση ότι οι ραβίνοι τους δίδασκαν ότι όταν θα έρθει ο Μεσσίας θα έκανε αυτό ακριβώς. Ότι θα τους έδινε το μάνα όπως τους έδωσε ο Μωυσής. Και ήθελαν λοιπόν να τον κάνουν βασιλιά. Και ο Κύριος τι κάνει? Τους αφήνει πίσω και πάει στο όρος μόνος του. Και την επόμενη μέρα έρχονται ξανά και τι του λένε? Τι σημείο δείχνεις ότι είσαι ο Μεσσίας? Δείξε μας ένα σημείο. Μα αφού χθες φάγατε, ήπιατε, τι σημείο? Για ποιο λόγο ήθελα να είναι σημείο? Για να επαναλάβει το θαύμα. Και τι ωραία, τι καλά. Για φαντάσου να μην έχεις πρόβλημα, γιατί τότε το ψωμί δεν ήταν όπως σήμερα, πας στο φούρνο, δίνεις ένα ευρώ και τρως το ψωμί. Έπρεπε και πολύ κούραση. Η νοικοκυρά έτρωγε τη μισή μέρα για να φτιάξει το ψωμί. Τι ωραία έτοιμο ψωμί να έχουμε κάθε μέρα, ακολουθούμε τον Κύριο, τον κάνουμε βασιλιά μας, να λύσουμε το πρόβλημά μας. Και λέει ο Κύριος, εγώ είμαι ο άρτος της ζωής. Όστις έρχεται προς εμέ δεν θέλει πεινάσει και όστις πιστεύει σε μέ δεν θέλει διψήσει ποτέ. Είπαμε όμως ότι όλο αυτό θέλω να το πάρουμε για μας τώρα. Ό,τι ήταν για τον Κύριο είναι και για μας. Και είπαμε ότι έχει να κάνει με το λόγο, τον εξερχόμενο λόγο ο οποίος βγαίνει μέσα από το στόμα μας, αλλά έχει να κάνει με τον ενσαρκωθέντα λόγο ο οποίος γίνεται ζωή. Γι' αυτό λέει εγώ είμαι ο άρτος της ζωής. Ο λόγος που γίνεται σάρκα. Και αυτό είναι το ζητούμενο τελικά και αυτό είναι που θέλει ο Θεός να ζήσουμε. Ο λόγος να ενσαρκωθεί, ο λόγος να πάρει σάρκα και οστά, να πραγματοποιηθεί, να τον δούμε ότι αυτός ο λόγος τελικά εφαρμόζεται τέλεια μέσα στην ανθρωπίνη ζωή. Ο άρτος, αδελφοί, είναι απαραίτητος για τη ζωή. Ιδιαίτερα τότε ήταν κάτι το οποίο εάν δεν είχες ψωμί πέθαινες. Και γι' αυτό παίρνει αυτό το συμβολισμό του άρτου. Ένας λόγος ήταν αυτός. Ότι ο άρτος είναι απαραίτητος για να ζήσει ο άνθρωπος. Θυμάστε αυτό που λέει, δεν θέλει ζήσει ο άνθρωπος μόνο με ψωμί, αλλά με πάντα λόγο που εξέρχεται από το στόμα του Θεού. Και εκεί αναφέρεται στην πνευματική ζωή. Γι' αυτό το λέει. Αλλά το συνδυάζει με τι? Με τη φυσική ζωή. Όσο απαραίτητος ήταν ο άρτος για τη ζωή του ανθρώπου, τόσο απαραίτητος

κοινωνίας που ξεκινάει από εδώ και καταλήγει μέσα στην αιωνιότητα. Αυτή τη ζωή ο Θεός μας δίνει σαν παιδιά του Θεού. Αυτή είναι η ζωή που μας έδωσε άφθονα να ζήσουμε ο Κύριος. Δεν μιλάει για τη φυσική ζωή μόνο. Όταν μιλάει για τον άρτο της ζωής, όταν μιλάει για ζωή, αυτή τη ζωή ο Θεός θέλει να ζήσουμε. Είναι μια ζωή που έχει να κάνει, είπαμε, με μια σχέση τέτοιου είδους. Ακούστε τι λέει στον Ιωάννη στο 6:57, καθώς με απέστειλε ο ζών πατήρ και εγώ ζω για τον πατέρα, ούτω και ως της με τρώγει, θέλει ζήσει και εκείνος διεμέ. Καταλαβαίνουμε. Όποιος με τρώγει, αυτό το ζωντανό άρτο, θα ζήσει και εκείνος για μένα. Ζούμε για αυτόν. Ζούμε για αυτόν. Ζούμε, πότε ζούμε για αυτόν? Όταν τρώμε από αυτόν τον άρτο. Και πρέπει να τρώμε καθημερινά από αυτόν τον άρτο. Κάθε μέρα. Πώς μπορεί να αποκτηθεί αυτή η ζωή μόνο για του Κυρίου Ιησού Χριστού, που είπε εγώ είμαι η ζωή, η αλήθεια. Και διαβάζω στον Ιωάννη στο 6:30, για να δούμε λίγο την ιστορία. Τότε είπαν προς αυτόν, τι σημείο λοιπόν κάνεις εσύ για να είδομαι και να πιστέψουμε ότι είσαι, λέει, να πιστέψουμε σε σένα, τι εργάζεσαι? Να δούμε κάποιο σημείο. Είχανε φάει όμως την προηγούμενη. Οι πατέρες μας έφαγαν από τον μάνα στην έρημο, καθώς είναι γεγραμμένον άρτον εκ του ουρανού έδωκεν εις αυτούς να φάγωσι. Είπε λοιπόν προς αυτούς ο Ιησούς, αληθώς, αληθώς σας λέγω, δεν έδωκε σε εσάς τον άρτο εκ του ουρανού ο Μωυσής. Αλλά ο πατέρας μας, ο πατέρας μου λέει, δίνει τον άρτο εκ του ουρανού τον αληθινό. Το έδωσε ο Μωυσής το μάνα, το έδωσε ο Θεός, αλλά αυτό που ήθελε πάντοτε ο Θεός ήταν να δώσει τον αληθινό άρτο στους ανθρώπους. Διότι ο άρτος του Θεού είναι ο καταβαίνων εκ του ουρανού και δίδων ζωήν στον κόσμο. Όπως αυτό το φυσικό μάνα έδινε ζωή 40 χρόνια μέσα στην έρημο, έτσι και ο αληθινός άρτος κατεβαίνει από τον ουρανό για να δώσει ζωή στον κόσμο. Είπε λοιπόν προς αυτόν, Κύριε, πάντοτε δώσεις εμάς τον άρτο τούτο. Όπως και η Σαμαρίτης, δώσ' μου το νερό αυτό να μην αντλώ. Και είπε προς αυτούς ο Ιησούς, εγώ είμαι ο άρτος της ζωής. Σας το δώσω. Εγώ είμαι. Όποιος έρχεται προς εμέ, δεν θέλει πεινάσει. Όστες πιστεύει σε μέ, δεν θέλει διψήσει πόποτε. Αυτό μπορούμε να το πούμε. Αυτό για τον εαυτό μας. Μας θέλει να είμαστε ο άρτος της ζωής, ναι. Μπορούμε να πούμε εμείς ότι όποιος έρχεται προς εμέ, τον Τρίφωνα, τον Χρήστο, τον Αλέκο, τον Γιώργο, την Ελένη και βάλω τι θες. Δεν θέλει πεινάσει. Έχω να του δώσω τόσο τροφή που δεν θα πεινάσει ποτέ και δεν θα διψάσει ποτέ. Το θέλει ο Θεός αυτό για μας, από μας. Το θέλει. Το θέλει. Γι' αυτό μας λέει ότι είμαστε σωστοί οικονόμοι και θέλει ο Θεός να είμαστε σωστοί οικονόμοι. Δεν θα διψάσει ποτέ. Γιατί, αδερφοί, δεν θα διψάσει, όχι μόνο για αυτά που θα του πούμε ή που ξέρουμε μέσα στη διάνοιά μας ή έχουμε αποθηκεύσει μέσα στη βιβλιοθήκη μας, αλλά από την ίδια μας τη ζωή. Για φαντάσου να κάποιος να πιστέψει από σένα, να βλέπει τη ζωή σου και τελικά να του μείνει μια πικρή γεύση από τη συμπεριφορά σου, την προδοσία σου, από τα λόγια σου, από αυτά που κάνεις και θα πει τελικά έτσι είναι η χριστιανή. Ιωάννης 6:48, εγώ είμαι ο άρτος της ζωής. Οι πατέρες σας έφαγαν, λέει, το μάνα στην έρημο και πέθαναν. Αυτός ο άρτος όμως που καταβαίνει από τον ουρανό, ούτως είναι ο άρτος, λέει, καταβαίνει από τον ουρανό για να φάγει τις εξ αυτού και να μην αποθάνει. Εγώ είμαι ο άρτος ο ζών, ο καταβάς εκ του ουρανού. Εάν τη φάγει εκ τούτου του άρτου, θέλει ζήσει εις τον αιώνα.

0: Έχουμε ευθύνη. Γιατί έχουμε να κάνουμε με ζωή και θάνατο. Και ο άρτος δε τον οποίο θέλω δώσει, λέει, είναι η σάρκα μου. Την οποία εγώ θέλω δώσει υπέρ της ζωής του κόσμου. Δεν λέει ότι θα δώσω τον άρτο που έχω. Θα σας το δώσω. Η ίδια μου η σάρκα είναι ο άρτος. Η ζωή μου ολόκληρη είναι ο άρτος. Που θα τη δώσω υπέρ της ζωής του κόσμου. Εμείς δεν θα γίνουμε καμιά θυσία πάνω στο σταυρό για να σωθούν οι αμαρτίες κανενός. Αλλά η θυσία του Χριστού δεν ξεκίνησε, αδερφή, στο σταυρό. Ούτε στη Γεστημανή. Ξεκίνησε από τότε που γεννήθηκε και καταλάβαινε το θέλημα του Θεού και αγωνιζότανε τι να κάνει. Να μείνει αναμάρτητος. Έγινε θυσία. Θυσίασε τις επιθυμίες του, τα σχέδιά του σαν άνθρωπος. Εκεί ένωσε τον εαυτό του, πήρε μορφή δούλου. Και μας λέει και ο Κύριος σε εμάς αυτό ακριβώς να κάνουμε. Να συσταυρωθούμε μαζί του. Όσοι θέλουν να ακολουθήσουν τον Κύριο, πρέπει να παρενθούν τον εαυτό του, να σηκώσουν το σταυρό του και να ακολουθήσουν τον Κύριο. Ο Παύλος λέει: μετά του Χριστού συνεσταυρώθη. Δεν ζω πλέον εγώ, ο Χριστός ζει μέσα μου. Μέσα από μένα. Okay. Και εμείς θα πρέπει να γίνουμε ο άρτος, ο οποίος τελικά θα γίνει θυσία. Εμάχονται λοιπόν προς αλλήλους οι Ιουδαίοι λέγοντες, πώς δύναται ούτως να δώσει εμάς να φάγουμε τη σάρκα αυτού, και θυμάστε ότι σκανδαλιστικά, αν δεν φάτε τη σάρκα μου και δεν πείτε το αίμα μου, δεν έχετε μέρος με το αίμα μου. Όποιος τρώει τη σάρκα μου και πίνει το αίμα μου, έχει ζωή αιώνια. Και εγώ θέλω να στήσει αυτόν εν τη εσχάτη ημέρα. Πώς τρώμε τη σάρκα του Κυρίου? Πώς πήραμε ζωή αιώνια? Για πέστε μου. Πήραμε ζωή αιώνια καθώς διαγράφηκε ο Ιησούς Χριστός σταυρωμένος μπροστά μας. Καθώς είδαμε την απόφαση του θανάτου, της θυσίας. Καθώς είδαμε τον Κύριο να θυσιάζεται, να δίνει τη ζωή του υπέρ του κόσμου. Και δεν έχει να κάνει, όπως είπα, τη φυσική, με τη σάρκα μας που πρέπει να γίνουμε θυσία. Έχει να κάνει με την ίδια μας τη ζωή. Με την ίδια μας τη ζωή. Και καταλήγει μετά, το πνεύμα είναι εκείνο το οποίο ζωπεί, η σάρξη δεν ωφελεί ούτε, οι λόγοι τους οποίους λέγω, λέει, είναι πνεύμα και ζωή. Οι λόγοι όμως που εξέρχονται από έναν άνθρωπο ο οποίος είναι δοσμένος 100% στον Κύριο. Θυσία και προσφορά δεν είναι θέλησε, λέει, αλλά ετοίμασε εις εμέ σώμα. Λέει ότι θα ανατονόμαστε, λέει, κάθε μέρα λογιστήκαμε ως πρόβατα σφαγής, λέει ο Παύλος. Ωραία. Ο άρτος της ζωής. Για να καταλάβουμε, αδελφοί, τον άρτο της ζωής που πρέπει να γίνουμε, θα πρέπει να αντιληφθούμε κάποια χαρακτηριστικά τα οποία έχει ο άρτος. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά, πώς φτιάχνεται το ψωμί, τι περιέχει ο άρτος. Για να δούμε λίγο αν έχουμε αυτά τα χαρακτηριστικά μέσα μας. Ποια είναι τα υλικά τα οποία χρησιμοποιούμε για να φτιάξουμε το ψωμί. Και μιλάμε για το άζυμο ψωμί που ήταν ο Κύριος. Πού βλέπουμε τους άρτους, τους άζυμους? Για να πάρουμε λίγο από κάποια σύμβολα στην Παλαιά Διαθήκη να καταλάβουμε το τι πραγματικά θα πρέπει να έχουμε μέσα μας σαν άρτη που ο Θεός θέλει να είμαστε, άζυμοι άρτη. Είμαστε στην κοινωνία, τι κάνουμε? Παίρνουμε τον άρτο. Και αυτός ο άρτος κόβεται σε κομματάκια, όπως κόπηκε το σώμα του Χριστού, και λαμβάνουμε ένα κομματάκι από αυτό, και αυτό το κομματάκι του άρτου τι γίνεται μέσα μας? Αφού μειώνεται, γίνεται ένα με μας. Και τι συμβολίζει αυτό, ότι ο Κύριος θέλει να γίνουμε και εμείς αυτός ο άρτος. Και αυτή η θυσία.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Τον Άρτο το βλέπουμε, αδελφοί, στην Παλαιά Διαθήκη ιδιαίτερα πάνω στην τράπεζα των Άρτων της Προθέσεως. Εκεί τον βλέπουμε. Στην Παλαιά Διαθήκη. Όπως είχε χτιστεί η σκηνή του μαρτυρίου. Που έμπαινες μέσα, αριστερά ήταν η 7 φωτιλιχνία, δεξιά ήταν το τραπέζι, η τράπεζα των Άρτων της Προθέσεως, που είχε 12 Άρτους. Γιατί 12? Τι σύμβολο είναι? Πρώτα απ' όλα είναι οι 12 φυλές Ισραήλ. Ένας Άρτος για κάθε φυλή. Αλλά και το 12 έχει να κάνει με τη Βασιλεία του Θεού. Και η Άρτη αυτή ήταν μια υπενθύμηση μπροστά τους, για να βλέπουνε, αδερφοί, αυτή την όμορφη κοινωνία που ο Θεός ήθελε να έχουν με το πρόσωπό Του για πάντα. Ήταν μια ανάμνηση των 12 φυλών Ισραήλ που είχαν κάνει διαθήκη με ένα ζωντανό Θεό. Και αυτούς τους Άρτους μετά τους έτρωγαν οι ιερείς. Ήταν δύο στίβες από 6 και 6. Πιτάρια ήταν, δεν ήταν φουσκωτή. Ήταν άζυμη. Και το 6 και 6 έχει να κάνει με τον άνθρωπο. Έχει να κάνει με τη σχέση και την κοινωνία που πρέπει να έχουμε μεταξύ μας. Αλλά βλέπουμε, αδερφοί, αυτό το 6 έχει να κάνει επίσης και με τον άνθρωπο Χριστό Ιησού. Αλλά έχει να κάνει και με εμάς. Και το 6 και το 12. Που ο Θεός θέλει, αδερφοί, να πάρουμε και εμείς αυτή την αποκάλυψη για τους εαυτούς μας, να δούμε ότι και εμείς είμαστε ο Άρτος της ζωής. Θα πρέπει να γίνουμε ο Άρτος της ζωής. Να φέρουμε αυτή τη ζωή στον κόσμο. Μια ζωή είναι αυτή που φέρνει μια άλλη ζωή στον κόσμο. Ο ζών Θεός έδωσε ζωή στον Αδάμ και στην Εύα. Και από εκεί και μετά οι ζωντανοί άνθρωποι δίνουν ζωή σε άλλους ανθρώπους. Το ίδιο και πνευματικά. Πώς θα δώσει ζωή και πώς δίνει ζωή ο Θεός, πνευματική ζωή στους ανθρώπους σήμερα? Από ένα ζωντανό Άρτο που ο Θεός θέλει να είμαστε εμείς. Αυτός ο Άρτος λεγόταν ο Άρτος της Προθέσεως, ο Άρτος του προσώπου Του, ο Άρτος της Παρουσίας Του. Έτσι λεγόταν στην Παλαιά Διαθήκη. Είναι ότι εμείς αντιπροσωπεύουμε την παρουσία του Θεού, όπως αντιπροσώπευσε και ο ίδιος ο Κύριος, ο Ιησούς Χριστός. Επίσης ονομαζόταν ο Παντοτινός Άρτος. Για πάντα. Όσο υπάρχει ο κόσμος, ο Κύριος προμηθεύει αυτό τον Άρτο για να ζουν οι άνθρωποι. Και θα δούμε λίγο, για να προχωρήσουμε, τα υλικά του άζυμου Άρτου. Όσο, αδερφοί, έχουμε κοινωνία, κάθε ένας άνθρωπος με αυτόν τον Άρτο, διατηρούμε την κοινωνία μας με το Θεό τον ίδιο. Να δούμε λίγο τα υλικά. Πρώτα απ' όλα έχει αλάτι, που συμβολίζει τον Ιησού Χριστό ότι ήταν και είναι ο διατηρητής. Λέει ότι τα πάντα συντηρούνται δι' αυτού. Και μας λέει ότι εσείς είστε το άλας της γης. Εάν το άλας διαφθαρεί, με τι θέλει αλατιστεί, το ρίξουν στο δρόμο. Το πατήσουν οι άνθρωποι. Θα πρέπει να έχουμε λοιπόν μέσα μας αυτό το στοιχείο της συντήρησης. Καθώς είμαστε άγιοι, καθαροί στη ζωή μας. Καθώς είμαστε συνεπείς σε αυτά που λέμε, σε αυτά που ζούμε. Όπως και ο λόγος μας είναι ένα συντηρητικό, το οποίο λέει, ο λόγος σας λέει, ας είναι πάντοτε με χάρη, ηρτημένος, λέει, με άλλας, για να ξέρετε πώς να μιλήσετε με τον καθένα. οι λόγοι μας. Αλάτι. Είμαστε το αλάτι της γης. Έχει να κάνει με τη διατήρηση. Ένα δεύτερο στοιχείο του άζυμου άρτου ήταν το νερό. Προσέξτε, δεν λέει να έχετε αλάτι της γης, να είστε. Σεις είστε το αλάτι της γης. Το ίδιο με το νερό συμβολίζει τον Ιησού Χριστό σας, το ζωντανό λόγο που και εμείς τι μας λέει, ότι από την κοιλιά μας θα ρεύσουν ποταμοί υδάτων ζώντων για να αποκτήσουν το κόσμο μέσα από την κοιλιά μας. Ένα μέρος του εαυτού μας. Γινόμαστε κι εμείς πηγή της ζωής. Τι είπε στη Σαμαρίτισσα όσον αφορά το νερό? Όποιος πιει από αυτό το νερό δεν θα διψήσει, λέει, στον αιώνα, αλλά το είδωρ το οποίο θέλω δώσει σε αυτό θέλει γίνει ένα αυτό πηγή ύδατος, αναβλύζοντος εις ζωή αιώνιου. Ήδη θα γίνουμε πηγή της ζωής. Πηγή ύδατος αναβλύζοντος εις ζωή αιώνιου. Χαρακτηριστικά του άρτου. Το αλάτι, το νερό, το αγνό ελαιόλαδο που έχει να κάνει με το χρήσμα. Έχει να κάνει με το χρήσμα. Ο Χριστός και χρησμένος. Και ο Θεός θέλει να είμαστε κι εμείς. Την επόμενη φορά που θα μιλήσουμε για το φως, εγώ είμαι το φως της ζωής, θα δούμε περισσότερα μέσα από το Ζαχαρία που εμφανίζονται εκεί οι 7 φωτή λιχνία, μια λιχνία με 7 λέει λίχνους, και δύο ελαίες, η αγριελαία και η καλλιελαία, που με σωλήνες λέει, δίνουν στη λιχνία αυτό το λάδι. Έχει να κάνει με εμάς. Και λέει ποια, τι είναι αυτή λέει, λέει ο Ζαχαρία, ούτε είναι οι δυο και χρησμένοι. Αυτοί που παράγουν και δίνουν το λάδι για το φως της ζωής. Αλάτι, νερό, λάδι και σεμίδαλι, που είναι το κοσκινισμένο πολύ καλά και το έχουν περάσει μέσα από το κόσκινο αλεύρι, το λευκό αλεύρι αυτό που έχει να κάνει τη δικαιοσύνη του Χριστού. Θέλουμε να είμαστε ο άρτος της ζωής. Πρέπει να έχουμε αυτά τα στοιχεία. Συμβολίζει τη δικαιοσύνη του Κύριου, λέει, ότι αυτόν που δεν γνώρισε αμαρτία έκανε υπερημών αμαρτία για να γίνουμε εμείς τι? Δικαιοσύνη του Θεού δι' αυτού. Δικαιοσύνη του Θεού δι' αυτού. Πώς γινόμαστε δικαιοσύνη του Θεού, αδερφοί? Πώς γινόμαστε αυτό το αλεύρι? Το αλεύρι για να παραχθεί τι πρέπει να γίνει? Πρώτα απ' όλα πρέπει να ξεκαθαρίσει το άχυρο από τη ζωή μας. Για να μην είναι σπόρος. Πρέπει να διακαθαριστεί. Ο Κύριος λέει έρχεται με το πτιάριό του για να διακαθαρίσει το αλόνι του και να ξεχωρίσει το στάρι από το άχυρο. Αυτό θα πρέπει να γίνει στη ζωή μας πρώτα απ' όλα. Αν θέλουμε να γίνουμε αυτό το σμιγδάλι το οποίο τελικά θα γίνει ο άρτος της ζωής. Μετά τι πρέπει να γίνει? Να επιτρέψουμε στο Πνεύμα του Θεού να σπάσει, να διασπάσει την καρδιά μας, να συντριφτεί η καρδιά μας, να λιώσει μπροστά του. Το βασικό στοιχείο βέβαια του άρτου είναι αυτό. Έτσι τα άλλα είναι που εμπλουτίζουν αυτό το πράγμα για να γίνει ο άρτος. Αλλά αυτό το αλεύρι, αδελφοί, πρέπει να δώσουμε μεγαλύτερη έμφαση. Να ξεκαθαρίσουμε από την αμαρτία, να επιτρέψουμε στο Πνεύμα του Θεού να συντρίψει τον πυρήνα της καρδιάς μας, να συντρίψει την καρδιά μας. Εκεί κατοικεί ο Κύριος, λέει, μετά του συντετριμένου την καρδιά και του ταπεινού το πνεύμα, εκεί κατοικεί ο Κύριος. Και μετά να μας περάσει από κόσκινο, το κόσκινο των δοκιμασιών. Μέσα από θλίψεις, μέσα από καταστάσεις, για να γίνουμε τελικά αυτό το λευκό αλεύρι που ο Θεός θα το χρησιμοποιήσει για να γίνουμε ο άρτος της ζωής. Αμήν. Ναι, εγώ είμαι άρτος της ζωής. Ναι, και εμείς είμαστε άρτος. Είμαστε. Έχουμε αυτά τα στοιχεία. Θα πρέπει να τα αποκτήσουμε, αδερφή, για να γίνουμε ο άρτος της ζωής που δίνει ζωή στον κόσμο. Θα έρθει καιρός, και με αυτό θα τελειώσω, που θα αφαιρεθεί αυτός ο άρτος από το πρόσωπο της γης. Είναι αυτό που λέει ο Κύριος, όσο είναι η μέρα, εγώ λέει εργάζομαι, αλλά θα έρθει η νύχτα που κανένας δεν μπορεί να εργαστεί. Το ίδιο και εδώ, λέει στον Αμός 8:11. Ιδού έρχονται οι μέρες, λέει Κύριος ο Θεός, και θέλω εξαποστείλει πείνα επί τη γη. Ουχή πείνα άρτου, ουδέ δίψαν ύδατος, αλλά ακροάσεως το λόγο του Κυρίου. Και θέλω σε περιπλανάστε από θαλάσσης έως θαλάσσης και από βορρά έως ανατολής. Θέλω σε περιτρέχει ζητούντες το λόγο του Κυρίου και δεν θέλω σε ευρύ. Δεν θα υπάρχει ο άρτος της ζωής. Θέλω σε περιτρέχει, λέει, σε όλη τη γη και δεν θα βρίσκουν αυτό τον άρτο της ζωής. Θυμάστε τι λέει ο Δανίλη για τις τελευταίες μέρες. Πολύ λέει θέλω σε περιτρέχει και η γνώση θα πληθυνθεί. Πότε? Πριν την αρπαγή θα γίνει αυτό. Πριν την αρπαγή ο λόγος του Θεού και ο άρτος της ζωής θα εξέλθει σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του κόσμου. Μετά την αρπαγή όμως, τη νύχτα που κανένας δεν μπορεί να εργάζεται, τι θα γίνει? Θα αφαιρεθεί ο άρτος. Θα αφαιρεθεί ο λόγος του Κυρίου. Θα περιτρέχουν, θα ζητούν το λόγο του Κυρίου και δεν θα το βρίσκουν. Γιατί δεν θα υπάρχει ποιος? Ο Κυρίτων. Αμήν. Τη νύχτα κανένας δεν θα μπορεί να εργάζεται. Και είναι η ώρα τώρα, αδελφοί, να μπούμε και εμείς μέσα σε αυτές τις υποσχέσεις όμορφες του Θεού. Να δώσουμε ζωή στον κόσμο. Αμήν. Να γίνουμε και εμείς, ο καθένας από εμάς, ο άρτος της ζωής. Αμήν. Λάτε να σηκωθούμε.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Και να μην μας ξεφεύγει, δεν θα μείνει ένας άνθρωπος ο οποίος δεν θα παρασταθεί μπροστά στο ζωντανό Θεό να του δώσει λόγο για κάθε τι που έχει κάνει, είτε χριστιανός είτε όχι.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ποιος είναι πραγματικά παιδί του Θεού? Αυτός που γεννιέται από σπέρμα άφθαρτο, που είναι ο λόγος του Θεού που ζει και μένει στον αιώνα. Αυτός που δέχεται τον Χριστό μέσα στην καρδιά του, σαν σωτήρα του, σαν λυτρωτή του. Αυτός που υποτάσσεται στον Κύριο και ο Θεός μαρτυρεί μες στη ζωή του, δίνοντάς του το πνεύμα της επαγγελίας.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ο Κύριος θέλει να πλημμυρίζεις με το πνεύμα του κάθε μέρα, γιατί από εκεί είναι οι πηγές της ζωής. Από εκεί είναι οι δυνάμεις, από εκεί έρχονται οι ομορφιές και οι ικανοποιήσεις που έχεις ανάγκη σαν άνθρωπος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Ισαΐας, κεφάλαιο λάμδα έψιλον. Η έρημος και η άνυδρος θέλουν συνεφρανθεί δι' αυτά και η ερημία θέλει αγαλιαστεί και ανθίσει ως ρόδον. Θέλει ανθίσει εν αυθονία και αγαλιαστεί μάλιστα χέρουσα και αλαλάζουσα. Η δόξα του Λιβάνου θέλει δοθεί εις αυτήν, η τιμή του Καρμήλου και Σαρών. Οι τόποι ούτη θέλουν συνειδεί την δόξαν του Κυρίου και την μεγαλοσύνην του Θεού ημών. Ενισχύσατε τα σκεχαυνομένα χείρας και στερεώσατε τα παραλελειμμένα γόνατα. Είπατε προς τους πεφοβισμένους την καρδίαν, ισχύσατε, μη φοβήστε. Ιδού ο Θεός σας θέλει ελθεί με τεκδικήσεως, ο Θεός μετά ανταποδόσεως. Αυτός θέλει ελθεί και θέλει σας σώσει. Τότε η οφθαλμή των τυφλών θέλουσι ανοιχθεί και τα ότα των κοφών θέλουσι να ακούσει. Τότε ο χολός θέλει πηδά ως έλαφος και η γλώσσα του μογυλάλου θέλει ψάλι. Διότι εν τη ερήμο θέλουσι να αναβλήσει ύδατα και ρεύματα εν τη ερημία. Και η ξηρά γη θέλει κατασταθεί λίμνη και η διψώσα γη πηγέ ύδατος. Εν τη κατοικία των θώων όπου εκείτοντο θέλει είστε χλώοι με τα καλάμων και σπάρτων. Και εκεί θέλει είστε λεωφόρος και οδός και θέλει ονομαστεί οδός Αγία. Ο ακάθαρτος δεν θέλει περάσει δι' αυτής, αλλά θέλει είστε δι' αυτούς. Ο οδεύων και οι μωροί δεν θέλουν συπλανάστε. Λέων δεν θέλει είστε εκεί και θηρίων αρπακτικών δεν θέλει αναβεί εκεί. Δεν θέλει ευρεθεί εκεί, αλλά οι λελιτρωμένοι θέλουν συπεριπατεί εκεί. Και οι λελιτρωμένοι του Κυρίου θέλουν συνεπιστρέψει και ελθεί εν αλαλαγμό εις την Σιών. Και εφροσύνη αιώνιος θέλει είστε επί της κεφαλής αυτών. Αγαλίασιν και εφροσύνην θέλουν συναπολαύσει. Η λύπη δε και ο στεναγμός θέλουν συφύγει. Ισαΐας, κεφάλαιο λάμδα σίγμα. Εν το 14ο έτη του βασιλέως Εζεκίου ανέβη σε ένα χειρίμο βασιλεύς της Ασσυρίας επί πάσα στα σοχυράς πόλης του Ιούδα και εκυρίευσεν αυτάς. Και απέστειλεν ο βασιλεύς της Ασσυρίας τον Ραβ Σάκιν από Λαχής εις Ιερουσαλήμ προς τον βασιλέα Εζεκίαν μεταδυνάμεως μεγάλης. Και εστάθη εν το υδραγωγό της Άνω Κολυμπήθρας εν τη μεγάλη οδό του Αγρού του Γναφέως. Τότε εξήλθον προς αυτόν Ελιακίμ ο υιός του Χελκίου, ο οικονόμος, και Σομνάς ο γραμματεύς, και Ιωάχ ο υιός του Ασάφ ο υπομνηματογράφος. Και είπε προς αυτούς ο Ραβ Σάκης, «Είπατε τώρα προς τον Εζεκίαν, ούτω λέγει ο βασιλεύς ο Μέγας, ο βασιλεύς της Ασσυρίας. Ποιον είναι το θάρρος επί το οποίον θαρείς? Λέγεις, πλην είναι λόγοι χιλέων, έχω βουλήν και δύναμην διαπόλεμον. Αλλά επί τι να θαρείς, ώστε απεστάτησας εναντίον μου? Ιδού, θαρείς επί την ράβδον του συντετριμένου εκείνου καλάμου, επί την Αίγυπτον. Επί του οποίου, εάν της επιστηριχθεί, θέλει εμπηχθεί στην χείρα αυτού και τρυπήσει αυτήν. Τι ούτως είναι ο Φαραώ, ο βασιλεύς της Αιγύπτου, προς πάντας τους θαρούντας επ' αυτών. Αλλά εάν είπεις προς εμέ, επί Κύριον των Θεών ημών θαρούμεν, δεν είναι αυτός του οποίου τους υψηλούς τόπους και τα θυσιαστήρια αφήρεσεν ο Εζεκίας και είπε προς τον Ιούδαν και προς την Ιερουσαλήμ έμπροσθεν τούτου του θυσιαστηρίου θέλετε προσκυνήσει. Τώρα λοιπόν δώσε νέχυρα εις τον Κύριόν μου τον βασιλέα της Ασσυρίας και εγώ θέλω σοι δώσει δυσχυλίους ύπους αν δύνασε από μέρου σου να δώσεις επιβάτας επ' αυτούς. Πώς λοιπόν θέλει στρέψει ο πίσω το πρόσωπον ενός το πάρχου εκ των ελαχίστων δούλων του Κυρίου μου και ήλπισας επί την Αίγυπτον δια αμάξας και δια υπέας? Και τώρα, άνευ του Κυρίου, ανέβην εγώ επί των τόπων τούτων δια να καταστρέψω αυτόν. Ο Κύριος είπε προς εμέ, ανάβα επί την γην ταύτην και κατάστρεψον αυτήν. Τότε είπεν ο Ελιακίμ και ο Σομνάς και ο Ιωάχ προς τον Ραβ Σάκιν. Λάλησον παρακαλώ προς τους δούλους σου εις την Συριακήν γλώσσαν, διότι καταλαμβάνομεν αυτήν. Και μη λάλει προς ημάς Ιουδαϊστή, εις επίκον του λαού του επί του τείχους. Αλλά ο Ραβ Σάκης είπε, «Μήπως ο Κύριός μου απέστειλεν εμέ προς τον Κύριόν σου και προς σε,
2: για να λαλήσω τους λόγους τούτους. Δεν με απέστειλε προς τους άνδρας τους καθημένους επί του τείχους, για να φάγωση την κόπρον αυτών και να πείωση το ούρον αυτών με εσάς. Τότε ο Ραύ Σάκης εστάθη και εφώνησεν Ιουδαϊστή με τα φωνής μεγάλης και είπεν: «Ακούσατε τους λόγους του βασιλέως του Μεγάλου, του βασιλέως της Ασσυρίας. Ούτω λέγει ο βασιλεύς, μη σας απατά ο Εζεκίας, διότι δεν θέλει δυνηθεί να σας λυτρώσει. Και μη σας κάμνει ο Εζεκίας να θαρείτε επί των Κύριων, λέγον, ο Κύριος βεβαίως θέλει μας λυτρώσει. Η πόλη αυτή δεν θέλει παραδοθεί στην χείρα του βασιλέως της Ασσυρίας. Μη ακούετε του Εζεκίου, διότι ούτω λέγει ο βασιλεύς της Ασσυρίας. Κάμετε συμβιβασμόν με τεμού και εξέλθετε προς εμέ, και φάγετε έκαστος από τη σαμπέλου αυτού και έκαστος από τη σικής αυτού και πίετε έκαστος από τον υδάτων της δεξαμενής αυτού. Εσού έλθω και σας λάβω, εις γίνω μίαν με την γήν σας, γίν σίτου και ίνου, γίν άρτου και αμπελώνων. Μη σας απατά ο Εζεκίας, λέγον, ο Κύριος θέλει μας λυτρώσει. Ελύτρωσέ της εκ των θεών των εθνών την γήν αυτού εκ της χειρός του βασιλέως της Ασσυρίας. Πού η θεή της Εμάθ και Αρφάδ, πού η θεή της Σεφαρουήμ, μήπως ελύτρωσαν εκ της χειρός μου την Σαμάριαν. Τίνες μεταξύ πάντων των θεών των τόπων τούτων, ελύτρωσαν την γήν αυτών εκ της χειρός μου, ώστε και ο Κύριος να λυτρώσει την Ιερουσαλήμ εκ της χειρός μου. Εκείνοι δε σιώπων και δεν απεκρίθησαν λόγων προς αυτόν, διότι ο βασιλεύς είχε προστάξει λέγον μη αποκριθείτε προς αυτόν. Τότε Ελιακίμ ο ιός του Χελκίου, οικονόμος και Σομνάς ο γραμματεύς και Ιωάχ ο ιός του Ασάφ ο υπομνηματογράφος ήλθαν προς τον Εζεκίαν με διεσχισμένα ημάτια και απήγγειλαν προς αυτόν τους λόγους του Ραύ Σάκη.
1: Ιωνάς, κεφάλαιο γάμα. Και έγινε λόγος Κυρίου προς Ιωνάν εκ Δευτέρου, λέγον: «Σηκώθητη, είπαγε εις Νινεβή, την πόλην την μεγάλην, και κήρυξον προς αυτήν το κήρυγμα, το οποίον εγώ λαλώ προς ε. Και σηκώθη ο Ιωνάς, και υπήγεν εις Νινεβή κατά των λόγων του Κυρίου. Η δε Νινεβή ή το πόλις μεγάλης Σφόδρα, οδού τριών ημερών. Και ήρχισεν ο Ιωνάς να διέρχεται εις την πόλην οδών μιας ημέρας, και εκήρυξε και είπεν: «Έτι τεσσαράκοντα ημέρε, και η Νινεβή θέλει καταστραφή». Και οι άνδρες της Νινεβή επίστευσαν εις τον Θεόν και εκήρυξαν νηστείαν και ενεδίθησαν σάκους από μεγάλου αυτών έως μικρού αυτών. Διότι ο λόγος είχε φθάσει προς τον βασιλέα της Νινεβή και σηκώθη από του θρόνου αυτού και αφήρεσε την στολήν αυτού επάνωθεν αυτού και σκεπάστη με σάκων και κάθισεν επί σποδού. Και διεκηρύχθη και εγνωστοποιήθη εν την Νινεβή διαψηφίσματος του βασιλέως και των μεγιστάνων αυτού και ελαλήθη. Οι άνθρωποι και τα κτίνη, οι βόες και τα πρόβατα, να μη γευθώσει μηδέν, μηδέν αβοσκίσωση, μηδέ είδωρ να πείωσιν. Αλλά άνθρωπος και κτίνος να σκεπαστώσει με σάκους και να φωνάξωσιν ισχυρός προς τον Θεόν. Και ας επιστρέψω συνέκαστος από της οδού αυτού της πονηράς και από της αδικίας ή της είναι εν τες χερσίν αυτών. Τι σε ξεύρει αν επιστρέψει και μεταμεληθεί ο Θεός και επιστρέψει από της οργής του θυμού αυτού και δεν απολεσθόμεν? Και είδεν ο Θεός τα έργα αυτών ότι απέστρεψαν από της οδού αυτών της πονηράς. Και μετεμελήθη ο Θεός περί του κακού το οποίον είπε να κάμει εις αυτούς και δεν έκαμεν αυτό». Ιωνάς, κεφάλαιο Δέλτα. Και ελυπήθη ο Ιωνάς λύπην μεγάλην και ηγανάκτησε και προσευχήθη προς τον Κύριον και είπε: «Ω Κύριε, δεν ήτο ούτος ο λόγος μου ενώ έτι ήμην εν τη πατρίδη μου. Δια τούτο προέλαβον να φύγω εις Ταρσής, διότι εγνώριζον ότι εσύ είσαι Θεός ελεήμων και ικτήρμων, μακρόθυμος και πολυέλεος και μετανοών δια το κακόν. Και τώρα, Κύριε, λάβε δέομε την ψυχήν μου απεμού, διότι είναι κάλλιον εις εμένα αποθάνω παρά να ζω». Και είπε Κύριος: «Είναι καλόν να αγανακτείς?» Και εξήλθεν Ιωνάς από της πόλεως και εκάθισε κατά το ανατολικόν μέρος της πόλεως
2: και εκεί έκαμεν σε αυτόν καλύβιν και κάθητο υποκάτω αυτής εν τη σκιά, εωσού ήδη τι έμελε να γίνει εις την πόλην. Και διέταξε Κύριος ο Θεός κολοκύνθην και έκαμε να αναβεί επάνωθεν του Ιωνά, δια να είναι σκιά υπεράνω της κεφαλής αυτού, δια να ανακουφίσει αυτόν από της θλίψεως αυτού. Και εχάρι ο Ιωνάς δια την κολοκύνθην χαράν μεγάλην. Και διέταξεν ο Θεός σκόλικα, ότε εχάραξεν η αυγή της επαύριον. Και επάταξε την κολοκύνθην και εξηράνθη. Και καθώς ανέτειλεν ο ήλιος, διέταξεν ο Θεός άνεμον ανατολικών καυστικών. Και προσέβαλεν ο ήλιος επί την κεφαλήν του Ιωνά, ώστε ολιγοψύχησε. Και ζήτησεν εν τη ψυχή αυτού να αποθάνει. Και είπεν, «Είναι κάλλιον εις εμέ να αποθάνω παρά να ζω». Και είπεν ο Θεός προς τον Ιωνάν, «Είναι καλόν να αγανακτείς δια την κολοκύνθην». Και είπε, «Καλόν είναι να αγανακτώ έως θανάτου». Και είπε Κύριος, «Συ ελυπήθης υπέρ της κολοκύνθης, δια την οποίαν δεν εκοπίασας, αλλού δε έκαμε σε αυτήν να αυξήσει, ή της εγεννήθη εν μια νυχτή, και εν μια νυχτή εχάθη. Και εγώ δεν έπρεπε να λυπηθώ υπέρ της Νινεβή, της πόλεως της μεγάλης, ενή υπάρχουσι πλειότεροι των 12 μυριάδων ανθρώπων, ήτινες δεν διακρίνουσι την δεξιάν αυτών από της αριστεράς αυτών και κτίνει πολλά».
3: Κριτέ, κεφάλαιον κάπα. Τότε εξήρθον πάντες οι Ισραήλ και συνηθρίστη πάσα η συναγωγή, ως εις άνθρωπος από Δαν έως Βυρσαβέ, μετά της γης Γαλαάδ προς τον Κύριον εις Μισπά. Και παρεστάθησαν εν τη συνάξη του λαού του Θεού, οι αρχηγοί παντός του λαού, πάσε εφηλέ του Ισραήλ, 400.000 ανδρών πεζών σειρώντων μάχαιραν. Και ήκουσαν οι Βενιαμίν ότι ανέβησαν οι Ισραήλ εις Μισπά. Και είπον οι Ισραήλ, είπατε, πώς συνέβη η κακία αυτή. Και απεκρίθη ο άνθρωπος ο Λεβίτης ο Ανήρ της φωνευθύσης γυναικός και είπεν, ήλθον εις Γαβά ή της είναι του Βενιαμίν, εγώ και η παλακή μου δια να διανυκτερεύσομαι. Και σηκώθησαν κατ' εμού οι άνδρες της Γαβά και περιεκύκλωσαν διανυκτός την οικίαν κατ' εμού. Εμέ ήθελον να φωνεύσωση, και την παλακή μου εταπείνωσαν ώστε απέθανε. Όθεν πιάσας την παλακή μου διεμέλησα αυτήν και έστειλα αυτήν εις πάντα τα όρια της κληρονομίας του Ισραήλ, διότι έπραξαν ανοσιουργία και αφροσύνην εν το Ισραήλ. Ιδού πάντε εσείς οι Ισραήλ συμβουλεύτητε εντάφθα μεταξύ σας και δότε την γνώμη σας. Και σηκώθη πας ο λαός ως εις άνθρωπος λέγοντες, «Δεν θέλομεν υπάγει ουδής εις τη σκηνήν αυτού, ουδε θέλομεν επιστρέψει ουδής εις τον οίκον αυτού. Αλλά τώρα, τούτο είναι το πράγμα το οποίο θέλομεν κάμει εις τη Γαβά. Θέλομεν να αναβεί εναντίον αυτής κατακλήρους. Και θέλομεν λάβει 10 άνδρας εις τους 100 από πασών των φυλών του Ισραήλ και 100 εις τους χιλίους και χιλίους εις τους μυρίους, δια να φέρω συντροφάς εις τον λαό, ώστε αφού έρθω συν εις Γαβά του Βενιαμίν, να κάμω συν εις αυτήν καθόλην την αφροσύνη την οποίαν αυτή έκαμεν εις τον Ισραήλ. Και συνήχθησαν εναντίον της πόλεως πάντες οι άνδρες Ισραήλ, ηνωμένοι ομού ως εις άνθρωπος. Και απέστειλαν εφηλέ του Ισραήλ, άνδρας εις πάσαν την φυλήν Βενιαμίν, λέγοντες, «Ποια κακία είναι αυτή ή της επράχθη μεταξύ σας? Τώρα λοιπόν παραδώσατε τους ανθρώπους τους παρανόμους εκείνους τους εν Γαβά, δια να θανατώσομεν αυτούς και να εξαλείψομεν την κακίαν από του Ισραήλ. Αλλά δεν ηθέλησαν να ακούσω συν ή Βενιαμίν την φωνή των αδελφών αυτών, των ιών Ισραήλ. Και συνήθισαν ή Βενιαμίν από τον πόλεον εις Γαβά, δια να εξέλθω συν εις πόλεμον εναντίον των ιών Ισραήλ. Και απειριθμήθησαν οι Βενιαμίν εν τη ημέρα εκείνη εκ των πόλεων 26.000 ανδρών σειρώντο ρομφέαν, εκτός των κατοίκων της Γαβά, ήτινες απειριθμήθησαν 700 άνδρες εκλεκτοί. Μεταξύ παντός του λαού τούτου ήσαν 700 άνδρες εκλεκτοί αριστερόχειρες, πάντες ούτι σφενδονίζοντες λίθους προς την τρίχα χωρίς να αποτυγχάνωση. Και οι άνδρες Ισραήλ απειριθμήθησαν εκτός του Βενιαμίν 400.000 ανδρών σειρών των Ρομφαία, πάντες ούτι άνδρες πολέμου. Και σηκωθέντες οι Ισραήλ ανέβησαν εις Βεθήλ και ρώτησαν τον Θεόν λέγοντες, «Τι στερεί αναβεί υπέρ ημών πρώτος δια να πολεμήσει εναντίον των ιών Βενιαμίν?» Ο δε Κύριος είπεν, «Ο Ιούδας πρώτος». Και σηκώθησαν οι Ισραήλ το πρωί και στρατοπέδευσαν εναντίον της Γαβά, και εξήλθαν οι άνδρες Ισραήλ εις μάχην εναντίον του Βενιαμίν, και παρετάχθησαν εις μάχην εναντίον αυτών οι άνδρες Ισραήλ προς την Γαβά, και εξήλθαν οι Βενιαμίν εκ της Γαβά, και έστρωσαν κατά γης την ημέραν εκείνην εκ του Ισραήλ 22.000 ανδρών. Και αναψυχωθείς ο λαός, οι άνδρες του Ισραήλ, συνήψε πάλιν μάχην εν το τόπο όπου είχε παραταχθεί την πρώτη ημέρα. Ανέβησαν δε οι Ισραήλ και έκλαψαν ενώπιον του Κυρίου έως εσπέρας και ρώτησαν τον Κύριον λέγοντες, «Να αναβώ πάλιν εις μάχην εναντίον των ιών Βενιαμίν του αδελφού μου?» Και ο Κύριος είπε, «Ανάβητε εναντίον αυτού». Και πλησίασαν οι Ισραήλ εις τους ιούς Βενιαμίν τη δευτέραν ημέρα. Και εξήλθεν ο Βενιαμίν εναντίον αυτών τη δευτέραν ημέραν εκ της Γαβά, και έστρωσε πάλιν κατά γης εκ των ιών Ισραήλ 18.000 ανδρών, πάντες ούτι έσυρον Ρομφαία. Τότε πάντες οι Ισραήλ και πάσο λαός ανέβησαν και ήλθαν εις Βεθήλ και έκλαψαν και κάθισαν εκεί ενώπιον του Κυρίου και ενίστευσαν εκείνη την ημέραν έως εσπέρας και προσέφεραν ολοκαυτώματα και θυσίας ειρηνικάς εναντίον του Κυρίου. Και ρώτησαν οι Ισραήλ τον Κύριον, διότι η κυβωτός της Διαθήκης του Θεού ήτο εκεί κατ' εκείνας τας ημέρας. Φινέες δε, ο γιος του Ελεάζαρ, ιού του Ααρών, ίστατο έμπροσθεν αυτής κατ' εκείνας τας ημέρας. Και είπον, «Να εξέλθω πάλιν εις μάχην εναντίον των ιών Βενιαμίν του αδελφού μου, ή να πάψω?» Και ο Κύριος είπεν, «Ανάβα, διότι αύριον θέλω παραδώσει αυτούς εις την χείρα σου». Και έθεσεν ο Ισραήλ ενέδραν κατά της Γαβά κύκλο. Και ανέβησαν οι Ισραήλ την τρίτην ημέραν εναντίον των ιών Βενιαμίν και παρετάχθησαν εναντίον της Γαβά, καθώς την πρώτην και δευτέραν φοράν. Και εξερθώντες οι Βενιαμίν εναντίον του λαού, απεσπάστησαν από της πόλεως και ήρχισαν να κτυπώσει την ας εκ του λαού, φωνεύοντες ως άλλοτε εις τα σωδούς, εκ των οποίων η μία αναβαίνει προς Βεθήλ, η δε άλλη προς την Γαβά εν την Παιδιάδη. Περίπου 300 άνδρας εκ του Ισραήλ. Και είπον οι Βενιαμίν, «Αυτοί πίπτουσιν έμπροσθεν ημών καθώς πρώτερον». Αλλοί οι Ισραήλ είπαν, «Ας φύγομεν και ας αποσπάσομεν αυτούς εκ της πόλεως εις τα σωδούς». Και πάντες οι άνδρες Ισραήλ εσηκώθησαν εκ της θέσεως αυτών και παρετάχθησαν εν Βάαλ Θαμάρ. Και η ενέδρα του Ισραήλ εξήλθεν εκ της θέσεως αυτής από του λιβαδίου της Γαβά και ήλθον εναντίον της Γαβά 10.000 ανδρών εκλεκτών εκ παντός του Ισραήλ και η μάχη εστάθη βαρία. Αλλά αυτοί δεν εγνώριζαν ότι το κακόν ή το πλησίον αυτό. Και πάταξεν ο Κύριος τον Βενιαμίν έμπροσθεν του Ισραήλ και εξολόθρευσαν οι Ισραήλ κατ' εκείνην την ημέρα εκ των Βενιαμιτών 25.000 και 100 άνδρας, πάντες ούτι έσυρον Ρομφαία. Και είδον οι Βενιαμίν ότι εκτυπήθησαν, διότι οι άνδρες Ισραήλ υπεχώρησαν εις τους Βενιαμίτας, έχοντες το θάρρος αυτών εις την ενέδραν την οποίαν είχαν θέσει πλησίον της Γαβά. Και οι ενεδρεύοντες όρμησαν και εχύθησαν επί την Γαβά. Και οι ενεδρεύοντες εξυπλώθησαν και επάταξαν πάσαν την πόλην εν στόμα τη μαχαίρας. Οι δε άνδρες Ισραήλ είχαν διορίσει σημείον εις τους ενεδρεύοντας να υψώσωσι πυρ καπνώδες από της πόλεως. Και ότε υπεχώρησαν οι Ισραήλ εν τη μάχη, ο Βενιαμίν ήρχισε να κτυπά και εφώνευσεν εκ των Ισραήλ περίπου 300 άνδρας, διότι είπαν, «Βεβαίως πάλιν πίπτουσιν έμπροσθεν ημών ως εν την πρώτη μάχη. Αλλότε το πυρ ήρχισε να υψούται από της πόλεως με στήλων καπνού, οι Βενιαμίτε επέβλεψαν ο πίσω αυτών και ειδού η πυρκαγιά της πόλεως ανέβαινε εις τον ουρανόν. Και ότε επέστρεψαν οι άνδρες Ισραήλ, ετρόμαξαν οι άνδρες Βενιαμίν, διότι είδον ότι το κακόν έφτασεν επ' αυτούς, και ετράπησαν έμπροσθεν των ιών Ισραήλ προς την οδόν της ερήμου. Αλλη μάχη επρόφθασεν αυτούς, διότι οι εκ των πόλεων εξολόθρευον αυτούς εν μέσω αυτών. Περιεκύκλωσαν τους Βενιαμίτες, κατεδίωξαν αυτούς, κατεπάτησαν αυτούς από Μενουά έως απέναντι της Γαβά προς Ανατολά Σιλίου. Και έπεσαν εκ του Βενιαμίν 18.000 ανδρών, πάντες ούτι άνδρες δυνατοί. Τότε τράπησαν και έφυγον προς την έρημον εις την πέτραν Ρημών, και οι Ισραήλ εσταχυολόγησαν εξ αυτών εις τα σοδούς 5.000 ανδρών, και κατεδίωξαν αυτούς έως Γιδών και εφώνευσαν εξ αυτών 2.000 ανδρών. Ούτω πάντες οι πεσόντες κατ' εκείνην την ημέρα εκ του Βενιαμίν ήσαν 25.000 ανδρών σειρώντων ροφέαν, πάντες ούτι άνδρες δυνατοί. 600 όμως άνδρες ετράπησαν και έφυγον προς την έρημον εις την πέτραν Ρημών και κάθισαν εν την πέτρα Ρημών 4 μήνες. Και επέστρεψαν οι άνδρες Ισραήλ προς τους ιούς Βενιαμίν και επάταξαν αυτούς εν στόματι μαχαίρας από ανθρώπων εκάστης πόλεως έως των κτηνών και παντός του παρευρισκομένου. Και πάσαστας ευρισκομένας πόλης παρέδωκαν εις πυρ. Κριτέ, κεφάλαιον ΚΑ. Και οι άνδρες Ισραήλ είχον ομώσει εν Μισπά λέγοντες, ουδείς εξ ημών θέλει δώσει την θυγατέρα αυτού εις τον Βενιαμίν δια γυναίκα. Και ήλθεν ο λαός εις Βεθήλ και κάθισαν εκεί έως εσπέρας ενώπιον του Θεού και ύψωσαν την φωνήν αυτών και έκλαψαν κλαθμόν μέρα. Και είπαν, «Διατί, Κύριε Θεέ του Ισραήλ, έγινε τούτο εν το Ισραήλ, να αποκοπεί σήμερον από του Ισραήλ μία φυλή?» Και την επαύριον εσηκώθη ο λαός το πρωί και οκοδόμησεν εκεί θυσιαστήριον και προσέφεραν ολοκαυτώματα και θυσίας ειρηνικάς. Και είπαν οι Ισραήλ, «Τι είναι μεταξύ πασών των φυλών του Ισραήλ, ώστις δεν ανέβει εις την σύναξην προς τον Κύριον? Διότι είχον κάμει μέγαν όρκον κατ' εκείνου, ώστις δεν ήθελεν αναβεί προς τον Κύριον εις Μισπά, λέγοντες, εξάπαντος θέλει θανατωθεί». Και μετενόησαν οι Ισραήλ περί Βενιαμίν του αδελφού αυτών και είπαν, «Σήμερον απεκόπη μία φυλή από του Ισραήλ. Τι θέλομεν κάμει δια γυναίκας εις τους απομείναντας, αφού ομώσαμεν προς τον Κύριον να μη δώσομεν εις αυτούς δια γυναίκας εκ των θυγατέρων ημών?» Και είπον, «Ποιος της είναι εκ των φυλών Ισραήλ, ώστις δεν ανέβει εις Μισπά προς τον Κύριον?» Και ειδού δεν είχεν ελθεί ουδείς εις το στρατόπεδον από Ιαβής Γαλαάδ εις την σύναξη. Διότι έγινεν εξέτασης του λαού και ειδού δεν είτο εκεί ουδείς εκ των κατοίκων της Ιαβής Γαλαάδ. Και απέστειλεν εκεί η συναγωγή 12.000 ανδρών εκ των πλέον δυνατών και προσέταξεν αυτούς λέγουσα, «Υπάγετε και πατάξατε τους κατοίκους της Ιαβής Γαλαάδ εν στόματι μαχαίρας και τας γυναίκας και τα παιδεία, και τούτο είναι το πράγμα το οποίο θέλετε κάνει. Παν αρσενικών και πάσαν γυναίκα γνωρίσασαν κήτην αρσενικού θέλετε εξολοθρεύσει». Και έβρικαν μεταξύ των κατοίκων της Ιαβής Γαλαάδ 400 νέας παρθένους, έτινες δεν είχαν γνωρίσει άνδρα εν κήτη αρσενικού. Και έφεραν αυτάς προς το στρατόπεδον εις Σιλό, ή της είναι εν γη Χανάν. Και απέστειλε πάσα η συναγωγή και λάλησαν προς τους ιούς Βενιαμίν εν τη πέτρα Ρημών και εκάλεσαν αυτούς εις ειρήνη. Και επέστρεψεν ο Βενιαμίν κατ' εκείνον των καιρών. Και έδωκαν εις αυτούς τας γυναίκας, τας οποίας είχον αφήσει ζώσας εκ των γυναικών της Ιαβής Γαλαάδ, πλην δεν εξήρκεσαν εις αυτούς. Και μετενόησεν ο λαός περί Βενιαμίν, διότι ο Κύριος έκαμε χαλασμόν εν τες φυλές Ισραήλ. Διότι είπον οι πρεσβύτεροι της συναγωγής, «Τι θέλομεν κάμει δια γυναίκας εις τους λοιπούς?» επειδή οι γυναίκες υφανίστησαν εκ του Βενιαμίν. Και είπαν, πρέπει να μένει η κληρονομία εις τους σωθέντας εκ του Βενιαμίν, δια να μην εξαλειφθεί μία φυλή εκ του Ισραήλ. Πλην εμείς δεν δυνάμεθα να δώσομεν εις αυτούς γυναίκας εκ των θυγατέρων ημών, διότι οι Ισραήλ όμωσαν λέγοντες, επικατάρατος ως της δώσει η γυναίκα εις τον Βενιαμίν. Τότε είπων, ιδού κατέτος γίνεται εορτή του Κυρίου εν Σιλό, ήτις είναι προς βοράν της Βεθήλ, προς ανατολάς της οδού, ήτις αναβαίνει από Βεθήλ εις Σιχέμ και προς νότον της Λεβονά. Προσέταξαν λοιπόν εις τους ιούς του Βενιαμίν λέγοντες, υπάγετε και ενεδρεύσατε εις τα Σαμπέλους και παρατηρήσατε και ιδού, εάν εθυγατέρες τη Σιλό εξέρθωση να χορεύσωση εις τους χορούς, τότε εξέλθετε εκ των αμπέλων και αρπάσατε εις αυτούς έκαστος την γυναίκα αυτού εκ των θυγατέρων της Σιλό και υπάγεται εις την γη του Βενιαμίν. Και όταν οι πατέρες αυτών ή οι αδελφοί αυτών έλθωσιν προς ημάς δια να παραπονεθώσιν, ημείς θέλομεν υπή προς αυτούς. Κάμετε εις αυτούς έλεος δια ημάς, επειδή δεν συνελάβομεν εν το πολέμο γυναίκα διέκασταν. Σεις δε, μη δίδοντες εις αυτούς κατά των καιρών τούτων, ή θέλετε είστε ένοχοι. Και έκαμον ούτως οι Βενιαμίν, και έλαβον γυναίκας κατά των αριθμών αυτών, εξ εκείνων έτινες εχόρευον αρπάσαντες αυτάς. Και ανεχώρησαν και υπέστρεψαν εις την κληρονομίαν αυτών, και έκτισαν τας πόλεις και κατόκισαν εν αυτές. Και ανεχώρησαν εκείθεν κατ' εκείνων των καιρών οι Ισραήλ, έκαστος εις την φυλήν αυτού και εις την συγγένειαν αυτού, και εξήλθον εκείθεν έκαστος εις την κληρονομίαν αυτού. Κατ' εκείνας τας ημέρας δεν ήτο βασιλεύσεν το Ισραήλ. Έκαστος έπρατε το αρεστόν εις τους οφθαλμούς αυτού.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Μιλκέ μας Πατέρα, στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού, εσύ είσαι ο Κύριος, είσαι η δύναμή μας, είσαι η ειρήνη μας, είσαι το άσμα μας Κύριε. Και θέλουμε αυτή την ώρα, Χριστέ μου, ταπεινά και σπασμένα να καθίσουμε στα πόδια σου για να ακούσουμε το τι το Πνεύμα σου θέλει αυτό το βράδυ να πει σε εμάς. Θέλουμε ησυχία μέσα στο Πνεύμα, Κύριε. Να είμαστε μέσα στο Πνεύμα, μέσα στη ροή του Πνεύματος, Χριστέ μου, ώστε να απολαύσουμε, να ευχαριστηθούμε το Λόγο σου, Κύριε. Να γεμίσουμε με την παρουσία σου, να οικοδομηθούμε, να πάρουμε δυνάμεις, Κύριε, για να φύγουμε με την ειρήνη που μόνο εσύ, ο Κύριος των δυνάμεων, μπορείς να προσφέρεις. Το χρίσμα σου, η δόξα σου επάνω μας, Κύριε. Πάσαν φύλαξη και πάσαν ευλογία, ώστε εσύ ο Κύριος να εργαστεί θαυμαστά και αυτό βράδυ και να πάρεις όλη την τιμή, τη λατρεία, την προσκύνηση και τη δόξα στο όνομα του Ιησού. Αμήν. Ας καθίσουμε παρακαλώ. Σήμερα θα μιλήσουμε για το ότι ο Θεός είναι η ειρήνη μας. Ο τίτλος είναι «Ο Θεός, η ειρήνη ημών». Και θα ήθελα να ξεκινήσουμε διαβάζοντας προς Ρωμαίους 15:33, γιατί θα είναι η βάση του σημερινού μας κηρύγματος. Προς Ρωμαίους λοιπόν 15:33 εδάφιο. Ο δε Θεός της ειρήνης ή με τα πάντων ημών, αμήν. Ο Θεός της ειρήνης να είναι με όλους μας πάντοτε. Αμήν. Αυτή ήταν η ευχή του Παύλου στην εκκλησία που υπηρετούσε τον Κύριο στην Ρώμη. Αυτή ήταν η ευχή του Παύλου για κάθε χριστιανό και αυτή είναι και η δικιά μας ευχή. Ο Κύριος, η ειρήνη ημών, να μας σκεπάζει με την ειρήνη Του και να μας ευλογεί σφόδρα. Ξέρετε γιατί? Γιατί ζούμε σε ένα αλλοπρόσαλλο κόσμο. Σε μια κοινωνία δύσκολη. Σε μια κοινωνία που είναι άδικη. Με ανθρώπους που είναι διεστραμμένοι, γεμάτη λαγνία, παραδομένοι στο σκοτάδι, στο σατανά, στο σύστημα. Σε μια ζωή όπου υπάρχουν απρόβλεπτα πράγματα τα οποία δεν μπορεί ο άνθρωπος να τα προβλέψει στην καθημερινότητά του. Ξυπνάς το πρωί και δεν ξέρεις τι θα γίνει μέσα στην ημέρα. Ο Θεός να φυλάει βέβαια.
2: Αμήν.
1: Πολέμη δεξιά. Πολέμη αριστερά. Συγκρούσεις. Ταραχές. Επιδημίες. Τώρα, από ό,τι διαβάζω, ένας όχι και τόσο νέος ιός με το όνομα έμπολα θερίζει πολύ κόσμο, θερίζει, σκοτώνει πολύ κόσμο στην Αφρική. Προβλήματα, ταραχές, ειδήσεις και νέα τα οποία θορυβούν την καρδιά του ανθρώπου. Η ζωή έχει μια τέτοια ροή και μια τέτοια πληροφόρηση που αν ένας άνθρωπος δεν είναι σκεπασμένος με το αίμα του Κυρίου και την χάρη του, δύσκολα η ψυχή του θα νιώθει μέσα στην καθημερινότητα ανάπαυση. Εμείς, δόξα τον Κύριο, είμαστε σκεπασμένοι με το αίμα Του. Ξέρουμε ποιον υπηρετούμε. Ξέρουμε ποιος είναι ο Κύριος ο Θεός μας. Ξέρουμε ότι μας σκεπάζει και ότι είναι η ειρήνη μας. Και όπως έλεγα προχθές τη Δευτέρα, πρέπει να έρθουμε περισσότερο στην επίγνωση της θυσίας. Για να γνωρίσουμε περισσότερο αυτό που είναι ο Κύριος ο Θεός για εμάς. Να μην είναι μια απρόσωπη, αόριστη σχέση. Αλλά η σχέση που έχουμε, που θα έχουμε μάλλον με τον Κύριο Ιησού Χριστό, να είναι μια σχέση ευλογίας, ανάπαυσης, μια σχέση επικοινωνίας και βεβαιότητας μέσα στο πνεύμα του ανθρώπου, το Κύριος είναι αληθινός, ζωντανός, ότι είναι εδώ ανάμεσά μας, προπορεύεται, ότι είναι ο πιστοφυλακή ή εμπροστοφυλακή μας και μας ευλογεί. Η επίγνωση αλλάζει όλο τον πνευματικό μας κόσμο και μας διαβεβαιώνει ότι ο Κύριος μας σκεπάζει απόλυτα με την ειρήνη Του. Ο κόσμος προσφέρει μια ψεύτικη ειρήνη. Το ΙΕ. Αυτή η ανθρώπινη οργάνωση που για την πανίζει την ειρήνη, αλλά δεν ξέρουμε το τι πραγματικά πρεσβεύουν και το τι κάνουν αυτοί οι άνθρωποι στα παρασκήνια. Και βλέπετε, οι άνθρωποι της σημερινής κοινωνίας που βασανίζονται από όλα όσα είπαμε, προσπαθούν να βρουν ειρήνη σε διάφορες φιλοσοφίες, σε θρησκείες της Ανατολής. Προσπαθούν να βρουν ειρήνη σε ψυχικά υποστηρίγματα, φαρμακευτικές αγωγές. Προσπαθούν να βρουν ειρήνη σε πράγματα οποία δεν προσφέρουν μία βαθιά, ουσιαστική και αληθινή ειρήνη. Είναι μια ψεύτικη ειρήνη, γιατί είναι επιφανειακή και μικρή σε διάρκεια. Η μόνη ειρήνη που έχει βάθος, ουσία, είναι πραγματική και είναι σταθερή, είναι η ειρήνη του Κυρίου. Στα εβραϊκά, η λέξη ειρήνη είναι σαλόμ, που σημαίνει κυριολεκτικά ο άνθρωπος να είναι πλήρης υγείας, ασφάλειας και απόλυτης αρμονίας με τον Θεό, καθώς μέσα του δεν θα έχει την οποιανδήποτε ταραχή ή το οποιοδήποτε συναισθηματικό πρόβλημα, αλλά μια απόλυτη ησυχία και ειρήνη. Σαλό. Αυτή την ειρήνη μας προσφέρει ο Κύριος, της ασφάλειας, της υγείας, καθώς θα είμαστε σε πλήρη αρμονία με Εκείνον. Θα έχουμε συνταυτιστεί, θα Τον έχουμε γνωρίσει και θα Τον έχουμε αφήσει να μας προσφέρει τα δώρα Του, το σκέπασμά Του, την φύλαξή Του και σίγουρα την ειρήνη Του. Κατά Ιωάννη 14:27, κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο 14:27 εδάφιο. Ακούστε. Ειρήνη αφήνω σε εσάς. Ποιους μιλάει εδώ? Ο Ιησούς. Σε ποιους? Στους μαθητές Του. Ειρήνη αφήνω σε εσάς. Ειρήνη την εμήν δίδω σε εσάς. Ουχή καθώς ο κόσμος δίδει, σας δίδω εγώ. Δεν σας δίνω την ειρήνη που δίνει ο κόσμος, την ψεύτικη που έλεγα πριν λίγο, την επιφανειακή, αλλά σας δίνω την πραγματική ειρήνη, την βαθιά, την ουσιαστική, την αληθινή, τη δική μου ειρήνη. Αμήν. Ας μην ταράτετε η καρδιά σας μηδέας δειλιά. Άρα εδώ έχουμε μια αποτροπή από τον Κύριο. Μην ταράζεστε και μην είστε δειλοί. Και αυτό που θέλω να τονίσω και τονίζω πάρα πολλές φορές, αδέλφια, σε όλους μας, είναι το πόσο σημαντικό είναι να αυξηθούμε στη σχέση μας με τον Κύριο, ώστε να αποβάλουμε πια αυτές τις φοβίες, τις ανασφάλειες και τους προβληματισμούς που μας ταλαιπωρούν. Γιατί ένας άνθρωπος που έχει γνωρίσει τον Κύριο νιώθει ελεύθερος από όλα αυτά, γιατί εμπιστεύεται απόλυτα Εκείνον. Ξέρει ότι Εκείνος οδηγάει τη ζωή του. Τον οδηγεί, είναι μπροστά. Είναι στα δεξιά του. Είναι στα δεξιά του πιστού. Και ο άνθρωπος αυτός πια ξεκουράζεται μέσα σε αυτή την ευλογημένη σχέση. Αλλά θέλω να τονίσω κάτι. Ο Κύριος εδώ, διαβάσαμε πριν λίγο, ότι στο συγκεκριμένο εδάφιο είπε ότι την ειρήνη μου δίνω σε εσάς. Και επαναλαμβάνω, σε ποιους απευθυνόταν? Στους μαθητές Του. Και κάνω μια ερώτηση. Οι μαθητές στο υπόλοιπο της ζωής τους, στο υπόλοιπο της ζωής τους, είχαν ειρήνη? Τι λέτε εσείς? Όχι. Άρα τι εννοούσε εδώ ο Κύριος? Ότι θα μας δώσει, όπως και τότε στους μαθητές, μια ζωή με ροδοπέταλα, στρωμένη με κόκκινα χαλιά. Τι εννοούσε ο Κύριος? Εννοούσε, αδέλφια, ότι εν μέσω προβλημάτων, εν μέσω θλίψεων, εν μέσω ταραχών, εμείς θα έχουμε ειρήνη μέσα στο πνεύμα και την ψυχή μας. Ξέρετε γιατί? Γιατί θα μας σκεπάζει η παρουσία και το χρίσμα του Κυρίου Ιησού Χριστού.
2: Αμήν.
1: Αυτή είναι η διαφορά.
2: Αμήν.
1: Διαβάστε λίγο τις πράξεις των Αποστόλων. Τι έγινε μετά την Πεντηκοστή? Κυνηγούσαν τους Αποστόλους. Τους βάζαν φυλακή. Τους δέρνανε. Τους λαστιμούσαν. Τους ονίδιζαν. Και όλοι εκτός από τον Ιωάννη είχαν τραγικό θάνατο. Άρα ο Κύριος εδώ έλεγε ότι μπορεί να έχετε προβλήματα. Μην ταράζεστε, μην έχετε δειλία μες στην καρδιά σας. Γιατί εγώ είμαι ειρήνη σας και ένα παυσί σας. Όταν λοιπόν έχουμε ένα πρόβλημα, αδέρφια, ας μάθουμε να πηγαίνουμε στην παρουσία του Κυρίου και εκεί να ειρηνεύουμε, να ησυχάζουμε, να αποφορτιζόμαστε, να νιώθουμε την παρουσία Του, το έλεος Του και τα πάντα εκείνη τη στιγμή θα αλλάζουν. Θα αλλάζουν. Η ειρήνη του Κυρίου δεν εξαρτάται από συνθήκες ή καταστάσεις. Η ειρήνη του Θεού μπορεί να υπάρχει ακόμα και μέσα στην οποιαδήποτε καταιγίδα, στην οποιαδήποτε θλίψη, στο οποιοδήποτε πρόβλημά μας. Ένα παράδειγμα, ο Απόστολος Παύλος πέρασε τόσα και τι μας λέει? Είμαι χαρούμενος που είμαι παιδί του Θεού. Το ίδιο να είστε κι εσείς. Και σκεπτόμαστε μερικές φορές, μα πώς αυτός ο άνθρωπος είχε χαρά εν μέσω τόσων προβλημάτων και καταστάσεων αρνητικών που περνούσε. Κι όμως, ενώ ζούσε τόσα δεινά, αισθανόταν ειρήνη και είχε χαρά, γιατί ήξερε σε ποιον είχε πιστέψει, ποια ήταν η ελπίδα του και ποιος ο προορισμός του. Ήξερε ότι αυτά χρόνια είναι λίγα, ασήμαντα, μπροστά στη σημαντικότητα της αιωνιότητας, σε αυτό που μας περιμένει και που πρέπει να είμαστε έτοιμοι να το πάρουμε για να το απολαύσουμε. Γιατί συνήθως ένας που δεν έχει ειρήνη, τι κάνει? Φοβάται και συμπεριφέρεται σπασμωδικά, με λανθασμένες κινήσεις, και αργά ή γρήγορα θα πέσει σε αμαρτία, θα πικραθεί, θα θυμώσει, θα νευριάσει, θα οργιστεί, θα κακολογήσει, θα πει ψέματα και θα κάνει λάθη και αμαρτίες μπροστά στον Κύριο και τους αγγέλους Του, και θα δώσει λύπη στον Κύριο και χαρά στον διάβολο. Ενώ κάποιος που έχει ειρήνη εν μέσω προβλημάτων συμπεριφέρεται τόσο ήρεμα, με μια πραότητα ξεχωριστή. Αμήν. Εξάλλου η πραότητα είναι και μέσα σε έναν μακαρισμό. Αυτό πρέπει να μας διδάξει ο Κύριος, να τον αφήσουμε να μας διδάξει και να διδάξουμε εμείς τον εαυτό μας μέσα σε αυτές τις καταστάσεις, το πώς πρέπει να αντιδρούμε ώστε ο Κύριος να έρχεται να κάνει το μεγαλύτερο, το περισσότερο και αυτό που εκείνος θέλει και μπορεί, κάτι που εμείς ούτε μπορούμε ούτε είμαστε σε θέση να κάνουμε. Αμήν. Οι μαθητές θα περνούσαν τα πάνδυνα και ο Κύριος τους λέει: σας δίνω την ειρήνη μου. Και βλέπουμε, όταν φυλακίστηκαν οι μαθητές του Κυρίου και συγκεκριμένα ο Πέτρος, ήταν χαρούμενος. Όταν φυλακίστηκε ο Παύλος, θυμάστε τι έκανε? Τι έκανε ο Παύλος στη φυλακή? Έψελνε. Μαζί με τον σύντροφό του. Έψελνε, υμνούσε. Και το αποτέλεσμα ποιο ήταν, θυμάστε? Που άνοιξαν οι πόρτες, έσπασαν τα δεσμά και σώθηκε ο δεσμοφύλακας και η οικογένειά του. Αυτό πρέπει να καταλάβουμε, αδέλφια. Θέλουμε δουλειά. Είμαστε σάρκα, είμαστε άνθρωποι, ναι. Αλλά μαζί μας είναι ο Κύριος και μπορεί να μας αλλάξει. Να μας δώσει ένα νέο πνεύμα με διαφορετική αντίληψη, ίδιο συγκρασία και με μια διαφορετική πνευματική συμπεριφορά. για να έχουμε την ειρήνη που είναι τόσο πολύ απαραίτητη στη ζωή μας. Απαραίτητη. Προς Φιλιππισίους 4:7. Προς Φιλιππισίους 4:7. Και η ειρήνη του Θεού, ακούστε λέει, και η ειρήνη του Θεού, η υπερέχουσα πάντα νου, θέλει διαφυλάξει τα σκαρδία σας και τα διανοήματά σας για του Ιησού Χριστού. Αυτή η ειρήνη δεν εξηγείται με την ανθρώπινη λογική. Δεν μπορούμε να την εξηγήσουμε γιατί είναι υπερφυσική. Και το υπερφυσικό δεν εξηγείται πολλές φορές με την ανθρώπινη λογική. Αμήν. Είναι μια ανώτερη δύναμη. Είναι κάτι το οποίο είναι δοσμένο από τον Θεό. Είναι μια θεϊκή ηρεμία που φυλάει την καρδιά μας. Ξέρετε πότε ιδιαίτερα? Όταν όλα καταραίουν γύρω μας. Υπάρχει ειρήνη όταν έχουμε ειρήνη, και υπάρχει η ειρήνη του Θεού εν μέσω καταστάσεων και όταν όλα καταραίουν γύρω μας. Θυμάστε τον Πέτρο στην θάλασσα της Γαλιλαίας εκείνο το βράδυ, όταν οι μαθητές έπρεπε να πάνε από τη μία πλευρά στην άλλη, ήταν μέσα στο βαρκάκι και η θάλασσα ήταν πλήρης θαλασσοπαραχής, ο άνεμος φυσούσε μανιωδώς και λοιπά. Το θυμάστε? Θυμάστε που ο Κύριος ήρθε περπατώντας πάνω στα νερά της θάλασσας? Και ποιος κατέβηκε από την βάρκα για να συναντήσει τον Κύριο? Ο Πέτρος. Όσο είχε ειρήνη, είχε πίστη. Όταν ήρθε ο φόβος και έφυγε η ειρήνη, ήρθε μαζί και η απιστία. Όσο είχε ειρήνη και πίστη, περπατούσε στα νερά. Όταν ήρθε ο φόβος και η απιστία, άρχισε να βουλιάζει. Γιατί η ειρήνη είναι δύναμη πίστης και ο φόβος φέρνει απιστία. Απιστία. Γιατί φοβάται ο πιστός, άρα αμφισβητεί τη δύναμη του Θεού. Έχει ανασφάλιση ο πιστός, άρα δεν είναι βέβαιος μέσα του ότι ο Κύριος μπορεί να αλλάξει τα πάντα και να δώσει αποκατάσταση και ελευθερία. Ο πιστός νιώθει μια αρνητικότητα στο ότι η ζωή του θα πάει από το κακό στο χειρότερο. Αυτό όλο είναι μορφή στο πνεύμα του Κυρίου, καθώς είναι μια μορφή απιστίας και αμφιβολίας. Και ό,τι είναι σε απιστία είναι αμαρτία μπροστά στο πνεύμα του Κυρίου, αδέλφια. Αμήν. Είναι αμαρτία. Γιατί αμφισβητούμε με τον φόβο και την απιστία μας αυτό που είναι ο Κύριος, την αλήθειά Του, την δύναμή Του και τα όσα θέλει και μπορεί να κάνει. Αμήν. Ας μην μικραίνουμε λοιπόν τον Κύριό μας. Ας μην το ελαττώνουμε. Αλλά ας έχουμε την υπομονή μέσω της ειρήνης, περιμένοντας να δούμε το τι το χέρι Του θα κάνει. Β' προς Κορινθίους 5:18-19. Β' προς Κορινθίους 5:18-19 εδάφιο. Ακούστε. Τα δε πάντα είναι εκ του Θεού, ώστις διήλυξεν. Διήλαξεν σημαίνει συμφιλίωσε. Επαλαμβάνω.

καθώς η αμαρτία είχε δημιουργήσει ένα απροσπέλαστο τείχος ανάμεσα στον άνθρωπο και τον Θεό. Ο άνθρωπος ζούσε σε μία διαρκή εσωτερική ανταρσία. Ο Ιησούς με τη θυσία του γκρέμισε αυτό το τείχος και μας χάρισε συμφιλίωση. Και τώρα μπορούμε με το πνεύμα μας να εισέλθουμε στην σφαίρα την πνευματική, καθώς μας έχει συνεκαθίσει, λέει, στον θρόνο της χάριτος και της δόξας του. Έχουμε το δικαίωμα να του μιλήσουμε, να του ζητήσουμε. Μπορεί να κατοικήσει μέσα στην εκκλησία και εντός ενός πιστού. Μπορεί να φανερώνεται, να ευλογεί, να κάνει τα θαυμασιά του, να μας χρησιμοποιεί ως αγωγούς για τη δόξα του, τη μεγαλεία του. Και όλα αυτά, γιατί έχουμε συμφιλειωθεί και έχουμε έρθει σε ειρήνη μαζί του. Ενώ ένας άνθρωπος που είναι στην αμαρτία είναι εχθρός και πολέμιος του Κυρίου. Γιατί, πως διαβάζουμε στο λόγο, ο άνθρωπος που του αρέσει ο κόσμος, η σάρκα και η αμαρτία, δεν είναι φίλος του Θεού. Να διαβάσουμε Εφεσίους 2:14-18. Εφεσίους, δεύτερο κεφάλαιο, 14-18 εδάφιο. Ακούστε. Διότι αυτός είναι η ειρήνη ημών. Ποιος είναι η ειρήνη ημών? Ο Κύριος Ιησούς Χριστός. Ώστις έκαμε τα δύο, προσέξτε, έκαμε, λέει ο λόγος, τα δύο, ένα. Και έλυσε το μεσότυχο του φραγμού, καταργήσας την έκθρα εν της αρχή αυτού, το νόμο των εντολών, τον εν της διατάγμαση, για να κτίσει αυτόν τους δύο εις ένα νέο άνθρωπο, φέρον ειρήνη. Και να συνδιαλάξει αμφωτέρους εις εν σώμα προς τον Θεό, για του σταυρού, θανατώσας δι' αυτού την έκθρα. Και ελθόν, κήρυξε Ευαγγέλιο ειρήνης. Τι κήρυξε? Ευαγγέλιο ειρήνης, σωτηρίας, συμφιλίωσης. Εις εσάς τους μακράν και στους πλησίων. Και στο 18, διότι δι' αυτό έχουμε έναν φώτερη την είσοδο προς τον Πατέρα δι' ενός πνεύματος. Ο Κύριος έκανε πολλές εργασίες, καθώς έδωσε τη ζωή του για τον άνθρωπο, για τους ανθρώπους. Πρόσφερε σωτηρία, ειρήνη, συμφιλίωση. Έφερε τον άνθρωπο κοντά στον Κύριο τον Θεό και παράλληλα ένωσε και τους ανθρώπους. Γκρέμισε τα τείχη μεταξύ των ανθρώπων, καθώς την τότε εποχή, αδέλφια, υπήρχε ένα πολύ μεγάλο μίσος ανάμεσα σε Ιουδαίους και εθνικούς. Υπήρχε ένα τεράστιο, ένα πολύ μεγάλο μίσος. Και αυτό ο Κύριος τον γκρέμισε. Τον γκρέμισε. Και ένωσε σε ένα σώμα τους ανθρώπους αυτούς, ονομάζοντάς τους η Εκκλησία του Κυρίου Ιησού Χριστού. Όταν έχουμε την ειρήνη του Θεού, δεν υπάρχει χώρος μέσα μας, ακούστε σας παρακαλώ και σημειώστε το βαθιά μέσα στην ψυχή, το πνεύμα, την καρδιά, το μυαλό σας. Όταν έχουμε την ειρήνη του Θεού, δεν υπάρχει χώρος μέσα μας για κακίες, πικρίες, ασυγχωρητικότητες, εθνικισμούς, κοινωνικές διακρίσεις, έξτρες. Γιατί έχουμε ειρήνη. Έχουμε ειρήνη. Και ο λόγος αυτό μας το ξεκαθαρίζει και μας τονίζει κάτι σημαντικό. Γιατί η ειρήνη, αδέλφια, συν της άλλης, συν τα όποια άλλα καλά κάνει, κάνει και ένα πολύ σημαντικό καλό στη ζωή μας. Μας δίνει ημέρες. Και αυτό το διαβάζουμε στο Ψαλμοδό. Ψαλμός 34:12-14. Ψαλμός 34:12-14 εδάφιο. Ακούστε. Τις είναι ο άνθρωπος ώστε θέλει ζωή, αγαπάει ημέρες, για να δει καλό? Να κάνω μια ερώτηση. Θέλουμε να δούμε αγαθές ημέρες πολλές στη ζωή μας? Ναι ή όχι? Ακούστε τις προϋποθέσεις. Στο 13. Φύλατε τη γλώσσα σου από κακού και τα χείλη σου από τα

0: αλλά λουσιδόλων. Έκλεινα από το κακό και πράττε το αγαθό. Ακούστε, ζήτα ειρήνη και κυνήγα αυτήν. Άρα, αν θέλουμε να δούμε τις ευλογίες του Κυρίου, την εσωτερική ανάπαυση, μια βασική προϋπόθεση είναι να υπάρχει η ειρήνη μέσα μας, η ειρήνη του Θεού, η πνευματική ειρήνη, αυτός ο όμορφος καρπός της ευλογίας του Κυρίου, που υπερέχει κάθε γνώση, που υπερέχει οτιδήποτε μπορεί ο άνθρωπος να κάνει ή να πει. Υπερέχει. Γιατί? Γιατί είναι δοσμένα από τον ουρανό. Είναι πάνω από όλους και από όλα. Η ειρήνη του Θεού. Αμήν. Να πάμε στο βιβλίο του Ισαΐα. Βιβλίο λοιπόν του Ισαΐα. 26:3. Ισαΐας 26:3. Θέλεις φυλάξει, ακούστε, ακούστε. Θέλεις φυλάξει με τέλεια ειρήνη το πνεύμα επί σε επιστηριζόμενον, διότι επί σένα σαρεί. Όταν είμαστε σε απόλυτη εξάρτηση και το θάρρος μας είναι ο Κύριος, ποιο είναι το αποτέλεσμα? Ο Κύριος να φυλάτει με τέλεια ειρήνη το πνεύμα, την καρδιά, τη ζωή μας, τα πάντα. Είμαι κατανοητός. Αλληλούια. Αυτό είναι σημαντικό. Γι' αυτό πρέπει να κατανικάμε κάθε μέρα τις φοβίες, τις ανασφάλειες. Πρέπει να νικάμε κάθε μέρα ότι αρνητικό έρχεται μέσα μας και μας ρίχνει κάτω. Μας κάνει να νιώθουμε τόσο άσχημα, μας παροπλίζει. Αυτά προβλήματα που πολλές φορές τα βλέπουμε ως γίγαντες. Τις θλίψεις, τις αδικίες. Αμήν. Και κάτι σημαντικό. Πώς θα αποκτήσουμε και θα έχουμε αυτή την ειρήνη? Πώς αποκτάτε και πώς διατηρείτε, ώστε και να την λάβουμε, αμήν, αλλά και να την διατηρήσουμε στο πνεύμα και τη ζωή μας. Πώς? Γιατί η ειρήνη του Θεού είναι μια δωρεά, είναι δώρο. Είναι δώρο. Αλλά πάντοτε ο Κύριος απαιτεί και μία μικρή ανθρώπινη πνευματική ανταπόκριση. Ναι, δίνει το δώρο της ειρήνης, αλλά ζητάει μία δικιά μας πνευματική ανταπόκριση, ώστε να μας δώσει αυτήν την ειρήνη που τόσο πολύ ανάγκη έχουμε όλοι μας. Όλοι μας, αδέρφια. Γιατί είναι τέτοια η ζωή που μας γεμίζει πολλές φορές με το σκοτάδι των φόβων, της ανασφάλειας και της ταραχής.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Ας διαβάσουμε τις τρεις προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούμε ώστε ο Κύριος να μας δώσει την ειρήνη, την πνευματική ειρήνη, τη δικιά του ειρήνη, και παράλληλα μέσω αυτών των τριών προϋποθέσεων και των δεδομένων, καθώς θα πάρουμε την ειρήνη, θα την διατηρήσουμε έως το τέλος αυτής της ζωής. Προς Εβραίους 10:22. Προς Εβραίους επιστολή 10:22. Είναι η πρώτη προϋπόθεση, το πρώτο δεδομένο. Ας πλησιάζομεν με τα αληθινής καρδιάς εν πληροφορία πίστεως, έχοντας τας καρδίες ημών και κασαρμένες από συνειδήσεως πονηράς. Δεν μπορούμε να έχουμε την ειρήνη του Θεού αν είμαστε μακριά από τον Θεό. Την ειρήνη του Θεού την έχει μόνο κάποιος που είναι κοντά στον Θεό. Και για να πάει κάποιος κοντά στον Θεό και να παραμείνει κοντά του, πρέπει να έχει δύο σημαντικά στοιχεία μέσα στη ζωή, την καρδιά και το πνεύμα του. Το πρώτο είναι η μετάνοια, η οποία καθαρίζει την ανθρώπινη συνείδηση. Και το δεύτερο είναι η πίστη, η οποία ενώνει τον πιστό με τον Θεό, φέρνοντας μια βαθιά εσωτερική γαλήνη. Μετάνοια λοιπόν και πίστη. Με τη μετάνοια θα συντριβόμαστε, θα μετανοούμε με τα σφάλματα και τα λάθη μας, με επίγνωση, και με την πίστη θα τον πλησιάζουμε και εκείνος θα μας δέχεται και θα μας δίνει αυτό που τόσο πολύ επιθυμεί η καρδιά και η ψυχή μας, την ειρήνη του. Ας μάθουμε λοιπόν να μετανοούμε. Ας μάθουμε λοιπόν να συντριβόμαστε. Ας μάθουμε να είμαστε ταπεινοί. Και ας ζητάμε πίστη. Μια πίστη που θα αυξάνεται καθημερινά στο επίπεδο του θελήματος του Κυρίου Ιησού Χριστού. Αμήν. Η δεύτερη προϋπόθεση, το δεύτερο δεδομένο, προς Φιλιππισίους 4, προς Φιλιππισίους 4, 6, 7 εδάφιο. Φιλιππισίους λοιπόν 4, 6, 7 εδάφιο. Μην μεριμνάτε περί μηδενός, αλλά εν παντή πράγματι ας γνωρίζονται τα ζητήματά σας προς τον Θεό με τα ευχαριστίας δια της προσευχής και της δεήσεως, και η ειρήνη του Θεού υπερέχουσα πάντα νου θέλει διαφυλάξει τα σκαρδία σας και τα διανύματά σας δια του Ιησού Χριστού. Όποιες και αν είναι οι περιστάσεις που ζει ένας πιστός, πρέπει με βεβαιότητα μέσω της προσευχής να μένει μέσα στον Κύριο Ιησού Χριστό. Όποια περίσταση και να έχει στη ζωή του, ό,τι και αν του συμβαίνει, να είναι ένα με τον Κύριο. Πώς? Μέσω της προσευχής. Με αποτέλεσμα να φεύγει ανησυχία και ο πιστός να γεμίζει με ησυχία και ασφάλεια. Να σας πω κάτι. Όλοι είμαστε νοήμονες άνθρωποι. Πόσες φορές, αδέλφια, μπήκατε στην προσευχή με ταραχή, με προβληματισμό, προσευχηθήκατε και βγήκατε με ειρήνη? Πόσες φορές? Πολλές φορές, όλοι μας. Αυτή είναι η δύναμη της προσευχής. Γιατί εκεί μιλάμε στον Κύριο και ο Κύριος έρχεται και μας αγγίζει. Έρχεται και μας αναπαύει. Έρχεται και θεραπεύει. Έρχεται και ανανεώνει, αναζωπηρώνει, δίνει δύναμη. Γιατί η προσευχή είναι κάτι ζωντανό, κάτι αληθινό. Ένας διάλογος μεταξύ Θεού και ανθρώπου. Αύξησε λοιπόν την προσευχή σου. Και την ποσότητα και την ποιότητα. Ποιοτική προσευχή και ποσοτική προσευχή, ώστε να ανοίγει ο ουρανός. Πότε θα ανοίξει ο ουρανός? Όταν ανοίγει η καρδιά του πιστού και το πνεύμα, τότε ανοίγει ο ουρανός. Με 5 και 10 λεπτά ούτε το πνεύμα του ανθρώπου ανοίγει, ούτε ο ουρανός ανοίγει, αδέλφια. Κάποιες φορές κάνει χάρη ο Κύριος και θα δώσει, αμήν, κάποιες φορές. Αλλά τις περισσότερες φορές θέλει χρόνο, ώστε και το πνεύμα του ανθρώπου να ανοίξει, αλλά παράλληλα να ανοίξει και ο ουρανός. Στην προσευχή, αδέλφια, μιλήσει στον Κύριο. Πες του τα όλα. Δοξάστε Τον, ευλογήστε Τον, ευχαριστήστε Τον και πέστε αυτά τα οποία ονομάζονται μέρημνες, ονομάζονται προβλήματα, ονομάζονται με το οποιοδήποτε όνομα στα δεδομένα αυτής της ζωής. Και το τρίτο και τελευταίο, προς Ρωμαίους 8:28, η τρίτη προϋπόθεση, το τρίτο δεδομένο που ζητάει ο Κύριος από εμάς, ώστε να μας δώσει την ειρήνη Του και εμείς να την έχουμε σε μια σταθερότητα στη ζωή μας. Προς Ρωμαίους λοιπόν 8:28, ένα θαυμάσιο εδάφιο, πολύ γνωστό. Ξέρουμε δε ότι πάντα συνεργούσι προς το αγαθόν εις τους αγαπώντες τον Θεό, εις τους κεκλειμένους κατά τον προορισμό αυτού. Όταν αναγνωρίσουμε ότι ο Θεός είναι ο Κύριος της ζωής μας και ότι τα πάντα συνεργούν για το καλό μας, τότε η καρδιά μας θα αναπαύεται. Ο Κύριος πολλές φορές επιτρέπει πράγματα ή έρχονται πράγματα στη ζωή μας. Για ένα παιδί του Θεού αυτό πολλές φορές είναι ευλογία. Για να μην πω όλες τις φορές, λέω τις περισσότερες φορές, για να μην πω όλες που αυτό είναι πραγματική αλήθεια. Είναι μια ευλογία, γιατί μέσα από αυτές τις αρνητικές καταστάσεις ο Κύριος εργάζεται με τέτοιο τρόπο που η ευλογία που θα έρθει θα είναι πολύ μεγαλύτερη αν δεν είχε έρθει αυτό το αρνητικό γεγονός ή δεδομένο μες στη ζωή μας. Φυλακίστηκε και ο Ιωσήφ, ταλαιπωρήθηκε για να σωθούν οι άνθρωποι, η οικογένειά του. Έγινε μάλιστα ο δεύτερος στην Αίγυπτο. Ο Κύριος ταλαιπωρήθηκε. Αμήν. Το αποτέλεσμα, να δοθεί η σωτηρία σε κάθε μετανοημένο άνθρωπο. Άρα, δεν θέλουμε να έρχονται προβλήματα στη ζωή μας, αλλά όταν θα έρθουν, ας μείνουμε στα πόδια του Κυρίου, στην ειρήνη του Κυρίου, καθώς μας σκεπάζει η ειρήνη του Κυρίου, και ας περιμένουμε να δούμε πώς θα εργαστεί ο Κύριος μέσω αυτού του προβλήματος και τι ευλογία θα φέρει σε μας. Γιατί τα πάντα, λέει, συνεργούσιν προς το αγαθό. Σε ποιους? Σε ποιους? Σε αυτούς που αγαπάνε τον Κύριο, οι οποίοι είναι καλεσμένοι κατά τον προορισμό αυτού, σύμφωνα με την πρόγνωσή του και με την καρδιά και το θέλω του ανθρώπου πάντοτε. Αμήν. Άρα μπορούμε να αλλάξουμε την αντίληψη αυτής της ζωής πνευματικά και εμείς. Ναι, γιατί έχουμε μαζί μας τον Κύριο. Ναι, αδέλφια, να είναι μαζί μου ο Κύριος, οι άγγελοι του, και να είμαι σε φόβο. Είναι δυνατόν? Όταν έχω ό,τι πιο έξοχο, το φως της ζωής, την αλήθεια, την δύναμη, το άσμα των ασμάτων. Δεν είναι δυνατόν, αδέλφια. Αυτό είναι απιστία και πρέπει να ντρεπόμαστε. Γι' αυτό ας ζητήσουμε χάρη, συγχώρηση από τον Θεό, να αλλάξει την καρδιά, το πνεύμα μας και να μας δώσει ένα νέο νου, μια νέα καρδιά, ένα νέο πνεύμα που θα έχει τέλεια βεβαιότητα και εμπιστοσύνη στον Κύριο, γιατί η ειρήνη του Κυρίου είναι μέσα μας και πάνω μας, και ευχαριστούμε τον Κύριο Ιησού Χριστό γι' αυτό. Και θα κλείσω διαβάζοντας το πρώτο εδάφιο που διαβάσαμε σήμερα. Ξεκινήσαμε με αυτό και κλείνουμε με αυτό, έτσι, και είναι το προς Ρωμαίους 15:33. Προς Ρωμαίους επιστολή 15:33. Ο δε Θεός της ειρήνης ή με τα πάντων ημών. Αμήν. Θέλω να το ξαναπώ. Αλληλούια. Ο Θεός της ειρήνης ή με τα πάντων ημών. Αμήν. Όποτε φοβάστε ή αισθάνεστε άσχημα, διαβάζετε αυτά τα εδάφια. Διαβάζετε τα και παίρνετε δύναμη. Παίρνετε πίστη. Γιατί ξέρετε κάτι? Ξέρετε κάτι, ο Θεός δεν θέλει να ζούμε μέσα στο φόβο. Ο Θεός, ο Κύριος μας, δεν θέλει να ζούμε μέσα στην ταραχή. Ο Κύριος Ιησούς Χριστός δεν θέλει να ζούμε μέσα στο άγχος. Αμήν, δεν θέλει τα παιδιά του να έχουν μια τέτοια ζωή. Θέλει να έχουν ειρήνη, εν μέσω προβλημάτων, ειρήνη. Αμήν. Άρα, ας του παραδώσουμε σήμερα, σήμερα, τα βάρη μας, τις ανησυχίες μας, τις συγκρούσεις μας και ό,τι άλλο μας απασχολεί, κάτι που πρέπει να κάνουμε καθημερινά έως το τέλος της ζωής μας. Και ας τον αφήσουμε να γίνει ο κυβερνήτης. Ποιος? Ο κυβερνήτης, ο οδηγός της ζωής μας, του πνεύματός μας και της καρδιάς μας. Ευχαριστούμε τον Κύριο, αδέλφια, γιατί είναι τα πάντα εν πάση. Ας σηκωθούμε.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Ισαΐας, κεφάλαιο 35. Η έρημος και η άνυδρη γη θα εφρανθούν για αυτά, και η ερημιά θα αγαλιαστεί και θα ανθίσει σαν ρόδο. Θα ανθίσει άφθονα και μάλιστα θα αγαλιαστεί χαίροντας και αλαλάζοντας. Η δόξα του Λιβάνου θα δοθεί σε αυτή, η τιμή του Καρμήλου και του Σαρών. Οι τόποι αυτοί θα δουν τη δόξα του Κυρίου και τη μεγαλοσύνη του Θεού μας. Ενισχύστε τα εξασθενημένα χέρια και στερεώστε τα παραλυμένα γόνατα. Πείτε στους φοβισμένους στην καρδιά, «Γίνετε ισχυροί, μη φοβάστε. Δέστε, ο Θεός σας θα έρθει με εκδίκηση, ο Θεός με ανταπόδοση. Αυτός θα έρθει και θα σας σώσει». Τότε τα μάτια των τυφλών θα ανοιχτούν και τα αυτιά των κουφών θα ακούσουν. Τότε ο χολός θα πηδάει σαν ελαφίνα και η γλώσσα του μογυλάλου θα ψάλει, επειδή στην έρημο θα αναβλήσουν νερά και στην ερημιά ρεύματα. Και η ξερή γη θα γίνει λίμνη και η γη που διψάει θα γίνει πηγές νερού. Στην κατοικία των τσακαλιών, όπου κοίτονταν, θα είναι χλώη μαζί με καλάμια και σπάρτα. Και εκεί θα υπάρχει λεωφόρος και δρόμος και θα ονομαστεί Άγιος Δρόμος. Και ο ακάθαρτος δεν θα περάσει από αυτόν, αλλά θα είναι για αυτούς. Αυτός που περπατάει και οι μωροί δεν θα πλανιούνται. Λιοντάρι δεν θα είναι εκεί και αρπακτικό θηρίο δεν θα ανέβει εκεί. Δεν θα βρεθεί εκεί, αλλά οι λυτρωμένοι θα περπατούν εκεί. Και οι λυτρωμένοι του Κυρίου θα επιστρέψουν και θα έρθουν στη Σιών με αλαλαγμό. Και αιώνια εφροσύνη θα είναι πάνω στο κεφάλι τους. Θα απολαύσουν αγαλίαση και εφροσύνη, ενώ η λύπη και ο στεραγμός θα φύγουν. Ισαΐας, κεφάλαιο 36. Κατά το 14ο χρόνο του βασιλιά Εζεκία, ανέβηκε ο Σενναχερίμ, ο βασιλιάς της Ασσυρίας, ενάντια σε όλες τις οχυρές πόλεις του Ιούδα και τις κυρίευσε. Και ο βασιλιάς της Ασσυρίας έστειλε τον Ραφσάκη από τη Λαχής στην Ιερουσαλήμ, στο βασιλιά Εζεκία, με μεγάλη δύναμη. Και στάθηκε στον υδραγωγό της άνω κολυμβητικής λίμνης, στο μεγάλο δρόμο του χωραφιού του Γναφέα. Τότε βγήκαν προς αυτόν ο Ελιακίμ, ο γιος του Χελκία, ο οικονόμος, και ο Σομνάς, ο γραμματέας, και ο Ιωάχ, ο γιος του Ασάφ, ο υπομνηματογράφος. Και ο Ραβσάκης είπε σε αυτούς, «Να πείτε τώρα στον Εζεκία, έτσι λέει ο μεγάλος βασιλιάς, ο βασιλιάς της Ασσυρίας. Ποιο είναι το θάρρος επάνω στο οποίο θαρείς? Λες, όμως είναι λόγια Αχιλλέων, έχω θέληση και δύναμη για πόλεμο. Αλλά επάνω σε ποιον έχεις το θάρρος, ώστε αποστάτησες εναντίον μου? Δες, έχεις το θάρρος επάνω στη ράβδο εκείνου του συντριμμένου καλαμιού, επάνω στην Αίγυπτο, επάνω στο οποίο αν κάποιος στηριχθεί, θα μπηχτεί στο χέρι του και θα το τρυπήσει. Τέτοιος είναι ο Φαραώ, ο βασιλιάς της Αιγύπτου, σε όλους εκείνους που έχουν το θάρρος επάνω σε αυτόν. Αλλά αν μου πεις, επάνω στον Κύριο το Θεό μας έχουμε το θάρρος, δεν είναι αυτός που ο Εζεκίας αφαίρεσε τους υψηλούς τόπους του και τα θυσιαστήρια και είπε στον Ιούδα και στην Ιερουσαλήμ, μπροστά σε αυτό το θυσιαστήριο θα προσκυνήσετε? Τώρα λοιπόν, δώσε ενέχειρα στον Κύριό μου το βασιλιά της Ασσυρίας και εγώ θα σου δώσω 2.000 άλογα, αν μπορείς από μέρους σου να δώσεις καβαλάριδες επάνω τους. Πώς λοιπόν θα στρέψεις προς τα πίσω το πρόσωπο ενός τοπάρχη από τους ελάχιστους των δούλων του Κυρίου μου και έλπισες επάνω στην Αίγυπτο για άμαξες και καβαλάριδες? Και τώρα, χωρίς τον Κύριο ανέβηκα εγώ ενάντια σε αυτό τον τόπο για να το καταστρέψω? Ο Κύριος είπε σε μένα, ανέβα ενάντια σε αυτή τη γη και κατάστρεψέ την. Τότε είπε ο Ελιακίμ και ο Σομνάς και ο Ιωάχ στον Ραβσάκη, μίλησε στους δούλους σου, παρακαλώ, στη Συριακή γλώσσα, επειδή την καταλαβαίνουμε. Και μη μας μιλάς στην Ιουδαϊκή, σε επίκον του λαού που είναι πάνω στο τείχος». Αλλά ο Ραφσάκης είπε, «Μήπως ο κύριος μου με έστειλε στον κύριό σου και σε σένα για να μιλήσω αυτά τα λόγια? Δε με έστειλε προς τους άνδρες που κάθονται πάνω στο τείχος για να φάνε την κόπρο τους και να πιούν τα ούρα τους μαζί με σας». Τότε ο Ραφσάκης στάθηκε και φώναξε στην Ιουδαϊκή με δυνατή φωνή και είπε, «Ακούστε τα λόγια του μεγάλου βασιλιά, του βασιλιά της Ασσυρίας. Έτσι λέει ο βασιλιάς. Μη σας απατάει ο Εζεκίας, επειδή δεν θα μπορέσει να σας λυτρώσει. Και μη σας κάνει ο Εζεκίας να έχετε το θάρρος σας επάνω στον Κύριο, λέγοντας, «Ο Κύριος βέβαια θα μας λυτρώσει. Η πόλη αυτή δεν θα παραδοθεί στο χέρι του βασιλιά της Ασσυρίας». Μη ακούτε τον Εζεκία, επειδή έτσι λέει ο βασιλιάς της Ασσυρίας, «Κάντε συμβιβασμό μαζί μου και βγείτε προς εμένα. Και φάτε κάθε ένας από την άμπελό του και κάθε ένας από τη σικιά του και πιείτε κάθε ένας από τα νερά της δεξαμενής του, μέχρι ότου έρθω και σας πάρω σε μια γη όμοια με τη γη σας, γη με σιτάρι και κρασί, γη με ψωμί και αμπελώνες. Μη σας απατάει ο Εζεκίας, λέγοντας, «Ο Κύριος θα μας λυτρώσει». Μήπως κάποιος από τους θεούς των εθνών λύτρωσε τη γη του από το χέρι του βασιλιά της Ασσυρίας? Πού είναι οι θεοί της Εμάθ και της Αρφάδ? Πού είναι οι θεοί της Σεφαρουήμ? Μήπως λύτρωσαν από το χέρι μου τη Σαμάρια? Κι ανάμεσα σε όλους τους θεούς αυτών των τόπων λύτρωσαν τη γη τους από το χέρι μου, ώστε και ο Κύριος να λυτρώσει από το χέρι μου την Ιερουσαλήμ?» Και εκείνοι σιωπούσαν και δεν το αποκρίθηκαν ούτε ένα λόγο. Επειδή ο βασιλιάς τους είχε προστάξει λέγοντας, «Μην το απαντήσετε». Τότε ο Ελιακήμ, ο γιος του Χελκία, ο οικονόμος, και ο Σομνάς, ο γραμματέας, και ο Ιωάχ, ο γιος του Ασάφ, ο υπομνηματογράφος, ήρθαν στον Εζεκία με εξεσχισμένα τεμάτια και του ανήγγυλαν τα λόγια του Ραφσάκη. Ιωνάς, κεφάλαιο τρίτο. Και έγινε λόγος του Κυρίου στον Ιωνά για δεύτερη φορά, λέγοντας, «Σήκω, πήγαινε στην Νινεβή τη μεγάλη πόλη και κήρυξε σε αυτή το κήρυγμα που εγώ μιλάω σε σένα». Και ο Ιωνάς σηκώθηκε και πήγε στην Νινεβή, σύμφωνα με το λόγο του Κυρίου. Η Νινεβή ήταν μια υπερβολικά μεγάλη πόλη, έκτασης δρόμου τριών ημερών. Και ο Ιωνάς άρχισε να περνάει μέσα από την πόλη, δρόμο μιας μέρας, και κήρυξε και είπε, «Ακόμα 40 μέρες και η Νινεβή θα καταστραφεί». Και οι άνδρες της Νινεβή πίστεψαν στο Θεό και κήρυξαν νηστεία και εντύθηκαν σάκους από τον πιο μεγάλο ανάμεσά τους μέχρι τον πιο μικρό από αυτούς. Επειδή ο λόγος είχε φτάσει στο βασιλιά της Νινεβή και σηκώθηκε από το θρόνο του και έβγαλε από πάνω του τη στολή του και σκεπάστηκε με σάκο και κάθισε πάνω σε στάχτη. Και διακηρύχθηκε και γνωστοποιήθηκε στην Νινεβή με ψήφισμα του βασιλιά και του μεγιστάνου του και υπόθηκε, «Οι άνθρωποι και τα κτίνη, τα βόδια και τα πρόβατα να μην γευτούν τίποτε, ούτε να βοσκήσουν ούτε να πιούν νερό, αλλά άνθρωπος και κτίνος να σκεπαστούν με σάκους και να φωνάξουν στο Θεό δυνατά. Και ας επιστρέψουν κάθε ένας από τον πονηρό του δρόμο και από την αδικία που είναι στα χέρια τους. Ποιος ξέρει αν ο Θεός επιστρέψει και μεταμεληθεί και επιστρέψει από την οργή του θυμού του και δεν χαθούμε?» Και ο Θεός είδε τα έργα τους, ότι απέστρεψαν από τον πονηρό τους δρόμο. Και ο Θεός μεταμελήθηκε για το κακό που είχε πει να κάνει σε αυτούς και δεν το έκανε. Ιωνάς, κεφάλαιο τέταρτο. Και ο Ιωνάς λυπήθηκε με μεγάλη λύπη και αγανάκτησε και προσευχήθηκε στον Κύριο και είπε, «Ω Κύριε, αυτός δεν ήταν ο λόγος μου ενώ ήμουν ακόμα στην πατρίδα μου. Γι' αυτό πρόλαβα να φύγω στη Θαρσής. Επειδή γνώριζα ότι εσύ είσαι Θεός ελεήμονας και εκτήρμονας, μακρόθυμος και πολυέλεος και μετανοείς για το κακό. Και τώρα, Κύριε, πάρε σε παρακαλώ από μένα την ψυχή μου, επειδή είναι καλύτερο σε μένα να πεθάνω παρά να ζω». Και ο Κύριος είπε, «Είναι καλό να αγαναχτείς». Και ο Ιωνάς βγήκε από την πόλη και κάθισε προς το ανατολικό μέρος της πόλης. Και εκεί έκανε για τον εαυτό του μια καλύβα και καθόταν κάτω από τη σκιά της μέχρι ότου δει τι επρόκειτο να γίνει στην πόλη.
2: Και ο Κύριος, ο Θεός, διέταξε μια κολοκυθιά και έκανε να ανέβει πάνω από τον Ιωνά για να είναι σκιά πάνω από το κεφάλι του, για να τον ανακουφίσει από τη θλίψη του. Και ο Ιωνάς χάρηκε για την κολοκυθιά με μεγάλη χαρά. Και ο Θεός διέταξε ένα σκουλίκι όταν χάραξε η αυγή της επόμενης μέρας και χτύπησε την κολοκυθιά και ξεράθηκε. Και καθώς ανέτειλε ο ήλιος, διέταξε ο Θεός ένα καυστικό ανατολικό άνεμο και ο ήλιος χτύπησε το κεφάλι του Ιωνά ώστε λιγοψύχησε και ζήτησε μέσα στη ψυχή του να πεθάνει και είπε «Είναι καλύτερο σε μένα να πεθάνω παρά να ζω». Και ο Θεός είπε στον Ιωνά «Είναι καλό να αγαναχτείς για την κολοκυθιά» και είπε «Είναι καλό να αγαναχτώ μέχρι θανάτου». Και ο Κύριος είπε «Εσύ λυπήθηκες για την κολοκυθιά για την οποία δεν κοπίασες, αλλά ούτε την έκανες να αυξηθεί, η οποία γεννήθηκε μέσα σε μια νύχτα και μέσα σε μια νύχτα χάθηκε. Και εγώ δεν έπρεπε να λυπηθώ για την Νινεβή, τη μεγάλη πόλη, στην οποία υπάρχουν περισσότερες από 12 μυριάδες ανθρώπων που δεν διακρίνουν το δεξί τους από το αριστερό τους χέρι και πολλά κτίνη».
1: Κριτέ, 20ο κεφάλαιο. Τότε όλοι οι γη Ισραήλ βγήκαν και ολόκληρη η συναγωγή συγκεντρώθηκε σαν ένας άνθρωπος από τη Δάν μέχρι την Βίρσαβέ μαζί με τη γη Γαλάδ στον Κύριο, στη Μισπά. Και παραστάθηκαν στη σύναξη του λαού του Θεού, οι αρχηγοί ολόκληρου του λαού, όλες οι φυλές του Ισραήλ, 400.000 άνδρες πεζοί που τραβούσαν μάχαιρα. Και οι γη του Βενιαμίν άκουσαν ότι ανέβηκαν οι γη Ισραήλ στη Μισπά. Και οι γη Ισραήλ είπαν «Πείτε μας πώς συνέβηκε όλη αυτή η κακία». Και αποκρίθηκε ο άνθρωπος, ο Λεβίτης, ο άνδρας της γυναίκας που φωνεύθηκε και είπε «Ήρθα στη Γαβά που είναι του Βενιαμίν, εγώ και η παλακή μου, για να διανυχτερεύσουμε. Και σηκώθηκαν εναντίον μου οι άνδρες της Γαβά και περικύκλωσαν τη νύχτα το σπίτι εναντίον μου. Εμένα ήθελαν να φωνεύσουν και την παλακή μου ταπείνωσαν, ώστε πέθανε. Γι' αυτό, πιάνοντας την παλακή μου, τη διαμέλισα και την έστειλα σε όλα τα όρια της κληρονομίας του Ισραήλ, επειδή έπραξαν ανοσιουργία και αφροσύνη μέσα στον Ισραήλ. Δέστε όλοι εσείς οι γη Ισραήλ, συμβουλευτείτε εδώ μεταξύ σας και δώστε τη γνώμη σας». Και ολόκληρος ο λαός σηκώθηκε σαν ένας άνθρωπος, λέγοντας «Δεν θα πάμε κανένας μας στη σκηνή του, ούτε θα επιστρέψει κανένας στο σπίτι του. Αλλά τώρα, τούτο είναι το πράγμα που θα κάνουμε στη Γαβά. Θα ανέβουμε εναντίον της κατά κλήρους. Και θα πάρουμε 10 άνδρες στους 100 από όλες τις φυλές του Ισραήλ και 100 στους 1.000 και 1.000 στους 10.000 για να φέρουν τροφές στο λαό, ώστε, αφού έρθουν στη Γαβά του Βενιαμίν, να κάνουν σε αυτή καθόλη την αφροσύνη που αυτή έκανε στον Ισραήλ». Και συγκεντρώθηκαν ενάντια στην πόλη όλοι οι άνδρες του Ισραήλ, ενωμένοι μαζί σαν ένας άνθρωπος. Και οι φυλές του Ισραήλ έστειλαν άνδρες σε ολόκληρη τη φυλή του Βενιαμίν, λέγοντας «Ποια κακία είναι αυτή που διαπράχθηκε ανάμεσά σας? Τώρα λοιπόν παραδώστε τους ανθρώπους, τους παράνομους εκείνους που ήσαν στη Γαβά, για να τους θανατώσουμε και να εξαλείψουμε την κακία από τον Ισραήλ». Αλλά δεν θέλησαν να ακούσουν οι γη του Βενιαμίν τη φωνή των αδελφών τους, των γιών Ισραήλ. Και συγκεντρώθηκαν οι γη του Βενιαμίν από τις πόλεις στη Γαβά για να βγουν σε πόλεμο ενάντια στους γιους Ισραήλ. Και οι γη του Βενιαμίν απαριθμήθηκαν εκείνη την ημέρα από τις πόλεις 26.000 άνδρες που τραβούσαν ρομφαία, εκτός από τους κατοίκους της Γαβά που απαριθμήθηκαν 700 εκλεκτοί άνδρες. Ανάμεσα σε ολόκληρο αυτό το λαό υπήρχαν 700 εκλεκτοί άνδρες, αμφωτεροδέξιοι. Όλοι αυτοί μπορούσαν να εξφενδονίζουν πέτρες πάνω σε μια τρίχα χωρίς να αποτυχαίνουν. Και οι άνδρες Ισραήλ απαριθμήθηκαν, εκτός από το Βενιαμίν, 400.000 άνδρες που τραβούσαν ρομφαία. Όλοι αυτοί άνδρες πολέμου. Και οι γη Ισραήλ, αφού σηκώθηκαν, ανέβηκαν στη Βεθήλ και ρώτησαν το Θεό, λέγοντας «Ποιος ανέβη για μας πρώτος για να πολεμήσει ενάντια στους γιους του Βενιαμίν?» Και ο Κύριος είπε «Πρώτος ο Ιούδας». Και οι γη Ισραήλ σηκώθηκαν το πρωί και στρατοπέδευσαν ενάντια στη Γαβά.
2: και οι άνδρες Ισραήλ βγήκαν σε μάχη ενάντια στο Βενιαμίν. Και παρατάχθηκαν σε μάχη εναντίον τους οι άνδρες του Ισραήλ προς τη Γαβά. Και βγήκαν οι γη του Βενιαμίν από τη Γαβά, και εκείνη την ημέρα έστρωσαν κατά γης από τον Ισραήλ 22.000 άνδρες. Και ο λαός, αφού αναθάρισε οι άνδρες του Ισραήλ, συγκρότησε πάλι μάχη στον τόπο που είχε παραταχθεί την πρώτη ημέρα. Και οι γη Ισραήλ ανέβηκαν και έκλαψαν μπροστά στον Κύριο μέχρι την Εσπέρα και ρώτησαν τον Κύριο λέγοντας «Να ανέβω ξανά σε μάχη ενάντια στους γιους του Βενιαμίν, του αδελφού μου». Και ο Κύριος είπε «Ανεβείτε εναντίον του». Και οι γη Ισραήλ πλησίασαν στους γιους του Βενιαμίν τη δεύτερη ημέρα. Και ο Βενιαμίν βγήκε από τη Γαβά εναντίον τους τη δεύτερη ημέρα και έστρωσε πάλι κατά γης από τους γιους Ισραήλ 18.000 άνδρες. Όλοι αυτοί τραβούσαν ρομφαία. Τότε όλοι οι γη Ισραήλ και ολόκληρος ο λαός ανέβηκαν και ήρθαν στη Βεθήλ και έκλαψαν και κάθισαν εκεί μπροστά στον Κύριο και νίστευσαν εκείνη την ημέρα μέχρι την Εσπέρα και πρόσφεραν ολοκαυτώματα και ειρηνικές θυσίες μπροστά στον Κύριο. Και ρώτησαν οι γη Ισραήλ τον Κύριο, επειδή η κιβωτός της Διαθήκης του Θεού ήταν εκεί εκείνες τις μέρες και ο Φινέας, ο γιος του Ελεάζαρ, γιου του Αρών, στεκόταν μπροστά της εκείνες τις ημέρες. Και είπαν «Να βγω ξανά σε μάχη ενάντια στο Βενιαμίν, τον αδελφό μου, ή να σταματήσω». Και ο Κύριος είπε «Ανέβα, επειδή αύριο θα τους παραδώσω στο χέρι σου». Και ο Ισραήλ έστησε ενέδρα ενάντια στη Γαβά ολόγυρα. Και ανέβηκαν οι γη Ισραήλ την τρίτη μέρα ενάντια στους γιους του Βενιαμίν και παρατάχθηκαν ενάντια στη Γαβά όπως την πρώτη και τη δεύτερη φορά. Και καθώς οι γη του Βενιαμίν βγήκαν ενάντια στο λαό, αποσπάστηκαν από την πόλη και άρχισαν να χτυπούν μερικούς από το λαό, φωνεύοντας όπως άλλοτε στους δρόμους, από τους οποίους ο ένας ανεβαίνει προς τη Βεθήλ, ο άλλος προς την Γαβά στην πεδιάδα, περίπου 30 άνδρες από τον Ισραήλ. Και οι γη Βενιαμίν είπαν «Αυτοί πέφτουν μπροστά μας όπως και πρώτα». Αλλά οι γη Ισραήλ είπαν «Ας φύγουμε και ας τους αποσπάσουμε από την πόλη στους δρόμους». Και όλοι οι άνδρες του Ισραήλ σηκώθηκαν από τη θέση τους και παρατάχθηκαν στην Βαάλ Θαμάρ. Και η ενέδρα του Ισραήλ βγήκε από τη θέση της, από το λιβάδι της Γαβά. Και ήρθαν εναντίον της Γαβά 10.000 εκλεκτοί άνδρες από ολόκληρο τον Ισραήλ και η μάχη στάθηκε βαριά. Αλλά αυτοί δεν γνώριζαν ότι το κακό βρισκόταν κοντά τους. Και ο Κύριος πάταξε τον Βενιαμίν μπροστά από τον Ισραήλ. Και οι γη Ισραήλ εξολόθρευσαν εκείνη την ημέρα από τον Βενιαμίν 25.100 άνδρες. Όλοι αυτοί τραβούσαν ρομφαία. Και οι γη Βενιαμίν είδαν ότι χτυπήθηκαν, επειδή οι άνδρες του Ισραήλ υποχώρησαν στους Βενιαμίτες, έχοντας το θάρρος τους στην ενέδρα που είχαν βάλει κοντά στην Γαβά. Και εκείνοι που ενέδρευαν όρμησαν και ξεχύθηκαν επάνω στη Γαβά. Και αυτοί που ενέδρευαν εξαπλώθηκαν και πάταξαν ολόκληρη την πόλη με μάχαιρα. Και οι άνδρες του Ισραήλ είχαν διορίσει ένα σημάδι σε εκείνους που ενέδρευαν να σηκώσουν φωτιά με καπνό από την πόλη. Και όταν υποχώρησαν οι γη του Ισραήλ στη μάχη, ο Βενιαμίν άρχισε να χτυπάει και φώνευσε από τους Ισραηλίτες περίπου 30 άνδρες, επειδή είπαν «Σίγουρα πέφτουν πάλι μπροστά μας, όπως στην πρώτη μάχη». Αλλά όταν η φωτιά άρχισε να υψώνεται από την πόλη με στήλη καπνού, οι Βενιαμίτες κοίταξαν πίσω τους και να, η πυρκαγιά της πόλης ανέβαινε στον ουρανό. Και όταν γύρισαν οι άνδρες Ισραήλ, τρόμαξαν οι άνδρες Βενιαμίν, επειδή είδαν ότι το κακό έφτασε πάνω τους. Και έστρεψαν μπροστά από τους γιους Ισραήλ προς το δρόμο της ερήμου. Αλλά η μάχη τους πρόφτασε, επειδή εκείνοι από τις πόλεις τους εξολόθρευαν ανάμεσά τους. Περικύκλωσαν τους Βενιαμίτες, τους καταδίωξαν, τους καταπάτησαν από την Μενοά μέχρι απέναντι από τη Γαβά προς την ανατολή του ήλιου. Και έπεσαν από τον Βενιαμίν 18.000 άνδρες. Όλοι αυτοί ήσαν δυνατοί άνδρες. Τότε έστρεψαν και έφυγαν προς την έρημο, στην πέτρα Ριμών, και οι γη Ισραήλ σταχυολόγησαν από αυτούς στους δρόμους 5.000 άνδρες. Και τους καταδίωξαν μέχρι τη Γιδόμ και φώνευσαν από αυτούς
1: 2.000 άνδρες. Έτσι, όλοι εκείνοι που έπεσαν εκείνη την ημέρα από τον Βενιαμίν ήσαν 25.000 άνδρες που τραβούσαν μάχαιρα. Όλοι αυτοί ήσαν δυνατοί άνδρες. Όμως, 600 άνδρες στράφηκαν και έφυγαν προς την έρημο, στην πέτρα Ρημών, και κάθισαν στην πέτρα Ρημών 4 μήνες. Και οι άνδρες Ισραήλ γύρισαν προς τους γιους Βενιαμίν και τους πάταξαν με μάχαιρα από τους ανθρώπους κάθε πόλης μέχρι τα κτίνη και κάθε έναν παραβρισκόμενο. Και όλες τις πόλεις που βρίσκονταν τις παρέδωσαν σε φωτιά. Κριτές, 21ο κεφάλαιο. Και οι άνδρες Ισραήλ είχαν ορκιστεί στη Μισπά λέγοντας: «Κανένας από μας δεν θα δώσει τη θυγατέρα του για γυναίκα στον Βενιαμίν». Και ο λαός ήρθε στη Βεθήλ και κάθισαν εκεί μέχρι την Εσπέρα μπροστά στο Θεό και ύψωσαν τη φωνή τους και έκλαψαν με μεγάλο κλαθμό. Και είπαν: «Γιατί, Κύριε Θεέ του Ισραήλ, έγινε τούτο στον Ισραήλ, να αποκοπεί σήμερα μία φυλή από τον Ισραήλ?» Και την επόμενη μέρα ο λαός σηκώθηκε το πρωί και οικοδόμησε εκεί θυσιαστήριο και πρόσφερε ολοκαυτώματα και ειρηνικές θυσίες. Και οι γη Ισραήλ είπαν: «Ποιος είναι ανάμεσα σε όλες τις φυλές του Ισραήλ που δεν ανέβηκε στη σύναξη στον Κύριο?» Επειδή είχαν κάνει μεγάλο όρκο εναντίον εκείνου που τυχόν δεν θα ανέβαινε στον Κύριο στη Μισπά, λέγοντας: «Θα θανατωθεί οπωσδήποτε». Και μετά νιώσαν οι γη Ισραήλ για τον Βενιαμίν, τον αδελφό τους, και είπαν: «Σήμερα αποκόπηκε μία φυλή από τον Ισραήλ. Τι θα κάνουμε τώρα για γυναίκες σε αυτούς που απέμειναν, αφού ορκιστήκαμε στον Κύριο να μην τους δώσουμε για γυναίκες από τις θυγατέρες μας?» Και είπαν: «Ποιος είναι εκείνος από τις φυλές του Ισραήλ που δεν ανέβηκε στη Μισπά στον Κύριο?» Και να, δεν είχε έρθει κανένας στη σύναξη στο στρατόπεδο από την Ιαβής Γαλάδ. Επειδή έγινε εξέταση του λαού, και να, δεν ήταν εκεί κανένας από τους κατοίκους της Ιαβής Γαλάδ. Και η συναγωγή έστειλε εκεί 12.000 άνδρες από τους πιο δυνατούς και τους πρόσταξε λέγοντας: «Πηγαίνετε και πατάξτε τους κατοίκους της Ιαβής Γαλάδ με μάχαιρα και τις γυναίκες και τα παιδιά. Και τούτο είναι το πράγμα που θα κάνετε. Θα εξολοθρεύσετε κάθε αρσενικό και κάθε γυναίκα που γνώρισε κήτη αρσενικού». Και βρήκαν ανάμεσα στους κατοίκους της Ιαβής Γαλάδ 400 νέες παρθένες που δεν είχαν γνωρίσει άνδρα σε κήτη αρσενικού. Και τις έφεραν στο στρατόπεδο στη Σιλό, που είναι στη γη Χανάν. Και ολόκληρη η συναγωγή έστειλε και μίλησε στους γιους του Βενιαμίν, που ήσαν στην πέτρα Ρημών, και τους κάλεσαν σε ειρήνη. Και ο Βενιαμίν γύρισε εκείνο τον καιρό. Και τους έδωσαν τις γυναίκες που είχαν αφήσει ζωντανές από τις γυναίκες της Ιαβής Γαλάδ. Εν τούτης, δεν τους έφτασαν. Και ο λαός μετάνιωσε για τον Βενιαμίν, επειδή ο Κύριος έκανε χαλασμό στις φυλές του Ισραήλ. Τότε οι πρεσβύτεροι της συναγωγής είπαν: «Τι θα κάνουμε για γυναίκες στους υπόλοιπους, επειδή οι γυναίκες από τον Βενιαμίν αφανίστηκαν?» Και είπαν: «Πρέπει η κληρονομία να μένει στους διασωθέντες από τον Βενιαμίν, για να μην εξαλειφθεί μία φυλή από τον Ισραήλ. Εν τούτης, εμείς δεν μπορούμε να τους δώσουμε γυναίκες από τις θυγατέρες μας, επειδή οι γη Ισραήλ ορκίστηκαν λέγοντας: «Επικατάρατος όποιος δώσει γυναίκα στον Βενιαμίν». Τότε είπαν: «Δέστε, κάθε χρόνο γίνεται γιορτή στο Κύριο στη Σιλό, που είναι βορεινά της Βεθήλ, ανατολικά από το δρόμο που ανεβαίνει από τη Βεθήλ στη Σιχέμ και νότια της Λεβονά». Πρόσταξαν λοιπόν στους γιους του Βενιαμίν λέγοντας: «Πηγαίνετε και στήστε ενέδρα στα αμπέλια. Και παρατηρήστε και δέστε. Αν οι θυγατέρες της Σιλό βγουν να χορέψουν στους χορούς, τότε βγείτε από τα αμπέλια και αρπάξτε για τον εαυτό σας καθένα στη γυναίκα του από τις θυγατέρες της Σιλό. Και πηγαίνετε στη γη του Βενιαμίν. Και όταν οι πατέρες τους ή οι αδελφοί τους έρθουν σε εμάς για να παραπονεθούν, εμείς θα τους πούμε: κάντε σε αυτούς έλεος για χάρη μας, επειδή δεν πιάσαμε στον πόλεμο γυναίκα για καθέναν. Και εσείς, μη δίνοντας σε αυτούς κατά τον καιρό τούτο, θα είστε ενοχοί». Έτσι και έκαναν οι γη του Βενιαμίν και πήραν γυναίκες σύμφωνα με τον αριθμό τους από εκείνες που χόρευαν, αρπάζοντάς τες. Και αναχώρησαν και γύρισαν στην κληρονομιά τους και έκτισαν πόλεις και κατοίκησαν σε αυτές. και οι γη Ισραήλ αναχώρησαν απικοί εκείνο τον καιρό, καθένας στη φυλή του και στη συγγένειά του. Και βγήκαν απικοί καθένας στην κληρονομιά του. Κατά τις ημέρες εκείνες δεν υπήρχε βασιλιάς στον Ισραήλ. Κάθε ένας έκανε το αρεστό στα μάτια του.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
3: Άκουσε σε παρακαλώ λίγο, πώς ο Κύριος σε βλέπει. Είσαι γένος εκλεκτό, βασίλειον ιεράτευμα, έθνος άγιο, λαός τον οποίον απέκτησεν ο Θεός.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Πατέρα μας Άγιε, στο όνομα του Ιησού Χριστού, σε προσκυνούμε. Κύριε, σπάμε τα αγγεία μας μπροστά σου. Έλα τώρα και μίλησέ μας. Έλα τώρα και κάνε τα πρόβατά σου να ακούσουν τη φωνή σου, Κύριε Θεέ μου Άγιε. Εσένα ακολουθούμε, Βασιλιά μας. Εσύ είσαι το πρότυπό μας, Κύριε. Και θέλω αυτή η αλήθεια να διαπεράσει την ψυχή μας, Κύριε Ιησού. Σε ευχαριστούμε και σου δίνουμε όλη τη δόξα. Ο Θεός μας προκειμένου να έρθει κοντά μας, να μπορεί να έχει στενή κοινωνία μαζί μας, προσωπική, γέννησε τον Υιό Του και μέσα από τον Υιό Του ο Θεός μας φανερώνεται σε μας. Ο Χριστός είναι η εικόνα του Θεού, το όρα του. Και η αποκάλυψη του Θεού είναι δεμένη άρρηκτα με το πρόσωπο του Ιησού Χριστού, έτσι ούτως ώστε όποιος δεν έχει τον Υιό, ποιον δεν έχει? Τον Πατέρα. Πατέρα. Ξέρετε ότι αυτό που με νοιάζει σαν ποιμένας που ζω αυτή την εποχή και έχω μπροστά μου, βλέπω αυτά που ο Θεός θέλει να κάνει, είναι να καταλάβουμε τι πρέπει να κάνουμε ανά πάσα στιγμή σαν σώμα. Παράλληλα, ή μάλλον στον ίδιο στόχο που έχει ο Χριστός μέσα στη Βουλή Του. Τι θέλει ο Κύριος στην Εκκλησία Του τώρα? Πώς μας θέλει? Και ξέρετε κάτι, όπως μας θέλει να είμαστε, αυτό το έχει αποκαλύψει μέσα στο Λόγο Του. Και πρέπει να το δούμε. Γιατί η πίστη δεν έρχεται από ανθρώπινα λόγια. Από πού έρχεται, αδερφή? Από το Λόγο. Έρχεται μέσα από το Λόγο, μέσα από τα ρήματα του Θεού. Και ο Θεός έγραψε τα ρήματα αυτά για να μας οδηγήσει. Οι λόγοι Του είναι πνεύμα και ζωή. Να πάρουμε οδηγία μες στη ζωή μας. Μην τρέχουμε δεξιά και αριστερά ή δεν ξέρουμε ποιοι είμαστε και τι κάνουμε. Και όλοι γνωρίζουμε την αποκάλυψη του Κυρίου Ιησού Χριστού στο πρώτο κεφάλαιο του βιβλίου της Αποκάλυψης. Πάμε λίγο στο 1-1. Αποκάλυψη 1-1. Ακούστε τι λέει. Αποκάλυψης Ιησού Χριστού. Εδώ είναι η αποκάλυψη του Ιησού. Αποκαλύπτεται ο Ιησούς. Τα άλλα γεγονότα είναι παρεμφερή. Το κύριο θέμα του βιβλίου της Αποκαλύψεως ποιο είναι? Η αποκάλυψη του Ιησού. Σου το λέει με τις πρώτες λέξεις. Την οποία έδωκεν εις αυτόν ο Θεός. Γιατί έδωσε ο Θεός την αποκάλυψη αυτήν του Ιησού? Γιατί την έδωσε? Για να φανερώσει τον εαυτό του σε εμάς. Για να γνωρίσουμε αυτόν που είναι ο όνοιν και ο ερχόμενος. Να γνωρίσουμε αυτόν που μίλησε στην καιόμενη βάτο και είπε, Έξοδος 3:14, και είπε ο Θεός προς τον Μωυσήν, εγώ είμαι ο όν. Στην ουσία είπε εχγε ασέρ εχγε, στα εβραϊκά, που θα πει εγώ είμαι αυτός που ήμουν, είμαι και θα είμαι, ό,τι ευαρεστούμε να είμαι, ό,τι ο λαός μου με θέλει να είμαι. Είμαι αυτός που είναι. Δεν αφήνει περιθώριο για τίποτα και κανέναν άλλον. Και τώρα στην αποκάλυψη αυτή που θα δούμε εδώ, αρχίζει ο Κύριος να αποκαλύπτει περισσότερα από τη φύση του. Και τι βλέπουμε? Βλέπουμε ταυτόχρονα τον Πατέρα Θεό Και ποιον άλλον? Και τον Αμνό. Εν. Τον Θεό εν Χριστώ εν. Ο Θεός σου να σου μιλάει κατευθείαν μέσα από το στόμα του Ιησού. Γιατί αυτόν βλέπουμε να αποκαλύπτει στον Ιωάννη. Την οποία έδωκε σε αυτόν ο Θεός για να δείξει στους τούρους αυτού όσα πρέπει να γίνουν ταχαίως. Γιατί η αποκάλυψη του Ιησού είναι άμεσα συνδεδεμένη με αυτά που πρόκειται να γίνουν ταχαίως? Γιατί πρώτα απ' όλα θα δούμε ότι γίνεται η αρπαγή, οι Άγιοι είναι στην παρουσία του Θεού, το βλέπουμε στο 4ο και 5ο κεφάλαιο, και στη συνέχεια βλέπουμε γεγονότα να ανοίγουν οι σφραγίδες για να αποδειχθεί ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο Κύριος των Κυρίων, ο Βασιλέας των Βασιλέων. Εντάξει, στο 4ο κεφάλαιο, εδώ θα μιλήσουμε για το 1ο κεφάλαιο, στο 4ο κεφάλαιο θυμάστε που βλέπουμε τον θρόνο και τον καθήμενο επί του θρόνου. Αλλά τι μας δείχνει στον καθήμενο επί του θρόνου? Μας δείχνει ότι έμοιαζε με λίθο ίεσπη και σάρδιο. Ο ίεσπης είναι το μπορντό, το σκούρο βυσσινή χρώμα που είναι σύμβολο της θεότητας. Ενώ ο σάρδιος είναι το λαμπρό κόκκινο που είναι το αίμα, η θυσία, ο Αδάμ, ο Αμνός. Βλέπουμε δηλαδή τον Θεό εν Χριστώ στο θρόνο. Πού άλλο τον βλέπουμε? Στο 5ο κεφάλαιο. Όταν βλέπουμε τον καθήμενο επί του θρόνου να κρατάει το βιβλίο που είναι σφραγισμένο με 7 σφραγίδες. Και ακούστηκε ποιος είναι άξιος να ανοίξει το βιβλίο και να και τις σφραγίδες του. Και δεν βρέθηκε κανένας άξιος. Κανείς. Και του λέει του Ιωάννη, ένας από τους πρεσβυτέρους, μη κλαίε, γιατί ο Ιωάννης έκλαιγε. Μια στιγμή ο Θεός αφαίρεσε από τη διάνοιά του τη γνώση ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο μόνος άξιος. Και για να φανεί η αναξιότητα όλων μας. Να φανεί η αναξιότητα όλης της αδαμιαίας φυλής, όλου του ανθρωπίνου γένους. Και βλέπει εν μέσω του θρόνου αρνίων ιστάμεναν. Εν μέσω του θρόνου. Τώρα αποκαλύπτεται ο Ιησούς. Στην Παλαιά Διαθήκη τον βλέπαμε σε τύπους μέσα, εν μέσω του θρόνου. Τον βλέπαμε. Ναι, πού τον βλέπαμε? Στο ελαστήριο. Το ελαστήριο ήταν ο θρόνος. Εκεί τώρα βλέπουμε τον Αμνό. Γιατί είναι εκεί? Για να μπορεί ο Θεός να έχει κοινωνία με όλους εμάς αδελφοί. Χωρίς το αίμα, χωρίς τον Μεσίτη, χωρίς τη θυσία του Αμνού, δεν μπορούσε άνθρωπος να πατήσει τον ουρανό. Γιατί δεν μπορούσαμε να πατήσουμε εκεί? Γιατί είμαστε αμαρτωλοί. Και έπρεπε να ραντιστούν με το αίμα. Τα πάντα. Είδατε που λέει στην σκηνή του μαρτυρίου, ο Μωυσής ράντισε τα πάντα με το αίμα για να μπορεί η παρουσία του Κυρίου να είναι εκεί. Αυτά ήταν τύποι των επουρανίων. Βλέπουμε λοιπόν τον Αμνό εκεί να αποκαλύπτεται ως ο μόνος κληρονόμος. Πάμε μετά στο 19ο κεφάλαιο, θέλετε. Όταν έρχεται πλέον κάτω στη γη. Πώς έρχεται? Ως ο βασιλεύς των βασιλέων, ο Κύριος των Κυρίων, και τα στρατεύματα του ουρανού, λέει, τον ακολουθούσανε. Αυτά είναι Άγιοι και Άγγελοι μαζί. Ένας τίτλος του Θεού στην Παλαιά Διαθήκη ήταν ο Γιάχουε Σαβαώθ, ο Κύριος των δυνάμεων. Ποιος έρχεται τώρα με τις δυνάμεις του ουρανού στη δεύτερη έλευση? Ο Κύριος των δυνάμεων. Ποιος είναι αυτός? Ο Ιησούς. Γιατί? Γιατί μέσα του κατοικεί όλο το πλήρωμα της θεότητας σωματικός. Όλη η ποιότητα και η δόξα και το μεγαλείο της θεότητας που είναι ο Πατέρας. Μετά τι βλέπουμε? Βλέπουμε στο 20 ο Ιησούς να εξουσιάζει πάνω στη γη με τους Αγίους. Βλέπουμε να είναι η δόξα του να φαίνεται στο ναό του Εζεκίηλ μέσα στη Χιλετή Βασιλεία. Στο 21 τον βλέπουμε να είναι ο νυμφίος και η Ιερουσαλήμ να κατεβαίνει για τον νυμφίο της, σαν πόλη. Και στο 22 πάλι τον βλέπουμε, πάμε 22:3, Αποκάλυψη. Και ουδέν ανάθεμα θέλεστε πλέον και ο θρόνος του Θεού και του Αρνίου. Ένας θρόνος που είναι του Θεού και του Αρνίου θέλεστε εν αυτή, σε αυτή την πόλη. Και οι δούλοι αυτού θέλουν συλλατρεύσει αυτόν. Δεν λέει αυτούς, το λέω πολλές φορές, για να περάσει μέσα μας. Ξαφνικά θα σου γίνει ένα φλάς και το καταλαβαίνεις. Εμένα έτσι μου έγινε. Γιατί δεν μπορούσα να το καταλάβω. Λέει, και η δούλη αυτού, τίνος αυτού, η δούλη του Θεού. Και ο Ιησούς, ο Αμνός, το πιάνουμε λίγο αδελφοί. Ενώ μιλάει για δύο πρόσωπα και είναι ο Πατέρας και ο Υιός, λέει η δούλη αυτού. Γιατί αυτόν που θα δεις θα είναι εικόνα του Θεού. Αυτόν θα δεις. Αυτόν θα προσκυνήσεις. Στα δικά του πόδια θα υποταχθούν τα πάντα και ο Υιός μετά θα δώσει όλα τη δόξα στον Πατέρα. Αλλά κοιτάξτε πως ο Ιωάννης μας αποκαλύπτει τον Ιησού. Αποκάλυψης Ιησού Χριστού. Και η δούλη αυτού θέλουν συλλατρεύσει αυτόν, παρακάτω, και θέλουν συνειδεί, τι θα δούμε, το πρόσωπο. Όχι τα πρόσωπα, το πρόσωπο. Λέει το ρήμα, ειδή, θα δω, άρα τι εννοεί, φανέρωση. Και αφού λέει για φανέρωση, εκεί έχουμε την εικόνα του Θεού του αόρατου. Πού είναι ο Ιησούς. Θα βλέπεις δηλαδή τον αόρατο στο πρόσωπο του Ιησού. Δεν είναι δύσκολο να το καταλάβουμε, αδελφοί. Αυτό αποκαλύπτει ο Ιωάννης, από μια άκρη μέχρι την άλλη. Αν θέλετε, από το κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο ξεκινάει. Εν αρχή είναι ο Λόγος. Για να το πιάνει μέσα από τη βουλή του Θεού και το ξετυλίγει μέχρι το τέλος για να καταλάβουμε την αποκάλυψη του Ιησού. Τώρα, εδώ στο πρώτο κεφάλαιο της Αποκάλυψης, ο Κύριος θέλει να αποκαλύψει στον Ιωάννη τον εαυτό του, αλλά σε σύνδεση με την ιστορία της Εκκλησίας. Όλη την ιστορία της Εκκλησίας. Και εκεί είναι τώρα το μήνυμα που θέλω να ακούσουμε. Εκεί. Μέτρησα στα πρώτα τρία κεφάλαια, μέτρησα πόσα πράγματα ο Κύριος αποκαλύπτει από τον εαυτό του. Ελάτε λίγο να τα δούμε. Λέει στον Ιωάννη, πρώτα απ' όλα θυμάστε, λέει ότι εγενόμην εν πνεύματι, στο 10 είναι αυτό, 1-10, εγενόμην εν πνεύματι εν τη Κυριακή ημέρα. Κυριακή ημέρα δεν είναι η Κυριακή, η Sunday. Έτσι, δεν είναι αυτό. Είναι η μέρα του Κυρίου Μεγάλη και Επιφανής. Είναι η τελευταία χιλιετηρίδα από τις 7. Έχουμε διανύσει από τον Αδάμ μέχρι τον Αβραάμ 2000, από τον Αβραάμ μέχρι τον Χριστό 2000, από τον Χριστό μέχρι τώρα άλλες 2000 και απομένει άλλη μία. Είναι 7 χιλιετηρίδες. Ίσον 7 μέρες. Η τελευταία ονομάζεται Σάββατο. Είναι του Κυρίου. Ανοίξει τον Κύριο η μέρα αυτή. Ο Πέτρος λέει για τον Κύριο 1000 χρόνια μια μέρα σαν 1000 χρόνια. Και λέει ο Ιωάννης, εγενόμην εν πνεύματι εν τη Κυριακή ημέρα, δηλαδή το Πνεύμα του Θεού πήρε τον Ιωάννη και πού τον πήγε. Στην ημέρα του Κυρίου, στη γλυτηρίδα. Και ακούει πίσω του φωνή ο Σάλπιγκος, που έλεγε εγώ είμαι το Α και το Ω και λοιπά. Και λέει και εστράφει να είδω την φωνή. Και όταν στράφηκε, τι βλέπει. Δεν είδε αμέσως τον Ιησού. Νομίζω είναι στο 12. Πάμε λίγο. Και στράφει να είδε τη φωνή της ελάλησε με τεμού και στραφείς είδον 7 λιχνίες χρυσάς. Όταν θες να δεις τον Ιησού, πού θα τον βρεις. Πού θα τον βρεις. Εδώ είναι. Εδώ είναι ο Ιησούς. Μέσα σου, μέσα μου, ανάμεσά μας. Δεν μας άφησε ποτέ. Ανέβηκε, δοξάστηκε και ήρθε κάτω για να συνεχίσει το έργο του, να καλέσει τα πρόβατά του. Ο ποιμένας δεν αφήνει τα πρόβατά του, αδελφοί. Υπάρχει μια λάθος διδασκαλία ότι ο Χριστός είναι εκεί πάνω και περιμένει και τώρα είναι ο παράκλητος εδώ κάτω, ένα τρίτο πρόσωπο. Μα και ο ποιμένας πού είναι? Δεν είπε εκείνος όπου δύο ή τρεις συνηγμένοι είμαι εν το μέσο? Δεν είπε ότι δου θέλω είστε με θυμών πάσας τα σημέρας έως τη συντελείας του αιώνος? Θα είμαι μαζί σας. Το ένας από τους τίτλους του δεν είναι Εμμανουήλ, ο Θεός μαζί μας? Πώς είναι δυνατόν να μας έχει αφήσει? Όχι, αδελφοί, δεν έγινε αυτό ποτέ. Αυτό είναι λάθος διδασκαλία. Ο Κύριος είναι εδώ και αυτό βλέπει ο Ιωάννης τώρα. Βλέπει 7 λιχνίες. Το 7 είναι πληρότητα. Σαν να βλέπει όλη την Εκκλησία μέσα στον χρόνο. Και τι λέει μετά, στο 14, και εν μέσω των 7 λιχνιών, όπου δύο ή τρεις είμαι εν το μέσο. Εν το μέσο. Πάντα είναι εν το μέσο. Πάντα είναι εδώ. Μη το αμφιβάλλεις. Είναι εδώ ο Κύριος, ό,τι και αν περνάει η Εκκλησία του. Είδον ένα όμοιον με αιών ανθρώπου, ενδεδειμένο ποδήρ, χιτώνα, περιορισμένων πλησίων των μαστών, ζώνη, χρυσή κλπ. Τον βλέπει σαν τον αρχιερέα. Και ελάτε τώρα να δούμε λίγο τα στοιχεία που μας δίνει. Στο 11 ακούει φωνή της, έλεγε, εγώ είμαι το Α και το Ω. Ο πρώτος και ο έσχατος. Στο 13, και εν μέσω των 7 λιχνιών είδαν ένα όμοιον με ιών ανθρώπου. Αυτό που βλέπει είναι όμοιος. Όχι ως ανθρώπου, είναι όμοιος. Γιατί? Γιατί είναι στη δόξα του Πατέρα μέσα. Ενδεδειμένος ποδήρ χιτώνα. Περιζωσμένος πλησίων των μαστών ζώνη χρυσή. Η δε κεφαλή αυτού τρίχε σαν λευκέ και ως μαλλίου λευκών ως χιών. Η οφθαλμία αυτού ως φλόξ πυρός. Οι πόδες αυτού όμοι με χαλκολίβανον ως εν καμίνο πεπυρωμένοι. Η φωνή αυτού ως φωνή υδάτων πολλών. Όλα αυτά είναι στοιχεία της αποκάλυψης του. Και έχουν να κάνουν εμάς όλα αυτά. Και είχε εν τη δεξιά αυτού χειρί 7 αστέρας. Από το στόμα του εξήγητο ρομφαία δίστομος οξία. Η όψη του έλαμπε ως ο ήλιος λάμια τη δυνάμη αυτού. Στο 17 έδαφε λέει, εγώ είμαι ο πρώτος και ο έσχατος. Ο ζών και έγινα νεκρός. Και εδώ είμαι ζών εις ο αιώνας των αιώνων. Πάλι εδώ, εγώ είμαι. Εγώ είμαι ένα. Και έχω τα κλειδία του άδου και του θανάτου. Τώρα, πέρα από αυτή την αποκάλυψη στο πρώτο κεφάλαιο, προσθέτει αποκαλυπτικά στοιχεία του εαυτού του όταν μιλάει για τη Φιλαδέλφεια και τη Λαοδίκεια. Και λέει προς τον άγγελο της εν Φιλαδελφία Εκκλησίας γράψουν τα αυτά λέγει ο Άγιος, ο αληθινός, ο έχων το κλειδίων του Δαβίδ, ως της ανοίγει και ουδής κλεί και ουδής ανοίγει. Λαοδίκεια, τα αυτά λέγει ο Αμήν. Γιατί είναι ο Αμήν? Γιατί είναι πια το τέλος. Ο μάρτυρς ο πιστός. Γιατί? Γιατί αυτοί θα γίνουν οι μάρτυρες της θλίψης. Θα πρέπει να δώσουν τη ζωή τους πια για τον Κύριο. Και αληθινός. Η αρχή της κτήσεως του Θεού. Λοιπόν, τα έβαλα κάτω και τα μέτρησα πόσα λέτε να έχουν βγει. Έτσι, πέστε. Ξέρετε τους αριθμούς της γραφής. 24. Είναι γραμμένο από τον Κύριο, αδερφή αυτό. Όπου και να κοιτάξεις βλέπεις τελειότητα. 24. Το 24 είναι δύο φορές το 12. Περιλαμβάνει όλους τους Αγίους Παλαιάς και Καινής Διαθήκης, όλη τη Βασιλεία του Θεού. Η αποκάλυψή του είναι για όλο το λαό του Θεού, για όλη την Εκκλησία. Αλλά έχει κάτι ιδιαίτερο για μας τώρα που πρέπει πραγματικά να μπούμε μέσα σε αυτό. Να πάρουμε μέρος μέσα σε αυτό. Αν δεν πάρουμε μέρος, δεν θα είμαστε μέσα σε αυτό. Είναι τόσο απλό. Έτσι, τόσο απλό. Επιτροχάδιν, να δούμε λίγο. Κάθε αποκάλυψή του με ποια περίοδο της Εκκλησίας έχει να κάνει. Ξεκινάει με την Έφεσο, είναι η Αποστολική περίοδος, που είχε τους Αποστόλους, είχε διδασκαλία, η παρουσία του Κυρίου ήταν εκεί, με δυνάμεις. Πώς αποκαλύπτει τον εαυτό του? Θέλω να δώσετε προσοχή, παρακαλώ. Ταύτα λέγει ο κρατών τους 7 αστέρες στην δεξιά αυτού. Γιατί το λέει αυτό? Γιατί οι Απόστολοι και όλοι οι εργάτες του Θεού ήταν γεμάτοι από την εξουσία του Κυρίου. Αμήν. Ήταν εξουσία ουράνια θεϊκή, φαινότανε μέσα στη διακονία τους. Ο περιπατών εν μέσω των 7 λεχνίων. Τι μας λέει αυτό? Ότι η παρουσία του ήτανε εκεί. Εκεί. Στη δεύτερη περίοδο της Σμύρνης. Έχει να κάνει με τους διωγμούς. Περίοδο των διωγμών.

και ο έσχατος, ώστις έγινε νεκρός και έζησε. Προσέχετε ότι ταυτίζεται απόλυτα με αυτό που περνάει η Εκκλησία. Δεν μπορείς να περάσεις κάτι που ο Κύριος δεν το πέρασε. Δεν υπάρχει περίπτωση να έχεις ζήσει κάτι και ο Κύριος να μην σε καταλαβαίνει. Γιατί αγκαλιάζει την Εκκλησία. Αγκάλιασε όλο το λαό. Όλη η ζωή του, ό,τι πέρασε, ήταν για να μπορεί να ταυτιστεί και να συμπαθήσει με τον καθένα από εμάς ο Κύριος. Και τώρα καλεί την κάθε περίοδο να ταυτιστεί με εκείνον. Καλεί εμάς τώρα, θα δούμε πού είμαστε. Η άλλη περίοδος είναι η Πέργαμος, που είναι η περίοδο των συμβιβασμών, η Πέργαμια, πολύ γάμοι. Μπήκαν οι Κέσσερες, φέραν τα είδωλά τους, φέρανε όλη την ακαθαρσία και τη βρωμιά που είχανε, τους βάλαν χριστιανικά ονόματα και τα περάσανε σαν την Εκκλησία, Κεσσαροπαπική Εκκλησία, Καθολικο-Ορθόδοξη. Αυτό είναι. Γι' αυτό βλέπεις το αρνί του Πάσχα με τα αυγά, τα κόκκινα, που είναι σύμβολα γονιμότητας, με τις λαμπάδες που είναι ο βελίσκι του Βάλ μέσα και ούτω καθεξής. Τα τσουρέκια της Αστάρτης, η λατρεία της Αστάρτης, οι χαιρετισμοί της Αστάρτης, όλα είναι εκεί. Όλα είναι εκεί. Ο επιτάφιος του Άδωνη. Ωραία. Πώς αποκαλύπτει ο Κύριος? Ταύτα, λέγει, ο έχουν τη ρομφαία, τη δίστομο, την οξία. Θα τους κρίνει, δηλαδή, με το λόγο, θα τους κόψει. Όποιος δεν θέλει να κοπεί, πρέπει να ψάξει το λόγο και να μείνει σε αυτά που είπε ο Κύριος. Την Εκκλησία των Θυατήρων, χειρότερα ακόμα, είναι σκοτεινοί αιώνες. Η Πέργαμος ήταν από το 313 μέχρι το 606, οι σκοτεινοί αιώνες ήταν από το 606 μέχρι το 1517 που έγινε, ο Λούθυρος κάρφωσε τις θέσεις του στην Εκκλησία εκεί του Γκούτεμπεργκ στην Γερμανία και ξεκίνησε η μεταρρύθμιση. Θυάτηρα, η περίοδος των σκοτεινών αιώνων. Έκλεισαν τη γραφή, απαγόρεψαν την ανάγνωσή της για να μην πλανηθεί ο κόσμος, απαγορεύεται να διαβάζει τη γραφή, εμείς θα σας πούμε τι λέει η γραφή. Και βέβαια γέμισε ο τόπος μάγους και μάγισσες. Τους καίγανε γιατί δεν μπορούσαν να κάνουν διαφορετικά. Όταν κλείσεις το φως, το σκοτάδι θα θριαμβεύσει. Και πώς φανερώνεται ο Κύριος? Μάλιστα μιλάει για την Ιεζάβελ, η οποία λέει τον εαυτό της προφήτη. Προσέξτε. Ντύθηκε χριστιανό στοιχείο, χριστιανικό, και άρχισε να πλανά τις δούλες και τους δούλους του Κυρίου να τρώνε ειδωλόθητα. Μιλάει για πορνεία και ακαθαρσία και γέμισε ο τόπος από αυτά. Και ακόμα σέρνονται μέσα σε αυτά μέχρι τώρα. Πώς αποκαλύπτει ο Κύριος αυτούς? Τα αυτά, λέγει, ο Υιός του Θεού έχουν τους οφθαλμούς αυτού ως φλόγα πυρός. Μέχρι εδώ τι τους λέει? Σας βλέπω. Οι οφθαλμοί μου περνάνε τα πάντα, διαπερνούν τα πάντα. Γνωρίζω τι κάνετε μέσα στα σκοτεινά σας δωμάτια, τι σκέφτεστε, όλο αυτό που έχετε φτιάξει, το βλέπω. Γιατί τα μάτια μου είναι ως φλόγα πυρός, που έχουν να κάνουν και με την παιδοκνωσία. Ξέχασα να πω ότι στο 5, στο 4 και στο 5 αποκαλύπτεται ο Χριστός ως αυτός που έχει τα 7 πνεύματα του Θεού. Έχει τα 7 κέρατα, που σημαίνει την παντοδυναμία, τα κέρατα, και την παντογνωσία. Οι 7 οφθαλμοί που έχουν να κάνουν με τα 7 πνεύματα του Θεού. Όλα ο Θεός τα έδωσε στον Υιό. Όλα ό,τι ο Θεός είναι και έχει, τα έδωσε όλα στον Υιό. Και αυτό, ξέρετε γιατί μου δίνει χαρά? Δηλαδή, ο Υιός είναι κληρονόμος του Θεού. Ωραία. Η συνέχεια ποια είναι? Εμείς συγκληρονόμοι του Χριστού. Θα κληρονομήσουμε τη Θεία Φύση. Θα κληρονομήσουμε αυτό που είναι ο Θεός. Πώς λέγεται το Πνεύμα το Άγιο που λαμβάνουμε, αδελφοί? Ο αραβόν της κληρονομίας μας. Και τι παίρνουμε δηλαδή τώρα, σαν αραβόνα, σαν καπάρο?

0: σαν ένα μικρό αντίκρισμα. Το Πνεύμα το Άγιο. Τι είναι το Πνεύμα το Άγιο? Τι είναι το Πνεύμα το Άγιο? Είναι η φύση του Θεού. Το είναι του Θεού. Αυτό που ο Θεός είναι. Αυτό μας δίνει. Να πω σταγόνες από αυτό που είναι ο Θεός μας δίνει. Εκεί όμως θα μας δώσει όλη την κληρονομία, ό,τι ανήκει στον καθένα από εμάς. Εξαρτάται τι φως θες να είσαι. Αν είσαι 3 βατ, 10, 100 ή 10.000 φως. Από εδώ εξαρτάται αυτό. Ωραία. Τι άλλο λέει? Και οι πόδες αυτού είναι όμοι με χαλκολίβανον. Χαλκολίβανον. Θυμάστε τι άλλο λέει? Ως εν καμίνο πεπειρωμένοι. Όταν βάλεις το κράμα χαλκού και κασίτιρου που είναι μπρούτζος μέσα στο καμίνι και έχω δουλέψει, το έχω δει, γίνεται κάτασπρο. Κάτασπρο γίνεται. Λαμπερό άσπρο φως βγάζει. Που τι δείχνει? Ότι ο Κύριος, παρόλο που βάλισε μέσα σε πειρασμούς, μέσα σε δυσκολίες, μέσα σε διωγμούς και όλο αυτό το την κατάσταση που βλέπουμε στα Ευαγγέλια, το περπάτημά του ήταν τέλειο. Άρα τι απαιτεί από αυτούς? Τους πιστούς, εκείνους που ζούσαν μέσα σε αυτό. Τι τους λέει για το περπάτημά τους? Θέλω να είστε όπως εγώ. Το περπάτημά σας θα είναι λαμπρό, καθαρό, χωρίς στραβοπατήματα, χωρίς λεκέδες, θα είστε άγιοι. Πάμε στις σάρδεις. Σάρδεις θα πει λίγοι που ξέφυγαν. Και είναι η κίνηση, η διαμαρτυρόμενη κίνηση. Άνθρωποι άρχισαν να βλέπουν το λόγο και σιγά σιγά άρχισαν να βγαίνουν από αυτό το κεσαροπαπικό σύστημα. Άρχισαν να βλέπουν πράγματα. Να καταλαβαίνουν την αναγέννηση. Το βάπτισμα. Να καταλαβαίνουν τον Ευαγγελισμό. Τι θα πει να έχει πρεσβυτέριο η Εκκλησία και ούτω καθεξής. Καλά πράγματα. Αλλά το πρόβλημά τους, τι τους λέει ο Κύριος, λέει δεν βρήκα τα έργα σου τέλεια. Γιατί? Δεν τους ένιαξε να πάρουν στάση πέρα για πέρα, να δουν όλη την αλήθεια του Θεού. Ο καθένας έβλεπε κάτι, το έκανε σημαία, ξεχώριζε από τους άλλους και μετά μέσα από αυτούς κάποιος έβλεπε κάτι άλλο, έβγαινε, ξεχώριζε τον εαυτό του και έχουμε όλα αυτά τα κομμάτια. Και τα κομμάτια του Κυρίου δεν του αρέσουν. Τα αγαπάει. Πώς φανερώνεται? Τα αυτά λίγιο έχουν τα 7 πνεύματα του Θεού. Και ένα πράγμα που έλειψε από όλους αυτούς ήταν το να γνωρίσουν το βάπτισμα στο Πνεύμα το Άγιο. Να γνωρίσουν το βάπτισμα εν Πνεύματι Αγίου. Και έγινε πιο πολύ, στράφηκε όλος ο ευαγγελικός κόσμος και οι βαπτιστές μαζί, στράφηκαν στο ουμανιστικό, τον ουμανιστικό τρόπο σκέψης, τον ανθρωπισμό. Δηλαδή επηρεάστηκαν από τους Έλληνες φιλόσοφους το σκεπτικό τους. Και βλέπεις ότι απορρίπτουν τα θαύματα, απορρίπτουν τις δυνάμεις μέχρι τώρα. Μέχρι τώρα. Δηλαδή, ενώ κάνουν ωραίες σκέψεις όσον αφορά το λόγο κλπ, όταν φτάνουν στα του πνεύματος, εκεί το απορρίπτουν ασυζητητοί. Οι γλώσσες είναι από τον διάβολο. Μέχρι τώρα το λένε. Όποιος μιλάει γλώσσες, δαιμονισμένος είναι. Απόστολοι, προφήτες, δεν υπάρχουν τώρα αυτά. Τελειώσανε. Γι' αυτό λέει, δεν βρήκα τα έργα σου τέλεια. Γιατί ήθελε ο Κύριος να τους προχωρήσει, να βάλει την Εκκλησία του μέσα στο πνεύμα, μέσα στη δόξα, μέσα στο μεγαλείο. Πώς φανερώνεται? Ο έχουν τα 7 πνεύματα του Θεού και τους 7 αστέρες. Ναι, υπήρχαν εργάτες. Έτσι, θαυμαστοί εργάτες. Πολλοί δώσαν τη ζωή τους γι' αυτό. Μην ξεχνάμε τις μέρες που η Καθολική Εκκλησία σκότανε τους ανθρώπους για την ομολογία τους. Σκοτώσανε 60 εκατομμύρια. Οι Καθολικοί στο όνομα του Χριστού. Μόνο τη νύχτα του Αγίου Βαρθολομαίου σκοτώσαν 185.000. επειδή είχαν άλλη πίστη. Μετά παραπονιόμαστε για τους μουσουλμάνους με την κατζάρα. Οι πρώτοι μουσουλμάνοι με την κατζάρα είναι αυτοί. Οι πρώτοι διδάξαντες. Πότε ο Κύριος πήρε κατζάρα να... Ο Πέτρος πήγε να κόψει το οτάριον, αυτό το κομματάκι του μάχου και του λέει βάλε τη μάχαιρα στη τίκη της. Πού τα βρήκαν αυτά. Εξεύρω τα έργα σου, ότι όνομα έχεις, ότι ζεις και είσαι νεκρός. Και ο Κύριος έχει ήδη αποχαιρετήσει όλο αυτό. Προχωράει μπροστά. Ωραία, και φτάσαμε τελικά στη δική μας περίοδο. Ξεκίνησε από το 1517 μέχρι το 1901 είναι η Σάρδης και από το 1901 και μετά, μέχρι που δεν ξέρουμε πότε θα είναι η αρπαγή, είναι αυτή η περίοδος της Φιλαδέλφειας. Ξαφνικά ο Κύριος κατεβαίνει με το Πνεύμα Του και αρχίζει να βαπτίζει χιλιάδες κόσμο. Ξεκίνησε από την Αζούζα Street. Την τοπίκα Κάνσας. Ποιος τα ξέρει αυτά. Ποιοι είναι αυτοί. Ναι, η έσχατη τι θα είναι. Πρώτη. Ναι, αν πας και δεις τι γίνεται στη Νότια Αμερική. Στη Νότια Αμερική. Δεν υπάρχει εκκλησία κάτω από 2-3 χιλιάδες κόσμο. Όταν είχα πάει εκεί στη Μποκοτά, τρώγαμε τώρα με άλλους ποιμένες και καθώς μιλούσαμε, ρωτούσε ο ένας τον άλλον και λοιπά, ακούω, εμείς είμαστε 150.000, εμείς 120, οι άλλοι 80.000. Μετά ένας αδερφός μας παρηγόρησε. Λέει, στην Ευρώπη τα πράγματα είναι διαφορετικά. Λέει, κάθε 100 χριστιανοί αντιστοιχούν με 10.000 στη Νότια Αμερική. Γιατί είναι δύσκολο έδαφος, ο Ευρωπαίος. Τα ξέρει όλα. Δύσκολο. Μια Ήπειρος γεμάτη πολέμους, γεμάτη από κακομοιριά και μιζέρια αιώνες τώρα. Και οι άνθρωποι θα ρίσκονται κουρασμένοι και δεν μπορούν να ακούσουν το Ευαγγέλιο. Έχω δει τους ανθρώπους να έρχονται σοριδών, στο στάδιο μέσα να ακούσουν. Αυτό που σας είπα πριν με τη γυναίκα αυτή που μάκρυνε ο Κύριος το πόδι της, 6 πόντους, το ξέρανε αυτό από μικρό κοριτσάκι. 30 χρόνια, 35, πόσο ήταν. Την ήξερε όλη η γειτονιά της, στο περίχωρο, χιλιάδες κόσμο. Στην Μποκοτά, μέσα στην πόλη. Και όταν την είδανε, πήγε αυτή αμέσως στο όνειρό της, ποιο ήτανε, να φορέσει τα κουνάκια. Πήγε και αγόρασε ένα ζωγάρι πέδιλα με τακούνι, και έκανε επίδειξη στη γειτονιά και τη βλέπανε. Το Σάββατο είχαν έρθει κάπου 1500 άτομα και δώσαν την καρδιά του τον Κύριο.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Φιλαδέλφια. Έχουμε Φιλαδέλφια εδώ. Μας δίνει το κύριο χαρακτηριστικό. Φιλαδέλφια. Τα αδέλφια αγαπιούνται με φιλία. Αγάπη φιλίες. Είναι το αγαπώ, φιλέω και ερώω, νομίζω είναι το ρήμα. Έρωτας. Εδώ τώρα διάλεξε την φιλία. Ότι τα αδέλφια γίνονται φίλοι. Φιλία σημαίνει εμπιστοσύνη, σημαίνει αλληλεγγύη, σημαίνει αγάπη διαθήκης. Συνδέεται το σώμα. Γίνεται κάτι καινούριο, κάτι διαφορετικό. Και πώς φανερώνεται τώρα ο Κύριος στη Φιλαδέλφια, που είναι η Εκκλησία της Αρπαγής. Και εμείς είμαστε μέσα σε αυτό. Είμαστε αδελφοί. Εγώ το πιστεύω από πάνω μέχρι κάτω στα νύχια μου. Αμήν. Ακούστε τώρα πώς φανερώνεται ο Κύριος. Το 7. 3-7. Ταύτα λέγει ο Άγιος. Να πω κάτι. Σε κάθε εκκλησία ο Κύριος έχει να διαμαρτυρηθεί. Να επισημάνει αρνητικά πράγματα που θέλουν φτιάξιμο. Στις μόνες δύο περιόδους που δεν μιλάει για τίποτε αρνητικό, μόνο επιφημή, είναι η Σμύρνα και η Φιλαδέλφια. Ο Άγιος, θα μιλήσουμε τώρα για αυτά. Άρα τι σου λέει, Φιλαδέλφια, εγώ είμαι ο Άγιος. Ωραία, τι μου λέει, δεν θέλω Άγιο. Έτσι θα γίνει η Εκκλησία. Είτε το θέλουμε, είτε όχι, είτε είμαστε, είτε δεν είναι. Ο Θεός θα κάνει αυτό που λέει, είναι γραμμένο, αδερφοί. Πάει, τελείωσε. Είναι γραμμένο. Η Εκκλησία θα είναι Άγια. Τι άλλο λέει, ο αληθινός. Βλέπει δηλαδή την Εκκλησία, τη Φιλαδέλφια, στο τελείωμά της. Και θα σε δει Άγιο, θα σε δει αληθινό όπως είναι εκείνος. Καμιά υποκρισία. Τίποτα κύβδηλο, τίποτα ψευτικό. Τίποτα ανθρωπάρεσκο. Πέρα για πέρα αληθινός. Το θέλουμε αυτό, αδελφοί. Αμήν. Μη χασομεράς, μη. Ξοδεύεις το χρόνο σου για ανούσια πράγματα δεξιά και αριστερά, ενώ εκεί είναι η ευλογία για το κάθε τι. Ο έχων το κλειδίον του Δαβίδ. Ώστις ανοίγει ο δις κλείει και κλείει και ο δις ανοίγει. Και τώρα μπαίνουμε στο κυρίως θέμα. Τα στοιχεία που μας δίνει η αρφή για τον εαυτό του δεν τα αναφέρει στο πρώτο κεφάλαιο. Αλλά είναι πολύ εβραϊκά τα στοιχεία αυτά. Έχουν να κάνουν με την Παλαιά Διαθήκη και έχουν να κάνουν με το πώς ο Θεός φανέρωσε τον εαυτό του. Με τις εργασίες που έκανε εκεί. Ξέρετε τι μου λέει αυτό. Ότι η Εκκλησία αυτή επιστρέφει στο Λόγο. Επιστρέφει στα Πατρώα. Επιστρέφει στη διδασκαλία των Αποστόλων. Στο, να το πω απλά, στο εβραϊκό της στοιχείο. Ενώ των Αγίων. Δεν συγκρίνουμε τον Ισραήλ με άλλα έθνη. Μιλάμε για πίστη. Ο Άγιος αποκαλύπτεται ως ο Άγιος. Και αυτή η απόλυτη αγιότητα, αδελφοί, ανήκει μόνο στον Θεό. Μόνο στον Θεό. Εάν κοιτάξουμε στην Παλαιά Διαθήκη, υπάρχουν μοναδικές διακηρύξεις γι' αυτό. Τις έχουμε πει πολλές φορές. Τον Ισαΐα 6:3, όταν βλέπει τον Κύριο να κάθεται σε θρόνο υψηλό και επιρμένο και τα σεραφείμ να κράζουν και από την φωνή, η δύναμη της κραυγής τους σιώτανε όλος ο ναός. Και λέει και έκραζε το εν σεραφείμ προς το άλλο και έλεγε «Άγιος, Άγιος, Άγιος, ο Κύριος των δυνάμεων, πάσα η γη είναι επί της δόξης αυτού». Και καταλαβαίνω ότι η όραση αυτή που είδε ο Ισαΐας είναι για το τέλος των ημερών. Γιατί τα βλέπουμε να είναι πάνω στο θρόνο. Αυτά. Είναι πάνω. Στον Εζικίλ τα βλέπουμε κάτω από το θρόνο. Και ο καθήμενος επί του θρόνου όμοιος με αιών ανθρώπου. Πάνω από αυτά. Και κουβαλούσαν την παρουσία του όπου και αν πήγαιναν. Τώρα τα βλέπουμε πάνω από το κρίσταλο, πάνω από το εδραίωμα αυτό που είναι δικαιοσύνη και κρίση. Τονίζουν την έμφαση της φύσης του Θεού. Άγιος. Ποιος μπορεί να κοιτάξει μέσα του και να πει είμαι Άγιος. Μπορούμε. Πόσο Άγιοι είμαστε. Όλο και κάτι θα βγει. Όλο από μέσα πει, ναι, αλλά και εκείνο. Ναι, το άλλο. Ναι, εκείνο εντάξει. Αυτό. Λέω καλά. Ναι. Μου λέει όμως ότι ο Κύριος θα φέρει την Εκκλησία. Όλους εμάς. Όλη την Εκκλησία του. Θα μας φέρει ώστε να ταυτιστούμε με εκείνον και εκείνος με εμάς όσον αφορά την αγιοσύνη. Περιμένετε λοιπόν να έρθει ένα τέτοιο κύμα ουράνιο αγιοσύνης, αγιασμού, ζήλο για αγιασμό και αφιέρωση. Δύναμη στο να μην συμβιβάζεσαι με την αμαρτία. Δύναμη στο να μπορείς να πεις όχι. Θέλω να είμαι Άγιος για τον Κύριό μου. Τι θα πει Άγιος? Ξεχωρισμένος. Έλα πάμε λίγο ρε παρέα μαζί. Έλα τώρα πάμε παρέα. Παιδιά συγγνώμη αλλά όχι. Σ' αγαπώ πολύ, αλλά δεν μπορώ. Φοβάσαι μη σε παρεξηγήσουν. Ο κόσμος πάντα θα παρεξηγεί. Εάν δεν πατήσεις το πόδι σου, να πεις όχι, ο διάβολος μόλις έχει ανοίξει μια πόρτα εκεί για σένα. Και από εκεί μέσα μετά ξέρει και δουλεύει τέλεια. Είναι τεχνίτης. 6.000 χρόνια πάνω στη γη και ξέρει πώς να καταστρέψει νέους ανθρώπους, πώς να τους χαλάσει τη ζωή τους, πώς να τους στρέψει στον κόσμο. Ο κόσμος, εκείνο που γυαλίζει, το άλλο που γυαλίζει, πω. Δεν έρχομαι στην εκκλησία, εγώ δεν θέλω, θα πάω από εκεί. Ωραία, έλα. Ποιος σε περιμένει? Ποιος σε περιμένει εκεί? Σε περιμένει ο άρχον του κόσμου τούτου. Πουλάκι μου, τον κόσμο λες, έλα. Έλα, έχω έτοιμα για σένα στρωμένα πράγματα. Θα σου φέρει ίσως ένα όμορφο κορίτσι. Ένα όμορφο αγόρι. Όταν πάει ο ψαράς να ψαρέψει, αδερφή μου, θα βάλει δόλωμα. Πήγαινε σε εκείνη τη σελίδα. Πού να δεις το δόλωμα. Έχει δόλωμα εάν το πάρεις σε τσάκος. Και μετά θα κλαις μέσα σου και θα λες πώς θα φύγω από αυτό. Δεν μπορεί να βγεις. Δεν σε αφήνει η καρδιά μετά. Γι' αυτό χρειάζεται η προσευχή και να ταπεινωθείς να πεις όχι. Όπως είπε ο άσωτος γιος, ενώ ήταν μες στα γουρούνια και στα ξυλοκέρατα, βρώμικος, βρωμούσε, είπε θα πάω στον πατέρα μου. Τι ωραία απόφαση. Χωρίστηκε. Τον έσωσε ο πατέρας. Τον έσωσε. Άγιος. Και όταν ο Κύριος λέει Άγιος, το εννοεί. Αγίους θα παραλάβει. Το λέει. Αμήν. Βέβαια. Άγιοι γίνεστε καθώς εγώ είμαι Άγιος. Στον Ισαΐα 40:25 λέει με τίνα λοιπόν θέλετε με εξομοιώσει και θέλω εξισωθεί, λέγει ο Άγιος. 43:15 Ισαΐας. Εγώ είμαι ο Γιάχουε, ο Άγιος σας. Ο ποιητής του Ισραήλ, ο βασιλεύς σας. Εγώ είμαι ο Άγιός σας. Γιατί μας το λέει αυτό? Δεν μπορείς, εγώ θα σε αγιάσω. Εγώ είμαι ο Άγιός σου και θα γίνεις και εσύ Άγιός μου. Θα σε αγιάσω. Έχει ζήλο ο Κύριος. Έχει ζήλο. Θα το κάνει αυτό που λέει. Ψαλμός 16:10. Διότι δεν θέλεις εγκαταλείψει την ψυχή μου εν το άδη. Μιλάει για τον Χριστό εδώ. Ουδέ θέλεις αφήσει τον όσιον σου να είδε διαφθορά. Κοιτάξτε πώς περιγράφει το Χριστό. Πώς τον ονομάζει? Όσιος. ψευδείς. Αβακούμ 3.3, ο Θεός ήρθε από Θεμάν και ο Άγιος από του όρους Φαράν. Ο Άγιος ήρθε. Ο όρος ο Άγιος του Ισραήλ, αδελφοί, είναι πολύ συχνός όρος με τον οποίο ο Θεός φανερώνει τον εαυτό του. Την Αποκάλυψη, όταν, αν ανεβούμε τον Ιάννη μαζί πάνω στο θρόνο, όταν τον παίρνει μετά το τρίτο κεφάλαιο και στο τέταρτο τον εβάζει στο θρόνο. Και τι βλέπει? Βλέπει τα τέσσερα ζώα και τους 24 πρεσβυτέρους να δοξάζουν τον Κύριο για 5 λεπτά. Έτσι λέει. Στο 8. Και τα τέσσερα ζώα έχουν έκαστον ξεχωριστά να έξι πτέρυγα κυκλώθεν και έσωθεν εις αγίωμα των φθαρμών. Και δεν πάβουσιν ημέρα και νύχτα. Δεν πάβουν μέρα και νύχτα να λέγουν. Άγιος, Άγιος, Άγιος, Γιάχουε, ο Κύριος ο Θεός ο Παντοκράτορ, είναι ο Γιάχουε Αντωνάι Ελσαντάι. Ναι, Γιάχουε Ελσαντάι, κανονικά στα εβραϊκά. Κύριος ο Θεός ο Παντοκράτορ, ο Ιν και ο Ον και ο Ερχόμενος. Μέρα και νύχτα. Εντάξει, για λίγο, εντάξει, το κάνω τώρα. Μέρα και νύχτα. Μέρα και νύχτα. Να σας πω τι, γιατί το λέει αυτό. Γιατί δεν θα είσαι πια με αυτό το σώμα. Θα είσαι ντυμένος με το ένδοξο σώμα. Το ουράνιο σώμα. Το οποίο θα είναι σύμμορφο της δόξης αυτού. Επομένως, θα γνωρίζεις τέλεια, καθώς εγνωρίστης, όπως λέει ο Παύλος, τότε δε θα γνωρίζω καθώς εγνωρίστη. Πότε τότε? Όταν έρθει το τέλειο, όταν έρθει η παρουσία του Κυρίου. Θα γνωρίζω τέλεια. Δεν θα έχεις το σώμα αυτό το οποίο κουράζεται. Θα έχεις όλη την άνεση και όλη την όραση και τη γνώση για να γνωρίζεις τον Θεό σου. Και τι θα κάνεις γνωρίζοντάς τον, με τη δύναμη που θα έχεις, με τη δόξα που θα έχεις, τι θα κάνεις? Θα πεις, Κύριε, να ρωτήσω κάτι. Πολλοί έτσι νομίζουν. Θα πας στον ουρανό και θα ρωτάνε τον Θεό ρωτήσεις. Δεν χρειάζεται να ρωτήσεις τίποτα, θα ξέρεις. Ο Θεός μας είναι ξεχωρισμένος, αδελφοί. Αυτή είναι η αγιότητά του. Εάν θες να έρθεις κοντά του, πρέπει αυτό να το λάβεις υπόψη σου. Γι' αυτό και το βάζεις σαν πρώτο στοιχείο. Θες να έρθεις στην αρπαγή? Εγώ είμαι ο Άγιος. Αγίους θα αρπάξω. Όλοι οι δούλοι μου Άγιοι ήτανε. Κοίταξε τους προφήτες. Κοίταξε τους. Κοίτα τον Δανιήλ. Δεν γονάτε. Δεν υπήκυψες τις απειλές και τα διατάγματα και τους νόμους που έβαλε εκεί ο βασιλιάς. Πάκουσε τον Κύριο. Η ζωή του ήταν μετά, όχι πριν. Δεν είπε, τώρα τι, να κινδυνεύσει η ζωή μας για να... Αυτό δεν πειράζει, παιδιά, στο... Περάσα μια τέτοια δοκιμασία, λίγο ψηλή. Και αν έρθει πιο χοντρή. Αν έρθει πιο χοντρή. Η εκκλησία αυτή θα πει όχι. Τα ακούμε, αδερφοί? Αδελφοί. Όχι. Ο Κύριος μας είναι Άγιος, ξεχωριστός από την αμαρτία. Άγιος είναι και ο τίτλος του Μεσσία. Θυμάστε όταν ήταν σε μια συναγωγή ο Κύριος και κάποιος είχε πνεύμα κάθαρτο και αυτό έκραξε. Μάρκος 1.24 λέγον, «Φεφ, αλίμον, τι είναι μεταξύ ημών και σου? Ιησού Ναζαρινέ, ήρθες να μας απολέσεις? Σε γνωρίζω ότι είσαι ο Άγιος του Θεού. Σε πληροφορώ όταν μέσα σου είναι ο αγιασμός, οι δαίμονες θα πέφτουν μπροστά σου». θα πέφτουν μπροστά σου. Και δεν υπάρχει πιο μεγάλη ικανοποίηση να βλέπεις τον εχθρό να σοριάζεται κάτω. Το έχουμε δει. Ήμουν στη Γεωργία και μου λέει ο κύριος θα προσευχθείς για όλους. Ένα μεγάλο θέατρο γεμάτο κόσμο. Και τους το είπα. Κάνα μια ουρά και ερχόντουσαν. Ήρθε το πνεύμα του Θεού, κάθε φορά κάνει κάτι διαφορετικό, αδερφοί μου. Ο Θεός είναι αυτούσιος, είναι ό,τι κάνει είναι πρωτογενές. Και μια στιγμή, καθώς άρχισαν να έρχονται οι άνθρωποι, μου έδινε λόγο, προφητικό ο Κύριος. Πέντε λόγια, πέντε. Σοριάζονταν κάτω οι άνθρωποι. Από τους λόγους του Θεού. Εγώ ήμουν εκεί. Και όλο αυτό γινόταν μέσα από μένα, αλλά το έκανε ο Κύριος, σας το έχω πει. Ο Κύριος μας θέλει αγίους, αδελφέ μου. Και αυτό το Κυρίω το πρώτα για μένα. Πρώτα για μένα. Μας θέλει αγίους. Η Φιλαδέλφεια θα είναι ένα σώμα άγιο. Ξεχωρισμένο. Με γνώση. Όχι, δεν το κάνω αυτό για αυτόν τον λόγο. Για εκείνον τον λόγο. Επειδή ο Κύριος μου το ζητάει. Ο δαίμονας είπε, σε γνωρίζω ποιος είσαι. Είσαι ο Άγιος του Θεού. Θα ήθελες να το πούν για σένα. Θα ήθελες. Πόσοι θέλουμε. Ωραία. Τι πρέπει να κάνεις. Ξεχώρισε τον εαυτό σου. Αυτό θα πει αγίασε τον εαυτό σου. Δεν είναι οι τρεις γουλιές νερό που πίνεις την ημέρα του των φώτων. Αγιασμός. Να πιούμε λέει αγιασμός. Μακάρι να ήταν έτσι ένα νεράκι να το πίναμε να γινόμασταν άγιοι. Αυτό όμως είναι από την Βαβυλώνα μέσα. Καμιά σχέση δεν έχει με την αλήθεια. Ο αγιασμός σημαίνει ότι ξεχωρίζω το σκεύος μου από κάθε τι το οποίο είναι κοσμικό, αμαρτωλό. Δεν έχει τη σφαγίδα του Κυρίου. Και έχω αποφασίσει να ζω με τον Κύριο πρώτα. Για εκείνον. Και όλα τα άλλα θα μου τα προσθέσει. Όλα τα άλλα θα μου τα προσθέσει. Μην έχεις καμιά αμφιβολία. Όταν ήρθε ο άγγελος στη Μαρία, της λέει «Και το γενόμενον εξού Άγιον θα ονομαστεί Υιός του Θεού». Αδελφοί, ο Θεός θέλει να καταλάβουμε, αν θέλουμε να δούμε τη δόξα Του, εργάζεται μέσα στην αγιοσύνη. Μέσα στην αγιότητα εργάζεται. Δεν εργάζεται μέσα στην πολιτική, περηφάνειες και... Δεν δουλεύει εκεί ο Θεός. Θα τα βρεις μπαστούνια, θα είναι ένα τείχος μπροστά σου που δεν θα μπορεί να κάνεις τίποτα. Άγιος, σου ανοίγει την πόρτα ο Κύριος. Αμήν. Είσαι στα λιοντάρια μέσα, θα κλείσει το στόμα του. Σε ρίχνουν στη φωτιά, θα κλείσει τις δυνάμεις της φωτιάς ο Κύριος. Όταν θέλει και είναι το θέλημά του που είναι τέλειο. Άλλους τους κάψανε. Τον Ιωάννη Χούσιο τον κάψανε. Το Σαβοναρόλα, 1400 μετά Χριστό, ήταν ένας ιερέας καθολικός, αλλά τότε δεν υπήρχε ακόμα μεταρρύθμιση. Ο άνθρωπος ήταν πιστός όμως. Είχε αναγέννηση. Άρχισε να κηρύττει σε όλη την Φλωρεντία. Και γέμισε η εκκλησία με τα παιδιά του δρόμου. Τα αλυτάκια, σε παρένθεση. Ήρθαν, τα αναγέννησε ο Κύριος, γέμισε η εκκλησία, όλη η Φλωρεντία πήρε φωτιά. Ενώ πνευματική. Και άκουε το λόγο του Κυρίου. Και κήρυτε με μια νεκροκεφαλή στο χέρι. Σαμονάρολα. Ήταν το στυλ της εποχής. Δηλαδή, τους θύμιζε ότι κοιτά, αυτό είσαι. Λίγο σκληρά, αλλά αυτή είναι η αλήθεια. Έτσι κήρυταν οι άνθρωποι. Ο Πάπας ζήλεψε. Γιατί κήρυτε αναγέννηση. Κήρυτε το λόγο του Θεού. Και ο Πάπας βέβαια δεν θέλει τέτοια πράγματα. Να του κλέψει άλλο την έγκλη και τη δόξα. Του λέει έλα στη Ρώμη. Όχι, δεν έρχομαι, του λέει. Ήξερε, θα σκοτώσουμε. Έλα στη Ρώμη, δεν έρχομαι. Στέλνει μια ομάδα εκεί. Του λέει εκεί, έλα, σε θέλει ο Δεζιντέριο, νομίζω το λέγανε. Σε θέλει ο Πάπας. Ξέρω, λέει, ότι αν πάω εκεί θα με σκοτώσει, δεν πάω. Πάνε πίσω, δεν έρχεται. Ξαναστέλνει άλλους. Και τι του λένε, εάν εμείς θα σε βάλουμε στη φωτιά και αν βρέξει και σβήσει η φωτιά, θα ξέρουμε ότι ο Θεός είναι μαζί σου και δεν θα σε πειράξουμε. Και θα είναι και ένα σημείο για όλους τους άλλους. Και ο καημένος δέχτηκε. Δέχτηκε. Το βάλαν στη φωτιά, στον μπάσαλο, βάζουν φωτιά, έρχεται μια μπόρα. Τα σβήσε όλα. Από φυσιολογικούς ανθρώπους τα περίμενε κανείς. Είναι τυχαίο, ο Θεός έστειλε την βροχή. Όχι, δεν καταλαβαίνουν τι είναι πράγματα. Είναι δαιμονισμένη. Καθεμόνια μέσα στον άνθρωπο, κάνουν τον άνθρωπο πολύ χειρότερο από ό,τι είναι το δαιμόνιο. Τον πήρανε, τον πήγαν σε ένα στάβλο μέσα, που είχε πολύ άχυρο, τον δέσανε, τον κάψανε. Έμεινε Άγιος. Μέσα από τους καπνούς δόξασε τον Κύριο. Δόξασε τον Κύριο. Α. Πέτρου 1.15 λέει, αλλά καθώς είναι Άγιος εκείνος, ώστε σας εκάλεσεν, ούτω και εσείς γίνεστε Άγιοι εν πάση διαγωγή. Σε κάθε έκφανση, σε κάθε ενέργεια της ζωής σου, πρέπει να σε χαρακτηρίζει ο Αγιέρμος. Και ιδιαίτερα, για τους νέους μιλάω, ιδιαίτερα μέσα στο σχολείο, ιδιαίτερα ανάμεσα στις παρέες, ιδιαίτερα, συνέβαινε σε μένα αυτό συχνά, εντάξει, δεν το λέω για άλλους σκοπούς, όταν τα κορίτσια γίνονται επιθετικά και πειράζουν τα αγόρια, πάμε έξω ένα ραντεβού μαζί. Έλα. Να θυμάσαι το σκουλικάκι στο αγκίστρι. Ο διάβολος έτσι θέλει να σε καταντήσει. Όχι. Ευχαριστώ, είναι πολύ ευγενικό εκ μέρους σου, αλλά δεν θα το κάνω αυτό. Έχω άλλη δέσμευση. Τελείωσε. Ο Άγιος απαιτεί αγιότητα. Δεν μπορεί να ανεχτεί την αμαρτία. Και αυτό είναι συναρπαστικό, ξέρετε γιατί. Επειδή συστήνει τον εαυτό του ως αυτός που είναι Άγιος, είναι ξεχωριστός από την αμαρτία και δεν μπορεί να ανεχτεί την αμαρτία παρά το ότι βλέπει αυτήν την εκκλησία με τα διαπεραστικά πύρινα μάτια του. Δηλαδή η εκκλησία πριν την αρπαγή θα συνεχίσει να είναι η εκκλησία. Δεν πρόκειται ποτέ να φτάσουμε στην άκρα τελειότητα. Αυτό θα γίνει στον ουρανό. Αλλά βαδίζουμε προς την τελειότητα. Η καρδιά μας είναι στραμμένη εκεί. Τακτοποιούμε το θέμα της αμαρτίας. Δεν το αφήνουμε να κρέμεται. Να σαπίζει επάνω μας. Μετανοούμε. Λέμε, Κύριε, συγχώρησέ μας, σε παρακαλώ, το αφήνω αυτό πίσω, μετανοώ, δώσ' μου εσύ μπροστά όραση και ζωή να συνεχίσω, εσένα θέλω. Το αρνούμε αυτό. Φιλαδέλφια τακτοποιεί την αμαρτία της. Και έτσι, καθώς ο Κύριος τη βλέπει με τα μάτια ως φλόξ πυρός, τι λέει, είμαι Άγιος. Είστε Άγιοι. Γι' αυτό και θα μας αρπάξει. Σε κάθε μία από τις 7 περιόδους λέει εξεύρω το Άγιο. Εδώ όμως δεν δίνει κανένα έλεγχο. Δεν δίνει καμιά προειδοποίηση, δεν κρίνει, δεν καταδικάζει την εκκλησία αυτή της Φιλαδέλφειας. Και αυτό φανερώνει καλά πράγματα για αυτήν. Αμήν αδελφή. Τι λέτε, θα γίνουμε αυτό. Τι άλλο να θέλει κανείς. Τι νομίζεις ότι εδώ είναι σταθερό και αμετάβλητο, εδώ κάτω. Πού μπορείς να πατήσεις και να είναι έδαφος σταθερό. Σε τι. Γι' αυτό ο Κύριος σου λέει, εγώ είμαι ζών και έγινα νεκρός και ειδού είμαι ζών στους αιώνες των αιώνων. Στους αιώνες των αιώνων. Ζωή θες, στους αιώνες των αιώνων, τα σημαίνω. Άφθονη ζωή. Ακατάλητη ζωή. Ζωή που βλέπετε τι κάνουνε, φτιάχνουν ουτοπίες για τον κόσμο, δηλαδή, ξέρω εγώ, θα δείχνουν μέσα στα κινηματογραφικά έργα ότι, ας πούμε, οι κλέφτες κλέβουν την τράπεζα, φορτώνονται λεφτά και πάνε πού, Το όνειρό τους πού είναι? Να πάνε στην Μπαχάμα, να πάνε στην Αϊτή, να πάνε εδώ, να πάνε εκεί. Ωραία, πήγες. Και τι ζωή θα ζήσεις? Τα παιδιά σου τι θα τους λες? Πού τα βρήκες τα λεφτά? Ποιος είσαι? Γιατί τα χρήματα δεν κάνουν την ευτυχία, αδερφή. Ή φτιάχνουν ειδηλιακά μέρη, ξέρω εγώ, εξωκόσμια μέρη και όλα αυτά. Εντάξει, και κάποια ώρα θα πεθάνεις. Τι γίνεται μετά? Είχα δει πολλά χρόνια πριν ένα κινηματογραφικό έργο. Είχαν μια ομάδα, είχαν βρει ένα νησάκι κάτω εκεί στην Ινδονησία, κάπου εκεί πέρα. Και ήταν ένας βράχος, αλλά από κάτω είχε μια είσοδο και έμπαινες μέσα και ήταν, από πάνω ήταν σαν παράδεισος. Σαν παράδεισος. Α, βρήκαμε τον παράδεισο. Βρε παιδιά, θέλουμε ψωμί, θέλουμε λάδι, θέλουμε ξύδι, θέλουμε φέτα, τυρί. Πού θα τα βρούμε αυτά στον παράδεισο? Όπως ο παράδεισος των χίπη. Οι χίπηδες. Make love, no war. Αμήν. Make love, αλλά στα πλαίσια που ο Κύριος θέλει. Όχι να ραδιάσει τον κόσμο νόθα, όπως κάνουν στην Αργεντινή και στη Βραζιλία τον καιρό του καρναβαλιού. Ψεύτικα. Επιπόλαια. Γεμίζουν, φουσκώνουν την καρδιά, τα μυαλά των νέων και κυματίζονται δεξιά και αριστερά, γιατί σπούδασα με αυτούς τους ανθρώπους. Ένας από τους καλύτερους καθηγητές μας είχε τελειώσει το πανεπιστήμιο, ήταν καθηγητής και έπεσε μέσα στα ναρκωτικά, free sex και όλα αυτά. Και όταν τον φέρανε για να δώσει την καρδιά του στον Κύριο, ήταν λιώμα κατά την ορολογία των ναρκωτικών. Ήταν λιώμα. Ξέρετε πόσο λιώμα? Του έλεγε, πώς σε λένε? Τι μου είπες, τι με ρώτησες, τέτοιο πράγμα. Δεν μπορούσε να σώσει μια απάντηση πέρα από δύο λέξεις. Τέτοιο. Ο Κύριος τον άνοιξε, τον άλλαξε. Τον γέμισε με αποκάλυψη, με φως. Του έδωσε μια πανέμορφη γυναίκα. Και έγινε καθηγητής στο κολέγιο. Ο σατανάς θα σε διαλύσει, αυτό θέλει, είναι ανθρωποκτόνος. Πας από εκεί, υπολόγισε το αυτό. Ο Κύριος είναι που ξέρει να αγιάζει, να ελευθερώνει, να καθαρίζει. Θέλουμε αυτή τη ζωή που μας δίνει, αδερφή? Αμήν. Αμήν. Αμήν. Ας σηκωθούμε, παρακαλώ. Το πρώτο στοιχείο που βλέπει ο Κύριος για την Εκκλησία της Αρπαγής είναι ο αγιασμός. Σου λέει σήμερα, εγώ είμαι ο Άγιος. Εγώ είμαι ο Άγιος. Για πλησίασε λίγο κοντά του. Πλησίασε κοντά του λιγάκι. Να νιώσεις την ατμόσφαιρα του αγιασμού. Γιατί ο Θεός λέει, εγώ είμαι πυρ καταναλύσκων. Βλέπει τον θρόνο του στο 7ο κεφάλαιο του Δανιήλ, στο 9 νομίζω είναι. Γιατί τον παλαιό του ημερών και ο θρόνος του λέει ήταν φλεγόμενος μπροστά του. Ποταμός πυρός εκκινότανε. Όταν βλέπεις φωτιές, να ξέρεις, έχει να κάνει με κρίση. Για μας όμως δεν θα είναι αυτό. Για μας δεν θα είναι αυτό. Όταν βλέπει την Εκκλησία εκεί πάνω, βλέπει τη βάση του θρόνου. Η βάση του θρόνου τι είναι? Δικαιοσύνη και κρίση. Σαν κρίσταλο καθαρό. Ούτε φωτιά έχει, ούτε τίποτα. Έχει ησυχάσει η κρίση. Έχει ικανοποιηθεί η δικαιοσύνη. Και οι Άγιοι είναι πάνω και τι λένε? Άγιος, Άγιος, Άγιος. Εκεί πάει την Εκκλησία του ο Κύριος. Λοιπόν, φτιάξε το αζημούθιό σου, την πηξίδα σου, τη ζωή, προς τα εκεί. Πάμε προς τα εκεί, αδελφοί. Αφού πάμε προς τα εκεί, πρέπει να ταιριάξουμε με το περιβάλλον που μας περιμένει. Δεν μπορούμε να έχουμε το ένα πόδι στο λάκκο, στην αμαρτία, με τη λάσπη και το άλλο πόδι να θέλουμε να βαδίσουμε με τον Κύριο. Δεν ευαρεστείς τίποτα και κανέναν. Ούτε τον διάβολο, ούτε τον Θεό. και τους δύο εχθρούς τους έχεις. Ελάτε να ζητήσουμε ο Κύριος να το πραγματώσει μέσα μας αυτό. Κύριε Ιησού, σε ευχαριστούμε, εσύ είσαι εδώ. Με το χέρι σου απλωμένο καλείς την Εκκλησία σου, Κύριε. Μας καλείς να έρθουμε στο θυσιαστήριό σου, Κύριε, και να παραστήσουμε τα σώματά μας θυσιαζόσα, τον εαυτό μας ολόκληρο, Κύριε, να τον παραδώσουμε σε Σένα, ώστε να είμαστε ξεχωρισμένοι από την αμαρτία, από το φρόνημα του κόσμου, από το ψέμα του κόσμου, το σκοτάδι, Κύριε. Θέλω να έρθεις με δύναμη ελευθερίας μέσα σε κάθε παιδί σου, Κύριε, με δύναμη αγιασμού, με δύναμη αφιέρωσης, Πατέρα Ουράνια. Γιατί σε λίγο θα σε δούμε πρόσωπο προς πρόσωπο. Έρχεται η ώρα, Κύριε, που εσύ θα αρπάξεις το λαό σου. Θα μας φέρεις μέσα στη δόξα σου, Κύριε. Θα ταινίσουμε το Άγιο πρόσωπό σου, Κύριε σου. Και θέλουμε να είμαστε Άγιοι. Να μην είμαστε ελλιπείς σε τίποτε, Κύριε. Διέγειρε τον αγιασμό μέσα στα παιδιά σου, Κύριε. Το ζήλο του αγιασμού σου, Κύριε σου, Άγιε. Ευλογώ τα παιδιά σου ένα προς ένα. Ευλογώ το λαό σου, Κύριε. Αμήν.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ενώ ήμουν νεκρός στις παραβάσεις και τις αμαρτίες, ο πατέρας ο Ουράνιος ήδη έκανε τη θυσία, θυσίασε τον μόνο του γιο για μένα. Για μένα. Ποιον? Το τίποτα. Για ποιο λόγο? Διότι τόσο αγάπησε ο Θεός τον κόσμο. Που αγάπη.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Ισαΐας, κεφάλαιο λάμδα γάμα. Ουέ είσαι, ως τις πορθείς και δεν επορθήθεις, και καταδυναστεύεις και δεν κατεδυναστεύθεις. Όταν παύσεις πορθών, θέλεις πορθηθεί. Όταν τελειώσεις καταδυναστεύων, θέλεις καταδυναστευθεί. Κύριε, ελέησον ημάς, σε προσμένομεν. Έσω βραχίων αυτών καθεκά στην πρωίαν και σωτηρία ημών εν καιρό θλίψεως. Από τις φωνής του θορύβου οι λαοί έφυγον. Από τις ανυψώσεώς σου τα έθνη διεσκορπίσθησαν. Και τα λάφυρά σας θέλουσι συναχθεί, καθώς συνάγουσιν οι βρούχοι. Θέλουσι πηδήσει επ' αυτών, καθώς η ακρής πηδά εδώ και εκεί. Ο Κύριος υψώθη, διότι κατοικεί εν υψηλής. Ενέπλησε την Σιών κρίσεως και δικαιοσύνης. Σοφία δε και επιστήμη θέλου συνείσθε η στερέωσης των καιρών σου και η σωτήριος δύναμης. Ο φόβος του Κυρίου, αυτός είναι ο θησαυρός αυτού. Ιδού, οι ανδρείοι αυτών θέλουσι βοήσει έξωθεν και οι πρέσβεις της ειρήνης θέλουσι κλάψει πικρός. Εωδή ηρημώθησαν, οι οδηπόροι έπαυσαν. Διέλυσε την συνθήκην, απέβαλε τας πόλεις, δεν λογίζεται άνθρωπον. Η γη πενθεί, μαραίνεται. Ο Λίβανος εσχύνεται, κατακόπτεται. Η Σαρών ομοιάζει έρημον. Και η Βασάν και ο Κάρμηλος κατετινάχθησαν. Τώρα θέλω σηκωθεί, λέγει Κύριος. Τώρα θέλω υψωθεί. Τώρα θέλω μεγαλυνθεί. Χνούν θέλετε συλλάβει και άχυρον θέλετε γεννήσει. Η πνοή σας, ο σπύρ θέλει σας καταφάγει. Και οι λαοί θέλουσιν είστε ως καύσεις ασβέστου. Ως άκανθε και κομμένε θέλουσι καυθεί εν πυρή. Η μακράν ακούσατε τι έκαμον. Και εσείς οι πλησίον γνωρίσατε την δύναμή μου. Η αμαρτωλή εν Σιών θέλουσι τρομάξει. Τρόμος θέλει καταλάβει τους υποκριτάς, ώστε θέλουσι λέγει «Τις μεταξύ ημών θέλει κατοικήσει μετά του κατατρώγοντος πυρός, τις μεταξύ ημών θέλει κατοικήσει μετά των αιωνίων καύσεων, ο περιπατών εν δικαιοσύνη και ο λαλών εν ευθύτητη, ο καταφρονών το κέρδος των δυναστεύσεων, ο σίων τας χείρας αυτού από δωροληψίας, ο εμφράτων τα ότα αυτού δια να μη ακούει περιέματος και ο κλείων τους οφθαλμούς αυτού δια να μη είδη το κακόν, ούτως θέλει κατοικήσει εν της υψηλής. Οι τόποι της υπερασπίσεως αυτού θέλουν συνείστε τα οχυρώματα των βράχων. Άρτος θέλει δοθεί εις αυτόν, το ίδωρο αυτού θέλει είστε βέβαιον. Οι οφθαλμοί σου θέλουν συνειδεί τον βασιλέα εν τη ωραιότητη αυτού. Θέλουν συνειδεί την γην την μακράν. Η καρδία σου θέλει μελετά των παρελθόντα τρόμων, φωνάζουσα «Πού είναι ο γραμματεύς, πού ο συζητητής, πού ο λογιστής των πύργων, δεν θέλεις ειδή λαών άγριων, λαών βαθίας φωνής, ώστε να μη διακρίνεις, τραυλιζούσεις γλώσσεις, ώστε να μη εννοείς, ανάβλεψον εις την Σιών, την πόλην των εορτών ημών. Οι οφθαλμοί σου θέλουν συνειδεί την Ιερουσαλήμ, ήσυχον κατοικίαν, σκηνήν ή της δεν θέλει καταβιβαστεί. Η πάσαλη αυτής δεν θέλει συμμετακινηθεί στον αιώνα και ουδέν εκ των σχοινίων αυτής θέλει κοπή. Αλλά εκεί ο Κύριος της δόξης θέλει είστε εις ημάς τόπος πλατέων ποταμών και ρευμάτων. Εκεί δεν θέλει εισέλθει πλοίων διακοπίων ούτε ναύς μεγαλοπρεπής θέλει περάσει εκείθεν. Διότι ο Κύριος είναι ο κριτής ημών. Ο Κύριος είναι ο νομοθέτης ημών. Ο Κύριος είναι ο βασιλεύς ημών. Αυτός θέλει σώσει ημάς. Τα σχοινία σου εχαυνώθησαν. Δεν δύναντε να στερεώσωσι το κατάρτιον αυτών. Δεν δύναντε να εξαπλώσωσι τα πανία. Το τελεία μεγάλων λαφύρων θέλει διαμεριστεί. Η χολή θέλουσι διαρπάσει την λίαν. Και ο κάτοικος δεν θέλει λέγει η τόνισα. Ο λαός ο κατοικών εν αυτή θέλει λάβει άφεση ανομίας. Ισαΐας, κεφάλαιο λάμδα δέλτα. Πλησιάσατε έθνη δια να ακούσετε και προσέξατε λαή. Ας ακούσει η γη και το πλήρωμα αυτής, η οικουμένη και πάντα όσα γεννώνται εν αυτή. Διότι ο θυμός του Κυρίου είναι επί πάντα τα έθνη και η φλογερά οργή αυτού επί πάντα τα στρατεύματα αυτών. Κατέστρεψεν αυτά ολοκλήρως. παρέδωκεν αυτά η σφαγήν, η δε πεφωνευμένη αυτών θέλου συρριφθεί έξω και η δυσοδεία αυτών θέλει αναδοθεί από των πτωμάτων αυτών, τα δε όρη θέλου συδιαλυθεί από του αίματος αυτών. Και πάσα η στρατιά του ουρανού θέλει λιώσει και η ουρανή θέλου συπεριτυλιχθεί ως βιβλίον και πάσα η στρατιά αυτών θέλει πέσει, καθώς πίπτει το φύλλον από τη αμπέλου και καθώς πίπτουσι τα φύλλα από τη οικής. Διότι η μάχερά μου εμεθύσθη εν το ουρανό. Ιδού, επί την Ιδουμαίαν και επί των λαών της καταστροφής μου, θέλει καταβεί διακρίσιν. Η μάχερα του Κυρίου είναι πλήρης αίματος. Επαχύνθη με το πάχος, με το αίμα των αρνίων και τράγων, με το πάχος των νεφρών των κρυών. Διότι ο Κύριος έχει θυσίαν εν βοσόρα και σφαγήν μεγάλην εν τη γη της Ιδουμαίας. Και η μονόκερη θελούσε καταβεί με ταυτόν, και η μόσχη μετά των τάβρων, και η γη αυτών θέλει μεθυστεί από αίματος, και το χώμα αυτών θέλει παχυνθεί από πάχους. Διότι είναι η μέρα εκδικήσεως του Κυρίου, εν η αυτός ανταποδώσεων δια την κρίσιν της Ιών. Και τα ρεύματα αυτής θέλουν συμμεταβληθεί εις πίσαν, και το χώμα αυτής εις θείον, και η γη αυτής θέλει κατασταθεί πίσα και ομένη. Νύκτα και ημέραν δεν θέλει σβεστεί. Ο καπνός αυτής θέλει αναβαίνει ακαταπαύστος. Από γενεάς εις γενεάν θέλει μένει ηρημωμένη και δεν θέλει υπάρχει ο διαβαίνων δι' αυτής εις αιώνα αιώνος. Αλοπελεκάν και ο ακανθόχυρος θέλουν συκληρονομήσει αυτήν και η γλάφξ και ο κόραξ θέλουν συκατοικεί εν αυτή και ο Κύριος θέλει εξαπλώσει επ' αυτής σχοινίων ερημώσεως και στάθμην κρυμνισμού. Θέλουν συκαλέσει εις την βασιλείαν τους μεγιστάνας αυτής, αλλουδείς θέλει είστε εκεί. Και πάντες οι άρχοντες αυτής θέλουν συνελθεί εις το μηδέν. Και άκανθε θέλουν συμβλαστήσει εν της παλατής αυτής, κνίδε και βάτη εν της οχυρώμασιν αυτής. Και θέλει είστε κατοικία αθώων, αυλίστρουθο καμήλων. Και οι λύκοι θέλουν συναπαντάστε εκεί με τους ελούρους, και ο σάτυρος θέλει φωνάζει προς τον σύντροφον αυτού. Ο κόκκιξ έτη θέλει αναπαύεστε εκεί, ευρίσκονη σε αυτόν τόπον αναπαύσεως. Εκεί θέλει εμφολεύει ο νυκτοκόραξ και θέλει γεννά και εποάζει και συνάγει τους νεοσούς υπό την σκιάν αυτού. Εκεί θέλουν συνσυνάγεστε και οι γήπες, έκαστος μετά του συντρόφου αυτού. Ζητήσατε εν το βιβλίο του Κυρίου και αναγνώσατε. Ουδέν εκ τούτων θέλει λήψη, ουδέν θέλει είστε χωρίς του συντρόφου αυτού, διότι αυτό το στόμα του Κυρίου προσέταξε και αυτό το πνεύμα αυτού συνήγαγε ταύτα. Και αυτός έριψε τον κλήρον περί αυτών και η χείρα αυτού διεμήρασεν εις αυτά με στάθμην εκείνην την γην. Θέλουσι κληρονομήσει αυτήν εις τον αιώνα, από γενεάς εις γενεάν θέλουσι κατοικεί εν αυτή. Ιωνάς, κεφάλαιο Α. Και έγινε λόγος Κυρίου προς Ιωνάν, τον Ιών του Αμαθή, λέγον. Σηκώθητη, είπαγε εις Νινεβή, την πόλην την μεγάλην, και κήρυξον κατά αυτής, διότι η ασέβεια αυτών ανέβει ενώπιόν μου. Και σηκώθη ο Ιωνάς για να φύγει εις Θαρσής από προσώπου Κυρίου, και κατέβη εις Ιώπην, και έβρικε πλοίον πορευόμενον εις Θαρσής, και έδωκε τον άβλον αυτού, και επέβη εις αυτό, για να υπάγει με ταυτόν εις Θαρσής από προσώπου Κυρίου. Αλλά ο Κύριος εξήγηρεν άνεμον μέγαν επί την θάλασσαν, και έγινε κλείδον μέγας εν τη θαλάσση, και το πλοίο εκινδύνευε να συντριφθεί. Και εφοβήθησαν οι ναύτε, και ανεβόησαν έκαστος προς τον Θεόν αυτού, και έκαμον εκβολήν των εν το πλοίο σκευών εις την θάλασσαν, δια να ελαφρωθεί απ' αυτόν. Ο δε Ιωνάς κατέβη εις το κύλωμα του πλοίου, και επλαγίασε και εκοιμά το βαθέως. Και επλησίασε προς αυτόν ο πλοίαρχος, και είπε προς αυτόν, «Τι κοιμάσαι εσύ, σηκώθητη, επικαλού τον Θεόν σου, ίσως ο Θεός μας ενθυμηθεί και δεν χαθόμεν». Και είπον έκαστος προς τον πλησίον αυτού, «Έλθετε και ας ρίψομεν κλήρους, δια να γνωρίσομεν τίνος ένεκεν το κακόν τούτο είναι εφ' ημάς». Και έριψαν κλήρους και έπεσαν ο κλήρος επί των Ιωνάν. Τότε είπον προς αυτόν, «Υπέ τώρα προς ημάς, τίνος ένεκεν το κακόν τούτον ήλθεν εφ' ημάς, τι είναι το έργον σου και πόθεν έρχεσαι, τις ο τόπος σου και εκτίνος λαού είσαι».
2: Ο δε είπε προς αυτούς, «Εγώ είμαι Εβραίος και σέβομαι Κύριον των Θεών του ουρανού, ως της επίησε την θάλασσαν και την ξηράν». Τότε εφοβήθησαν οι άνθρωποι φόβων μέγαν και είπαν προς αυτόν, «Τι είναι τούτο το οποίο έκαμες?» Διότι εγνώρισαν οι άνθρωποι ότι έφευγεν από προσώπου Κυρίου, επειδή είχεν αναγγείλει τούτο προς αυτούς. Και είπαν προς αυτόν, «Τι να σε κάμουμεν, για να ησυχάσει η θάλασσα αφημών, διότι η θάλασσα εκλειδονίζεται επί το μάλλον». Και είπε προς αυτούς, «Σηκώσατε με και ρίψατε με εις την θάλασσαν, και η θάλασσα θέλει ησυχάσει αφημών. Διότι εγώ γνωρίζω ότι εξαιτίας εμού έγινε ο μέγας ούτος κλείδων εφημάς. Οι άνθρωποι όμως εκοπηλάτουν δυνατά για να επιστρέψωσιν προς την ξηράν, αλλά δεν είναι δύναντο, διότι η θάλασσα εκλειδονίζεται επί το μάλλον κατά αυτόν. Όθεν ανεβόησαν προς τον Κύριον και είπον, «Δεόμεθα, Κύριε, δεόμεθα, ας μη χαθόμεν δια την ζωήν του ανθρώπου τούτου, και μη επιβάλλεις εφημάς αίμα αθώων, διότι εσύ, Κύριε, έκαμες ως ήθελες». Και εσήκωσαν τον Ιωνάν και έριψαν αυτόν εις την θάλασσαν. Και η θάλασσα εστάθη από του θυμού αυτής. Τότε οι άνθρωποι εφοβήθησαν τον Κύριον φόβων μέγαν και προσέφεραν θυσίαν εις τον Κύριον και έκαμον ευχάς.
1: Ιωνάς, κεφάλαιο Β. Και διέταξε Κύριος μέγα κήτος να καταπίει τον Ιωνάν. Και ήτο ο Ιωνάς εν τη κοιλία του κήτους 3 ημέρας και 3 νύχτας. Και προσευχήθη Ιωνάς προς Κύριον των Θεών αυτού εκ της κοιλίας του κήτους και είπεν, «Εβόησα εν τη θλίψη μου προς τον Κύριον και εισήκουσέ μου. Εκ κοιλίας άδου εβόησα και ήκουσα στις φωνής μου. Διότι με έριψα εις τα βάθη, εις την καρδίαν της θαλάσσης, και ρεύματα με περιεκύκλωσαν. Πάσε τρικυμία σου και τα κύματά σου διήλθον επάνω θέν μου. Και εγώ είπα, απερίφθη να πέμπροσθεν των οφθαλμών σου, όμως θέλω επιβλέψει πάλιν εις τον ναόν των Άγιών σου. Τα ύδατα με περιεκύκλωσαν έως της ψυχής. Η άβυσσος με περιέκλεισε. Τα φύκια περιετυλίχθησαν περί την κεφαλήν μου. Κατέβην εις τα έσχατα των ωραίων. Η μοχλή της γης είναι επάνω θέν μου διαπαντός. Αλλά ανέβη η ζωή μου από της φθοράς, Κύριε Θεέ μου. Ενώ ήτο εκλείπουσα εν εμή η ψυχή μου, ενεθυμήθην τον Κύριον. Και η προσευχή μου εισήλθε προσέ, εις τον ναόν των Άγιών σου. Οι φυλάτοντες ματαιότητας ψεύδους, εγκαταλείπουσι το έλεος αυτών. Αλλά εγώ θέλω θυσιάσει προσέ με τα φωνής ενέσεως. Θέλω αποδώσει όσα ευχήθην. Η σωτηρία είναι παρά του Κυρίου. Και προσέταξεν ο Κύριος το κήτος και εξέμεσε τον Ιωνάν επί την ξηράν.
3: Κριτέ, κεφάλαιον Ιώτα Ζήτα. Ήτο δε άνθρωπος της εκ του όρους Εφραήμ και το όνομα αυτού Μιχαίας. Και είπε προς την μητέρα αυτού, «Τα 1100 αργύρια τα οποία αφηρέθησαν από σου, δια τα οποία και εσύ κατηράστης, και ακόμη ελάλησες εις τα ότα μου, ιδού το αργύριον είναι εις εμέ. Εγώ έλαβον αυτό». Η δε μήτηρα αυτού είπεν, «Ευλογημένος να είσαι ιέ μου παρά του Κυρίου». Και επέστρεψε τα 1100 αργύρια εις την μητέρα αυτού και είπεν η μήτηρα αυτού, «Αφιέρωμα αφιέρωσα το αργύριον εις τον Κύριον εκ της χειρός μου υπέρ του ιού μου, δια να κάμει γλυπτών και χωνευτών. Και τώρα θέλω επιστρέψει αυτό είσαι». Αυτός δε επέστρεψε το αργύριον εις την μητέρα αυτού. Η δε μήτηρα αυτού λαβούσα 200 αργύρια, έδωκεν αυτά εις τον χωνευτήν, ως τις έκαμεν εξ αυτών γλυπτών και χωνευτών. Και ήσαν εν το οίκο του Μιχαία. Και ο άνθρωπος ο Μιχαίας είχε οίκον Θεού και έκαμεν εφόδ και θεραφείμ. Και καθιέρωσεν ένα εκ των ιών αυτού και έγινεν εις αυτόν ιερεύς. Κατ' εκείνας τας ημέρας δεν ήτο βασιλεύσεν το Ισραήλ. Έκαστος έπρατεν ότι εφαίνετο εις αυτόν ορθόν. Και ήτο νέος της εκ Βιθλέμ Ιούδα, εκ της φυλής Ιούδα, ως της ήτο Λεβίτης και παρόκει εκεί. Και ανεχώρησεν ο άνθρωπος εκ της πόλεως Βιθλέμ Ιούδα, δια να παρικήσει όπου έβρι. Και ήρθεν εις το όρος Εφραήμ έως του οίκου του Μιχαία, ακολουθών την οδόν αυτού. Και είπε προς αυτόν ο Μιχαίας, «Πόθεν έρχεσαι?» Ο δε είπε προς αυτόν, «Εγώ είμαι Λεβίτης εκ Βηθλέμ Ιούδα, και υπάγω να παρικήσω όπου έβρω». Και είπε προς αυτόν ο Μιχαίας, «Κάθουμετε μου και γίνου εις εμέ πατήρ και ιερεύς, και εγώ θέλω συνδίδει 10 αργύρια κατέτος και στολήν και την τροφή σου». Και ο Λεβίτης εισήλθε προς αυτόν. Και ευχαριστείτο ο Λεβίτης να κατοικεί μετά του ανθρώπου. Και ο νέος ήτο εις αυτόν ως εις εκ των ιών αυτού. Και καθιέρωσεν ο Μιχαίας τον Λεβίτη. Και ο νέος έγινε εις αυτόν ιερεύς και έμενε εν το οίκο του Μιχαία. Τότε είπεν ο Μιχαίας, «Τώρα γνωρίζω ότι ο Κύριος θέλει με αγαθοποιήσει, διότι έχω Λεβίτη δια ιερέα». Κριτέ, κεφάλαιον γιώτα ήτα. Κατ' εκείνας τας ημέρας δεν ήτο βασιλεύσεν το Ισραήλ. Και κατ' εκείνας τας ημέρας η φυλή Δαν εζήτη σε αυτήν κληρονομία για να κατοικήσει. Διότι έως εκείνης της ημέρας δεν είχε πέσει κληρονομία εις αυτούς μεταξύ των φυλών του Ισραήλ. Και απέστειλαν οι Δαν εκ της συγγενείας αυτών 5 άνδρας εκ των ορίων αυτών, άνδρας ισχυρούς εξ Σαραά και εξ Εσταόλ, δια να κατασκοπεύσωση των τόπων και να εξιχνιάσωσιν αυτών. Και είπων προς αυτούς, «Υπάγεται εξιχνιάσατε των τόπων». Και ήλθον εις το όρος Εφραήμ έως του οίκου του Μιχαία και διενεκτέρευσαν εκεί. Διότι, καθώς επλησίασαν εις τον οίκον του Μιχαία, εγνώρισαν την φωνή του νέου του Λεβίτου και εστράφησαν εκεί και είπων προς αυτόν, «Τι σε έφερε εντάφθα? Και εσύ τι κάμνεις εν το τόπο τούτο? Και διατί είσαι εντάφθα?» Ο δε είπε προς αυτούς, «Ούτω και ούτως έκαμεν εις εμέ ο Μιχαίας και με εμίσθωσε και είμαι ιερεύς αυτού». Και είπαν προς αυτόν, «Ερώτησον παρακαλούμεν τον Θεόν, δια να γνωρίσομεν εάν έχει να ευωδωθεί η οδός ημών την οποίαν υπάγομεν». Ο δε ιερεύς είπε προς αυτούς, «Υπάγεται εν ειρήνη. Αρεστή εις τον Κύριον είναι η οδός σας, την οποίαν υπάγεται». Τότε ανεχώρησαν οι 5 άνδρες και ήλθον εις Λαϊσά και είδον των λαών των κατοικούντα εν αυτοί, αμέριμνων κατά τον τρόπον των Σιδωνίων, ησυχάζοντα και ζώντα εν αφοβία. Και δεν ήτο ουδείς άρχον εν το τόπο, ώστις να περιτέλει αυτούς οι Σουδέν. Και αυτοί ήσαν μακράν των Σιδωνίων και δεν είχον συγκοινωνίαν με ουδένα. Και επανήλθον προς τους αδελφούς αυτών οι Σαραά και Εσταόλ. Και είπαν προς αυτούς οι αδελφοί αυτών, «Τι λέγετε εσείς?» Ιδε είπων, «Σηκώθητε και ας αναβόμεν εναντίον αυτών, διότι είδομεν τον τόπον και ιδού είναι καλός σφόδρα. Και εσείς κάθιστε, μη οκνήσετε να υπάγομεν να εισέρθομεν δια να κληρονομήσομεν τον τόπο. Αφού υπάγετε, θέλετε ελθεί εις λαόν ζώντα εν αφοβία και εις τόπον ευρύχωρον, διότι ο Θεός έδωκεν αυτόν εις την χείρα σας, τόπον εις τον οποίον δεν είναι έλλειψης ουδενός πράγματος τον εν τη γη». Και εκείνησαν εκείθεν εκ της συγγενείας του Δαν εξ Σαραά και εξ Εσταόλ 600 άνδρες περιεζωσμένοι όπλα πολεμικά. Και ανέβησαν και στρατοπέδευσαν εν Κυριάθι Αρίμ εν Ιούδα. Δια τούτο ονόμασαν τον τόπον εκείνον Μαχανέ Δαν έως της ημέρας ταύτης. Κοίτε δε όπισθεν της Κυριάθι Αρίμ. Και εκείθεν επέρασαν εις το όρος Εφραήμ και ήλθον έως του οίκου του Μιχαία. Τότε οι 5 άνδρες ήτινες είχον υπάγει δια να κατασκοπεύσωση των τόπων της Λαϊσά, ανήγγυλαν και είπων προς τους αδελφούς αυτών, «Εξεύρεται ότι είναι εν τούτης της οίκης Εφόδ και Θεραφείμ και γλυπτών και χωνευτών. Τώρα λοιπόν σκέφτητε τι έχετε να κάνετε». Και εστράφησαν εκεί και υπήγαν εις τον οίκον του νέου του Λεβίτου, εις τον οίκον του Μιχαία και χαιρέτησαν αυτόν. Και οι 600 άνδρες, υπεριεζωσμένοι με πολεμικά όπλα αυτών, ήτινες ίσαν εκ των ιών Δαν, εστάθησαν εις την θύραν του πυλώνος. Και ανέβησαν οι 5 άνδρες, ή την εσύχων υπάγει για να κατασκοπεύσωση των τόπων, και εισήλθον εκεί και έλαβον το γλυπτόν και το εφόδ και το θεραφείν και το χωνευτόν. Ο δε ιερεύς ίστατο εις την θύραν του πυλώνος μετά των 600 ανδρών των περιεζωσμένων τα πολεμικά όπλα. Και καθώς ούτι εισήλθον εις τον οίκον του Μιχαία και έλαβον το γλυπτόν το εφόδ και το θεραφείν και το χωνευτόν, ο ιερεύς είπε προς αυτούς: «Τι κάμνετε εσείς;» Και είπαν προς αυτόν: «Σιώπα, βάλε την χείρα σου εις το στόμα σου και ελθέ με θυμόν και γίνου εις ημάς πατήρ και ιερεύς. Είναι καλύτερον εις σέ να είσαι ιερεύς εν το οίκο ενός ανθρώπου ή να είσαι ιερεύς φιλής και οικογενείας εν το Ισραήλ;» Και χάρη η καρδία του ιερέως. Και έλαβε το εφόδ και το θεραφείμ και το γλυπτόν και υπήγε μεταξύ του λαού. Και στραφέντες ανεχώρησαν και έβαλον τα παιδεία και τα κτίνη και την αποσκευήν έμπροσθεν αυτών. Αφού απεμακρύνθησαν ούτι από του οίκου του Μιχαία, οι άνθρωποι ιόντες εις τους οίκους τους γειτονεύοντας με την οικία του Μιχαία, συνήχθησαν και επρόφθασαν τους ιούς Δαν. Και ευώησαν προς τους ιούς Δαν. Και ούτι έστρεψαν το πρόσωπον αυτών και είπαν προς τον Μιχαία: «Τι έχεις και εσύ να ξας τόσον πλήθος;» Ο δε είπεν: «Ελάβετε τους θεούς μου τους οποίους έκαμα και τον ιερέα και ανεχωρήσατε. Και τι μένει είσαι με πλέον; Και τι είναι τούτο το οποίον λέγεται προς εμέ; Τι έχεις;» Και είπαν προς αυτόν οι Ιδάν: «Ας μη ακουστεί η φωνή σου μεταξύ ημών, μήποτε άνδρες οξύθιμη πέσωση κατά σου και χάσεις την ζωή σου και την ζωή της οικογενείας σου». Και υπήγαιναν οι Ιδάν εις την οδόν αυτών. Και ότε είδεν ο Μιχαίας ότι εκείνοι ήσαν δυνατότεροι αυτού, έστρεψε και επανήλθεν εις τον οίκον αυτού. Και αυτοί έλαβον τα όσα κατεσκεύασε ο Μιχαίας και τον ιερέα τον οποίον είχε, και ήλθον εις Λαϊσά προς λαών ησυχάζοντα και ζώντα εν αφοβία. Και επάταξαν αυτούς εν στόματι μαχαίρας και την πόλην έκαυσαν εν πυρή, και δεν ήτο ουδείς ο σώζον αυτήν, διότι ευρίσκετο μακράν από τη Σιδόνος και δεν είχον συγκοινωνίαν με ουδένα. Έκειτο δε εν τη κοιλάθη της Βεθ Ρεόβ. Και οκοδόμησαν πόλην και κατόκισαν εν αυτή, και εκάλεσαν το όνομα της πόλεως Δαν, κατά το όνομα Δαν του πατρός αυτών, ως της εγεννήθη εις τον Ισραήλ. Το δε όνομα της πόλεως ήτο το πάλε εξ αρχής Λαϊσά. Και έστησαν εις αυτούς οι ή του Δαν το γλυπτόν. Και Ιωνάθαν, ο υιός του Γυρσών, υιού του Μανασί, αυτός και οι ή αυτού ήσαν ιερείς εν τη φυλή Δαν έως της ημέρας της εχμαλωσίας της γης. Και έστησαν εις αυτούς το γλυπτόν, το οποίον έκαμε ο Μιχαίας όλων των καιρών, καθόν ο οίκος του Θεού ήτο εν Σιλό. Κριτέ. Κεφάλαιον γιώτα θήτα. Κατ' εκείνας δε τας ημέρας βασιλεύς δεν ήτο εν το Ισραήλ, και ήτο λεβίτης της παρικών εις τα πλευρά του όρους Εφραήν, ως της έλαβεν εις αυτόν γυναίκα παλακήν εκ Βιθλέμ Ιούδα. Και πόρνευσεν η παλακή αυτού παρ' αυτό, και ανεχώρησεν από αυτού εις τον οίκον του πατρός αυτής εις Βιθλέμ Ιούδα, και ήτο εκεί 4 ολόκληρους μήνας. Και σηκώθη ο ανήρ αυτής και υπήγε κατόπιν αυτής, δια να λαλήσει ευμενός προς αυτήν, ώστε να κάνει αυτήν να επιστρέψει. Είχε δε μεθε αυτού τον δούλον αυτού και 2 όμους. Και αυτή εισήγαγε αυτόν εις τον οίκον του πατρός αυτής. Και ότε είδε αυτόν ο πατήρ της νέας, εχάρη εις την έντευξην αυτού. Και κράτησεν αυτόν ο πενθερός αυτού, ο πατήρ της νέας, και κάθισε μετά αυτού 3 ημέρες. Και έφαγον και έπιον και διενυκτέρευσαν εκεί. Και την τετάρτην ημέρα, ότε γέρθησαν το πρωί, εσηκώθη να αναχωρήσει. Και είπε ο πατήρ της νέας προς τον γαμβρόν αυτού: «Στήριξον την καρδία σου με ολίγον άρτον και με τα ταύτα θέλετε υπάγει». Και κάθισαν και έφαγον και έπιον οι 2 ομού. Και είπε ο πατήρ της νέας προς τον άντρα: «Ευαρεστήθητη παρακαλώ και διανυκτέρευσον και ας εφρανθεί η καρδία σου». Και ότε ο άνθρωπος εσηκώθη να αναχωρήσει, ο πενθερός αυτού εβίαζεν αυτόν, όθεν έμεινεν και διανυκτέρευσεν εκεί. Και γέρθη το πρωί την πέμπτην ημέραν δια να αναχωρήσει. Και είπεν ο πατήρ της νέας, «Στήριξον παρακαλώ την καρδία σου». Και έμειναν έως σου έκλεινεν η ημέρα και συνέφαγον αμφότεροι. Και ότε ο άνθρωπος εσηκώθη να αναχωρήσει αυτός και η παλακή αυτού και ο δούλος αυτού, είπε προς αυτόν ο πενθερός αυτού, ο πατήρ της νέας, «Ιδού τώρα η ημέρα κλείνει προς εσπέραν. Διανυκτερεύσατε παρακαλώ. Ιδού η ημέρα υπάγει να τελειώσει. Διανυκτέρευσον εντάφθα και ας εφρανθεί η καρδία σου. Και αύριον σηκώνεστε το πρωί δια την οδηπορία σας και ύπαγε εις την κατοικία σου». Ο άνθρωπος όμως δεν ηθέλησε να διανυκτερεύσει, αλλά σηκώθη και ανεχώρησε και ήλθε έως απέναντι της Ιεβούς ή της είναι Ιερουσαλήμ. Και είχε μέθε αυτού δύο όνους σαμαρωμένους και η παλακή αυτού ή το μεταυτού. Και ότε επλησίασαν εις την Ιεβούς η ημέρα ή το πολύ προχωρημένη. Και είπεν ο δούλος προς τον κύριον αυτού, «Ελθέ παρακαλώ και ας στρέψομεν προς την πόλην ταύτην των Ιεβουσαίων και ας διανυκτερεύσομεν εν αυτή». Και είπεν ο κύριος αυτού προς αυτόν, «Δεν θέλω με στρέψει προς πόλην αλωτρίων, ήτις δεν είναι εκ των ιών Ισραήλ, αλλά θέλω μεν περάσει έως Γαβά». Και είπεν προς τον δούλον αυτού, «Ελθέ και ας πλησιάσομεν εις ένα εκ των τόπων τούτων και ας διανυκτερεύσομεν εν Γαβά ή εν Ραμά». Και διέβησαν και υπήγαν. Και έδισεν επ' αυτούς ο ήλιος πλησίον της Γαβά ή της είναι του Βενιαμίν. Και εστράφησαν εκεί δια να εισέλθωσιν ακαταλύσωσιν εν Γαβά. Και ότε εισήλθεν, εκάθισεν εν την πλατεία της πόλεως. Και δεν είναι το άνθρωπος να παραλάβει αυτούς εις την οικίαν αυτού δια να διανυκτερεύσωσι. Και ιδού άνθρωπος γέρον ήρχε το από του έργου αυτού εκ του αγρού το εσπέρας. Και ο άνθρωπος ήτο εκ του όρους Εφραήν, παρόκει δε εν Γαβά. Οι δε άνθρωποι του τόπου ήσαν Βενιαμίτε. Και υψώσα στους οφθαλμούς αυτού, είδε τον άνθρωπον των οδηπόρων εν την πλατεία της πόλεως. Και είπεν ο άνθρωπος ο γέρον, «Πού υπάγεις και πόθεν έρχεσαι?» Οδε είπε προς αυτόν, «Εμείς διαβαίνομεν εκ Βιθλέμ Ιούδα έως των πλευρών του όρους Εφραήν. Εκείθεν είμαι εγώ. Και υπήγα έως Βιθλέμ Ιούδα και τώρα υπάγω εις τον οίκον του Κυρίου. Και δεν είναι ουδής να με παραλάβει εις την οικίαν αυτού. Έχομεν δε άχυρα και τροφήν δια τους όνους ημών, έχομεν και προσέτη άρτον και ίνον δια με και δια την δούλη σου και δια των νέων ως της είναι μετά των δούλων σου. Δεν έχομεν έλλειψην ουδενός πράγματος». Και είπεν ο άνθρωπος ο γέρον, «Ειρήνη είσαι. Και πάνω τι χρειάζεσαι εγώ φροντίζω, μόνον εν την πλατεία μη διανυκτερεύσεις». Και εισήγαγεν αυτόν εις τον οίκον αυτού, και έδωκε τροφήν εις τους όνους, και έπλυναν τους πόδας αυτών, και έφαγον και έπιον. Ενώ ούτι έφερονον τας καρδίας αυτών, ιδού οι άνδρες της πόλεως, άνθρωποι παράνομοι περιεκύκλωσαν την οικίαν, κρούοντες εις την θύρα. Και είπαν προς τον άνθρωπον τον κύριον της οικίας τον γέροντα, λέγοντες, «Έκβαλε τον άνθρωπον τον ελθόντα εις την οικία σου, δια να γνωρίσομεν αυτόν». Και εξήλθε προς αυτούς ο άνθρωπος, ο κύριος της οικίας, και είπε προς αυτούς, «Μη αδελφοί μου παρακαλώ, μη πράξετε τούτο το κακόν. Αφού ο άνθρωπος ούτως εισήλθε εις την οικία μου, μη πράξετε τη αυτήν αφροσύνη. Ιδού η θυγάτηρ μου η παρθένος και η παλακή αυτού. Τώρα θέλω φέρει αυτάς έξω και ταπεινώσατε αυτάς και κάμετε εις αυτάς ό,τι φανεί αρεστόν εις τους οφθαλμούς σας. Αλλά εις τον άνθρωπον τούτον μη πράξετε έργον τη αυτής αφροσύνης». Οι άνδρες όμως δεν ηθέλησαν να ακούσωσιν αυτόν. Και έλαβε ο άνθρωπος την παλακήν αυτού και έφεραν αυτήν έξω προς αυτούς. Και εγνώρισαν αυτήν και ύβρισαν εις αυτήν όλην τη νύχτα έως πρωί. Και καθώς εφάνει η αυγή, απέλυσαν αυτήν. Και ήλθεν η γηνή προς το χάραγμα της ημέρας και έπεσε παρά την θύραν της οικίας του ανθρώπου όπου ήτο ο κύριος αυτής εωσού έφεγξε. Και σηκώθη ο κύριος αυτής το πρωί και ίνιξε τα στήρας της οικίας και εξήλθε δια να υπάγει στην οδόν αυτού. Και ιδού γίνει η παλακή αυτού πεσμένη στην θύρα της οικίας και χείρες αυτής επί του κατοφλίου. Και είπε προς αυτήν, σηκώθητη και ασυπάγομαι, αλλά δεν απεκρίθη. Τότε ανέλαβε αυτήν επί των όνων ο άνθρωπος και σηκώθη και υπήγε εις τον τόπον αυτού. Και αφού ήλθε εις την οικίαν αυτού, έλαβε την μάχαιραν και πιάσα στην παλακήν αυτού, διεμέλησε αυτήν μετά των οστέων αυτής εις 12 μέρη και έστειλεν αυτά εις πάντα τα όρια του Ισραήλ. Και πάντες όσοι έβλεπον έλεγον, δεν έγινεν ουδέ φάνητη ούτων πράγμα αφής ημέρας οι Ισραήλ ανέβησαν επί γης Αιγύπτου έως της ημέρας ταύτης. Σκέφτητε περί τούτου, συμβουλεύτητε και λαλήσατε.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Πολλά από αυτά που ο Θεός έφερε στην ύπαρξη κατά τη δημιουργία, με την πτώση του ανθρώπου καταργούνται. Και η Αγία Γραφή ξεκινάει με τη δήλωση της δημιουργίας του ουρανού και της γης. Θυμάστε τα πρώτα κεφάλαια στη Γένεση, στην αρχή. Αλλά τελικά αυτά θα διαλυθούν και ο Θεός, μας λέει ο Λόγος, θα δημιουργήσει νέων ουρανών και νέα γη. Και είναι ενδιαφέρον να συγκρίνουμε τα δύο τελευταία κεφάλαια της Γραφής, της Αποκάλυψης, που τελειώνει δηλαδή, με τα τρία πρώτα της Γένεσης. Είναι η αρχή και το τέλος. Και βλέπουμε ότι στην αρχή της δημιουργίας ο Θεός τι έκανε? Ήταν σαν λάσπη όλο μαζί και διαχώρισε, λέει, τα νερά από τη ξηρά, και τα νερά τα ονόμασε θάλασσες. Ξεχώρισαν και στέγνωσε η ξηρά. Στην αρχή της αιωνιότητας μας λέει ότι δεν θα υπάρχει θάλασσα. Δηλαδή όταν θα κάνει νέα πράγματα ο Κύριος. Κατά τον ίδιο τρόπο στη Γένεση διαβάζουμε για την αρχή του σκότους, της νύχτας, του ήλιου, της σελήνης, του θανάτου, του πόνου, της κατάρας. Όλα αυτά όμως θα τελειώσουν. Δεν θα τα δούμε ξανά στην αιωνιότητα. Κάποιες ευλογίες που εξαφανίστηκαν όμως θα επανεμφανιστούν. Που λέει για το δέντρο της ζωής και για τον ποταμό της ζωής. Ο άνθρωπος στην αρχή οδηγείται από την παρουσία του Θεού, αλλά λέει στην αιωνιότητα ο Θεός θα κατέβει και θα κατοικήσει με τους ανθρώπους μαζί. Ήταν διαφορετικό δηλαδή το να έρχεται ο Θεός να κατοικεί λίγο στους ανθρώπους, να τους μιλάει λίγο και να φεύγει ή να μένει. Ακόμα και τώρα που είμαστε αναγεννημένοι δεν έχουμε αυτή τη μόνιμη παρουσία, την έντονη που θα έχουμε όταν θα βλέπουμε τον Κύριο πρόσωπο προς πρόσωπο αιώνια. Αποκάλυψη 21:3. Άκουσα φωνή μεγάλη από το θρόνο να λέει: «Ιδού η σκηνή του Θεού μαζί με τους ανθρώπους και θα κατασκηνώσει μαζί τους και αυτοί θα είναι λαοί του και ο ίδιος ο Θεός μαζί τους θα είναι δικός τους Θεός». Δηλαδή, κυριολεκτικά η έννοια αυτού του εδαφίου είναι ότι ο Θεός θα είναι με τους ανθρώπους. Ο τόπος κατοίκησής του θα είναι με τους ανθρώπους. Και λέω πόσο διαφορετικό είναι αυτό από το άλλο που φανερώνεται ο Κύριος περιστασιακά. Να κατοικεί ο Θεός μαζί με τον άνθρωπο. Κάθε αποτέλεσμα της αμαρτίας θα εξαφανιστεί. Κάθε τι λάθος θα διορθωθεί. Μια άλλη μεγάλη αλλαγή που θα γίνει είναι ότι ο χρόνος που τον ξέρουμε εμείς θα μετατραπεί σε αιωνιότητα. Εμείς που είμαστε κτίσματα και η ζωή μας περιορίζεται από το χρόνο, δεν μπορούμε, αδερφοί, να αντιληφθούμε πλήρως την αιωνιότητα. Δηλαδή, αν προσπαθήσουμε να σκεφτούμε το ότι δεν υπάρχει αρχή και τα πάντα υπήρχαν από πριν και πιο πριν και πιο πριν, το μυαλό μας θα δείτε, αν το σκεφτείτε, αν προσπαθήσετε να το συλλογιστείτε, ότι δεν μπορούμε να το πιάσουμε αυτό πλήρως. Δηλαδή ότι ο Θεός είναι άναρχος. Ότι υπήρχε πάντα. Υπήρχε πάντα και πριν το πάντα ήταν ο Θεός εκεί. Δεν υπήρχε τίποτα, ήταν ο Κύριος. Και ανάποδα, στο τέλος θα είμαστε μαζί με τον Κύριο για πάντα. Για πάντα. Και μετά πάντα. Δεν θα τελειώσει, δεν υπάρχει τέλος. Γιατί είμαστε δημιουργημένοι όπως είμαστε τώρα, χτισμένοι μέσα στον χρόνο, μέσα στην κάψουλα του χρόνου, και τα πάντα στη ζωή μας είναι χθες, τώρα, αύριο. Το παρελθόν, το παρόν, το μέλλον. Δεν μπορούμε να ξεφύγουμε από αυτό. Στην αιωνιότητα δεν υπάρχει παρελθόν, παρόν και είναι όλο έναν παρόν συνεχόμενο. Δηλαδή δεν θα υπάρχει πλέον μέρα και νύχτα. Δεν θα υπάρχει 24ωρο. Γιατί αφού δεν θα υπάρχει ήλιος, δεν θα υπάρχει σελήνη, πώς θα μετρήσεις τη μέρα? Θα είναι μία μέρα συνεχόμενη. Άρα ο χρόνος δεν θα μπορέσει να μετρηθεί. Δεν θα υπάρχουν μήνες, δεν θα υπάρχουν εποχές. Οι καλοκαιρινοί καύσονες ή οι παγωνιές, το χειμώνα. Και βλέπουμε στο τέλος της γραφής, μέχρι το 20ο κεφάλαιο της Αποκάλυψης, μας μιλάει για μέρες, για μήνες, για χρόνια. Θυμάστε, 1440, μήνες κλπ. Μετά, στο 21ο κεφάλαιο, τα πάντα περιγράφονται ως αιώνια. Δεν υπάρχει πια μονάδα χρόνου για να τη μετρήσεις. Ο Λόγος του Θεού λέει ότι μέσα στο σχέδιο του Κυρίου για το μέλλον είναι και η δημιουργία καινούργιας κτήσης. Νέος ουρανός, νέα γη. Μα μια χαρά δεν είναι αυτό που έχουμε? Η υλική δημιουργία όπως τη ξέρουμε σήμερα, δηλαδή με τη γη, τον ήλιο, τη σελήνη, τα αστέρια, το στέρεωμα, θα καταστραφεί και στη θέση της θα χτιστεί μια νέα δημιουργία, με νέα γη και ουρανό. Να μου πείτε γιατί, αφού μια χαρά δεν είναι αυτή? Θα είναι προσαρμοσμένη στη νέα, άφθαρτη, αθάνατη, αιώνια ζωή που θα καθιερώσει ο Θεός. Όμως, απλώς να το ξεκαθαρίσουμε ότι αυτό δεν θα γίνει με τη δεύτερη έλευση του Κυρίου, όταν θα έρθει δηλαδή στη μάχη του Αρμαγεδόνα και τελειώσαμε, γιατί έχουμε μετά ολόκληρη χιλητή βασιλεία και σε αυτήν την περίοδο τη μεγάλη, που είναι 10 αιώνες, η γη μας θα παραμείνει όπως είναι, αυτή η γη που έχουμε, και ο ουρανός. Βέβαια, θα αφαιρεθεί η κατάρα, που είπε στον Αδάμ, με ακάνθας και τριβόλους αυλαστάνει η γη και όλα αυτά. Δηλαδή δεν θα υπάρχει αυτή η ξεραΐλα, η έρημη. Θα είναι σαν ένας παράδεισος η γη. Θα βρέχει στον καιρό της, θα υποτίζεται, θα είναι όλα ευλογημένα και θα αυξάνουν πολύ ωραία. Θα ανακαινιστεί δηλαδή η γη, θα γίνει τόπος πραγματικής απόλαυσης. Ούτε θα υπάρχουν αυτά τα δυσάριστα φυσικά φαινόμενα που δημιουργούν καταστροφές και ζημιές. Να πέσει ας πούμε ένα χαλάζι και να καταστρέψετε σοδιές. Ή ένα σεισμός και να ρίξει όπως έγινε στη γειτονική Τουρκία. Δεν θα υπάρχουν τυφώνες, δυνατοί άνεμοι, καύσονες, τρικυμίες. Δεν θα υπάρχει τίποτα κακό. Θα είναι όλα πολύ όμορφα και ωραία. Γιατί ο Κύριος θα βασιλεύει πάνω στη γη. Θυμάστε, παρεθετικά το λέω, στον Ιώβ, όταν ο Θεός έδωσε την άδεια στο διάβολο να πειράξει τον Ιώβ, όχι τον ίδιο, αλλά ό,τι έχει, λέει, σηκώστηκε άλλος αέρας και ρίξαν το σπίτι, ο διάβολος τώρα. Έπεσε φωτιά από τον ουρανό και έκαψαν τα πρόβατα κλπ. Κλπ. Όλες οι καταστροφές έγιναν από τον εχθρό. Δηλαδή, ναι μεν φυσικά φαινόμενα, έτσι, αλλά ο διάβολος τα δημιούργησε τότε. Και έμεινε ο Ιώβ μόνος του χωρίς οικογένεια και τα πρόβατα του και τα πίμνια του και όλη την περιουσία του. Η αιωνιότητα όμως θα αρχίσει, όπως είπα, μετά τα 1000 χρόνια, που τελειώνει οριστικά και η φυσική ζωή του ανθρώπου πάνω στη γη. Και δεν βλέπουμε στην αιωνιότητα οι άνθρωποι να παντρεύονται, να έχουν οικογένεια, να αποκτούν παιδιά. Αυτά θα είναι ξεπερασμένα πια. Γιατί θα υπάρχει το σώμα το πνευματικό του καθενός, το άφθαρτο, το αθάνατο, όπως το σώμα του Χριστού. Και θα ζουν οι άνθρωποι μια πνευματική ζωή. Έτσι δεν θα υπάρχει λόγος να συνεχίσει να υπάρχει ο υλικός κόσμος που τον ξέρουμε εμείς, γιατί όπως είναι τώρα ο κόσμος δεν είναι κατάλληλος για να παραμείνει αιώνια. Δεν ταιριάζει με το νέο πράγμα που θα κάνει ο Κύριος. Θα προσαρμοστεί και αυτός στη νέα άφθαρτη και αθάνατη ζωή που θα ακολουθήσει. Μέσα λοιπόν στο Λόγο του Θεού, ο Κύριος προλέγει και υπόσχεται ότι μια μέρα η γη αυτή και όλος ο έναστρος ουρανός θα καταστραφούν και η γη και οι ουρανοί θα γίνουν καινούργοι, χωρίς τη φθορά, προσαρμοσμένοι στην αιωνιότητα. Αυτό θα συμβεί μετά τα 1000 χρόνια. Ψαλμός 102:25. Αρχικά Κύριε, Εσύ εθεμελίωσες τη γη και οι ουρανοί είναι έργα των χεριών Σου. Αυτοί θα πολεστούν, Εσύ όμως παραμένεις. Και όλοι θα παλιώσουν σαν ημάτιο. Θα τους τυλίξει σαν περικάλημα και θα αλλάκτουν. Βλέπετε πως κάνει την εικόνα σαν ένα ρούχο και θα τους αλλάξεις. Γιατί για το Θεό τι είναι? Να δούμε και 2-3 άλλα εδάφια που μιλάνε για αυτό το θέμα. Ισαΐας 51:6. Υψώστε τα μάτια σας στους ουρανούς και κοιτάξτε κάτω στη γη, επειδή οι ουρανοί θα διαλυθούν ως καπνός και η γη θα παλιώσει σαν ημάτιο και όσοι κατοικούν σε αυτή θα πεθάνουν εξίσου. Άλλη σωτηρία μου θα είναι στον αιώνα και η δικαιοσύνη μου δεν θα εκλείψει. Επίσης στον Ισαΐα 34:4. ολόκληρη η στρατιά του ουρανού θα λιώσει και οι ουρανοί θα περιτυλιχθούν ως βιβλίο και ολόκληρη η στρατιά τους θα πέσει, όπως πέφτει το φύλλο από την άμπελο και όπως πέφτουν τα φύλλα από τη σικιά. Βλέπετε τις εικόνες που βάζει. Και στη Γενή Διαθήκη, Δευτέρα Πέτρου, τρίτον κεφάλαιο, από το 5. Οι ουρανοί υπήρχαν από παλιά και η γη από το νερό και μέσω του νερού σχηματίστηκε με το Λόγο του Θεού. Είδαμε που χώρισε τα νερά από τη γη. Διαμέσου των οποίων ο τότε κόσμος καταστράφηκε αφού κατακλείστηκε από νερό. Μιλάει για τον κατακλυσμό του Νόε. Ενώ οι τωρινοί ουρανοί και η γη με τον ίδιο λόγο είναι αποταμιευμένοι για φωτιά και διατηρούνται για ημέρα κρίσης και απώλειας των ασεβών ανθρώπων. Βλέπετε, είναι φυλαγμένοι, αποταμιευμένοι για φωτιά. Και λίγο πιο κάτω στο 10, θα έρθει όμως η ημέρα του Κυρίου κλέφτης, κατά την οποία οι ουρανοί θα παρέλθουν με πάταγο και τα στοιχεία θα διαλυθούν, καθώς θα καίγονται. Και η γη και τα έργα που είναι σε αυτή θα βρεθούν. Επειδή όλα αυτά διαλύονται κατά αυτόν τον τρόπο, τι είδους άνθρωποι πρέπει να είστε εσείς, ζώντας με άγια συμπεριφορά και με ευσέβεια, προσδοκώντας και επισπεύδοντας την παρουσία της ημέρας του Θεού, εξαιτίας της οποίας οι ουρανοί θα διαλυθούν καθώς θα πυρπολούνται και τα στοιχεία θα λιώνουν καθώς θα καίγονται. Βλέπετε, αδελφοί, λέει όμως το 13, προσδοκούμε καινούργιους ουρανούς και καινούργια γη σύμφωνα με την υπόσχεσή του, στους οποίους δικαιοσύνη κατοικεί. Και ένα τελευταίο στην Αποκάλυψη 21.1, και είδα καινούργιο ουρανό και καινούργια γη, γιατί ο πρώτος ουρανός και η πρώτη γη έφυγαν και η θάλασσα δεν υπάρχει πια. Βλέπετε, συγκρίνει τη νέα γη και τον νέο ουρανό και ποια είναι η διαφορά. Λέει, η θάλασσα δεν θα υπάρχει πια. Μα στη γη μας η θάλασσα είναι τα 3/4 του κόσμου. Δηλαδή είναι λίγη η ξηρά σε σχέση με τη θάλασσα. Αν δεις τη γη από ψηλά που είναι ο ωκεανός, βλέπεις μόνο γαλάζιο σχεδόν από τη μια πλευρά. Άρα δεν θα είναι η γη που ξέρουμε όταν φύγει η θάλασσα και δεν υπάρχει. Και λέει, πολύ σαφές, ότι οι ασεβείς θα πολεστούν, αλλά και αυτή η υλική γη και ο υλικός ουρανός. Δεν είναι, αδερφοί, ότι ο Θεός έκανε λάθος και καταστρέφει τη δημιουργία που αυτός σε δημιούργησε με σοφία. Απλά αλλάζουν τα πράγματα. Η γη επιτελεί το καθήκον της, αυτό που έφτιαξε ο Κύριος που την δημιούργησε να κάνει, το έκανε μέχρι τότε που θα πρέπει να το κάνει. Το λέει καθαρά η Γραφή και δεν υπάρχει λόγος να το αλλάξουμε, ούτε να το εξηγήσουμε διαφορετικά. Έχουμε υποχρέωση μπροστά στον Κύριο, ως ειλικρινείς άνθρωποι που αγαπούν την αλήθεια, να το δεχτούμε όπως είναι γραμμένο. Τώρα υπάρχουν κάποιοι που λένε, μα είναι δυνατόν η γη τώρα να καταστραφεί που τη δημιούργησε ο Θεός? Και μάλιστα υπάρχουν και εδάφια που στηρίζουν το αντίθετο. Όπως για παράδειγμα στον Ψαλμό 104 στο 5, που λέει ότι η γη διαμένει στον αιώνα. Λέει αυτός που θεμελιώνει τη γη πάνω στη βάση της για να μην σαλευτεί στον αιώνα του αιώνα. Και δείχνει εδώ το αιώνα του αιώνα σαν κάτι αιώνιο, για πάντα. Αλλά πρέπει να καταλάβουμε ότι ο Λόγος του Θεού μιλά για δύο ειδών γη και ουρανό. Η πρώτη γη και ο πρώτος ουρανός δημιουργήθηκαν από το Θεό για να εκπληρώσουν συγκεκριμένο σκοπό. Δηλαδή να ζήσουν οι άνθρωποι πάνω στη γη, να κάνουν τις αποφάσεις τους, να αποφασίσουν αν θα ακολουθήσουν τον Κύριο Ιησού όπως εμείς, να φύγουν κάποια στιγμή από αυτόν τον μάταιο κόσμο που λέμε, για να βρεθούν στη νέα γη, την ετοιμασμένη για αυτόν τον σκοπό. Όταν λοιπόν ο Θεός πάρει τους δικούς του κοντά του, στη νέα γη που θα δημιουργήσει, η παλιά δεν θα έχει λόγο ύπαρξης και ο Θεός θα την καταστρέψει στον καιρό της, μετά τη χιλετή βασιλεία. Αυτά τα εδάφια αναφέρουν γενικά παραδεκτές αλήθειες για την πρώτη γη στη σημερινή της μορφή, που λέει εδώ στο Ψαλμός 104. Δεν αναφέρονται στο μελλοντικό σχέδιο του Θεού, ούτε ακυρώνουν τις καθαρές υποσχέσεις που είδαμε στα εδάφια και στην Παλαιά Διαθήκη και στην Καινή, ειδικά εκεί στον Πέτρο, που λέει για τη δημιουργία καινούργιας γης, κατάλληλης γης για τη ζωή της αιωνιότητας. Αυτός που θεμελιώνει τη γη πάνω στη βάση της για να μην σαλευθεί στον αιώνα του αιώνα. Αυτόν το Εδάφιο τι μας τονίζει? Μια γενική αλήθεια, ότι η γη είναι καλά τοποθετημένη με τη σοφία του Θεού, ώστε δεν υπάρχει περίπτωση να φύγει από τον τόπο της, να γίνει κάτι δηλαδή, να φύγει από τη θέση της και να διαταράξει τη ζωή των ανθρώπων που ζουν σε αυτήν, ούτε και τις φυσικές δυνάμεις που τη συγκρατούν σε αρμονία στο σύμπαν. Δηλαδή, να μην φοβόμαστε ότι θα καταστραφεί η γη από μόνη της μια στιγμή έτσι τυχαία, όπως κάποτε λένε οι επιστήμονες, θα έρθει ένας κομήτης και θα καταστραφεί η γη, ή θα μας κάψει ο ήλιος ή κάτι τέλος πάντων. Όχι, ξέρουμε πότε είναι να καταστραφεί, όταν εκπληρώσει το σκοπό της. Ακόμα ένα εδάφιο υπάρχει που φαίνεται αντίθετο με αυτά που λέμε, Εκκλησιαστής 1:4. Γενεά πηγαίνει και γενεά έρχεται, η γη όμως παραμένει στον αιώνα. Βλέπετε, λένε κάποιοι, άρα η γη μένει στον αιώνα, λέει ο Λόγος του Θεού. Όμως το εδάφιο αυτό αναφέρει τη διαπίστωση του Εκκλησιαστή, του Σολομώντα, που είναι σε όλους μας γνωστή, ότι όντως οι άνθρωποι γεννιούνται, μεγαλώνουν, πεθαίνουν, γεννιούνται, μεγαλώνουν, πεθαίνουν και πάει και η γη είναι εδώ, τόσους αιώνες είναι εδώ, παραμένει η ίδια. Είναι ένας πολύ σοβαρός στοχασμός και εμείς το ίδιο σκεφτόμαστε προφανώς. Άλλο όμως είναι οι γενικές διαπιστώσεις και άλλο το πρόγραμμα του Θεού που έχει σκοπό να δημιουργήσει νέα γη και νέων ουρανών και μας το λέει πεζά. Επίσης, ο Λόγος του Θεού μας μιλά για δύο αιώνες. Λέει για τον παρόντα αιώνα και για τον μέλλοντα αιώνα. Γράφει για τον παρόντα αιώνα Ματθαίος 13:40. Πώς άρχισε ο παρόντας αιώνας? Με τη δημιουργία της γης και του ανθρώπου και θα τελειώσει με τη δευτέρα παρουσία του Κυρίου, που λέει η συντέλεια του αιώνα. Λέει, όπως ακριβώς μαζεύονται τα ζυζάνια και κατακαίγονται σε φωτιά, έτσι θα είναι κατά τη συντέλεια του αιώνα. Τελειώνει δηλαδή, που συντελείται. Όμως ο Λόγος του Θεού μας μιλάει και για τον μέλλοντα αιώνα, που αρχίζει με την παρουσία του Χριστού, περιλαμβάνει τα 1000 χρόνια της Βασιλείας και επεκτείνεται στην αιωνιότητα. Λουκάς 20:34. Και είπε σε αυτούς ο Ιησούς, «Η γη του αιώνα τούτου νυφεύονται και παντρεύονται, αλλά εκείνοι που θα καταξιωθούν να επιτύχουν να ζήσουν σε εκείνον τον αιώνα και στην Ανάσταση που είναι από τους νεκρούς, ούτε νυφεύονται ούτε παντρεύονται». Γι' αυτό είπα ότι δεν θα υπάρχουν συγγένειες και οικογένειες που λέμε όπως είναι τώρα, τότε. Εκείνοι που θα καταξιωθούν να επιτύχουν να ζήσουν σε εκείνον τον αιώνα, το μελλοντικό. Δηλαδή στον παρόντα αιώνα, ενώ όσο ζουν οι άνθρωποι, η γη θα συνεχίσει να υπάρχει και να εκπληρώνει τον προορισμό της. Δεν θα σαλευτεί. Όμως στο μέλλοντα αιώνα ο Θεός μας φανερώνει στο λόγο του ότι έχει κάποιο άλλο σχέδιο και για τη γη μας. Μετά τα 1000 χρόνια της Βασιλείας θα καταστραφεί και θα γίνει καινούρια. Γιατί? Για να προσαρμοστεί στη δόξα των τέκνων του Θεού και στην άφθαρτη αιωνιότητα. Βέβαια αυτό που ενδιαφέρει εμάς πιο πολύ είναι τα γεγονότα που θα συμβούν πριν τη Χελητή Βασιλεία, ακόμα και πριν τον Αντίχριστο. Γιατί ξέρουμε ότι ο Κύριος θα δοξαστεί και πάλι με στην επιστροφή του, όταν έρθει να παραλάβει την Εκκλησία του, ώστε να είναι πάντα μαζί. Εμείς με τον Κύριο και αυτός μαζί μας. Γιατί αδερφοί, ξέρουμε πως όταν ένας άνθρωπος σώζεται, αποκτά μια πολύ όμορφη, ξεχωριστή εμπειρία. Και το έχουμε κι εμείς εμπειρία. Το ίδιο όταν ο Κύριος επιστρέψει να πάρει τους Αγίους του, αυτό θα είναι πραγματικά μια μοναδική εμπειρία που κανένας δεν θα ήθελε να χάσει. Σκεφτείτε τι προνόμιο να έχουμε το δοξασμένο Ιησού μέσα μας. Τώρα τον έχουμε ως μια πρόγευση. Έχουμε τον αραβόνα του Πνεύματος. Έτσι. Γιατί είναι γνωστό ότι ο σκοπός του Ευαγγελίου είναι να οδηγήσει τον άνθρωπο ώστε να μοιάσει πνευματικά του Κυρίου και η ομορφιά του Χριστού να φανερώνεται στη ζωή του. Ο Κύριος δοξάζεται σε αυτή την πλήρη αλλαγή της ζωής του ανθρώπου. Γιατί αλλάζουν οι ιδέες, αλλάζει η συμπεριφορά. Ο δρόμος της ζωής είναι τώρα συνολικά καινούργιος. Και είναι πλάνη να πιστεύει κανείς, αν το πιστεύει, ότι με το θάνατο τελειώνουν όλα και δεν υπάρχει τίποτα μετά. Γιατί κάποιοι λένε, όλοι πεθαίνουν και δεν είδαμε κανένα να έρθει να μας πει για κάτι άλλο. Γι' αυτό Επειδή και κάποιοι πιστοί απογοητεύονται, περιμένουν την αρπαγή και λένε «Α, πέθανε και ο τάδε, μιλούσε για την αρπαγή και ακόμα δεν ήρθε η αρπαγή». Ο πιστός που δεν πρόλαβε την αρπαγή και πεθαίνει, δεν στερείται τίποτε από το μέλλον, δεν έχασε κάτι σημαντικό. Η Γραφή πολύ καθαρά μας διδάσκει πως όταν επιστρέψει ο Κύριος, υπάρχει ένα βραβείο για το χριστιανό. Είτε είναι ζωντανός εκείνη την ώρα, είτε έχει πεθάνει εν Χριστώ. Το να αρπαχτεί κάποιος θα εξαρτηθεί από την κατάσταση της καρδιάς του και των τρόπων της ζωής του. Βέβαια, κανένας μας έτσι δεν θέλει να πεθάνει πριν, αλλά δεν είναι απαραίτητο να είναι κάποιος ζωντανός για να πάρει μέρος στην αρπαγή. Και είναι απόλυτα προφανές ότι ο άνθρωπος ποτέ δεν θα μπορούσε να μπει στη δόξα αυτού του καινούριου κόσμου με ένα θνητό σώμα όπως αυτό που έχουμε, σάρκινο. Γιατί τα φθαρτά σώματά μας ποτέ δεν θα μπορέσουν να εναρμονιστούν με τη δόξα του νέου ουρανού. Γι' αυτό, όπως λέει και στην 1η Κορινθίους 15:51, τα σώματά μας, πριν μπούμε στην παρουσία του Ιησού, πρέπει να μεταμορφωθούν σε ένδοξα. Και γράφει εδώ ο Παύλος για το μυστήριο. Όλοι δεν θα κοιμηθούμε, εννοεί να πεθάνουμε. Όλοι όμως θα αλλάξουμε. Σε μια στιγμή, σε ρηπή οφθαλμού, κατά την έσχα της σάλπιγγα. Γιατί θα σαλπίσει και οι νεκροί θα γερθούν άφθαρτοι και εμείς θα αλλάξουμε. Γιατί πρέπει το φθαρτό τούτο να ντυθεί αφθαρσία και το θνητό τούτο να ντυθεί αθανασία. Φιλιππισίους 3:20. Το δικό μας πολίτευμα υπάρχει στους ουρανούς, από όπου και περιμένουμε σωτήρα, τον Κύριο Ιησού Χριστό, ο οποίος θα μετασχηματίσει το σώμα της ταπείνωσής μας σε σύμμορφο με το σώμα της δόξας του. Το σώμα που έχουμε τώρα, της ταπείνωσής μας, θα γίνει όπως το δικό του σώμα, της δόξας του, κατά την ενέργειά του στο να δύναται αυτός ακόμη και να υποτάξει στον εαυτό του τα πάντα. Δύναται ο Κύριος να το κάνει. Και ακόμα ένα εδάφιο στην 1η Ιωάννου 3:2. Αγαπητοί, τώρα τέκνα Θεού είμαστε και ακόμη δεν φανερώθηκε τι θα είμαστε, εννοεί στο μέλλον. Ξέρουμε ότι όταν φανερωθεί θα είμαστε όμοιοι με Αυτόν, γιατί θα το δούμε καθώς είναι. Και αυτό είναι παρηγορητικό, αλλά να ξέρουμε ότι θα αλλάξουμε. Δεν μπορούμε να είμαστε όπως είμαστε και να το δούμε καθώς είναι. Δηλαδή όταν ο Ιησούς επιστρέψει για να αρπάξει την εκκλησία του, θα συμβεί μια άμεση μεταμόρφωση. Το σάρκινο σώμα που υπόκειται σε πειρασμούς, υποφέρει, πεθαίνει, αρρωσταίνει, λυπάται, θα μεταμορφωθεί εν μια στιγμή, λέει, και θα γίνει όμοιο με το ένδοξο σώμα του Κυρίου μας. Επίσης, αδερφοί, υπάρχει κάτι για το οποίο μπορούμε να είμαστε απόλυτα σίγουροι. Το σώμα που θα πάρουν οι πιστοί θα είναι πραγματικό.

0: ασθένεια, εγείρετε με δόξα. Σπέρνετε με ασθένεια, εγείρετε με δύναμη. Σπέρνετε σώμα ψυχικό, εγείρετε σώμα πνευματικό. Αν υπάρχει σώμα ψυχικό, υπάρχει και πνευματικό. Επομένως, το σώμα θα είναι άφθαρτο και θα είναι πνευματικό. Και λέει στο 47, ο πρώτος άνθρωπος, εννοεί ο Αδάμ, από τη γη, χωματένιος. Ο δεύτερος άνθρωπος από τον ουρανό. Όποιος ήταν ο χωματένιος, τέτοιοι και οι χωματένιοι. Και όποιος ο επουράνιος, τέτοιοι θα είναι και οι επουράνιοι. Και καθώς φορέσαμε την εικόνα του χωματένιου, θα φορέσουμε και την εικόνα του επουράνιου. Επομένως, το σώμα μας θα είναι άφθαρτο, πνευματικό και επουράνιο. Θα είναι δηλαδή πραγματικό σώμα. Και είναι υπέροχη ελπίδα να ξέρουμε ότι θα ζούμε μέσα σε ένα σώμα που δεν θα θλίβεται, ούτε θα αισθάνεται πλέον πόνους. Πονάω την πλάτη μου, τη μέση μου, τα πόδια μου. Δεν θα γερνάει, δεν θα πεθαίνει. Γιατί στη νέα γη και στο νέο ουρανό δεν θα υπάρχουν γιατροί, γυροκομεία, νεκροθάφτες, νεκροταφεία, νοσοκομεία. Δεν χρειάζονται. Τα νέα σώματα που θα πάρουν οι Άγιοι θα απολαμβάνουν συνεχή νεότητα. Γιατί είναι μέσα στην αιώνια ζωή. Και δεν είναι απλά να έχεις αιώνια ζωή, αλλά να είσαι λίγο άρρωστος και να υποφέρεις αιώνια. Όχι. Θα είναι τέλεια υγεία. Δεν θα υπάρχει σκέψη για ασθένεια ή κάποιο σύμπτωμα. Και επιπλέον, 1 Θεσσαλονικής 4:15, απόδειξη αυτού είναι τα λόγια του Αποστόλου Παύλου. Γιατί αυτό σας λέμε με λόγο Κυρίου, ότι εμείς οι ζωντανοί που θα μένουμε ως υπόλοιπο στην παρουσία του Κυρίου, δεν θα φτάσουμε αυτούς που κοιμήθηκαν. Δηλαδή, οι ζωντανοί εν Χριστώ, τη στιγμή που θα έρθει ο Κύριος, δεν θα γίνουν εμπόδιο στους κοιμηθέντες. Γιατί το λέω επειδή λένε, α, αυτός πέθανε, έστω και πιστός, δεν πρόλαβε την αρπαγή. Αυτοί που θα είναι στην αρπαγή ζωντανοί είναι πιο προνομιούχοι, θα πάνε πρώτοι. Όχι. Λέει, εμείς δεν θα φτάσουμε, δεν θα προλάβουμε αυτούς που κοιμήθηκαν. Δεν έχουν δηλαδή κάποιο πλεονέκτημα οι ζωντανοί σε σχέση με τους νεκρούς εν Χριστώ. Γιατί όλοι την ίδια στιγμή θα ακούσουν το σήμα του ερχομού του. Δεν έχει σημασία αν έχεις πεθάνει. Φτάνει να έχεις πεθάνει εν Χριστώ. Η δύναμη της Ανάστασης θα σηκώσει πρώτα αυτούς που είναι νεκροί και θα ακολουθήσουν οι ζωντανοί. Λέει, θα ακουστεί ένα κέλευσμα, μια φωνή αρχαγγέλου και ο ήχος από σάλπιγγα που όλοι οι νεκροί εν Χριστώ θα καταλάβουν. Και το κέλευσμα που θα ακουστεί θα είναι από τις αγγελικές υπάρξεις του ουρανού. Θα είναι προτροπή ξεσηκωμού για τον τελικό θρίαμβο και τη μεγάλη νίκη που πραγματοποιείται. Και προσέξτε, δεν είναι οι Άγιοι που ζητοκραυγάζουν, οι άνθρωποι δηλαδή. Ο ουρανός είναι που χαίρεται για το λαό του Θεού που πηγαίνει στο αιώνιο σπίτι του. Και τόσος είναι ο ενθουσιασμός που θα επικρατεί ανάμεσα στις αγγελικές δυνάμεις, που είναι δύσκολο να φανταστούμε πόσο συναρπαστικά θα είναι τα συναισθήματα των λυτρωμένων. Εμάς δηλαδή που αποβλέψαμε στο Σωτήρα, ζήσαμε γι' αυτόν, τον υπηρετήσαμε και περιμέναμε με υπομονή την επιστροφή του και τώρα αρπαζόμαστε. Δηλαδή πραγματικά η ώρα της αρπαγής θα είναι θαυμάσια.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Ο Λόγος του Θεού μας αναφέρει και έναν αρχάγγελο ονομαστικά, τον Μιχαήλ. Ξέρετε, υπάρχουν πολλοί αγγέλοι, αλλά μιλάει για έναν αρχάγγελο, ο οποίος, Δανιήλ 12:1, αναφέρεται στο βιβλίο εκεί και στην Αποκάλυψη του Ιωάννη και φαίνεται ως η πηγή της φωνής από τον ουρανό. Ξέρετε, ο αρχάγγελος χρησιμοποιείται στο Λόγο του Θεού για να προαναγγείλει σημαντικά γεγονότα. Και κατά το καιρό εκείνο θα εγερθεί ο Μιχαήλ, ο μεγάλος άρχοντας, που στέκεται για τους γιους του λαού σου. Και θα είναι καιρός θλίψης, που ποτέ δεν έχει γίνει αφότου υπήρξε έθνος μέχρι εκείνο τον καιρό. Και κατά το καιρό εκείνο ο λαός σου θα διασωθεί, καθένας που θα βρεθεί γραμμένος μέσα στο βιβλίο. Και πολλοί από αυτούς που κοιμούνται μέσα στο χώμα της γης θα σηκωθούν. Ημέν σε αιώνια ζωή, ιδέ σε αιωνιδισμό και αιώνια κατεσχήνη. Και οι συνετοί θα λάμψουν όπως η λαμπρότητα του στερεώματος. Και αυτοί που επιστρέφουν πολλούς σε δικαιοσύνη όπως τα αστέρια στους αιώνες των αιώνων. Ο Μιχαήλ είναι αυτός που θα προαναγγείλει, λέει, τον ερχομό του Κυρίου για την εκκλησία του. Η σάλπιγγα χρησιμοποιείται στη γραφή αλλά και στις μέρες μας για να επιστήσει την προσοχή. Και όλοι στέκονται να ακούσουν τι θέλει. Και στο στρατό υπάρχει ο σαλπιχτής. Όταν δόθηκε ο νόμος στο Σινά, ακούστηκε φωνή σάλπιγγας. Και στην αρπαγή της εκκλησίας μας λέει πάλι θα ηχήσει η σάλπιγγα. Τώρα, εκτός από την εκκλησία, το πιο χαρούμενο μέρος για τον καθένα στη γη φυσιολογικά πρέπει να είναι το σπίτι του. Γιατί? Γιατί το σπίτι μας είναι η ασφάλειά μας, είναι εκεί που είναι η οικογένειά μας. Βγαίνουμε έξω στον κόσμο, στη δουλειά, στην κούραση, με τις αψημαχίες των ανθρώπων, με τις αμαρτίες και επιστρέφουμε στη βάση μας. Εκεί που είναι η φωλιά μας που λέμε. Και στο σπίτι είναι που αναπαυόμαστε από την ένταση και τα προβλήματα της ημέρας. Είναι η ασφάλειά μας. Ο ουρανός τώρα θα είναι σαν να πηγαίνουμε σπίτι, αλλά βέβαια σε πολύ μεγαλύτερη κλίμακα. Και εκεί είναι που θα μεταφερθούμε τελικά και για πάντα μάλιστα. Δηλαδή χωρίς τους περιορισμούς και τα εμπόδια που αντιμετωπίζουμε τώρα. Ισαΐας 65:17. Κτίζω καινούριους ουρανούς και καινούρια γη. Και δεν θα υπάρχει μνήμη των προηγούμενων ούτε θα έρθουν στο νου. Αυτό το εδάφιο για μένα είναι πολύ σημαντικό. Γιατί λέμε τι θα κάνουμε στον ουρανό και θα ρωτάμε τι έγινε ο ένας και ο άλλος και τι έγινε με εκείνο το πρόβλημα και εκείνη την κατάσταση και τούτο που έγινε το τάδε στη γη που ήμασταν, τώρα θα μάθουμε τι έγινε. Αδερφοί, δεν θα μας ενδιαφέρει καθόλου το παρελθόν. Δεν θα μας ενδιαφέρει το τι έγινε και το τι δεν έγινε και ποιο πρόβλημα ήταν άλυτο και δεν το μάθαμε και όταν πάμε στον ουρανό θα το μάθουμε. Λέει, δεν θα υπάρχει μνήμη των προηγούμενων ούτε θα έρθουν στο νου. Γιατί πια δεν είναι ότι μετακινήσαμε το σώμα σου από έναν τόπο και πάει γεωγραφικά σε έναν άλλον τόπο και είσαι άφθαρτος. Μπαίνουμε σε άλλη διάσταση, είναι άλλη οικονομία. Η ζωή εδώ που ζήσαμε όλα τα χρόνια με τα προβλήματα, τις καταστάσεις, τις ευλογίες και τις κατάρες, θα τα ξεχάσουμε όλα αυτά. Αυτό πιστεύω που θα μας μείνει είναι η σωτηρία μας από τον Κύριο. Για τη θυσία, για τον Κύριό μας. Αλλά όλα τα άλλα δεν θα μας απασχολούν. Δηλαδή δεν θα σκέφτεσαι, μα ο γείτονας Μωτάδη τι έγινε τώρα, δεν το βλέπω εδώ. Μήπως πήγε στην κόλαση, δεν πίστεψε τελικά και τώρα καίγεται αιώνια και υποφέρει. Μα άμα σκέφτεσαι έτσι δεν θα είσαι πολύ χαρούμενος στον ουρανό. Δεν θα έρχεται στο νου, λέει, δεν θα ανεβαίνει, δεν θα ασχολείσαι με αυτό. Τέλειωσε. Γιατί είσαι αλλού πια. Και τα σώματα που έχουν γεράσει, που είναι κουρασμένα ή άρρωστα στη γη, θα αλλαχτούν, λέει, θα γίνει όπως το ένδοξο σώμα του Χριστού. Και δεν είναι μόνο τα σώματα, διάνοιες, μυαλά δηλαδή, πες ένας έχει Αλτσχάιμερ και είναι πιστός, έχει άνοια, έχει άλλα προβλήματα ψυχολογικά και έγινε αρπαγή, πέθανε και ήταν Χριστό και αρπάχθηκε. Δεν θα είναι εκεί με την άνοια και να μην αντιλαμβάνεται. Τα αδυνατισμένα τα μυαλά, τα ταραγμένα, τα μελαγχολικά θα ανακουφιστούν, θα αποκτήσουν μια γαλήνια κατάσταση. Ο ουρανός θα ικανοποιήσει τέλεια όσους θα βρεθούν εκεί. Άσχετα με τους διαφορετικούς χαρακτήρες τους, τις συμπάθειες, τις αντιπάθειες τους, εκεί δεν θα υπάρχει δυσφορία ή ανησυχία. Και αδερφοί, το ταξίδι αυτό προς τον ουρανό δεν θα είναι απλά μια επίσκεψη, θα είναι για πάντα, δεν θα είναι πρόσκαιρο. Και αυτό είναι η ασφάλεια. Αποκάλυψη 21:4. Και θα εξαλείψει κάθε δάκρυ από τους οφθαλμούς τους. Και ο θάνατος δεν θα υπάρχει πια. Ούτε πέθος, ούτε κραυγή, ούτε πόνος δεν θα υπάρχει πια, γιατί τα πρώτα έφυγαν. Βλέπετε, αντιλαμβάνεστε και αντιλαμβανόμαστε το μεγαλείο που ο Κύριος ετοίμασε για μας. Δηλαδή θα είναι ένας τόπος χωρίς επιστροφή, τόπος που δεν θα γερνάμε, αλλά ούτε θα χρειαστεί ποτέ να φύγουμε. Και είναι πραγματικά θαυμαστό αυτό το γεγονός, για το οποίο ο λαός του Θεού πρέπει να σχεδιάζει και να προετοιμάζεται. Μέσα στην τριβή της ζωής, στην καθημερινότητα, τη ρουτίνα, ξεχνάμε. Ξέρουμε αυτά τα εδάφια ή τέλος πάντων μπορούμε να φανταστούμε λίγο ότι υπάρχει αιώνια ζωή και θα είναι καλύτερα απ' εδώ. Και μέχρι εκεί μένουμε. Θα είμαστε με τον Κύριο, καλά θα είναι, προφανώς. Αλλά αδερφοί μας, δίνει εδώ εδάφια και πεζές λέξεις που δεν μπορούμε να τις προσπερνάμε έτσι και να λέμε απλά θα είναι καλύτερα. Όταν ξέρω ότι δεν θα ξανατρέξει δάκρυ πια, θάνατος δεν θα υπάρχει, ούτε πένθος, ούτε κραυγή, ούτε πόνος, γιατί τα πρώτα έφυγαν, άλλαξαν, τέλειωσαν για πάντα, αυτό είναι πολύ πολύ πολύ παρηγορητικό. Και αξίζει τον κόπο να ρισκάρουμε τη σωτηρία μας εδώ, τη στιγμή που θα έχουμε τέτοια ευλογία αιώνια? Άρα πρέπει να βλέπουμε με ιδιαίτερη προσοχή το γεγονός ότι ο ένας Θεός που δημιούργησε το σύμπαν και όλα υπάρχουν στη γη και δια του Ιησού Χριστού πρόσφερε την τέλεια θυσία στο Γολγοθά, χαρίζοντας τη σωτηρία στον άνθρωπο και το προνόμιο να γίνει όμοιος με αυτόν, είναι ο ίδιος ο ζωντανός Θεός που θα επιστρέψει για τους λυτρωμένους του. Γιατί με την αρπαγή θα μας πάρει από τη γη στον τόπο που έχει ετοιμάσει για το λαό του. Ο Θεός, αδερφοί μας, αγάπησε. Και τόσο να αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, ώστε έδωκε τον γιον του, τον μονογενή, για να μην χαθεί κανένας. Μας θέλει κοντά του. Και ο λυτρωμένος λαός του Θεού με προσμονή περιμένει αυτήν την ευλογημένη μέρα και ζει έτσι ώστε να πληρεί τις προϋποθέσεις για να συμμετέχει στην αρπαγή. Γι' αυτό πρέπει να λέμε, πρέπει να είμαι έτοιμος, έτοιμη. Γιατί η αρπαγή θα είναι η υλοποίηση της ελπίδας των έτοιμων, αλλά για τους ανέτοιμους θα είναι η ώρα της απογοήτευσης. Και ο καθένας πρέπει να κάνει τα πάντα προκειμένου να είναι έτοιμος εκείνη τη στιγμή. Είναι τόσο θαυμαστές υποσχέσεις του Λόγου του Θεού για το μέλλον μας, που επαναλαμβάνω είναι κρίμα να ρισκάρεις. Ο Κύριος τα έκανε όλα, σχεδόν όλα. Αυτό που μένει το μικρό κομματάκι είναι το δικό μας θέλω. Ναι, Κύριε. Γιατί προσέξτε, στην αρπαγή θα αναστηθούν, λέει, όσοι έχουν πεθάνει από Αδάμ εν Χριστώ, πιστοί, με την πίστη στο Μεσσία, στον Κύριο. Όλοι οι άλλοι θα συνεχίσουν να παραμένουν νεκροί μέχρι την τελική κρίση, όταν θα αναστηθούν. Αλλά οι πιστοί που ζουν εκείνη την ώρα και όσοι έχουν πεθάνει εν Χριστώ θα αναστηθούν. Επομένως, το συμφέρον μας, το αιώνιο, είναι να είμαστε μαζί με τον Κύριο. Είτε ζούμε, είτε έχουμε πεθάνει, δεν έχει σημασία, γιατί δεν ξέρουμε πότε έρχεται ο Κύριος. Το θέμα είναι να είμαστε έτοιμοι ανά πάσα στιγμή. Γιατί αυτό θέλει ο Κύριος και σαν να μας παρακαλεί σε εισαγωγικά μέσα από το λόγο να μην το ξεχνάμε, να μην φερόμαστε ανόητα. Γιατί θα είναι μεγάλη ανοησία να βρεθεί κάποιος μακριά από το Θεό τη στιγμή που μάλιστα που γνώρισε τον Κύριο και έχει όλες αυτές τις υποσχέσεις μπροστά του. Πρέπει, αδερφοί, να είμαστε σοβαροί σε αυτό το θέμα. Ο Κύριος μας δίνει πρόγευση της χαράς και της αγάπης και της γαλήνης που θα έχουμε, αλλά εδώ είναι πρόσκαιρος ο καιρός. Εμείς θέλουμε την αιωνιότητα και τη θέλουμε να την περάσουμε μαζί με τον Κύριό μας. Και εμείς και όσα άτομα αγαπούμε γύρω μας, κοντά μας, συγγενικά μας πρόσωπα, φιλικά μας πρόσωπα. Υπάρχει μια ανάγκη να σωθούν οι άνθρωποι. Γιατί ο Θεός βλέπει την άλλη πλευρά πόσο εφρικτά θα είναι και λέει πηγαίνετε σε όλα τα έθνη, μαθητεύσατε, κάνετε μαθητές, δώστε το λόγο να σωθούν, να σωθούν, να σωθούν οι ψυχές. Εμείς κάπου λέμε εντάξει θα σωθεί αυτός με τον τρόπο του, με κάποιον άλλο. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Αν υπήρχε άλλος τρόπος δεν θα έστελνε τους μαθητές με τόση πίεση να κάνουν μαθητές, να δώσουν το Ευαγγέλιο, τα καλά νέα. Δεν υπάρχει σωτηρία εκτός από τον Κύριο μας Ιησού Χριστό. Ο Θεός αυτό είναι το σχέδιο Του. Δεν μπορεί κανένας να σωθεί. Ενώ μπορεί με αυτόν τον δρόμο της σωτηρίας δι' Ιησού Χριστού και εύκολα και δωρεάν. Είναι πολύ εύκολο και ταυτόχρονα πολύ δύσκολο αν θες να ακολουθήσεις κάποιον άλλο δρόμο. Δεν γίνεται. Και εκεί τώρα είναι που δεν πρέπει να παίζουμε, γιατί δεν είναι το θέμα να έχουμε στην τσέπη μας τη σωτηρία μας και να πούμε καλά είμαι εγώ, δεν με νοιάζει, εγώ θα είμαι στην αιωνιότητα. Γιατί να μην τραβήξεις κι άλλους μαζί σου, αφού είναι δωρεάν, είναι δώρο. Γιατί να κερδίζει ο διάβολος και όχι εμείς, ο Θεός μέσα από εμάς. Αμήν, αδερφοί μου. Ευχαριστούμε, Κύριε μας. Και για τη γη και τους ουρανούς που έκανες τώρα και ζούμε, Κύριε μας, εδώ. Και για τα νέα που θα κάνεις, Κύριε μας. Νέα γη, νέους ουρανούς. Ευχαριστούμε από τώρα για τα νέα σώματα που θα μας δώσεις, Κύριε, τα άφθαρτα, τα αιώνια, Κύριε, που θα είναι όπως εσένα, Χριστέ μας Άγιε. Και θα μπορούμε έτσι να σε βλέπουμε και να ζούμε μαζί σου και να αντλούμε από εσένα, Κύριε μας, και να βλέπουμε μέσα από τα δικά σου μάτια, Κύριε, μέσα από τη σοφία σου, το τι εσύ θα κάνεις, Χριστέ μας Άγιε. Ευχαριστούμε για τον νέο κόσμο που θα κάνεις, Κύριε μας. Γιατί ό,τι κάνεις εσύ είναι τέλεια, Θεέ μας. Το ξέρουμε. Και τα σχέδια σου είναι τέλεια, Κύριε. Και με την ύμφιση σου, Κύριε, μαζί θα κάνεις μεγαλεία, Κύριε μας. Και δεν μπορούμε να φανταστούμε τη χαρά που θα έχουμε μέσα μας, Κύριε. Την ειρήνη, την ασφάλεια που θα νιώθουμε, Κύριε. Μακριά από κάθε ασθένεια, από κάθε δάκρυ, από κάθε πόνο, από κάθε στεναγμό, από κάθε μόμον και ρητίδα, Κύριε. Αλλά τα πάντα θα είναι τέλεια, γιατί εσύ είσαι τέλειος, Ιησού μας. Ευχαριστούμε, Κύριε μας. Βάλε βάρος μέσα μας γλυκών, Κύριε μας, για τους γύρω μας. Να τους ελκύσουμε, Κύριε μας, σε σένα. Εσύ είσαι που σώζεις, αλλά εμείς πρέπει να απλώσουμε το χέρι, να ανοίξουμε το στόμα μας, να αγκαλιάσουμε, Κύριε μας, να φέρουμε, να πλησιάσουμε, Κύριε. Διάλεξες εσύ τα παιδιά σου να κάνουν αυτόν το έργο. Και μέσα από τα παιδιά σου είναι που σώζεις και άλλες ψυχές, Κύριε. Μήπως εμάς δεν μας μίλησε κάποιος και σωθήκαμε, Ιησού μου. Έτσι ενεργείς, Κύριε, και σε ευχαριστούμε. Γιατί αυτό μας δίνει προνόμιο να μπορούμε εμείς να χρησιμοποιηθούμε από εσένα, τον Κύριο των δυνάμεων, για να φέρουμε ψυχές στη Βασιλεία σου, Κύριε, μας την Άγια. Αμήν, Ιησού μου, Άγιε, αμήν, Κύριε. Αμήν, αδερφοί.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Εάν είσαι ακόμα στη Βασιλεία του Σκότους και δεν είσαι σίγουρος ότι έχεις μεταφερθεί στη Βασιλεία του Κυρίου Ιησού Χριστού, κάντο τώρα, μην αφήνεις ούτε μια μέρα να περάσει, ούτε μια ώρα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Είμαι αποδεκτός στην παρουσία του Θεού. Ναι, με τα λάθη μου, με τα προβλήματά μου, είμαι αποδεκτός. Με έχει δεχθεί ο Θεός. Με αγκαλιάζει κάθε μέρα. Με έχει ζωγραφισμένο στην παλάμη του, με βλέπει. Με προσέχει. Ακούει κάθε ψήθυρο, κάθε σκέψη μου. Είναι μαζί μου, είναι κοντά μου, είναι ο Θεός που είναι μαζί μου. Εμμανουήλ μου, δικός μου είναι.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Ισαΐας, κεφάλαιο 33. Ουές εσένα που κυριεύεις και δεν κυριεύτηκες, και καταδυναστεύεις και δεν καταδυναστεύτηκες. Όταν σταματήσεις να κυριεύεις, θα κυριευτείς. Όταν τελειώσεις να καταδυναστεύεις, θα καταδυναστευτείς. Κύριε, ελέησέ μας, σε προσμένουμε. Να είσαι ο βραχίωνας τους τα πρωινά και σωτηρία μας σε καιρό θλίψης. Από τη φωνή του θορύβου έφυγαν οι λαοί. Από την ανύψωσή σου διασκορπίστηκαν τα έθνη. Και τα λάφυρά σας θα συναχθούν όπως μαζεύουν οι βρούχοι. Θα πηδήσουν επάνω του όπως πηδά εδώ και εκεί η ακρίδα. Ο Κύριος υψώθηκε, επειδή κατοικεί στα υψηλά. Γέμισε τη Σιών από κρίση και δικαιοσύνη. Σοφία, όμως, και επιστήμη θα είναι η στερέωση των καιρών σου και η σωτήρια δύναμη. Ο φόβος του Κυρίου, αυτός είναι ο θησαυρός του. Να, οι ανδρείοι τους θα βοήσουν απ' έξω και οι πρεσβευτές της ειρήνης θα κλάψουν πικρά. Οι δρόμοι ερημώθηκαν, οι οδηπόροι έπαυσαν. Διέλυσε τη συνθήκη, απέβαλε τις πόλεις. Δεν σκέφτεται άνθρωπο. Η γη πενθεί, μαραίνεται. Ο Λίβανος ντρέπεται, κατακόβεται. Ο Σαρών μοιάζει με έρημο και η Βασάν και ο Κάρμηλος κατατινάχθηκαν. «Τώρα θα σηκωθώ», λέει ο Κύριος, «τώρα θα υψωθώ, τώρα θα μεγαλυνθώ. Χνούδι θα πιάσετε και άχυρο θα γεννήσετε. Η πνοή σας θα σας καταφάει σαν φωτιά. Και οι λαοί θα είναι σαν καύσεις ασβέστης, σαν κομμένα αγκάθια θα καούν σε φωτιά. Όσοι είστε μακριά, ακούστε τι έκανα, και εσείς που είστε κοντά, γνωρίστε τη δύναμή μου. Οι αμαρτωλοί που είναι στη Σιών θα τρομάξουν. Τρόμος θα καταλάβει τους υποκριτές, ώστε θα λένε, ποιος από ανάμεσά μας θα κατοικήσει μαζί με τη φωτιά που κατατρώει? Ποιος από ανάμεσά μας θα κατοικήσει μαζί με τις αιώνιες καύσεις? Αυτός που περπατάει με δικαιοσύνη και αυτός που μιλάει με ευθύτητα. Αυτός που καταφρονεί το κέρδος των καταδυναστεύσεων. Αυτός που σύει τα χέρια του από δωροληψίες. Αυτός που βουλώνει τα αυτιά του για να μην ακούει για αίμα. Και αυτός που κλείνει τα μάτια του για να μην δει το κακό. Αυτός θα κατοικήσει στα υψηλά. Η τόπη της υπεράσπισής του θα είναι τα οχυρώματα των βράχων. Ψωμί θα του δοθεί. Το νερό του θα είναι βέβαιο. Τα μάτια σου θα δουν τον βασιλιά στην οριότητά του. Θα δουν τη μακρινή γη. Η καρδιά σου θα μελετάει τον τρόμο που παρήλθε φωνάζοντας «Πού είναι ο γραμματέας? Πού είναι ο συζητητής? Πού είναι ο λογιστής των πύργων?» Δεν θα δεις ένα άγριο λαό. Ένα λαό με βαθιά φωνή, ώστε να μην διακρίνεις. Με τραβλίζουσα γλώσσα, ώστε να μην καταλαβαίνεις. Κοίταξε ψηλά στη Σιών, την πόλη των γιορτών μας. Τα μάτια σου θα δουν την Ιερουσαλήμ, ήσυχη κατοικία, σκηνή που δεν θα την κατεβάσουν. Οι πάσαλοί της δεν θα μετακινηθούν στον αιώνα και κανένα από τα σχοινιά της δεν θα κοπεί. Αλλά εκεί ο Κύριος της δόξας θα είναι σε μας. Τόπος από πλατιά ποτάμια και ρεύματα. Εκεί δεν θα μπει πλοίο με κουπιά, ούτε θα περάσει από εκεί κάποιο μεγαλοπρεπές πλοίο. Επειδή ο Κύριος είναι ο κριτής μας, ο Κύριος είναι ο νομοθέτης μας, ο Κύριος είναι ο βασιλιάς μας, αυτός θα μας σώσει. Τα σχοινιά σου έγιναν πλαδαρά, δεν μπορούν να στερεώσουν το κατάρτι τους, δεν μπορούν να πλώσουν τα πανιά. Τότε, λία από μεγάλα λάφυρα θα διαμοιραστεί. Οι χολοί θα διαρπάξουν τη λία. Και ο κάτοικος δεν θα λέει ατόνισα. Ο λαός που κατοικεί σε αυτή θα λάβει άφεση ανομίας. Ισαΐας κεφάλαιο 34. Πλησιάστε, ο έθνη, για να ακούσετε, και προσέξτε όλα οι, ας ακούσει η γη και το πλήρωμά της, οι οικουμένοι και όλα όσα γεννιούνται σε αυτή. Επειδή ο θυμός του Κυρίου είναι ενάντια σε όλα τα έθνη και η φλογερή οργή του ενάντια σε όλα τα στρατεύματά τους. Τα κατέστρεψε ολοκληρωτικά. Τα παρέδωσε σε σφαγή. Και οι φωνευμένοι τους θα ριχθούν έξω και η δυσοδεία τους θα ανέβει από τα πτώματά τους και τα βουνά θα διαλυθούν από το αίμα τους. Και ολόκληρη η στρατιά του ουρανού θα λιώσει και οι ουρανοί θα περιτυλιχθούν σαν βιβλίο και ολόκληρη η στρατιά τους θα πέσει όπως πέφτει το φύλλο από την άμπελο και όπως πέφτουν τα φύλλα από τη σικιά. Επειδή η μάχερά μου στον ουρανό μέθησε, να, επάνω στην Ιδουμαία και πάνω στο λαό της καταστροφής μου θα κατέβει για κρίση. Η μάχερα του Κυρίου είναι γεμάτη από αίμα. Πάχινε με το πάχος, με το αίμα των αρνιών και των τράγων, με το πάχος των εφρών των κρυαριών. Επειδή ο Κύριος έχει θυσία στη Βοσόρα και μεγάλη σφαγή στη γη της Ιδουμαίας. Και οι μονόκεροι θα κατέβουν μαζί τους και τα μοσχάρια μαζί με τους σταύρους. Και η γη τους θα μεθύσει από αίμα και το χώμα τους θα παχύνει από πάχος. Επειδή είναι μέρα εκδίκησης του Κυρίου, χρονιά ανταποδόσεων για την κρίση της Ιών. Και τα ρεύματά της θα μεταβληθούν σε πίσα και το χώμα της σε θιάφη και η γη της θα γίνει πίσα που καίγεται. Νύχτα και ημέρα δεν θα σβήσει. Ο καπνός της θα ανεβαίνει ακατάπαυστα. Από γενεά σε γενεά θα μένει ερημωμένη. Και δεν θα υπάρχει αυτός που διαβαίνει μέσα από αυτή σε αιώνα του αιώνα. Αλλά ο πελεκάνος και ο σκατζόχυρος θα την κληρονομήσουν και η κουκουβάγια και ο κόρακας θα κατοικούν σε αυτή. Και ο Κύριος θα απλώσει επάνω της σχοινή ερήμωσης και στάθμη γκρεμίσματος. Θα καλέσουν τους μεγιστάνες της στη βασιλεία, αλλά κανένας δεν θα είναι εκεί. Και όλοι οι άρχοντες της θα έρθουν στο μηδέν. Και τα αγκάθια θα βλαστήσουν στα παλάτια της, τσουκνίδες και βάτη στα οχυρώματά της, και θα είναι κατοικία τσακαλιών, αυλή στρούθοκαμήλων. Και οι λύκοι θα συναντιούνται εκεί με τις αγριόγατες, και ο σάτυρος θα φωνάζει στο σύντροφό του. Ο κούκος θα αναπαύεται ακόμα εκεί, βρίσκοντας για τον εαυτό του τόπο ανάπαυσης. Εκεί θα κάνει φωλιά ο νυχτοκόρακας και θα γεννάει και θα εποάζει και θα μαζεύει τους νεοσούς κάτω από τη σκιά του. Εκεί θα μαζεύονται και οι γήπες, καθένας με τον σύντροφό του. Αναζητήστε μέσα στο βιβλίο του Κυρίου και διαβάστε. Κανένα από αυτά δεν θα λείψει. Κανένα δεν θα είναι χωρίς τον σύντροφό του. Επειδή το ίδιο το στόμα του Κυρίου πρόσταξε και το ίδιο το πνεύμα του τα συγκέντρωσε αυτά. Και αυτός έριξε τον κλήρο του για αυτά και το χέρι του διαμήρασε σε αυτά με στάθμη εκείνη τη γη. Θα την κληρονομήσουν στον αιώνα. Θα κατοικούν σε αυτή από γενεά σε γενεά. Βιβλίο του Ιωνά, κεφάλαιο 1. Και έγινε λόγος του Κυρίου στον Ιωνά, το γιο του Αμαθή, λέγοντας «Σήκω, πήγαινε στην Νινεβή, τη μεγάλη πόλη, και κήρυξε εναντίον της, επειδή η ασέβειά τους ανέβηκε μπροστά μου». Και ο Ιωνάς σηκώθηκε για να φύγει από το πρόσωπο του Κυρίου προς τη Θαρσής και κατέβηκε στην Ιώπη και βρήκε ένα πλοίο που πήγαινε στη Θαρσής και έδωσε τον ναύλο του και ανέβηκε σε αυτό για να πάει μαζί τους στη Θαρσής για να φύγει από το πρόσωπο του Κυρίου. Ο Κύριος όμως σήκωσε δυνατό άνεμο πάνω στη θάλασσα και έγινε μεγάλη φουρτούνα μέσα στη θάλασσα και το πλοίο κινδύνευε να συντριφτεί. Και οι ναύτες φοβήθηκαν και αναβόησαν κάθε ένας στο Θεό του και πέταξαν μέσα στη θάλασσα τα σκεύη που ήσαν στο πλοίο για να ελαφρωθεί από αυτά. Ο Ιωνάς όμως κατέβηκε στο κύλωμα του πλοίου και πλάγιασε και κοιμόταν βαθιά. Και ο πλοίαρχος πλησίασε σε αυτόν και του είπε «Τι κοιμάσαι εσύ, σήκω, επικαλέσου το Θεό σου, ίσως μας θυμηθεί ο Θεός και δεν χαθούμε». και είπαν καθένας στο διπλανό του, «Ελάτε να ρίξουμε κλήρους για να γνωρίσουμε εξαιτίας τίνος ήρθε αυτό το κακό επάνω μας». Και έριξαν κλήρους και ο κλήρος έπεσε στον Ιωνά. Τότε του είπαν, «Πες μας τώρα, εξαιτίας τίνος πράγματος ήρθε αυτό το κακό επάνω μας. Τι είναι το έργο σου? Από πού έρχεσαι? Ποιος είναι ο τόπος σου? Και από ποιο λαό είσαι?» Και εκείνος τους είπε, «Εγώ είμαι Εβραίος και σέβομαι τον Κύριο, το Θεό του ουρανού, που δημιούργησε τη θάλασσα και τη ξηρά». Τότε οι άνθρωποι φοβήθηκαν με μεγάλο φόβο και του είπαν, «Τι είναι αυτό που έκανες?» Επειδή οι άνθρωποι γνώρισαν ότι έφευγε από το πρόσωπο του Κυρίου, δεδομένου ότι τους το είχε αναγγείλει. Και του είπαν, «Τι να σε κάνουμε, ώστε να ησυχάσει η θάλασσα μαζί μας?» Επειδή η θάλασσα κλειδονιζόταν όλο και περισσότερο. Και τους είπε, «Σηκώστε με και ρίξτε με μέσα στη θάλασσα και η θάλασσα θα ησυχάσει μαζί σας, επειδή εγώ γνωρίζω ότι εξαιτίας μου έγινε αυτή η μεγάλη φουρτούνα επάνω σας». Οι άνθρωποι όμως κοπηλατούσαν δυνατά για να επιστρέψουν στη ξηρά, αλλά δεν μπορούσαν, επειδή η θάλασσα κλειδονιζόταν όλο και περισσότερο εναντίον τους. Γι' αυτό αναβόησαν στον Κύριο και είπαν, «Παρακαλούμε, Κύριε, παρακαλούμε, ας μην χαθούμε για τη ζωή αυτού του ανθρώπου και μη επιβάλλεις επάνω μας αθώο αίμα, επειδή εσύ, Κύριε, έκανες όπως ήθελες». Και σήκωσαν τον Ιωνά και τον έριξαν μέσα στη θάλασσα. Και η θάλασσα στάθηκε από το θυμό της. Τότε οι άνθρωποι φοβήθηκαν με μεγάλο φόβο και πρόσφεραν θυσία στον Κύριο και έκαναν ευχές. Και ο Κύριος διέταξε ένα μεγάλο κήτος να καταπιεί τον Ιωνά. Και ο Ιωνάς ήταν στην κοιλιά του κήτους 3 ημέρες
2: Ιωνάς,
1: και 3 νύχτες.
2: Κεφάλαιο δεύτερο.
1: Και ο Ιωνάς προσευχήθηκε στον Κύριο το Θεό του από την κοιλιά του κήτους και είπε, «Μέσα στη θλίψη μου βόησα στον Κύριο και με εισάκουσε. Από την κοιλιά του Άδη βόησα και άκουσες τη φωνή μου. Επειδή με έριξες στα βάθη, στην καρδιά της θάλασσας και ρεύματα με περικύκλωσαν. Όλες οι τρικυμίες σου και τα κύματά σου πέρασαν από πάνω μου. Και εγώ είπα, απορρίφθηκαν μπροστά από τα μάτια σου. Όμως θα επιβλέψω ξανά στον Άγιο Ναό σου. Τα νερά με περικύκλωσαν μέχρι την ψυχή. Η άβυσσος με έκλεισε ολόγυρα. Τα φύκια τυλίχθηκαν γύρω από το κεφάλι μου. Κατέβηκα στα τελευταία μέρη των βουνών. Η μοχλή της γης είναι για πάντα από πάνω μου. Αλλά η ζωή μου ανέβηκε από τη φθορά, Κύριε Θεέ μου. Ενώ η ψυχή λιποθυμούσε μέσα μου, θυμήθηκα τον Κύριο. Και η προσευχή μου πέρασε μέσα προς εσένα, στο ναό σου τον Άγιο. Αυτοί που τηρούν τις ματιότητες του ψέματος εγκαταλείπουν το ελαιός τους. Εγώ όμως θα θυσιάσω σε σένα με φωνή ένεσης. Θα αποδώσω όσα ευχήθηκα. Η σωτηρία προέρχεται από τον Κύριο». Και ο Κύριος πρόσταξε το κήτος και εξέρασε τον Ιωνά επάνω στη ξηρά.
3: Κρητές, 17ο κεφάλαιο. Υπήρχε ένας άνθρωπος από το βουνό Εφραήμ και το όνομά του ήταν Μιχαίας. Και είπε στη μητέρα του, «Τα 1100 αργύρια που αφαιρέθηκαν από σένα, για τα οποία και εσύ καταράστηκες και μάλιστα μίλησες στα αυτιά μου, δες, το ασίμι βρίσκεται σε μένα, εγώ το πήρα». Η δε μητέρα του είπε, «Ευλογημένος να σε γέ μου από τον Κύριο». Και επέστρεψε τα 1100 αργύρια στη μητέρα του και η μητέρα του είπε, «Αφιέρωσα αυτό το ασίμι ως αφιέρωμα στον Κύριο από το χέρι μου υπέρ του γιού μου, για να κάνει ένα γλυπτό και χωνευτό. Και τώρα θα το επιστρέψω σε σένα». Και αυτός επέστρεψε το ασίμι στη μητέρα του. Η μητέρα του όμως, παίρνοντας 200 αργύρια, τα έδωσε στο χωνευτή, ο οποίος έκανε από αυτά ένα γλυπτό και χωνευτό. Και ήσαν στο σπίτι του Μιχαία. Και ο άνθρωπος, ο Μιχαίας, είχε ένα οίκο Θεού και έκανε ένα εφόδ και θεραφείμ. Και καθιέρωσε ένα από τους γιους του και έγινε σε αυτόν ιερέας. Σε εκείνες τις ημέρες δεν υπήρχε βασιλιάς στον Ισραήλ. Κάθε ένας έκανε ό,τι φαινόταν σε αυτόν σωστό. Και υπήρχε ένας νέος από την Βηθλεέμ Ιούδα, από τη φυλή Ιούδα, που ήταν Λεβίτης και παρικούσε εκεί. Και αναχώρησε ο άνθρωπος από την πόλη Βηθλεέμ Ιούδα για να παρικήσει όπου βρει. Και ήρθε στο βουνό Εφραήμ μέχρι το σπίτι του Μιχαία, ακολουθώντας το δρόμο του. Και ο Μιχαίας του είπε, «Από πού έρχεσαι?» Και εκείνος του είπε, «Εγώ είμαι Λεβίτης από την Βηθλέμ Ιούδα και πηγαίνω να παρικήσω όπου βρω». Και ο Μιχαίας του είπε, «Κάθισε μαζί μου και γίνε σε μένα πατέρας και ιερέας. Και εγώ θα σου δίνω 10 αργύρια κάθε χρόνο και στολή και το φαγητό σου». Και ο Λεβίτης μπήκε μέσα στο σπίτι του. Και ευχαριστιόταν ο Λεβίτης να κατοικεί μαζί με τον άνθρωπο. Και ο νέος του ήταν σαν ένας από τους γιους του. Και ο Μιχαίας καθιέρωσε το Λεβίτη. Και ο νέος έγινε σε αυτόν ιερέας και έμενε στο σπίτι του Μιχαία. Τότε ο Μιχαίας είπε, «Τώρα γνωρίζω ότι ο Κύριος θα με αγαθοποιήσει, επειδή έχω έναν Λεβίτη για ιερέα». Κρητές, 18ο κεφάλαιο. Κατά τις ημέρες εκείνες δεν υπήρχε βασιλιάς στον Ισραήλ. Και κατά τις ημέρες εκείνες η φυλή Δαν ζητούσε για τον εαυτό της κληρονομιά για να κατοικήσει. Επειδή μέχρι εκείνη την ημέρα δεν είχε πέσει σε αυτούς κληρονομιά ανάμεσα στις φυλές του Ισραήλ. Και οι γη του Δαν έστειλαν από τη συγγένειά τους 5 άνδρες από τα όρια τους, άνδρες δυνατούς, από την Σαραά και την Εσθαόλ, για να κατασκοπεύσουν τον τόπο και να τον εξιχνιάσουν. Και τους είπαν, «Πηγαίνετε, εξιχνιάστε τον τόπο». Και ήρθαν στο βουνό Εφραήμ μέχρι το σπίτι του Μιχαία και διανυχτέρευσαν εκεί. Καθώς πλησίασαν στο σπίτι του Μιχαία, γνώρισαν τη φωνή του νέου, του Λεβίτη, και στράφηκαν εκεί και του είπαν, «Ποιος έφερε εδώ και τι κάνεις εσύ σε αυτό τον τόπο και γιατί είσαι εδώ?» Και εκείνος τους είπε, «Έτσι και έτσι έκανε σε μένα ο Μιχαίας και με μίσθωσε και είμαι ιερέας του». Και του είπαν, «Ρώτησε, παρακαλούμε, τον Θεό για να γνωρίσουμε αν πρόκειται να ευωδοθεί ο δρόμος μας στον οποίο πηγαίνουμε». Και ο ιερέας τους είπε, «Πηγαίνετε σε ειρήνη. Ο δρόμος σας στον οποίο πηγαίνετε είναι αρεστός στον Κύριο». Τότε οι 5 άνδρες αναχώρησαν και ήρθαν στη Λαϊσά και είδαν το λαό που κατοικούσε σε αυτή να είναι αμέριμνος, να ησυχάζει σύμφωνα με τον τρόπο των Σιδωνίων και να ζει με αφοβία. Και δεν υπήρχε κανένας άρχοντας στον τόπο που να τους ταπεινώνει σε οτιδήποτε. Και αυτοί βρίσκονταν μακριά από τους Σιδώνιους και δεν είχαν επικοινωνία με κανέναν. Και ξαναγύρισαν στους αδελφούς τους, στη Σαρά και την Εσθαόλ, και τους είπαν οι αδελφοί τους, «Τι λέτε εσείς?» Και εκείνοι είπαν, «Σηκωθείτε και ας ανέβουμε εναντίον τους, επειδή είδαμε τον τόπο και δέστε είναι υπερβολικά καλός. Και εσείς κάθεστε, μη δείξετε οκνηρία να πάμε, να μπούμε μέσα και να κληρονομήσουμε τον τόπο. Αφού πάτε, θα έρθετε σε λαό που ζει με αφοβία και σε ευρύχωρο τόπο, επειδή ο Θεός τον έδωσε στο χέρι σας. Ένα τόπο στον οποίο δεν υπάρχει έλλειψη κανενός πράγματος από εκείνα που υπάρχουν στη γη». Και εκκίνησαν απ' εκεί, από τη συγγένεια του Δαν, από τη Σαρά και την Εσθαόλ, 600 άνδρες περιζωσμένοι πολεμικά όπλα. Και ανέβηκαν και στρατοπέδευσαν στην Κυριάθ Ιαρίμ, στον Ιούδα. Γι' αυτό ονόμασαν εκείνο τον τόπο Μαχανέ Δαν μέχρι τούτη την ημέρα. Και βρίσκεται πίσω από την Κυριάθ Ιαρίμ. Και απ' εκεί πέρασαν στο βουνό Εφραήμ και ήρθαν μέχρι το σπίτι του Μιχαία. Τότε οι 5 άνδρες, αυτοί που είχαν πάει για να κατασκοπεύσουν τον τόπο της Λαϊσά, ανήγγυλαν και είπαν στους αδελφούς τους, «Ξέρετε ότι είναι σε τούτα τα σπίτια ένα εφόδ και θεραφείμ και ένα γλυπτό και ένα χωνευτό? Τώρα λοιπόν, σκεφτείτε τι έχετε να κάνετε». Και στράφηκαν προς τα εκεί και πήγαν στο σπίτι του νέου του Λεβίτη, στο σπίτι του Μιχαία, και τον χαιρέτησαν. Και οι 600 άνδρες, οι περιζωσμένοι με τα πολεμικά τους όπλα, που ήσαν από τη φυλή Δαν, στάθηκαν μπροστά από την πόρτα του πυλώνα. Και οι 5 άνδρες που είχαν πάει για να κατασκοπεύσουν τον τόπο, ανέβηκαν και μπήκαν εκεί μέσα και πήραν το γλυπτό και το εφόδ και το θεραφείμ και το χωνευτό. Και ο ιερέας στεκόταν στην πόρτα του πυλώνα μαζί με τους 600 άνδρες που ήσαν περιζωσμένοι τα πολεμικά όπλα. Και καθώς αυτοί μπήκαν μέσα στο σπίτι του Μιχαία και πήραν το γλυπτό, το εφόδ και το θεραφείμ και το χωνευτό, ο ιερέας τους είπε, «Τι κάνετε εσείς?» Και του είπαν, Σωπά. Βάλε το χέρι σου στο στόμα σου και έλα μαζί μας. Και γίνε σε μας πατέρας και ιερέας. Είναι καλύτερο σε σένα να είσαι ιερέας στο σπίτι ενός ανθρώπου ή να είσαι ιερέας μιας φυλής και οικογένειας στον Ισραήλ? Και χάρηκε η καρδιά του ιερέα. Και πήρε το εφόδ και το θεραφείμ και το γλυπτό και πήγε ανάμεσα στο λαό. Και αφού στράφηκαν, αναχώρησαν και έβαλαν τα παιδιά και τα κτίνη και την αποσκευή μπροστά τους. Όταν αυτοί απομακρύνθηκαν από το σπίτι του Μιχαία, οι άνθρωποι που ήσαν στα σπίτια που γειτόνευαν με το σπίτι του Μιχαία συγκεντρώθηκαν και πρόφτασαν τους γιους του Δαν. Και βόησαν προς τους γιους του Δαν. Και αυτοί έστρεψαν το πρόσωπό τους και είπαν στο Μιχαία: «Τι έχεις και συγκέντρωσες ένα τέτοιο πλήθος?» Και εκείνος είπε: «Πήρατε τους θεούς μου που είχα κάνει και τον ιερέα και αναχωρήσατε. Και τι απομένει σε μένα πλέον? Και τι είναι τούτο που μου λέτε, τι έχεις?» Και οι γη του Δαν του είπαν: «Ας μη ακουστεί η φωνή σου ανάμεσά μας, μήπως κάποιοι άνδρες οξύθυμοι πέσουν εναντίον σου και χάσεις τη ζωή σου και τη ζωή της οικογένειάς σου». Και πήγαιναν οι γη του Δαν στο δρόμο τους. Και όταν ο Μιχαίας είδε ότι εκείνοι ήσαν δυνατότεροι του, έστρεψε και επανήλθε στο σπίτι του. Και αυτοί πήραν όσα κατασκεύασε ο Μιχαίας και τον ιερέα που είχε και ήρθαν στη Λαϊσά, σε λαό που ησύχαζε και ζούσε με αφοβία. Και τους κτύπησαν με μάχαιρα και την πόλη την έκαψαν με φωτιά. Και δεν υπήρχε κανένας για να τη σώσει, επειδή βρισκόταν μακριά από τη Σιδώνα και δεν είχαν επικοινωνία με κανέναν. Βρισκόταν μάλιστα μέσα στην κοιλάδα Βεθ Ρεόβ. Και οικοδόμησαν πόλη και κατοίκησαν σε αυτή. Και αποκάλεσαν το όνομα της πόλης Δαν, σύμφωνα με το όνομα του Δαν, του πατέρα τους, που γεννήθηκε στον Ισραήλ. Και το όνομα της πόλης ήταν παλαιότερα εξ αρχής Λαϊσά. Και οι γη του Δαν έστησαν για τον εαυτό τους το γλυπτό. Και ο Ιωνάθαν, ο γιος του Γυρσών, γιου του Μανασί, αυτός και η γη του, ήσαν ιερείς στη φυλή του Δαν μέχρι την ημέρα της αιχμαλωσίας της γης. Και έστησαν για τον εαυτό τους το γλυπτό που έκανε ο Μιχαίας όλο τον καιρό κατά τον οποίο ο οίκος του Θεού βρισκόταν στη Σίλο. Κριτέ, 19ο κεφάλαιο. Και κατά τις ημέρες εκείνες δεν υπήρχε βασιλιάς στον Ισραήλ. Και ήταν ένας Λεβίτης που παρικούσε στις πλαγιές του βουνού Εφραήμ, ο οποίος πήρε για τον εαυτό του ως γυναίκα μια παλακή από την Βηθλεέμ Ιούδα. Και πόρνευσε η παλακή του, που ήταν κοντά του, και αναχώρησε από αυτόν στο σπίτι του πατέρα της, στη Βηθλεέμ Ιούδα, και ήταν εκεί 4 ολόκληρους μήνες. Και ο άνδρας της σηκώθηκε και πήγε πίσω από αυτή για να της μιλήσει με ευμένεια, ώστε να την κάνει να επιστρέψει. Είχε μάλιστα μαζί του και το δούλο του και 2 γαϊδούρια. Και αυτή τον έβαλε μέσα στο σπίτι του πατέρα της. Και όταν τον είδε ο πατέρας της νέας, χάρηκε στη συνάντησή του. Και ο πεθερός του, ο πατέρας της νέας, τον κράτησε. Και κάθισε μαζί του 3 ημέρες. Και έφαγαν και ήπιαν και διανυχτέρευσαν εκεί. Και την 4η μέρα, όταν σηκώθηκαν το πρωί, σηκώθηκε για να αναχωρήσει. Και ο πατέρας της νέας είπε στο γαμπρό του: «Στήριξε την καρδιά σου με λίγο ψωμί και ύστερα από αυτά θα πάτε». Και κάθισαν και έφαγαν και ήπιαν οι 2 μαζί. Και ο πατέρας της νέας είπε στον άνδρα: «Ευαρεστήσου, παρακαλώ, και διανυχτέρευσε και ας εφρανθεί η καρδιά σου». Και όταν ο άνθρωπος σηκώθηκε να αναχωρήσει, ο πεθερός του τον βίασε. Γι' αυτό έμεινε και διανυχτέρευσε εκεί. Και σηκώθηκε το πρωί, την 5η μέρα, για να αναχωρήσει. Και ο πατέρας της νέας είπε: «Στήριξε, παρακαλώ, την καρδιά σου». Και έμειναν μέχρι ότου έκλεινε η ημέρα και έφαγαν μαζί και οι 2 τους. Και όταν ο άνθρωπος σηκώθηκε να αναχωρήσει, αυτός και η παλακή του και ο δούλος του, ο πεθερός του, ο πατέρας της νέας, του είπε: «Δες, τώρα η μέρα κλείνει προς την εσπέρα. Διανυχτερεύστε, παρακαλώ. Δες, η ημέρα πάει να τελειώσει. Διανυχτέρευσε εδώ και ας εφανθεί η καρδιά σου. Και αύριο σηκώνεστε το πρωί για την οδηπορία σας και πήγαινε στην κατοικία σου». Ο άνθρωπος όμως δεν θέλησε να διανυχτερεύσει, αλλά σηκώθηκε και αναχώρησε και ήρθε μέχρι απέναντι στην Ιεβούς, που είναι η Ιερουσαλήμ. Και είχε μαζί του δύο γαϊδούρια σαμαρωμένα και η παλακή του ήταν μαζί του. Και όταν πλησίασαν στην Ιεβούς, η ημέρα ήταν πολύ προχωρημένη. Και ο δούλος είπε στον κύριό του, «Έλα, παρακαλώ, και ας στρέψουμε προς τούτη την πόλη των Ιεβουσαίων και ας διανυχτερεύσουμε σε αυτή». Και ο κύριός του είπε σε αυτόν, «Δεν θα στρέψουμε προς πόλη ξένων που δεν είναι από τους γιους Ισραήλ, αλλά θα περάσουμε μέχρι τη Γαβά». Και είπε στο δούλο του, «Έλα, και ας πλησιάσουμε σε ένα από αυτούς τους τόπους και ας διανυχτερεύσουμε στη Γαβά ή στη Ραμά». Και διάβηκαν και πήγαν. Και έδισε πάνω τους ο ήλιος κοντά στην Γαβά, που είναι του Βενιαμίν. Και στράφηκαν εκεί για να μπουν μέσα να καταλύσουν στη Γαβά. Και όταν μπήκε μέσα, κάθισε στην πλατεία της πόλης. Και δεν υπήρχε άνθρωπος να τους παραλάβει στο σπίτι του για να διανυχτερεύσουν. Και να, ένας γέροντας άνθρωπος ερχόταν από τη δουλειά του από το χωράφι την Εσπέρα. Και ο άνθρωπος ήταν από το βουνό Εφραήμ, παρικούσε όμως στη Γαβά. Οι δε άνθρωποι του τόπου ήσαν Βενιαμίτες. Και καθώς σήκωσε τα μάτια του, είδε τον οδηπόρο άνθρωπο στην πλατεία της πόλης. Και ο γέροντας άνθρωπος είπε, «Πού πας και από πού έρχεσαι?» Και εκείνος του είπε, «Εμείς περνάμε από τη Βηθλέμ Ιούδα μέχρι τις πλαγιές του βουνού Εφραήμ. Απ' εκεί είμαι εγώ. Και πήγα μέχρι την Βηθλέμ Ιούδα και τώρα πηγαίνω στον οίκο του Κυρίου. Και δεν υπάρχει κανένας να με παραλάβει στο σπίτι του. Έχουμε και άχυρα και τροφή για τα γαϊδούρια μας και ακόμα έχουμε ψωμί και κρασί για μένα και για τη δούλη σου και για το νέο που είναι μαζί με τους δούλους σου. Δεν έχουμε έλλειψη από κανένα πράγμα». Και ο γέροντας άνθρωπος είπε, «Ειρήνη σε σένα και κάθε τι, οτιδήποτε χρειάζεσαι, εγώ φροντίζω. Μόνο μη διανυχτερεύσεις στην πλατεία». Και τον έφερε στο σπίτι του και έδωσε τροφή στα γαϊδούρια και έπλυνα τα πόδια τους και έφαγαν και ήπιαν. Ενώ αυτοί έφρεναν τις καρδιές τους, να, οι άνδρες της πόλης, άνθρωποι παράνομοι, περικύκλωσαν το σπίτι, χτυπώντας την πόρτα. Κι είπαν στον άνθρωπο, τον κύριο του σπιτιού, τον γέροντα, λέγοντας, «Βγάλε έξω τον άνθρωπο, αυτόν που ήρθε στο σπίτι σου, για να τον γνωρίσουμε». Και ο άνθρωπος, ο κύριος του σπιτιού, βγήκε σε αυτούς και τους είπε, «Μη αδελφοί μου, παρακαλώ, μην πράξετε αυτό το κακό. Αφού ο άνθρωπος αυτός μπήκε μέσα στο σπίτι μου, μην πράξετε τέτοια αφροσύνη. Δέστε, η θυγατέρα μου, η Παρθένα, και η παλακή του. Τώρα θα τις φέρω έξω και ταπεινώστε αυτές και κάντε σε αυτές ό,τι φανεί αρεστό στα μάτια σας. Αλλά σε αυτόν τον άνθρωπο μην πράξετε έργο τέτοιας αφροσύνης». Οι άντρες όμως δεν θέλησαν να τον ακούσουν. Και ο άνθρωπος πήρε την παλακή του και τους την έφερε έξω. Και τη γνώρισαν και την ταπείνωσαν όλη τη νύχτα μέχρι το πρωί. Και καθώς φάνηκε η αυγή, την απέλυσαν. Και ήρθε η γυναίκα κατά το χάραμα της ημέρας και έπεσε κοντά στην πόρτα του σπιτιού του ανθρώπου, όπου ήταν ο κύριός της, μέχρι ότου έφεξε. Και σηκώθηκε ο κύριός της το πρωί και άνοιξε τις πόρτες του σπιτιού και βγήκε για να πάει στο δρόμο του. Και να, η γυναίκα, η παλακή του, ήταν πεσμένη στη θύρα του σπιτιού και τα χέρια της επάνω στο κατώφλι. Και της είπε, «Σήκω και ας πάμε». Αλλά δεν απάντησε. Τότε ο άνθρωπος την πήρε πάνω στο γαϊδούρι και σηκώθηκε και πήγε στον τόπο του. Και αφού ήρθε στο σπίτι του, πήρε το μαχαίρι και πιάνοντας την παλακή του, την διαμέλισε μαζί με τα κόκαλά της σε 12 μέρη και τα έστειλε σε όλα τα όρια του Ισραήλ. Και όλοι όσοι τα έβλεπαν έλεγαν, «Δεν έγινε ούτε φάνηκε τέτοιο πράγμα από την ημέρα που οι γη Ισραήλ ανέβηκαν από τη γη της Αιγύπτου μέχρι αυτή την ημέρα. Σκεφτείτε γι' αυτό, κάντε συμβούλιο και μιλήστε».
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Θυμάστε, την προηγούμενη φορά μιλήσαμε για τα επτά εγώ ημί που είπε ο Κύριος στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο. Και δεν είναι καθόλου τυχαίο ο αριθμός 7, το ξέρουμε μέσα στο λόγο του Κυρίου. Είναι αριθμός πληρότητας, είναι κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό στο να τα λάβουμε κι εμείς. Θυμάστε που είπαμε ότι ο Κύριος μου φανέρωσε ότι είναι εύκολο να προσεγγίσουμε κάποιον, να μιλήσουμε σε κάποιον και είναι αναγκαίο για να τον οδηγήσουμε στην αλήθεια και στο φως να ταυτιστούμε εν μέρη μαζί του. Ο Απόστολος Παύλος το λέει καθαρά, στους Ιουδαίους έγινα ως Ιουδαίος, στους ασθενείς έγινα ως ασθενείς, ακόμα και στους ανόμους έγινα ως άνομος, αλλά όχι άνομος μπροστά στο Θεό, ένομος μπροστά στο Θεό, αλλά με δόλο ο Κύριος χρησιμοποίησε τον Παύλο και τον κάθε Παύλο ώστε να προσεγγίσει την ψυχή και να τη φέρει κοντά του. Το λόγο της συνδιαλλαγής ο Κύριος τον έδωσε σε ανθρώπους, όχι σε αγγέλους. Μας έδωσε ο Κύριος αυτό το λόγο της σωτηρίας, που για να τον καταλάβει ο καθένας άνθρωπος θα πρέπει να τον ακούσει από έναν συνάνθρωπό του, ο οποίος είναι ομοιοπαθής μαζί του. Γι' αυτό μας κάλεσε, να μπορούμε να το εξηγήσουμε όχι μόνο με λόγια, αλλά με την ίδια μας τη ζωή, τη σωτηρία του Κυρίου. Αλλά όμως για να οδηγήσουμε τον άνθρωπο στην παρουσία του Κυρίου, στη δόξα του Θεού, στην αγιοσύνη που ο Θεός θέλει να έχουμε όλοι μας, δεν μπορείς να είσαι σαν τους υπόλοιπους ανθρώπους. Και το παράδειγμα μας ήταν ο Κύριος. Θυμάστε που είπα ότι ο Κύριος ήταν κάτι έξοχο, ότι ήταν εκείνο το οποίο οι μαθητές έβλεπαν αυτά τα 3,5 χρόνια και μέρα νύχτα τον ακολουθούσαν μέσα στα βουνά, μέσα στις ερημιές, μέσα... Φανταστείτε πόσα χιλιόμετρα κάνανε πάνω κάτω στον Ισραήλ για να κηρυχτεί το Ευαγγέλιο από τον Κύριο, και οι μαθητές ήταν πίσω του. Άφησαν τα πάντα, τις οικογένειές τους, τα παιδιά τους, όλα τα άφησαν για να τον ακολουθήσουν, και όχι μόνο αυτά τα 3,5 χρόνια, αλλά και μέσα σε όλη τους τη ζωή, μέχρι που τελικά θυσίασαν τη ζωή τους όλοι τους για τον Κύριο. Και είπαμε το τι ήταν εκείνο το οποίο τους κρατούσε εκεί κολλημένους. Τι ήταν? Η ίδια η προσωπικότητα του Ιησού. Πολλοί άνθρωποι έβλεπαν τα θαύματα όπως και αυτοί έβλεπαν θαύματα. Πολλοί λάμβαναν θεραπείες, έβλεπαν τα τεράστια, αλλά τελικά κάπου στο τέλος τον άφησαν. Θα μου πεις, τον άφησαν και οι μαθητές. Οι μαθητές φοβήθηκαν και κρύφτηκαν, αλλά ποτέ δεν τον άφησαν. Γιατί είχαν μια εμπειρία ζωής μαζί με τον Ιησού. Ζούσαν μαζί του. Είδαν το χαρακτήρα του, είδαν τους λόγους, τους Άγιους, τους εξαίσιους λόγους, είδαν τις επιλογές του, είδαν την αφιέρωσή του, είδαν την προσευχή του. Το ρώτησαν πώς να προσευχόμαστε, ήξεραν, λέτε, να μην ήξεραν πώς να προσεύχονται, δεν τους είχαν διδάξει. Όμως αυτό που ζούσαν μαζί με τον Ιησού ήταν κάτι το οποίο ήταν τρομερό, από άλλο πλανήτη. Και εάν θέλουμε πραγματικά να οδηγήσουμε τους ανθρώπους και να τους ελκύσουμε στον Κύριο πραγματικά, σε μια ζωή αφιερωμένη, δεν μπορούμε να είμαστε όπως οι υπόλοιποι άνθρωποι. Μέσα στην αμαρτία, μέσα στην ανομία, μέσα στην πονηρία, μέσα στην υποκρισία, οι άνθρωποι έχουν βαρεθεί να βλέπουν, να ακούνε λόγια, αλλά από εκεί και μετά οι άνθρωποι θέλουν να δουν ζωές. Και αυτή τη ζωή ο Κύριος, αδερφοί, θέλει να μας τη δώσει. Αμήν. Αυτή τη ζωή ο Κύριος, αδερφοί, θέλει να τη ζήσουμε. Να τη ζήσουμε. Αυτό θέλουν να δουν οι άνθρωποι. Όχι μόνο για να πιστέψουν, αλλά για να ακολουθήσουν αυτή την Άγια Ζωή. Πολλά σκάνδαλα συμβαίνουν μέσα στην Εκκλησία από ανθρώπους, από πιστούς, οι οποίοι τελικά δεν ακολουθούν τον Κύριο όπως πρέπει. Και λέει μέσα ότι ο Κύριος μας κάλεσε, λέει, όσους προεγνώρισε, τούτους και προώρησε, για να γίνουν σύμμορφοι της εικόνας του Υιού αυτού. Αυτός είναι ο προορισμός μας. Να πάρουμε τη μορφή του Κυρίου, ώστε να ζήσουμε αυτή τη ζωή και να παράξουμε καρπό, και ο καρπός μας λέει τι να κάνει. Να μένει, όχι απλά να καλέσουμε κάποιους ανθρώπους, αλλά αυτός ο άνθρωπος που θα έρθει εξαιτίας σου να μείνει, γιατί θα έχει ένα πρότυπο. Έναν άνθρωπο ο οποίος μπορεί να τον εμπιστευτεί, να διδαχθεί από αυτόν ένα νέο τρόπο ζωής. Και θα δούμε για αυτόν τον τρόπο της ζωής και τι σημαίνει ότι αυτό που θα δούμε σήμερα όσον αφορά τον άρτο της ζωής. Και είπαμε ότι αν θέλουμε να γίνουμε σύμμορφοι του Κυρίου, θα πρέπει οπωσδήποτε να καταλάβουμε ποιος ήταν ο Κύριος. Το τι ήταν ο Κύριος. Πολλοί πλησιάζουν τον Κύριο για αυτά που έχει. Για αυτά που δίνει. Για αυτά που υπόσχεται. Αιώνια ζωή. Αλλά οι όριμοι μαθητές είναι εκείνοι οι οποίοι ακολουθούν τον Κύριο για αυτό που είναι εκείνος. Γιατί τελικά αυτό είναι η κληρονομία μας. Ποια είναι η κληρονομία μας? Να κληρονομήσουμε το Πνεύμα του Θεού, τον ίδιο το Θεό. Αυτή είναι η κληρονομία μας. Είμαστε κληρονόμοι του Θεού και συγκληρονόμοι του Ιησού Χριστού. Εάν θέλουμε λοιπόν να καταλάβουμε, να κατανοήσουμε το τι ήταν ο Χριστός, θα πρέπει να δούμε μέσα από το Λόγο του Κυρίου αυτό ακριβώς. Ποιος ήταν, τι ήταν. Και μέσα στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, αδερφοί, μας λέει ο Κύριος με το ίδιο του το στόμα ότι εγώ είμαι. Τα 7 εγώ είμαι. Τα θυμάστε? Αυτά είπαμε την προηγούμενη φορά. Λέει, εγώ είμαι ο άρτος της ζωής. Εγώ είμαι ο άρτος της ζωής. Δεν λέει, εγώ έχω τον άρτο της ζωής. Αλλά λέει, εγώ είμαι ο άρτος της ζωής. Και ξέρουμε πολύ καλά ότι εκείνο που ο Χριστός, ό,τι ήταν για τον Χριστό, είναι και για μας. Ό,τι ήταν για τον Χριστό, είναι και για μας. Ότι ήταν ο Χριστός, ο Κύριος θέλει να γίνουμε κι εμείς. Μέσα στο Χριστό κατοικούσε όλο το πλήρωμα της θεότητος και κατοικεί. Σωματικός. Και μέσα μας τι θέλει ο Θεός να κατοικήσει? Θέλει και εμάς, λέει, να πληρωθούμε με όλο το πλήρωμα του Θεού. Αμήν. Όποιος λέει γνωρίζει την αγάπη του Χριστού, θέλει πληρωθεί με όλο το πλήρωμα του Θεού μέσα του. Εγώ είμαι ο άρτος της ζωής. Θέλει και ο Θεός να γίνουμε και εμείς ο άρτος, που καθώς έχουμε σχέση με τον κόσμο, καθώς μιλάμε τους λόγους του Θεού και ζούμε αυτή την Άγια Ζωή. Ο λόγος που γίνεται σάρκα δίνει ζωή στον κόσμο. Εγώ είμαι το φως του κόσμου, λέει. Και τι είπε για μας? Ότι και εμείς είμαστε το φως του κόσμου. Αυτές οι 7 δηλώσεις, διακηρύξεις του Κυρίου, αδερφοί, είναι στο απόλυτο μέτρο στο πρόσωπο του Χριστού, εκπληρώνονται δηλαδή με απόλυτο τρόπο στο πρόσωπο του Χριστού. Σε εμάς δεν μπορούν να εκπληρωθούν με απόλυτο τρόπο. Είμαστε και εμείς το φως του κόσμου, αλλά πόσο? Άλλη δόξα του ήλιου, άλλη δόξα της σελήνης, άλλη δόξα των αστέρων, και αστήρ διαφέρει αστέρος κατά τη δόξα. Πόσο φεύγουμε? Πόσο φεύγουμε? Εγώ, λέει, είμαι η Ανάσταση και η Ζωή. Εγώ είμαι η Ανάσταση και η Ζωή. Και εμείς θα πρέπει να είμαστε η αναστημένη ζωή που ο Κύριος θέλει, καθώς συνετάφεμεν με τα αυτούδια του βαπτίσματος, Και όπως ο Χριστός λέει αναστήθηκε από τους νεκρούς, έτσι και εμείς να περπατήσουμε σε μια νέα ζωή, μια ζωή η οποία είναι αναστημένη, και οι άνθρωποι τι θα βλέπουν, το πριν και το μετά, όπως έβλεπαν τον Λάζαρο. Ο Λάζαρος δεν είχε κάποια ιδιαίτερη αξία στα μάτια του κόσμου πριν να πεθάνει και να αναστηθεί. Ήταν ένας κοινός άνθρωπος όπως και οι υπόλοιποι. Όμως τι αξία απέκτησε στα μάτια των ανθρώπων όταν αναστήθηκε. Τόση αξία που οι αρχιερείς ήθελαν να το σκοτώσουν, γιατί εξαιτίας του Λαζάρου πίστευαν στον Χριστό. Μιλάμε για μια αναστημένη ζωή. Εγώ είμαι άμπελος, λέει, και εσείς τα κλίματα. Η άμπελος, εμείς τα κλίματα. Και αυτός που είναι ενωμένος μαζί με τον Κύριο, αυτός λέει φέρνει καρπό πολύ. Ποια είναι η διαφορά της αμπέλου από το κλίμα? Είναι ένα σώμα. Αλλά όποιος ξέρει από αμπέλια θα δεις ότι εάν ο αμπελουργός δει ότι το αμπέλι είναι στη σωστή κατεύθυνση και εκπληρώνει αυτό το οποίο θέλει ο αμπελουργός, τι κάνει? Το αφήνει. Και μεγαλώνει άμπελος. Θα το δούμε όταν το πούμε. Ε? Λέει άμπελος, άμπελο λέει εξεγύπτου μετακόμισας και φύτευσας. Και τι έγινε αυτή η άμπελος? Απλώθηκε λέει και γέννησε στο πρόσωπο της γης. Πώς μπορεί να απλωθεί αυτή η άμπελος? Από τα κλίματα. Τα κλίματα τα οποία ενώ είναι κλίματα μετά γίνονται ρίζα. Και μεγαλώνει η άμπελος και αυτό το θέλει ο Κύριος. Και έχει να κάνει με την κοινωνία που ο Θεός θέλει να έχουμε με το πρόσωπό του μεταξύ μας. Εμείς είμαστε οι άμπελος. Λέει εγώ είμαι ο ποιμήνος καλός. Και είπαμε ότι ο ποιμένας έχει να κάνει με τη φροντίδα, έχει να κάνει με την καθοδήγηση των προβάτων, έχει να κάνει με την προστασία των προβάτων. Ο καλός ο ποιμένας βάζει τη ζωή του υπέρ των προβάτων. Το ίδιο θα πρέπει να κάνουμε κι εμείς. Αμήν. Το ίδιο πρέπει να κάνουμε κι εμείς όλοι μας, γιατί όλοι μας θα πρέπει να προστατεύσουμε, να φυλάξουμε, να οδηγήσουμε, είτε μικρά παιδιά, είτε πιο μεγάλα, είτε μεγάλες ψυχές, μεγάλους ανθρώπους, είτε ηλικιωμένος, ο καθένας μας. Είμαστε αδελφοί και θα πρέπει να είμαστε πραγματικοί εργάτες του Κυρίου. Και όχι να είμαστε εμείς και επάνω μας. Ο καλός ο ποιμένας βάζει την ψυχή του υπέρ των προβάτων. Εγώ είμαι η θύρα. Μέσα από μας εισέρχονται οι ψυχές μέσα στη Βασιλεία του Θεού. Και μέσα από τους λόγους μας. Εγώ είμαι η οδός, η αλήθεια και η ζωή. Κανένας δεν έρχεται προς τον Πατέρα μόνο μέσα από μένα. Δεν λέει ότι δείχνω την οδό, αλλά είμαι η οδός. Εμείς είμαστε πλέον οι μεσίτες, οι πρεσβευτές, οι συμφιλιωτές που γινόμαστε ο δρόμος. Και αυτός ο δρόμος έχει να κάνει με τον δρόμο της αγάπης, την υπερέχουσα οδό, για να φτάσουν οι άνθρωποι τελικά στον Πατέρα Θεό. Σήμερα λοιπόν θα δούμε όσον αφορά ότι εγώ είμαι ο άρτος της ζωής, είναι το πρώτο. Το πρώτο που αναφέρει ο Κύριος μέσα στο λόγο του. Εγώ είμαι ο άρτος της ζωής. Ο Κύριος, θέλω να δούμε λίγο πότε το είπε αυτό, αυτή τη φράση, τη διακήρυξη. Πότε την είπε ο Κύριος, θυμάστε? Ήταν στην λίμνη της Γαλιλαίας, μαζί με τους μαθητές του, κήρυνται, και ήταν ένα μεγάλο πλήθος που τελικά τον ακολουθούσαν, αλλά άρχισαν να πεινάνε. Ο Κύριος τους πλαχνίστηκε. Και θυμάστε που έγινε ο πολλαπλασιασμός των 5 άρτων με τα 2 ψάρια. Έφαγαν, χορτάστηκαν και μάλιστα περίσσευσε, λέει, 12 νομίζω κοφίνια από άρτους. Και μόλις αντιλήφθησαν αυτό το θαύμα, ήθελαν, λέει, να τον πιάσουν, να τον κάνουν βασιλιά. Για ποιο λόγο άραγε? γιατί θα έλυναν το πρόβλημά τους. Θα ήταν σαν τον Μωυσή που οδηγούσε το λαό και κάθε μέρα είχαν το μάνα. Μάλιστα λέει μία παράδοση ότι οι ραβίνοι τους δίδασκαν ότι όταν θα έρθει ο Μεσσίας θα έκανε αυτό ακριβώς. Ότι θα τους έδινε το μάνα όπως τους έδωσε ο Μωυσής. Και ήθελαν λοιπόν να τον κάνουν βασιλιά. Και ο Κύριος τι κάνει? Τους αφήνει πίσω και πάει στο όρος μόνος του. Και την επόμενη μέρα έρχονται ξανά και τι του λένε? Τι σημείο δείχνεις ότι είσαι ο Μεσσίας? Δείξε μας ένα σημείο. Μα αφού χθες φάγατε, ήπιατε, τι σημείο? Για ποιο λόγο ήθελαν σημείο? Για να επαναλάβει το θαύμα. Και τι ωραία, τι καλά. Για φαντάσου να μην έχεις πρόβλημα, γιατί τότε το ψωμί δεν ήταν όπως σήμερα, πας στο φούρνο, δίνεις ένα ευρώ και τρως το ψωμί. Έπρεπε και πολύ κούραση. Η νοικοκυρά έτρωγε τη μισή μέρα για να φτιάξει το ψωμί. Τι ωραία έτοιμο ψωμί να έχουμε κάθε μέρα, ακολουθούμε τον Κύριο, τον κάνουμε βασιλιά μας, να λύσουμε το πρόβλημά μας. Και λέει ο Κύριος, εγώ είμαι ο άρτος της ζωής. Όστις έρχεται προς εμέ δεν θέλει πεινάσει και όστις πιστεύει σε μέ δεν θέλει διψήσει ποτέ. Είπαμε όμως ότι όλο αυτό θέλω να το πάρουμε για μας τώρα. Ό,τι ήταν για τον Κύριο είναι και για μας. Και είπαμε ότι έχει να κάνει με το λόγο, τον εξερχόμενο λόγο ο οποίος βγαίνει μέσα από το στόμα μας, αλλά έχει να κάνει με τον ενσαρκωθέντα λόγο ο οποίος γίνεται ζωή. Γι' αυτό λέει εγώ είμαι ο άρτος της ζωής. Ο λόγος που γίνεται σάρκα. Και αυτό είναι το ζητούμενο τελικά και αυτό είναι που θέλει ο Θεός να ζήσουμε. Ο λόγος να ενσαρκωθεί, ο λόγος να πάρει σάρκα και οστά, να πραγματοποιηθεί, να τον δούμε ότι αυτός ο λόγος τελικά εφαρμόζεται τέλεια μέσα στην ανθρώπινη ζωή. Ο άρτος, αδερφοί, είναι απαραίτητος για τη ζωή. Ιδιαίτερα τότε ήταν κάτι το οποίο εάν δεν είχες ψωμί πέθαινες. Και γι' αυτό παίρνει αυτό το συμβολισμό του άρτου. Ένας λόγος ήταν αυτός. Ότι ο άρτος είναι απαραίτητος για να ζήσει ο άνθρωπος. Θυμάστε αυτό που λέει, δεν θέλει ζήσει ο άνθρωπος μόνο με ψωμί, αλλά με πάντα λόγο που εξέρχεται από το στόμα του Θεού. Και εκεί αναφέρεται στην πνευματική ζωή. Γι' αυτό το λέει. Αλλά το συνδυάζει με τι? Με τη φυσική ζωή. Όσο απαραίτητος ήταν ο άρτος για τη ζωή του ανθρώπου, τόσο απαραίτητος είναι ο λόγος για τη ζωή των ανθρώπων. Αλλά όταν λέει ο άρτος της ζωής, τι εννοεί? Δεν μιλάει για την φυσική ζωή. Η ζωή που αναφέρεται ο Κύριος είναι η νέα σχέση μας με ένα ζωντανό Θεό. Με τον αληθινό Θεό. Μια σχέση η οποία, αδελφοί, έχει να κάνει με την στενή σχέση που θα πρέπει να έχουμε μαζί Του. Μια σχέση εμπιστοσύνης, μια σχέση αφιέρωσης, μια σχέση υπακοής, μια σχέση κοινωνίας που ξεκινάει από εδώ και καταλήγει μέσα στην αιωνιότητα. Αυτή τη ζωή ο Θεός μας δίνει σαν παιδιά του Θεού. Αυτή είναι η ζωή που μας έδωσε άφθονα να ζήσουμε ο Κύριος. Δεν μιλάει για τη φυσική ζωή μόνο. Όταν μιλάει για τον άρτο της ζωής, όταν μιλάει για ζωή, αυτή τη ζωή ο Θεός θέλει να ζήσουμε. Είναι μια ζωή που έχει να κάνει, είπαμε, με μια σχέση τέτοιου είδους. Ακούστε τι λέει στον Ιωάννη στο 6:57, καθώς με απέστειλε ο ζών πατήρ και εγώ ζω για τον πατέρα, ούτω και ώστις με τρώγει θέλει ζήσει και εκείνος διεμέ. Καταλαβαίνουμε? Όποιος με τρώγει αυτό το ζωντανό άρτο θα ζήσει και εκείνος για μένα. Ζούμε για αυτόν. Ζούμε για αυτόν. Ζούμε, πότε ζούμε για αυτόν? Όταν τρώμε από αυτόν τον άρτο. Και πρέπει να τρώμε καθημερινά από αυτόν τον άρτο. Κάθε μέρα. Πώς μπορεί να αποκτηθεί αυτή η ζωή μόνο για του Κυρίου Ιησού Χριστού, που είπε εγώ είμαι η ζωή, η αλήθεια. Και διαβάζω στον Ιωάννη στο 6.30, για να δούμε λίγο την ιστορία. Τότε είπαν προς αυτόν, τι σημείο λοιπόν κάνεις εσύ για να είδομε και να πιστέψουμε ότι είσαι, λέει, να πιστέψουμε σε σένα, τι εργάζεσαι? Να δούμε κάποιο σημείο. Είχανε φάει όμως την προηγουμένη. Οι πατέρες μας έφαγαν από το μάνα στην έρημο, καθώς είναι γεγραμμένο άρτον εκ του ουρανού έδωκεν εις αυτούς να φάγωσι. Είπε λοιπόν προς αυτούς ο Ιησούς, αληθώς, αληθώς σας λέγω, δεν έδωκε σε εσάς τον άρτο εκ του ουρανού ο Μωυσής. Αλλά ο πατέρας μας, ο πατέρας μου λέει, δίνει τον άρτο εκ του ουρανού τον αληθινό. Το έδωσε ο Μωυσής το μάνα, το έδωσε ο Θεός, αλλά αυτό που ήθελε πάντοτε ο Θεός ήταν να δώσει τον αληθινό άρτο στους ανθρώπους. Διότι ο άρτος του Θεού είναι ο καταφέρον εκ του ουρανού και δίδων ζωή στον κόσμο. Όπως αυτό το φυσικό μάνα έδινε ζωή 40 χρόνια μέσα στην έρημο, έτσι και ο αληθινός άρτος κατεβαίνει από τον ουρανό για να δώσει ζωή στον κόσμο. Είπα λοιπόν προς αυτόν, Κύριε, πάντοτε δώσεις ημάς τον άρτο τούτο. Όπως και η Σαμαρίτης, δώσ' μου το νερό αυτό να μην αντλώ. Και είπε προς αυτός ο Ιησούς, εγώ είμαι ο άρτος της ζωής. Σας το δώσω. Εγώ είμαι. Όποιος έρχεται προς εμέ, δεν θέλει πεινάσει. Όστες πιστεύει σε μέ, δεν θέλει διψήσει υπόποτε. Αυτό μπορούμε να το πούμε. Αυτό για τον εαυτό μας. Μας θέλει να είμαστε ο άρτος της ζωής, ναι. Μπορούμε να πούμε εμείς ότι όποιος έρχεται προς εμέ, τον Τρίφωνα, τον Χρήστο, τον Αλέκο, τον Γιώργο, την Ελένη και βάλω τι θες. Δεν θέλει πεινάσει. Έχω να του δώσω τόσο τροφή που δεν θα πεινάσει ποτέ και δεν θα διψάσει ποτέ. Το θέλει ο Θεός αυτό για μας, από μας. Το θέλει. Το θέλει. Γι' αυτό μας λέει ότι είμαστε σωστοί οικονόμοι και θέλει ο Θεός να είμαστε σωστοί οικονόμοι. Δεν θα διψάσει ποτέ. Γιατί, αδερφοί, δεν θα διψάσει, όχι μόνο για αυτά που θα του πούμε ή που ξέρουμε μέσα στη διάνοιά μας ή έχουμε αποθηκεύσει μέσα στην βιβλιοθήκη μας, αλλά από την ίδια μας τη ζωή. Για φαντάσου, να κάποιος να πιστέψει από σένα, να βλέπει τη ζωή σου και τελικά να του μείνει μια πικρή γεύση από τη συμπεριφορά σου, την προδοσία σου, από τα λόγια σου, από αυτά που κάνεις και θα πει τελικά έτσι είναι χριστιανή. Ιωάννης 6.48, εγώ είμαι ο άρτος της ζωής. Οι πατέρες σας έφαγαν, λέει, το μάνα στην έρημο και πέθαναν. Αυτός ο άρτος όμως που καταβαίνει από τον ουρανό, ούτως είναι ο άρτος, λέει, καταβαίνει από τον ουρανό για να φάγει τις εξ αυτού και να μην αποθάνει. Εγώ είμαι ο άρτος ο ζών, ο καταβάς εκ του ουρανού. Εάν τις φάγει εκ τούτου του άρτου, θέλει ζήσει εις τον αιώνα. Έχουμε ευθύνη, γιατί έχουμε να κάνουμε με ζωή και θάνατο. Και ο άρτος δε τον οποίο θέλω δώσει, λέει, είναι η σάρκα μου, την οποία εγώ θέλω δώσει υπέρ της ζωής του κόσμου. Δεν λέει ότι θα δώσω τον άρτο που έχω, θα σας του δώσω. Η ίδια μου η σάρκα είναι ο άρτος. Η ζωή μου ολόκληρη είναι ο άρτος που θα τη δώσω υπέρ της ζωής του κόσμου. Εμείς δεν θα γίνουμε καμιά θυσία πάνω στο σταυρό για να σωθούν οι αμαρτίες κανενός.

0: να παρενθούν τον εαυτό τους, να σηκώσουν το σταυρό τους και να ακολουθήσουν τον Κύριο. Ο Παύλος λέει: μετά του Χριστού συνεσταυρώθη. Δεν ζω πλέον εγώ, ο Χριστός ζει μέσα μου. Μέσα από μένα. Okay. Και εμείς θα πρέπει να γίνουμε ο άρτος, ο οποίος τελικά θα γίνει θυσία. Εμάχονται λοιπόν προς αλλήλους Ιουδαίοι λέγοντας: πώς δύνατε ούτως να δώσεις εμάς να φάγουμε τη σάρκα αυτού, και θυμάστε ότι σκανδαλίστηκα. Αν δεν φάτε τη σάρκα μου και δεν πείτε το αίμα μου, δεν έχετε μέρος με το αίμα μου. Όποιος τρώει τη σάρκα μου και πίνει το αίμα μου, έχει ζωή αιώνια. Και εγώ θέλω να στήσει αυτόν εν τη εσχάτη ημέρα. Πώς τρώμε τη σάρκα του Κυρίου? Πώς πήραμε ζωή αιώνια, για πέστε μου. Πήραμε ζωή αιώνια καθώς διαγράφηκε ο Ιησούς Χριστός σταυρωμένος μπροστά μας. Καθώς είδαμε την απόφαση του θανάτου, της θυσίας. Καθώς είδαμε τον Κύριο να θυσιάζεται, να δίνει τη ζωή του υπέρ του κόσμου. Και δεν έχει να κάνει, όπως είπα, τη φυσική με τη σάρκα μας που πρέπει να γίνουμε θυσία. Έχει να κάνει με την ίδια μας τη ζωή. Με την ίδια μας τη ζωή. Και καταλήγει μετά: το πνεύμα είναι εκείνο το οποίο σωπεί, η σάρξη δεν ωφελεί ούτε, οι λόγοι τους οποίους λέγω, λέει, είναι πνεύμα και ζωή. Οι λόγοι όμως που εξέρχονται από έναν άνθρωπο ο οποίος είναι δοσμένος 100% στον Κύριο. Θυσία και προσφορά δεν είναι η θέλη σας, λέει, αλλά ετοίμασας εις εμέ σώμα. Λέει ότι θανατωνόμαστε, λέει, κάθε μέρα λογιστήκαμε ως πρόβατα σφαγής, ο Παύλος. Ωραία. Ο άρτος της ζωής. Για να καταλάβουμε, αδελφοί, τον άρτο της ζωής που πρέπει να γίνουμε, θα πρέπει να αντιληφθούμε κάποια χαρακτηριστικά τα οποία έχει ο άρτος. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά, πώς φτιάχνεται το ψωμί, τι περιέχει ο άρτος? Για να δούμε λίγο αν έχουμε αυτά τα χαρακτηριστικά μέσα μας. Ποια είναι τα υλικά τα οποία χρησιμοποιούμε για να φτιάξουμε το ψωμί? Και μιλάμε για το άζυμο ψωμί που ήταν ο Κύριος. Πού βλέπουμε τους άρτους, τους άζυμους? Για να πάρουμε λίγο από κάποια σύμβολα στην Παλαιά Διαθήκη να καταλάβουμε το τι πραγματικά θα πρέπει να έχουμε μέσα μας σαν άρτη που ο Θεός θέλει να είμαστε, άζυμοι άρτη. Είμαστε στην κοινωνία, τι κάνουμε? Παίρνουμε τον άρτο. Και αυτός ο άρτος κόβεται σε κομματάκια, όπως κόπηκε το σώμα του Χριστού, και λαμβάνουμε ένα κομματάκι από αυτό. Και αυτό το κομματάκι του άρτου τι γίνεται μέσα μας? Αφομοιώνεται, γίνεται ένα με μας. Και τι συμβολίζει αυτό? Ότι ο Κύριος θέλει να γίνουμε και εμείς αυτός ο άρτος. Και αυτή η θυσία.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Τον Άρτο τον βλέπουμε, αδελφοί, στην Παλαιά Διαθήκη ιδιαίτερα πάνω στην τράπεζα των Άρτων της Προθέσεως. Εκεί τον βλέπουμε. Στην Παλαιά Διαθήκη. Όπως είχε χτιστεί η σκηνή του μαρτυρίου που έμπαινες μέσα, αριστερά ήταν η 7 φωτιλιχνία, δεξιά ήταν το τραπέζι, η τράπεζα των Άρτων της Προθέσεως που είχε 12 άρτους. Γιατί 12? Τι σύμβολο είναι? Πρώτα απ' όλα είναι οι 12 φυλές Ισραήλ. Ένας άρτος για κάθε φυλή. Αλλά και το 12 έχει να κάνει με τη βασιλεία του Θεού. Και η άρτη αυτή ήταν μια υπενθύμηση μπροστά τους. Για να βλέπουνε, αδερφοί, αυτή την όμορφη κοινωνία που ο Θεός ήθελε να έχουν με το πρόσωπό Του για πάντα. Ήταν μια ανάμνηση των 12 φυλών Ισραήλ που είχαν κάνει διαθήκη με ένα ζωντανό Θεό. Και αυτούς τους άρτους μετά τους έτρωγαν οι ιερείς. Ήταν δύο στίβες από 6 και 6. Πιτάρια ήταν, δεν ήταν φουσκωτή, ήταν άζυμη. Και το 6 και 6 έχει να κάνει με τον άνθρωπο, έχει να κάνει με τη σχέση και την κοινωνία που πρέπει να έχουμε μεταξύ μας. Αλλά βλέπουμε, αδερφοί, αυτό το 6 έχει να κάνει επίσης και με τον άνθρωπο Χριστό Ιησού. Αλλά έχει να κάνει και με εμάς. Και το 6 και το 12. Που ο Θεός θέλει, αδερφοί, να πάρουμε και εμείς αυτή την αποκάλυψη για τους εαυτούς μας, να δούμε ότι και εμείς είμαστε ο άρτος της ζωής. Θα πρέπει να γίνουμε ο άρτος της ζωής. Να φέρουμε αυτή τη ζωή στον κόσμο. Μια ζωή είναι αυτή που φέρνει μια άλλη ζωή στον κόσμο. Ο ζών Θεός έδωσε ζωή στον Αδάμ και στην Εύα. Και από εκεί και μετά οι ζωντανοί άνθρωποι δίνουν ζωή σε άλλους ανθρώπους. Το ίδιο και πνευματικά. Πώς θα δώσει ζωή και πώς δίνει ζωή ο Θεός, πνευματική ζωή στους ανθρώπους σήμερα? Από ένα ζωντανό άρτο που ο Θεός θέλει να είμαστε εμείς. Αυτός ο άρτος λεγόταν ο άρτος της προθέσεως, ο άρτος του προσώπου Του, ο άρτος της παρουσίας Του. Έτσι λεγόταν στην Παλαιά Διαθήκη. Είναι ότι εμείς αντιπροσωπεύουμε την παρουσία του Θεού, όπως αντιπροσώπευσε και ο ίδιος ο Κύριος, ο Ιησούς Χριστός. Επίσης ονομαζόταν ο παντοτινός άρτος. Για πάντα. Όσο υπάρχει ο κόσμος, ο Κύριος προμηθεύει αυτό τον άρτο για να ζουν οι άνθρωποι. Και θα δούμε λίγο, για να προχωρήσουμε, τα υλικά του άζυμου άρτου. Όσο, αδερφοί, έχουμε κοινωνία, κάθε ένας άνθρωπος με αυτόν τον άρτο, διατηρούμε την κοινωνία μας με τον Θεό τον ίδιο. Να δούμε λίγο τα υλικά. Πρώτα απ' όλα έχει αλάτι, που συμβολίζει τον Ιησού Χριστό ότι ήταν και είναι ο διατηρητής. Λέει ότι τα πάντα συντηρούνται δι' αυτού. Και μας λέει ότι εσείς είστε το άλας της γης. Εάν το άλας διαφθαρεί, με τι θέλει αλατιστεί, θα το ρίξουν στον δρόμο. Το πατήσουν οι άνθρωποι. Θα πρέπει να έχουμε, λοιπόν, μέσα μας αυτό το στοιχείο της συντήρησης. Καθώς είμαστε άγιοι, καθαροί στη ζωή μας. Καθώς είμαστε συνεπείς σε αυτά που λέμε, σε αυτά που ζούμε. Όπως και ο λόγος μας είναι ένα συντηρητικό, το οποίο λέει, ο λόγος σας λέει, ας είναι πάντοτε με χάρη, ηρτημένος, λέει, με άλλας, για να ξέρετε πώς να μιλήσετε με τον καθένα. λόγοι μας. Αλάτι. Είμαστε το αλάτι της γης. Έχει να κάνει με τη διατήρηση. Ένα δεύτερο στοιχείο του άζυμου άρτου ήταν το νερό. Προσέξτε, δεν λέει να έχετε αλάτι της γης, να είστε. Εσείς είστε το αλάτι της γης. Το ίδιο με το νερό συμβολίζει τον Ιησού Χριστό σας, το ζωντανό λόγο, που και εμείς τι μας λέει, ότι από την κοιλιά μας θα ρεύσουν ποταμοί υδάτων ζώντων για να ποτίσουν το κόσμο μέσα από την κοιλιά μας. Ένα μέρος του εαυτού μας. Γινόμαστε κι εμείς πηγή της ζωής. Τι είπε στη Σαμαρίτισσα όσον αφορά το νερό? Όποιος πιει από αυτό το νερό δεν θα διψήσει, λέει, στον αιώνα, αλλά το είδωλο το οποίο θέλω δώσει σε αυτό θέλει γίνει ένα αυτό πηγή ύδατος, αναβλύζοντος εις ζωή αιώνιου. Ήδη θα γίνουμε πηγή της ζωής. Πηγή ύδατος αναβλύζοντος εις ζωή αιώνιου. Χαρακτηριστικά του άρτου. Το αλάτι, το νερό, το αγνό ελαιόλαδο που έχει να κάνει με το χρήσμα. Έχει να κάνει με το χρήσμα. Ο Χριστός και χρησμένος. Και ο Θεός θέλει να είμαστε κι εμείς. Την επόμενη φορά που θα μιλήσουμε για το φως, εγώ είμαι το φως της ζωής, θα δούμε περισσότερα μέσα από το Ζαχαρία που εμφανίζονται εκεί οι 7 φωτοί λιχνία, μια λιχνία με 7 λέει λίχνους και 2 ελαίες, η αγριελαία και η καλλιελαία, που με σωλήνες λέει δίνουν στη λιχνία αυτό το λάδι. Έχει να κάνει με εμάς. Και λέει, ποια, τι είναι αυτή, λέει, ίσως Ζαχαρία, ούτε είναι οι δυο και χρησμένοι. Αυτοί που παράγουν και δίνουν το λάδι για το φως της ζωής. Αλάτι, νερό, λάδι και σεμίδαλι. Που είναι το κοσκινισμένο πολύ καλά και το έχουν περάσει μέσα από το κόσκινο αλεύρι, το λευκό αλεύρι αυτό που έχει να κάνει τη δικαιοσύνη του Χριστού. Θέλουμε να είμαστε ο άρτος της ζωής. Πρέπει να έχουμε αυτά τα στοιχεία. Συμβολίζει τη δικαιοσύνη του Κύριου, λέει, ότι αυτόν που δεν γνώρισε αμαρτία έκανε υπέρ ημών αμαρτία για να γίνουμε εμείς τι? Δικαιοσύνη του Θεού δι' αυτού. Δικαιοσύνη του Θεού δι' αυτού. Πώς γινόμαστε δικαιοσύνη του Θεού, αδελφοί? Πώς γινόμαστε αυτό το αλεύρι? Το αλεύρι για να παραχθεί, τι πρέπει να γίνει? Πρώτα απ' όλα πρέπει να ξεκαθαρίσει το άχυρο από τη ζωή μας. Για να μείνει ο σπόρος. Πρέπει να διακαθαριστεί. Ο Κύριος λέει, έρχεται με το πτιάριό του για να διακαθαρίσει το αλόνι του και να ξεχωρίσει το στάρι από το άχυρο. Αυτό θα πρέπει να γίνει στη ζωή μας πρώτα απ' όλα. Αν θέλουμε να γίνουμε αυτό το σμιγδάλι το οποίο τελικά θα γίνει ο άρτος της ζωής. Μετά τι πρέπει να γίνει? Να επιτρέψουμε στο Πνεύμα του Θεού να σπάσει, να διασπάσει την καρδιά μας, να συντριφτεί η καρδιά μας, να λιώσει μπροστά του. Το βασικό στοιχείο βέβαια του άρτου είναι αυτό. Έτσι, τα άλλα είναι που εμπλουτίζουν αυτό το πράγμα για να γίνει ο άρτος. Αλλά αυτό το αλεύρι, αδελφοί, πρέπει να δώσουμε μεγαλύτερη έμφαση. Να ξεκαθαρίσουμε από την αμαρτία, να επιτρέψουμε στο Πνεύμα του Θεού να συντρίψει τον πυρήνα της καρδιάς μας, να συντρίψει την καρδιά μας. Εκεί κατοικεί ο Κύριος, λέει, μετά του συντετριμένου την καρδιά και του ταπεινού το πνεύμα, εκεί κατοικεί ο Κύριος. Και μετά να μας περάσει από κόσκινο, το κόσκινο των δοκιμασιών. Μέσα από θλίψεις, μέσα από καταστάσεις, για να γίνουμε τελικά αυτό το λευκό αλεύρι που ο Θεός θα το χρησιμοποιήσει για να γίνουμε ο άρτος της ζωής. Αμήν. Ναι, εγώ είμαι άρτος της ζωής. Ναι, και εμείς είμαστε άρτος. Είμαστε. Έχουμε αυτά τα στοιχεία. Θα πρέπει να τα αποκτήσουμε, αδελφοί, για να γίνουμε ο άρτος της ζωής που δίνει ζωή στον κόσμο. Θα έρθει καιρός. Και με αυτό θα τελειώσω. Που θα αφαιρεθεί αυτός ο άρτος από το πρόσωπο της γης. Είναι αυτό που λέει ο Κύριος. Όσο είναι η μέρα, εγώ λέει εργάζομαι, αλλά θα έρθει η νύχτα που κανένας δεν μπορεί να εργαστεί. Το ίδιο και εδώ, λέει στον Αμός 8:11. Ιδού έρχονται οι μέρες, λέει ο Κύριος ο Θεός, και θέλω εξ αποστείλει πείνα επί τη γη. Ουχή πείνα άρτου, ουδέ δίψαν ύδατος, αλλά ακροάσεως το λόγο του Κυρίου. Και θέλω σε περιπλανάστε από θαλάσσης έως θαλάσσης και από βορρά έως ανατολής. Θέλω σε περιτρέχει ζητούντες το λόγο του Κυρίου και δεν θέλουσι ευρύ. Δεν θα υπάρχει ο άρτος της ζωής. Θέλουσι περιτρέχει, λέει, σε όλη τη γη και δεν θα βρίσκουν αυτό τον άρτο της ζωής. Θυμάστε τι λέει ο Δανιήλ για τις τελευταίες μέρες. Πολύ, λέει, θέλουσι περιτρέχει και η γνώση θα πληθυνθεί. Πότε? Πριν την αρπαγή θα γίνει αυτό. Πριν την αρπαγή ο λόγος του Θεού και ο άρτος της ζωής θα εξέλθει σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του κόσμου. Μετά την αρπαγή όμως, τη νύχτα που κανένας δεν μπορεί να εργάζεται, τι θα γίνει? Θα αφαιρεθεί ο άρτος. Θα αφαιρεθεί ο λόγος του Κυρίου. Θα περιτρέχουν, θα ζητούν το λόγο του Κυρίου και δεν θα το βρίσκουν. Γιατί δεν θα υπάρχει ποιος? Ο Κυρίτων. Αμήν, τη νύχτα κανένας δεν θα μπορεί να εργάζεται. Και είναι η ώρα τώρα, αδελφοί, να δούμε και εμείς μέσα σε αυτές τις υποσχέσεις όμορφες του Θεού, να δώσουμε ζωή στον κόσμο. Αμήν, να γίνουμε και εμείς, ο καθένας από εμάς, ο άρτος της ζωής. Αμήν, λάτε να σηκωθούμε.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ο Ιησούς θριάμβευσε, σου έδωσε τα πάντα ό,τι χρειάζεσαι και σε διέταξε να ζεις χαρούμενος κάθε μέρα της ζωής σου, ανεξάρτητα από τις καταστάσεις. Θα χαίρεσαι.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
1: Ο Κύριος σε κάλεσε ατομικά, προσωπικά, με το όνομά σου. Είσαι εκλεκτός, δεν είσαι ένα χαμένο στοιχείο μέσα σε ένα σύνολο.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Ισαΐας, κεφάλαιο λάμδα έψιλον. Η έρημος και η άνυδρος θέλουν συνεφρανθεί δι' αυτά και η ερημία θέλει αγαλιαστεί και ανθίσει ως ρόδον. Θέλει ανθίσει εν αυθονία και αγαλιαστεί μάλιστα χέρουσα και αλαλάζουσα. Η δόξα του Λιβάνου θέλει δοθεί εις αυτήν, η τιμή του Καρμήλου και Σαρών. Οι τόποι ούτη θέλουν συνειδεί την δόξαν του Κυρίου και την μεγαλοσύνην του Θεού ημών. Ενισχύσατε τα σκεχαυνομένα χείρας και στερεώσατε τα παραλελειμμένα γόνατα. Είπατε προς τους πεφοβισμένους την καρδίαν, ισχύσατε, μη φοβήστε. Ιδού ο Θεός σας θέλει ελθεί με τεκδικήσεως, ο Θεός μετά ανταποδόσεως. Αυτός θέλει ελθεί και θέλει σας σώσει. Τότε η οφθαλμή των τυφλών θέλουσι ανοιχθεί και τα ότα των κοφών θέλουσι να ακούσει. Τότε ο χολός θέλει πηδά ως έλαφος και η γλώσσα του μογυλάλου θέλει ψάλι. Διότι εν τη ερήμο θέλουσι να αναβλήσει ύδατα και ρεύματα εν τη ερημία. Και η ξηρά γη θέλει κατασταθεί λίμνη και η διψώσα γη πηγέ ύδατος. Εν τη κατοικία των θώων όπου εκείτοντο θέλει είστε χλώοι με τα καλάμων και σπάρτων. Και εκεί θέλει είστε λεωφόρος και οδός και θέλει ονομαστεί οδός Αγία. Ο ακάθαρτος δεν θέλει περάσει δι' αυτής, αλλά θέλει είστε δι' αυτούς. Ο οδεύων και η μωρή δεν θέλουσι πλανάστε. Λέων δεν θέλει είστε εκεί και θηρίων αρπακτικών δεν θέλει αναβεί εκεί. Δεν θέλει ευρεθεί εκεί, αλλά η λελιτρωμένη θέλουσι περιπατεί εκεί. Και η λελιτρωμένη του Κυρίου θέλουσι να επιστρέψει και ελθεί εν αλαλαγμό εις την Σιών, και εφροσύνη αιώνιος θέλει είστε επί της κεφαλής αυτών. Αγαλίασιν και εφροσύνην θέλουσιν απολαύσει. Η λύπη δε και ο στεναγμός θέλουσι φύγει. Ισαΐας, κεφάλαιο λάμδα σίγμα. Εν το 14ο έτη του βασιλέως Εζεκίου, ανέβη σε ένα χειρίμο βασιλεύς της Ασσυρίας, επί πάσα στα σοχυράς πόλης του Ιούδα, και εκυρίευσεν αυτάς. Και απέστειλεν ο βασιλεύς της Ασσυρίας τον Ραβ Σάκιν από Λαχής εις Ιερουσαλήμ προς τον βασιλέα Εζεκίαν μεταδυνάμεως μεγάλης. Και εστάθη εν το υδραγωγό της Άνω Κολυμπήθρας εν τη μεγάλη οδό του αγρού του Γναφέως. Τότε εξήλθον προς αυτόν Ελιακίμ ο υιός του Χελκίου, ο οικονόμος, και Σομνάς ο γραμματεύς, και Ιωάχ ο υιός του Ασάφ, ο υπομνηματογράφος. Και είπε προς αυτούς ο Ραβ Σάκης, «Είπατε τώρα προς τον Εζεκίαν, ούτω λέγει ο βασιλεύς ο Μέγας, ο βασιλεύς της Ασσυρίας. Ποιον είναι το θάρρος επί το οποίον θαρείς? Λέγεις, πλην είναι λόγοι χιλέων, έχω βουλήν και δύναμην διαπόλεμον. Αλλά επί τι να θαρείς, ώστε απεστάτησας εναντίον μου? Ιδού, θαρείς επί την ράβδον του συντετριμένου εκείνου καλά μου, επί την Αίγυπτον, επί του οποίου εάν της επιστηριχθεί, θέλει εμπηχθεί στην χείρα αυτού και τρυπήσει αυτήν. Τι ούτως είναι ο Φαραώ ο βασιλεύς της Αιγύπτου, προς πάντας τους θαρούντας επ' αυτών. Αλλά εάν είπεις προς εμέ, επί Κύριον των Θεών ημών θαρούμεν, δεν είναι αυτός του οποίου τους υψηλούς τόπους και τα θυσιαστήρια αφήρεσεν ο Εζεκίας και είπε προς τον Ιούδαν και προς την Ιερουσαλήμ, έμπροσθεν τούτου του θυσιαστηρίου θέλετε προσκυνήσει. Τώρα λοιπόν, δώσε νέχυρα εις τον Κύριόν μου τον βασιλέα της Ασσυρίας, και εγώ θέλω σι δώσει δυσχυλίους ύπους, αν δύνασε από μέρου σου να δώσεις επιβάτας επ' αυτούς. Πώς λοιπόν θέλει στρέψει ο πίσω το πρόσωπον ενός το πάρχου εκ των ελαχίστων δούλων του Κυρίου μου, και ήλπισας επί την Αίγυπτον δια αμάξας και δια υπέας? Και τώρα, άνευ του Κυρίου, ανέβην εγώ επί των τόπων τούτων, δια να καταστρέψω αυτόν. Ο Κύριος είπε προς εμέ, ανάβα επί την γην ταύτην και κατάστρεψον αυτήν. Τότε είπεν ο Ελιακίμ και ο Σομνάς και ο Ιωάχ προς τον Ραβ Σάκιν, λάλησον παρακαλώ προς τους δούλους σου εις την Συριακήν γλώσσαν, διότι καταλαμβάνομεν αυτήν. Και μη λάλει προς ημάς Ιουδαϊστή, εις επίκον του λαού του επί του τείχους. Αλλά ο Ραβ Σάκης είπε, «Μήπως ο Κύριός μου απέστειλεν εμέ προς τον Κύριόν σου και προς σε, δια να λαλήσω τους λόγους τούτους?»
2: δεν με απέστειλε προς τους άνδρας, τους καθημένους επί του τείχους, δια να φάγωση την κόπρον αυτών και να πείωση το ούρον αυτών με εσάς. Τότε ο Ραύ Σάκης εστάθη και εφώνησεν Ιουδαϊστή με τα φωνής μεγάλης και είπεν: «Ακούσατε τους λόγους του βασιλέως του Μεγάλου, του βασιλέως της Ασσυρίας. Ούτω λέγει ο βασιλεύς, μη σας απατά ο Εζεκίας, διότι δεν θέλει δυνηθεί να σας λυτρώσει. Και μη σας κάμνει ο Εζεκίας να θαρείτε επί των Κύριων, λέγον, ο Κύριος βεβαίως θέλει μας λυτρώσει. Η πόλης αυτή δεν θέλει παραδοθεί στην χείρα του βασιλέως της Ασσυρίας. Μη ακούετε του Εζεκίου, διότι ούτω λέγει ο βασιλεύς της Ασσυρίας. Κάμετε συμβιβασμόν με τεμού και εξέλθετε προς εμέ, και φάγετε έκαστος από τη σαμπέλου αυτού και έκαστος από τη σικής αυτού και πίετε έκαστος από τον υδάτων της δεξαμενής αυτού. Εσού έλθω και σας λάβω, εις γίνω μίαν με την γίν σας, γίν σίτου και ίνου, γίν άρτου και αμπελώνων. Μη σας απατά ο Εζεκίας, λέγον, ο Κύριος θέλει μας λυτρώσει. Ελύτρωσέ της εκ των θεών των εθνών την γήν αυτού εκ της χειρός του βασιλέως της Ασσυρίας. Πού η θεή της Εμάθ και Αρφάδ, πού η θεή της Σεφαρουήμ, μήπως ελύτρωσαν εκ της χειρός μου την Σαμάριαν. Τίνες μεταξύ πάντων των θεών των τόπων τούτων ελύτρωσαν την γήν αυτών εκ της χειρός μου, ώστε και ο Κύριος να λυτρώσει την Ιερουσαλήμ εκ της χειρός μου. Εκείνοι δε σιώπων και δεν απεκρίθησαν λόγων προς αυτόν. Διότι ο βασιλεύς είχε προστάξει, λέγον, μη αποκριθείτε προς αυτόν. Τότε Ελιακίμ, ο ιός του Χελκίου, οικονόμος, και Σομνάς, ο γραμματεύς, και Ιωάχ, ο ιός του Ασάφ, ο υπομνηματογράφος, ήλθαν προς τον Εζεκίαν με διεσχισμένα ημάτια και απήγγειλαν προς αυτόν τους λόγους του Ραύ Σάκη.
1: Ιωνάς, κεφάλαιο γάμα. Και έγινε λόγος Κυρίου προς Ιωνάν εκ Δευτέρου, λέγον: «Σηκώθητη, ύπαγε εις Νινεβή, την πόλην την μεγάλην, και κήρυξον προς αυτήν το κήρυγμα, το οποίον εγώ λαλώ προς ε. Και σηκώθη ο Ιωνάς, και υπήγεν εις Νινεβή, κατά των λόγων του Κυρίου. Η δε Νινεβή ή το πόλις μεγάλης Φόδρα, οδού τριών ημερών. Και ήρχισεν ο Ιωνάς να διέρχεται εις την πόλην οδών μιας ημέρας, και εκήρυξε και είπεν: «Έτι τεσσαράκοντα ημέρε, και η Νινεβή θέλει καταστραφή». Και οι άνδρες της Νινεβή επίστευσαν εις τον Θεόν και εκήρυξαν νηστείαν και ενεδίθησαν σάκους από μεγάλου αυτών έως μικρού αυτών. Διότι ο λόγος είχε φτάσει προς τον βασιλέα της Νινεβή και σηκώθη από του θρόνου αυτού και αφήρεσε την στολήν αυτού επάνωθεν αυτού και εσκεπάστη με σάκων και εκάθισεν επί σποδού. Και διεκηρύχθη και εγνωστοποιήθη εν την Νινεβή διαψηφίσματος του βασιλέως και των μεγιστάνων αυτού και ελαλήθη. Οι άνθρωποι και τα κτίνη, οι βόες και τα πρόβατα, να μη γευθώσει μηδέν, μηδέν αβοσκίσωση, μηδέ είδωρ να πείωσιν. Αλλά άνθρωπος και κτίνος να σκεπαστώσει με σάκους και να φωνάξωσιν ισχυρός προς τον Θεόν. Και ας επιστρέψω συνέκαστος από της οδού αυτού της πονηράς και από της αδικίας ή της είναι εν τες χερσίν αυτών. Τι σε ξεύρει αν επιστρέψει και μεταμεληθεί ο Θεός και επιστρέψει από της οργής του θυμού αυτού και δεν απολεσθόμεν. Και είδεν ο Θεός τα έργα αυτών ότι απέστρεψαν από της οδού αυτών της πονηράς. Και μετεμελήθη ο Θεός περί του κακού το οποίον είπε να κάμει εις αυτούς και δεν έκαμεν αυτό». Ιωνάς, κεφάλαιο δέλτα. Και ελυπήθη ο Ιωνάς λύπην μεγάλην και ηγανάκτησε και προσευχήθη προς τον Κύριον και είπε: «Ω Κύριε, δεν ήτο ούτος ο λόγος μου ενώ έτι ήμην εν τη πατρίδη μου. Δια τούτο προέλαβον να φύγω εις Ταρσής, διότι εγνώριζον ότι εσύ είσαι Θεός ελεήμων και ικτήρμων, μακρόθυμος και πολυέλεος και μετανοών δια το κακόν. Και τώρα, Κύριε, λάβε δέομαι την ψυχήν μου απεμού, διότι είναι κάλλιον εις εμένα αποθάνω παρά να ζω». Και είπε Κύριος: «Είναι καλόν να αγανακτείς». Και εξήλθεν Ιωνάς από της πόλεως και εκάθισε κατά το ανατολικόν μέρος της πόλεως και εκεί έκαμεν εις αυτόν καλύβιν
2: και κάθητο υποκάτω αυτής εν τη σκιά, εωσού ήδη τι έμελε να γίνει εις την πόλην. Και διέταξε Κύριος ο Θεός κολοκύνθην και έκαμε να αναβεί επάνωθεν του Ιωνά, δια να είναι σκιά υπεράνω της κεφαλής αυτού, δια να ανακουφίσει αυτόν από της θλίψεως αυτού. Και εχάρι ο Ιωνάς δια την κολοκύνθην χαράν μεγάλην. Και διέταξεν ο Θεός σκόλικα, ότε εχάραξεν η αυγή της επαύριον. Και επάταξε την κολοκύνθην και εξηράνθη. Και καθώς ανέτειλεν ο ήλιος, διέταξεν ο Θεός άνεμον ανατολικών καυστικών. Και προσέβαλεν ο ήλιος επί την κεφαλήν του Ιωνά, ώστε ολιγοψύχησε. Και ζήτησεν εν τη ψυχή αυτού να αποθάνει. Και είπεν, «Είναι κάλλιον εις εμέ να αποθάνω παρά να ζω». Και είπεν ο Θεός προς τον Ιωνάν, «Είναι καλόν να αγανακτείς δια την κολοκύνθην». Και είπε, «Καλόν είναι να αγανακτώ έως θανάτου». Και είπε Κύριος, «Συ ελυπήθης υπέρ της κολοκύνθης, δια την οποίαν δεν εκοπίασας, αλλού δε έκαμες αυτήν να αυξήσει, ή της εγεννήθη εν μια νυχτή, και εν μια νυχτή εχάθη. Και εγώ δεν έπρεπε να λυπηθώ υπέρ της Νινεβή, της πόλεως της μεγάλης, ενή υπάρχουσι πλειότεροι των 12 μυριάδων ανθρώπων, ήτινες δεν διακρίνουσι την δεξιάν αυτών από της αριστεράς αυτών και κτίνει πολλά».
3: Κριτέ, κεφάλαιον κάπα. Τότε εξήρθον πάντες οι Ισραήλ και συνηθρίστη πάσα η συναγωγή, ως εις άνθρωπος από Δαν έως Βυρσαβέ, μετά της γης Γαλαάδ προς τον Κύριον εις Μισπά. Και παρεστάθησαν εν τη συνάξη του λαού του Θεού, οι αρχηγοί παντός του λαού, πάσε εφηλέ του Ισραήλ, 400.000 ανδρών πεζών σειρώντων μάχερα. Και ήκουσαν οι Βενιαμίν ότι ανέβησαν οι Ισραήλ εις Μισπά. Και είπον οι Ισραήλ, είπατε, πώς συνέβη η κακία αυτή. Και απεκρίθη ο άνθρωπος ο Λεβίτης, ο ανήρ της φωνευθύσης γυναικός και είπεν, ήλθον εις Γαβά, ή της είναι του Βενιαμίν, εγώ και η παλακή μου δια να διανυκτερεύσομαι. Και σηκώθησαν κατ' εμού οι άνδρες της Γαβά και περιεκύκλωσαν διανυκτός την οικίαν κατ' εμού. Εμέ ήθελον να φωνεύσωσι, και την παλακή μου εταπείνωσαν ώστε απέθανε. Όθεν πιάσα στην παλακή μου διεμέλησα αυτήν και έστειλα αυτήν εις πάντα τα όρια της κληρονομίας του Ισραήλ, διότι έπραξαν ανοσιουργία και αφροσύνη εν το Ισραήλ. Ιδού παντεσείς οι Ισραήλ συμβουλεύτητε εντάφθα μεταξύ σας και δότε την γνώμη σας. Και σηκώθη πάσο λαός ως εις άνθρωπος λέγοντες, «Δεν θέλομεν υπάγει ουδής εις την σκηνήν αυτού, ουδε θέλομεν επιστρέψει ουδής εις τον οίκον αυτού. Αλλά τώρα, τούτο είναι το πράγμα το οποίο θέλομεν κάμει εις την Γαβά. Θέλομεν να αναβεί εναντίον αυτής κατακλήρους. Και θέλομεν λάβει 10 άνδρας εις τους 100 από πασών των φυλών του Ισραήλ και 100 εις τους χιλίους και χιλίους εις τους μυρίους, δια να φέρω συντροφάς εις τον λαό, ώστε, αφού έρθω συν εις Γαβά του Βενιαμίν, να κάμω συν εις αυτήν καθόλην την αφροσύνη την οποίαν αυτή έκαμεν εις τον Ισραήλ. Και συνήχθησαν εναντίον της πόλεως πάντες οι άνδρες Ισραήλ, ηνωμένοι ομού ως εις άνθρωπος. Και απέστειλαν εφηλέ του Ισραήλ, άνδρας εις πάσαν την φυλήν Βενιαμίν, λέγοντες, «Ποια κακία είναι αυτή, ή της επράχθη μεταξύ σας. Τώρα λοιπόν παραδώσατε τους ανθρώπους τους παρανόμους εκείνους τους εν Γαβά, δια να θανατώσομεν αυτούς και να εξαλείψομεν την κακίαν από του Ισραήλ. Αλλά δεν ηθέλησαν να ακούσωσιν οι Βενιαμίν την φωνή των αδελφών αυτών των ιών Ισραήλ. Και συνήθισαν οι Βενιαμίν από τον πόλεον εις Γαβά, δια να εξέλθωσιν εις πόλεμον εναντίον των ιών Ισραήλ. Και απειριθμήθησαν οι Βενιαμίν εν τη ημέρα εκείνη εκ των πόλεων 26.000 ανδρών σειρώντων ρομφαίαν, εκτός των κατοίκων της Γαβά, ήτινες απειριθμήθησαν 700 άνδρες εκλεκτοί. Μεταξύ παντός του λαού τούτου ήσαν 700 άνδρες εκλεκτοί αριστερόχειρες, πάντες ούτι σφενδονίζοντες λίθους προς την τρίχα χωρίς να αποτυγχάνωση. Και οι άνδρες Ισραήλ απειριθμήθησαν εκτός του Βενιαμίν 400.000 ανδρών σειρών των Ρομφαία, πάντες ούτι άνδρες πολέμου. Και σηκωθέντες οι Ισραήλ ανέβησαν εις Βεθήλ και ρώτησαν τον Θεόν λέγοντες, «Τι στερεί αναβεί υπέρ ημών πρώτος δια να πολεμήσει εναντίον των ιών Βενιαμίν?» Ο δε Κύριος είπε, «Ο Ιούδας πρώτος». Και σηκώθησαν οι Ισραήλ το πρωί και στρατοπέδευσαν εναντίον της Γαβά, και εξήλθον οι άνδρες Ισραήλ εις μάχην εναντίον του Βενιαμίν, και παρετάχθησαν εις μάχην εναντίον αυτών οι άνδρες Ισραήλ προς την Γαβά, και εξήλθον οι Βενιαμίν εκ της Γαβά, και έστρωσαν κατά γης την ημέραν εκείνην εκ του Ισραήλ 22.000 ανδρών. Και αναψυχωθείς ο λαός, οι άνδρες του Ισραήλ, συνήψε πάλιν μάχην εν το τόπο όπου είχε παραταχθεί την πρώτη ημέρα. Ανέβησαν δε οι Ισραήλ και έκλαψαν ενώπιον του Κυρίου έως εσπέρας και ρώτησαν τον Κύριον λέγοντες, «Να αναβώ πάλιν εις μάχην εναντίον των ιών Βενιαμίν του αδελφού μου?» Και ο Κύριος είπε, «Ανάβητε εναντίον αυτού». Και πλησίασαν οι Ισραήλ εις τους ιούς Βενιαμίν τη δευτέραν ημέρα. Και εξήλθεν ο Βενιαμίν εναντίον αυτών τη δευτέραν ημέραν εκ της Γαβά, και έστρωσε πάλιν κατά γης εκ των ιών Ισραήλ 18.000 ανδρών, πάντες ούτι έσυρον Ρομφαία. Τότε πάντες οι Ισραήλ και πάσο λαός ανέβησαν και ήλθαν εις Βεθήλ και έκλαψαν και κάθισαν εκεί ενώπιον του Κυρίου και ενίστευσαν εκείνη την ημέραν έως εσπέρας και προσέφεραν ολοκαυτώματα και θυσίας ειρηνικάς εναντίον του Κυρίου. Και ρώτησαν οι Ισραήλ τον Κύριον, διότι η κυβωτός της Διαθήκης του Θεού ή το εκεί κατ' εκείνας τας ημέρας. Φινέες δε, ο γιος του Ελεάζα, ιού του Ααρών, ίστατο έμπροσθεν αυτής κατ' εκείνας τας ημέρας. Και είπον, «Να εξέλθω πάλιν εις μάχην εναντίον των ιών Βενιαμίν του αδελφού μου ή να πάψω?» Και ο Κύριος είπεν, «Ανάβα, διότι αύριον θέλω παραδώσει αυτούς εις την χείρα σου». Και έθεσεν ο Ισραήλ ενέδραν κατά της Γαβά κύκλο. Και ανέβησαν οι Ισραήλ την τρίτη ημέραν εναντίον των ιών Βενιαμίν και παρετάχθησαν εναντίον της Γαβά καθώς την πρώτην και δευτέραν φοράν. Και εξερθώντες οι Βενιαμίν εναντίον του λαού απεσπάστησαν από της πόλεως και ήρχισαν να κτυπώσει την ας εκ του λαού φωνεύοντες ως άλλοτε εις τα σωδούς εκ των οποίων η μία αναβαίνει προς Βεθήλ η δε άλλη προς την Γαβά εν την Παιδιάδη, περίπου 300 άνδρας εκ του Ισραήλ. Και είπον οι Βενιαμίν, αυτοί πίπτουσιν έμπροσθεν ημών καθώς πρότερον. Αλλοί οι Ισραήλ είπαν, ας φύγομεν και ας αποσπάσομεν αυτούς εκ της πόλεως εις τα σωδούς. Και πάντες οι άνδρες Ισραήλ εσηκώθησαν εκ της θέσεως αυτών και παρετάχθησαν εν Βάαλ Θαμάρ. Και η ενέδρα του Ισραήλ εξήλθεν εκ της θέσεως αυτής από του Λιβαδίου της Γαβά και ήλθον εναντίον της Γαβά 10.000 ανδρών εκλεκτών εκ παντός του Ισραήλ και η μάχη εστάθη βαρία. Αλλά αυτοί δεν εγνώριζαν ότι το κακόν ή το πλησίον αυτό. Και επάταξεν ο Κύριος τον Βενιαμίν έμπροσθεν του Ισραήλ και εξολόθρευσαν οι Ισραήλ κατ' εκείνη την ημέρα εκ των Βενιαμιτών 25.000 και 100 άνδρας, πάντες ούτι έσυρον Ρομφαίαν. Και είδον οι Βενιαμίν ότι εκτυπήθησαν, διότι οι άνδρες Ισραήλ υπεχώρησαν εις τους Βενιαμίτας, έχοντες το θάρρος αυτών εις την ενέδραν την οποία είχαν θέσει πλησίον της Γαβά. Και οι ενεδρεύοντες όρμησαν και εχύθησαν επί την Γαβά. Και οι ενεδρεύοντες εξυπλώθησαν και επάταξαν πάσαν την πόλην εν στόματι μαχαίρας. Οι δε άνδρες Ισραήλ είχαν διορίσει σημείον εις τους ενεδρεύοντας να υψώσωσι πυρ καπνώδες από της πόλεως. Και ότε υπεχώρησαν οι Ισραήλ εν τη μάχη, ο Βενιαμίν ήρχισε να κτυπά και εφώνευσεν εκ των Ισραήλ περίπου 300 άνδρας, διότι είπαν βεβαίως πάλιν πίπτουσιν έμπροσθεν ημών ως εν την πρώτη μάχη. Αλλότε το πυρ ήρχισε να υψούται από της πόλεως με στήλων καπνού οι Βενιαμίτε επέβλεψαν ο πίσω αυτών και ιδού η πυρκαγιά της πόλεως ανέβαινε εις τον ουρανό. Και ότε επέστρεψαν οι άνδρες Ισραήλ, ετρόμαξαν οι άνδρες Βενιαμίν, διότι είδον ότι το κακόν έφτασεν επ' αυτούς. Και ετράπησαν έμπροσθεν των ιών Ισραήλ προς την οδόν της ερήμου. Αλλημάχοι επρόφθασεν αυτούς, διότι οι εκ των πόλεων εξολόθρευον αυτούς εν μέσω αυτών. Περιεκύκλωσαν τους Βενιαμίτες, κατεδίωξαν αυτούς, κατεπάτησαν αυτούς από Μενουά έως απέναντι της Γαβά προς Ανατολά Σιλίου. Και έπεσον εκ του Βενιαμίν 18.000 ανδρών, πάντες ούτι άνδρες δυνατοί. Τότε τράπησαν και έφυγον προς την έρημον εις την πέτραν Ρημών. Και οι Ισραήλ εσταχυολόγησαν εξ αυτών εις τα σοδούς 5.000 ανδρών. Και κατεδίωξαν αυτούς έως Γιδόν και εφώνευσαν εξ αυτών 2.000 ανδρών. Ούτω πάντες οι πεσόντες κατ' εκείνην την ημέρα εκ του Βενιαμίν ήσαν 25.000 ανδρών σειρών των Ροφέαν, πάντες ούτι άνδρες δυνατοί. 600 όμως άνδρες ετράπησαν και έφυγον προς την έρημον εις την πέτραν Ρημών και κάθισαν εν την πέτρα Ρημών 4 μήνες. Και επέστρεψαν οι άνδρες Ισραήλ προς τους ιούς Βενιαμίν και επάταξαν αυτούς εν στόματι μαχαίρας από ανθρώπων εκάστης πόλεως έως των κτηνών και παντός του παρευρισκομένου. Και πάσα στα σευρισκομένας πόλης παρέδωκαν εις πύρ. Κριτέ. Κεφάλαιον ΚΑ. Και οι άνδρες Ισραήλ είχον ομώσει εν Μισπά λέγοντες, ουδείς εξ ημών θέλει δώσει την θυγατέρα αυτού εις τον Βενιαμίν δια γυναίκα. Και ήλθεν ο λαός εις Βεθήλ και κάθισαν εκεί έως εσπέρας ενώπιον του Θεού και ύψωσαν την φωνήν αυτών και έκλαψαν κλαθμόν μέγα. Και είπαν, «Διατί, Κύριε Θεέ του Ισραήλ, έγινε τούτο εν το Ισραήλ, να αποκοπεί σήμερον από του Ισραήλ μία φυλή?» Και την επαύριον εσηκώθη ο λαός το πρωί και οκοδόμησεν εκεί θυσιαστήριον και προσέφεραν ολοκαυτώματα και θυσίας ειρηνικάς. Και είπαν οι Ισραήλ, «Τι είναι μεταξύ πασών των φυλών του Ισραήλ, ώστις δεν ανέβει εις την σύναξην προς τον Κύριον?» Διότι είχον κάμει μέγαν όρκον κατ' εκείνου, ώστις δεν ήθελεν αναβεί προς τον Κύριον εις Μισπά, λέγοντες, «Εξάπαντος θέλει θανατωθεί». Και μετενόησαν οι Ισραήλ περί Βενιαμίν του αδελφού αυτών και είπαν, «Σήμερον απεκόπη μία φυλή από του Ισραήλ. Τι θέλομεν κάμει δια γυναίκας εις τους απομείναντας, αφού ομώσαμεν προς τον Κύριον να μη δώσομεν εις αυτούς δια γυναίκας εκ των θυγατέρων ημών?» Και είπων, «Ποιος της είναι εκ των φυλών Ισραήλ, ώστις δεν ανέβει εις Μισπά προς τον Κύριον?» Και ιδού δεν είχεν ελθεί ουδής εις το στρατόπεδον από Ιαβής Γαλαάδ εις την σύναξη. Διότι έγινεν εξέτασης του λαού και ιδού δεν είτο εκεί ουδής εκ των κατοίκων της Ιαβής Γαλαάδ. Και απέστειλεν εκεί η συναγωγή 12.000 ανδρών εκ των πλέον δυνατών και προσέταξεν αυτούς λέγουσα, «Υπάγετε και πατάξατε τους κατοίκους της Ιαβής Γαλαάδ εν στόματι μαχαίρας και τας γυναίκας και τα παιδεία, και τούτο είναι το πράγμα το οποίο θέλετε κάνει. Παν αρσενικών και πάσαν γυναίκα γνωρίσασαν κήτην αρσενικού θέλετε εξολοθρεύσει». Και έβρικαν μεταξύ των κατοίκων της Ιαβής Γαλαάδ 400 νέας παρθένους, έτινες δεν είχαν γνωρίσει άνδρα εν κήτη αρσενικού. Και έφεραν αυτάς προς το στρατόπεδον εις Σιλό, ή της είναι εν γη Χανάν. Και απέστειλε πάσα η συναγωγή και λάλησαν προς τους ιούς Βενιαμίν εν τη πέτρα Ρημών και εκάλεσαν αυτούς εις ειρήνη. Και επέστρεψεν ο Βενιαμίν κατ' εκείνον των καιρών. Και έδωκαν εις αυτούς τας γυναίκας, τας οποίας είχον αφήσει ζώσας εκ των γυναικών της Ιαβής Γαλαάδ, πλην δεν εξήρκεσαν εις αυτούς. Και μετενόησεν ο λαός περί Βενιαμίν, διότι ο Κύριος έκαμε χαλασμόν εν τες φυλές Ισραήλ. Διότι είπον οι πρεσβύτεροι της συναγωγής, «Τι θέλομεν κάμει δια γυναίκας εις τους λοιπούς, επειδή εγυναίκες υφανίστησαν εκ του Βενιαμίν?» Και είπον, πρέπει να μένει η κληρονομία εις τους σωθέντας εκ του Βενιαμίν, δια να μη εξαλειφθεί μία φιλή εκ του Ισραήλ. Πλην εμείς δεν δυνάμεθα να δώσομεν εις αυτούς γυναίκας εκ των θυγατέρων ημών, διότι οι Ισραήλ όμωσαν λέγοντες, επικατάρατος ως της δώσει η γυναίκα εις τον Βενιαμίν. Τότε είπων, ιδού κατέτος γίνεται εορτή του Κυρίου εν Σιλό, ήτης είναι προσβοράν της Βεθήλ προς ανατολάς της οδού, ήτης αναβαίνει από Βεθήλ εις Σιχέμ και προς νότον της Λεβονά. Προσέταξαν λοιπόν εις τους ιούς του Βενιαμίν λέγοντες, υπάγετε και ενεδρεύσατε εις τα Σαμπέλους και παρατηρήσατε και ιδού εάν εθυγατέρες τη Σιλό εξέρθωση να χορεύσωση εις τους χορούς, τότε εξέρθετε εκ των αμπέλων και αρπάσατε εις αυτούς έκαστος την γυναίκα αυτού εκ των θυγατέρων της Σιλό και υπάγεται εις την γη του Βενιαμίν. Και όταν οι πατέρες αυτών ή οι αδελφοί αυτών έρθωσιν προς ημάς δια να παραπονεθώσιν, ημείς θέλομεν υπή προς αυτούς. Κάμετε εις αυτούς έλεος δια ημάς, επειδή δεν συνελάβομεν εν το πολέμο γυναίκα διέκασταν. Σεις δε, μη δίδοντες εις αυτούς κατά των καιρών τούτων, ή θέλετε είστε ένοχοι. Και έκαμον ούτως οι Βενιαμίν, και έλαβον γυναίκας κατά των αριθμών αυτών, εξ εκείνων έτινες εχόρευον αρπάσαντες αυτάς. Και ανεχώρησαν και υπέστρεψαν εις την κληρονομίαν αυτών, και έκτισαν τας πόλεις και κατόκισαν εν αυτές. Και ανεχώρησαν εκείθεν κατ' εκείνων των καιρών οι Ισραήλ, έκαστος εις την φυλήν αυτού και εις την συγγένειαν αυτού, και εξήλθον εκείθεν έκαστος εις την κληρονομίαν αυτού. Κατ' εκείνας τας ημέρας δένει το βασιλεύσεν το Ισραήλ. Έκαστος έπρατε το αρεστόν εις τους οφθαλμούς αυτού.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Μιλκέ μας Πατέρα, στο όνομα του Κυρίου Ιησού Χριστού, εσύ είσαι ο Κύριος, είσαι η δύναμή μας, είσαι η ειρήνη μας, είσαι το άσμα μας Κύριε. Και θέλουμε αυτή την ώρα Χριστέ μου, ταπεινά και σπασμένα να καθίσουμε στα πόδια σου, για να ακούσουμε το τι το Πνεύμα σου θέλει αυτό το βράδυ να πει σε εμάς. Θέλουμε ησυχία μέσα στο Πνεύμα Κύριε, να είμαστε μέσα στο Πνεύμα, μέσα στη ροή του Πνεύματος Χριστέ μου, ώστε να απολαύσουμε, να ευχαριστηθούμε το Λόγο σου Κύριε, να γεμίσουμε με την παρουσία σου, να οικοδομηθούμε, να πάρουμε δυνάμεις Κύριε και να φύγουμε με την ειρήνη που μόνο εσύ, ο Κύριος των δυνάμεων, μπορείς να προσφέρεις. Το χρίσμα σου, η δόξα σου επάνω μας Κύριε, πάσαν φύλαξη και πάσαν ευλογία, ώστε εσύ ο Κύριος να εργαστείς θαυμαστά και αυτό βράδυ και να πάρεις όλη την τιμή, τη λατρεία, την προσκύνηση και τη δόξα στο όνομα του Ιησού. Αμήν. Ας καθίσουμε παρακαλώ. Σήμερα θα μιλήσουμε για το ότι ο Θεός είναι η ειρήνη μας. Ο τίτλος είναι «Ο Θεός η ειρήνη ημών». Και θα ήθελα να ξεκινήσουμε διαβάζοντας προς Ρωμαίους 15:33, γιατί θα είναι η βάση του σημερινού μας κηρύγματος. Προς Ρωμαίους λοιπόν 15:33 εδάφιο. Ο δε Θεός της ειρήνης ή με τα πάντων ημών αμήν. Ο Θεός της ειρήνης να είναι με όλους μας πάντοτε. Αμήν. Αυτή ήταν η ευχή του Παύλου στην εκκλησία που υπηρετούσε τον Κύριο στην Ρώμη. Αυτή ήταν η ευχή του Παύλου για κάθε χριστιανό και αυτή είναι και η δικιά μας ευχή. Ο Κύριος, η ειρήνη ημών, να μας σκεπάζει με την ειρήνη Του και να μας ευλογεί σφόδρα. Ξέρετε γιατί? Γιατί ζούμε σε ένα αλλοπρόσαλο κόσμο. Σε μια κοινωνία δύσκολη. Σε μια κοινωνία που είναι άδικη. Με ανθρώπους που είναι διεστραμμένοι, γεμάτη λαγνία, παραδομένοι στο σκοτάδι, στο σατανά, στο σύστημα. Σε μια ζωή όπου υπάρχουν απρόβλεπτα πράγματα τα οποία δεν μπορεί ο άνθρωπος να τα προβλέψει στην καθημερινότητά του. Ξυπνάς το πρωί και δεν ξέρεις τι θα γίνει μέσα στην ημέρα. Ο Θεός να φυλάει βέβαια.
2: Αμήν.
1: Πολέμη δεξιά. Πολέμη αριστερά. Συγκρούσεις. Ταραχές. Επιδημίες. Τώρα, από ό,τι διαβάζω, ένας όχι και τόσο νέος ιός με το όνομα έμπολα θερίζει πολύ κόσμο, θερίζει, σκοτώνει πολύ κόσμο στην Αφρική. Προβλήματα, ταραχές, ειδήσεις και νέα τα οποία θορυβούν την καρδιά του ανθρώπου. Η ζωή έχει μια τέτοια ροή και μια τέτοια πληροφόρηση που αν ένας άνθρωπος δεν είναι σκεπασμένος με το αίμα του Κυρίου και την χάρη του, δύσκολα η ψυχή του θα νιώθει μέσα στην καθημερινότητα ανάπαυση. Εμείς, δόξα τον Κύριο, είμαστε σκεπασμένοι με το αίμα Του. Ξέρουμε ποιον υπηρετούμε. Ξέρουμε ποιος είναι ο Κύριος ο Θεός μας. Ξέρουμε ότι μας σκεπάζει και ότι είναι η ειρήνη μας. Και όπως έλεγα προχθές τη Δευτέρα, πρέπει να έρθουμε περισσότερο στην επίγνωση της θυσίας, για να γνωρίσουμε περισσότερο αυτό που είναι ο Κύριος ο Θεός για εμάς. Να μην είναι μια απρόσωπη, αόριστη σχέση, αλλά η σχέση που έχουμε, που θα έχουμε μάλλον με τον Κύριο Ιησού Χριστό, να είναι μια σχέση ευλογίας, ανάπαυσης, μια σχέση επικοινωνίας και βεβαιότητας μέσα στο πνεύμα του ανθρώπου ότι ο Κύριος είναι αληθινός, ζωντανός, ότι είναι εδώ ανάμεσά μας, προπορεύεται, ότι είναι οπισθοφυλακή ή εμπροστοφυλακή μας και μας ευλογεί. Η επίγνωση αλλάζει όλο τον πνευματικό μας κόσμο και μας διαβεβαιώνει ότι ο Κύριος μας σκεπάζει απόλυτα με την ειρήνη Του. Ο κόσμος προσφέρει μια ψεύτικη ειρήνη, το ΙΕ. Αυτή η ανθρώπινη οργάνωση που διατυμπανίζει την ειρήνη, αλλά δεν ξέρουμε το τι πραγματικά πρεσβεύουν και το τι κάνουν αυτοί οι άνθρωποι στα παρασκήνια. Και βλέπετε, οι άνθρωποι της σημερινής κοινωνίας που βασανίζονται από όλα όσα είπαμε, προσπαθούν να βρουν ειρήνη σε διάφορες φιλοσοφίες, σε θρησκείες της Ανατολής. Προσπαθούν να βρουν ειρήνη σε ψυχικά υποστηρίγματα, φαρμακευτικές αγωγές. Προσπαθούν να βρουν ειρήνη σε πράγματα οποία δεν προσφέρουν μία βαθιά, ουσιαστική και αληθινή ειρήνη. Είναι μία ψεύτικη ειρήνη, γιατί είναι επιφανειακή και μικρή σε διάρκεια. Η μόνη ειρήνη που έχει βάθος, ουσία, είναι πραγματική και είναι σταθερή, είναι η ειρήνη του Κυρίου. Στα εβραϊκά, η λέξη ειρήνη είναι σαλόμ, που σημαίνει κυριολεκτικά ο άνθρωπος να είναι πλήρης υγείας, ασφάλειας και απόλυτης αρμονίας με τον Θεό, καθώς μέσα του δεν θα έχει την οποιανδήποτε ταραχή ή το οποιοδήποτε συναισθηματικό πρόβλημα, αλλά μια απόλυτη ησυχία και ειρήνη. Σαλόμ. Αυτή την ειρήνη μας προσφέρει ο Κύριος, της ασφάλειας, της υγείας, καθώς θα είμαστε σε πλήρη αρμονία με Εκείνον. Θα έχουμε συνταυτιστεί, θα Τον έχουμε γνωρίσει και θα Τον έχουμε αφήσει να μας προσφέρει τα δώρα Του, το σκέπασμά Του, την φύλαξή Του και σίγουρα την ειρήνη Του. Κατά Ιωάννη 14:27, κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο 14:27 εδάφιο. Ακούστε. Ειρήνη αφήνω σε εσάς. Ποιος μιλάει εδώ? Ο Ιησούς. Σε ποιους? Στους μαθητές Του. Ειρήνη αφήνω σε εσάς. Ειρήνη την εμήν δίδω σε εσάς. Ουχή καθώς ο κόσμος δίδει, σας δίδω εγώ. Δεν σας δίνω την ειρήνη που δίνει ο κόσμος, την ψεύτικη που έλεγα πριν λίγο, την επιφανειακή, αλλά σας δίνω την πραγματική ειρήνη, την βαθιά, την ουσιαστική, την αληθινή, τη δική μου ειρήνη. Αμήν. Ας μην ταράτετε η καρδιά σας μηδέας δειλιά. Άρα εδώ έχουμε μια αποτροπή από τον Κύριο. Μην ταράζεστε και μην είστε δειλοί. Και αυτό που θέλω να τονίσω και τονίζω πάρα πολλές φορές, αδέλφια, σε όλους μας, είναι το πόσο σημαντικό είναι να αυξηθούμε στη σχέση μας με τον Κύριο, ώστε να αποβάλουμε πια αυτές τις φοβίες, τις ανασφάλειες και τους προβληματισμούς που μας ταλαιπωρούν. Γιατί ένας άνθρωπος που έχει γνωρίσει τον Κύριο νιώθει ελεύθερος από όλα αυτά, γιατί εμπιστεύεται απόλυτα Εκείνον. Ξέρει ότι Εκείνος οδηγάει τη ζωή του. Τον οδηγεί, είναι μπροστά, είναι στα δεξιά του, είναι στα δεξιά του πιστού. Και ο άνθρωπος αυτός πια ξεκουράζεται μέσα σε αυτή την ευλογημένη σχέση. Αλλά θέλω να τονίσω κάτι. Ο Κύριος εδώ, διαβάσαμε πριν λίγο, ότι στο συγκεκριμένο εδάφιο είπε ότι την ειρήνη μου δίνω σε εσάς. Και επαναλαμβάνω, σε ποιους απευθυνόταν? Στους μαθητές Του. Και κάνω μια ερώτηση. Οι μαθητές στο υπόλοιπο της ζωής τους, στο υπόλοιπο της ζωής τους, είχαν ειρήνη? Τι λέτε εσείς? Όχι. Άρα τι εννοούσε εδώ ο Κύριος? Ότι θα μας δώσει, όπως και τότε στους μαθητές, μια ζωή με ροδοπέταλα, στρωμένη με κόκκινα χαλιά. Τι εννοούσε ο Κύριος? Εννοούσε, αδέλφια, ότι εν μέσω προβλημάτων, εν μέσω θλίψεων, εν μέσω ταραχών, εμείς θα έχουμε ειρήνη μέσα στο πνεύμα και την ψυχή μας. Ξέρετε γιατί? Γιατί θα μας σκεπάζει η παρουσία και το χρήσμα του Κυρίου Ιησού Χριστού.
2: Αμήν.
1: Αυτή είναι η διαφορά.
2: Αμήν.
1: Διαβάστε λίγο τις πράξεις των Αποστόλων. Τι έγινε μετά την Πεντηκοστή? Κυνηγούσαν τους Αποστόλους, τους βάζαν φυλακή, τους δέρνανε, τους λαστιμούσαν, τους ονίδιζαν. Και όλοι εκτός από τον Ιωάννη είχαν τραγικό θάνατο. Άρα ο Κύριος εδώ έλεγε ότι μπορεί να έχετε προβλήματα. Μην ταράζεστε, μην έχετε δειλία μες στην καρδιά σας. Γιατί εγώ είμαι ειρήνη σας και ένα παυσί σας. Όταν λοιπόν έχουμε ένα πρόβλημα, αδέρφια, ας μάθουμε να πηγαίνουμε στην παρουσία του Κυρίου και εκεί να ειρηνεύουμε, να ησυχάζουμε, να αποφορτιζόμαστε, να νιώθουμε την παρουσία Του, το έλεος Του και τα πάντα εκείνη τη στιγμή θα αλλάζουν. Θα αλλάζουν. Η ειρήνη του Κυρίου δεν εξαρτάται από συνθήκες ή καταστάσεις. Η ειρήνη του Θεού μπορεί να υπάρχει ακόμα και μέσα στην οποιαδήποτε καταιγίδα, στην οποιαδήποτε θλίψη, στο οποιοδήποτε πρόβλημά μας. Ένα παράδειγμα, ο Απόστολος Παύλος πέρασε τόσα και τι μας λέει? Είμαι χαρούμενος που είμαι παιδί του Θεού. Το ίδιο να είστε κι εσείς. Και σκεπτόμαστε μερικές φορές, μα πώς αυτός ο άνθρωπος είχε χαρά εν μέσω τόσων προβλημάτων και καταστάσεων αρνητικών που περνούσε. Κι όμως, ενώ ζούσε τόσα δεινά, αισθανόταν ειρήνη και είχε χαρά, γιατί ήξερε σε ποιον είχε πιστέψει, ποια ήταν η ελπίδα του και ποιος ο προορισμός του. Ήξερε ότι αυτά χρόνια είναι λίγα, ασήμαντα, μπροστά στη σημαντικότητα της αιωνιότητας, σε αυτό που μας περιμένει και που πρέπει να είμαστε έτοιμοι να το πάρουμε για να το απολαύσουμε. Γιατί συνήθως ένας που δεν έχει ειρήνη τι κάνει? Φοβάται και συμπεριφέρεται σπασμωδικά, με λανθασμένες κινήσεις, και αργά ή γρήγορα θα πει αμαρτία, θα πικραθεί, θα θυμώσει, θα νευριάσει, θα οργιστεί, θα κακολογήσει, θα πει ψέματα και θα κάνει λάθη και αμαρτίες μπροστά στον Κύριο και τους αγγέλους Του, και θα δώσει λύπη στον Κύριο και χαρά στον διάβολο. Ενώ κάποιος που έχει ειρήνη εν μέσω προβλημάτων συμπεριφέρεται τόσο ήρεμα, με μια πραότητα ξεχωριστή. Αμήν. Εξάλλου η πραότητα είναι και μέσα σε έναν μακαρισμό. Αυτό πρέπει να μας διδάξει ο Κύριος, να τον αφήσουμε να μας διδάξει και να διδάξουμε εμείς τον εαυτό μας μέσα σε αυτές τις καταστάσεις, το πώς πρέπει να αντιδρούμε ώστε ο Κύριος να έρχεται να κάνει το μεγαλύτερο, το περισσότερο και αυτό που εκείνος θέλει και μπορεί, κάτι που εμείς ούτε μπορούμε ούτε είμαστε σε θέση να κάνουμε. Αμήν. Οι μαθητές θα περνούσαν τα πάνδυνα και ο Κύριος τους λέει: σας δίνω την ειρήνη μου. Και βλέπουμε, όταν φυλακίστηκαν οι μαθητές του Κυρίου και συγκεκριμένα ο Πέτρος, ήταν χαρούμενος. Όταν φυλακίστηκε ο Παύλος, θυμάστε τι έκανε? Τι έκανε ο Παύλος στη φυλακή μαζί με τον σύντροφό του? Έψαλνε, υμνούσε. Και το αποτέλεσμα ποιο ήταν, θυμάστε? Που άνοιξαν οι πόρτες, έσπασαν τα δεσμά και σώθηκε ο δεσμοφύλακας και η οικογένειά του. Αυτό πρέπει να καταλάβουμε, αδέλφια. Θέλουμε δουλειά. Είμαστε σάρκα, είμαστε άνθρωποι, ναι, αλλά μαζί μας είναι ο Κύριος και μπορεί να μας αλλάξει, να μας δώσει ένα νέο πνεύμα με διαφορετική αντίληψη, ιδιοσυγκρασία και με μια διαφορετική πνευματική συμπεριφορά, για να έχουμε την ειρήνη που είναι τόσο πολύ απαραίτητη στη ζωή μας. Απαραίτητη. Προς Φιλιππισίους 4:7. Προς Φιλιππισίους 4:7. Και η ειρήνη του Θεού, ακούστε λέει, και η ειρήνη του Θεού, η υπερέχουσα πάντα νου, θέλει διαφυλάξει τα σκαρδία σας και τα διανοήματά σας για του Ιησού Χριστού. Αυτή η ειρήνη δεν εξηγείται με την ανθρώπινη λογική. Δεν μπορούμε να την εξηγήσουμε γιατί είναι υπερφυσική. Και το υπερφυσικό δεν εξηγείται πολλές φορές με την ανθρώπινη λογική. Αμήν. Είναι μια ανώτερη δύναμη. Είναι κάτι το οποίο είναι δοσμένο από τον Θεό. Είναι μια θεϊκή ηρεμία που φυλάει την καρδιά μας. Ξέρετε πότε ιδιαίτερα? Όταν όλα καταραίουν γύρω μας. Υπάρχει ειρήνη όταν έχουμε ειρήνη, και υπάρχει η ειρήνη του Θεού εν μέσω καταστάσεων και όταν όλα καταραίουν γύρω μας. Θυμάστε τον Πέτρο στην θάλασσα της Γαλιλαίας εκείνο το βράδυ, όταν οι μαθητές έπρεπε να πάνε από τη μία πλευρά στην άλλη, ήταν μέσα στο μπαρκάκι και η θάλασσα ήταν πλήρης θαλασσοπαραχής, ο άνεμος φυσούσε μανιωδώς κλπ. Το θυμάστε? Θυμάστε που ο Κύριος ήρθε περπατώντας πάνω στα νερά της θάλασσας? Και ποιος κατέβηκε από την βάρκα για να συναντήσει τον Κύριο? Ο Πέτρος. Όσο είχε ειρήνη, είχε πίστη. Όταν ήρθε ο φόβος και έφυγε η ειρήνη, ήρθε μαζί και η απιστία. Όσο είχε ειρήνη και πίστη, περπατούσε στα νερά. Όταν ήρθε ο φόβος και η απιστία, άρχισε να βουλιάζει. Γιατί η ειρήνη είναι δύναμη πίστης και ο φόβος φέρνει απιστία. Απιστία. Γιατί φοβάται ο πιστός, άρα αμφισβητεί τη δύναμη του Θεού. Έχει ανασφάλιση ο πιστός, άρα δεν είναι βέβαιος μέσα του ότι ο Κύριος μπορεί να αλλάξει τα πάντα και να δώσει αποκατάσταση και ελευθερία. Ο πιστός νιώθει μια αρνητικότητα στο ότι η ζωή του θα πάει από το κακό στο χειρότερο. Αυτό όλο είναι μορφή στο πνεύμα του Κυρίου, καθώς είναι μια μορφή απιστίας και αμφιβολίας. Και ό,τι είναι σε απιστία είναι αμαρτία μπροστά στο πνεύμα του Κυρίου, αδέλφια. Αμήν. Είναι αμαρτία. Γιατί αμφισβητούμε με τον φόβο και την απιστία μας αυτό που είναι ο Κύριος. Την αλήθειά Του, την δύναμή Του και τα όσα θέλει και μπορεί να κάνει. Αμήν. Ας μην μικραίνουμε από τον Κύριό μας. Ας μην τον ελαττώνουμε. Αλλά ας έχουμε την υπομονή μέσω της ειρήνης, περιμένοντας να δούμε το τι το χέρι Του θα κάνει. Β' προς Κορινθίους 5:18-19. Β' προς Κορινθίους 5:18-19 εδάφιο. Ακούστε. Τα δε πάντα είναι εκ του Θεού, ώστις διήλυξεν. Διήλαξεν σημαίνει συμφιλίωσε. Επαλαμβάνω. Διήλαξεν σημαίνει συμφιλίωσε. Ημάς προς εαυτόν δια του Ιησού Χριστού και έδωκε σε εμάς την διακονία της διαλλαγής. Δηλωνώ ότι ο Θεός ήτο εν το Χριστώ διαλάσσον τον κόσμο προς εαυτόν, μη λογαριάζον εις αυτούς τα πτέσματα αυτών και να επιστεύθει σε εμάς το λόγο της διαλλαγής. Έχουμε συμφιλιωθεί με τον Κύριο, άρα έχουμε ειρήνη μαζί Του. Και ο Υιός με την θυσία Του μας συμφιλίωσε με τον Πατέρα, καθώς η αμαρτία είχε δημιουργήσει ένα, απροσπέλαστο τείχος ανάμεσα στον άνθρωπο και τον Θεό. Ο άνθρωπος ζούσε σε μία διαρκή εσωτερική ανταρσία. Ο Ιησούς με τη θυσία του γκρέμισε αυτό το τείχος και μας χάρισε συμφιλίωση. Και τώρα μπορούμε με το πνεύμα μας να εισέλθουμε στην σφαίρα την πνευματική, καθώς μας έχει συνεκαθίσει, λέει, στον θρόνο της χάριτος και της δόξας του. Έχουμε το δικαίωμα να του μιλήσουμε, να του ζητήσουμε. Μπορεί να κατοικήσει μέσα στην εκκλησία και εντός ενός πιστού. Μπορεί να φανερώνεται, να ευλογεί, να κάνει τα θαυμάσια του, να μας χρησιμοποιεί ως αγωγούς για τη δόξα του, τη μεγαλεία του. Και όλα αυτά, γιατί έχουμε συμφιλειωθεί και έχουμε έρθει σε ειρήνη μαζί του. Ενώ ένας άνθρωπος που είναι στην αμαρτία είναι εχθρός και πολέμιος του Κυρίου. Γιατί, πως διαβάζουμε στο λόγο, ο άνθρωπος που του αρέσει ο κόσμος, η σάρκα και η αμαρτία, δεν είναι φίλος του Θεού. Να διαβάσουμε Εφεσίους 2:14-18. Εφεσίους, δεύτερο κεφάλαιο, 14-18 εδάφιο. Ακούστε. Διότι αυτός είναι η ειρήνη ημών. Ποιος είναι η ειρήνη ημών? Ο Κύριος Ιησούς Χριστός. Ώστις έκαμε τα δύο, προσέξτε, έκαμε, λέει ο λόγος, τα δύο, ένα. Και έλυσε το μεσότυχο του φραγμού, καταργήσας την έκθρα εν της αρκή αυτού, τον νόμο των εντολών, τον εν της διατάγμαση, για να κτίσει αυτόν τους δύο εις ένα νέο άνθρωπο, φέρον ειρήνη. Και να συνδιαλάξει αμφωτέρους εις εν σώμα προς τον Θεό, για του σταυρού, θανατώσας δι' αυτού την έκθρα. Και ελθόν, κήρυξε Ευαγγέλιο ειρήνης. Τι κήρυξε? Ευαγγέλιο ειρήνης, σωτηρίας, συμφιλίωσης. Εις εσάς τους μακράν και στους πλησίων. Και στο 18, διότι δι' αυτό έχουμε έναν φώτερη την είσοδο προς τον Πατέρα δι' ενός πνεύματος. Ο Κύριος έκανε πολλές εργασίες, καθώς έδωσε τη ζωή του για τον άνθρωπο, για τους ανθρώπους. Πρόσφερε σωτηρία, ειρήνη, συμφιλίωση. Έφερε τον άνθρωπο κοντά στον Κύριο τον Θεό και παράλληλα ένωσε και τους ανθρώπους. Γκρέμισε τα τείχη μεταξύ των ανθρώπων, καθώς την τότε εποχή, αδέλφια, υπήρχε ένα πολύ μεγάλο μίσος ανάμεσα σε Ιουδαίους και εθνικούς. Υπήρχε ένα τεράστιο, ένα πολύ μεγάλο μίσος. Και αυτό ο Κύριος τον γκρέμισε. Τον γκρέμισε. Και ένωσε σε ένα σώμα τους ανθρώπους αυτούς, ονομάζοντάς τους η Εκκλησία

0: Αυτό μας το ξεκαθαρίζει και μας τονίζει κάτι σημαντικό. Γιατί η ειρήνη, αδέλφια, συν της άλλης, συν τα όποια άλλα καλά κάνει, κάνει και ένα πολύ σημαντικό καλό στη ζωή μας. Μας δίνει ημέρες. Και αυτό το διαβάζουμε στο Ψαλμοδό. Ψαλμός 34, 12, 14. Ψαλμός 34, 12, 14 εδάφιο. Ακούστε. Τις είναι ο άνθρωπος ώστε θέλει ζωή, αγαπάει ημέρες, για να δει καλό. Να κάνω μια ερώτηση. Θέλουμε να δούμε αγαθές ημέρες πολλές στη ζωή μας. Ναι ή όχι. Ακούστε τις προϋποθέσεις. Στο 13. Φύλατε τη γλώσσα σου από κακού και τα χείλη σου από τον αλαλού ειδώλων. Έκλεινε από το κακό και πράττε το αγαθό. Ακούστε, ζήτα ειρήνη και κυνήγα αυτήν. Άρα, αν θέλουμε να δούμε τις ευλογίες του Κυρίου, την εσωτερική ανάπαυση, μια βασική προϋπόθεση είναι να υπάρχει η ειρήνη μέσα μας, η ειρήνη του Θεού, η πνευματική ειρήνη, αυτός ο όμορφος καρπός της ευλογίας του Κυρίου, που υπερέχει κάθε γνώση, που υπερέχει οτιδήποτε μπορεί ο άνθρωπος να κάνει ή να πει. Υπερέχει. Γιατί? Γιατί είναι δοσμένη από τον ουρανό. Είναι πάνω από όλους και από όλα. Η ειρήνη του Θεού. Αμήν. Να πάμε στο βιβλίο του Ισαΐα. Βιβλίο λοιπόν του Ισαΐα. 26:3. Ισαΐας 26:3. Θέλεις φυλάξει, ακούστε, ακούστε. Θέλεις φυλάξει με τέλεια ειρήνη το πνεύμα επί σε επιστηριζόμενον, διότι επί σένα χαρεί. Όταν είμαστε σε απόλυτη εξάρτηση και το θάρρος μας είναι ο Κύριος, ποιο είναι το αποτέλεσμα? Ο Κύριος να φυλάτει με τέλεια ειρήνη το πνεύμα, την καρδιά, τη ζωή μας, τα πάντα. Είμαι κατανοητός. Αλληλούια. Αυτό είναι σημαντικό. Γι' αυτό πρέπει να κατανικάμε κάθε μέρα τις φοβίες, τις ανασφάλειες. Πρέπει να νικάμε κάθε μέρα ότι αρνητικό έρχεται μέσα μας και μας ρίχνει κάτω. Μας κάνει να νιώθουμε τόσο άσχημα, μας παροπλίζει. Αυτά προβλήματα που πολλές φορές τα βλέπουμε ως γίγαντες. Τις θλίψεις. Τις αδικίες. Αμήν. Και κάτι σημαντικό. Πώς θα αποκτήσουμε και θα έχουμε αυτή την ειρήνη? Πώς αποκτάτε και πώς διατηρείτε, ώστε και να την λάβουμε, αμήν, αλλά και να την διατηρήσουμε στο πνεύμα και τη ζωή μας. Πώς? Γιατί η ειρήνη του Θεού είναι μια δωρεά. Είναι δώρο. Είναι δώρο. Αλλά πάντοτε ο Κύριος απαιτεί και μία μικρή ανθρώπινη πνευματική ανταπόκριση. Ναι, δίνει το δώρο της ειρήνης, αλλά ζητάει μία δικιά μας πνευματική ανταπόκριση, ώστε να μας δώσει αυτήν την ειρήνη που τόσο πολύ ανάγκη έχουμε όλοι μας. Όλοι μας, αδέρφια. Γιατί είναι τέτοια η ζωή που μας γεμίζει πολλές φορές με το σκοτάδι των φόβων, της ανασφάλειας και της ταραχής.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Ας διαβάσουμε τις τρεις προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούμε ώστε ο Κύριος να μας δώσει την ειρήνη, την πνευματική ειρήνη, τη δικιά του ειρήνη, και παράλληλα μέσω αυτών των τριών προϋποθέσεων και των δεδομένων, καθώς θα πάρουμε την ειρήνη, θα την διατηρήσουμε έως το τέλος αυτής της ζωής. Προς Εβραίους 10:22. Προς Εβραίους επιστολή 10:22. Είναι η πρώτη προϋπόθεση, το πρώτο δεδομένο. Ας πλησιάζομεν με τα αληθινής καρδιάς εν πληροφορία πίστεως, έχοντας τας καρδίες ημών και καθαρμένες από συνειδήσεως πονηράς. Δεν μπορούμε να έχουμε την ειρήνη του Θεού αν είμαστε μακριά από τον Θεό. Την ειρήνη του Θεού την έχει μόνο κάποιος που είναι κοντά στον Θεό. Και για να πάει κάποιος κοντά στον Θεό και να παραμείνει κοντά του, πρέπει να έχει δύο σημαντικά στοιχεία μέσα στη ζωή, την καρδιά και το πνεύμα του. Το πρώτο είναι η μετάνοια, η οποία καθαρίζει την ανθρώπινη συνείδηση. Και το δεύτερο είναι η πίστη, η οποία ενώνει τον πιστό με τον Θεό, φέρνοντας μια βαθιά εσωτερική γαλήνη. Μετάνοια λοιπόν και πίστη. Με τη μετάνοια θα συντριβόμαστε, θα μετανοούμε με τα σφάλματα και τα λάθη μας, με επίγνωση, και με την πίστη θα τον πλησιάζουμε και εκείνος θα μας δέχεται και θα μας δίνει αυτό που τόσο πολύ επιθυμεί η καρδιά και η ψυχή μας, την ειρήνη του. Ας μάθουμε λοιπόν να μετανοούμε. Ας μάθουμε λοιπόν να συντριβόμαστε. Ας μάθουμε να είμαστε ταπεινοί. Και ας ζητάμε πίστη. Μια πίστη που θα αυξάνεται καθημερινά στο επίπεδο του θελήματος του Κυρίου Ιησού Χριστού. Αμήν. Η δεύτερη προϋπόθεση, το δεύτερο δεδομένο, προς Φιλιππισίους 4, προς Φιλιππισίους 4, 6, 7 εδάφιο. Φιλιππισίους λοιπόν 4, 6, 7 εδάφιο. Μην μεριμνάτε περί μηδενός, αλλά εν παντή πράγματι ας γνωρίζονται τα ζητήματά σας προς τον Θεό με τα ευχαριστίας δια της προσευχής και της δεήσεως, και η ειρήνη του Θεού υπερέχουσα πάντα νου θέλει διαφυλάξει τα σκαρδία σας και τα διανύματά σας δια του Ιησού Χριστού. Όποιες και αν είναι οι περιστάσεις που ζει ένας πιστός, πρέπει με βεβαιότητα μέσω της προσευχής να μένει μέσα στον Κύριο Ιησού Χριστό. Όποια περίσταση και να έχει στη ζωή του, ό,τι και αν του συμβαίνει, να είναι ένα με τον Κύριο. Πώς? Μέσω της προσευχής. Με αποτέλεσμα να φεύγει ανησυχία και ο πιστός να γεμίζει με ησυχία και ασφάλεια. Να σας πω κάτι. Όλοι είμαστε νοήμονες άνθρωποι. Πόσες φορές, αδέλφια, μπήκατε στην προσευχή με ταραχή, με προβληματισμό, προσευχηθήκατε και βγήκατε με ειρήνη? Πόσες φορές? Πολλές φορές, όλοι μας. Αυτή είναι η δύναμη της προσευχής. Γιατί εκεί μιλάμε στον Κύριο και ο Κύριος έρχεται και μας αγγίζει, έρχεται και μας αναπαύει, έρχεται και θεραπεύει, έρχεται και ανανεώνει, αναζωπηρώνει, δίνει δύναμη. Γιατί η προσευχή είναι κάτι ζωντανό, κάτι αληθινό, ένας διάλογος μεταξύ Θεού και ανθρώπου. Αύξησε λοιπόν την προσευχή σου, και την ποσότητα και την ποιότητα. Ποιοτική προσευχή και ποσοτική προσευχή, ώστε να ανοίγει ο ουρανός. Πότε θα ανοίξει ο ουρανός? Όταν ανοίγει η καρδιά του πιστού και το πνεύμα, τότε ανοίγει ο ουρανός. Με 5 και 10 λεπτά ούτε το πνεύμα του ανθρώπου ανοίγει, ούτε ο ουρανός ανοίγει, αδέλφια. Κάποιες φορές κάνει χάρη ο Κύριος και θα δώσει, αμήν, κάποιες φορές. Αλλά τις περισσότερες φορές θέλει χρόνο, ώστε και το πνεύμα του ανθρώπου να ανοίξει, αλλά παράλληλα να ανοίξει και ο ουρανός. Στην προσευχή, αδέρφια, μιλήσει στον Κύριο. Πες του τα όλα. Δοξάστε Τον, ευλογήστε Τον, ευχαριστήστε Τον και πέστε αυτά τα οποία ονομάζονται μέρημνες, ονομάζονται προβλήματα, ονομάζονται με το οποιοδήποτε όνομα στα δεδομένα αυτής της ζωής. Και το τρίτο και τελευταίο, προς Ρωμαίους 8:28, η τρίτη προϋπόθεση, το τρίτο δεδομένο που ζητάει ο Κύριος από εμάς, ώστε να μας δώσει την ειρήνη Του και εμείς να την έχουμε σε μια σταθερότητα στη ζωή μας. Προς Ρωμαίους λοιπόν 8:28, ένα θαυμάσιο εδάφιο, πολύ γνωστό. Ξέρουμε δε ότι πάντα συνεργούσι προς το αγαθόν εις τους αγαπώντες τον Θεό, εις τους κεκλειμένους κατά τον προορισμό αυτού. Όταν αναγνωρίσουμε ότι ο Θεός είναι ο Κύριος της ζωής μας και ότι τα πάντα συνεργούν για το καλό μας, τότε η καρδιά μας θα αναπαύεται. Ο Κύριος πολλές φορές επιτρέπει πράγματα ή έρχονται πράγματα στη ζωή μας. Για ένα παιδί του Θεού αυτό πολλές φορές είναι ευλογία. Για να μην πω όλες τις φορές, λέω τις περισσότερες φορές, για να μην πω όλες που αυτό είναι πραγματική αλήθεια. Είναι μια ευλογία. Γιατί μέσα από αυτές τις αρνητικές καταστάσεις ο Κύριος εργάζεται με τέτοιο τρόπο που η ευλογία που θα έρθει θα είναι πολύ μεγαλύτερη αν δεν είχε έρθει αυτό το αρνητικό γεγονός ή δεδομένο μες στη ζωή μας. Φυλακίστηκε και ο Ιωσήφ, ταλαιπωρήθηκε για να σωθούν οι άνθρωποι, η οικογένειά του. Έγινε μάλιστα ο δεύτερος στην Αίγυπτο. Ο Κύριος ταλαιπωρήθηκε. Αμήν. Το αποτέλεσμα. Να δοθεί η σωτηρία σε κάθε μετανοημένο άνθρωπο. Άρα, δεν θέλουμε να έρχονται προβλήματα στη ζωή μας. Αλλά όταν θα έρθουν, ας μείνουμε στα πόδια του Κυρίου, στην ειρήνη του Κυρίου, καθώς μας σκεπάζει η ειρήνη του Κυρίου, και ας περιμένουμε να δούμε πώς θα εργαστεί ο Κύριος μέσω αυτού προβλήματος και τι ευλογία θα φέρει σε μας. Γιατί τα πάντα λέει συνεργούσιν προς το αγαθό. Σε ποιους? Σε ποιους? Σε αυτούς που αγαπάνε τον Κύριο, οι οποίοι είναι καλεσμένοι κατά τον προορισμό αυτού, σύμφωνα με την πρόγνωσή του και με την καρδιά και το θέλω του ανθρώπου πάντοτε. Αμήν. Άρα μπορούμε να αλλάξουμε την αντίληψη αυτής της ζωής πνευματικά και εμείς. Ναι, γιατί έχουμε μαζί μας τον Κύριο. Ναι αδέλφια, να είναι μαζί μου ο Κύριος, οι άγγελοι του, και να είμαι σε φόβο. Είναι δυνατόν? Όταν έχω ό,τι πιο έξοχο, το φως της ζωής, την αλήθεια, την δύναμη, το άσμα των ασμάτων. Δεν είναι δυνατόν, αδέλφια. Αυτό είναι απιστία και πρέπει να ντρεπόμαστε. Γι' αυτό ας ζητήσουμε χάρη, συγχώρηση από τον Θεό, να αλλάξει την καρδιά, το πνεύμα μας και να μας δώσει ένα νέο νου, μια νέα καρδιά, ένα νέο πνεύμα που θα έχει τέλεια δυνατότητα και εμπιστοσύνη στον Κύριο. Γιατί η ειρήνη του Κυρίου είναι μέσα μας και πάνω μας, και ευχαριστούμε τον Κύριο Ιησού Χριστό γι' αυτό. Και θα κλείσω διαβάζοντας το πρώτο εδάφιο που διαβάσαμε σήμερα. Ξεκινήσαμε με αυτό και κλείνουμε με αυτό, έτσι, και είναι το προς Ρωμαίους 15:33. Προς Ρωμαίους επιστολή 15:33. Ο δε Θεός της ειρήνης ή με τα πάντων ημών. Αμήν. Θέλω να το ξαναπώ. Αλληλούια. Ο Θεός της ειρήνης ή με τα πάντων ημών. Αμήν. Όποτε φοβάστε ή αισθάνεστε άσχημα, διαβάζετε αυτά τα εδάφια. Διαβάζετε τα και παίρνετε δύναμη. Παίρνετε πίστη. Γιατί ξέρετε κάτι? Ξέρετε κάτι, ο Θεός δεν θέλει να ζούμε μέσα στο φόβο. Ο Θεός, ο Κύριος μας, δεν θέλει να ζούμε μέσα στην ταραχή. Ο Κύριος Ιησούς Χριστός δεν θέλει να ζούμε μέσα στο άγχος. Αμήν. Δεν θέλει τα παιδιά του να έχουν μια τέτοια ζωή. Θέλει να έχουν ειρήνη εν μέσω προβλημάτων. Ειρήνη. Αμήν. Άρα ας του παραδώσουμε σήμερα, σήμερα, τα βάρη μας, τις ανησυχίες μας, τις συγκρούσεις μας και ό,τι άλλο μας απασχολεί, κάτι που πρέπει να κάνουμε καθημερινά έως το τέλος της ζωής μας, και ας τον αφήσουμε να γίνει ο κυβερνήτης. Ποιος? Ο κυβερνήτης, ο οδηγός της ζωής μας, του πνεύματός μας και της καρδιάς μας. Ευχαριστούμε τον Κύριο, αδέλφια, γιατί είναι τα πάντα εν πάση. Ας σηκωθούμε.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
2: Είμαστε λαός του Θεού. Ζούμε με το θέλημα του Θεού μας. Ο λόγος του για μας είναι η ζωή μας.

Ο Κύριος λέει, είναι δοσμένο στον άνθρωπο μια φορά να πεθάνει, μετά από αυτό κρίση. Και αυτό πρέπει να σε ταρακουνήσει, να πεις τώρα τι θα κάνω. Πρέπει να δώσω τώρα την καρδιά μου στον Κύριο, γιατί το αύριο δεν το ξέρω.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Ισαΐας, κεφάλαιο 35. Η έρημος και οι άνυδροι γη θα εφρανθούν για αυτά, και η ερημιά θα αγαλιαστεί και θα ανθίσει σαν ρόδο. Θα ανθίσει άφθονα και μάλιστα θα αγαλιαστεί χαίροντας και αλαλάζοντας. Η δόξα του Λιβάνου θα δοθεί σε αυτή, η τιμή του Καρμήλου και του Σαρών. Οι τόποι αυτοί θα δουν τη δόξα του Κυρίου και τη μεγαλοσύνη του Θεού μας. Ενισχύστε τα εξασθενημένα χέρια και στερεώστε τα παραλυμένα γόνατα. Πείτε στους φοβισμένους στην καρδιά, «Γίνετε ισχυροί, μη φοβάστε. Δέστε, ο Θεός σας

θα έρθει με εκδίκηση, ο Θεός με ανταπόδοση. Αυτός θα έρθει και θα σας σώσει. Τότε τα μάτια των τυφλών θα ανοιχτούν και τα αυτιά των κουφών θα ακούσουν. Τότε ο χολός θα πηδάει σαν ελαφίνα και η γλώσσα του μογυλάλου θα ψάλει, επειδή στην έρημο θα αναβλήσουν νερά και στην ερημιά ρεύματα. Και η ξερή γη θα γίνει λίμνη και η γη που διψάει θα γίνει πηγές νερού. Στην κατοικία των τσακαλιών, όπου κοίτονταν, θα είναι χλώη μαζί με καλάμια και σπάρτα. Και εκεί θα υπάρχει λεωφόρος και δρόμος και θα ονομαστεί Άγιος Δρόμος. Και ο ακάθαρτος δεν θα περάσει από αυτόν, αλλά θα είναι για αυτούς. Αυτός που περπατάει και οι μωροί δεν θα πλανιούνται. Λιοντάρι δεν θα είναι εκεί και αρπακτικό θηρίο δεν θα ανέβει εκεί. Δεν θα βρεθεί εκεί, αλλά οι λυτρωμένοι θα περπατούν εκεί. Και οι λυτρωμένοι του Κυρίου θα επιστρέψουν και θα έρθουν στη Σιών με αλαλαγμό. Μια εφροσύνη θα είναι πάνω στο κεφάλι τους. Θα απολαύσουν αγαλίαση και εφροσύνη, ενώ η λύπη και ο στεραγμός θα φύγουν. Ισαΐας, κεφάλαιο 36. Κατά το 14ο χρόνο του βασιλιά Εζεκία, ανέβηκε ο Σενναχερίμ, ο βασιλιάς της Ασσυρίας, ενάντια σε όλες τις οχυρές πόλεις του Ιούδα και τις κυρίευσε. Και ο βασιλιάς της Ασσυρίας έστειλε τον Ραφσάκη από τη Λαχής στην Ιερουσαλήμ, στο βασιλιά Εζεκία, με μεγάλη δύναμη. Και στάθηκε στον υδραγωγό της άνω κολυμβητικής λίμνης, στο μεγάλο δρόμο του χωραφιού του Γναφέα. Τότε βγήκαν προς αυτόν ο Ελιακίμ, ο γιος του Χελκία, ο οικονόμος, και ο Σομνάς, ο γραμματέας, και ο Ιωάχ, ο γιος του Ασάφ, ο υπομνηματογράφος. Και ο Ραβσάκης είπε σε αυτούς, «Να πείτε τώρα στον Εζεκία, έτσι λέει ο μεγάλος βασιλιάς, ο βασιλιάς της Ασσυρίας. Ποιο είναι το θάρρος επάνω στο οποίο θαρείς? Λες, όμως είναι λόγια Αχιλλέων, έχω θέληση και δύναμη για πόλεμο. Αλλά επάνω σε ποιον έχεις το θάρρος, ώστε αποστάτησες εναντίον μου? Δες, έχεις το θάρρος επάνω στη ράβδο εκείνου του συντριμμένου καλαμιού, επάνω στην Αίγυπτο, επάνω στο οποίο αν κάποιος στηριχθεί, θα μπηχτεί στο χέρι του και θα το τρυπήσει. Τέτοιος είναι ο Φαραώ, ο βασιλιάς της Αιγύπτου, σε όλους εκείνους που έχουν το θάρρος επάνω σε αυτόν. Αλλά αν μου πεις, επάνω στον Κύριο το Θεό μας έχουμε το θάρρος, δεν είναι αυτός που ο Εζεκίας αφαίρεσε τους υψηλούς τόπους του και τα θυσιαστήρια και είπε στον Ιούδα και στην Ιερουσαλήμ, μπροστά σε αυτό το θυσιαστήριο θα προσκυνήσετε? Τώρα λοιπόν, δώσε ενέχειρα στον Κύριό μου το βασιλιά της Ασσυρίας και εγώ θα σου δώσω 2.000 άλογα, αν μπορείς από μέρους σου να δώσεις καβαλάριδες επάνω τους. Πώς λοιπόν θα στρέψεις προς τα πίσω το πρόσωπο ενός τοπάρχη από τους ελάχιστους των δούλων του Κυρίου μου και έλπισες επάνω στην Αίγυπτο για άμαξες και καβαλάριδες? Και τώρα, χωρίς τον Κύριο ανέβηκα εγώ ενάντια σε αυτό τον τόπο για να το καταστρέψω. Ο Κύριος είπε σε μένα, ανέβα ενάντια σε αυτή τη γη και κατάστρεψέ την. Τότε είπε ο Ελιακίμ και ο Σομνάς και ο Ιωάχ στον Ραβσάκη, μίλησε στους δούλους σου, παρακαλώ, στη Συριακή γλώσσα, επειδή την καταλαβαίνουμε. Και μη μας μιλάς στην Ιουδαϊκή, σε επίκον του λαού που είναι πάνω στο τείχος. Αλλά ο Ραφσάκης είπε, μήπως ο Κύριός μου με έστειλε στον Κύριό σου και σε σένα για να μιλήσω αυτά τα λόγια? Δεν με έστειλε προς τους άνδρες που κάθονται πάνω στο τείχος για να φάνε την κόπρο τους και να πιούν τα ούρα τους μαζί με σας? Τότε ο Ραφσάκης στάθηκε και φώναξε στην Ιουδαϊκή με δυνατή φωνή και είπε, «Ακούστε τα λόγια του μεγάλου βασιλιά, του βασιλιά της Ασσυρίας. Έτσι λέει ο βασιλιάς. Μη σας απατάει ο Εζεκίας, επειδή δεν θα μπορέσει να σας λυτρώσει. Και μη σας κάνει ο Εζεκίας να έχετε το θάρρος σας επάνω στον Κύριο, λέγοντας, «Ο Κύριος βέβαια θα μας λυτρώσει. Η πόλη αυτή δεν θα παραδοθεί στο χέρι του βασιλιά της Ασσυρίας». Μη ακούτε

0: ρωτήστε τον Εζεκία, επειδή έτσι λέει ο βασιλιάς της Ασσυρίας, κάντε συμβίβασμο μαζί μου και βγείτε προς εμένα. Και φάτε κάθε ένας από την άμπελό του και κάθε ένας από τη σικιά του και πιείτε κάθε ένας από τα νερά της δεξαμενής του, μέχρι ότου έρθω και σας πάρω σε μια γη όμοια με τη γη σας, γη με σιτάρι και κρασί, γη με ψωμί και αμπελώνες. Μη σας απατάει ο Εζεκίας λέγοντας «Ο Κύριος θα μας λυτρώσει». Μήπως κάποιος από τους θεούς των εθνών λύτρωσε τη γη του από το χέρι του βασιλιά της Ασσυρίας? Πού είναι οι θεοί της Εμάθ και της Αρφάδ? Πού είναι οι θεοί της Σεφαρουήμ? Μήπως λύτρωσαν από το χέρι μου τη Σαμάρια? Ποιοι ανάμεσα σε όλους τους θεούς αυτών των τόπων λύτρωσαν τη γη τους από το χέρι μου, ώστε και ο Κύριος να λυτρώσει από το χέρι μου την Ιερουσαλήμ? Και εκείνοι σιωπούσαν και δεν το αποκρίθηκαν ούτε ένα λόγο. Επειδή ο βασιλιάς τους είχε προστάξει λέγοντας «Μην το απαντήσετε». Τότε ο Ελιακήμ, ο γιος του Χελκία, ο οικονόμος, και ο Σομνάς, ο γραμματέας, και ο Ιωάχ, ο γιος του Ασάφ, ο υπομνηματογράφος, ήρθαν στον Εζεκία με ξεσχισμένα τεμάτια και του ανήγγυλαν τα λόγια του Ραβσάκη. Ιωνάς, κεφάλαιο τρίτο. Και έγινε λόγος του Κυρίου στον Ιωνά για δεύτερη φορά λέγοντας «Σήκω, πήγαινε στην Ινεβή τη μεγάλη πόλη και κήρυξε σε αυτή το κήρυγμα που εγώ μιλάω σε σένα». Και ο Ιωνάς σηκώθηκε και πήγε στην Ινεβή, σύμφωνα με το λόγο του Κυρίου. Η Ινεβή ήταν μια υπερβολικά μεγάλη πόλη, έκτασης δρόμου 3 ημερών. Και ο Ιωνάς άρχισε να περνάει μέσα από την πόλη, δρόμο μιας μέρας, και κήρυξε και είπε «Ακόμα 40 μέρες και η Νινεβή θα καταστραφεί». Και οι άνδρες της Νινεβή πίστεψαν στο Θεό και κήρυξαν νηστεία και εντύθηκαν σάκους από τον πιο μεγάλο ανάμεσά τους μέχρι τον πιο μικρό από αυτούς. Επειδή ο λόγος είχε φτάσει στο βασιλιά της Νινεβή και σηκώθηκε από το θρόνο του και έβγαλε από πάνω του τη στολή του και σκεπάστηκε με σάκο και κάθισε πάνω σε στάχτη. Και διακηρύχθηκε και γνωστοποιήθηκε στην Νινεβή με ψήφισμα του βασιλιά και του μεγιστάνου του και υπόθηκε «Οι άνθρωποι και τα κτίνη, τα βόδια και τα πρόβατα να μην γευτούν τίποτε, ούτε να βοσκήσουν ούτε να πιούν νερό, αλλά άνθρωπος και κτίνος να σκεπαστούν με σάκους και να φωνάξουν στο Θεό δυνατά και ας επιστρέψουν καθένας από τον πονηρό του δρόμο και από την αδικία που είναι στα χέρια τους. Ποιος ξέρει αν ο Θεός επιστρέψει και μεταμεληθεί και επιστρέψει από την οργή του θυμού του και δεν χαθούμε?» Και ο Θεός είδε τα έργα τους, ότι απέστρεψαν από τον πονηρό τους δρόμο. Και ο Θεός μεταμελήθηκε για το κακό που είχε πει να κάνει σε αυτούς και δεν το έκανε. Ιωνάς, κεφάλαιο τέταρτο. Και ο Ιωνάς λυπήθηκε με μεγάλη λύπη και αγανάκτησε και προσευχήθηκε στον Κύριο και είπε «Ω Κύριε, αυτός δεν ήταν ο λόγος μου ενώ ήμουν ακόμα στην πατρίδα μου. Γι' αυτό πρόλαβα να φύγω στη Θαρσής. Επειδή γνώριζα ότι εσύ είσαι Θεός ελεήμονας και εκτήρμονας, μακρόθυμος και πολυέλεος και μετανοείς για το κακό. Και τώρα, Κύριε, πάρε σε παρακαλώ από μένα την ψυχή μου, επειδή είναι καλύτερο σε μένα να πεθάνω παρά να ζω». Και ο Κύριος είπε «Είναι καλό να αγαναχτείς». Και ο Ιωνάς βγήκε από την πόλη και κάθισε προς το ανατολικό μέρος της πόλης. Και εκεί έκανε για τον εαυτό του μια καλύβα και καθόταν κάτω από τη σκιά της μέχρι ότου δει τι επρόκειτο να γίνει στην πόλη. Και ο Κύριος, ο Θεός, διέταξε μια κολοκυθιά και έκανε να ανέβει πάνω από τον Ιωνά για να είναι σκιά πάνω από το κεφάλι του, για να τον ανακουφίσει από τη θλίψη του. Και ο Ιωνάς χάρηκε για την κολοκυθιά με μεγάλη χαρά. Και ο Θεός διέταξε ένα σκουλίκι όταν χάραξε η αυγή της επόμενης μέρας και χτύπησε την κολοκυθιά και ξεράθηκε. Και καθώς ανέτειλε ο ήλιος, διέταξε ο Θεός ένα καυστικό ανατολικό άνεμο. Και ο ήλιος χτύπησε το κεφάλι του Ιωνά, ώστε λιγοψύχησε. Και ζήτησε μέσα στη ψυχή του να πεθάνει. Και είπε «Είναι καλύτερο σε μένα να πεθάνω παρά να ζω». Και ο Θεός είπε στον Ιωνά «Είναι καλό να αγαναχτείς για την κολοκυθιά». Και είπε «Είναι καλό να αγαναχτώ μέχρι θανάτου». Και ο Κύριος είπε εσύ λυπήθηκες για την κολοκυθιά για την οποία δεν κοπίασες, αλλά ούτε την έκανες να αυξηθεί, η οποία γεννήθηκε μέσα σε μια νύχτα και μέσα σε μια νύχτα χάθηκε. Και εγώ δεν έπρεπε να λυπηθώ για την Νινεβή, τη μεγάλη πόλη, στην οποία υπάρχουν περισσότερες από 12 μυριάδες ανθρώπων που δεν διακρίνουν το δεξί τους από το αριστερό τους χέρι και πολλά κτίνη. Κρητέ, 20ο κεφάλαιο. Τότε όλοι οι γη Ισραήλ βγήκαν και ολόκληρη η συναγωγή συγκεντρώθηκε σαν ένας άνθρωπος από τη Δάν μέχρι την Βίρσαβέ, μαζί με τη γη Γαλάδ, στον Κύριο, στη Μισπά. Και παραστάθηκαν στη σύναξη του λαού του Θεού, οι αρχηγοί ολόκληρο του λαού, όλες οι φυλές του Ισραήλ, 400.000 άνδρες πεζοί που τραβούσαν μάχερα. Και οι γη του Βενιαμίν άκουσαν ότι ανέβηκαν οι γη Ισραήλ στη Μισπά. Και οι γη Ισραήλ είπαν, πείτε μας πώς συνέβηκε όλη αυτή η κακία. Και αποκρίθηκε ο άνθρωπος, ο Λεβίτης, ο άνδρας της γυναίκας που φωνεύθηκε και είπε, ήρθα στη Γαβά που είναι του Βενιαμίν, εγώ και η παλακή μου, για να διανυχτερεύσουμε. Και σηκώθηκαν εναντίον μου οι άνδρες της Γαβά και περικύκλωσαν τη νύχτα το σπίτι εναντίον μου. Εμένα ήθελαν να φωνεύσουν και την παλακή μου ταπείνωσαν, ώστε πέθανε. Γι' αυτό, πιάνοντας την παλακή μου, τη διαμέλισα και την έστειλα σε όλα τα όρια της κληρονομίας του Ισραήλ, επειδή έπραξαν ανοσιουργία και αφροσύνη μέσα στον Ισραήλ. Δέστε όλοι εσείς οι γη Ισραήλ, συμβουλευτείτε εδώ μεταξύ σας και δώστε τη γνώμη σας. Και ολόκληρος ο λαός σηκώθηκε σαν ένας άνθρωπος, λέγοντας «Δεν θα πάμε κανένας μας στη σκηνή του, ούτε θα επιστρέψει κανένας στο σπίτι του. Αλλά τώρα, τούτο είναι το πράγμα που θα κάνουμε στη Γαβά. Θα ανέβουμε εναντίον της κατά κλήρους. Και θα πάρουμε 10 άνδρες στους 100 από όλες τις φυλές του Ισραήλ και 100 στους 1.000 και 1.000 στους 10.000 για να φέρουν τροφές στο λαό, ώστε αφού έρθουν στη Γαβά του Βενιαμίν, να κάνουν σε αυτή καθόλη την αφροσύνη που αυτή έκανε στον Ισραήλ». Και συγκεντρώθηκαν ενάντια στην πόλη όλοι οι άνδρες του Ισραήλ, ενωμένοι μαζί σαν ένας άνθρωπος. Και οι φυλές του Ισραήλ έστειλαν άνδρες σε ολόκληρη τη φυλή του Βενιαμίν, λέγοντας «Ποια κακία είναι αυτή που διαπράχθηκε ανάμεσά σας? Τώρα λοιπόν παραδώστε τους ανθρώπους, τους παράνομους εκείνους που ήσαν στη Γαβά, για να τους θανατώσουμε και να εξαλείψουμε την κακία από τον Ισραήλ». Αλλά δεν θέλησαν να ακούσουν οι γη του Βενιαμίν τη φωνή των αδελφών τους, των γιών Ισραήλ. Και συγκεντρώθηκαν οι γη του Βενιαμίν από τις πόλεις στη Γαβά για να βγουν σε πόλεμο ενάντια στους γιους Ισραήλ. Και οι γη του Βενιαμίν απαριθμήθηκαν εκείνη την ημέρα από τις πόλεις 26.000 άνδρες που τραβούσαν ροφέα, εκτός από τους κατοίκους της Γαβά που απαριθμήθηκαν 700 εκλεκτοί άνδρες. Ανάμεσα σε ολόκληρο αυτό το λαό υπήρχαν 700 εκλεκτοί άνδρες, αμφωτεροδέξιοι. Όλοι αυτοί μπορούσαν να εξφενδονίζουν πέτρες πάνω σε μια τρίχα χωρίς να αποτυχαίνουν. Και οι άνδρες Ισραήλ απαριθμήθηκαν, εκτός από το Βενιαμίν, 400.000 άνδρες που τραβούσαν ρομφαία. Όλοι αυτοί άνδρες πολέμου. Και οι γη Ισραήλ, αφού σηκώθηκαν, ανέβηκαν στη Βεθήλ και ρώτησαν το Θεό, λέγοντας «Ποιος ανέβη για μας πρώτος για να πολεμήσει ενάντια στους γιους του Βενιαμίν?» Και ο Κύριος είπε «Πρώτος ο Ιούδας». Και οι γη Ισραήλ σηκώθηκαν το πρωί και στρατοπέδευσαν ενάντια στη Γαβά. Και οι άνδρες Ισραήλ βγήκαν σε μάχη ενάντια στο Βενιαμίν. Και παρατάχθηκαν σε μάχη εναντίον τους οι άνδρες του Ισραήλ προς τη Γαβά. Και βγήκαν οι γη του Βενιαμίν από τη Γαβά και εκείνη την ημέρα έστρωσαν κατά γης από τον Ισραήλ 22.000 άνδρες. Και ο λαός, αφού αναθάρισε οι άνδρες του Ισραήλ, συγκρότησε πάλι μάχη στον τόπο όπου είχε παραταχθεί την πρώτη ημέρα. Και οι γη Ισραήλ ανέβηκαν και έκλαψαν μπροστά στον Κύριο μέχρι την Εσπέρα και ρώτησαν τον Κύριο λέγοντας «Να ανέβω ξανά σε μάχη ενάντια στους γιους του Βενιαμίν, του αδελφού μου?» Και ο Κύριος είπε «Ανεβείτε εναντίον του». Και οι γη Ισραήλ πλησίασαν στους γιους του Βενιαμίν τη δεύτερη ημέρα. Και ο Βενιαμίν βγήκε από τη Γαβά εναντίον τους τη δεύτερη ημέρα και έστρωσε πάλι κατά γης από τους γιους Ισραήλ 18.000 άνδρες. Όλοι αυτοί τραβούσαν ρομφαία. Τότε όλοι οι γιοι Ισραήλ και ολόκληρος ο λαός ανέβηκαν και ήρθαν στη Βεθήλ και έκλαψαν και κάθισαν εκεί μπροστά στον Κύριο και νίστευσαν εκείνη την ημέρα μέχρι την Εσπέρα και πρόσφεραν ολοκαυτώματα και ειρηνικές θυσίες μπροστά στον Κύριο. Και ρώτησαν οι γιοι Ισραήλ τον Κύριο, επειδή η κιβωτός της Διαθήκης του Θεού ήταν εκεί εκείνες τις μέρες και ο Φινέας, ο γιος του Ελεάζαρ, γιου του Αρών, στεκόταν μπροστά της εκείνες τις ημέρες. Και είπαν, «Να βγω ξανά σε μάχη ενάντια στο Βενιαμίν, τον αδελφό μου, ή να σταματήσω». Και ο Κύριος είπε, «Ανέβα, επειδή αύριο θα τους παραδώσω στο χέρι σου». Και ο Ισραήλ έστησε ενέδρα ενάντια στη Γαβά ολόγυρα. Και ανέβηκαν οι γιοι Ισραήλ την τρίτη μέρα ενάντια στους γιους του Βενιαμίν και παρατάχθηκαν ενάντια στη Γαβά όπως την πρώτη και τη δεύτερη φορά. Και καθώς οι γιοι του Βενιαμίν βγήκαν ενάντια στο λαό, αποσπάστηκαν από την πόλη και άρχισαν να χτυπούν μερικούς από το λαό, φωνεύοντας όπως άλλοτε στους δρόμους, από τους οποίους ο ένας ανεβαίνει προς τη Βεθήλ, ο άλλος προς την Γαβά στην πεδιάδα, περίπου 30 άνδρες από τον Ισραήλ. Και οι γιοι Βενιαμίν είπαν, «Αυτοί πέφτουν μπροστά μας όπως και πρώτα». Αλλά οι γιοι Ισραήλ είπαν, «Ας φύγουμε και ας τους αποσπάσουμε από την πόλη στους δρόμους». Και όλοι οι άνδρες του Ισραήλ σηκώθηκαν από τη θέση τους και παρατάχθηκαν στην Βαάλ Θαμάρ. Και η ενέδρα του Ισραήλ βγήκε από τη θέση της, από το λιβάδι της Γαβά. Και ήρθαν εναντίον της Γαβά 10.000 εκλεκτοί άνδρες από ολόκληρο τον Ισραήλ και η μάχη στάθηκε βαριά. Αλλά αυτοί δεν γνώριζαν ότι το κακό βρισκόταν κοντά τους. Και ο Κύριος πάταξε τον Βενιαμίν μπροστά από τον Ισραήλ. Και οι γιοι Ισραήλ εξολόθρευσαν εκείνη την ημέρα από τον Βενιαμίν 25.100 άνδρες. Όλοι αυτοί τραβούσαν ρομφαία. Και οι γιοι Βενιαμίν είδαν ότι χτυπήθηκαν, επειδή οι άνδρες του Ισραήλ υποχώρησαν στους Βενιαμίτες, έχοντας το θάρρος τους στην ενέδρα που είχαν βάλει κοντά στην Γαβά. Και εκείνοι που ενέδρευαν, όρμησαν και ξεχύθηκαν επάνω στη Γαβά. Και αυτοί που ενέδρευαν, εξαπλώθηκαν και πάταξαν ολόκληρη την πόλη με μάχαιρα. Και οι άνδρες του Ισραήλ είχαν διορίσει ένα σημάδι σε εκείνους που ενέδρευαν να σηκώσουν φωτιά με καπνό από την πόλη. Και όταν υποχώρησαν οι γιοι του Ισραήλ στη μάχη, ο Βενιαμίν άρχισε να χτυπάει και φώνευσε από τους Ισραηλίτες περίπου 30 άνδρες, επειδή είπαν «Σίγουρα πέφτουν πάλι μπροστά μας, όπως στην πρώτη μάχη». Αλλά όταν η φωτιά άρχισε να υψώνεται από την πόλη με στήλη καπνού, οι Βενιαμίτες κοίταξαν πίσω τους και να, η πυρκαγιά της πόλης ανέβαινε στον ουρανό. Και όταν γύρισαν οι άνδρες Ισραήλ, τρόμαξαν οι άνδρες Βενιαμίν, επειδή είδαν ότι το κακό έφτασε πάνω τους. Και έστρεψαν μπροστά από τους γιους Ισραήλ προς το δρόμο της ερήμου. Αλλά η μάχη τους πρόφτασε, επειδή εκείνοι από τις πόλεις τους εξολόθρευαν ανάμεσά τους. Περικύκλωσαν τους Βενιαμίτες, τους καταδίωξαν, τους καταπάτησαν από την Μενοά μέχρι απέναντι από τη Γαβά προς την ανατολή του ήλιου. Και έπεσαν από τον Βενιαμίν 18.000 άνδρες. Όλοι αυτοί ήσαν δυνατοί άνδρες. Τότε έστρεψαν και έφυγαν προς την έρημο, στην πέτρα Ριμών, και οι γιοι Ισραήλ σταχυολόγησαν από αυτούς στους δρόμους 5.000 άνδρες. Και τους καταδίωξαν μέχρι τη Γιδόμ και φώνευσαν από αυτούς 2.000 άνδρες. Έτσι, όλοι εκείνοι που έπεσαν εκείνη την ημέρα από τον Βενιαμίν ήσαν 25.000 άνδρες που τραβούσαν μάχαιρα. Όλοι αυτοί ήσαν δυνατοί άνδρες. Όμως, 600 άνδρες στράφηκαν και έφυγαν προς την έρημο, στην πέτρα Ριμών, και κάθισαν στην πέτρα Ριμών 4 μήνες. Και οι άνδρες Ισραήλ γύρισαν προς τους γιους Βενιαμίν και τους πάταξαν με μάχαιρα από τους ανθρώπους κάθε πόλης μέχρι τα κτίνη και κάθε έναν παραβρισκόμενο. Και όλες τις πόλεις που βρίσκονταν τις παρέδωσαν σε φωτιά. Κριτές, 21ο κεφάλαιο. Και οι άνδρες Ισραήλ είχαν ορκιστεί στη Μισπά, λέγοντας «Κανένας από μας δεν θα δώσει τη θυγατέρα του για γυναίκα στον Βενιαμίν». Και ο λαός ήρθε στη Βεθήλ και κάθισαν εκεί μέχρι την εσπέρα μπροστά στο Θεό και ύψωσαν τη φωνή τους και έκλαψαν με μεγάλο κλαθμό. Και είπαν, «Γιατί, Κύριε Θεέ του Ισραήλ, έγινε τούτο στον Ισραήλ να αποκοπεί σήμερα μία φυλή από τον Ισραήλ?» Και την επόμενη μέρα ο λαός σηκώθηκε το πρωί και οικοδόμησε εκεί θυσιαστήριο και πρόσφερε ολοκαυτώματα και ειρηνικές θυσίες. Και οι γη Ισραήλ είπαν, «Ποιος είναι ανάμεσα σε όλες τις φυλές του Ισραήλ που δεν ανέβηκε στη σύναξη στον Κύριο?» Επειδή είχαν κάνει μεγάλο όρκο εναντίον εκείνου που τυχόν δεν θα ανέβαινε στον Κύριο στη Μισπά, λέγοντας, «Θα θανατωθεί οπωσδήποτε». Και μετά νιώσαν οι γη Ισραήλ για τον Βενιαμίν, τον αδελφό τους, και είπαν, «Σήμερα αποκόπηκε μία φυλή από τον Ισραήλ. Τι θα κάνουμε τώρα για γυναίκες σε αυτούς που απέμειναν, αφού ορκιστήκαμε στον Κύριο να μην τους δώσουμε για γυναίκες από τις θυγατέρες μας?» Και είπαν, «Ποιος είναι εκείνος από τις φυλές του Ισραήλ που δεν ανέβηκε στη Μισπά στον Κύριο?» Και να, δεν είχε έρθει κανένας στη σύναξη στο στρατόπεδο από την Ιαβής Γαλάδ. Επειδή έγινε εξέταση του λαού, και να, δεν ήταν εκεί κανένας από τους κατοίκους της Ιαβής Γαλάδ. Και η συναγωγή έστειλε εκεί 12.000 άνδρες από τους πιο δυνατούς και τους πρόσταξε λέγοντας, «Πηγαίνετε και πατάξτε τους κατοίκους της Ιαβής Γαλάδ με μάχαιρα και τις γυναίκες και τα παιδιά. Και τούτο είναι το πράγμα που θα κάνετε. Θα εξολοθρεύσετε κάθε αρσενικό και κάθε γυναίκα που γνώρισε κήτη αρσενικού». Και βρήκαν ανάμεσα στους κατοίκους της Ιαβής Γαλάδ 400 νέες παρθένες που δεν είχαν γνωρίσει άνδρα σε κήτη αρσενικού. Και τις έφεραν στο στρατόπεδο στη Σιλό, που είναι στη γη Χανάν. Και ολόκληρη η συναγωγή έστειλε και μίλησε στους γιους του Βενιαμίν, που ήσαν στην πέτρα Ριμών, και τους κάλεσαν σε ειρήνη. Και ο Βενιαμίν γύρισε εκείνο τον καιρό. Και τους έδωσαν τις γυναίκες που είχαν αφήσει ζωντανές από τις γυναίκες της Ιαβής Γαλάδ. Εν τούτης, δεν τους έφτασαν. Και ο λαός μετάνιωσε για τον Βενιαμίν, επειδή ο Κύριος έκανε χαλασμό στις φυλές του Ισραήλ. Τότε οι πρεσβύτεροι της συναγωγής είπαν, «Τι θα κάνουμε για γυναίκες στους υπόλοιπους?» Επειδή οι γυναίκες από τον Βενιαμίν αφανίστηκαν. Και είπαν, «Πρέπει η κληρονομία να μένει στους διασωθέντες από τον Βενιαμίν, για να μην εξαλειφθεί μία φυλή από τον Ισραήλ. Εν τούτης, εμείς δεν μπορούμε να τους δώσουμε γυναίκες από τις θυγατέρες μας. Επειδή οι γη Ισραήλ ορκίστηκαν λέγοντας, «Επικατάρατος όποιος δώσει γυναίκα στον Βενιαμίν». Τότε είπαν, «Δέστε, κάθε χρόνο γίνεται γιορτή στο Κύριο στη Σιλό, που είναι βορεινά της Βεθήλ, ανατολικά από το δρόμο που ανεβαίνει από τη Βεθήλ στη Σιχέμ και νότια της Λεβονά». Πρόσταξαν λοιπόν στους γιους του Βενιαμίν λέγοντας, «Πηγαίνετε και στήστε ενέδρα στα αμπέλια και παρατηρήστε και δέστε. Αν οι θυγατέρες της Σιλό βγουν να χορέψουν στους χορούς, τότε βγείτε από τα αμπέλια και αρπάξτε για τον εαυτό σας καθένας τη γυναίκα του από τις θυγατέρες της Σιλό και πηγαίνετε στη γη του Βενιαμίν. Και όταν οι πατέρες τους ή οι αδελφοί τους έρθουν σε μας για να παραπονεθούν, εμείς θα τους πούμε, κάντε σε αυτούς έλεος για χάρη μας, επειδή δεν πιάσαμε στον πόλεμο γυναίκα για καθέναν. Και εσείς, μη δίνοντας σε αυτούς κατά τον καιρό τούτο, θα είστε ενοχοί». Έτσι και έκαναν οι γη του Βενιαμίν και πήραν γυναίκες σύμφωνα με τον αριθμό τους από εκείνες που χόρευαν, αρπάζοντάς τες. Και αναχώρησαν και γύρισαν στην κληρονομιά τους και έκτισαν πόλεις και κατοίκησαν σε αυτές. Και οι γη Ισραήλ αναχώρησαν από εκεί εκείνο τον καιρό, καθένας στη φυλή του και στη συγγένειά του. Και βγήκαν από εκεί καθένας στην κληρονομιά του. Κατά τις ημέρες εκείνες δεν υπήρχε βασιλιάς στον Ισραήλ. Κάθε ένας έκανε το αρεστό στα μάτια του.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Ζητάμε το χρήσμα σου, το Άγιο επάνω μας, Κύριε, καθώς εσύ θα μας μιλήσεις, Κύριε, να ακούσουμε τι λέει το Πνεύμα σου στην Εκκλησία σήμερα. Για τη δόξα σου τα ζητούμε, Ιησού. Αμήν, Κύριε. Αμήν. Αμήν. Ας καθίσουμε, παρακαλώ. Θυμάστε ότι μιλούσαμε για την αποκάλυψη του Ιησού στην Εκκλησία του. Ότι ο Θεός του Αβραάμ, του Ισαάκ, του Ιακώβ, ο δημιουργός του σύμπαντος, ο άπειρος, ο ένας Θεός και μόνος που υπάρχει, φανερώθηκε στους Αγίους του. Φανέρωσε τη φύση του, μίλησε στους πατέρες της πίστης, στην Παλαιά Διαθήκη, λέει στην προς Εβραίους το 1 και 2, λέει ότι, Εβραίους 1-2, ότι ο Θεός, αφού ελάλησε το πάνε προς τους πατέρας ημών δια των προφητών πολλάκης και πολυτρόπος. Με πολλούς τρόπους ο Κύριος φανέρωνε πτυχές από τον εαυτό του. Τον τρόπο που ενεργεί, τι θέλει, τι αγαπάει ο Θεός. Μόνο που ήταν τμηματική αυτή η αποκάλυψη. Τι λέει μετά στις τελευταίες αυτές ημέρες, το δεύτερο εδάφιο, ελάλησε προς εμάς, στο κείμενο λέει εν ιό, αυτό σημαίνει μέσα από τον ιό και διά του ιού. Μέσα από τον ιό του φανερώθηκε. Γιατί φανερώθηκε μέσα από τον ιό? Γιατί έτσι ο Θεός θα μπορούσε να φανερώσει πολύ περισσότερα από την άπειρη φύση του σε εμάς, παρά από ότι στην Παλαιά Διαθήκη μέσω των αγγέλων. Κάθε φορά που φανερώθηκε ο Θεός χρησιμοποιούσε κάποιον άγγελο. Τώρα χρησιμοποιεί τον άγγελο της Διαθήκης. Όχι ότι ο Χριστός είναι άγγελος, δεν είναι. Είναι ο αγγελιαφόρος, είναι ο μηνυτής. Όταν λέει στην Αποκάλυψη, είναι αυτός που κρατάει τους 7 αγγέλους στο χέρι του και δίνει τις 7 αυτές επιστολές να πάνε στις 7 εκκλησίες και προς τον άγγελο της εν Εφέσω εκκλησίας γράψουν. Ο άγγελος είναι ο μηνυτής εκεί και υπό αυτή την έννοια ο Κύριος είναι, ο Ιησούς είναι ο Κύριος διακηρύσσων τον Θεό. Ο Θεός διάλεξε μέσα από τον Υιό να φανερωθεί, να φανερώσει τη δόξα Του. Διάλεξε μέσα από τον Υιό να μας δείξει τι θέλει να γίνουμε. Διάλεξε μέσα από τον Υιό να καταλάβουμε την κοινωνία που θέλει ο Θεός να έχεις μαζί Του. Το πρότυπο της είναι η σχέση του Χριστού με τον Θεό. Λέει στην Α Ιωάννου 1-3, λέει η κοινωνία δε ημών είναι μετά του Πατρός και μετά του Υιού αυτού. Και αυτή είναι η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος. Η εργασία του Αγίου Πνεύματος είναι ότι θέλει να μας φέρει να γίνουμε κοινωνίοι. Αυτό που ο Κύριος Ιησούς ως άνθρωπος Χριστός, κοινωνία από τον Πατέρα. Και ο Θεός δεν τσιγκουνεύεται το μεγαλείο του. Μπορούμε να πούμε ένα μεγάλο αμήν. Αμήν. Ξέρεις γιατί? Γιατί θέλει να σου το δώσει όλο. Όταν ήρθε αυτή η γυναίκα η χείρα στον Ελισέ και του λέει δεν έχουμε να πληρώσουμε και τα παιδιά μου θα τα πάρουν δούλους. Της λέει τι έχεις στο σπίτι? Τι σκεύος έχεις? Λέει έχω για τρία. Πήγαινε γύρω δανείσου. Όσα μπορείς. Πήγαινε. Φτιάξε χώρο. Για να έρθει η ευλογία. Μην αφήνεις τον Κύριο μια μικρή τρυπούλα. Του πεις Κύριε αυτό έχω για σένα. Γιατί ο Κύριος λέει ότι μέσα μας είναι η άβυσσος. Και η άβυσσος καλεί άβυσσο. Έχουμε την άβυσσο για χίλια δυο άλλα πράγματα που δεν είναι τίποτα και τελικά εξαφανίζονται και από το θησαυρό της ζωής που είναι ο Θεός ο ίδιος. Καθώς φανερώνεται σημάδια του Ιησού Χριστού. Δεν του δίνουμε παρά μόνο ψίχουλα. Και αυτό βέβαια δεν είναι προς δόξα Θεού. Καθόλου. Έρχεται ο Ιησούς τώρα και μας φανερώνει τον Πατέρα. Μας φανερώνει τη φύση Του. Αυτό που ο Θεός επιθυμεί να κάνει στον κάθε ένα από εμάς. Και κοιτάξτε, εδώ στην Αποκάλυψη που είμαστε, στο πρώτο, δεύτερο και τρίτο κεφάλαιο, μιλάει για την ιστορία της Εκκλησίας. Ότι ο Κύριος δεν άφησε την Εκκλησία του Έρμεο. Είναι εκεί, τον βλέπει ο Ιωάννης, ότι είναι αυτός που περπατάει ανάμεσα στις επτά λιχνίες, που είναι επτά εκκλησίες, δηλαδή η πληρότητα της Εκκλησίας. Στις επτά περιόδους που πέρασε και περνάει μέχρι το τέλος της, που είναι τη Λαοδικία, που είναι δηλαδή στο τέλος της Μεγάλης Θλίψης. Εκεί τελειώνει όλο αυτό. Και ο Κύριος είναι εκεί συνέχεια. Είναι εκεί συνεχώς. Και τι κάνει? Σε κάθε περίοδο αποκαλύπτει τον εαυτό του ανάλογα με τις καταστάσεις, ανάλογα με τις δυσκολίες τους, ανάλογα με τους πειρασμούς που έχουν και τους φέρνει έλεγχο, τους δίνει προτροπή και τους δίνει και παρηγορία. Αμήν. Να πω, κάνω μια παρένθεση εδώ. Ο έλεγχος όσον αφορά τον προφητικό λόγο έρχεται από άτομα τα οποία είναι σε εξουσία να ελέγξουν. Οι προφητεύοντες μέσα στην Εκκλησία τι λέει? Προφητεύουν. Τι κάνουνε? Οικοδομή, προτροπή και παρηγορία. Όχι έλεγχο. Γιατί εάν πάει μια στραβή θα καταστρέψει έναν άνθρωπο. Μπορείς να του καταστρέψεις την ψυχή. Γιατί ο λόγος είναι δυνατός και αν δεν είναι σωστός σίγουρα είναι αρνητικός. Γι' αυτό και ο Κύριος έρχεται και ελέγχει μέσα από τους αγγέλους οι οποίοι κηρύττουν το μήνυμα που δίνει ο Κύριος τον Ιωάννη. Μέσα από τα σκεύη τα οποία είναι από τον Κύριο ορισμένα για να ποιμάνουν την Εκκλησία του Θεού. Σε κάθε μία περίοδο φανερώνει στοιχεία της φύσης του. Μάστε, προηγούμενη φορά τα μετρήσαμε. 24 στις 7 εκκλησίες. 24 στοιχεία από τον εαυτό του. Και ξέρετε ο λόγος του τι λέει? Όταν πάμε εκεί θα εξακολουθούμε να γνωρίζουμε τον Κύριο. Το όνομά του είναι το όνομα, το υπερπάν όνομα. Ποιος του το έδωσε? Ο Πατέρας. Ο Πατέρας το κληρονόμησε ο Χριστός. Ο άγγελος πήγε και στον Ιωσήφ και του λέει θα ονομάσει το όνομά του Ιησού. Όταν πήγε στη Μαριάμ, όταν ήταν να συλλάβει ακόμη, λέει θα καλέσει το όνομα αυτού Ιησού. Ο Θεός το έδωσε. Γιατί είναι υπερπάν όνομα? Γιατί μέσα σε αυτό περικλείονται όλες οι ενέργειες, οι αρετές και οι ευλογίες του Θεού, τα δώρα Του, οτιδήποτε ο Θεός είναι και κάνει και θέλει να πετύχει μέσα στην Εκκλησία Του. Και το κάνει. Όμως κοιτάξτε, όταν πάμε εκεί, στη δόξα Του μέσα και τελειώσουν όλα, περάσει και η γλύτη βασιλεία, γίνει τελική κρίση και θα ξεχωριστούν οι δίκαιοι από τους άδικους, οι υπόλοιποι στη λίμνη του πυρός. Μετά, αφού υποταχθούν τα πάντα στον Υιό, και αυτός ο Υιός λέει, θα υποταχθεί εις τον υποτάξαντα εις αυτόν τα πάντα και θα είναι ο Θεός τα πάντα εν πάση. Θα κλείσει η βουλή του Θεού εκεί. Γιατί μέχρι εκεί φανερώνει. Παραπέρα δεν μας πάει. Υπάρχουν όμως φράσεις που καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει άλλη συνέχεια μετά. Γιατί μιλάμε για ζωή αιώνια. και ο Θεός είναι αιώνιος. Θα εξακολουθούμε να το γνωρίζουμε. Και λέει ότι θα έχουμε το όνομά Του νέο. Νέο. Γιατί θα είναι νέο? Δηλαδή το παλιό τι θα γίνει? Το όνομα που φανερώνει ο Θεός από τη φύση Του σε εμάς σήμερα, το όνομα Ιησούς, είναι για να μας φέρει μέχρι την ώρα εκείνη που τα πάντα θα υποταχθούν στον Υιό. Μετά αρχίζει μια άλλη σελίδα, θα γυρίσει ο Θεός. Και θα αρχίσει ο Θεός, πιστεύω πάντα εν Χριστώ, να μας δείξει τα άπειρα. Να μας δείξει αυτά τα οποία δεν μπορούμε να συλλάβουμε και όμως είναι μέσα στη βουλή Του, είναι μέσα στην επιθυμία Του. Λέει ότι θα είμαστε κάποια απαρχή των κτισμάτων Του. Απαρχή σημαίνει πρωτογένημα. Δηλαδή η Εκκλησία είναι πρωτογένημα. Θα πει κανείς, μπορεί να είναι και οι άλλοι που θα ακολουθήσουν και να εννοεί αυτό, αλλά νομίζω ότι είναι κάτι πολύ περισσότερο. Μας ονομάζει βασιλείς, μας ονομάζει ιερείς, μας ετοιμάζει για αυτό που ο Θεός έχει, το οποίο δεν το αποκάλυψε ακόμα. Όμως, το θέμα ξέρετε ποιο είναι? Μπορούμε να πάρουμε μέρος σε εκείνα εάν σε αυτά που μας έδωσε τώρα δεν φανούμε πιστοί? Έρχεται ο Κύριος τώρα στην Εκκλησία της Φιλαδέλφειας, δηλαδή σε αυτή την περίοδο που διανύουμε από το 1900 μέχρι την αρπαγή. Και φανερώνεται με ένα ιδιαίτερο τρόπο. Διαβάζω Αποκάλυψη 3:7. Και προς τον άγγελον της εν Φιλαδελφία Εκκλησίας γράψον, ταύτα λέγει ο Άγιος. Μιλήσαμε γι' αυτό την περασμένη φορά, θυμάστε. Κύριο στοιχείο της φύσης Του. Αδελφοί, πρέπει να το καταλάβουμε, ο Θεός είναι ξεχωρισμένος. Όταν έβαλες τον Μωυσή να φτιάξει την κυβωτό, συγγνώμη, τη σκηνή του μαρτυρίου και όλα τα σκεύη, τα πάντα, έπρεπε να αγιαστούν αφού τα φτιάξανε. Και ο Μωυσής πώς τα αγίασε? Τι έκανε? Τα ράντισε με αίμα και έλαιον. Το χρηστήριον έλαιον. Όλα ήταν ραντισμένα με αίμα και με χρηστήριον έλαιον. Τα σκεύη αυτά είστε εσείς και εγώ. Και μας θέλει όλους σκεπασμένους με το αίμα. Γιατί δεν ελέγχει την Εκκλησία της Φιλαδέλφειας? Επειδή είναι τέλεια? Δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα. Ο Θεός είναι μόνο τέλειος. Εμείς βαδίζουμε προς την τελειότητα, αλλά στο δρόμο σκοντάφτουμε. Συμφωνούμε? Ναι. Ο Ιάκωβος το λέει, που ήταν ένας από τους πιο άγιους ανθρώπους. Ο Απόστολος Ιάκωβος, αδελφός του Κυρίου, που έγραψε την Ιακώβου, η επιστολή, λέει «Εις πολλά πτέωμεν άπαντες». Και όμως ο Κύριος εδώ δεν λέει τίποτε αρνητικό στην Εκκλησία της Φιλαδέλφειας. Και αυτό είναι τέτοια ευλογία για μένα. Με ευλογεί μέσα μου. Τι μου λέει? Μου λέει ότι ο Κύριος θα κάνει ένα τέλειο έργο στο σώμα αυτό, το οποίο είναι το σώμα της αρπαγής. Αμήν. Δηλαδή μας κοιτάει, βλέπει τις ατέλειές μας, αλλά τι είναι αυτό που τον ικανοποιεί? Ότι η Εκκλησία αυτή τακτοποιεί την αμαρτία της, τα προβλήματά της, την δυσκολία της, την τακτοποιεί μπροστά στο θρόνο. Αμήν. Δεν τα αφήνει ώστε να ζει με την αμαρτία. Και αυτό έχει να κάνει με τον κάθε ένα από εμάς, αλλά ιδιαίτερα και με τους εργάτες, οι οποίοι πρέπει άφοβα να στέκονται, να κηρύττουν το Λόγο του Θεού και να ελέγχουν όπου υπάρχει αμαρτία, να έρχεται ο έλεγχος. Με αγάπη. Πάντοτε με αγάπη. ώστε να ευαρεστείτε ο Κύριος. Να μην δοξάσουμε ανθρώπους. Να μην δοξάσουμε συγγενείς, φίλους. Τώρα ο άνθρωπος είναι περίβλεπτος. Τι να του πούμε τώρα. Δεν έχει τέτοια πράγματα στην παρουσία του Κυρίου, αδελφοί μου. Ο Κύριος βλέπει την εκκλησία της Φιλαδέλφειας και την επαινεί. Αυτό, αν δεν έχουμε φτάσει εκεί, θα φτάσουμε εκεί πέρα. Θα μας φέρει ο Κύριος. Και κοιτάξτε τώρα ότι φανερώνεται και λέει, εγώ είμαι ο Άγιος, ξεχωρισμένος. Μην ακούσω παράπονο, ιδιαίτερα από τα νέα παιδιά. Εμείς γιατί να μην είμαστε σαν τον κόσμο? Μα τι λες τώρα? Κάνουμε τόσο αγώνα να ξεχωριστούμε. Ο Θεός έκανε τόσο αγώνα να βγάλει τον Ισραήλ από την Αίγυπτο. Θαύματα, δυνάμεις, έσπασε την Αίγυπτο, διάλυσε για να μπορεί ο Φαραώ να πει άντε πηγαίνετε. Τον διάλυσε. Άνοιξε τη θάλασσα, πνίγει τους Αιγυπτίους και τους φέρνει στο Σινά για να τους δώσει τον νόμο, να τους δώσει την αλήθεια του και τη δόξα του, ο Κύριος. Ω, φύγαμε από την Αίγυπτο, δόξα τω Θεώ. Ξεχωριστήκαμε. Το πρόβλημα όμως που ήταν, αδελφοί? Ο Κύριος παιδευόταν 40 χρόνια να βγάλει την Αίγυπτο μέσα από τις καρδιές των ανθρώπων. 40 χρόνια. Τελικά, επειδή έμαθαν την καρδιά τους να παρακούει, να είναι απειθής, σαν το όνο ο οποίος άμα βάλει τα πόδια εκεί δεν μπορεί να τον κουνήσει. Ή τον ημίωνο. Όχι. Τι λέει ο Θεός? Όχι, εγώ θα κάνω αυτό. Όχι, εγώ. Και η καρδιά μετά μαθαίνει και γίνεται ανόητη. Η καρδιά. Αδόκιμη. Και ο Θεός, ξέρετε τι είπε? Ωραία. Θα μείνετε στην έρημο. Και αν σου πει ο Θεός έτσι, εσύ τι θα κάνεις? Μόλις σου είπε έτσι, μετά, ξέρετε τι κάνανε οι Ισραηλίτες? Λέει, Μωυσή, θα πάμε. Θα πάμε έστω. Να κάνουμε πόλεμο με τους Κανανέους. Λέγουμε εσείς, μην πάτε. Αυτοί τι είχαν μάθει τόσο καιρό? Να κάνουν το αντίθετο από ό,τι ο Θεός έλεγε. Και πήγανε. Ο Μωυσής λέει, μην πάτε, και πάνε. Και τι έγινε? Γυρίσαν πίσω κακήν κακός. Τους διαλύσανε οι Κανανέοι. Τους διαλύσανε. Σε θέλει ξεχωρισμένο. Κοίταξε, τα έχει γράψει για μας, λέει. Είναι γραμμένα παραδείγματα για μας. Και τελικά τους λέει, προσέξτε αυτό, προσέξτε εκείνο, προσέξτε το άλλο. Μην παντρευτείτε από τον κόσμο και πάρετε ειδωλολάτρησες, γιατί θα φέρουν τα είδωλα μέσα στο σπίτι σας. Ακούσανε? 9 γενιά άκουσε. Οι άλλοι, οι παράλληλοι, μπήκαν μέσα τα είδωλα και αρχίζει ο κύκλος των κριτών. Δουλεία, βάρος, χαμός και τελικά, Κύριε σώσε μας, στέλνει ο Κύριος Κριτή, τους σώζει, τους ελευθερώνει, ω δόξα, αλληλούια, και μετά από λίγο η επόμενη γενιά τι κάνει? Μπλουμ, ξανά πάλι τα ίδια και έχουμε ένα ατέρμονα κύκλο, ένα ατέρμονα κοχλία γεγονότων. Συνέχεια οι άνθρωποι είχαν το ίδιο πρόβλημα. Γιατί? Γιατί δεν αποφάσισαν να χωριστούν από την αμαρτία. Μόλις μια γενιά, όταν το έκανε, αμέσως μεγαλουργούσαν. Το καιρό του Δαβίδ. Η γενιά εκείνη ήταν πιο πιστή από τις προηγούμενες. Τι έγινε? Το πιο περίβλεπτο έθνος πάνω στη γη τον καιρό του Δαβίδ. Μετά από το Σολομώντα, ξανά πάλι άρχισε ο ίδιος κύκλος και τελικά τι έγινε? Ο Θεός τους ξερίζωσε από εκεί, κατάστησε την Ιερουσαλήμ και τον ναό, τα κάψε όλα, χρησιμοποίησε τους Βαβυλωνίους και τους Ασσύριους πιο μπροστά, τους έδιωξε. Για 70 χρόνια. Γιατί δεν χώριζαν. δεν άφηναν τα είδωλα, δεν άφηναν την ακαταρσία, δεν άφηναν τη βρωμιά. Και αναγκάστηκε ο Θεός να τους βάλει στο κόσκινο, να τους κοσκινήσει και να κρατήσει μόνο ένα μικρό υπόλοιπο και αυτούς τους επέστρεψε πίσω για να συνεχίσουν, για να έρθει ο Χριστός. Ζωροβάβελ, ο Έσδρας, ο Νεεμίας και άλλοι Άγιοι άνθρωποι του Θεού γύρισαν πίσω, συνέχισαν. Θυμάστε τον καιρό του Νεεμία. Πάλι κάναν τα επιένα και πέρανε γυναίκες από τους αμονίτιδες, μωαβίτισες και ξέχασαν και τη γλώσσα τους να μιλάνε. Μέσα σε μια γενιά. Και τους μάζεψε, νομίζω ο Έσδρας το έκανε αυτό, και τους μάζεψε και λέει τώρα θα αποβάλλετε τις γυναίκες αυτές μακριά από σας. Δεν βάλατε μια λοπιά. Και τελικά το έκαναν, διώξαν και τις γυναίκες και τα παιδιά. Μιλάμε, είναι Παλαιά Διαθήκη, έτσι, δεν είναι Καινή Διαθήκη. Αλλά κοιτάξτε τι κοστίζει ο χωρισμός. Ο χωρισμός. Μπορεί κανείς να μου πει στην Καινή Διαθήκη κάτι παρόμοιο που ο Κύριος έχει διατάξει. Όσον αφορά το χωρισμό, το να είμαστε Άγιοι για εκείνον. Τι έχει πει. Όποιος θέλει να με ακολουθήσει, πάρει το σταυρό του στον ώμο, θα αρνηθεί τον εαυτό του,

Εάν δεν είσαι, ο Κύριος θέλει να γίνεις. Άλλαξε τη ζωή σου, άλλαξε τον τρόπο που ζεις, άλλαξε τις συνήθειές σου, άλλαξε τις παρέες σου. Πρόσεξε τι παρέες κάνεις. Είσαι Άγιος, θα παραμείνεις Άγιος. Αν δεν είσαι, γίνε Άγιος, γιατί ο Κύριος Αγίους θα παραλάβει. Έτσι είναι αυτή η Εκκλησία. Εάν δεν πάρεις την απόφασή σου τώρα, ποιος σου λέει ότι αργότερα θα μπορείς να το κάνεις? Τι άλλο λέει ότι είναι? Λέει, ταύτα λέγει ο Άγιος, ο αληθινός. Ο αληθινός. Άφησε το να περάσει μέσα σου αυτό, γιατί θέλω να καταλάβουμε τι μας λέει ο Κύριος. Συστήνει τον εαυτό του ως ο αληθινός, Άγιος και αληθινός. Αυτό το συνδυασμό τον βρίσκουμε στην Αποκάλυψη το 6 κεφάλαιο, στο 10 εδάφιο. Ξέρετε ποιοι το λένε? Οι ψυχές των πεπελεγισμένων κάτω από το θυσιαστήριο, δηλαδή οι Άγιοι της θλίψης που τους κατακόπτει ο Αντίχριστος. Και οι ψυχές τους είναι εκεί. Περνάνε δηλαδή από το θυσιαστήριο, θυσιάζονται, τους σκοτώνει και οι ψυχές τους είναι από εκεί κάτω και κράζουν. Με τα φωνής μεγάλης λέγοντες. Έως πότε, ο Δέσποτα, Άγιε και αληθινέ? Δεν κρίνεις και εκδικείς το αίμα ημών από τον κατοικούντον επί της γης. Εάν δεν καταλάβεις έγκαιρα ότι ο Θεός είναι και Άγιος και αληθινός και αυτά που λέει τα εννοεί, πρόσεξε, μην είσαι από αυτούς που θα το καταλάβουν μέσα στη θλίψη. Και λέω, μα γιατί? Γιατί, αδελφοί, να το κάνουμε αυτό? Η Φιλαδέλφια το ξέρει, το ζει, το πιστεύει, νιώθει μέσα της χαρά, άνεση, ξεκούραση και ευλογία. Ευχαριστούμε τον Κύριο, αδελφοί, για την αλήθεια Του. Δεν υπάρχει μεγαλύτερο πράγμα από την αλήθεια, το λόγο. Λέει ότι υπερύψωσε τον λόγο Του υπερπάσαν την φήμη Του. Άμα κοιτάξεις το εβραϊκό, θα δεις ότι ύψωσε, λέει, τον λόγο πάνω από το όνομά Του. Γιατί ο λόγος είναι αυτός που μέσα από το λόγο μας δίνει τη ζωή Του ο Θεός. Μας δίνει αυτό που είναι. Να τον γνωρίσουμε και να πάρουμε μέρος στη φύση Του. Αυτός ο συνδυασμός των δύο χαρακτηριστικών επαναλαμβάνεται σε πολλά μέρη στη Γραφή. Για να ορίσει τον Θεό ως Άγιο και αληθινό με το οριστικό άρθρο μπροστά. Ο Θεός περιγράφεται συχνά στις υπέροχες ιδιότητες της απόλυτης αγιότητας και της απόλυτης αλήθειας. Τι ωραία όταν ο άνθρωπος πια πάψει να έχει μάχες μέσα του, αμφιβολίες. Είναι, δεν είναι, ακούς κάτι και αχ, λες να είναι έτσι και να έχω λάθος εγώ. Πρέπει να βγεις από εκεί. Πρέπει να φύγεις από εκεί πέρα. Ο Κύριος θέλει να νιώθεις καταπεπισμένος για την αλήθεια Του. Ποτέ ο Θεός δεν θα σου πει ψέματα. Πας άνθρωπος ψεύστης, ο Θεός αληθής. Είναι μέρος της φύσης Του, της αναλύωτης, που δεν αλλοιώνεται η φύση Του. Δεν μπορεί ο Θεός να πει και να ξεπεί. Μπορεί να είναι γίνα, αλλά μπορεί να είναι και γιάν. Μπορεί να είναι άσπρο, αλλά θα έχει μια τελίτσα μαύρη μέσα. Ή το αντίθετο. Ο Θεός μας, αδελφοί, δεν είναι έτσι. Όχι, είναι η απόλυτη αλήθεια. Ο αληθινός, ο πραγματικός. Κοιτάξτε τι λένε οι Άγιοι στην παρουσία του Κυρίου. Αυτή, Αποκάλυψη 15.3, είναι οι 144.000 που είναι μέσα στην παρουσία του Θεού. Και ακούστε τι λένε. Και έψαλον την οδύν Μωυσέως του θούλου του Θεού και την οδύν του Αρνίου λέγοντες. Μεγάλα και θαυμαστά τα έργα Σου. Το ψάλμα αυτό, θυμάστε. Κύριε Θεέ Παντοκράτορ, δίκαιε

0: αληθινέ εωδήσου, βασιλεύ των Αγίων. Δίκαιες και αληθινές είναι εωδήσου. Δεν θα σου ζητήσει ο Θεός να κάνεις κάτι στραβό, κάτι επιζήμιο για την ψυχή σου ή για άλλους. Είναι αληθινός. Αποκάλυψη 16:7 λέει «Και ήκουσα άλλον εκ του θυσιαστηρίου λέγοντα, ναι Κύριε, Θεέ Παντοκράτορ, αληθινέ και δίκαιε κρίση σου». Εδώ νομίζω είναι στην τρίτη φιάλη της 7ης σάλπιγγας. Γιατί γίνονται τα γλυκά νερά, ποτάμια, λίμνες, γίνονται αίμα. Και λένε αληθινές και δίκαιες κρίσεις σου. Γιατί αίμα έχησαν και τους δίνεις αίμα να πιούν. Μέσα στις κρίσεις του Θεού, αδελφοί, είναι το οφθαλμός αντί οφθαλμού και οδούς αντί οδόντος για όποιον δεν έχει δεχτεί τη χάρη και το έλεος του Θεού εν Χριστώ Ιησού. Το πιστεύουμε? Ναι. Πώς θα κρίνει τους νεκρούς, τους άπιστους νεκρούς, πώς θα τους κρίνει, αφού δεν έχουν πιστέψει? Θα τους κρίνει και αυτούς. Θα περάσουν από τη δικαιοσύνη του Θεού, από την κρίση του, κατά τα έργα αυτών. Και όταν ο Θεός πιάσει να σε κρίνει κατά τα έργα, δεν βγαίνεις κερδισμένος με τίποτα. Πολλοί λένε, εγώ είμαι καλός άνθρωπος, δεν έχω πειράξει κανένα, ναι, δεν έχω σκοτώσει κανένα, ναι. Καλά είμαι. Ναι, με τίνους κριτήρια το λες αυτό? Γιατί η δικαιοσύνη του Θεού έχει τα δικά της κριτήρια που είναι τέλεια. Έχεις αμαρτίες που έχεις κάνει, έχεις πράγματα που θα έπρεπε να έκανες και δεν τα έκανες, αυτές είναι αμαρτίες παράληψης. Και άμα πάμε και εξετάσουμε το θέμα, δεν θα θέλει να σε πιάσει ο Κύριος για να σε κρίνει με τα έργα. Γι' αυτό και πέθανε ο Χριστός. Γιατί το άλλο δεν έχει ζωή, έχει θάνατο μόνο. Έχει θάνατο. Εκτός αυτού, ο νόμος τι λέει? Εάν πτέσεις σε ένα, φταίς σε όλα. Μια φορά. Αμάρτησες, είπες έστω και ένα ψέμα, τελείωσες. Είσαι καταδικασμένος σε θάνατο. Η ψυχή που αμαρτάνει αυτή θα πεθάνει. Ο μισός της αμαρτίας είναι θάνατος. Μία αμαρτία. Δεν λέει ο μισός των αμαρτιών, πολλών αμαρτιών. Δεν λέει έτσι. Τόσο είναι ο νόμος. Γι' αυτό και μας έδωσε την δικαιοσύνη του Χριστού να ντυθούμε με αυτήν, για να μπορούμε να σταθούμε στην παρουσία του.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Αποκάλυψη 19:2 λέει: «Διότι αληθινέ και δίκαιο είναι κρίσις αυτού, διότι έκρινε την πόρνη τη μεγάλη, Βαβυλώνα, ή της έφθυρε την γη με την πορνείαν αυτής και εξεδίκησε εκ της χειρός αυτής το αίμα των δούλων αυτού». Αληθινές και δίκαιες οι κρίσεις του. Τον εμπιστευόμαστε, αδερφοί? Φρόντισε κάθε λόγο σου και κάθε ενέργειά σου να είναι αληθινή. Δίκαιη οι λόγοι σου. Δίκαια τα έργα σου. Η καρδιά σου να είναι αληθινή. Να είσαι πιστός στον Κύριο, πιστός στο θέλημά Του, πιστός στα αδέλφια σου. Δεν πάμε έτσι και έτσι. Λέμε και ξελέμε. Όχι, ο Κύριος μας θέλει να πάρουμε τα χαρακτηριστικά Του. Οπότε όταν σε βλέπει, τι θα πει? Να, ένας Άγιος και ένας αληθινός. Γιατί το λέει ότι είναι ο αληθινός? Γιατί ξέρει ότι την περίοδο αυτή είναι που θα βγάλει κόλαση όλο το ψέμα και την πλάνη. Το βλέπουμε αυτό με πολλούς τρόπους. Πρώτα απ' όλα, ο Αντίχριστος τι θα πει? Εγώ είμαι ο Χριστός. Εγώ έχω την αλήθεια. Αυτοί είναι ψεύτες. Θα προσπαθήσει να τα γυρίσει από την ανάποδη όλα. Θα υπάρχει ο ψευδοπροφήτης. Θα έρθει. Είναι πρόσωπο. Δεν είναι απλά σύνολο. Είναι πρόσωπο το οποίο θα συνεργαστεί με τον Αντίχριστο. Αλλά αυτός θα αρχίσει να δουλεύει πιο πριν έρθει ο Αντίχριστος. Πριν φανερωθεί τουλάχιστον παγκόσμια. Θα δουλέψει. Τι θα κάνει ο ψευδοπροφήτης? Κοιτάξτε τι κάνει. Το βλέπουμε στην Αποκάλυψη 12, 3 και 4. «Και εφάνει άλλο σημείο εν το ουρανό και ειδού δράκον μέγας κόκκινος. Έχουν κεφαλάς 7 και κέρατα 10 και επί τα σκεφαλάς αυτού διαδήματα 7. Αυτό είναι το όλο το σύστημα του Αντίχριστου στην πλειότητά του, το 7. Έτσι. Που δείχνει ότι είναι πια τελευταία βασιλεία. Και λέει στο 4, «Και η ουρά αυτού του δράκοντα έσυρε το τρίτο των αστέρων του ουρανού και έριψε αυτού στην γη». Και ρωτάμε, τι είναι η ουρά? Ισαΐες 9:15, «Ο πρεσβύτης και ο έντιμος, αυτός είναι η κεφαλή και ο προφήτης ως της διδάσκει ψεύδι». Αυτός είναι η ουρά. Θα διδάξουν συστηματικά ψεύδι. Όταν λέει θα διδάξουν, σημαίνει ότι με μεθοδολογία, με συστηματικό τρόπο θα διδάξουν τι? Το ψεύδος. Να σας πω ένα ψεύδος που διδάσκεται σε όλα τα επίπεδα με συστηματικό τρόπο. Ο άνθρωπος είναι προϊόν εξέλιξης. Βγήκαμε από το Big Bang και από αστρόσκονη και δημιουργήθηκε τέλος πάντων η πρώτη αλυσίδα πρωτεϊνών και μετά σιγά σιγά άρχισε να εξελίσσεται η ζωή από τις αμύβες να γίνεται η πολύπλοκη αυτή η ζωή που βλέπουμε. Πιο μεγάλο ψέμα και παραμύθι από αυτό και διδάσκεται παρακαλώ από τα μικρά, τον ήπιο μέχρι τις πιο μεγάλες τάξεις στο πανεπιστήμιο. Σήμερα τα μεγαλύτερα πανεπιστήμια στον κόσμο, ξέρετε ποιοι τα έχουν? Ξέρει κανείς? Μια άγρια υπόθεση κάντε. Ποιος να έχει και να εξουσιάζει τα μεγαλύτερα πανεπιστήμια? Γιατί στην Αμερική, γιατί γι' αυτό μιλάμε, πληρώνεις για να σπουδάσεις. Είναι ιδιωτικές επιχειρήσεις τα πανεπιστήμια. Ποιος τις έχει? Η Rockefeller. Η Rockefeller τα έχουν. Αυτοί βγάζουν τους δασκάλους, οι οποίοι τους γιατρούς, τους επιστήμονες, οι οποίοι θα καθίσουν και θα σου πούνε, ξέρεις ότι η γη έχει ξέρω εγώ, 300 εκατομμύρια χρόνια ζωή, οτιδήποτε. Αυτοί τους βγάζουν. Και είναι αρχιψεύτεροι, είναι άνθρωποι που λατρεύουν τον ψεύτη και μιλάνε ψεύδι. Ασύστολα ψεύδι. Και έρχεται ο Κύριος, σου λέει, εγώ είμαι αληθινός. Εγώ είμαι αυτός που είναι η αλήθεια. Και το λέει τόσο βροντερά και τόσο δυνατά για να σε σύσει, ώστε να δεις τι θα κάνεις, τι θα διαλέξεις. Μας λέει το κατά Ιωάννη 8:44. Είχε μια στιχομύθια εκεί με τους Φαρισαίους και τους λέει, «Σεις είστε εκ πατρός του διαβόλου». Ο Κύριος δεν χαριζότανε, ούτε χάριζε. «Και τας επιθυμίας του πατρός σας θέλετε να πράτετε. Εκείνος είτε ο απαρχής ανθρωποκτόνος και δεν μένει εν τη αληθεία». Προσέξτε, τι κάνει όταν δεν μένει στην αλήθεια, τι κάνεις? Σκοτώνεις. Ή τον εαυτό σου ή τους άλλους. Διότι αλήθεια δεν υπάρχει εν αυτό. Όταν δεν υπάρχει αλήθεια μέσα σε ένα άνθρωπο, σκοτώνει. Γιατί αν δεν υπάρχει αλήθεια, τι είναι εκεί? Ψέμα. Κάποιοι το παίζουν ιδιαίτερα. Εγώ δεν πιστεύω τίποτα. Ούτε από εδώ, ούτε από εκεί. Νομίζω ότι ξέφυγες. Όταν λαλεί το ψεύδος, ο διάβολος εννοεί, εκ των ιδίων λαλεί, τα βγάζει αυτός. Διότι είναι ψεύστης και ο πατήρ αυτού του ψεύδους. Έχουμε λοιπόν ένα πνεύμα το οποίο έχει από κάτω του δαίμονες και ψεύδεται συνέχεια στους ανθρώπους. Απ' την αρχή. Τι είπε την Εύα? Θα είστε σαν θεοί. Και ο Θεός βέβαια δεν θέλει να είστε σαν θεοί. Φάε. Το ίδιο ψέμα επαναλαμβάνει τώρα συνεχώς. Β' Θεσσαλονικής 2:7 λέει, διότι το μυστήριο της ανομίας ήδη ενεργείται. Μόνο έως να εκβληθεί εκ μέσω κολλίων τώρα. Ποιος είναι αυτός που εμποδίζει τώρα? Η Φιλαδέλφια. Αμήν. Καταλαβαίνεις τη θέση που ο Κύριος έχει δώσει, τη σπουδαιότητα στο σώμα στις τελευταίες μέρες. Γι' αυτό και λέω, και το κηρύττω, δεν έχω κανένα πρόβλημα, ότι δεν μπορεί να εξουσιάσει ο Αντίχριστος εφόσον εδώ είναι το σώμα. Εφόσον εδώ είναι ο οίκος του Θεού. Αμήν. Το κατοικητήριο του Θεού μέσα στο οποίο κατοικεί αυτός που είναι το φως. Δεν μπορεί το σκοτάδι να νικήσει εφόσον είναι το φως μέσα στο λαό του Θεού. Αμήν. Όταν φύγει, τότε εσύ εκβληθεί εκ μέσω κολλίων τώρα, λέει. Εκβληθεί βία κατάσταση που είναι αρπαγή. Και λέει, και τότε στο 8, θέλει αποκαλυφθεί ο άνομος, τον οποίο ο Κύριος θέλει απολέσει με το πνεύμα του στόματος αυτού και θέλει εξαφανίσει με την επιφάνεια της παρουσίας αυτού. Αυτό θα γίνει στη δεύτερη έλευση. Ώστις, ο Αντίχριστος τώρα, θέλει ελθεί κατ' ενέργεια του σατανά, εδώ τώρα θέλω να προσέξουμε, εν πάση δυνάμει και σημείς και τέραση ψεύδους. Ψεύδους. Υπάρχουν τέρατα και σημεία και δυνάμεις ψεύδους? Ή, και αν είναι μέσα σου, αν δεν είσαι κατατοπισμένος, οπλισμένος, τα μάτια σου να είναι ανοιχτά, το πνεύμα σου να είναι σε εγρήγορση, τι θα πάθεις? Τι θα πάθουν πολλοί? Θα το χάψουν όχι μόνο το δόλωμα, και το αγκίστρι και το βαρύδι θα πάει μέσα. Και εν πάση απάτη της αδικίας μεταξύ των απολυμένων, διότι δεν εδέχτησαν την αγάπη της αλήθειας για να σωθώσει. Δια τούτο και δια τούτο θέλει πέμψη από αυτούς ο Θεός ενέργεια πλάνης. Προσέξτε, έχουμε την πλάνη του Σατανά, έχουμε την πλάνη του Αντίχριστου, έχουμε τους ψευδοπροφήτες που θα σηκωθούν, έχουμε όλο το συστηματικό ψέμα με δυνάμεις σημεία και τεράστια, και τελικά ο Θεός, επειδή οι άνθρωποι αυτοί δεν αγάπησαν την αλήθεια για να σωθούν, δεν δέχτηκαν την αγάπη της αλήθειας για να σωθούν, θα στείλει επάνω τους ενέργεια πλάνης. Έχεις και την ενέργεια του Θεού που επιτρέπει ο Θεός να χτυπήσει πλάνη αυτήν τον κόσμο. Ένας άνθρωπος που δεν έχει τον Κύριο, τον αληθινό μέσα, τι θα πάθει? Καταλαβαίνετε πόσο σημαντική είναι η αλήθεια? Γι' αυτό ο διάβολος συνέχεια κοιτάει να χώνει τα νύχια του, να αλλάζει τον λόγο του Θεού. Θα στείλει ενέργεια πλάνης ο Θεός για να πιστέψουν στο ψεύδος. Και έρχεται ο Κύριος και λέει στην εκκλησία του, εγώ είμαι ο Άγιος, ο αληθινός. Θα έρθει ο ψεύτικος. Ο Κύριος της είπε, όταν έρθει άλλος στο δικό του όνομα, θα τον δεχτείτε. Μια άλλη έννοια του αληθινός είναι ότι αυτός είναι ο γνήσιος, ο αφεντικός, σε αντίθεση με το ψεύτικο ή το εξωπραγματικό. Α Ιωάννου 5:20 λέει ο Ιωάννης, εξεύρωμεν δε ότι ο Υιός του Θεού ήλθε και έδωκεν εις ημάς νόησιν δια να γνωρίσουμε τον αληθινόν. Ο Υιός του Θεού ήλθε για να γνωρίσουμε τον αληθινό. Ποιος είναι? Ο Πατέρας είναι ο αληθινός. Ο Χριστός ποιον αντιπροσωπεύει, ποιον φανερώνει? Πατέρα. Αμήν. Και είμεθα εν το αληθινό. Αυτό είναι φοβερό, αδερφοί. Μόνο ο Κύριος μου το ανοίξει λίγο. Είμαστε μέσα στον αληθινό. Δηλαδή, ζούμε και τρεφόμαστε από την αλήθεια του. Αμήν. Είναι για μας η ζωή, το φως. Δεν μπορούμε το ψέμα, ούτε να το ακούμε. Και το διακρίνουμε αμέσως. Αμήν. Γι' αυτό λέει να έχουμε δια την έξιν τα αισθητήρια για γυμνασμένα, για να γνωρίζουμε το σωστό από το λάθος, το καλό από το κακό. Και η Εκκλησία του Θεού που ζει μέσα στην αλήθεια, ζει μέσα στην αγιοσύνη του Κυρίου αμέσως. Αμέσως. Αυτό είναι λάθος. Μπορείς να διακρίνεις το ψέμα από την αλήθεια? Μπορείς. Εάν σου δώσω δύο προφητείες από καλούς αδελφούς, μπορείς να διακρίνεις ποια είναι αλήθεια και ποια είναι λάθος, εφόσον η μία είναι λάθος? Μπορείς. Λεπτές έννοιες, παράλληλες η μία με την άλλη. Αλλά τι λέει? Ο λόγος είναι αυτός που περνάει μέσα και διαιρεί σκέψεις, τις έννοιες της καρδιάς, λογισμούς. Ο λόγος του Θεού, η αλήθεια, τη γνωρίζεις και σε ελευθερώνει. Αμήν. Αδελφοί, πρέπει να μείνουμε στην αλήθεια του Θεού. Να μείνουμε στον αληθινό, αληθινή. Πρόσεξε, έρχεται ο εχθρός σε αρκετά άτομα και όταν είμαστε σε δυσκολία πετάμε το ψέμα. Δεν ξητούσα να ελεγχώ από τον αληθινό αυτό. Πρόσεξε. Φτιάξ' το. Βγάλ' το από το στόμα σου. Γιατί? Λες τώρα ένα ψέμα έπα την άκρη. Σιγά το πράγμα. Όχι, αυτό που δεν ξέρεις είναι ότι ανοίγεις μια πόρτα και λες τον ψεύτη, έλα. Και όταν έρθει μετά, δεν προλαβαίνεις να καλύπτεις τα ψέματα. Και μετά δεν ανοίξεις τον αληθινό. Ο Κύριος σου πει, δεν σε αναγνωρίζω, εσύ είσαι ένας ψεύτης. Και το λέει, οι ψεύτες δεν έχουν μέρος στη Βασιλεία του Θεού. Κάτι το οποίο ιδιαίτερα εδώ, και ο υπόλοιπος κόσμος δεν λέω, αλλά ιδιαίτερα εδώ πρέπει να το προσέχουμε πάρα πολύ, γιατί έχουμε μια προϊστορία εδώ πέρα. Διάβασε αν θέλεις. την επιστολή του Τίτου. Δεν μ' αρέσει, αλλά είναι αλήθεια. Και είμαι αν το αληθινό, εν το Υιό αυτού Ιησού Χριστό, ούτως είναι ο αληθινός Θεός και η ζωή αιώνιος. Εγώ είμαι ο αληθινός Θεός. Έτσι, μαζί. Σε αντίθεση με τι? Γιατί στην ιστορία μέσα από τον 3ο, 4ο αιώνα και μετά η Εκκλησία, οι φιλόσοφοι άλλαξαν την διδασκαλία για τον Θεό και έφεραν έναν άλλον Θεό, ξένο. Νεωστή εις αχθέντας. Μα η διδασκαλία του Θεού δεν είναι καινούρια. Ξεκινάει από την γένεση όταν λέει «Εν αρχή επίησεν ο Θεός» και είπεν «Ο Θεός». Από εκεί αρχίζει. Όλοι οι Άγιοι του Θεού είχαν μία διδασκαλία. Η Καινή Διαθήκη δεν άλλαξε η διδασκαλία του Θεού. Ο Χριστός μιλούσε και έλεγε για την πρώτη εντολή «Άκου Ισραήλ, Κύριος ο Θεός ημών, Κύριος είσαι στην». Κύριος ο Θεός μας. Έβαλε και τον εαυτό του μέσα. Δηλαδή ο Θεός είναι Θεός και του Χριστού. Μιλούσε βέβαια ως άνθρωπος. Ο Θεός. Τώρα, προσέξτε λίγο. Βέβαια είναι δύσκολο να το καταλάβουμε. Μπορεί να είναι μυστήριο, αλλά θα σας πούμε εμείς τι είναι. Ο Θεός δεν είναι εις, αλλά είναι ενότητα. Έχει τρεις υποστάσεις, τρία πρόσωπα μέσα στη θεότητα και το κάθε ένα είναι Θεός. Εξίσου. Μα μισό λεπτό. Η Γραφή δεν λέει για υποστάσεις. Λέει ότι ο Χριστός φανερώθηκε και είναι ενώπιον του προσώπου του Θεού, ένα πρόσωπο ο Θεός, και ότι είναι ο χαρακτήρ της υποστάσεως αυτού. Κοίταξε το Εβραίους 1:4. Ο χαρακτήρ της υποστάσεως. Δηλαδή είναι το αποτύπωμα της υποστάσεως, όχι των υποστάσεων. Ήρθε ο Χριστός εδώ όχι για να δείξει μια τριάδα. Ποιον ήρθε να φανερώσει? Τον Πατέρα. Το διαβάσαμε. Και είμαι θα είναι το αληθινό. Εν το Υιό αυτού, του Πατρός. Ο Θεός είναι εις, η φύση του είναι μία. Εις Θεός, εις και Μεσίτης. Φύγαμε σε άλλο Θεό. Μην τα ψάχνεις, είναι μυστήριο. Γιατί? Γιατί βγαίνουν σε αδιέξοδα. Ο λόγος του Θεού τους προδίδει. Δεν βγαίνουν αυτοί οι στοχασμοί που έχουν φέρει από ιδωλατρικά περιβάλλοντα, θεόσοφους κλπ. Σοφιστές ό,τι θέλεις. Είναι ψεύτικα, ξένα. Και έρχεται ο Κύριος και σου λέει «Εγώ είμαι ο αληθινός». Τι μας λέει για τη Φιλαδέλφεια αυτό? Η Φιλαδέλφεια θα γνωρίσει τον αληθινό. Θα φύγει από τα ψεύτικα. Θα φύγει από τις πλάνες. Με γεμίζει μεγάλη χαρά, αδερφή, και προσδοκία ότι ο Κύριος βλέπει τη Φιλαδέλφεια, πιστεύω προς το τέλος, όταν πια είναι έτοιμη για να την πάρει ο Κύριος, και δεν βρίσκει ψεγάδι. Μου δίνει μεγάλη ανακούφιση αυτό. Λέω, Κύριε, εσύ θα το κάνεις. Εσύ θα το κάνεις. Δεν την ελέγχει για τίποτα. Να σας πω το μυστικό. Γιατί αυτή είναι η νύμφη. Έχει την καρδιά της νύμφης. Ό,τι κάνει, το κάνει από αγάπη για εκείνον. Μπορεί να έχουμε λάθη και, αλλά σ' αγαπώ, Κύριε. Είσαι αγάπη μου. Συγχώρησέ με. Αλλά σ' αγαπώ. Τι μπορεί να κάνει ο Κύριος? Είσαι ωραία, αγαπητή μου. Είσαι εύχαρης. Έτσι μας λέει. Διάβασε το Άσμα Ασμάτων. Τι άλλο μας φανερώνει? Τι άλλο μας φανερώνει? Λέει Αποκάλυψη 3:7. Τα αυτά λέγει ο Άγιος, ο αληθινός, ο έχων το κλειδίον του Δαβίδ. Μας δίνει, αδελφοί, στοιχεία τα οποία απαρτίζουν την πνευματική οντότητα της νύμφης. Είναι απαραίτητα για μας. Δεν το έχουμε δει ποτέ έτσι. Το περνάγαμε, αλλά κάτι ο Κύριος θέλει να μας δείξει. Ο έχων το κλειδίον του Δαβίδ, ως της ανοίγει και ο δις κλείει και κλείει και ο δις ανοίγει. Ποιος έχει το κλειδί του Δαβίδ? Ο Δαβίδ εδώ συμβολίζει το μεσιανικό αξίωμα. Μεσιανικό σημαίνει το αξίωμα του Χριστού, του κεχρισμένου. Στο 5ο κεφάλαιο, 5 εδάφιο, διαβάζουμε «Και είσαι εκ των πρεσβυτέρων», λέει ο Ιωάννης, «μη λέγει, μη κλαίε, ιδού υπερίσχεν ο Λέων, ώστις είναι εκ της φυλής του Ιούδα η ρίζα του Δαβίδ». Η ρίζα του Δαβίδ. Ο Θεός δεν τρέπεται να παίρνει το όνομα του Δαβίδ για να πει ότι είναι από Αυτόν. «Μα Κύριε, ο Δαβίδ έκανε... Μπήκανε κάτω από το αίμα. Μπήκανε οι αμαρτίες κάτω από το αίμα. Τελείωσε. Κοιτάξτε. Ξέρετε πού είναι αυτό? Είναι όλη η εκκλησία της αρπαγής εκεί, οι άγγελοι του Θεού εκεί πέρα και ο Κύριος συστήνεται ως εκ της φυλής του Ιούδα και η ρίζα του Δαβίδ. Ούτε για τον Ιούδα ντρέπεται, ούτε για τον Δαβίδ ντρέπεται. Και δεν θα ντραπεί για σένα να σε ονομάσει γιο ή κόρη του. Γιατί δεν θα ντραπεί? Τι θα έχουμε κάνει εμείς? Δεν θα έχουμε ντραπεί να τον ομολογήσουμε. Γιατί λέει, όποιος με ομολογήσει ενώπιον των ανθρώπων, θα τον ομολογήσω και εγώ ενώπιον του Πατρός μου. Τόσο απλό. Τόσο απλό. Και πρόσεξε τις φορές που ο Κύριος σου δίνει μοναδικές ευκαιρίες να τον ομολογήσεις. Και εσύ πρόσεχε το αυτό. Να ανοίξει το βιβλίο και να λύσει τα 7 σφραγίδες αυτού. Επίσης, Αποκάλυψη 22:16 λέει, «Εγώ, Ιησούς, έπεψα τον άγγελό μου να μαρτυρήσει σε εσάς ταύτα εις τας εκκλησίας. Εγώ είμαι η ρίζα και το γένος του Δαβίδ, ο αστήρο λαμπρός και ορθρινός». Ένα κλειδί είναι ένα πάρα πολύ απλό σύμβολο στη Γραφή. Κάθε φορά που βλέπουμε ένα κλειδί μπορούμε να το εξομοιώσουμε με την εξουσία. Ποιος έχει το κλειδί, έχει εξουσία. Αν σε ενοχλεί η λέξη εξουσία, βάλε εκεί τη λέξη έλεγχος. Έχω τον έλεγχο. Το δωμάτιό μου, έχω το κλειδί μου, έχω τον έλεγχο. Εγώ μπαίνω, εγώ βγαίνω και μπορώ να βάλω ή να βγάλω όποιον θέλω. Καταλαβαίνουμε. Εξουσία. Και τι λέει ο Ιησούς? Είμαι αυτός που έχω το κλειδί του Δαβίδ, δηλαδή είμαι αυτός που μπορώ να ανοίξω το θησαυροφυλάκιο και να σας γεμίσω με βασιλικούς θησαυρούς. Ο Δαβίδ είχε πάρα πολλούς θησαυρούς. Και βλέπουμε πόσο επενετικό είναι το Πνεύμα εδώ για μας. Όταν λέει «έχω το κλειδί του Δαβίδ», δεν μας το λέει έτσι για να μας πει ότι έχει ένα κλειδί. Πάντα έχει σχέση με εμάς. Κολοσσαίς β3 λέει, «εν το οποίο ιό», μέσα στον Χριστό δηλαδή, «είναι και κρυμμένοι πάντες οι θησαυροί της σοφίας και της γνώσεως». Ωραία, για να κάνουμε ένα πείραμα λίγο. Εδώ έχουμε ένα σεντούκι γεμάτο από πολύτιμα πράγματα. Έτσι, έχουμε χρυσαφλουριά, έχουμε σμαράδια, ζαφύρια, διαμάντια, ό,τι θες. Τίγκα. Εδώ. Και εδώ έχουμε ένα άλλο που είναι η θησαυρή της σοφίας και της γνώσεως. Ποιο θα διαλέξεις? Όχι, δεν μπορείς και τα δυο. Γιατί το δεύτερο? Γιατί ο συνετός άνθρωπος θεωρεί ως το πολυτιμότερο αγαθό τη σοφία, τη θεία γνώση, Δεν βλέπεις αυτά, αυτά είναι γυαλάκια. Πες μου στον ουρανό τι αξία θα έχουν. Καμία. Τίποτα. Ξαφανίζονται. Και αν σκεφτείς, ο χρυσός που τρέλονται να βγουν χρυσό οι άνθρωποι, μια στιγμή και πες ότι αποφασίζουν να αλλάξουν το πολύτιμο. Τη μονάδα βάσει της οποίας κάτι θεωρείται σαν αξία. Τι θα γίνει ο χρυσός, τι θα τον κάνεις. Θα πιείς, θα φορέσεις, πόσο θα φορέσεις. Δεν μπορεί να φορέσεις πολύ, σου κρεμάς τα αυτιά μέχρι κάτω άμα είναι πολύ βαρύ. Ο κόσμος σκαλώνει σε μάτια πράγματα. Ο Κύριος ήρθε, αδελφοί, να μας πει την αλήθεια, είναι ο αληθινός. Ό,τι ανάγκη έχει, σου λέει, εγώ θα σου την προμηθεύσω. Τον εμπιστευόμαστε. Αμήν. Αμήν. Και ο Σολομώντας που ήταν πάπλουτος και ο πιο σοφός άνθρωπος, τι λέει, μη με κάνεις πολύ πλούσιο και σε λησμονήσω και μη με κάνεις πολύ φτωχό, μη τυχόν και σε βλασφημίσω. Άρα το σωστό ποιο είναι? Αυτό που μας έχει ο Θεός όλους σε αυτό. Ποιο? Πάντα να έχουμε κάποια ανάγκη. Να είμαστε στη μέση περίπου. Ώστε να χαιρόμαστε το φαΐ που τρώμε. Και αν μείνει καμιά μέρα το ψυγείο άδειο, δεν πειράζει. Την άλλη μέρα πάλι θα γεμίσει. Αλλά ευχαριστιέσαι τα αγαθά, ευχαριστιέσαι αυτό που έχεις. Δεν έχεις να διαλέξεις μέσα σε 200 φορέματα. Η Liz Taylor έκανε στον Richard Burton 500 κοστούμια. Δεν τα κάνουμε 500 κοστούμια. Τρέλα. Αλήθεια είναι αυτό που σας λέω. Ποιο να βάλω, ποιο να βάλω, ποιο να βάλω, ποιο να βάλω. Είμαστε καλά. Οι τρέλες του κόσμου δεν έχουν τι να κάνουν οι άνθρωποι. Δουλεύα μια φορά σε ένα σπίτι ενός πολύ πλουσίου ανθρώπου. Και ερχόταν η γυναίκα τώρα και κοιτούσε, έλεγχε η καημένη. Αλλά πιο ταραγμένη γυναίκα. Πιο αναποφάσιστη. Δεν έχω δει. Φέρανε μια ωραία ντουλάπα. Χριστέ μου, τι ωραία ντουλάπα ήταν αυτή. Πανέμορφη. Πάρτε την πίσω, δεν μ' αρέσει, πίσω. Αυτό έχει ο κόσμος, αδελφοί, αυτά βλέπουν οι άνθρωποι. Αλλά ο Κύριος σου λέει, σε μένα είναι όλοι οι θησαυροί κρυμμένοι. Μην αφήσεις τον διάβολο σου στρέψει την προσοχή σε πράγματα που δεν είναι. Όλοι οι θησαυροί της σοφίας και της γνώσεως. Και πώς τους παίρνουμε? Καθώς πληρωνόμαστε με το Πνεύμα το Άγιο. Κάθε μέρα. Και βέβαια μελετώντας το Λόγο του Θεού, αμήν. Αλλά είναι δώρα του Πνεύματος. Πνευματικά. Πνευματικά. Ορισμένες φορές νομίζουμε ότι ο Κύριος ποτέ δεν είναι ευχαριστημένος με την Εκκλησία του. Όλο κάτι θα βρει να πει. Και έχει δίκιο. Αμήν. Αλλά φαντάζομαι τους αδερφούς στη Φιλαδέλφεια, εκείνη την πόλη, έχω πάει εκεί, καθώς θα διάβαζε ο άγγελος της Εκκλησίας Φιλαδέλφειας, ο κήρυκάς τους, θα διάβαζε το γράμμα αυτό που τους έστειλε ο Κύριος. Και θα λέγανε, όταν λέγει τάδε, λέγει, οχ, τι έχει να μας πει άραγε, τι θα βρει να μας πει. Δεν είναι εδώ, θα ανεβαίνει λίγο παρακάτω, θα το λέει. Και μετά τελειώνει η επιστολή και μένουν όλοι άγαλμα. Δεν είπε τίποτα για μας. Μόνο καλά πράγματα. Αμήν. Αυτή είναι η Εκκλησία της Φιλαδέλφειας, αδελφοί. Θα είναι χαρά και ευφροσύνη η Εκκλησία για τον Κύριο. Γιατί είναι οι νύμφοι. Είμαστε το τελευταίο κομμάτι από το έργο αυτό του Θεού. Μετά η Λαοδίκεια δεν λογίζεται νύμφη. Θα έρθουν στην παρουσία του Κυρίου όσοι περάσουν από το θυσιαστήριο μέσα. Φανταστείτε ότι ο Κύριος μπορεί να κοιτάξει μια εκκλησία και να αισθανθεί ότι αξίζει τον έπαινο. Είναι ενθαρρυντικό αυτό, αδελφοί? Μας ενθαρρύνει? Αμήν. Και δεν θέλω να είμαστε σαν δαρμένοι σκύλοι όλη την ώρα. Ο Κύριε, συγχώρησέ με. Να ευχαριστείς τον Κύριο για την αγάπη Του, τη συγχωρητικότητά Του και ότι είσαι παιδί Του και σε αγαπάει. Πότε τελευταία φορά ευχαρίστησε τον Κύριο που σε αγαπάει? Πότε? Είσαι έτσι συνέχεια. Όχι πάλι, κάτι έκανα. Λάθος σχέση είναι αυτή. Λάθος σχέση. Όχι. Μπορείς να ανοίξεις την καρδιά σου, να πεις Κύριε συγχώρησέ με, μετανοώ, εντάξει, αλλά δέξου την αγάπη μου. Κύριε σε αγαπώ. Πες ότι το μοναχοπέδι σου, αγόρι, κορί, δεν έχει σημασία. Κάνει έτσι και σπάει το κρυστάλλινο ποτήρι. Πάει το ποτήρι. Χαλάει η εξάδα. Χάλασε. Ή σου ρίξε, ξέρω εγώ, μαρμελάδα επάνω στο καλό σου φόρεμα. Ή σου έκανε το μωρό εμετό στο καλό κουστούμι που μου έγινε. Αυτό το πράγμα δυστυχώς. Έγινε. Χάλασε το κουστούμι. Δεν έβγαινε με τίποτα. Τι θα κάνεις? Πώς αντιδράσεις σαν γονιός? Εάν είσαι σε κάποια ηλικία, θα του πεις, παιδί μου, τι είναι αυτό που έκανες? Πρέπει να προσέχεις. Τι θα κάνεις μετά από εκεί πέρα? Θα του κρατάς μούτρα? Όταν σου πει, τα παιδιά μου έρχονται, τους έδερνα σπάνια, αλλά έπρεπε. Και ερχόταν και κλαίγαν στην αγκαλιά μου. Δεν φεύγανε. Και τι θα κάνεις εκεί όταν σου έρχεται και θέλει την αγκαλιά σου? Θα το αγκαλιάσεις? Δεν μπορεί να κάνεις αλλιώς. Εάν εσύ δεν μπορεί να κάνεις αλλιώς, σκέψου τον ουράνιο πατέρα και τις δυνάμεις της αγάπης που έχει εκείνος. Ξοδεύω χρόνο στην προσευχή να ευχαριστώ τον Κύριο για την αγάπη Του. Να νιώθω special, να νιώθω ότι είμαι ξεχωριστός για εκείνον. Μην νοιάζει για τους υπόλοιπους. Είμαι ξεχωριστός. Δεν υπάρχει άλλος σαν και εμένα και άλλος σαν και εσένα. Άλλος Γιάννης δεν υπάρχει. Έχουμε πολλούς Γιάννης και πολλές Γιάννες. Δεν υπάρχει όμως άλλος. Και έτσι μοναδικοί είμαστε ο καθένας στην καρδιά του Κυρίου. Και μας αγαπάει. Επομένως, η θησαυρή της γνώσης και της σοφίας είναι για σένα. Και είναι απόρρια της αγάπης Του. Θα σταματήσω εδώ. Θα πω μόνο Ισαΐας 22:22. Μιλάει για τον Ελιακήμ. Ελιακήμ θα πει ο Θεός υψώνει, σηκώνει, εδρεώνει. Και λέει ο Θεός, και θέλω βάλει επί των ώμων αυτού, στον Ελιακήμ, το κλειδίο του οίκου του Δαβίδ. Και ο Κύριος λέει, εγώ είμαι αυτός που έχω το κλειδίο του Δαβίδ. Αυτός είναι ο Ελιακήμ, ο υψωμένος, τον ύψωσε, τον ενδόξασε τον Κύριο. Και θέλει ανοίγει και ουδείς κλείει, και θέλει κλείει και ουδείς ανοίγει. Θα δούμε αυτά την επόμενη φορά με τη χάρη του Κυρίου. Η Γραφή λέει, αγόραζε την αλήθεια και μη πόλη. Εφόσον ο Κύριος αποκάλυψε την αλήθεια Του, μείνε πιστός. Μείνε πιστός. Για να γίνει αυτό που ο Θεός επιθυμεί μες στη ζωή σου και σε όλους μας, σαν εκκλησία. Πόσες φορές άνθρωποι μέσα στη ζωή μου με εξουσία και θέσεις μου μίλησαν πλανευτικά. Έλα το, δεν χρειάζεται να πιστεύεις αυτά. Έχουμε να σου δώσουμε αυτό, έχουμε να σου δώσουμε εκείνο. Ευχαριστώ τον Κύριο που με έχει φυλάξει, αδερφή. Τον ευχαριστώ. Ξέρετε γιατί? Γιατί αγαπώ την αλήθεια. να αγαπάμε την αλήθεια του Θεού. Δεν είναι κάτι τυχαίο αυτό που μας έδωσε. Είναι ο θησαυρός του ουράνιος. Είναι η έκφρασή του σε εμάς. Γραμμένη. Και εφόσον άνοιξε τις γραφές μέσα σε όλα αυτά τα χρόνια. Δηλαδή, τώρα έτρωγα το μεσημέρι, να σας πω λίγο τι γίνεται μέσα μου. Έτρωγα στο μεσημέρι, ένα εδάφιο. Άρα γι' αυτό, γιατί το λέει εκείνο, για το άλλο που λέει έτσι και το άλλο που λέει έτσι. Συνέχεια αυτό γίνεται μέσα. Για να ανοίξει ο λόγος. Να συνδεθεί όλο αυτό σαν ένα τέλειο, μια τέλεια αποκάλυψη, ένα τέλειο φως για να δούμε τον Κύριο. Να γνωρίσουμε τον Κύριο. Να έχουμε όραση, να μπορούμε να περπατάμε σωστά και δίκαια. Και η κραυγή μου είναι, Κύριε, μη μας αφήσεις να πλανηθούμε. Σε παρακαλώ, φύλαξέ μας στην οδό που είσαι εσύ. Αμήν. Και ο Κύριος είναι πιστός, είναι αληθινός, είναι Άγιος και θα κάνει αυτά που λέει η αδελφή. Θα τα κάνει. Ελάτε να σηκώσουμε τα χέρια μας στον Κύριο. Κύριε, σε ευχαριστούμε για το λόγο σου Ιησού μας. Για την ενθάρρυνσή σου. Γιατί μας καλείς να πληρώσουμε το θέλημά σου, να πληρώσουμε, Κύριε, το ρόλο αυτόν που εσύ όρισες σαν εκκλησία της Φιλαδέλφειας. Και εμείς μαζί με όλα τα παιδιά σου, Κύριε, στα οποία εργάζεσαι με τον ίδιο τρόπο, Κύριε Ιησού Άγιε, και ευχόμαστε και περισσότερα ακόμη, Χριστέ μου. Κύριε, άγνησέ μας, καθάρισέ μας και κάνε η αλήθεια σου να νικήσει μέσα μας, Κύριε, κάθε πλάνη, κάθε ψέμα. Εσύ που είσαι αληθινός, να μας δώσεις, Κύριε, τέτοια χάρη ώστε κάτι τι ψεύτικο, πλανεμένο, ακάθαρτο, δελικτό να φύγει από τη ζωή μας, Κύριε. Να φύγει από τη ζωή μας. Για να είμαστε καθαροί και άγιοι για σένα, Ιησού. Σε ευχαριστούμε.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί ανάγνωση της Αγίας Γραφής.
1: Ισαΐας, κεφάλαιο λάμδα ζήτα. Και ό,τι ήκουσε ο βασιλεύς Εζεκίας, διέσχισε τα ημάτια αυτού και εσκεπάστη μεσάκον και εισήλθεν εις τον οίκον του Κυρίου. Και απέστειλεν Ελιακήμ των οικονόμων και Σομνάν των γραμματέα και τους πρεσβυτέρους των ιερέων εσκεπασμένους μεσάκους προς τον προφήτην Ισαΐαν των ιών του Αμός και είπων προς αυτόν, ούτω λέγει ο Εζεκίας, ημέρα θλίψεως και ονειδισμού και βλασφημίας η ημέρα αυτή, διότι τα τέκνα ήλθον εις την ακμήν της γένας, πλην δύναμις δεν είναι εις την τίκτουσαν. Ήθε να ήκουσε Κύριος ο Θεός σου τους λόγους του Ραύ Σάκη, τον οποίον ο βασιλεύς της Ασσυρίας, ο Κύριος αυτού απέστειλε, για να ονειδήσει τον ζώντα Θεόν και να υβρίσει δια των λόγων τους οποίους ήκουσε Κύριος ο Θεός σου. Δια τούτο ύψωσον δέησιν υπέρ του υπολείπου του σωζωμένου. Και ήλθον προς τον Ισαΐαν η δούλη του βασιλέως Εζεκίου. Και είπε προς αυτούς ο Ισαΐας, ούτω θέλετε η πει προς τον Κύριόν σας. Ούτω λέγει Κύριος, μη φοβού από τον λόγον τους οποίους ήκουσας, δια των οποίων η δούλη του βασιλέως της Ασσυρίας με ονείδησαν. Ιδού εγώ θέλω βάλει εις αυτόν τιούτον πνεύμα, ώστε ακούσας θόρυβον, θέλει επιστρέψει εις την γήν αυτού, και θέλω κάμει αυτόν να πέσει διαμαχαίρας εν τη γη αυτού. Ο Ραύ Σάκης λοιπόν επέστρεψε και έβρικε τον βασιλέα της Ασσυρίας πολεμούντα εναντίον της Λιβνά, διότι ήκουσεν ότι έφυγε να απολαχείς. Και ο βασιλεύς ήκουσε να λέγωση περί θυρακά του βασιλέως της Αιθιοπίας, εξήλθε να σε πολεμήσει. Και ό,τι ήκουσε τούτο, απέστειλε πρέσβης προς τον Εζεκίαν λέγον, ούτω θέλετε η πει προς Εζεκίαν τον βασιλέα του Ιούδα λέγοντες, ο Θεός σου, επί τον οποίον θαρείς, ας μη σε απατά λέγον, η Ιερουσαλήμ δεν θέλει παραδοθεί στην χείρα του βασιλέως της Ασσυρίας. Ιδούσι, ήκουσας τι έκαμον οι βασιλείς της Ασσυρίας, εις πάντα στους τόπους, καταστρέφοντες αυτούς, και εσύ θέλεις λυτρωθεί? Μήπως οι θεοί των εθνών ελύτρωσαν εκείνους τους οποίους οι πατέρες μου κατέστρεψαν, την Γοζάν και την Χαράν και Ρεσεφ και τους ιούς του Εδέν, τους Εντελασάρ? Πού ο βασιλεύς της Εμάθ

0: και ο βασιλεύς της Αρφάδ και ο βασιλεύς της πόλεως Σεφαρουήμ, Ενά και Αβά, και λαβών ο Εζεκίας την επιστολήν εκ της χειρός των πρέσβεων, ανέγνωσεν αυτήν. Και ανέβη ο Εζεκίας εις τον οίκον του Κυρίου και εξετήληξεν αυτήν ενώπιον του Κυρίου. Και προσευχήθη εις τον Κύριον ο Εζεκίας λέγον: «Κύριε των δυνάμεων, Θεέ του Ισραήλ, ο καθήμενος επί των Χερουβίμ, Σύ αυτός είσαι ο Θεός, ο μόνος, πάντων των βασιλείων της γης. Σύ έκαμε στον ουρανόν και την γην. Κλείνον, Κύριε, το ού σου και άκουσον. Άνοιξον, Κύριε, τους οφθαλμούς σου και ιδέ. Και άκουσον πάντα στους λόγους του Σεναχηρίμ, ως τις απέστειλε τούτον για να ονειδήσει των ζώντα θεών. Αληθώς, Κύριε, οι βασιλείς της Ασσυρίας ηρήμωσαν πάντα τα έθνη και τους τόπους αυτών και έριψαν εις το πυρ τους θεούς αυτών. Διότι δεν ήσαν θεοί, αλλά έργο χειρών ανθρώπων, ξύλα και λίθη, δια τούτο κατέστρεψαν αυτούς. Τώρα λοιπόν, Κύριε Θεέ ημών, σώσον ημάς εκ της χειρός αυτού. Δια να γνωρίσωσι πάντα τα βασίλεια της γης, ότι εσύ είσαι ο Κύριος ο μόνος». Τότε απέστειλεν Ισαΐας ο υιός του Αμός προς Εζεκίαν, λέγον: «Ούτω λέγει Κύριος ο Θεός του Ισραήλ, ήκουσα όσα προσευχήθησες εμέ κατά του Σεναχηρίμ, βασιλέως της Ασσυρίας. Ούτως είναι ο λόγος τον οποίον ο Κύριος ελάλησε περί αυτού. Σε κατεφρόνησε, σε έπαιξεν η Παρθένος η θυγάτηρ της Ιών. Ο πίσω σου έσυσεν κεφαλήν η θυγάτηρ της Ιερουσαλήμ. Τι να ονείδησας και ευλασφήμησας, και κατά τίνος ύψωσας φωνήν και εσήκωσας υψηλά τους οφθαλμούς σου, κατά του Αγίου του Ισραήλ. Τον Κύριον ονείδησας δια των δούλων σου και είπας: Με το πλήθος των αμαξών μου ανέβην εγώ εις το ύψος των ωραίων, εις τα πλευρά του Λιβάνου, και θέλω κόψει τας υψηλάς κέδρους αυτού, τας εκλεκτάς ελάτους αυτού, και θέλω εισέλθει εις το ύψος των άκρων αυτού, εις το δάσος του Καρμήλου αυτού. Εγώ ανέσκαψα και έπειον ύδατα, και με το ίχνος των ποδών μου εξήρανα πάντα στους ποταμούς των πολιορκουμένων. Μη δεν ήκουσας ότι εγώ έκαμον τούτο παλαιόθεν και από ημερών αρχαίων ευουλεύθην αυτό? Τώρα δε εξετέλεσα τούτο, ώστε να είσαι δια να καταστρέφεις πόλεις οχυρωμένας εις ερυπείων σωρούς. Δια τούτο οι κάτοικοι αυτών ήσαν μικράς δυνάμεως, ετρώμαξαν και κατησχύνθησαν. Ήσαν ως ο χόρτος του αγρού και ως η χλώη, ως ο χόρτος των δωμάτων και ως ο σύτος οκαιόμενος πριν καλαμώσει. Πλην εγώ εξεύρω την κατοικίαν σου και την έξοδόν σου και την είσοδόν σου και την κατεμού λύσαν σου. Επειδή η κατεμού λύσα σου και η αλαζονία σου ανέβησαν εις τα ότα μου, δια τούτο θέλω βάλει τον κρίκον μου εις τους μικτήρα σου και τον χαλινόν μου εις τα χείλη σου και θέλω σε επιστρέψει δια της οδού διείς ήλθες. Και τούτο θέλει είστε εις σε το σημείον. Το έτος τούτο θέλετε φάγει ό,τι είναι αυτοφιές. Και το δεύτερον έτος ότι εκφύεται από του αυτού. Το δε τρίτον έτος σπήρατε και θερίσατε και φυτεύσατε αμπελώνας και φάγετε των καρπών αυτών. Και το υπόλοιπον εκ του οίκου Ιούδα το διασωθέν θέλει ριζώσει πάλιν υποκάτωθεν και θέλει δώσει επάνω καρπούς. Διότι εξ Ιερουσαλήμ θέλει εξέλθει το υπόλοιπον και εκ του όρου Σιών το διασωθέν. Ο ζήλος του Κυρίου των δυνάμεων θέλει εκτελέσει τούτο. Όθεν ούτω λέγει Κύριος περί του βασιλέως της Ασσυρίας. Δεν θέλει εισέλθει στην πόλην ταύτην, ουδέ θέλει το ξεύσει εκεί βέλος, ουδέ θέλει προβάλλει κατά αυτής ασπίδας, ουδέ θέλει υψώσει εναντίον αυτής πρόχωμα. Δια της οδού διείς ήλθε, δια αυτής θέλει επιστρέψει, και εις την πόλην ταύτην δεν θέλει εισέλθει, λέγει ο Κύριος. Διότι θέλω υπερασπιστεί την πόλην ταύτην, ώστε να σώσω αυτήν ένεκεν εμού και ένεκεν του δούλου μου Δαβίδ. Τότε εξήλθεν ο άγγελος του Κυρίου και επάταξεν εν το στρατοπέδο των Ασσυρίων 185.000, και ότε εξηγέρθησαν το πρωί, ιδούησαν πάντες σώματα νεκρά. Και σηκώθη και έφυγε και επέστρεψε σε ένα χειρίμο βασιλεύς της Ασσυρίας και κατόκισεν εν Νινεβή. Και ενώ προς εκείνη εν το οίκον Ισρόκ του θεού αυτού, Αδραμέλεχ και Σαρασάρ οι ιοί αυτού επάταξαν αυτόν εν μακέρα, αυτοί δε έφυγον εις γην Αρμενίας. Εβασίλευσε δε ανταυτού Εσαραδόν ο υιός αυτού. Ισαΐας, κεφάλαιο λάμδα ήτα. Κατ' εκείνας ημέρας ηρώστησεν ο Εζεκίας εις θάνατον, Και ήλθε προς αυτόν Ισαΐας ο προφήτης, ο υιός του Αμός, και είπε προς αυτόν, «Ούτω λέγει Κύριος, διάταξον περί του οίκου σου, επειδή αποθνίσκεις και δεν θέλεις ζήσει». Τότε έστρεψεν ο Εζεκίας το πρόσωπον αυτού προς τον τείχον και προσευχήθη εις τον Κύριον και είπε, «Δέομαι, Κύριε, ενθυμήθητη τώρα, πως περιεπάτησα ενώπιόν σου εν αληθεία και εν καρδία τελεία και έπραξα το αρεστόν ενώπιόν σου και έκλαυσεν ο Εζεκίας κλαθμόν μέγα». Τότε έγινε λόγος Κυρίου προς τον Ισαΐαν, λέγον, «Είπαγε και είπε προς τον Εζεκίαν, ούτω λέγει Κύριος ο Θεός του Δαβίδ του πατρός σου, ήκουσα την προσευχήν σου, είδον τα δάκρυά σου, ιδού θέλω προσθέσει στα σημέρα σου 15 έτη, και θέλω ελευθερώσει σε και την πόλην ταύτην εκ της χειρός του βασιλέως της Ασσυρίας, και θέλω υπερασπιστεί την πόλην ταύτην. Και τούτο θελείστε εις σε το σημείον παρακυρίου, ότι θέλει κάμει ο Κύριος το πράγμα τούτο, το οποίον ελάλησεν. Ιδού θέλω στρέψει ο πίσω 10 βαθμούς την σκιάν των βαθμών, τους οποίους κατέβει εις το ηλιακόν ορολόγιον του Άχαζ. Και εστράφει ο ήλιος 10 βαθμούς, δια τον οποίον είχε καταβεί. Ταύτα είναι τα γραφθέντα υπό Εζεκίου, βασιλέως του Ιούδα, ότε ηρώστησε και ανέλαβεν εκ της αρρωστίας αυτού. Εγώ είπα, εν τη μεσημβρία των ημερών μου, θέλω υπάγει εις τα σπήλας του τάφου. Εστερήθην το υπόλοιπον των ετών μου. Είπα, δεν θέλω ήδη πλέον τον Κύριον, τον Κύριον εν γη ζώντων, δεν θέλω ήδη πλέον άνθρωπον μετά των κατοίκων του κόσμου. Η ζωή μου έφυγε και μετετοπίσθη απ' εμού ως ποιμένος σκηνή. Εκόπη η ζωή μου ως υποϊφαντού. Από τους τιμονίου θέλει με κόψει. Από πρωίας έως εσπέρας θέλεις με τελειώσει. Εστοχαζόμην έως πρωίας, ως λέον θέλει συντρίψει πάντα τα οστά μου. Από πρωίας έως εσπέρας θέλεις με τελειώσει. Ως γερανός, ως χελιδόν, ούτω εψέλιζον. Οδυρώμην ως τριγών. Οι οφθαλμοί μου απέκαμον ατενίζοντες εις τα άνω. Καταθλίβομαι, Κύριε, ανακούφισόν με. Τι να είπω, αυτός και είπε προς εμέ και εξετέλεσε. Θέλω διάγει πάντα τα έτη μου εν την πικρία της ψυχής μου. Εν τούτης, Κύριε, ζώσιν οι άνθρωποι και εν πάση τούτης υπάρχει η ζωή του πνεύματός μου. Συ βεβαίως με θεραπεύεις και με αναζωοποιείς. Ιδού, αντί ειρήνης, επήλθεν επ' εμέ μεγάλη πικρία. Αλλά συ, δι' αγάπην της ψυχής μου, ελύτρωσας αυτήν από του λάκου της φθοράς. Διότι έριψες ο πίσω των νότων σου πάσα στα αμαρτίας μου. Διότι ο τάφος δεν θέλει σε υμνήσει, ο θάνατος δεν θέλει σε δοξολογήσει, οι καταβαίνοντες εις των λάκων δεν θέλουν συνελπίζει επί την αλήθειάν σου. Ο ζών, αυτός θέλει σε υμνή, καθώς εγώ ταύτην την ημέραν. Ο πατήρ θέλει εις τα τέκνα γνωστοποιήσει την αλήθειάν σου. Ο Κύριος ήλθε να με σώσει. Δια τούτο θέλω μεν ψάλι το άσμα μου επί εντεταμένων οργάνων πάσα στα σημέρα στη ζωή σημών εν το οίκο του Κυρίου. Διότι ο Ισαΐας είχε νυπεί, ας λάβωσι παλάθην σήκον και ας βάλωσιν αυτήν ως έμπλαστρον επί το έλκος και θέλει ιατρευθεί. Και ο Εζεκίας είχε νυπεί, τι είναι το σημείον ότι εγώ θέλω αναβεί εις τον οίκον του Κυρίου.
1: Μιχαίας, κεφάλαιο Α. Ο λόγος του Κυρίου, ο γενόμενος προς Μιχαίαν τον Μοραστήτην, εν τες ημέρες Ιωάθαμ, Άχαζ και Εζεκίου, βασιλέων του Ιούδα, τον οποίον είδε περί Σαμαρίας και Ιερουσαλήμ. Ακούσατε πάντες οι λαοί, πρόσεχε γη και το πλήρωμα αυτής, και ας είναι Κύριος ο Θεός μάρτης εις εσάς, ο Κύριος εκ του ναού του Αγίου αυτού. Διότι ιδού, ο Κύριος εξέρχεται εκ του τόπου αυτού και θέλει καταβεί και πατήσει επί τα ύψη της γης. Και τα όρη θέλουσιν αναλύσει υπό κάτω αυτού και οι κοιλάδες θέλουσι διασχιστεί ως κυρός από προσώπου πυρός και ως ύδατα καταφερόμενα εις κατήφορον. Δια την ασέβιαν του Ιακώβ είναι άπαν τούτο και δια τα σαμαρτίας του οίκου Ισραήλ. Τι είναι η ασέβεια του Ιακώβ, ουχή η Σαμάρια. Και τίνες η υψηλή τόπη του Ιούδα, ουχή η Ιερουσαλήμ. Δια τούτο θέλω καταστήσει την Σαμάριαν εις σωρούς λίθων αγρού, όπου φυτεύεται αμπελών. Και θέλω κατακυλήσει τους λίθους αυτής εις την κοιλάδα και ανακαλύψει τα θεμέλια αυτής. Και πάντα τα γλυπτά αυτής θέλουσι κατακοπή, και πάντα τα μισθώματα αυτής θέλουσι κατακαεί εν πυρή, και πάντα τα είδωλα αυτής θέλω εξαφανίσει, διότι από μισθού πορνείας συνήγαγεν αυτάν, και εις μισθών πορνείας θέλουσιν επιστρέψει. Δια τούτο θέλω θρηνήσει και ολολήξει, θέλω υπάγει εκδεδειμένος και γυμνός. Θέλω κάμι θρήνων ως θώων και πένθος ως στρουθοκαμήλων. Διότι η πληγή αυτής είναι ανίατος, διότι ήλθεν έως του Ιούδα, έφθασεν έως της πύλης του λαού μου, έως της Ιερουσαλήμ. Μη αναγγείλετε τούτο εις Γάθ, μη πενθήσετε πένθος. Εν βήθαφρά κυλίσθητη εις την Κόνιν. Διάβηθη, η κάτοικος της Σαφύρ, έχουσα γυμνήν την εσχήνην σου. Η κάτοικος της Σαναάν ας μη εξέλθει. Το πένθος της Βέθε Ζήλ θέλει λάβει από σας την αρχήν αυτού. Διότι η κάτοικος της Μαρόθ ελυπήθη για τα αγαθά αυτής, επειδή κατέβει κακόν από του Κυρίου εις την πύλην της Ιερουσαλήμ. Κάτοικε της Λαχής ζεύξον την άμαξαν εις τον ταχύν ύπον, σύ η αρχή της αμαρτίας εις την θυγατέρα της Ιών, διότι εασέβιε του Ισραήλ εν σύ ευρέθησαν. Δια τούτο θέλεις δώσει έγγραφον ελευθερώσεως εις την Μορέσεθ Γάθ. Η οίκη του Αχσίβ θέλου συμματεώσει τας ελπίδας των βασιλέων του Ισραήλ. Θέλω έτη φέρει κληρονόμον εισέ κάτοικε της Μαρισά. Θέλει ελθεί έως Οδολάμ της δόξης του Ισραήλ. Φαλακρόθητη και κύρων την κεφαλήν σου δια τα τέκνα σου τα τρυφερά. Πλάτινον την φαλακρότητά σου ως αετός, διότι ηχμαλωτίστησαν από σου. Μιχαίας, κεφάλαιο Β. Ουέ εις τους διαλογιζομένους ανομίαν και εμηχανευωμένους κακών εν τες κλίνες αυτών. Μόλις φέγγει η αυγή και πράτους είναι αυτό, διότι είναι εν τη δυνάμει της χειρός αυτών. Και επιθυμούσιν αγρούς και λαμβάνουσι δια της βίας. Και οίκους και αρπάζουσιν αυτούς. Ούτω διαρπάζουσιν άνθρωπον και τον οίκον αυτού, ναι, άνθρωπον και την κληρονομίαν αυτού. Δια τούτο ούτω λέγει Κύριος. Ιδού, εναντίον του γένους τούτου, εγώ βουλεύομαι κακόν, εκ του οποίου δεν θέλετε ελευθερώσει τους τραχύλους σας, ουδέ θέλετε περιπατεί υπερηφάνος, διότι ο καιρός ούτως είναι κακός. Εν τη ημέρα εκείνη θέλει ληφθεί παροιμία εναντίον σας και θέλει θρηνήσει ο θρηνών με θρήνων και υπή. Διόλου υφανίστημεν, ηλίωσε την μερίδα του λαού μου. Πώς απεμάκρυνεν αυτήν απ' εμού. Αντί να αποδώσει, διεμέρισε τους αγρούς ημών. Δια τούτο σύ δεν θέλεις έχει τεινά βάλλοντα σχοινίων διακλήρων εν τη συνάξη του Κυρίου. Μη προφητεύετε οι προφητεύοντες. Δεν θέλεις η προφητεύση εις αυτούς. Η εσχήνη αυτών δεν θέλει απομακρυνθεί. Ω σύ, ο καλούμενος οίκος Ιακώβ, εσμικρύνθη το πνεύμα του Κυρίου. Είναι τι αυτά τα επιτιδεύματα αυτού. Οι λόγοι μου δεν κάμνουσι καλών εις τον ορθός περιπατούντα. Και πρώτερον ο λαός μου επανέστη ως εχθρός. Το επένδυμα μετά του χιτώνος αρπάζεται από τον διαβενόντον αφόβος, τον επιστρεφόντον από του πολέμου. Τας γυναίκας του λαού μου εξώσατε από τον τρεπνών αυτών οίκων. Από τον τέκνον αυτών αφηρέσατε την δόξαν μου διαπαντός. Σηκώθητε και αναχωρήσατε, διότι αυτή δεν είναι η ανάπαυσή σας, επειδή εμιάνθη θέλει σας αφανίσει, μάλιστα εν σκληρό αφανισμό. Εάν της περιπατεί κατά το πνεύμα αυτού και λαλεί ψεύδι, λέγον «Θέλω προφητεύσει εισέ περί ίνου και σίκερα», ούτως βεβαίως θελείστε ο προφήτης του λαού τούτου. «Θέλω βεβαίως σε συνάξει όλων, Ιακώβ. Θέλω βεβαίως συλλέξει το υπόλοιπον του Ισραήλ. Θέλω θέσει αυτούς ομού ως πρόβατα της Βοσόρας, ως πίμνιον εν μέσω της μάνδρας αυτών. Μέγαν θόρυβον θέλουσι κάμι εκ του πλήθους των ανθρώπων. Ο διαρριγνίων ανέβει έμπροσθεν αυτών. Διέριξαν και διέβησαν δια της πύλης και εξήλθον δι' αυτής. Και ο βασιλεύς αυτών θέλει διαβεί έμπροσθεν αυτών και ο Κύριος επικεφαλής αυτών».
2: Ρουθ, Κεφάλαιον Α. Και εν τες ημέρες καθά συγκριτέ έκρινον, έγινε πείνα εν τη γη. Και υπήγεν άνθρωπος της από Βηθλεέμ Ιούδα, να παρικήσει εν γη Μωάβ αυτός και η γηνή αυτού και οι δύο ιοί αυτού. Το δε όνομα του ανθρώπου ήτο Ελιμέλεχ, και το όνομα της γυναικός αυτού Ναομή, και το όνομα των δύο ιών αυτού Μαλών και Χελεών, Εφραθέοι εκ Βηθλεέμ Ιούδα. Και ήλθον εις γην Μωάβ και ήσαν εκεί. Και απέθανεν Ελιμέλεχ ο ανήρ της Ναομή, και έμεινεν αυτή και οι δύο ιοί αυτής. Και ούτι έλαβον εις αυτούς γυναίκας Μωαβίτιδας. Το όνομα της μιας Ορφά και το όνομα της άλλης Ρουθ. Και κατόκισαν εκεί έως 10 έτη. Απέθανον δε αμφότεροι ο Μαλών και ο Χελεών. Και εστερήθη η γηνή των δύο ιών αυτής και του ανδρός αυτής. Τότε εσηκώθη αυτή και ενήφε αυτής και επέστρεψαν εκ της γης Μωάβ. Διότι ήκουσεν εν γη Μωάβ ότι επεσκέφθη ο Κύριος των λαών αυτού δίδων εις αυτούς άρτων. Και εξήρθεν εκ του τόπου όπου ήτο και δύο νύμφε αυτής μεταυτής. Και επορεύοντο την οδόν δια να επιστρέψωσιν εις γην Ιούδα. Είπε δε η Ναομή προς τας δύο νύμφας αυτής. Υπάγεται επιστρέψατε εκάστη εις τον οίκον της μητρός αυτής. Ο Κύριος να κάμει έλεος εις εσάς, καθώς εσείς εκάμετε εις τους αποθανόντας και εις εμέ. Ο Κύριος να σας δώσει να έβρετε ανάπαυσιν εκάστη εν το οίκο του ανδρός αυτής. Και φίλησεν αυτάς. Και αυτέ ύψωσαν την φωνήν αυτών και έκλαψαν. Και είπον προς αυτήν, ουχή, αλλά μετά σου θέλομεν επιστρέψει εις τον λαό σου. Και είπεν η Ναομή, επιστρέψατε θυγατέρες μου, διατί να έλθετε μετέ μου, μήπως έχω έτη ιούς εν την κοιλία μου, δια να γίνω συν άνδρες σας. Επιστρέψατε θυγατέρες μου, υπάγετε, διότι εγύρασα και δεν είμαι δια άνδρα. Εάν έλεγον έχω ελπίδα, εάν μάλιστα υπανδρευόμην ταύτην τη νύχτα και εγένων ιούς, σεις ηθέλετε προσμένοι αυτούς εωσού μεγαλώσωση, ηθέλετε δι' αυτούς αναβάλλητο να υπανδρευθείτε. Μη θυγατέρες μου, επειδή επικράθην πολύ πλέον παρασείς, ότι η χείρ του Κυρίου εξήρθε κατ' εμού. Εκείνε δε ύψωσαν την φωνήν αυτών και έκλαψαν πάλιν. Και κατεφύλησεν η Ορφά την πενθεράν αυτής. Η δε Ρουθ επροσεκολήθη εις αυτήν. Και είπεν η Ναομή, ιδού η σύνυμφό σου επέστρεψε προς τον λαόν αυτής και προς τους θεούς αυτής. Επίστρεψον και εσύ κατόπιν της συνύμφου σου. Αλλη Ρουθ είπε, μη με ανάγκαζε να σε αφήσω δια να αναχωρήσω από πισθέν σου. Διότι όπου αν σύ υπάγεις και εγώ θέλω υπάγει. Και όπου αν σύ παραμείνεις και εγώ θέλω παραμείνει. Ο λαός σου λαός μου και ο Θεός σου Θεός μου. Όπου αν αποθάνεις θέλω αποθάνει και εκεί θέλω ταφή. Ούτω να κάνει ο Κύριος εις εμέ και ούτω να προσθέσει εάν άλλο τι παρά τον θάνατον χωρίσει εμέ από σου. Ιδούσα δε η Ναομή ότι αυτή διεισχυρίζεται να υπάγει μετά αυτής, έπαυσε να λαλεί προς αυτήν. Περιεπάτησαν δε αμφότερε έωσου έφτασαν εις Βηθλεέμ. Και ότε έφτασαν εις Βηθλεέμ, πάσα η πόλη συνεκινήθη δι' αυτάς και οι γυναίκες έλεγον «Αυτή είναι η Ναομή». Και αυτή είπε προς αυτάς «Μη με ονομάζετε Ναομή, ονομάζετε με Μαρά, διότι ο παντοδύναμος με επίκρανε σφόδρα. Εγώ πλήρης ανεχώρησα και κενήν επανηγαγέ με ο Κύριος. Διατί με ονομάζεται Ναομή, αφού ο Κύριος εμαρτύρησε κατ' εμού και ο παντοδύναμος με κατέθλιψε. Επέστρεψε λοιπόν η Ναομή και μετά αυτής Ρουθ η Μωαβίτης η νύμφη αυτής ερθούσα εκ γης Μωάβ. Και αυτε έφτασαν εις Βηθλεέμ εν τη αρχή του θερισμού των κριθών. Ρουθ. Κεφάλαιον Β. Είχε δε η Ναομή συγγενή την άτου ανδρός αυτής, άνθρωπον δυνατόν εν ισχύ εκ της συγγενείας του Ελιμέλεχ. Και το όνομα αυτού Βοός. Και είπεν η Ρούθη Μωαβίτης προς την Ναομή, «Ας υπάγω παρακαλώ εις τον αγρόν δια να συνάξω αστάχεια κατόπιν ούτινος εύρω χάριν εις τους οφθαλμούς». Και είπε προς αυτήν, «Ήπαγε θυγάτηρ μου». Και υπήγε και ερθούσα εσταχυολόγια εν το αγρό κατόπιν των θεριστών. Και έτυχεν εν μέρη του αγρού του Βοός, ως τη σήτω εκ της συγγενείας του Ελιμέλεχ. Και ιδού ο Βοός ήλθεν εκ Βιθλέμ και είπε προς τους θεριστάς, «Κύριος με θυμών». Και απεκρίθησαν προς αυτόν, «Κύριος να σε ευλογήσει». Τότε είπεν ο Βοός προς τον υπηρέτην αυτού, τον επιστάτη των θεριστών, «Τι νος είναι η νέα αυτή». Και ο υπηρέτης, ο επιστάτης των θεριστών, απεκρίθη και είπεν, «Είναι η νέα η Μωαβίτης, η επιστρέψασα μετά της Ναομή εκ γης Μωάβ». Και είπεν, «Ας τα χειολογήσω παρακαλώ και ας συνάξω τι μεταξύ των δεματίων κατόπιν των θεριστών». Και ήρθε και εστάθη από πρωίας έως ταύτης της ώρας, ο λίγων μόνον ανεπάφθη εν τη οικία. Και είπεν ο Βοός προς την Ρούθ, «Δεν ακούεις τη γάτη μου, μη υπάγεις να σταχυολογήσεις εν άλλο αγρό, μη δεν αναχωρήσεις εν δεύθεν, αλλά μένε εντάφθα μετά των κορασίων. Ας είναι η οφθαλμή σου επί των αγρών όπου θερίζουσι», και είπαγε κατόπιν αυτό, «Δεν προσέταξα εγώ εις τους νέους να μη σε εγγύσωσι». Και όταν διψήσεις, είπαγε εις τα αγγεία και πίνε από ό,τι αντλήσωσιν οι νέοι. Ιδε έπεσε κατά πρόσωπον και προσεκίνησεν έως εδάφους και είπε προς αυτόν, «Πώς εγώ έβρικα χάριν εις τους οφθαλμούς σου, ώστε να λάβεις πρόνοιαν περί εμού, ενώ είμαι ξένη». Και ο Βοός απεκρίθη και είπε προς αυτήν, «Αν εγγέλθησαν προς εμέ ακριβώς, πάντα όσα έκαμε εσύ στην πεθερά σου, μετά τον θάνατον του ανδρός σου. Και ότι αφήκα στον πατέρα σου και τη μητέρα σου και την γη της γεννήσεώς σου και ήρθες προς τον λαόν, τον οποίον δεν εγνώριζες πρώτερον. Ο Κύριος να ανταμείψει το έργο σου και ο μισθός σου να είναι πλήρης παρά Κυρίου του Θεού του Ισραήλ, υπό τας πτέρυγας του οποίου ήρθες να σκεπαστείς». Ιδε είπεν, «Ας έβρω χάριν εις τους οφθαλμούς σου, Κύριέ μου, επειδή με παρηγόρησας και επειδή ελάλησας ευμενός προς την δούλη σου, αν και εγώ δεν είμαι ουδέ ως μία των θεραπενίδων σου». Και είπε προς αυτήν ο Βοός την ώρα του φαγητού, «Έλθε και φάγε εκ του άρτου και βρέξον το ψωμίον σου εις το όξος». Και αυτή εκάθισε εις τα πλάγια των θεριστών. Εκείνος δε έδωκε εις αυτήν σύτων πεφρυγανισμένων και έφαγε και εχορτάστη και επερίσευσε. Και σηκώθη να σταχυολογήσει και προσέταξε ο Βοός εις τους νέους αυτού λέγον, «Και μεταξύ των δεματίων ασταχυολογεί και μη επιπλήτεται αυτήν. Και μάλιστα αφήνεται να πίπτει τι εκ των χειροβόλων δι' αυτήν και αφήνεται να συλλέγει και μη ελέγχεται αυτήν». Και εσταχυολόγησεν εν το αγρό έως εσπέρας και εκοπάνησεν όσο εσταχυολόγησε και ήτο έως εν εφά κριθείς. Και σήκωσεν αυτό και εισήλθεν εις την πόλη και είδεν η πενθερά αυτής όσον εσταχυολόγησε. Και εκβαλούσα η Ρούθ έδωκε εις αυτήν ό,τι είχε περισσεύσει αφού εχορτάστη. Και είπε προς αυτήν η πενθερά αυτής, «Πού εσταχυολόγησα σήμερον και πού εδούλευσας? Ευλογημένος να είναι εκείνος ως της έλαβε πρόνοιαν περί σου». Και εκείνη εφανέρωσε προς την πενθερά αυτής, εις τίνος αγρόν εδούλευσε και είπε, «Το όνομα του ανθρώπου εις τον οποίον εδούλευσα σήμερον είναι Βοός». Και είπεν η Ναομή προς την ύμφην αυτής, «Ευλογημένος παρά Κυρίου εκείνος, ως της δεν αφήκε το έλεος αυτού προς τους ζώντας και προς τους τεθνεώτας». Και είπε προς αυτήν η Ναομή, «Συγγενής ημών είναι ο άνθρωπος ούτος εκ των πλησίων συγγενών ημών». Και είπεν η Ρούθ η Μωαβίτης, «Αυτός με είπε προσέτη, σι θελισμένη μετά των ανθρώπων μου, έως σου τελειώσω συν όλων των θερισμών μου». Και είπεν η Ναομή προς την Ρούθ την νύμφην αυτής, «Είναι καλό θυγάτηρ μου να εκβαίνεις μετά των κορασίων αυτού και να μη σε απαντήσω συν εν άλλο αγρό. Και προσεκολήθη εις τα κοράσια του Βόζ, δια να σταχυολογεί έως ού τελειώσει ο θερισμός των κριθών και ο θερισμός του Σίτου. Και κάθητο μετά της πενθεράς αυτής.
3: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.
4: Ο Θεός φόρτωσε όλη την αμαρτία όλου του κόσμου, όλα τα κακά, τις κατάρες, τις αρρώστιες, τις ανομίες μας, τις ασθένειές μας, τα φόρτωσε όλα επάνω στον Χριστό και ικανοποιήθηκε η κρίση του Θεού μια για πάντα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Ακολουθεί κήρυγμα του Ευαγγελίου.
1: Δόξα στον Κύριο μας, αδελφοί. Τον ευχαριστούμε και τον δοξάζουμε γιατί είναι καλός, είναι αγαθός. Κατ' Ιωάννη 12:40. Στο ερώτημα γιατί οι άνθρωποι δεν πιστεύουν, ο Κύριος απάντησε: έχει τυφλώσει τους οφθαλμούς τους και πόρωσε την καρδιά τους. Για να μην δούμε τους οφθαλμούς και νοήσουμε την καρδιά και στραφούν και τους γιατρέψω. Ένας από τους μεγαλύτερους κινδύνους στη ζωή του χριστιανού είναι να σκληρύνει την καρδιά του όσο περνάει ο καιρός. Όσο γίνεται δηλαδή πιο παλιός που λέμε. Αναγεννόμαστε, έχουμε αυτήν την πρώτη αγάπη, όλα είναι ονειρικά γύρω μας, αγαπούμε τους πάντες και τα πάντα, δεν θέλουμε να κάνουμε κακό σε κανένα, έχει φύγει κάθε πονηράδα, έχει ανανεωθεί όλο μας το είναι, τα πάντα είναι όμορφα γύρω μας, τα λουλούδια, οι θάλασσες, τα βουνά, ο κόσμος, όλα τα βλέπουμε με πολύ θετικό και όμορφο τρόπο και χαιρόμαστε μαζί με τον Κύριο. Περνώντας ο καιρός, έχουμε δει πολλά αρνητικά, έχουμε ακούσει πολλά. Όλα αυτά κάνουν τον πιστό να χάνει την φλόγα της πίστης και την πρώτη αγάπη και πολλοί το παραδέχονται, το παραδεχόμαστε, ότι η ώρα που ήταν τότε, οι πρώτες μέρες, οι πρώτοι μήνες, ήταν σαν να μας κρατούσε ο Κύριος στην αγκαλιά του και περπατούσαμε μαζί. Ισαΐας 63:17. Γι' αυτό, αδερφοί, πρέπει να μάθουμε να υπερνικούμε και να μην αφήνουμε να μας αγγίζουν η σκληροκαρδία ή αυτή η πόρωση στην καρδιά. Γιατί, Κύριε, μας άφησες να αποπλανιόμαστε από τους δρόμους σου και να σκληρύνουμε την καρδιά μας ώστε να μην σε φοβόμαστε? Επίστρεψε χάριν τον δούλο σου, χάριν των φυλών της κληρονομίας σου. Όταν το κέντρο, αδερφοί, της καρδιάς μας δεν είναι ο Θεός, τότε θα είναι το εγώ. Πολλοί νομίζουν ότι η έννοια της σκληροκαρδίας εφαρμόζεται μόνο στους άπιστους, διότι δεν γνωρίζουν τον Κύριο και είναι μακριά και είναι σκληρή η καρδιά τους. Αλλά αν είμαστε ειλικρινείς με τους εαυτούς μας, θα πρέπει να συμφωνήσουμε ότι υπάρχουν ορισμένες περιοχές στις ζωές μας που έχουμε σκληρή καρδιά προς τον Κύριο, μπορεί όχι σε όλα τα θέματα, σε όλους τους τομείς. Ξέρετε, ο Θεός μας έκανε να μπορούμε να σκληρύνουμε τις καρδιές μας, εμείς, από το Δημιουργό μας είναι αυτό, για να κλείνουμε έξω ανεπιθύμητες επιρροές. Δηλαδή πράγματα που μας ελκύουν και θα άρεσαν στην καρδιά μας, λέμε όχι. Ο Κύριος δεν το θέλει, δεν το θέλω ούτε εγώ. Και εκεί σκληρύνεις. Δηλαδή ξεκίνησε σαν κάτι καλό, αλλά επειδή το ανθρώπινο γένος δεν κατάλαβε ακριβώς τι ο Θεός ήθελε, τελικά αυτό δούλεψε εναντίον μας. Δηλαδή παρατηρήστε γύρω σας με πόση περισσή τέχνη εφυτεύονται μέσα μας ιδέες, βλέποντας είτε διαφημίσεις, είτε στα περιοδικά, στα ίντερνετ, στους δρόμους, με τον κόσμο, ιδέες, αντιλήψεις, νοοτροπίες, ας πούμε οι μόδες, ο τρόπος του ντυσίματος, ακόμα και λέξεις. Όταν ακούς ένα χριστιανό και λέει του άλλου, ρε, κάτι μου χτυπάει μέσα, μου λέω τώρα. Αλλά είναι μια λέξη πολύ συνηθισμένη και λέει, μα δεν τον μπροζώ, αλλά φίλος μου είναι, αδερφός μου είναι. Γιατί το λες, ρε, που είναι άγαρμπη λέξη, δεν αρμόζει το παιδί του Θεού ένα στον άλλο να μιλάει έτσι, αλλά δεν το καταλαβαίνει καθόλου ο άλλος και λέει και τι πειράζει. Είναι τόσο έντονο και συχνό φαινόμενο στην εποχή μας που είναι δύσκολο πια να ξεχωρίσεις ποια κομμάτια είναι δικά σου αποκλειστικά και ποια σου τα έχει εφυτεύσει το σύστημα του κόσμου γύρω σου. Γιατί λέμε, εγώ ξέρω, εγώ διαλέγω μόνος μου, ξέρω τι κάνω. Αγαπώ τον Κύριο και έχω το δρόμο μου. Αλλά, αδερφοί, η τέχνη της διαφήμισης, του marketing, ουσιαστικά τι είναι? Είναι η εμφύτευση μιας ιδέας χωρίς να σου ζητήσει την άδεια. Δηλαδή, περπατάς και βλέπεις μια αφίσα κάπου, ψηλά, με το αυτοκίνητο σου. Ούτε πρόσεξες, ούτε τη μελέτησες, ούτε τίποτα. Είδες και προχώρησες. Ξέρω εγώ, Coca-Cola, ας πούμε. Εσύ προχωράς. Όταν θα πας, όταν θα φας να πάρεις κάτι, λες και μία Coca-Cola, παρακαλώ. Είναι δηλαδή υπόγεια διαφήμιση που σε επηρεάζει χωρίς να σου λέει απότομα αγόρασε με, βάλε αυτό ή κάνε εκείνο. Όταν όλοι γύρω σου ντύνονται, ας πούμε, με κάποιο στυλ, ο ένας μετά τον άλλον, η μία μετά την άλλη, νιώθεις ντεμοντέ να ντύνεσαι αλλιώς. Πας με το ρεύμα του κόσμου και λες δεν είναι κακό. Δεν είναι κακό, απλά θέλω να πω ότι πώς σιγά σιγά μπαίνουμε μέσα στο ένα και μετά στο άλλο και μετά στο άλλο και προχωράς. Δηλαδή μέσα από την ιδέα που έρχεται να μας κατακτήσει, μαθαίνουμε ποια προϊόντα πρέπει να μας αρέσουν, ποιον τρόπο ζωής πρέπει να ακολουθήσουμε για να είμαστε ευτυχισμένοι, ποιες μάρκες κινητών πρέπει να έχουμε, τι παπούτσια για να μας προσέξουν οι άλλοι, πώς πρέπει να είναι το σπίτι των ονείρων μας, πότε θα πρέπει να πάμε στο ψυχολόγο, αν χρειαστεί. Αδερφή, πρέπει να πας. Τώρα εκεί που έφτασες δεν γίνεται. Πρέπει να πάρεις κάτι. Πρέπει να μιλήσεις με κάποιον. Και η εφύτευση μιας ιδέας λειτουργεί τόσο άψογα που ακόμη και άνθρωποι που κατανοούν με ποιον τρόπο παίζει το σύστημα με το μυαλό τους, δεν καταφέρνουν να αναγνωρίσουν όλες τις ιδέες που ήρθαν και εφυτεύτηκαν μέσα. Δεν μπορείς δηλαδή να ξεχωρίσεις τα δικά μου από τα ξένα. Δηλαδή είστε σίγουροι για τα πράγματα που αγαπάτε, για τον τρόπο της διατροφής σας ή για τον τρόπο που περνάτε τη μέρα σας? Είναι σίγουρα δικά σας, δικές σας ιδέες? Να μου πείτε τι να κάνουμε. Ξεκινάμε με το αξίωμα ότι ο Λόγος του Θεού δεν αναφέρει τίποτα τυχαία. Ό,τι λέει εκεί τα βάζει και έχει σημασία. Και είναι για το συμφέρον μας. Για να τα ζήσουμε δηλαδή, να τα περπατήσουμε, να γίνουν δικά μας, να είναι η καθημερινή δόξα μέσα στη ζωή μας. Και το Πνεύμα του Θεού σε πολλές περιπτώσεις μας διδάσκει τι να ζήσουμε στην καινούργια Χριστό ζωή μας. Και ανάμεσα σε αυτές τις περιπτώσεις αναφέρεται και στο θέμα της σκέψης, της διάνοιας. Τη σκέψη ο Θεός μας τη χάρισε. Είναι η λειτουργία του εσωτερικού μας ανθρώπου. Και οπωσδήποτε παίζει σπουδαίο ρόλο, ακόμη και στην αναγεννημένη ζωή μας. Όλος ο κόσμος σκέφτεται. Αλλά ο άνθρωπος ειδικά έχει κάτι πολύ ανώτερο μέσα από αυτό. Γιατί μπορείς να δημιουργήσεις με τις σκέψεις σου εικόνες, πληροφορίες, να τις επεξεργαστείς και να φτάσεις στο αποτέλεσμα. Δηλαδή μπορείς να κλείσεις τα μάτια σου και να λύσεις ένα πρόβλημα, χωρίς να κουνηθείς, με αυτά που έχεις δεχτεί ήδη. Δηλαδή ακόμα και τα ζώα που κινούνται από ένστικτο. Με μια η αλεπού η πονηρή θα πάει στο κοτέτσι. Λέει κινδυνεύω. Το ξέρει από ένστικτο. Μπορεί να την έχει πάθει. Θα πάει κρυφά. Θα πάει εκεί που φυσάει ο αέρας ανάποδα. Για να μην έρθει η μυρωδιά της και να την μυριστούν οι σκύλοι και να αρχίσουν να γαυγίζουν από μακριά. Θα πάει με τέτοιον τρόπο να πάξει και να φύγει. Ένα ζώο. Σκεφτείτε τώρα τους ανθρώπους πώς μπορείς να χτίσεις και να κάνεις ολόκληρη διαδικασία μέσα σου για να έχεις ένα καλό αποτέλεσμα. Να κάνεις κάτι πολύ κακό, έτσι, ένας που θα κάνει μηχανογραφίες και θα σκεφτεί να κάνει κακό στον πλησίον του ή στο σύνολο, ή για ο ίδιος για να μπορέσει να καταφέρει πράγματα σε βάρος των άλλων, ή ανάποδα να σκεφτείς με τη φαντασία σου όμορφα πράγματα τι μπορείς να κάνεις για τη δόξα του Κυρίου. Το τι αισθανόμαστε και το πώς αντιδρούμε φαίνεται πως επηρεάζεται άμεσα από τις σκέψεις μας. Έτσι τα έχει θεσμοθετήσει ο ίδιος ο Κύριος. Δηλαδή πρώτα σκεφτόμαστε, μετά επεξεργαζόμαστε τη σκέψη μας, τις πληροφορίες αυτές και μετά στέλνουμε τα ανάλογα μηνύματα, τα ερεθίσματα. Και τότε πάμε στα συναισθήματα, ανεβαίνουν μέσα μας συναισθήματα χαράς ή λύπης. Φόβοι, ανησυχίες, αγωνίες, ανάλογα τι σκέφτεσαι. Έτσι, κακία, εκδικητικότητα. Μου κάνει έτσι, του κάνει έτσι και την άλλη φορά μου είπε έτσι. Και μέσα σου χτίζεις και είσαι έτοιμος να τον καρφώσεις με ένα μαχαίρι, αν είχες, αν ήταν μπροστά σου. Έστω με τη φαντασία μας, γιατί είμαστε εμπιστοί, δεν μπορούμε να σκοτώσουμε κανένα. Αλλά μπορείς να αγριέψεις, να στεναχωρηθείς, να λυπηθείς, να ανεχτείς. Μπορείς ταυτόχρονα όμως να ελευθερώσεις, να συγχωρέσεις, να υπηρετήσεις, αν θέλεις. Όλα αυτά γίνονται μέσα μας. Έτσι μας έχει πλάσει ο Κύριος. Και τα συναισθήματά μας πάντοτε ακολουθούν τις σκέψεις μας. Και προσέξτε, τα συναισθήματά μας δεν μπορούν να ξεχωρίσουν ανάμεσα στο φανταστικό και στο πραγματικό. Εφόσον το ζεις με τη φαντασία σου, δηλαδή αν σκεφτώ κάτι πολύ λυπητερό που έγινε, που μπορεί να είναι φανταστικό, δηλαδή δεν έχει συμβεί, είναι ψέμα, αλλά δημιουργώ ένα σενάριο λυπητερό, πολύ λυπητερό, μια μεγάλη αδικία και μπορώ να αρχίσω να κλαίω. Δεν έχει γίνει, το ζω όμως, σαν να ήταν αληθινό. Το ανάποδο, κάτι χαρούμενο κλπ. Οτιδήποτε φτάνει στο νου του ανθρώπου και το επεξεργάζεται με τη σκέψη του, καταλήγει στο ανάλογο συναίσθημα. Σκέφτομαι για τη δουλειά μου τι θα γίνει, θα με απολύσουν, θα την κρατήσω, θα νέα άτομα τώρα φέρνετε πιο έξυπνοι, πιο δραστήριοι, εγώ εκεί καλό κατσαλά τώρα και θα μείνω άνεργος και πώς θα ζήσω και αμέσως αναστατώνεσαι. Ενώ δεν έχει συμβεί τίποτα, αλλά η σκέψη. Βλέπω κάτι στο σώμα μου, πιάνω κάτι, λέω, είχα μελετήσει για καρκίνο, άκουσα και για τη γείτονα και για τον άλλον και τον άλλον και λέω, αχ, τώρα μήπως θα πεθάνω, πάω στο γιατρό να μην πάω, να μην ακούσω τα κακά νέα. Και η καρδιά πάει να σπάσει και αρρωσταίνεις μόνο με τη σκέψη μήπως και. Βλέπεις την πρόοδο των παιδιών σου, προχωράνε στο σχολείο, λες, ωραία, ζεις και εσύ μέσα από αυτό. Λες, θα καταξιωθώ και εγώ μαζί του στην κοινωνία. Τι κάνει το παιδί σου, τέλειωσε το πανεπιστήμιο. Τώρα ο άλλος είναι στη σειρά, μετά είναι ο άλλος και χαίρεσαι μαζί τους. Δηλαδή, είτε έτσι είτε αλλιώς. Σκέφτεσαι όμως. Όμως, τι σημαίνουν όλα αυτά στην πράξη για το πιστό παιδί του Κυρίου? Ο Λόγος του Θεού μιλάει ειδικά για το νου μας, τις σκέψεις μας, τους συλλογισμούς μας. Το κάνει αυτό ο Κύριος γιατί γνωρίζει ότι είναι μια δύναμη που επηρεάζει τη ζωή μας, επηρεάζει τη μαρτυρία μας, τη σχέση μας και με τον Θεό και με τους ανθρώπους γύρω μας. Δεν μπορεί ένας ο οποίος είναι συνέχεια με αρνητικές σκέψεις μέσα του να ζει και να κινείται αλλιώς. Και το ανάποδο. Αλλά αδερφοί, πρώτα απ' όλα είναι το θέμα του ελέγχου. Τα συναισθήματά μας δεν μπορούμε να τα ελέγξουμε. Τις σκέψεις μας όμως μπορούμε. Όλοι το ξέρουμε πως όταν οι συλλογισμοί μας είναι σε λάθος κατεύθυνση, εντελώς λάθος είναι και τα συναισθήματα που μας κυριεύουν, όπως και οι επόμενες αντιδράσεις μας, οι εκδηλώσεις μας. Δηλαδή, όταν με τη σκέψη μας χαρακτηρίσουμε κάποιον ως εχθρό, τον αντιμετωπίζουμε με φόβο, παγωμένα. Αυτός μακριά, πρόσεχέ τον. Μέσα σου χτίζεις έναν τείχος. Αντίθετα, όταν από μια σειρά επεξεργασία, συλλογισμό, μα τι σκέφτομαι, τι είναι αυτά που λέω, μια χαρά είναι ο άνθρωπος, δεν μου έκανε τίποτα. Ησυχάσεις ότι είναι φίλος σου τελικά αυτό το πρόσωπο, ανοίγεις την καρδιά σου χωρίς επιφύλαξη και είναι όλα καλά. Δηλαδή το ίδιο πρόσωπο, ο ίδιος άνθρωπος εσύ, αλλά ανάλογα από το πώς σκέφτεσαι, αντιδράς διαφορετικά. Για τους λόγους αυτούς ο Λόγος του Θεού μιλάει για τη λειτουργία της σκέψης μας και όχι για τα συναισθήματά μας. Φιλιππισίους 4:8 μας υποδεικνύει δηλαδή ποιες σκέψεις πρέπει να φιλοξενούμε. Εμείς αποφασίζουμε. Λέει, αδελφοί μου, όσα είναι αληθινά, άρα όχι τα ψεύτικα. Όσα σεμνά, άρα όχι τα άσεμνα. Όσα δίκαια, όχι άδικα. Όσα αγνά, όσα προσφυλή, όσα έχουν καλή φήμη. Αν υπάρχει κάποια αρετή, αν υπάρχει κάποιος έπαινος, αυτά να συλλογίζεστε. Άρα οφείλω εγώ αυτήν τη λίστα να την καρφώσω μέσα μου, να την μάθω απ' έξω δηλαδή, και όταν έρχεται η σκέψη και θα σκεφτώ κάτι, που δεν είναι αγνό, οπ, αυτό πρέπει να το βγάλω έξω. Γιατί μου λέει, αυτά να συλλογίζεστε. Δεν λέει, αν θέλεις να συλλογιστείς, καλό θα κάνεις, κακό θα... Είναι διαταγή, είναι εντολή. Δεν θέλουμε να πακούμε εντολές, αλλά ξέρω ότι οι εντολές είναι άγιες και καλές. Σου λέει, σκέφτομαι αυτόν τον τρόπο και θα είσαι μια χαρά. Όχι γιατί ο Θεός θέλει να μας βασανίζει και μας επιβάλλει να σκεφτόμαστε σεμνά και δίκαια και αληθινά και αγνά και προσφυλή. Για σκέψου εσύ που είσαι άνθρωπος και είμαι άνθρωπος, έτσι, δεν είμαστε ο Θεός ο αναμάρτητος και είμαστε άνθρωποι. Δεν θα θέλαμε ο πλησίον μας, ο διπλανός μας και ο παραδίπλα μας να σκέφτονται έτσι? Δεν είναι το συμφέρον μου, εμένα, να σκέφτεται ο άλλος έτσι? Αγάπα τον πλησίον σου όπως τον εαυτό σου. Πώς θα ήθελα να μου συμπεριφέρει το πλησίον μου, πώς θα ήθελα να σκέφτεται για μένα, έτσι. Είναι κεφαλαιόδες θέμα το τι συλλογιζόμαστε. Από αυτό, αδερφοί, εξαρτάται αν θα βασιλεύσει στις καρδιές μας η ειρήνη του Θεού και στις σχέσεις μας με τον Κύριο και με τους ανθρώπους. Ή η ένταση, οι μάχες, οι πικρίες. Γιατί αν αλλάξουμε τις λέξεις και βάλουμε τις ανάποδες, που μπορεί να μην είναι όλες, αλλά έτσι την παθαίνουμε, τότε αρχίζουν να αναστατώνεται όλο μας το είναι. Πικρίες, πράγματα. Και μετά, επειδή είμαστε ψυχοσωματικοί, αρχίζουν οι αρρώστιες, οι πόνοι, οι πονοκέφαλοι, οι φιάλτες, γιατί από αυτό που ζεις, το σώμα θα αντιδράσει ανάλογα. Δηλαδή, ας φανταστούμε για λίγο τον άνθρωπο εκείνο, ίσως και τον ίδιο μας τον εαυτό, που μέσα στη σκέψη του υπάρχουν μόνο στοιχεία έφημα, αληθινά, σεμνά, προσφυλή, δίκαια, καθαρά, γεμάτα φως, αγνότητα, τα οποία συλλογίζεται όλη μέρα. Ποικιλία, διάφορα, δεν σου λέει να σκέφτεσαι μόνο αυτό. Δεν είναι τυχαίο που το πρόσωπο αυτού του πιστού θα λάμπει διαρκώς, έτσι, θα βλέπεις την ειρήνη του Κυρίου μέσα του. Μέσα στη ψυχή του θα μένει αδιατάραχτη η γαλήνη του Κυρίου. Και στις σχέσεις του θα είναι πηγή αγάπης, ομορφιάς, δροσιάς. Ένας που σκέφτεται έτσι, δεν είναι ένας υπέροχος τόπος για να αναπαυτεί η παρουσία του Κυρίου? Που λέει ο Κύριος ότι όποιος με αγαπά, τις εντολές μου φυλάτει. Να τις εντολές. Και ο πατέρας μου θα τον αγαπήσει και θα έρθουμε και θα κατοικήσουμε, θα κάνουμε μονή μέσα του. Δεν είναι ανάγκη δηλαδή να πεις, μα γιατί δεν κατοικεί ο Χριστός στην καρδιά μου, και αν κατοικεί, γιατί είναι πολύ λίγο και δεν τον νιώθω και είμαι γεμάτος με άλλα πράγματα? Γιατί εδώ είναι η απάντηση. Όταν οι σκέψεις έχουν να κάνουν μόνο με σαρκικά πράγματα, είναι επηρεασμένες από δαιμονικές δυνάμεις, έχουν κοσμικότητα, πώς να μην έχει σκοτάδι η ψυχή και να είναι κάθε μέρα με πικρή γεύση? Ο καθένας, αδερφή, είναι ελεύθερος να δουλεύει ό,τι θέλει με τη σκέψη του. Δεν μπορείς κανένα σε ελέξει, να μου πείτε είναι ο Κύριος, αλλά ένας να κλείσει το δωμάτιό του, να πάει στο μπάνιο, να πάει να οδηγήσει και σκέφτεται ό,τι θέλει. Τι όμως έρχεται στη ψυχή του και στη ζωή του ως αποτέλεσμα των συλλογισμών του, αυτό δεν μπορεί να το ελέξει. Από αυτό που τρως, αυτό που τροφοδοτείς τη διάνοιά σου, εκεί τα υπόλοιπα θα κατέβουν. Δεν μπορείς να λες σκέφτομαι εκδικητικά, εκδικητικά, εκδικητικά, αλλά έχω αγάπη για όλους. Δεν μπορεί να το κάνεις αυτό. Δεν γίνεται. Άρα μην αφήνεις τα σκουπίδια της αμαρτίας να τρυπώνουν στις σκέψεις σου. Μην αφήνεις τη διάνοια σου να έχει αμαρτωλές, σαρκικές, διεφθαρμένες σκέψεις. Μην καλλιεργείς φόβους, αγωνίες. Μήπως το ένα, μήπως το άλλο, τι θα γίνει, το άλλο. Και νιώθεις τον εαυτό σου, νιώθεις την αδρεναλίνη να αρχίζει να χτυπάει για το τίποτα. Ας πούμε, είσαι στο κρεβάτι σου το βράδυ και ακούς ένα θόρυβο. Και λες τώρα, μήπως είσαι διαρρήχτης, κλείδωσα, δεν κλείδωσα. Και μπορείς να είσαι στο δωμάτιό σου, να σε λούζει κρύος υδρότας, η καρδιά σου πάει να σπάσει, γιατί είναι κάποιος και έρχεται τώρα να δεις. Και δεν ήταν τίποτα, ας πούμε. Κοιτάξτε ότι δεν έχει συμβεί τίποτα. Το σώμα σου δεν έχει αλλάξει σε τίποτα κανονικά, αλλά μόνο η σκέψη, η ιδέα, μήπως και, έχεις κάνει ολόκληρο σενάριο τρόμου, θρίλερ. Έχεις δει και λίγα έργα και έχεις πάρει αυτές τις γεύσεις, γι' αυτό λέμε τι κοιτάς και τι γεμίζεις σιγά σιγά χωρίς να το αντιλαμβάνεσαι. ένα έργο είναι, το κλείσα, τέλειωσε. Δεν τέλειωσε. Έχει μπει εκεί ο φόβος. Τώρα είσαι καλά, δεν φοβάσαι, μια χαρά, το είδες με τους φίλους σου και άλλες μια χαρά είναι. Θα έρθει η ώρα μετά από χρόνια που θα είσαι εκεί μόνος σου, μόνη σου, και αυτό θα σε επισκεφτεί. Ο διάβολος έχει βάλει ένα σπόρο μέσα. Το ίδιο είναι και με άλλες εικόνες, με άλλα συναισθήματα. Που λες, θα δω, δεν πειράζει, τώρα είμαι δυνατός. Είμαι δυνατή, δεν με πειράζει. Να δω μια πολύ όμορφη, μη γυμνή κοπέλα. Είμαι δυνατή με τον Κύριο, είμαι καλά. Τώρα εντάξει, την είδα, ωραία είναι, οκ. Okay. Εκείνη η εικόνα μπορεί να σε επισκεφτεί μετά από 2 εβδομάδες. Που θα είσαι πιο χαλαρός, χαλαρή. Γι' αυτό μην αφήνεις να ανεβαίνουν επιθυμίες του παλιού αμαρτωλού ανθρώπου. Γιατί μετά θα κυκλοφορούν μέσα σου τέτοια σκοτεινά αμαρτωλά στοιχεία που δεν θα μπορείς να απαλλαγείς από αυτά. Και θα επηρεάζουν τις σκέψεις σου, θα μολύνουν τις σχέσεις σου, τη διάθεσή σου. Θα σε τυραννούν. Υπάρχουν πιστοί που είναι συνέχεια κάτω και τυραννιώνται. Και θέλουν ελευθερία αλλά δεν τη βρίσκουν. Γιατί έχουν εγκλωβιστεί ξανά και ξανά και ξανά. Ρωμαίους 12 στην αρχή. Γιατί λέμε καλύτερα να είναι όλα σεμνά, δίκαια, έφημα, προσφυλή, όσα έχουν να κάνουν με τον Κύριο Ιησού. Λέει εδώ να παραστήσετε, να παρουσιάσετε τα σώματά σας θυσία ζωντανή. Να μην συμμορφώνεστε με τον αιώνα τούτο. Ο αιώνας τούτος είναι ο αιώνας τούτο. Δεν μπορούμε να τον αλλάξουμε. Δεν μπορούμε να αλλάξουμε εμείς τον κόσμο, το σύστημα του κόσμου. Είναι εκεί. Αλλά μέσα σε αυτόν τον κόσμο που είσαι, να μην συμμορφώνεσαι και να πεις, αφού είναι όλοι έτσι, όπως ρέει το ποτάμι, θα πάω και εγώ μαζί τους. Δεν πειράζει. Τι να κάνω, αφού ο Θεός με έφερε στον κόσμο σε αυτόν τον αιώνα. Όχι, σου λέει. Είναι ο αιώνας, η πορεία της ζωής των ανθρώπων τώρα. Εσύ θα πας αλλιώς. Να μεταμορφώνεστε πώς? Με την ανακαίνιση του νου σας. Ανακαίνιση του νου, τι λέξεις τώρα αυτές δύσκολες? Σκέψου την κουζίνα σου που είναι παλιά, με τα ντουλάπια που κρέμονται οι πόρτες, σάπια από κάτω, μούχλες, υγρασίες, και λες θα κάνω μια τέλεια ανακαίνιση. Φέρνεις τους μαστόρους, έχεις φυλάξει χρήματα, τα πετάς όλα έξω, τα καθαρίζεις, φεύγουν οι υγρασίες όλα, τα καίες με τη φωτιά, τα κάνεις ωραία, τα υδραυλικά, τα ηλεκτρολογικά, και κάνεις μια τέλεια κουζίνα. Την ανακαίνισες. Ναι, αλλά μετά από λίγο καιρό, με τον καιρό θα θέλει πάλι. Θα τη συντηρήσεις, θα την ανακαινίζεις ξανά. Χαλάρωσε η βίδα, θα τη σφίξει. Έλειωσε αυτό, θα το βγάλει, θα βάλει άλλο. Να μεταμορφώνεστε με την ανακαίνιση του νου σα. Μεταμόρφωση. Άρα, αν δεν ανακαινίζω το νου μου, πώς θα είμαι? Όπως είναι ο κόσμος. Συμμορφωμένος με τον αιώνα τούτο. Αλλά θέλοντας να πας κόντρα στο ρεύμα, όπως το ψαράκι που πάει κόντρα στον βρωμικό νερό και πάει ανάποδα, θα μεταμορφώνεσαι με την ανακαίνιση του νου σου ξανά. Είναι ωραίο, δεν χρειάζεται να κάνεις κάτι για τον αιώνα τούτο. Απλά αφήνεσαι και σε παίρνει. Είναι πιο ξεκούραστο να αφαιθείς να σε πάρει το ρεύμα. Για σκέψου όμως να πηγαίνεις κόντρα. Θέλει κόστος, θέλει δύναμη. Αλλά αδερφοί, αυτή είναι η ζωή που διαλέξαμε. Αυτή είναι η ζωή που ο Κύριος μας είπε. Πλατιά η οδός, ευρύχωρη και πάνε όλοι. Ωραία φαίνεται, ξεκούραστη. Δύσκολη, στενή η πύλη που οδηγεί στην αιωνία ζωή. Για σκέψου ένα ανηφορικό μονοπάτι, κακοτράχαλο, αλλά εκεί θα βρεις στην πόρτα τον Κύριο. Μα γιατί να μας δυσκολεύει? Γιατί δεν είμαστε της σάρκας να αφαιθούμε και ό,τι έρθει και ό,τι πάει. Να μεταμορφώνεστε λοιπόν με την ανακαίνιση του νου σας. Μια πλήρης, θαυμαστή, ολοκληρωτική μεταμόρφωση που ξεκινά με το φρεσκάρισμα του νου μας. Δηλαδή τα παλιά να βγουν έξω από τη σκέψη μας, να τα απορρίψουμε, να τα απαρνηθούμε, ενώ μπορεί να είναι δελεαστικά και όπως είπα, επειδή το ρεύμα σε παίρνει, θα ήθελες να άσε με και λίγο και εμένα, ας πούμε, με τη βαρκούλα μου να με πάρει το ρεύμα. Μα το ρεύμα σε παίρνει σιγά σιγά σιγά σιγά και μετά είναι ένας καταράκτης, δεν φαίνεται? Ο κόσμος όλος πάει στον καταράκτη. Όταν λέει είναι πλατιά και ευρύχωρος η οδός που οδηγεί, πού? Στην απώλεια. Γιατί ο κόσμος είναι βλάκες που θα θέλουν να πάνε στην απώλεια, μα δεν βλέπουν απώλεια στο τέλος του δρόμου. Βλέπουν μια ωραία λεωφόρο και εκεί που λένε πάνε πολύ, θα πάμε κι εμείς. Για σκέψου ότι σε μια φάση αρχίζει και κατηφορίζει απότομα και πέφτει κάτω, αλλά δεν το βλέπουν πίσω αυτό. Και περπατάμε όλοι και βλέπω τα κεφάλια μπροστά τον άλλο. Και κάποιοι πέφτουν, εγώ δεν το βλέπω. Τελευταία στιγμή είναι αργά. Εμείς προχωρούμε και πάμε όλοι. Μια χαρά είναι στη λεωφόρο, την πλατιά. Γιατί ο διάβολος, αδερφοί, είναι πονηρός. Δεν θα έρθει να σου πει, έλα, ακολούθησέ με τους πολλούς στην πλατιά οδό για να υποφέρεις αιώνια στο τέλος. Του λένε, τι ανοησίες είναι αυτές. Άρα, βγάζω τα παλιά από τη σκέψη μου, τα απαρνιέμαι και στη θέση τους μπαίνουν τα νέα, τα αγνά,

0: Σε θέλω να περπατήσεις με πίστη για να αποδειχθεί αν πραγματικά αγαπάς εμένα ή το σύστημα του κόσμου. Και σε αφήνω κάτω, είμαι δίπλα σου, αοράτος, και πρέπει να περπατήσεις τώρα. Μα δεν θέλει ένα παιδάκι να περπατάει. Σου λέει, πάρε με πάνω σου και παίρνουμε και είναι πιο ωραία. Πρέπει όμως, αδερφοί, να περπατήσουμε. Έτσι τιμούμε τον Κύριο. Ξέρετε, όταν θέλουμε τα δικά μας και δεν θέλουμε να μας ελέγχουν, μια εύκολη λύση είναι η απομόνωση. Αν παίρνεις το καβούκι σου όπως το σαλιγκάρι. Ουπ. Δεν ενοχλώ κανένα, μη με ενοχλάτε εμάς. Δεν για πηγαίνω τώρα στην εκκλησία να μου ακούω τον έναν και τον άλλον και να με κοιτάνε με μισό μάτι. Θα κάνω τη ζωή μου, θα πηγαίνω κάποτε. Και σιγά σιγά αποκόπτεσαι από τους γύρω. Δηλαδή ο σύγχρονος χριστιανός κλείνεται στο καβούκι του. Γιατί δεν ακολουθείς τους γύρω σου. Ούτε αν ζουν, αν πέθανα, άστος. Ούτε αν χαίρονται, ούτε αν λυπούνται, ούτε αν χορταίνουν, ούτε αν πεινάνε, ούτε αν στέκονται, αν πέφτουν. Γλιτώνεις και είναι τη φασαρία που έχεις να ενδιαφέρεσαι για τον πλησίον σου, τι έκανε ο ένας, τι ο άλλος, αν μπορώ να βοηθήσω, αν μην βοηθήσω. Ας κάνω ό,τι θέλουν. Άρα γλίτωσες ένα βάρος. Για ένα σαρκικό άνθρωπο είναι βάρος. Έτσι εξασφαλίζεις την εσωτερική σου γαλήνη, ότι δεν με ενδιαφέρουν τα προβλήματα των άλλων. Βέβαια το ανάλογο εφαρμόζεται και από τους περισσότερους πλησίων σου. Σου λέει, άστον αυτό, αφού δεν θέλει. Τον πήρα μια φορά τηλέφωνο, δεύτερο, του επικοινώνησα, δεν ενδιαφέρεται, άστον. Να τον τρέχω από πίσω. Και έτσι αυτοαπομονώνονται. Όσο λιγότεροι κινούνται, τόσο καλύτερα για αυτούς. Όσο λιγότεροι βλέπουν, τόσο μικρότερη πιθανότητα να τους ενοχλήσουν. Γιατί αδερφοί, όταν κλειστείς το καβούκι σου, δεν δίνεις δικαιώματα στους άλλους να ασχολούνται μαζί σου. Είναι λογικό, έτσι. Είναι και της μόδας αυτό. Γι' αυτό λέμε να προσέχουμε τη σκληροκαρδία. Σκληροκαρδία, θυμάστε το Φαραώ. Στην Αίγυπτο αρνήθηκε να αφήσει το λαό Ισραήλ να φύγει και λέει στην Έξοδο σκλήρινε, μας λέει ο Λόγος του Θεού, η καρδιά του Φαραώ. 15 φορές το λέει αυτό στην Έξοδο. Και η μόνη εξήγηση για την επιμονή του Φαραώ να αντιστέκεται στο Θεό ήταν αυτό. Σκληρύνω την καρδιά μου. Όχι, δεν θα το κάνω. Μα κάνει αυτό. Όχι, δεν θα το κάνω. Ή εντάξει, εντάξει, θα το κάνω. Μόλις γίνει το δικό σου και. Να, δεν θα το κάνω. Αλλάζω ιδέα πάλι. Αποφασίζεις να κρατάς απόσταση και να πηγαίνεις πίσω-πίσω.
1: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Διάλειμμα.

0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος. Συνέχεια του κηρύγματος.
1: Σημειώστε αδερφοί, μια σκληρή καρδιά μειώνει την ικανότητα του ατόμου να αντιλαμβάνεται, να κατανοεί. Δεν μπαίνει μέσα του, δεν καταλαβαίνει τον κίνδυνο. Δηλαδή, ο Κύριος σου μιλάει με κάποιον τρόπο και σου λέει πρόσεχε το αυτό. Και εσύ επειδή έχεις απομακρυνθεί και έχεις σκληρή καρδιά, με νοιάζει. Άτα μου ξαναπεί, θα δούμε. Είναι σαν να λέμε πνευματική καθυστέρηση. Είναι το ισοδύναμο. Μάρκος 8:17. Σκέφτονταν που δεν είχαν ψωμιά να φάνε και λέει ο Κύριος, γιατί εδώ βλέπουμε τα χαρακτηριστικά της σκληρής καρδιάς. Μα οι μαθητές που ήταν με τον Κύριο μέσα στα θαύματα κάθε μέρα. Τι διαλογίζεστε ότι δεν έχετε άρτους? Λέει δεν πήραμε ψωμιά μαζί μας. Ακόμα δεν νοείτε ούτε καταλαβαίνετε. Πορωμένη έχετε την καρδιά σας. Αυτό που λέμε σκληροκαρδία είναι η πόρωση της καρδιάς. Οφθαλμούς αν και έχετε δεν βλέπετε, και αυτιά αν και έχετε δεν ακούτε και δεν θυμάστε. Γιατί τι έκανε ο Κύριος? Από το μηδέν, από το λίγο, έτσι, 5 ψωμάκια, 2 ψαράκια, έκανε τόσα και έφαγε ο κόσμος, και μετά από λίγο που δεν είχαν ψωμί να φάνε, λένε δεν πήραμε ψωμί, τι θα κάνουμε τώρα, θα μείνουμε νηστικοί. Και λέει ο Κύριος, γιατί αδερφοί, γιατί λέει η καρδιά τους ήταν πορωμένη. Ήταν μέσα στα θαύματα, όχι από να πεις το παρακολουθώ, μέσα τους βγαίνανε, βλαστάνανε τα ψωμιά και τα ψάρια και λένε ότι τώρα τι θα πάμε. Δεν πήραμε ψωμιά. Δεν πήγαμε στο φούρναρι να πληρώσουμε να πάρουμε ψωμί. Θα μείνουμε νηστικοί. Αυτός είναι ο σαρκικός ο άνθρωπος. Μα αφού έχεις δει το θαύμα πριν λίγο. Αλλά βλέπετε τα συμπτώματα της σκληρής καρδιάς. Δεν μπορεί να αντιληφθεί. Δεν μπορεί να κατανοήσει. Είναι κλειστό. Δεν μπορεί να δει. Είναι ανίκανη να ακούσει. Ανίκανη να θυμηθεί. Επομένως, μια σκληρή καρδιά χαρακτηρίζεται από την ανικανότητα να αντιληφθεί τα πνευματικά. Ενώ για τον άλλο δίπλα λέει, μα τι κάνεις αδερφέ, αδερφή μου. Αυτός αφού βλέπεις, το έκανε ο Κύριος, θα το κάνει και τώρα. Μα θα το κάνει. Το έκανε πραγματικά. Μήπως ήταν οφθάλμα πάτη. Δηλαδή, ακόμα και όταν τα πνευματικά πράγματα γίνονται αντιληπτά, η σκληρή καρδιά κρατά το άτομο από την κατανόηση των λίγων πραγμάτων που μπορούν να κατανοηθούν. Δεν μπαίνουν μέσα του, δεν ανοίγει μέσα. Μπορεί να βλέπει τι προσπαθεί να του δείξει ο Κύριος, αλλά δεν είναι δυνατόν να τον πάρει αυτό με τρόπο που να το εφαρμόσει στη ζωή του. Ναι, καλά είναι, το βλέπω, το καταλαβαίνω, αλλά δεν δουλεύει μέσα μου. Γιατί η καρδιά σου είναι σκληρή. Και όταν οι άνθρωποι σκληραίνουν την καρδιά τους προς το Θεό, σαν να είναι πνευματικά ακουφοί, πνευματικά τυφλοί. Γιατί τους λέει, αν και έχετε μάτια, δεν βλέπετε. Έχετε μάτια, αλλά δεν βλέπετε. Και το ίδιο έλεγε βέβαια και για τους Φαρισαίους που λέει, οδηγεί τυφλών. Τυφλοί οδηγούν τυφλούς. Ενώ βλέπαν όλοι με τα μάτια τα φυσικά, αλλά πνευματικά δεν βλέπανε. Δεν μπορούν να δουν την πνευματική αλήθεια ή να ακούσουν τον Κύριο να τους μιλά. Προσέξτε και δεν μπορούν να θυμούνται. Ενώ έγιναν πράγματα πρόσφατα που ο Κύριος εργάστηκε και ενήργησε, σαν να είναι μια ανάμνηση έναν αιώνα πίσω. Η δυσκολία απομνημόνευσης είναι μια σημαντική ένδειξη της κατάστασης της καρδιάς. Δηλαδή οι άνθρωποι συχνά λένε ότι δεν έχουν την ικανότητα να θυμούνται πράγματα. Α, ήταν πολύ ωραίο το κήρυγμα απόψε. Ναι, γιατί, τι ήταν το θέμα? Τι ήταν το θέμα? Ρωτάς το διπλανό σου. Ποιο ήταν, πέρα ένα εδάφιο, κάτι. Δεν θυμάμαι. Και λες τώρα, ημερομηνίες γεννήσεως θυμάσαι. Τον ηθοποιόν τον τάδε μόλις το δεις, θυμάσαι. Τον τραγουδιστή το θυμάσαι. Αυτά τα θυμάσαι. Αυτό που άκουσες στο πνευματικό, γιατί, πού εξαφανίστηκε? Πού ήσουν εκεί? Αυτό δεν σημαίνει ότι το μυαλό δεν λειτουργεί, απλά είναι θέμα καρδιάς. Πού είναι η καρδιά σου δοσμένη? Θυμάμαι τις γραφές γιατί εκεί είναι η καρδιά μου. Δεν θυμάμαι τα κοσμικά τους ηθοποιούς και αυτά γιατί δεν είναι εκεί η καρδιά μου. Η καρδιά μας αδερφή τίνει να μαλακώνει σε ό,τι σκεφτόμαστε σοβαρά από καρδιάς. Δηλαδή μαλακώνει για να μπαίνει μέσα, έτσι. Αντίθετα, για ό,τι δεν σκεφτόμαστε, η καρδία γίνεται σκληρότερη. Και το θέλουμε, το σκληρότερη καρδιά, όταν είναι τα άσεμνα, τα ανήθικα, δηλαδή τις λέξεις που είδαμε πριν, τι να συλλογιζόμαστε, να βάλουμε τα ανάποδα. Δεν θέλω να έχω εκδικητικότητα μέσα μου, θέλω να έχω σκληρή καρδιά όσον αφορά την εκδίκηση, για παράδειγμα, ή το μίσος ή την κακία. Αλλά θέλω η καρδιά μου να είναι μαλακιά και εύπλαστη ως προς την αγάπη, προς τη συμπάθεια, προς την ενθάρρυνση ο ένας προς τον άλλον. Μάρκος 6:52 λέει, γιατί δεν είχαν καταλάβει ότι έγινε με τους άρτους, αλλά ήταν η καρδιά τους πορωμένη. Δεν εστίασαν στο θαύμα του Ιησού, δηλαδή, που τάισε 5.000 άντρες, εκτός οι γυναίκες και τα παιδιά. Αυτό που προκάλεσε τη σκληροκαρδία των μαθητών, προσέξτε, δεν ήταν κάποια αμαρτία. Ήταν ότι συγκεντρώθηκαν σε άλλα πράγματα εκτός από το θαύμα που μόλις έκανε ο Κύριος. Ήταν η περίπτωση της καταιγίδας. Ήταν απασχολημένοι με το να προσπαθούν να σώσουν τη ζωή τους την ώρα της καταιγίδας, αντί να εμπιστευτούν τον Κύριο. Εντάξει, δεν λέω να μην κάνουμε τίποτα και να εμπιστευόμαστε τον Κύριο τυφλά. Δηλαδή να μπω στο αυτοκίνητο, να κλείσω τα μάτια μου και να οδηγώ και ο Κύριος θα με φυλάξει. Όχι. Θα τα ανοίξεις τα μάτια σου, θα σκέφτεσαι λογικά, θα προσπαθήσεις να είσαι σωστός οδηγός, θα το κάνεις αυτό που μπορείς εσύ να κάνεις. Ο Κύριος θέλει ό,τι μπορώ να κάνω, να το κάνω. Αλλά όταν δεν μπορείς να κάνεις, όταν πνίγεσαι και η βάρκα βουλιάζει, δεν μπορείς να σωθείς. Εκεί τώρα πρέπει να μπεις στο πνευματικό και να πεις, Κύριε, αφού δεν μπορώ να περιοριστώ στο φυσικό βασίλειο αυτή την ώρα, οι φυσικοί νόμοι δεν βοηθάνε. Ή θα πεθάνω, θα πνιγώ ή θα με σώσεις. Έχεις δει τον Ιησού να παίρνει 5 πίτες ψωμί και 2 ψάρια και ταΐζει ένα ολόκληρο πλήθος 1.000 ατόμων. Αν το μυαλό τους είχε μείνει στο θαύμα, δεν θα είχαν σοκαριστεί όταν είδαν τον Ιησού να περπατάει στο νερό. Δεν θα λένε, είναι δυνατό, αποκλείεται να περπατάει ένας άνθρωπος στο νερό. Αποκλείεται. Γιατί να γίνουν τα 5 ψωμιά και τα 2 ψάρια να φάνε τόσες χιλιάδες κόσμος, ήταν σωστό? Είναι μεγαλύτερο θαύμα να περπατάω ή κάποιος στο νερό? Δεν λέω ότι δεν είναι θαύμα έτσι, αλλά δεν είναι λιγότερο απλά ένα σώμα να περπατάει στο νερό παρά να δημιουργήσεις τόσο φαγητό από τόσο λίγο? Να μου πείτε, για το Θεό δεν είναι τίποτα δύνατο, αλλά έστω για τους σαρκικούς οφθαλμούς τουλάχιστον να πούν, τέτοιο μεγάλο θαύμα που φάγε τόσος κόσμος, είναι τίποτα για τον Κύριο να περπατήσει στο νερό και να έρθει να μας βοηθήσει? Και παρατηρήστε, Μάρκος 6:45 λέει, ευθύς ανάγκασε τους μαθητές του να μπουν στο πλοίο και να πάνε πριν από αυτόν αντίπερα στη Βηθσαίδα, ωστότε αυτός απολύσει το πλήθος. Αυτός τους έβαλε να μπούμε στη βάρκα να φύγουν. Γιατί μας λέει ο λόγος? Γιατί λέμε δεν είναι τίποτα τυχαίο. Λέει, τους ανάγκασε να μπουν στο σκάφος και να πάνε στην άλλη πλευρά. Δηλαδή αυτό σημαίνει ότι έπρεπε να τους πιέσει. Πηγαίνετε, εγώ θα απολύσω τον κόσμο και θα έρθω. Δεν τους είπε πώς, δεν τους είπε ότι θα έρθει στο νερό. Αυτοί ίσως υπολόγισαν ότι μπορεί να πάει από γύρω ή με άλλη βάρκα. Αλλά δεν ήθελαν να πάνε και όσους τους ανάγκασε να το κάνουν. Ενώ ως εκ τούτου δεν μπήκαν σε αυτή την κατάσταση, στην τρικυμία, λόγω λάθους δικούς τους, που είπαν, εμείς θα πάμε και ο Ιησούς σας κάνει ό,τι θέλει. Και να πούμε, μήπως κάναμε λάθος, αφήσαμε τον Κύριο. Αυτός τους έβαλε με το ζόρι να πάνε. Ήταν διαταγή του Κυρίου. Άρα, αν είναι να πνιγούμε, ο Κύριος μας έστειλε να πνιγούμε. Ο Κύριος, εμείς δεν αφήσαμε καμία εντολή του Κυρίου πίσω. Κάνουμε ό,τι μας πρόσταξε. Αλλά δεν σκέφτονταν πνευματικά. Γιατί αν σκέφτονταν πνευματικά και όχι φυσικά, θα ήξεραν ότι ο Κύριος Ιησούς θα τους φρόντιζε. Ήταν οι μαθητές του. Ήταν στη μέση του έργου ακόμα. Θα χάνονταν. Δηλαδή, αντί να εκπλαγούν που τον βλέπανε να περπατάει στο νερό, θα πρέπει να το αναμένανε. Γι' αυτό, αδερφοί, αν δεν είμαστε τόσο κυριευμένοι από την εξέταση των φυσικών φαινομένων, δεν θα παραξενευόμαστε από το υπερφυσικό. Θα πρέπει δηλαδή να περιμένουμε να δούμε την ενέργεια του Κυρίου στη ζωή μας. Οι χριστιανοί έχουν καταντήσει σήμερα, ίσως ελείψει όσο θα ήθελαν να δουν, έτσι. Δεν τους κατηγορώ, ούτε βέβαια και τον Θεό. Είναι εποχές που το Πνεύμα του Κύριου δεν κινείται με τον τρόπο που θέλαμε, όπως τις πράξεις με τα σημεία και τα τεράστια, για παράδειγμα. Λες, αρρώστησες, θα πας στο γιατρό. έγινε αυτό, θα κάνεις γίνω. Όπως ένας κοσμικός, απλώς έχεις καλό χαρακτήρα. Και αυτό είναι η χριστιανοσύνη σήμερα. Αλλά αυτό δείχνει ότι η καρδιά έχει σκληρύνει προς το Θεό και την υπερφυσική του δύναμη, λόγω της αποτυχίας μας να μείνουμε επικεντρωμένοι σε πνευματικά πράγματα που ο Κύριος λέει και υπόσχεται. Και τι κάνουμε, προτρέχουμε να βρούμε φυσικές λύσεις σε προβλήματα αντί να περιμένουμε να δούμε το χέρι του Θεού να εργάζεται, να κινείται. Γιατί αν δεις ένα ζήτημα και τρέχεις εσύ να το λύσεις αμέσως με τον τρόπο που ξέρεις με το μυαλό σου, δεν αφήνεις τον Κύριο να ενεργήσει, δεν του δίνεις χρόνο και τόπο. Τώρα, ένα από τα ωφέλη, όπως είπα, της κατανόησης του τι προκαλεί τη σκλήρυση της καρδιάς, είναι ότι μπορείς να αντιστρέψεις αυτή τη διαδικασία και να την χρησιμοποιήσεις ενάντια στο διάβολο. Έχεις τη δύναμη δηλαδή να προσδιορίσεις τι αποδέχεται ή τι απορρίπτει η καρδιά σου. Δεν μπορείς να μπεις στον πειρασμό με κάτι που δεν μπορείς να σκεφτείς. Αν δεν περάσει από εδώ, δεν θα περάσει ούτε από το υπόλοιπο σώμα. Δεν θα ενεργήσεις με τρόπο που δεν έχεις ήδη σκεφτεί στο μυαλό σου. Οπότε, έλεγξε τις σκέψεις σου και θα ελέγχεις τις πράξεις σου. Δεν θα απλώσεις ποτέ το χέρι σου να πάρεις τα 50 ευρώ που βρήκες εκεί, παρατημένα, εφόσον το μυαλό σου είναι καθαρό από το να αρπάξω, να βρω εύκολον κέρδος. Αχ, να είχα λίγα λεφτά τώρα. Αχ, να κλείσω αυτή την τρύπα. Αχ, να είχα να κάνω εκείνο. Και τα βλέπεις μπροστά σου και τι θα σου πει ο διάβολος? Ο Θεός τους τα έφερε. Ενώ είναι κλοπή, μη κλέψεις. Σκεπάζει την εντολή και σου φέρνει μια άλλη εισήγηση, θεάρεστη. Ο Θεός σου τα δίνει. Να τα, μπροστά δεν είναι σε κανένα. Ενώ ξέρεις ότι δεν πρέπει. Οι περισσότεροι άνθρωποι δεν λειτουργούν με αυτόν τον τρόπο. Δεν ελέγχουν τις σκέψεις τους και λένε εντάξει, όταν θα είναι πράξη εγώ δεν πρόκειται να το κάνω. Όχι καλέ, εντάξει. Το ότι ονειρεύομαι ότι κλέβω, ας πούμε, και έχω μια άνετη ζωή, δεν θα το κάνω ποτέ, απλώς περνάω ωραία. Εγώ να κλέψω, αφού απαγορεύεται να κλέβουμε. Πέφτουν τα τείχη από μέσα σιγά σιγά. Σκέφτεσαι ανήθικα, σκέφτεσαι εκδικητικά, μισείς τον άλλο, αλλά δεν πρόκειται να πω τίποτα. Θα έρθει η ώρα που θα πετάξεις ένα βέλος πικρό. Γιατί από μέσα σου βράζεις, χτίζει. Ο εχθρός χτίζει σιγά σιγά με υπομονή. 20 χρόνια μπορεί να χτίσει κάτι για να κάνεις ζημιά στον πλησίον σου σε μια φάση που δεν το περιμένεις. Που ήσουν αδύνατος, αδύνατη. Χαλαρός, χαλαρή. Γι' αυτό λέω, αν ελέγχεις τη σκέψη σου, αυτόματα ελέγχεις και τις πράξεις σου. Επομένως, αδερφοί, για να μπορεί να μαλακώσει η καρδιά προς το Θεό, πρέπει να πάρεις ολόκληρη τη διδασκαλία για να θερήσεις το πλήρες όφελος. Δηλαδή είναι σημαντικό να κάτσεις κάτω και να απορροφήσεις την αλήθεια. Δεν αρκεί μόνο να ακούς την αλήθεια, πρέπει να την απορροφήσεις. Ένα τελευταίο εδάφιο, Εβραίους 3:12. Προσέχετε αδελφοί, μήπως υπάρχει μέσα σε κάποιον από εσάς άπιστη καρδιά κακή. Προσέξτε, απευθύνεται σε αδελφούς. Προσέχετε, λέει ο Παύλος, αδελφοί, μήπως υπάρχει μέσα σε κάποιον από εσάς άπιστη καρδιά κακή, με το να αποστατήσει από ζωντανό Θεό, αλλά προτρέπεται ο ένας τον άλλον κάθε ημέρα, μέχρι ότου λέμε το σήμερα, για να μην σκληρυνθεί κανείς από εσάς από την απάτη της αμαρτίας. Αμαρτία, η απάτη της αμαρτίας. Όχι από την αμαρτία, από την απάτη της αμαρτίας, να μην σκληρυνθεί. Τι να σκληρυνθεί, η πέτσα, το κρέας, μιλάει για την καρδιά, μέσα. Απ' έξω είσαι μια χαρά. Δόξα στον Κύριο αδερφή, δόξα στον Κύριο αδερφέ μου. Τι κάνεις, αμήν, αλληλούγια. Και μέσα αρχίζεις και σκληραίνεις. Γιατί έχουμε γίνει μέτοχοι του Χριστού, αν, εκείνο το αν είναι, να το βάλεις κεφαλαίο, αν βέβαια κατέχουμε την αρχική πεποίθηση μέχρι τέλος σταθερή. Βλέπετε, έχουμε γίνει μέτοχοι του Χριστού, αλλά υπάρχει και το αν, ο όρος. Σώθηκα, είμαι με τον Κύριο. Αμήν, να είναι έτσι. Αλλά εδώ λέει, αν βέβαια κατέχω την αρχική πεποίθηση μέχρι τέλος, τέλος, που δεν έρχεται αυτό το τέλος, σταθερή. Δεν ήρθε ο Κύριος να μας πάρει ακόμη. Εάν δεν κατέχω την αρχική πεποίθηση μέχρι τέλος σταθερή, δεν θα είμαι μέτοχος του Χριστού, όπως το λέει εδώ. Γιατί στην αρχή της πνευματικής μας ζωής έχουμε ενθουσιασμό, όταν όμως αργότερα καλούμαστε να εμφανίσουμε αγάπη, να δώσουμε έλεος, να αντιμετωπίσουμε δυσκολίες, δυσκολευόμαστε πολλές φορές. Γιατί δεν τα πολύ ξέρουμε. Έχουμε ημιμάθεια και χάνουμε την εμπιστοσύνη μας στο Θεό. Αν όμως καταφέρουμε να μείνουμε κάτω από οποιασδήποτε συνθήκες και αν είμαστε, χωρίς να χάσουμε την αγάπη μας για τον Κύριο και τον συνάνθρωπό μας, είναι σίγουρο ότι θα μετέχουμε τις δόξεις Του. Άρα αδερφοί, να μείνουμε μέχρι τέλους κοντά στον Κύριο, γιατί είναι και η Επαγγελία Του που λέει ότι όστις υπομείνει μέχρι τέλους, αυτός θα σωθεί. Αυτή η επιμονή τώρα, το να υπομείνεις μέχρι τέλους, δεν είναι ένα μαρτύριο. Απλά είναι να μην δεχθείς το σύστημα αυτό του κόσμου που σε γαργαλάει ίσως. Αλλά αν κάνουμε αυτά που είπαμε απόψε και προσέχεις ιδιαίτερα τη σκέψη σου και δεν χτίζεις μέσα σου, είναι όμορφη η χριστιανική ζωή. Είναι μια ωραία περίοδος σε όλες τα χρόνια της ζωής σου. Γιατί είσαι ελεύθερος από τα μίση και τα πάθη και τις καταστάσεις γύρω. Ναι, μπορεί να έρθει να σου χτυπήσει την πόρτα μια ασθένεια ή ανεργία ή κάτι, τέτοιες καταστάσεις, αλλά μέσα σου είσαι ελεύθερος, ελεύθερη. Δεν θα έχεις μέσα σου αυτόν το βράσιμο, με αδίκησε, μου είπε, θα με εκδικηθεί, θα τον εκδικηθώ, γιατί με κοίταξε έτσι, γιατί μου είπε αυτή την κουβέντα πριν 5 χρόνια. Και να σκέφτεσαι αυτές τα σαρκικά πράγματα και να υποφέρεις και να χαίρεται ο διάβολος από πίσω που τα βάζει και τα δέχεσαι. Αν τα δέχεσαι έτσι, δεν λέμε ότι συμβαίνει, αλλά μπορεί να συμβαίνει σε μικρό βαθμό ή σε κάποιους τομείς της ζωής του καθενός. Γι' αυτό αδερφοί, να μείνουμε ως το τέλος όπως μας θέλει ο Κύριος. Εδώ είναι στρατός. Είναι μια θητεία που πρέπει να κάνουμε από τον καιρό που δεχθήκαμε τον Κύριο μέχρι τέλους. Έτσι μας ονομάζει. Είμαστε απεσταλμένοι Του, είμαστε τα παιδιά του βασιλιά, αμέν, δούλοι από την άλλη. Είναι δύο... Φαίνεται λίγο παράξενο, από τη μια μας ανεβάζει εκεί πάνω, από την άλλη μας κατεβάζει κάτω. Αν εγώ λέει ο Κύριος, σας ένιψα τα πόδια και θα στα σκούπισα με την πετσέτα, τα βρωμισμένα τα πόδια σας, γιατί τα πόδια τους τότε δεν ήταν όπως εμάς, που κάνουμε τον μπάνιο μας, βάλουμε τις κατσούλες μας και τα παπουτσάκια μας και μυρίζουμε ωραία. Ήταν μέσα στις λάσπες και μέσα στα περιπτώματα περπατούσαν οι άνθρωποι. Γι' αυτό έπρεπε όταν πας στο σπίτι κάποιου να λούσει κεφαλή και τα πόδια. Γιατί είναι αυτά που βρωμίζανε πιο πολύ τα πόδια ειδικά. Και ο Κύριος έκατσε και τους τα έπινε και λέει: Ο Πέτρος, Κύριε, μα τα πόδια μου. Εάν δεν δεχτείς, λέει, δεν έχεις μερίδιο μαζί μου. Εντάξει, λέει, Κύριε. Αλλά τους έδωσε παράδειγμα πώς πρέπει να είναι. Και αυτό το παράδειγμα φτάνει σε εμάς. Αν οι Απόστολοι εγωνάτιζαν και έπαιρναν τα πόδια ο ένας του άλλου, και ξέρετε τι σημαίνει αυτό σε προέκταση, να υπηρετείς τους δούλους, τους υπηρέτες του Κυρίου, τέτοια καρδιά πρέπει να έχουμε και εμείς, αδελφοί. Και αν την έχουμε αυτή τη σπασμένη καρδιά της υπηρεσίας, είναι απλό μετά. Γιατί θα είμαστε ταπεινοί και δεν θα περιμένουμε γιατί μου είπε, γιατί μου είπε έτσι, γιατί μου έκανε έτσι. Που είναι παιδαριώδη όταν τα σκεφτούμε. Ευχαριστούμε, Κύριέ μας, γιατί εσύ μας έδωσες το παράδειγμα. Και όχι μόνο της ταπείνωσης, αλλά ανέβηκες πάνω στο σταυρό για μας, Κύριε. Και έδωσες την ίδια σου τη ζωή, Κύριέ μας. Ό,τι είχες. Ευχαριστούμε, Κύριέ μας, γιατί είσαι ο αμνός και κατοικείς μέσα μας τώρα, Κύριε, ως μεσίτης μεταξύ Θεού και ανθρώπων. Και έχουμε, Κύριέ μας, μέσα μας τώρα, εσένα, Κύριέ μας, και όλη τη δημιουργία μαζί μας. Και αναπάβεσαι, Κύριέ μας, και θέλουμε να αναπάβεσαι ακόμη περισσότερο και να απλώσεις με την παρουσία σου, Κύριέ μας, ακόμη περισσότερο μέσα μας, στο είναι μας, και να βγει αυτή η παρουσία έξω γύρω μας, Κύριέ μας, και να επηρεάσει και τους άλλους ανθρώπους και να ευλογηθούν οι άλλοι μέσα από εμάς, από τα αγκία, Κύριε. Θέλουμε να είμαστε εύχριστα, Χριστέ μας, Άγιε, αγκία. Το στόμα μας, τα μάτια μας, τα χέρια μας, τα πόδια μας, Κύριέ μας, να αναδίδουν εσένα, να υπηρετούν εσένα, Κύριε, και τους γύρω μας. Και να φαίνεσαι εσύ, Χριστέ μας. Ονομαζόμαστε χριστιανοί, Κύριε, γιατί είμαστε οι ακόλουθοι σου, είμαστε οι οπαδοί σου. Φαίνεσαι εσύ μέσα από εμάς, Κύριε. Και έτσι θέλουμε να φαινόμαστε και εμείς, Κύριε, να βλέπουν τον κάθε ένα από μας, Κύριε μας, και να βλέπουν Ιησού Χριστό και τίποτε άλλο. Αμήν Ιησού μου. Αμήν, Κύριε.
0: Εκκλησία Χριστιανών Ελλάδος.